0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, στο Viber μηνυματάκια με τον κύριο Μιχάλη, έτσι θα τα διαβάσω βέβαια, έτσι μπορεί να δείχνει, δείχνει, ίσως, έτσι, και εφόσον, έτσι είχαν πει κάποτε, Μαρία, αν θα τα ακούσω το λαγουδάκι, πάμε σε δύο κυρίους εδώ πέρα, είναι ο Νίκος ο Σοφνητόπουλος, γεια σας κύριε Μιχάλη. Λοιπόν, σκέτο Μιχάλης είναι καλύτερα, μου αρμόζει και μου πάει καλύτερα. Είπαμε τα λέμε λαϊκά και θα τα λέμε πάντα λαϊκά, έτσι. Άλλο το λαϊκίζουμε και άλλο τα λέμε λαϊκά, έχει μεγάλη διαφορά. Το κύριε Μιχάλη με μεγαλώνει πάρα πολύ, έτσι. Και δεν το αντέχω, δεν το θέλω. Έχω πολλά βάρη στην πλάτη μου, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα στην φίλο τον Νίκο τον Σοφνητόπουλο. Καλησπέρα στον Παρασκευά. Είναι το επόμενο τραγούδι, είναι παρέα με τον Παρασκευά. Και θέλω να ακούσουν το τραγουδάκι με τον Στέλιο τον Κατζατζίδη. Θα τα προλάβω όλα. Θα έρθω και σε σένα, φιλαράκι. Πάρη μου, το μετά είναι δικό σου με το κύριε Μιχάλη, σ' αγαπώ. Έρχεται. Έρχεται και η σιρούλα σου. Αλήθεια, αλήθεια. Ότι μου λείπει καψούρα. Ναι, τέλος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα το βάλω το τραγουδάκι πάλι. Καλό μήνα στο φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτρη με το ταξί. Να το πω το Mercedes, θα το πω. Το είπα, τι να μην το πω. Ναι, μου λείπει. Αν και θα ακούσουμε καψούρα, έτσι. Γιώργο.

σηκώνει η φίλη μας η Μαρίνα από Σαλαμίνα. Θα περιμένει λίγο, Μαρίνα μου, να αλλάξουμε και το τραγούδι, να πούμε και την αφιερωσούλα. Έχουμε ώρα, έχουμε υπομονή. Λοιπόν, το επόμενο μηνυματάκι πάλι που είναι με το νύχτα ξελογιάστρα. Ναι, θα τα ακούσουμε και αυτό, παιδάκια. Τι γίνεται, ειλικρινά, δεν φύγατε? Λοιπόν, Φωτεινή μου, καλό μήνα. Το κορίτσι από το Ρέντι. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία τα καλύτερα. Το ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θα τον δούμε τον αγώνα. Έτσι, στο μπάσκετ πάνε όλα μια χαρά. Καλησπέρα, κύριε Μιχάλη. Άλλο μηνυματάκι με τον κύριο Μιχάλη. Καλό μήνα με πολύ αγάπη. Είμαι με τον φίλο μου, λέει, τον Νίκο και τον Σπύρο. Και θέλουμε να ακούσουμε το Νύχτα Ξελογιάστρα. Λοιπόν, είναι το τραγουδάκι αυτό. Για να περάσω να ακούσουν και άλλοι τα ονοματάκια με το μηνυματάκι. Και κάτι μάτια ξενιτεμένα, θα το πω εγώ. Όταν περνάμε και είμαστε μίλια μακριά, για μένα είναι ξενιτιά. Ό,τι και να είναι το ποτό, θέλω να το δοκιμάσω. Το δοκιμάσουμε με το μπάουκ πάνω στη ντούμπα. Μέσα, μπέσα.

Όχι πείρα, έτσι. Θα πούμε να δοκιμάσουμε το ζόμπι. Ξέρω αν το τονίζω και καλά, έτσι. Αν το τονίζω και καλά. Λοιπόν, να ακούσουμε τραγουδάκι από την Μαρία μας, την μικρή στρουμφίτα. Τώρα τα βηματάκια τα έχει κάνει ήδη το καλοκαίρι στο νησί. Το φοβάμαι εγώ τα νησιά. Γι' αυτό τα φοβάμαι τα νησιά. Βέβαια είναι ο Γιώργος εκεί, πάντα δίπλα στην Μουφίτα, ο εκπαιδευτικός. Θα ακούσει το τραγουδάκι, είδες, δεν ξεχνάω Μαρία μου, είναι με τον Γιάννη τον Κότσιρα. Έλα και κόψε με στα δυο. Και η Ειρήνη θα ακούσει το τραγουδάκι με το Βέρτι. Ειρήνη μου στην Ηλιούπολη, θα τα ακούσουμε και αυτό. Να πούμε καλησπέρες. Καλημέρα λέμε βέβαια τώρα. Είμαστε 10 λεπτά και μετά τις 12 στην Μαρίνα μας από την Σαλαμίνα. Φελιτζόνι, φελιτζόνι. Εγώ είπα για κοκτέιλ, η Μαρίνα από Σαλαμίνα φελιτζόνι. Πάμε, θα ακούσουμε, τζόνι. Τζόνι, τζόνι. Εμείς δεν. Ε. Βαγγέλη μου, τι κάνεις λεβέντη μου. Καλημέρα, καλό μήνα στον φίλο μου τον Βαγγέλη. Βαγγελάκο.

Λοιπόν, η Μαρία μου, αυτό η μικρή στρουφίτα. Νικό μου, θα ακούσουμε τραγουδάκι. Και είναι το επόμενο, έτσι. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ και θέλουμε να ανέβουμε και θέλουν να ακούσουν και άλλοι τραγουδάκια, μπορεί να είστε μεγάλη παρέα. Δεν το συζητάμε. Και είναι και δική μου ευχαρίστηση οι μεγάλες παρέες. Όπως πήρα σε μια ταβέρνα, το ξεχνάω το μέρος, δεν έχω πάει. Και ήταν και τα αφεντικό κύριος Δημήτρης εδώ που στείλανε μηνυματάκια. Λευκαδίτικα γλυκά, δεν κάνω διαφήμιση. Αλλά τα καλά πάντα να τα λέμε. Θα ακούσουμε Μήτρο Πάνω, είναι το επόμενο. Αλλά να το περιορίσουμε λίγο όμως, έτσι με τα τραγουδάκια, γιατί δεν θέλω να χρωστάω όπως εχθές. Η Μαρία μας λέει καλημέρα, καλό μήνα Μιχάλη από Παλατιανή, το 533. Μαρία μου και σε σένα, εύχομαι τα καλύτερα. Να υπάρχει υγεία πάνω απ' όλα. Να έχουμε υγεία. Πάμε στην Καλλιθέα μεριά. Το 821 έχει στείλει μηνυματάκι. Καλό μήνα, όντως μήνας των λουλουδιών. Αναφέρθηκα και σε αυτό, Χριστίνα μου το είπα. Με τα συνδικάτα του Σικάγου, με τη νέα τάξη πραγμάτων που και εδώ έρχεται. Έκανα μια μικρή αναφορά στην αρχή της εκπομπής. Έτσι έπρεπε, έτσι κάναμε, πάντα θα το κάνουμε. Αλλά όντως έτσι, επειδή μου αρέσουν τα λουλούδια πάρα πάρα πολύ, πεθαίνω. Χριστέ μου! Βαγγέλη μου, δεν έχει αλλάξει κάτι όπως τα έχεις αφήσει. Ειλικρινά το λέω. Πρόσεχε λίγο, όπως τα έχεις αφήσει είναι. Λοιπόν, με το ντέρμπι είπαμε θα έχει ποτάκι με καλαμάκι, πίνετε. Με καλαμάκι το ξοντάκι.

0: αναλόγως στην ιστορία. Είναι και η νεότερη, είναι και η ιστορία με μυθολογία που λέμε, έτσι. Την νεότερη ιστορία όσοι την προδίδουμε, έρχεται κάποια στιγμή που τα πληρώνουμε, κατά από Θεό είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα Αναστασία μου, εύχομαι και σε σένα στην περιοχή του Ταύρου. Να είμαστε καλά, να είναι όλος ο κόσμος καλά. Δεν το συζητάμε. Τον φίλο μου τον Χρήστο, το 197 από την περιοχή των Πετραλώνων. Τώρα Χριστάκο μου δεν ρωτάω άνω κάτω. Δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα, καλό μήνα στον φίλο μας τον Λευτέρη από το Αγρίνιο. Καλό μήνα και σε ένα Λευτεράκο μου. Θα τα βροντίξω όλα κάτω, λέει τώρα. Η πίτσα η Παπαδοπούλου και το θέλει να τα ακούσει το ραγουδάκι. Η Ειρήνη η Μπολινάκη από την περιοχή της Ηλιούπολης. Ειρήνη μου, μην αλλάζεις με τα τραγουδάκια. Χριστέ μου! Γιατί? Θα τα βρω δείξει όλα κάτω, κάποιο λόγο θα έχει. Όλοι μαζί σου.
1: Όλα κάτω.
0: Συγγνώμη παιδάκια, ναι, ναι. Άλλαξε ο καιρός, τώρα να έχει τώρα 12 βαθμούς Κελσίου. Από 25-26 να πέσουμε στους 12-13 είναι σημαντικό, έτσι Γιώργο.

Λοιπόν, Διονυσία μου, πες μου καταρχήν να τη χαίρεσαι. Να χαίρεσαι την κορούλα σου, να είναι πάντα καλά. Καλό τύχο το κοριτσάκι σου, με υγεία. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Ειλικρινά το λέω, το είδα το μηνυματάκι, έχει πολλά μηνυματάκια μέσα. Πες μου εσύ και διάλεξε ένα τραγουδάκι να της πω και να της ευχηθώ κι εγώ. Σαν Μιχάλης Οικονομόπουλος εδώ, χρόνια πολλά, να είναι πάντα καλά. Πάμε στον Πειραιά, θα διαλέξει εσύ τραγουδάκι όμως, όχι εγώ. Στην φίλη μας την Βάσο που της χάλασα χατήρι χθες, έτσι, το 165. Είναι η Βάσο μας από τον Πειραιά. Βάσο μου, καλό μήνα να έχουμε, έτσι. Να έχουμε καλό μήνα με υγεία. Χίλια συγγνώμη για το τραγουδάκι χθες. Θα αναπληρώσω το χθες σήμερα. Και θέλω να είστε καλά. Μπέκι μου Νίκαια, το 672. Είναι η Μπέκι μας από τη Νίκαια. Καλό μήνα, κορίτσι μου, με υγεία. Υγεία και χαμόγελο, για τίποτα άλλο, παιδιά.

0: μια και το ανέφερε και το τραγουδάκι εδώ πέρα με την Άτζελα Δημητρίου. Θα κάνουμε μια μικρή έτσι παρέμβαση για τα χρόνια πολλά το κοριτσάκι που έχει γενέθλια με την μαμά της την Διονυσία. Δεν είπε στο ονοματάκι Διονυσία μου, δεν έχει καμία σημασία. Θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Μιας και όμως αναφερθήκαμε και με την Άτζελα Δημητρίου που έλεγε για το σύμπαν, για τον ουρανό. Είχα πει προχθές, νομίζω, γιατί προχθές, ότι η Σελήνη ήταν σε ελεύθερη πορεία. Σε ελεύθερη πορεία. Τώρα, αυτές τις μέρες, από αύριο, μεθαύριο, η Σελήνη είναι στο Σκορπιό, σε τρίγωνο με τον Δία. Έχει προσαράξει στον καρκίνο. Λοιπόν, τι ευνοούνται πάνω σε αυτό, έτσι. Μια και η Σελήνη είναι στο Σκορπιό, σε τρίγωνο με τον Δία στον καρκίνο, ευνοούνται συναισθηματικές εξομολογήσεις. Παιδάκια, είναι σημαντικό. Πρέπει να τα βγάζουμε από μέσα μας, πρέπει να τα λέμε. Μπορεί να βοηθάει λίγο το σύμπαν, μπορεί να βοηθάει και η Σελήνη που έχει προσαράξει. Θα λυθούν ορισμένα οικογενειακά προβληματάκια, ό,τι είναι. Θα είναι όμως έτσι αύριο και μεθαύριο ευνοημένοι. Θα είναι οι τοξότες του πρώτου δεκαημέρου και οι ίχθυες. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε κι εμείς να βάλουμε το χεράκι μας, να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο κοριτσάκι και ανεβαίνουμε. Χρόνια πολλά, Μάχη 99,8, το αληθινό, το πατριωτικό ραδιόφωνο με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. 693-84-00-856 είναι υποβοηθητικό, Viber και το απλό το μηνυματάκι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο κοριτσάκι και είμαστε εδώ. Βασίλη μου Παπαγιάννη και το δικό σου τραγουδάκι. Λοιπόν, ορίστε, είναι τα χρόνια πολλά με τον Ρέμο.
1: Έχω μέρες να σε δω, πάνε μέρες που χαθήκαμε.
0: Λοιπόν, είναι για την μικρή την Ελισάβετ. Λοιπόν, Ελισάβετ, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στη μικρή την Ελισάβετ.
1: Μα κι αν είσαι μακριά.
0: Καλημέρα, Γεωργία, καλό μήνα στα Μέγαρα.

Ωραίο τραγουδάκι. Χρόνια πολλά στην μικρή την Ελισάβετ. Να τη χαίρεσαι, Διονυσία μου. Να είναι πάντα καλά. Βαγγέλη μου, είναι το δικό σου το επόμενο τραγουδάκι. Ετοιμάζονται τραγουδάκια με λουλούδια για την. Για την Φιλαδέλφια και για το Ακρέφνιο, είπαμε παιδάκια. Λίγο η παράδοση σήμερα το φέρνει λίγο η παράδοση. Σαν πρωτομαγιά μήνας και των λουλουδιών, δεν είναι μόνο οι εργατικές τάξεις που λένε, που φωνάζουν και κάνουν και ράνουν. Η νεότερη ιστορία και η νεότερη εποχή θα τα δείξει. Η νεολαία έχει πολλά όπλα στα χέρια της πλέον, έτσι. Πολλά όπλα στα χέρια της. Τώρα, αν η νεολαία αρκείται με τα 920 ευρώ και το ενίκιο είναι στα 600-700 ευρώ, το ενίκιο, όχι για να πάρει σπίτι να αποκτήσει στέγη, ούτε καν. Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη. Νούμερο 1 στην πίτσα, μοναδική, εξαιρετική, γιατί δεν είναι απλά μία πίτσα. Είναι πολλά άλλα που παρέχει η πιτσαρία του Ζεάκη στο Μενίδη. Εθνικής αντιστάσεως 63. Μια και αναφερθήκαμε και σε αυτό, γιατί πρέπει να φορολογηθείτε. Οι νόμιμοι και καλοί πολίτες πάντα φορολογούνται.

Μαρίνα μου, Σαλαμίνα, δεν σε έχω ξεχάσει με το Τζόνι. Ούτε καν, έτσι. Δεν σε έχω ξεχάσει. Έρχεται. Πρέπει να είναι και το κατάλληλο περιβάλλον να το πιείς να ακουστεί το Τζόνι, έτσι.

Τώρα το να πω ότι έχει άδικο, μαθαίνουμε. Όπως είπα και πριν, εγώ και με την νεότερη ιστορία, πρωτομαγιά δεν ήξερα παιδάκια την ημέρα, έτσι είπαμε. Πάντα έχουμε να μάθουμε κάτι, πάντα έχουμε να πάρουμε 1944 Χαϊδάρι και Σαριανή, 200 άτομα. Δεν ήξερα ότι ήταν τότε. Είδα ότι πήγανε αρκετοί, πάνε αρκετοί που καταθέσανε λουλούδια, στεφάνια στην Κεσαριανή. Ότι ήταν πρώτο μαγιά δεν το θυμόμουν. Πόσα να έχω στο μυαλό μου, έτσι. Πόσα να έχω στο μυαλό μου. Πάμε για τον φιλαράκι μας το καλό. Για τον φίλο μου τον Βασίλη μου Παπαγιάννη. Και μετά είναι η κυρία από Σαλαμίνα μεριά, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν πολύ καλό. Δεν το γνώριζα, τη λέω την αμαρτία μου. 1944 πρωτομαγιά, Χαϊδάρι και Σαριανή. 200 είχαν εκτελεστεί. Α, είναι οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει. Ναι, ναι, είναι οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και έχουν αμφισβητηθεί από το επίσημο κράτος του Μητσοτάκη.

πολλοί λένε μας τα λένε μέχρι και τα ρούχα που φοράμε. Έτσι, τρωγόμαστε, τρώγονται, έτσι. Έχετε δει μερικούς ανθρώπους, ενώ και ανδρικά και γυναικεία, έτσι. Τα πιο πολλά είναι για unisex τώρα. Δεν αλλάζουμε όσο και να θέλουμε να αλλάξουμε το mood. Είναι ορισμένα πραγματάκια που δεν, αλλά φοριούνται. Μας λένε και τα ρούχα, λέει, που φοράμε. Ξινόμαστε, τρωγόμαστε. Χρύσα μου, τι κάνεις? Εγώ είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ και για εσένα. 39-33, καλό μήνα. Σε όλο τον κόσμο αναφέρεται η φίλη μας η Χρύσα από τα Άνωτα Πετράλωνα. Χρύσα μου, να είσαι πάντα καλά. Στον φίλο μου τον Λευτέρη, θα μπούμε Λευτέρη μου και σε αυτό. Είσαι Αγρινιώτης και έχετε ένα θεματάκι εκεί, έτσι. Με τα δημοτικά, με την παράδοση. Και καλά κάνετε. Και καλά κάνετε. Είπα, θα αναφερθούμε και σε αυτό. Θα χορέψετε. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Βαγγέλης αναφέρεται και λέει για τους εντός και εκτός. Ναι, μας ακούνε και στο εξωτερικό. Και έχουμε βγάλει και γραμμούλες στον αέρα. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Για έλατε να χορέψουμε λίγο τώρα. Για έλατε. Τώρα μια και ανάφερε η Μαρίνα μας το Τζόνι Καλαδέλο Ξοδρομό. Έτσι. Άλλοι πήρανε άλλο από το ζόμπι. Άλλοι, άλλοι. Χριστέ μου. Γιώργο μου, τι κάνεις, Λεβεντάκο μου, σήμερα το ταξί.

0: Λοιπόν, με ποτήρι διαφορά τώρα που ήθελα να το πω στο τραγουδάκι τώρα, έτσι. Με τον Τζόνι που αναφέρθηκε τώρα, με ποτήρι. Πάει με ποτήρι και παγάκι μέσα. Πάει με το μπουκάλι, μπα, έχει μπίλια μέσα. Είναι άλλα, που, άλλα ποτά, παιδάκια που το ξέρετε, το γνωρίζετε. Δεν έχουν μπίλια. Εκεί κάπου ήτανε, εκεί κάπου ήτανε ότι δεν λοξοδρομούμε, με την πύλια το είχαμε χάσει. Λοιπόν, θα ανέβουμε ψυχολογικά και ηθικά να ακούσουμε τραγουδάκι. Το κορίτσι μας εδώ πήγε στην Αίγινα, αυτό δεν υπήρχαν εισιτήρια για τον Αργοσαρονικό. Λοιπόν, Κατερίνα μας τι κάνεις, Κατερίνα από την Αγία Μαρίνα της Ηλιούπολης έχει πάει στην Αίγινα και καλά να περάσεις. Κατερίνα μου, καλά να περάσετε. Γι' αυτό τα εισιτήρια δεν υπήρχαν, λέει και εγώ.
1: Και ένα,
0: και δύο και τρία, 36 μπλόκα προγραμματισμένα έχουν στηθεί στο λεκανοπέδιο αυτή την ώρα. Λοιπόν, θέλω να μου προσέχετε.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.
0: Έτσι, καταρχήν πρέπει να προσέχουμε για την υγεία μας και για τον συνάνθρωπό μας. Πολύ αίμα στην άσφαλτο, όχι άλλο. 36 μπλόκα είναι στημένα. Κατερίνα μου, καλά να περάσετε. Γεια σου Τόνια μου. Λοιπόν, ανεβαίνουμε παιδάκια, ανεβαίνουμε. Ολαλά. Πάρα πολύ κρύο. Ελάτε να ζεσταθούμε. Από 25 βαθμούς πέσαμε στους

Λοιπόν, Χριστίνα μου, πάντα το κάνουμε αυτό το πραγματάκι, ειδικά και τις Παρασκευές και κατά τη διάρκεια. Είναι η εκπομπή 3 ώρες, έτσι. Αναφέρομαι στην Χριστίνα μας από την Καλλιθέα το 821. Δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα, Μιχάλη λέει. Καλησπέρα σε όλο το παρεάκι μας. Καλό μήνα σε όλους. Λοιπόν, είναι η Τόνια. Τόνια μου, θα το ακούσεις και το δικό σου το τραγουδάκι. Κάνε όμως λίγο υπομονή. Πάμε και κάνουμε λίγο υπομονή όπως την κάνω και εγώ. Λοιπόν, γεια σου Δώρα μου. Καλησπέρα. Καλημέρα στις αδελφούλες από τον Ταύρο. Φαντάζεστε μία άνοιξη χωρίς λουλούδια. Η πρωτομαγιά είναι και η μέρα των λουλουδιών. Είναι άδικο να μην τα ακούσουμε γι' αυτό. Μάχη 99,8.

Πανέμορφο, πανέμορφο, πανέμορφο, αλλά πάμε σε δύο άτακτα κορίτσια. Σε δύο άτακτα κορίτσια και θα ακούσουμε και τα μανταλάκια. Λοιπόν, έχουν πάρει φόρα, έχουν κατέβει φόρα. Παίρνουμε φόρα από τα βόρεια τα προάστια, γιατί λέγεται πανηγύρι. Δεν είναι εκδήλωση, παιδάκια, αυτό που γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια πλέον, στην Ευαγγελία, έτσι. Και δεν είναι κακό να χρησιμοποιούμε λέξεις. Τώρα το πανηγύρι το είχαν κάποτε και λένε kids. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Χαρακτηρίστηκε, κυκλοφόρησε κάπως έτσι τα παλιά τα χρόνια με το πάρκο, με όλο αυτό εκεί στην Φιλαδέλφια. Τώρα τα κορίτσια έχουν κάνει βόλτα, έχουν κατέβει από τα βόρεια προάστια και έχουν πάει στο πανηγύρι. Έτσι, πανηγύρι λέγεται, στη Νέα Φιλαδέλφια, χορεύουνε, καλά κάνουνε. Και εμείς εδώ στο Μάχη κάνουμε την ανταπόκρισή μας, να τους κάνουμε να χορέψουνε παραπάνω. Τέλος. Λοιπόν, είναι τα άτακτα κορίτσια που τα είχαν γράψει, είχαν πάρει και μία κλίση, Εύα και Λιδία, Λιδία και Εύα. Λοιπόν, στο πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφια.

0: Λοιπόν, Κατερίνα μου, η Έγινα, απέναντι εδώ στον Αργοσαρονίκο, πόσο είναι? Πόσο είναι, κοντά είναι? Εντάξει, μπορεί να μην υπήρχαν εισιτήρια, αλλά απέναντι είναι, κοντά, μια χαρά, βεντούζα. Λες, σ' ακούω πεντακάθαρα και θα μας ακούς πάντα, παντού. Παντού, δεν το συζητάμε, ο Μάχη 99,8 έχει γίνει μεγάλη συνήθεια και μεγάλη αγάπη στον κόσμο. Το έχετε αποδείξει, τα αποδεικνύεται καθημερινά. Δεν μπαίνουμε σε αυτό το θεματάκι, Κατερίνα μου. Καλά έκανες και το τόνισες και εγώ το διάβασα. Να πω καλημέρα και καλό μήνα στον φίλο μου τον Στράτο. Στράτο μου, καλημέρα, καλό μήνα, καλή σας βάρδια. Ρομπίνιο, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι με τη θάλασσα. Να πούμε καλημέρα στην φραουλίτσα μας, την γλυκιά την Τζιρίδα. Και καλό μήνα να έχουμε, κορίτσι. Καλό μήνα να έχουμε, προσέχουμε την υγεία μας. Στον Γιάννη από τον Άλυμο πάμε τώρα. Γιάννακο μου, δεν σου έχω χαλάσει με το χατήρι, έτσι. Δεν έχω χαλάσει χατήρι με το τραγουδάκι. Από ό,τι θυμάμαι, τελευταίες μέρες το πάμε βεντούζα, έτσι. Θα το κοιτάξω, Λεβεντάκο μου, αφού λέει το κλείνον άστι. Τι είναι? Κλείνον άστι το τριήμερο. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Χριστέ μου! Να έρθουμε να κάνουμε τι στα Καλάβρινα, ρε. Τον Οδοντοτό τον έχουν κλείσει. Εμείς θα περπατάμε πάνω στις ράγες, ρε φιλαράκο. Έμαθα ότι έχει κλείσει εντελώς ο Οδοντοτός. Δεν μπορούσαμε να τον συντηρήσουμε. Δεν έχει λεφτά. Το πλεόνασμα δεν φτάνει να συντηρηθεί ο Οδοντοτός στα Καλάβρινα. Και το κλείσανε. Τα λεφτά έχουν δοθεί στους ταξιγούχους, με θα δώσει τα δώρα. Αλήθεια. Κλείνον άστι, τριήμερο. Και εγώ κλείνον άστι είμαι.
1: Μια νύχτα γνωριστήκαμε.
0: Έλα πάνω στην γωνία. Έλα πάνω στην γωνία. Σου δείξε εδώ. Έλα πάνω.

0: για μας τους δυο.
1: Ειρήνη μου, δεν σε ξέχασα, δεν μου ζήτησες τραγουδάκι, Ειρήνη. Κυρία Μπολινάκη, δεν μου ζήτησες τραγουδάκι με την Ρίτα Σακελαρίου, μισό λεπτάκι. Μου ζήτησες τραγούδι, θα τα βροντίξω όλα κάτω με την Ρίτα Σακελαρίου.
0: Μια νύχτα γνωριστήκαμε.
1: Θα τα βροντίξω όλα κάτω, το έχω το μηνυματάκι. Τραγουδάκι θα σου ζητήσω, λέει, θα τα βροντίξω όλα κάτω και θα φύγω. Το οποίο το άκουσες. Και έκανα και αναφορά στο ονοματάκι σου, γιατί τα βλέπω εδώ στο κομπιούτερ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

κορίτσι μου, δεν είπα ότι με φώναξε. Ούτε καν. Προσπαθώ. Μια και ήταν το τελευταίο τραγουδάκι, είπαμε. Και χθες χρώσταγα. Μια και ήταν και το τελευταίο που έγραψε. Θα τα φροντίσω όλα κάτω γιατί φαίνονται εδώ πέρα. Να κοντρολάρουμε ορισμένα πραγματάκια. Είναι μια εκπομπή ζωντανή. Ακούγονται και τα μηνύματα, τα πάντα όλα. Και είναι πολύ όμορφο. Είναι δική σας συμμετοχή. Η εκπομπή είναι δική σας και δεν είναι δική μου. Απλά είμαι όντως και θα το λέω δικό σας. Είμαι υπάλληλος. Σας. Ζητάτε τραγουδάκι. Δεν έχω χαλάσει χατήρι. Πόσα μηνυματάκια όμως που ζητάνε ένα τραγούδι, προσπαθώ να κοντρολάρω λίγο τα πράγματα, να κάνουμε ένα κοντρόλ. Να ακουστεί το μηνυματάκι και κόσμια. Κόσμια πάνω απ' όλα. Μηνυματάκια που έρχονται και είναι κόσμια, γιατί πάντα δεν είναι. Είναι και άλλα μηνυματάκια που λίγο κάπως, έτσι. Αλλά αυτά τα μηνυματάκια που θα αναφερθούν σε ένα τραγούδι πάνω, θέλω να ακουστεί. Θέλω να ακούσουν το τραγουδάκι τους. Θέλω να με καταλαβαίνεις πως το λέω. Θέλω το τραγουδάκι να ακουστεί. Αυτό λέω. Άκουσες τραγουδάκι, κάναμε την προσπάθεια. Πάμε να ανέβουμε. Να ακούσουμε όλοι από ένα τραγούδι. Υπάρχει χρόνος, θα ακούσουμε και δεύτερο. Ένα τραγουδάκι ο καθένας ή το ονοματάκι του σε μήνυμα να ακουστεί. Και το έχετε καταλάβει. Δεν χαλάμε τις καρδιές μας για ένα τραγούδι, ουε και αλίμονο.

Το ξέρω, το ξέρω, το εκτιμώ, Ειρήνη μου, το εκτιμώ αφάνταστα από όλο τον κόσμο. Το εκτιμώ, βλέπω την αγάπη σας, την νιώθω την αγάπη σας, πραγματικά. Λοιπόν, τα κορίτσια που έχουν κατέβει από τα βόρεια τα προάστια, η Εύα και η Λιδία, να ακούσουν ένα τραγουδάκι, μια και είναι στο πανηγύρι τώρα και στη Φιλαδέλφεια. Να ψωνίσουνε, πάμε στο πανηγύρι, πάρουμε κανένα καλτσουνάκι. Ειδικά οι γυναίκες ψάχνουν πολύ περισσότερα, έτσι. Να μπει ποτά, αλλά στη πόδες μου το λένε. Έλα, όλα, λα.

κάνει ορισμένα πραγματάκια, μας κάνει. Μας τα κάνει η τεχνολογία. Κυρία Γρίβα μου, το χρωστάω το τραγουδάκι και το ξέρω να πούμε καλημέρα. Καλό μήνα στην κυρία Γρίβα μας από την Σαλαμίνα μεριά. Το χρωστάω το τραγουδάκι, θέλω το Θεό. Να τον ερωτήσουμε, έτσι. Όπω. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Αντρέα, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, παιδάκια. Δώστε μου λίγο χρόνο. Θέλω το Θεό να τον ρωτήσω. Θέλω τον Θεό να τον ρωτήσω. Θέλει η κυρία Γρίβα μας. Δεν τη χαλάμε χατήρι από τη Σαλαμίνα, χάλασα χθες. Αντρέα μου, τι κάνεις λεπεντάκο μου από το κάστρο της Κυλλήνης. Φιλαράκι μου, καλό μήνα. Δεν θέλω να μου λέτε ευχαριστώ, παιδιά.

λοιπόν, ευχαριστώ, λέει, για την όμορφη παρέα. Τα διαβάζω τα μηνυματάκια και με την τεχνολογία, με τα τραγουδάκια σας. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα, λέει, που μας κρατάς, λέει. Στο τιμόνι που κρατάς, στα βαριά τιμόνια όλα. Μάχη, το αληθινό, το πατριωτικό.

0: Όλος ο Αργοσαρονικός είναι συντονισμένος εδώ στο Μάχη. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Τα περισσότερα νησιά του Αργοσαρονικού είναι εδώ. Και οι Σπέτσες. Αλλά τις είχαμε. Τις είχαμε. Εκεί βέβαια ο Σισπέτσες, ο έρωτας έχει χτυπήσει κόκκινο, είναι στο κόκκινο.
1: Θέλω κόκκινο.

0: λοιπόν η μεγάλη αγάπη. Οι μεγάλες αγάπες ποτέ δεν λησμονιούνται. Όπως για να το κάνουμε, παιδάκια. Έτσι, να λέμε και μερικές αλήθειες. Έτσι, γιατί εγώ έλεγα κάποια αλήθεια ότι ήμουν καλός στη γεωγραφία και δεν το ήξερα αυτό. Αλλά δεν πιστεύω να μου κάνεις κάποιο στα νησιά. Λέει, έχω πάρει ένα μηνυματάκι εδώ, παιδάκια, που λέει στα νησιά του Αργοσαρονικού. Λέει, συμπεριλαμβάνεται και λέει και το Άργος. Αυτό δεν το ήξερα, ειλικρινά. Και έλεγα ότι ήμουν καλός. Μάλλον τα μάθαινα από παπαγαλία. Μάλλον. Πίστευα ότι στην γεωγραφία και στα μαθήματα θεωρητικά ότι ήμουν καλός. Τώρα το που έχω εκτεθεί ανεπανάδοτα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα στην Ιβιβή μας που γυρίζουν από το Αλεποχώρι. Καλό μήνα, κορίτσι μας, να είστε πάντα καλά. Να πούμε μια όμορφη καλημέρα και στο παιδί με τα ρακόμελα εκεί στον Πειραιά. Στέλιο μου, καλημέρα, καλό μήνα, ρακόμελο. Κοίτα να δεις που εκτέθηκα τώρα. Ουέ κι αλλή μονό σου, κακομύρι μου, ουέ κι αλλή μονό σου. Εγώ το είπα στον αέρα με το Άργος.
1: Σε ζητάω, ναι, σε ζηλεύω, ναι.
0: Σε αγαπάω, λέει, ναι.
1: Σε ζητάω,
0: λέει, ναι.
1: Σε ζηλεύω.
0: Τώρα η ζήλια, παιδάκια, είναι ανίατη αρρώστια. Προσέχουμε. Αν θα περάσει αυτό με τη ζήλια μέσα, καήκαμε, χαθήκαμε όλα.

Ναι. Θυμάμαι τότε με το ναι, παιδιά, ειλικρινά το πάμε και λίγο έτσι, λίγο να χαμογελάσουμε λίγο, γιατί ξαναβγαίνουν πάλι στο προσκήνιο κάποιοι άνθρωποι. Τότε με το δημοψήφισμα, έτσι, το τελευταίο δημοψήφισμα. Το άλλο δεν το θυμάμαι εγώ που είχε γίνει τότε με τον Βασιλιά. Θυμάμαι το τελευταίο. Το ναι και το όχι, το ποσοστό, μεγάλο ποσοστά είχαν πάρει. Και οι δύο τότε τα ναι και τα όχι, μονολεκτικά να απαντάς, είναι ή όχι. Λες ναι, είσαι καλός, γίνεσαι αποδεκτός. Λες όχι σε κάτι, είσαι ο εχθρός τους. Δεν το συζητάμε, αλλά αυτοί που είπανε ναι σε όλα, να, ορίστε, έχουν τις καρεκλίτσες τους, έχουν τα υπουργηλίκια τους. Στέλιο μου, θα χαρώ κι εγώ, Λεβέντη μου, ειλικρινά στο λέω, θα χαρώ κι εγώ, αν και είμαι και λίγο φαν τελευταία με το ρακόμελο, δεν το κατέχω πολύ πολύ. Λοιπόν, πάμε πάλι στον Πειραιά. Είναι ο φίλος μας ο Γιώργος στο 181. Γιώργο μου, καλημέρα, καλή Πρωτομαγιά, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο με υγεία. Ακού τι μου έκανε τώρα το παλικάρι να με εκθέσει. Στολίδια, στολίδι. Λοιπόν, και για το Δεσποινάκι που είναι με στο ραδιόφωνο, στο Παγκράτη, αν δεν κάνω λάθος, το 369, η Δεσποινά από το Παγκράτη. Εκεί με το ραδιόφωνο. Άντε να ψωνίσεις τα κορίτσια από τη Φιλαδέλφια.

Οδηγός Τραγουδάκη. Η Γεωργία από τα Μέγαρα, το 332. Δυο λουλούδια αγαπημένα, και είπαμε, είναι και μήνα του λουλουδιών. Έχουμε και την παράδοση. Αχ, για σένα τα έχει βάλει. Κώστα, Κώστα φωνάζει το παλικάρι. Βιβί μου, να είστε καλά, να προσέχετε, να προσέχετε. Δεν ξέρω πού ακριβώς έχει μπλόκα. Πού ακριβώς. Είναι 36 μπλόκα στημένα στο νομό Αττικής. Πήρανε καλτσουνάκια, σωσονάκια.

0: Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Πήγα να πνιγώ κιόλας για να προλάβω τα πάντα όλα. Λοιπόν, προσέχουμε λίγο στο δρόμο. Πριν από την αρχαία Κόρινθο είναι, έτσι, αρχαία Κόρινθο. Και μας ακούνε, είναι ο φίλος μας ο Ηλίας και με τον Χρήστο από το Πονσχάτο που στέλνω μηνυματάκια. Παλικάρι μου, ναι, κάτι μου λέει το νουμεράκι, λοιπόν. Καλό μήνα, παλικάρια μου, καλό μήνα. Προσέχετε λίγο το δρόμο όμως, έτσι. Να προσέχουμε λίγο το δρόμο, μην δείτε δρόμο ανοιχτό και το πλακώσετε. Καλό μήνα, καλή πρωτομαγιά λεβέντης μου να έχετε με υγεία. Και γι' αυτό λέμε, η νεολαία του μάχη είναι πάντα εδώ. Για να δούμε τι λέει το μηνυματάκι. Τα κορίτσια ψωνίσανε. Καλτσούλες, σωσονάκια και μέλι πήρανε.
1: Και χωμότρι.
0: Wow.
1: Να σε στολίσουν.
0: Βασιλικό πολτό πήρανε.
1: Παίζουνε απόψε στη γιορτή σου.
0: Για μένα το έγραψες, γιατί η καρδούλα μου πονάει, Γιώργο μου.
1: Με χώρο και με τρα...
0: Γιωργάκο, μόνος εσύ με καταλαβαίνεις, με νιώθεις. Αξιζεί.
1: Και τα πρώτη να χορέψεις, να σε καμαρώσουμε.
0: Εκεί στην Δεκελία, στην Φιλαδέλφια, γίνεται χαμός με το μάχη.

χαμογελάκι, τι, τι, γιατί, γιατί. Μήπως εγώ πιο πολύ. Α, ωρ, τι συνδυασμό έκανε. Μήπως εγώ πιο πολύ. Γιατί, γιατί, γιατί μου χαμογελάς. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για τον φίλο μου, τον καλό που μας ακούει από το κάστρο της Χιλίνης. Αντρέα μου, ταξιτζής βέβαια, έτσι. Τα βαριά τιμόνια. Και λέει, στο τιμόνι λέει που κρατάω. Εγώ λέω, να κόψουμε λίγο με την ταχύτητα. Γεια σου, παιδί μου, να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά, πάντα τέτοια. Θα έχετε γεμίσει τριχικερίδια. Όλα, λα. Θα μου έχετε γεμίσει τριχικερίδια. Καλό είναι, καλό είναι. Να το ξανακάνετε πάλι του χρόνου, έτσι το λέω μέσα από την καρδιά μου. Στο τιμόνι που κρατάω. Έλα, λεβέντη μου. Άσε τον μπλόκο που έχει καλυψεί σε 110.

φανταστική στίχη του τραγουδιού αυτό, έτσι. Πολλά τραγούδια είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή μας, έτσι. Και αναφέρομαι σε αυτό με το Στράτο Διονυσίου. Έχω διατελέσει πραγματικά 16 χρόνια ήμουνα. 16 ολόκληρα χρόνια βαρέα και ανθυγίνα. Τώρα το βαραίο και ανθυγίνο σου, Λιπεπέ Οικονομόπουλε. Στα λεωφορεία, εδώ, τα λεωφορεία που βλέπετε. Μα πάνε χρόνια τώρα, αρκετά χρόνια, φανταστείτε. Παιδάκι μπήκα, παιδάκι παραμένω, έτσι. 16 χρόνια που λένε για τους οδηγούς. Εντάξει, είχα πλώσει τότε. Μάθαινα τότε με τα κινητά, έκανα κι εγώ πρόβα. Βαγγέλη μου, κάποια στιγμή, Λεβεντάκο μου, αναφέρονται, μια και μου λες αμάν Οικονομόπουλε, τίποτα δεν αφήνεις να πέσει κάτω. Εντελώς όμως. Ή τα λέμε όλα εδώ, όπως είναι και ο τίτλος εκπομπής μας, ή δεν τα λέμε. Εντελώς. Λοιπόν, Χρυσά μου, καλό βράδυ, να έχουμε υγεία και του χρόνου και μη μου αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, ειλικρινά το λέω. Πρέπει πρώτα να ακούς την καρδιά, αλλά θα ακούς την καρδιά σε συνδυασμό και με το μυαλό σου όμως. Δεν αναφέρω κάτι άλλο, έτσι. Αμάν Οικονομόπουλε, ωραίο το τιμόνι. Λοιπόν, και για τα βαριά και για τα ελαφριά τιμόνια.

ένα μηνυματάκι είναι το 3010. Έτσι. Δεν γράφει ονοματάκι. Δεν μου γράφει ονοματάκι. Πάντως συγχαρητήρια για την εκπομπή. Το έλα και κόψε με. Το έχουμε ακούσει το τραγουδάκι. Το έχουμε ακούσει το τραγουδάκι, έτσι αυτό. Εάν είστε, μάλλον είναι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Και έχω πάρει μηνυματάκι έγκαιρο. Η παραλιακή ζώνη. Η παραλιακή ζώνη.

Συγκρού, ιερά οδό. Είναι γεμάτο μπλόκα, παιδάκια. Είναι γεμάτο μπλόκα. Αυτό το έχω πάρει το μηνυματάκι και είναι τώρα. Είναι φρέσκο, είναι καινούριο. Όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Και δεν μας νοιάζει, εμείς θα λέμε πάντα την αλήθεια.

Εγώ θα το φωνάξω, εγώ θα το πω. Λυκότραφο Μεσσηνίας. Λυκότραφο Μεσσηνίας. Κάποιο μέρος θα είναι, φανταστικό και στη Μεσσηνία. Κάτι θα είναι εκεί. Ρε Βεντάκο μου, έλα τώρα. Λέω τώρα για την ορεινή τη μάνη για το μέλι. Το έχει το μέλι. Να σου το πω λίγο μετά να μην τα αναφέρω τώρα για το μέλι. Ποιος έχει, λέει, το μέλι, ποιος έχει το μέλι. Εντάξει, αυτοί εδώ πέρα τώρα που μας κυβερνάνε βάζουν την κουτάλα μες στο μέλι. Θέλει σιγά σιγά. Βάζει το δαχτυλάκι. Ολαλά. Παράγει και λάδι ειλικρινά, έτσι. Το καλύτερο, από τα καλύτερα λάδια, δεν είναι ότι κάνω διαφήμιση, ούτε κάνω, εγώ δεν είμαι από εκεί. Έχω καταγωγή από την Μάνη. Εγώ διαβάζω και τα παρακολουθώ. Ελαιοπαραγωγό δεν με λες. Έτσι. Έδιψα όντως 2-3 εβδομάδες, με έψαχνω μακελάρις τότε. Τι μαζεύαμε, πόσες μαζεύαμε. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο τον Κώστα που έχει στείλει καλημέρα, λέει, και από μένα, Κώστας Δελικοστόπουλος. Παλικάρι μου, να είσαι καλά. Καλό.

Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ για τα όμορφα και τα καλά λόγια, Χαρούλα μου. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε πάντα έτσι. Γι' αυτό λέμε να είναι όλος ο κόσμος καλά. Θέλω να μάθω όμως ορισμένα πράγματα και τώρα, και είναι και η ώρα λίγο περασμένη. Έχουμε 13-14 λεπτά στη διάθεσή μας. Αλλά όπως έχετε πει και έχετε γράψει, δεν αφήνω τίποτα να πέσει. Για να μαθαίνουμε και οι άλλοι. Εάν το Βραχάτι, περιοχή στο Βραχάτι, βγάζει καρύδια, γιατί τα καρύδια δεν είναι. Δηλαδή και αυτά που δεν είναι σπασμένα, τα γνήσια, η ψύχα που λένε, πάνε και 12 ευρώ και παραπάνω. Το λύσουμε, Λεπεντάκο μου. Εάν έχεις, ναι. Πάμε στο μηνυματάκι του φίλου μου, του Κώστα. Αν δεν κάνω λάθος, ο Κώστας, να μην πω επώνυμο, είναι το 433. Λοιπόν, που είπε καλημέρα και από μένα. Βασιλικός πορτός συνδυάζεται πάρα πολύ, λέει, με καρύδια και μέλι, επιδόρπιο, μύδια άχνηστα. Για τα μπλόκα είναι αυτά. Λεβέντη μου, αυτό το γουέζ τι είναι? Το γουέζ μου το έχεις γράψει σε αγγλικά. Τι δείχνει? Λοιπόν, μην ξέρω έτσι, ο βασιλικός πολιτός είναι σε μπουκαλάκι. Έχει ένα κουταλάκι πάρα πάρα πολύ. Πώς μπορεί να το ανακατέψεις όλο αυτό μέσα στα καρύδια? Για πείτε το μου, ρε παιδιά. Δεν είναι κάποια συνταγή τώρα που πρέπει να την πούμε, να την δώσουμε, αν και την έδωσαμε, βέβαια, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο βασιλικός πολιτός συνδυάζεται πάρα πολύ, λέει, με καρύδια, μέλι. Α, δείχνει τα μπλόκα. Αντάξει, ρε Λεβέντη μου. Λοιπόν, κάποιος που οδηγάει πρέπει να έχει πάντα δίπλα του ένα βαζάκι με μέλι, βασιλικό πολτό, καρύδια, για να δείχνει τα μπλόκα που είναι. Ω λαλά! Καλό, καλό, καλό!

0: ειλικρινά, ο δρόμος είναι μονόδρομος, παιδιά. Προσέχουμε. Λοιπόν, οι αρχές εδώ μας ακούνε, παρακολουθούν τα πάντα όλα. Δεν έχουμε ξεφύγει από το Πρέτεντορ. Είναι, θα υπάρχει, ήρθε, έμεινε και μένει. Τα μηχανήματα, παιδάκια, τώρα που έχουν στηθεί και με τις κάμερες, έξυπνες κάμερες, είναι τόσο πανέξυπνα. Το έχω το μηνυματάκι εδώ, δεν λέω ψέματα, το έχω πάρει. Δεν την γλιτώνει κανένας. Δεν την γλιτώνουμε. Θα δείτε τα ραβασάκια, θα παίρνετε μήνυμα, θα το περιμένετε από αλλού και θα είναι από αλλού το μηνυματάκι και θα έχει ένα ποσό. Λοιπόν, στη Μαρία μας από το Ηλίο να ευχηθώ, Μαρία μου, και του χρόνου καλό Σαββατοκυριακό. Καληνύχτα στην Φραουλίτσα. Αγάπη Κολωνός, να είσαι πάντα καλά, υγεία και ό,τι το καλύτερο και σε σένα. Λεβέντη μου, δείχνουν τα μπλόκα, έτσι, τα δείχνουν τα μπλόκα, αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Το έχω φωνάξει εγώ εδώ και το έχω πει, ότι η τεχνολογία τρέχει πιο μπροστά από εμάς. Μην υποτιμάμε τέτοια πράγματα.
1: Για λίγο το κορμί σου
0: άφησες να μπω. Είναι Σαββατοκύριακο, ξεχάστηκα, αλήθεια.

σ' αγάπη. Έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Να πω και να ευχηθώ και εγώ καλό Σαββατοκύριακο. Να προσέχουμε για να έχουμε. Είναι η δεύτερη πρωτομαγιά που κάνουμε εδώ στο Μάχη 99,8. Το αληθινό, το πατριωτικό ραδιόφωνο, γιατί πλέον η συνήθεια έχει γίνει λατρεία. Εγώ θέλω μέσα από την ψυχή μου και του χρόνου να έχουμε υγεία, όχι μόνο του χρόνου. Δεν είμαστε τώρα για να δώσουμε παράτα για ένα χρόνο. Θα μου πείτε, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Θέλω να έχετε υγεία, να είμαστε καλά, να χαμογελάτε. Να ευχηθώ και πάλι σιγά σιγά καλό μήνα, χαμόγελο και θετική ενέργεια. Χαμόγελο και θετική ενέργεια. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα. Σε όσους επιστρέψουν για την επιστροφή, έτσι. Γιατί, υπάρχει και το γιατί. Να πω να προσέχουμε. Έρωτά μου αγιάτρευτε.

Είναι τραγουδάκι, είναι τα τελευταία τραγουδάκια. Λεβέντη μου, δεν συστολίσα. Θα συστολίσω τώρα, θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Έτσι, Ηρακλής Παπασιδέρης, έτσι. Τάκη Σούκας, έτσι, δεν το συζητάμε. Τάκη Σούκας. Τραγουδάκι που είναι να κόβεις φλέβες. Λοιπόν, είναι το τελευταίο μας τραγουδάκι. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι. Καλό μήνα, Σαββατοκύριακο, όμορφο να έχετε. Προσέχουμε για να έχουμε. Γιατί οι καρδιές που αγαπάνε χτυπάνε. Τους πάνε σε καρδιολόγους δικούς τους, κοιτάνε. Αλλά δεν αφήνω υπονοούμενα. Χριστέ μου, τα φιλιά μου, να μου προσέχετε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μάχη FM 99,8, 4 λεπτά μετά τις 8, πάντα πιστεί εδώ με την ενημέρωση στην αθλητική, σε ό,τι έχει να κάνει στην επικαιρότητα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είναι εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια, όπως κάθε Σάββατο, έτσι και τώρα, πρώτο Σάββατο του Μάη. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες, 2 Μαΐου. Ένας νέος μήνας μπαίνει στη ζωή μας, ένας μήνας ο οποίος συνδέεται με πολλά σημαντικά αθλητικά γεγονότα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο παντού. Και φυσικά ο τελευταίος μήνας πριν από τη μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, που δεν είναι άλλο από το Μουντιάλ. Για αυτές τις 2 ώρες κοντά σας θα είναι στη ρυθμίση του ήχου Αντώνης Αρκουλής, στο μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εσείς δεν έχετε παρά να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 210-01-08000, επαναλαμβάνω 210-71-08000, για οποιασδήποτε απορίες, επισημάνεις δικές σας ερωτήσεις, ακόμα και δικές σας θέσεις για να δημορφώσετε εσείς την εκπομπή, ή να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6943-635451, επαναλαμβάνω 6943-635451, για τις όποιες επισημάνεις σας.

into your bed.

Πάμε να ξεκινήσουμε από το μπάσκετ που αυτή η εβδομάδα ήταν αφιερωμένη στις ελληνικές ομάδες. Μια εβδομάδα η οποία αφήνει και γλυκιά και πικρή γεύση. Γλυκιά γιατί δύο αιώνοι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μπήκαμε με τις ιδανικότερες συνθήκων στην μάχη για, για το εισιτήριο που οδηγεί στο Final Four, στην πρόκληση στο Final Four, εκεί όπου ο μεν Παναθηναϊκός θα πάει για το 8ο ευρωπαϊκό, ο δε Ολυμπιακός πάει για το 4ο στην ιστορία του. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ελληνικό το φετινό τρόπαιο. Το έχουν δείξει και η ομάδα του Αταμάν και η ομάδα του Μπαρτζόκα. Πραγματικά κατέθεσαν ψυχή την Τρίτη και την Πέμπτη σε αναμετρήσεις κοντά με Μονακό και Βαλένθια. Σε αναμετρήσεις οι οποίες είχαν ιδιαίτερο χαράκτηρα, καθότι στην κανονική περίοδο τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός δεν είχαν καμία νίκη να επιδείξουν τόσο απέναντι σε Μονακό και Βαλένθια. Όμως αυτά τα παιχνίδια αποδεικνύεται περίτρανα ότι είναι άλλα μάτς. Ότι είναι μάτς τα οποία τα κερδίζουν οι προσωπικότητες, τα κερδίζουν οι φανέλες που είναι πάρα πολύ βαριές, καθότι οι δύο αιώνιοι μετρούν 10 ευρωπαϊκά και θέλουμε να πιστεύουμε ότι στις 24 Μαΐου η Ελλάδα θα έχει να επιδείξει να πανηγυρίσει την κατάκτηση του 11ου ευρωπαϊκού, είτε έχει πράσινο είτε ερυθρόλευκο χρώμα. Σε κάθε περίπτωση θα είναι το πλέον ευτυχές γεγονός. Οι δύο κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα και κατά τεκμήριο καλύτερες στην Ευρώπη να διασταυρώσουν τα ξύφη τους στο παρκέ του ΆΚΑ στις 24 Μαΐου. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε χρόνια τώρα. Από το 1994 όταν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αρχικά λόγω εντοπιότητας δεν μπορούσαν να διασταυρώσουν τα ξύφη σε τελικό και έπρεπε να παίξουν ημιτελικό. Μέχρι τώρα που έχουν αλλάξει τα πράγματα και δεν υπάρχει καμία τέτοια παράμετρος, καμία τέτοια περιορισμός, πλέον όλα γίνονται κατόπιν κατάκτησης θέσης κανονικής περίοδου. Έτσι, το έφερε η μοίρα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, από τη στιγμή που Ολυμπιακός κατέκτησε την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου και ο Παναθηναϊκός την 7η, και βεβαίως όπως δίνουν τα πράγματα η ομάδα του Αταμάν αποκλεί. Αν είναι πολύ σοβαρή, δηλαδή να κάνει και το 3-0 στο ΆΚΑ, οι ομάδες να διασταυρώσουν τα ξύφη στον τελικό. Και όπως όλα δείχνουν, καθότι οι σειρές πάνε στο 0, όλες οι γηπεδούχες έχουν κερδίσει, δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Να ολοκληρωθεί διάδα αγώνων της προημιτελικής φάσης της EuroLeague χωρίς να έχει έρθει ούτε ένα διπλό. Δεν το θυμάμαι ποτέ ξανά να έχει συμβεί αυτό στην ιστορία. Και μάλιστα οι ομάδες που έχουν κερδίσει τα παιχνίδια αυτά τα πρώτα, κατά διαβολική σύμπτωση, δεν είχαν κερδίσει ούτε ένα από την τωρινή τους αντίπαλο στην κανονική περίοδο. Είπαμε, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν είχαν νίκες απέναντι σε Μονακό και Βαλένθια. Το ίδιο είχε συμβεί και στο ζευγάρι Ρεάλ Χάπολ Τελ Αβίβ, όπου η ομάδα του Ιτούδη είχε δύο νίκες στην κανονική περίοδο, αλλά και στο ζευγάρι της Φενέρ με την Ζαλγκίρις, όπου η παρέα του Μόζος Ράιτ και του Γκος, των δύο πρώην ερυθρόλευκων, είχε κερδίσει και τα δύο παιχνίδια κοντρα στην πέρσινη πρωταθλητρία Ευρώπης. Όμως τώρα είπαμε είναι άλλα μάτς. Κάνοντας αρχή από τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός έδειξε από πολύ νωρίς τη διαθέση του, έχοντας όπλο την ποιότητά του σε όλες τις γραμμές. Ένας Ολυμπιακός που κατ' εμέ προσωπικά αυτή τη στιγμή δείχνει από την έλευση του 2026, για να το συγκεκριμενοποιήσω, από τις 2 Γενάρη που κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, να είναι μια ταχύτητα πιο πάνω από όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το Final Four. Το Final Four θα είναι άλλα παιχνίδια. Αλλά λέμε ότι τώρα, πως είναι οι ομάδες, αν τις βάλεις κάτω, οι 8 πρώιμη φιναλίστ, να το πω και έτσι, από τις 8 ομάδες που μετέχουν αυτή τη στιγμή στα πρώιμη τελικά, ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι μια σκάλα πιο πάνω. Σου έχει να κάνει την ποιότητα, σου έχει να κάνει το γεγονός της έντασης και πολύ περισσότερο με τους πολλούς πρωταγωνιστές που έχει να επιδείξει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είδαμε την περασμένη Τρίτη, για να πάρουμε έναν από τα παιχνίδια. Έναν Ολυμπιακό, παρά το αρχικό 18-19 προηγήθηκε η γαλλική ομάδα και έδειχνε να ελέγχει τη ροή του αγώνα. Ολυμπιακός, έχοντας πρωταγωνιστές τον Σασά Βεζένκο για ακόμη μια φορά, τον Εβάν Φουρνιέ, που δείχνει να είναι καταπληκτικό φεγγάρι, και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ποδοπάτησε το σύνολο του Μαρκο Ισβίλη, δεν το άφησε να πάρει ανάσα, με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο και τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός δεν επέτρεψε στη Μονακό να ελπίζει ότι θα μπορούσε να κάνει το break.
μια Μονακό η οποία σε διάστημα 9 ημερών έχει δώσει 5 πολύ καθοριστικά παιχνίδια. Θυμίζουμε την προπερασμένη Τρίτη νίκη, έπαιξε με τον Παναθηναϊκό τον πρώτο τελικό επιβίωσης και τα play-in μάλλον της Ευρωλίγκα. Τήθηκε από τον Παναθηναϊκό εύκολα. Ακολούθησε το παιχνίδι χωρίς αύριο με την Μπαρτσελόνα, το οποίο το είχε κερδίσει. Το κέρδισε εύκολα. Την επόμενη μέρα η ομάδα του Μαρκοσβίλη έπαιξε τελικό κυπέλου Γαλλίας με την Λεμάντ. Κέρδισε 87-83. Στέφθηκε κυπελούχος Γαλλίας. Και ακολούθησαν δύο κόντρες τον Ολυμπιακό. Σίγουρα. Μια ομάδα η οποία βασίζεται σε 9-10 παίχτες λόγω του μικρού ρόστερ δεν έχει τη δυνατότητα ούτε τη δυναμική να έχει το εκτόπισμα να κοιτάξει τα μάτια τον Ολυμπιακό. Και πόσο μάλλον να βγάλει με την ίδια ένταση δύο πολύ απαιτητικά 40 λεπτά στην κατά πολλούς κορυφαία έδρα της Ευρώπης. Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι, και τα παίρνουν τα παιχνίδια ένα προς ένα, μπήκε πολύ δυνατά, προηγήθηκε από νωρίς, είχε σε δαιμονιώδη φόρμα τους περιφερειακούς. Το Ολυμπιακός ξεκίνησε με 5 στα 7 στο κατρίποντα, εκ των οποίων τα δύο και πετύχει ο Τόμας Γουόκαπ και δύο ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος θα πούμε ότι λίγη ώρα πριν την έναρξη του δεύτερου προμητελικού βραβεύτηκε για την κατάκτηση του τίτλου του MVP, το οποίο άξιζε σε κάθε περίπτωση ο 30χρονος forward, κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης στην Ευρώπη, κορυφαίος forward στην Ευρώπη. Το πιστοποίησε αυτό με 21 πόντους και στο μάτς της Πέμπτης, εκεί όπου πήρε πολλές βοήθειες και από τον Εβάν Φουρνιέ με 16 πόντους. Εκπληκτικός ο Τόμας Γουόκαπ με 10 πόντους, 7 assist, ατελείωτο τρέξιμο, πολλή δημιουργία, κοφτερό μυαλό. Ο Τόμας Γουόκαπ αποδεικνύει αυτή την πενταετία στο μεγάλο λιμάνι ότι είναι πραγματικά ένα πολυεργαλείο το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο στα χέρια του Γιώργου Μπαρτζόκα. Το έχει πει και άλλωστε ο Έλληνας τεχνικός ότι στο πρόσωπο του Τόμας Γουόκαπ βλέπει τον παίχτη που θέλει, τον τέλειο playmaker, τον άνθρωπο ο οποίος οργανώνει, θέτει μάλλον στο επιχάρτου τα σχέδια που έχει ο ίδιος στο μυαλό του. Κάνει πολύ πιο απρόβλεπτο τον Ολυμπιακό. Επίσης σε πολύ καλή κατάσταση ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ήταν εκπληκτικός και στο μάτι της Τρίτης που είχε ένα εντυπωσιακό double-double με 13 πόντους και 10 rebound. Ο πρώτος rebounder της Euroleague. Και από εκεί και πέρα οι Ερυθρόλευκοι κάνοντας επίδειξη δύναμη στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μάλλον από το 8ο λεπτό, όταν τόλμησε η Μονακό να προηγηθεί με 19-20 για δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Διακόσμησε με ένα εκπληκτικό 40-11, επιμέρους σκόρ 40-11. Έκλεισε το πρώτο μέρος προηγούμενος με 59-31 και ουσιαστικά καθάρισε την υπόθεση νίκη και στο τρόμα της. Σε ένα παιχνίδι που είχε αρκετό τρίτο ημίχρονο και το αναφέρουμε αυτό, καθότι δευτερόλεπτα πριν από την λήξη της δεύτερης περίοδου, ο Mike James αποβλήθηκε με διπλή τεχνική ποινή, γιατί και για τις αντιδράσεις του και πολύ περισσότερο για τις χειρονομίες του κατά των διαιτητών και τα λεγόμενά του. Ένας Mike James όμως, ο οποίος δεν τιμωρήθηκε με κάποια ποινή αποκλεισμού από τον τρίτο προημιτελικό, θα δώσει κανονικά το παρόν ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού και της Μπασκόνια στο παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης που θα γίνει στο Πριγκιπάτο, και ο Ολυμπιακός θα ψάξει την πρώτη του σκούπα σε ό,τι έχει να κάνει τους προημιτελικούς που κρίνονται στις τρεις νίκες. Ο Ολυμπιακός έχει ξανακάνει μια σκούπα. Ήταν απέναντι στον Παναθηναϊκό το 1997, αλλά στις δύο νίκες. Ήταν στη σειρά που είχε ολοκληρωθεί στις δύο νίκες, με τον Ολυμπιακό του Ντούσαν Ιβκοβιτς να σπάει την έδρα του Παναθηναϊκού με τον εντυπωσιακό 49-69 και στο Ειρήνης και Φιλίας να κερδίζουμε με 65-57 και στη συνέχεια να κάνει τη μυθική πορεία προς την κατάκτηση του Triple Crown, νικώντας, κατακτώντας στο παλαιό της Ρώμης την πρώτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του, νικώντας στον τελικό την Μπαρσελόνα με 73-58. Ο Ολυμπιακός έχει ξανακάνει. Παναθηναϊκός πάει να το κάνει τώρα. Παναθηναϊκός, για να περάσουμε και στο τριφύλλιο, που έκανε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια στη Βαλένθια. Παρά την πολύ ατυχή συγκυρία παραμονή του πρώτου προημιτελικού, που ήθελε τον Παναθηναϊκό να στερείται των υπηρεσιών του αρχηγού του, του Κώστα Σλούκα, ο οποίος λόγω του προβλήματος στο γόνατο και της εγχείρησης στην οποία υποβλήθηκε, η εγχείρηση αρθροσκόπησης, χάνει τα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης και θα γίνει αγώνας δρόμου, μήπως και τυχόν προλάβει ο αρχηγός του τριφυλλιού να δώσει το παρόν στη μεγάλη γιορτή που θα στηθεί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Telecom Center, το λένε αρκετοί, το τρίμερο 22-24 Μάιο. Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει ότι έχει τεράστια φανέλα, το έδειξε αυτό χωρίς τον αρχηγό του σε δύο παιχνίδια
που ήταν κομβική σημασία και κρίθηκα με διαφορετικό τρόπο. Στο πρώτο παιχνίδι μίλησαν οι Άμυνες και εκεί ο Παναθηναϊκός, αφού αφόπλησε τα πολύ σημαντικά όπλα της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ, ήταν ο τελικός νικητής χάρη σε μία από τις δύο εύστοχες βολές του Κέντρικ Ναν, 1,9 δευτερόλεπτα από το τέλος του αγώνα. Ένας Παναθηναϊκός που ήλεγε πλήρως το παιχνίδι στο μεγαλύτερο διάστημά του, παίρνοντας σημαντικές βοήθειες και από τον Γκριγκόνης, ο Λιθουανός μετά τον πολύμηνο τραυματισμό του εξελίσσεται σε ένα πολύτιμο γρανάζι για την ομάδα του Ερκίνα Ταμάν, έδωσε πάρα πολύ βοήθεια. Εξαιρετικός ο Κέντρικ Ναν. Ήταν ο άνθρωπος από τον οποίο περνούσαν όλα από τον Παναθηναϊκό, κυρίως από το παιχνίδι. Πολύ σημαντικές βοήθειες του TJ Shorts, ο Παναθηναϊκός, στο πρόσωπο του πρώην άσου της Παρή, βρήκε τον παίκτη που ήταν και είναι ο άριστος οργανωτής του παιχνιδιού, αλλά και εκτελεστής όποτε χρειαστεί. Και βεβαίως αφήνουμε για τελευταία τον Hayes Davis, τον περσινό MVP της Fenerbahçe, τον άνθρωπο που οδήγησε πέρσι την ομάδα του Γιασκεβίτσιου, του Σάρουνα Γιασκεβίτσιου, στην κατάκτηση της Ευρωπαϊκής Κορυφής στο Final Four που είχε διεξαχθεί στο Abu Dhabi. Ο Hayes Davis, ο οποίος ήταν η μεγάλη φυσιογνωμία του δεύτερου προημιτελικού, εκεί που είδαμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να επιδίδονται σε ένα διαγωνισμό τριπόντου, να μην έχουν τόσο βάση στις αμυντικές επιδόσεις τους, αλλά στις επιθέσεις τους. Ο Παναθηναϊκός, βρίσκοντας το πρόσωπο του Hayes Davis, τον άνθρωπο, τον μεγάλο εκτελεστή, τον άνθρωπο που πήρε τις κέρδες αποφάσεις στο φινάλε, και έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Όσμαν, με μεγάλα τρίποντα ο Τούρκος και βέβαια ο Hayes Davis, με το καθοριστικό του σουτ σε νεκρό χρόνο στην παράταση, έδωσε την νίκη στον Παναθηναϊκό με 107-105. Έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πηγαίνουν ολοταχώς προς την πρόκληση για το Final Four, αμφότεροι με 2-0, και την ερχόμενη Τρίτη ο Μένο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να κάνει το 3-0 στο Πριγκιπάτο στις 9 παρατέταρτο, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός σε 9 και 4 στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων θα έχει αυτό την ευκαιρία να κλειδώσει την υπόθεση πρόκληση, να τελειώσει τη δουλειά απέναντι στην Βαλένθια, μια ομάδα η οποία εντυπωσίασε στην κανονική περίοδο. Ούσα δεύτερη, η ομάδα που κατέκτησε τη δεύτερη θέση, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος ανακηρύχθηκε ως ο κορυφαίος προπονητής της φετινής Ευρωλίγκα. Όμως, στα παιχνίδια που μίλησε η καρδιά, στα παιχνίδια που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ο Παναθηναϊκός είχε το know-how, είχε τη βαριά φανέλα, είχε τον χαρακτήρα νικητή και πολύ περισσότερο τις προσωπικότητες, όπως ο Hayes Davis, όπως ο Kendrick Nunn, όπως ο Grant, ο Osman, ο Juancho, όποτε χρειάστηκε. Όλοι τους έδωσαν το κάτι παραπάνω, ώστε το τριφύλι να φύγει θριαμβευτής και στα δύο παιχνίδια που έδωσε στην Βαλένθια.

Και αφού μιλήσαμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, πάμε στον νεότερο Ευρωπαίο αυτή τη εβδομάδα στο μπάσκετ. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου έδωσε ραντεβού με την ιστορία της, έδωσε το δεύτερο τελικό για το FIBA Europe Cup απέναντι στην Bilbao. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά όμως δεν τα κατάφερε με τα Θεσσαλονίκης. Παρά το γεγονός ότι δικέφαλος του Βορρά είχε επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι με 79-73 στο κλειστό της Πηλέας, δεν τα κατάφερε στο Bilbao. Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου, παρά το γεγονός ότι έλεγχε στο πρώτο ημίχρονο τη ροή του αγώνα, παρασύρθηκε στον ενθουσιασμό των Βάσκων και γνώρισε την ήττα με 89-74. Και έτσι λοιπόν η Bilbao για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε το τρόπαιο του FIBA Europe Cup σε ένα τέλειο ντεζαβού. Όμως ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε, βάσει της συνολικής παρουσίας του σε όλη τη διοργάνωση, ήταν η ομάδα που μπορούσε να πάρει το τρόπαιο, όμως δεν τα κατάφερε, καθότι στο δεύτερο ημίχρονο εγκλωβίστηκε από τις λάθος επιλογές του. Δεν τράβηξαν πολλά σημαντικά του για την ομάδα της Θεσσαλονίκης και έτσι ήταν και η απώλεια τροπέου ήρθε ως φυσιολογικό επακόλουθο.

0: Πάμε να περάσουμε και στον πρώτο μας φίλο για απόψε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Αντώνη, στον Πειραιά είμαι.
0: Έλα, Αντώνη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εδώ πέρα.
0: Ναι, χαρούλα. Εδώ. Έλεγα για τον μπάσκετ, δεν ξέρω αν άκουσες.
1: Άκουσα, ναι, και τις αναλύσεις και τα λοιπά. Κοίταξε, τώρα εδώ που έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο που έχει γίνει, όπως φαίνεται θα έχουμε την πλήση περιοχή. Τι λες στο τελικό, στο Final Four?
0: Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να δούμε έναν τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Νομίζω αυτή τη στιγμή, όπως είναι η ατμόσφαιρα, όπως είναι και η φέρμα των ομάδων, γιατί ο Παναθηναϊκός, σε αντίθεση με το προηγούμενο δίμηνο, δείχνει τώρα να έχει ένα πολύ πιο σφυργηλό, να παίρνει πράγματα από όλους τους παίκτες. Και παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε χωρίς τον Κώστας Λούκα, σε μια πολύ δύσκολη έδρα όπως την αυτή της Βαλένθια, έκανε διπλό break, έφερε τη σειρά στο 2-0 και νομίζω ότι την Τρίτη θα καθαρίσει την μπουγάδα και αυτός.
1: Ναι, και εγώ θεωρώ αυτό για τον Παναθηναϊκό, ότι πραγματικά στάθηκε και έφτιαξε πολύ καλά. Δηλαδή και στα δύο μάτς έκανε δύο νίκες. Με δυσκολία στον πόντο βέβαια στο τέλος, αλλά την ξεχνάμε ήταν και η Βαλένθια. Είναι καλή ομάδα, δεύτερη ήταν.
0: Βεβαίως, αυτό ήταν η ομάδα που είχε εντυπωσιάσει τους πάντες, αλλά είπαμε, αυτά τα παιχνίδια είναι ειδικά. Είναι ιδιαίτερων συνθήκων. Γιατί σε ένα πρωτάθλημα, όπως είναι η EuroLeague με 38 αγωνιστικές, η ομάδα που έχει τη συνέπεια θα πάρει και καλή βαθμολογική θέση, καλή κατάσταση. Αυτό το έδειξε η Βαλένθια, η οποία, να σου θυμίσω, έχει κερδίσει δύο φορές τον Ολυμπιακό και δύο τον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια. Όμως, στα παιχνίδια της μιας ανάσας, φάνηκε το συγκρότημα του Πέδρο Μαρτίνεθ να ξεμένει όχι από ενέργεια, από καθαρή σκέψη. Ενέργεια είχε μέχρι το τέλος τα διεκδίκησε τα παιχνίδια. Και μάλιστα στο πρώτο παιχνίδι έκανε και εξαιρετική ανατροπή. Γιατί ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να προηγείται και με διαφορές 10 και 12 πόντων. Και έφτασε στο παιχνίδι του 67-67 πριν ο Κέντρικ Νάν με μια βολή χάρη στην νίκη στον Παναθηναϊκό. Στο παιχνίδι της Πέμπτης το προβάδισμα άλλαζε συνεχώς κεριά. Πότε ο Παναθηναϊκός είχε το προβάδισμα και πότε η Βαλένθια. Και έφτασε στο παιχνίδι να πάει σε μια κατοχή. Εκεί μίλησε ξανά ο χαρακτήρας νικητή που είχε χτίσει ο Παναθηναϊκός του Βεργίνα Ταμάν, έχοντας έναν παίχτη, ένα πολυεργαλείο σαν τον Χέινς Ντέιβις, που έχει δώσει μια άλλη δυναμική, μια άλλη οπτική, παίρνει τα κρίσιμα σουτ. Δεν τα παίρνει πάντα τα σουτ τώρα ο Κέντρικ Νάν, τα παίρνει και ο Χέινς Ντέιβις. Παίρνει καθοριστικά σουτ. Είδαμε και τον Οσμάν να βάζει καθοριστικά τρίποντα. Είδαμε και τον Γκραντ να δίνει ανάσες στον Παναθηναϊκό. Παίρνει πράγματα από πολλούς πρωταγωνιστές και ο Παναθηναϊκός.
1: Θεωρώ πως έπαιξε ρόλο αυτό που λες, ότι έχει πλέον παίχτες που μπορούν να πάρουν και ο Παναθηναϊκός, πέρα του Ναν, έλειπε και ο Λούκας, είναι ο Τζον Ντέιβις, ο Σμαν, που μπορούν να πάρουν την παλότα και οι μπάλα μπορούν να χτυπήσουν και να πάρουν την νίκη, να βάλουν το καλάθι και να καθαρίσουν το παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός τώρα θα πρέπει, εφόσον κερδίσει τώρα την έτσι που κάνει το 3-0, μετά παίζει με τελικό με ποιο, με τη Ρεάλ.
0: Λογικά με τη Ρεάλ, λογικά που έκανε χθες το 2-0 με εντυπωσιακή εμφάνιση. Ναι,
1: ναι, λογικά.
0: Και ο Ολυμπιακός λογικά με τη Φενέρ.
1: Ναι, αυτό είναι. Εδώ που έχουν φτάσει είναι ένα βήμα πριν αυτό ακριβώς. Περνάνε και δύο τώρα, είναι ένα βήμα πριν να συναντηθούν οι δυο τους στο μεγάλο τελικό. Κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Ποτέ στην Ελλάδα. Μόνο ημιτελικούς, μόνο προημιτελικοί που παίξαν το 97 μεταξύ τους και ημιτελικούς. Και βέβαια παιχνίδια της κανονικής περίοδου δεν έχουν αναμετρηθεί ποτέ. Και βέβαια πέρσι στο μικρό τελικό που έγινε για τελευταία φορά στην ιστορία. Το μικρό τελικό στο Άμπου Ντάμπι. Δεν θα ξανάχουμε ποτέ ξανά μικρό τελικό. Και νομίζω είναι κάτι το οποίο το φωνάζαμε πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν έχει καμία σημασία ο μικρός τελικός. Είναι και οι δύο ομάδες απογοητευμένες. Δεν έχει καμία αξία ο μικρός τελικός.
1: Είναι ένα ανούσιο παιχνίδι.
0: Ανούσιο παιχνίδι.
1: Είναι για το ελληνικό μπάσκετ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ πέρα της οπαδικής αντιμετώπισης και δύο ομάδες στα οπαδικά, και εγώ στον Ολυμπιακό και ο άλλος στον Παναθηναϊκό, θα θέλει τη νίκη και θα κοντραριζόμαστε με αυτήν. Αλλά είναι και το γεγονός ότι είναι και στην Ελλάδα το καλύτερο γεγονός όλων των εποχών για μένα. Για το ελληνικό μπάσκετ, δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό του προαθλητισμού της Ευρωλίγκας.
0: Δύο ομάδες οι οποίες έχουν επιδείξει συνολικά 10 ευρωπαϊκά.
1: Μπράβο, και δύο. Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει να επιδείξει 9 τελικούς, δηλαδή 3 κερδισμένους και 6 χαμένους. Ο Παναθηναϊκός 8. Δηλαδή έχουν δώσει ραντεβού σε 17 τελικούς. Δεν είναι καθόλου. Στην κορυφαία διαστηλική διοργάνωση. Δεν μιλάμε για δεύτερες και τρίτες διοργανώσεις. Μιλάμε για την Ευρωλίγκα.
1: Έτσι. Και αν θυμηθούμε εμείς που είμαστε δύο παλιπούς που ξεκίνησαν τα Final Four, που το δύσκολο ήταν να πάω στο Final Four.
0: Βέβαια.
1: Τα πρώτα χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Τότε που, ήταν πάντες, τότε που η Ρεάλ, για παράδειγμα, με τον Καρλάου, ο Κάστον Σαμπόνης, τους αδερφούς Μάρτιν, ήταν μια άλλη εκπληκτική ομάδα. Ή η Μπαρσελόνα με τον Χουάν Αντώνιο σαν επιφάνειο, το Σολοθάμπαλ, τεράστιες μορφές. Ή η Μακάμπι με τον Τζάμψι, πάρα πολύ μεγάλες ομάδες.
1: Η
0: Λιγκοπλάστικα που με τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις με τον Τόνι Κουκότς. Ήταν πάρα πολύ σπουδαίες ομάδες. Όχι τώρα δεν υπάρχουν σπουδαίες ομάδες, σε καμία περίπτωση έτσι. Αλλά ήταν πολύ πιο δύσκολο τότε για τις ελληνικές ομάδες που ήταν στα πρώτα τους βήματα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο πρώτο Final Four με τα 20χρονα παιδάκια, με τον Τάρλατ, τον Τόμιτς, τον Νάκητς, τον Σιγάλα 22 ετών, τον Σταμάτη, τον Καμπούρη βέβαια πολλά χρόνια σαν εμβληματική φυσιογνωμία, αλλά να μην ξέρει τι σημαίνει η Ευρώπη. Και ουσιαστικά μοναδικές φυσιογνωμίες που είχαν το know-how από μεγάλα παιχνίδια, όπως ο Ζάρκο Πάσπαλι, όπως ο Ροϊ Τάρπλεϊ, όπως ο Παναγιώτης Φασούλας με τον ΠΑΟΚ, είχαν παίξει προηγουμένους τελικούς. Φασούλας, για παράδειγμα, είχε κατακτήσει το κύπελλο κυπελλούχων το 91 πριν έρθει στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι το 93 μαζί με τον Ροϊ Τάρπλεϊ. Και ο Τάρπλεϊ είχε σηκώσει με τον Άρη το κύπελλο κυπελλούχων στον τελικό του Τωρίνο με απέναντι στην ΕΦΕΣ. Είχαν δηλαδή παραστάσεις σε αντίθεση με τα παιδιά που σου είπα. Που στη συνέχεια αυτά τα παιδιά, ο Τόμιτς, ο Τάλατς, ο Νάκητς, ο Γιώργος Σιγάλας, κατέξαν το Triple Crown στη Ρώμη, έχοντας αυτή την εντυπωσιακή παρουσία, 5 συνεχόμενα πρωταθλήματα, εκπληκτικές παρουσίες.
1: Αυτή η ομάδα είναι η ομάδα του Ιωαννίδη ή του Κόκαλη.
0: Αυτή η ομάδα είναι του Ιωαννίδη ή του Κόκαλη και η τελειοποίηση του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Δεν θα με ακούσει να σου πω, βέβαια. Ο Ιωαννίδης έβαλε τις βάσεις, έτσι, αγωνιστικά, βεβαίως ο Κόκαλης ήταν άνθρωπος που ενέπνευσε να έρθει το μπάσκετ από τη Θεσσαλονίκη στον Πειραιά και συνεχεία. Η εξημισία σε Αθήνα και Πειραιά. Σοκράτης Κόκαλης είχε αυτός που είχε δώσει το ένασμα και από εκεί πέρα, έχοντας έναν άνθρωπο σαν τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη που δεν ήθελε να χάνει τον ύπνο του, και μια άριστη οργανωτικά διοίκηση με ανθρώπους σαν τον κύριο Σαλονίκη, έχοντας βοηθό τον Ολλανδό, τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον Ολλανδό, λόγω της παρουσιαστικού του και πολύ σημαντικές φυσιογνωμίες στον πάγκο. Νομίζω ο Ολυμπιακός έδειξε πολλά πράγματα. Και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός, φέρνοντας τον Γκάλι το καλοκαίρι του 92, φέρνοντας τον Βράνκοβιτς, τον Κόματς εκείνο το καλοκαίρι, και ενισχυόμενος από πολύ σημαντικά παιδιά τα οποία πλαισίωσαν εθνική ομάδα, όπως ο Νίκος ο Οικονόμου, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, εμβληματικές φυσιογνωμίες, ο Μυριούνης και όλα τα άλλα παιδιά, ο Σοκ. Παναθηναϊκός ήταν στην κορυφή της Ευρώπης το 96, έχοντας και τον Ντόμινικ Γουίλκινς. Ο Ολυμπιακός ήταν κολλή στο 97. Και από εκεί πέρα η ιστορία είναι γνωστή. Νομίζω τώρα ότι έχει να κάνει τον φετινό Ολυμπιακό. Το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Στα δικά μου μάτια, επειδή είχα πάει και την Πέμπτη, τον είδα το παιχνίδι, μετέδωσα το παιχνίδι για λογαριασμό του post-game για τον Ολυμπιακό με τη Μονακό. Το είδα από κοντά αυτό το 94-64. Προσωπικά είδα τα μάτια του Φουρνιέ και τρόμαξα. Δηλαδή δεν θα ήθελα να είμαι ποτέ αντίπαλος του Ιβάν Φουρνιέ ή αντίπαλος του Σάσα Βεζένκοφ. Τρόμαξα από το βλέμμα του. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή βλέπεις μια ομάδα που στο παρκέ βγάζει συνεχώς πρωταγωνιστές. Ένα Σακίλ Μακίσεκ που είναι 36-37 και παίζει σαν έφηβος. Έναν Τόμας Γουόκα που οργανώνει ιδανικά μια ομάδα, λες και είναι μια φιλαρμονική, το πρώτο βιολί. Τόμας Γουόκα που ξεκίνησε με δύο τρίποντα, που ξεκίνησε το παιχνίδι με δύο τρίποντα και απελευθέρωσε και τους άλλους. Και συνέχεια ακολούθησε ένα τρίποντα του Βεζέκοφ και του Παπα-Νικολάου και του Φουρνιέ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός έχει να επιδείξει. Ο Ζόσεφ ήταν εκπληκτικός στην Τρίτη, στο μάτς της Τρίτης. Ήταν ο εξ-φάκτορ του Ολυμπιακού, στην σπουδαία νίκη με 91-70. Έδωσε τη θέση του στον Ηλικίνα. Ο Ηλικίνα ήταν εντυπωσιακός. Μπορεί να μην σκοράρει, όμως ήταν η βασική αιτία που υποχρέωσε τον Μάικ Τζέιμς στην μετέπειτα αποβολή του. Γιατί νομίζω το σημείο κλειδί του αγώνα ήταν η εντυπωσιακή τάπα. Έγινε μπροστά μας αυτή η φάση, εκεί που μεταδίδαμε το παιχνίδι. Εντυπωσιακή τάπα στο 8:50 πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, όταν σηκώνεται για τρίποντο ο Μάικ Τζέιμς με το σκορ ακόμα στα λευστά επίπεδα του 28-23. Το εντυπωσιακό κόψιμο από τον Φρανκ Ντιλικίνα, και από εκείνο το σημείο και μετά χάνει τον ουρανό και τον τάστρα ο Τζέιμς. Ακολουθούν δύο βήματα που κάνει, ένα άστοχο lay-up, δύο λάθη, ένα κλέψιμο του Φουρνιέ που κατέληξε εντυπωσιακό κάρφωμα του Χολ, και από εκεί πέρα μια ραψοδία μπασκετική του Ολυμπιακού, ένα επιμέρους 40-11 που μετέτρεψε το αγχωτικό 19-20 του 8ου λεπτού στο εντυπωσιακό 59-31 του ημιχρόνου, και βεβαίως στο μετέπειτα 94-64, που συνιστά μία από τις κορυφαίες διαφορές που έχει να επιδείξει ο Ολυμπιακός σε επίπεδο προημιτελικών αγώνων της EuroLeague.
1: Εγώ πιστεύω πως πλέον ο Ολυμπιακός και τα προηγούμενα χρόνια αντικειμενικά είχαμε, αν όχι και την καλύτερη, από τις καλύτερες, να πω, είχαμε και από τις καλύτερες ομάδες, δηλαδή στην Ευρώπη, ας πούμε ότι είμαστε, ναι, έτσι, παίζαμε από τα καλύτερα μπάσκετ. Φέτος είναι πιο όρημοι και πιο, πιστεύω, έχουν μάθει από τα λάθη. Δηλαδή και ο Μπαρτζόκας και οι παίχτες, δηλαδή τα κρίσιμα σημεία έχουν, και η ψυχολογία είναι διαφορετική, δεν αφήνει το παιχνίδι να πάει, δεν το καθαρίζουν γρήγορα, έτσι ώστε να μην διακινδυνεύσουν και να πάει πόντο-πόντο και να γίνει κάποια στραβή κτλ. Επιβάλλονται από την αρχή το παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, Ολυμπιακός αρχής γενομένης, από τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό της 2 Ιανουαρίου του 2026, με τον μπήκε το 26, δεύτερη μέρα μετά την, παραμονή, μετά την πρωτοχρονιά, που κέρδισε στο

0: του κόρη Τζόσεφ μαζί με τον απόκτηση του Μόντε Μόρις έχουν φέρει στον Ολυμπιακό μια αξιοθαύμαστη ισορροπία. Βεβαίως στην εξίωση μπαίνει και εκπληκτική φετινή παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει πάρει την μπακέτα του ηγέτη και έρχεται να πλαισιώσει ιδανικά στο σκοράρισμα τους Σάσα Βεζένκο, Φεβάν Φουρνιέ και όλους τους άλλους, τον Άλεκ Πίτερς και τα άλλα παιδιά, σε συνδυασμό βέβαια με την εκπληκτική παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ που ήταν και ο πρώτος rebounder της φετινής EuroLeague και έχουν καταστήσει τον Ολυμπιακό ασυναγώνιστο. Σε όλα αυτά βέβαια δεν ήταν παράληψή μου να μην υπενθυμίσω την εκπληκτική πορεία, την εκπληκτική χρονιά που κάνει φέτος το Μας Γκόκαπ, την άριστη προσήλωση του Κώστα Παπα-Νικολάου στα 36 του. Είναι πραγματικά ο Κώστας Παπα-Νικολάου είναι ένας παίχτης που αποτελεί παράδειγμα για τους υπόλοιπους, ένας αρχηγός με το αλφα κεφαλαίο. Όσα λεπτά μπαίνει στο παρκέ δίνει την καρδιά του, δίνει την ψυχή του. Είναι από τους πρώτους rebounder του Ολυμπιακού. Πολύ σημαντικός παίχτης και στο κομμάτι της επίθεσης και στη δημιουργία αλλά και στα τρίποντα. Ο Κώστας είναι μια ανεκτίμητη μονάδα, ένας τρομερός κρίκος και βέβαια Σακίλ Μακίσεκ, το είπα και πιο πριν, το είπα και στη μετάδοση προχθές με τη Μονάκο, ένας έφηβος 136. Μια πολυτέλεια για τον Ολυμπιακό να διαθέτει τόσο πολύ ποιοτικούς παίχτες. Νομίζω είναι το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών του Ολυμπιακού. Αυτό που βλέπουμε τώρα. Όμως όλα αυτά πιστώνονται, όλα αυτά πιστώνονται στην πάρα πολύ καλή δουλειά του Γιώργου Μπαρτζόκα και όλου του τεχνικού team που παρουσιάζουν μια ολόφρεσκια ομάδα. Η άριστη διαχείριση του υλικού και στο θέμα του χρόνου, τον καταμερισμό του χρόνου που θα παίξει ο κάθε παίχτης, αλλά πολύ περισσότερο στο τι ζητάει από τον κάθε παίχτη.
1: Βλέπεις τον Μπαρτζόκα διαφορετικό και τη διαχείριση της πίεσης.
0: Σε όλα. Σε όλα.
1: Από τις δηλώσεις που κάνει κατά καιρούς και εσύ θα δημοσιογράφος, δηλαδή είσαι πιο αναλύσεις καλύτερα, κατάλαβες αυτό το λέω.
0: Βεβαίως.
1: Έχει νομίζω πως και εκείνος έχει πάρει το μάθημά του. Το πάθος γίνεται μάθημα.
0: Δεν το συζητάμε. Μα όλοι μας από τα λάθη πρέπει να μαθαίνουμε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Άλλος Μπαρτζόκας ήταν το 2013 στο Λονδίνο, όπου τον πήρε τον Ολυμπιακό, ο Σπανούλης τον Ολυμπιακό από το χέρι και τον οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης δύο συνεχόμενες φορές. Αλλά το λέω για τον Μπαρτζόκα που ήταν ο προπονητής, ο πρώτος Έλληνας που σήκωσε Ευρωλίγκα στο Λονδίνο, στην πρώτη παρουσία στον Ολυμπιακό. Άλλον Μπαρτζόκα βλέπουμε τώρα. Άλλον Μπαρτζόκα είχαμε δει το 2020 όταν ξαναγύρισε στο μεγάλο λιμάνι, μαθαίνοντας σιγά σιγά από τα λάθη του. Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι θέλουμε να μαθαίνουμε, όμως ο Ολυμπιακός που παρακολουθούμε τώρα είναι η τελειότερη εκδοχή του Ολυμπιακού, του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και δεν σταματώ να το λέω αυτό. Ό,τι και να γίνει στο Final Four, στο μάτι είναι ο καλύτερος Ολυμπιακός που έχουμε δει ποτέ. Δηλαδή, εγώ πηγαίνοντας στο γήπεδο την Πέμπτη και έχοντας μια συνομιλία με αρκετούς οπαδούς του Ολυμπιακού, μου λέγανε το πρώτο πράγμα που μου είπανε είναι Κώστα, είναι αμαρτία αυτή η ομάδα να μην πάρει την Ευρωλίγκα. Επιλέξει. Μαγεμένοι όλοι. Τι μπασκετάρα θέ μου, είναι αμαρτία αυτή η ομάδα να μην σηκώσει την Ευρωλίγκα. Νομίζω αυτή είναι η λαϊκή. Ότι είναι η λαϊκή απέτηση. Νομίζω είναι.
1: Όλος ο κόσμος το βλέπει.
0: Όλος ο κόσμος το βλέπει. Όλος ο κόσμος το βλέπει. Ακριβώς.
1: Μα αυτό και εγώ βλέποντας διάφορα δημοσιεύματα στο ίντερνετ κτλ. Βλέπω μερικοί ανεβάζουν κάποιοι δημοσιογράφοι ή απλοί οπαδοί. Όχι, ο φίλαθλος του μπάσκετ. Θέλουν και θα βάζουν να είναι πόσο καλή ομάδα είναι ο Ολυμπιακός, πόσο παίζει καλά, πόσο ολοκληρωμένη ομάδα είναι. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να αναγνωρίζει όλη η Ευρώπη. Είναι πρώτος τίτλος στην Ολυμπιακή περίοδο και βλέπει όλο ότι παίζει το καλύτερο μπάσκετ.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα από εκεί πέρα, αλλά για το ποδόσφαιρο τώρα αύριο,
0: λοιπόν, αύριο έχουμε τα δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι το πρώτο χρονικά σε 7 η ώρα. Νομίζω και για τις δύο ομάδες είναι, και για τις τέσσερις, αλλά αν με ρωτάς για τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, και για τις δύο ομάδες είναι ιδιαίτερο παιχνίδι. Ο ΜΕΝ ΠΑΟΚ προέρχεται από το σοκ απώλειας του τίτλου από τον εξαιρετικό Όφη. Ο Χρήστος Κόντης έχει βάλει το δικό του λιθαράκι ώστε Όφη να παρουσιάζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Ένα Όφη που πήρε δικαιότατο κύπελο, όχι μόνο από τη συνολική του εικόνα στον τελικό του Πανθεσσαλικού απέναντι στον ΠΑΟΚ, αν δούμε και τη συνολική του πορεία, απέκλεισε την ΑΕΚ σε νοκάουτ παιχνίδι μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια με εκπληκτική εμφάνιση 1-0 και 3 δοκάρια. Ήταν εξαιρετικός στα παιχνίδια με τον Λεβαδιακό, που μέχρι εκείνο το σημείο όλοι μιλούσαμε τα καλύτερα λόγια για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, που ήταν ο Λεβαδιακός εκείνη την περίοδο στην Τέαρτη και παίζει το ωραιότερο ποδόσφαιρο από τις επαρχιακές ομάδες. Και πήγε σε ένα τελικό με τον ΠΑΟΚ, όπου παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω το σκορ νωρίς με τον κόλ του Μιχαλίδη στο 14, αντέδρασε, έφτασε στο φάσμα.

0: 80, έβαλε πολύ ωραίο γκολ ο Νούς, έκανε τον αβίο, ταξίδι σοφάρισε στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων και από εκεί πέρα στην παράταση με ένα εύστοχο χτύπημα πέναλτι πήρε δικαιότατο το κύπελο. Το δεύτερο κύπελο στην ιστορία του.
1: Είναι ερκουκόντι αυτή η ομάδα.
0: Βεβαίως είναι ερκουκόντι, δεν το συζητάμε. Γιατί ναι. Άλλο Σόφι ξεκίνησε τη φετινή χρονιά. Ο Όφη, ο οποίος έκανε back-to-back σε τελικούς, σου θυμίζω πέρσι και παίξει με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό στάδιο, αλλά ήταν τελείως διαφορετικό. Το λένε και οι ίδιοι παίκτες. Και ο Ταξιάρχης Φούντας το έχει πει σε συνέντευξή του και άλλα παιδιά, πρωταγωνιστές της κατάκτησης του κυπέλου από τον Όφη, είπαν ότι είχαμε τελείως διαφορετική προσέγγιση στον περσινό τελικό, που είχαμε βρεθεί για πρώτη φορά μετά πάρα πολλά χρόνια σε ένα τελικό κυπέλου και μάλιστα απέναντι στον Ολυμπιακό, στην καλύτερη ομάδα την περσινή τον Ολυμπιακό. Τώρα ήταν τελείως διαφορετική προσέγγιση. Το βλέπαμε σαν μια ευκαιρία. Αφού φτάσαμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως ευκαιρία να κατακτήσουμε το τρόπαιο, το πετύχαμε. Μπράβο στα παιδιά. Κάνανε ανατροπή, το πιστέψανε. Χτύπησαν τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ και χτύπησαν, θα έλεγα εγώ, πολύ περισσότερο στην κακή ψυχολογία που έχει διαμορφωθεί στον ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να κάνει αύριο ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήγε στην Τούμπα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Θα το πω και πιο κάτω στον ενημερωτικό που θα σας πω στην συνέχεια της εκπομπής. Θα πω και την αποστολή. Δεν έχει πάντως ιδιαίτερα προβλήματα ο Ολυμπιακός. Πάει με ψυχολογία μετά και τη σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού πριν από 2 εβδομάδες στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας με 2-0. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει για την νίκη, γιατί προηγείται χρονικά το παιχνίδι της Τούμπας να μεταφέρει την πίεση στην ΑΕΚ, η οποία σε 9 η ώρα αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Μια ΑΕΚ η οποία έχει εξαιρετική ψυχολογία, βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση. Έχει έτοιμο πόλεμο και τον Λούκα Γιώβιτς, τον κακό δαίμονα του Παναθηναϊκού. Εδώ συναντάμε μια συνθήκη που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένας παίκτης να έχει πετύχει σε 2 ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκού 7 γκολ στον ίδιο αντίπαλο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έχει γράψει ιστορία για τον κέντρο στον Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός από την άλλη που έχει τεράστιο κίνητρο να κερδίσει για να κυνηγήσει τον ΠΑΟΚ. Καθότι ο Παναθηναϊκός, αν κατακτήσει την τέταρτη θέση, θα παίξει 3 προκριματικούς στο Conference League, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θέτει πολύ αμφιβόλο την παρουσία του στα ευρωπαϊκά σαλόνια της επόμενης χρονιάς. Όλα αυτά παίζουν τώρα.
1: Όχι, με την νίκη του που πήρε το κύπελο, κατέβασε τον Παναθηναϊκό στο Conference.
0: Ναι, πώς έγινε. Αν ο Παναθηναϊκός τερματίσει τέταρτος, θα παίξει 3 προκριματικούς γύρους στο Conference League. Ο Όφη, κατακτώντας το κύπελο, παίρνει το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, παίρνει το εισιτήριο για τα play-off του Europa, που σημαίνει εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο, ακόμη και σε περίπτωση που αποκλειστεί.
1: Σίγουρο
0: το Conference. Έχει σίγουρα 6 παιχνίδια στο Conference League.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό με τον Όφη. Εγώ άκουσα κάποιες δηλώσεις του Πουτσανίδη που λέει στόχος μας είναι να γίνουμε η Αταλάντα της Ελλάδας. Δηλαδή και η Ευρώπη που τώρα του δίνει μια όθηση προς τα μπρος. Και ο πρόεδρος έχει κάνει με τις λίγες. Και μακάρι να έχει υπαρκιακές ομάδες να ανεβαίνουν.
0: Γενικά βλέπουμε στον Όφη ωραία πράγματα. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή διοίκηση από τον κύριο Μπούση. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή πρόταση στο Σασέδο να παραμείνει για τα επόμενα χρόνια. Θα γίνει και για άλλους παίχτες, των οποίων ολοκληρώνονται τα συμβόλαια. Νομίζω ο Όφη έχει χτίσει κάτι πάρα πολύ καλό και είναι στο χέρι του να εκπροσωπήσει επάξια. Όχι μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και το ποδόσφαιρο της ελληνικής περιφέρειας. Έτσι. Έχουμε το δούμε πολλά χρόνια αυτό από ομάδα της περιφέρειας. Ούτε από τη Λάρισα το έχουμε δει, πολλά χρόνια το δούμε. Νομίζω η τελευταία ομάδα που το έκανε ήταν πάλι Όφη τη σεζόν 93-94, όταν είχε αποκλείσει την Ατλέτικο Μάδρητες. Έτσι. Με τον Νίκο Γκέραλτ.
1: Ναι. Στην Ευρώπη υπάρχει και ομάδα
0: ναι.
1: Να έχει παίξει. Όχι, δεν θυμάμαι κι εγώ.
0: Είχε αποκλείσει την Ατλέτικο το 93-94, Όφη.
1: Και από τότε έχουμε να δούμε δηλαδή κάποια ομάδα να κάνει μια διάκριση επαρχιακή.
0: Επαρχιακή. Ναι.
1: Δεν έχει. Η Λάρισα είχε κάνει.
0: Η Λάρισα είχε κάνει 1980. Είχε φτάσει στο 8 του κυπέλλου κυπελούχων το 1985. Ήταν πολύ μακριά. Είναι πάρα πολύ μακριά.
1: Και όχι. Αυτό είναι γεγονός αυτό που λες. Δηλαδή πόσο πίσω είμαστε, οι επαρχιακές ομάδες θα πρέπει να είναι και δυνατές.
0: Βέβαια.
1: Α, δεν μπορεί δηλαδή από το 1993, δεν είπαμε, αλλά θα μπορούσε, δηλαδή και ξέρω εγώ ποια ομάδα, να είναι, καλά, έχει γίνει αυτό το κεντρικό και το πρωτοσφόρο, δηλαδή να τα λέμε και όλα τα χρόνια, αλλά ακόμα περισσότερο τώρα. Δηλαδή ήταν Παναθηναϊκή, το Ξαντράμα, υπήρχαν ομάδες πιο πολύ, Λάρισα, πιο δυνατή.
0: Βέβαια.
1: Βλέπει κίνητρο λοιπόν στον Παναθηναϊκό να χτυπήσει.
0: Ναι, σίγουρα, σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση καθότι είπα, αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό, θα κυνηγάει τον ΠΑΟΚ. Και έχει να παίξει και παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο λεωφόρο, έτσι.
1: Μετά.
0: Νομίζω έχει τεράστιο κίνητρο.
1: Ο Ολυμπιακός στην Τούμπα τι παράδοση έχει γενικότερα από το 2000 και μετά. Θα μην πάμε στα πιο παλιά.
0: Ο Ολυμπιακός έχει αρκετές νίκες να επίδειξε. Η αρχή έγινε το 92. Όταν είχε να κερδίσει 23 χρόνια, είχε να κερδίσει 23 χρόνια και κέρδισε το 92. 24 Μαΐου το 92 με τα γκολ του Σαββίδη και του Βαΐτσι. Έχει κερδίσει τα δύο. Οπότε τότε έχει κάνει πάρα πολλά διπλά. Και ειδικά το 2000 με τον Τάκη Λεμονή το 2-4 στο πρώτο παιχνίδι του Τάκη στον πάγκο του Ολυμπιακού. Με τα δύο γκολ του Τζόρτζα Βιτσόνα, του Αλεξανδρή. Και. Ναι. Του Γιωργάτου το 98-99. Αλλά. Έχει πολλές νίκες να επιδείξει ο Ολυμπιακός. Με το Κούτο το 2-0 έχει να επιδείξει. Το 0-2 με Γεωργία, 2K. Το 2009-10 με τα γκολ του Ντιόκο και του Αβραάμ Παπαδόπουλου το 1-2. Το 0-2 με τον Μιραλάς και τον Αντούν με τον Ερνέστο Βάλβερα στην άκρη του πάγκου του. Το 2015-16 το 0-2 με τον Σίλβα, με τον Φορτούνι και τον Μιλί Βόκεβιτς. Με τον Μάρτινς. Νίκες με τον Ελαραμπή το 0-1. Με τον Λουκά Μιλί Βόκεβιτς. Με τον Κέντρο Λουμιγκόβιτς και με τον Λάζαρ Ρατζέλοβιτς και πέρσι το 2-3 με τον Κοστούλα, πρόπερσι το 1-4 με την Λίμπαρ. Έχει αρκετά διπλά γενικότερα ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Έχει καλή παράδοση. Δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει καλή παράδοση ο Ολυμπιακός. Πλην όμως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παίξει με συγκεκριμένο πλάνο, αφού αυτό το υποστηρίζει ο Χωσέλους με τη Λίμπαρ, να είναι πάρα πολύ συμπαγής, πάρα πολύ συγκεντρωμένος, να πατήσει στην δεδομένη απογοήτευση που έχει ο ΠΑΟΚ, ένας ΠΑΟΚ που θα παραταχθεί με 5 σημαντικές απουσίες και βέβαια με μια νίκη ξαναμπαίνει πολύ γερά στο πρωτάθλημα.
1: Αυτό ακριβώς να σου πω, γιατί
0: έκανε δηλώσεις
1: με τη Λίμπαρ και είπε ότι... Ότι ναι, και ότι αν η ΑΕΚ τώρα η ΑΕΚ τώρα πώς θα τους έχει
0: 66 ΑΕΚ, 61 Ολυμπιακός
1: 61
0: Ολυμπιακός και 58 ΠΑΟΚ. Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι ότι θέλει. Αλλά είναι και το Europa, είναι και
0: η θέση. Είναι πολλά. Είναι τεράστια. Η αυριανή αγωνιστική είναι πάρα πολύ καθοριστική για όλους. Έτσι πιστεύω. Θα κρίνει πάρα πολλά στο μετέπειτα. Δηλαδή η έκβαση των αγώνων της αυριανής αγωνιστικής θα κρίνει πολλά στο ότι θα ψάξουν οι ομάδες στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές.
1: Αν ξέρω
0: θα καθορίσει πάρα πολλά.
1: Πιθανότητες δίνει και πρωτάθλημα. Και
0: στη ΛΑΕΚ,
1: στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό θα σου πω την άλλη εβδομάδα. Τώρα δεν μπορώ να σου πω. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει. Θα εξαρτηθεί από το αυριανό σου. Αύριο θα φανεί πάρα πολύ προς τα που πάει το πράγμα. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός κερδίσει και κάνει. Από όλα βαθμών η ΑΕΚ τηλεφόρο θα μιλάμε τελείως διαφορετικά. Όπως θα μιλάμε διαφορετικά αν κερδίσει η ΑΕΚ τηλεφόρο και ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει την Τούμπα. Θα είναι τελείως διαφορετική κουβέντα.
1: Πάντως δεν το αποκλείω τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ προσωπικά ποτέ δεν το αποκλείω, αλλά είπαμε. Όλα παίζουν ρόλο. Τώρα η ΑΕΚ έχει μια αίσθηση ανωτερότητα. Είναι η ομάδα που κυρίως στο τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο θα έλεγα εγώ, δείχνει πολύ συμπαγής, πάρα πολύ οργανωμένη. Άριστα στημένη από τον Μάρκο Νίκολιτς. Πλέον έχει πάρει τον Άραντο ντέρμπι. Κερδίζει τα ντέρμπι ΑΕΚ. Θυμάμαστε πέρσι τέτοια εποχή. ΑΕΚ ήταν ο σάκος του μπόξ στον ντέρμπι. Ολοκλήρωσε τα playoff με 6 ήττες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό για ομάδα των Big Four. Να ολοκληρώσει αγώνες playoff χωρίς νίκη. Το κάνει η ΑΕΚ πέρσι. Αλλά φέτος η ΑΕΚ δείχνει μια άλλη δυναμική. Κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Συνέτριψε τον ΠΑΟΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια με 3-0. Δείχνει μια άλλη δυναμική.
1: Έτσι όπως έχει.
0: Δείχνει μια άλλη δυναμική.
1: Ναι.
0: Αυτά. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να τα πούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Yeah.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: συνεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι λουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ιδρωμένων?
1: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούσι?
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, μα να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.
16: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στο πρωινό της Δευτέρας, 4 του Μάη του 2026, μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, με την πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. 69-07-483-48-4 το Viber, για να στείλετε ό,τι θέλετε να μας στείλετε, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Και Χριστός Ανέστη βέβαια, γιατί για 40 μέρες λέμε Χριστός Ανέστη. Άλλο ένα τριήμερο πέρασε, πιστεύω να επιστρέψατε, αν και ο καιρός δεν ήταν ιδιαίτερα καλός, μπορώ να πω, μάλλον περισσότερο χειμωνιάτικος έμοιαζε. Και η αλήθεια είναι ότι η φετινή πρωτομαγιά ήταν η πιο κρύα πρωτομαγιά των τελευταίων 70 ετών, από ό,τι λένε οι ειδικοί. Αυτή τη στιγμή ξημερώνουμε με 8 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη, με έθριο καιρό και περιοδική συννεφιά, υγρασία στο 60%, με 10 βαθμούς ξημερώνει πρωτεύουσα και καθαρό ουρανό. Η υγρασία στο 65%. Σήμερα περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Μέχρι τους 22 βλέπω θα πάει η μέγιστη. Σε κάποια σημεία θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά. Κάποιους ανέμους μέχρι τα 8 μποφόρ, οι οποίοι θα φτάσουν. Ωραία, θα περάσουμε και σήμερα δευτεριάτικα. Άντε σηκωθείτε να πάμε να κάνουμε καμιά δουλειά, γιατί δεν γεννηθήκαμε και τίποτα πλούσιοι. Δεν είμαστε και τίποτα σαν αυτούς τους κυβερνώντες. Τέλος πάντων, οπότε πρέπει να σηκωθούμε να πάμε στη δουλειά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καφέ στο χέρι και ξεκινάμε. Καλημέρα εδώ στην παρέα, στον Κώστα του Σκλιβάνου, στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη, αληθώς Ανέστη. Καλημέρα λέει και στους αλιάριδες του Focus. Με μέτρο τα μέλια, γιατί μερικοί έχουμε και ζάχαρο. Άστο κι εγώ έχω, δεν είναι. Άστα να πάνε. Μια ανεβέ, μια κατεβέ, άστα κομμάτια. Δεν είναι να περάσεις τα 40, ρε παιδί μου, αρχίζουν όλα με. Καλημέρα στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας, στο φίλο του Μανώλη από το Ρόιντλινγκ της Γερμανίας. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, λέει, με υγεία και καλές ειδήσεις όσο είναι δυνατόν. Καλά, αυτό δεν μπορώ να το υποσχεθώ από την αλήθεια. Στην Τίνα, καλημέρα. Αληθώς Ανέστη, όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό Δευτέρας. Λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Βαριά ρούχα, λέει, τα παντελόνια. Στον Κωνσταντίνο, αληθώς Ανέστη, καλό χειμώνα, λέει. Ξημερώνουμε με 15 βαθμούς. Με κούλι πρωθυπουργό τα πάντα, λέει, μπορεί να σημούν. Ναι, γιατί όχι, ποτέ δεν ξέρει. Στην Κωνσταντίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο φίλος ο Δημήτρης είναι εδώ και στέλνει την καλημέρα του από τη Χαλκίδα. Θέλω την άποψή σου, λέει, δεν την άκουσα την άλλη φορά, ήθελα να την ακούσω τώρα. Για ποιο λόγο μας αποκαλεί αδέσποτους ο κύριος Βελόπουλος και για ποιο λόγο, λέει, προέτρεπε το Μητσοτάκη να μας κλείσει στο σπίτι? Το βίντεο είναι αληθινό. Θα το δω στο διάλειμμα το βίντεο και θα σου απαντήσω, γιατί δεν ξέρω, δεν το έχω δει το συγκεκριμένο βίντεο και δεν ξέρω τι είναι αλήθεια και τι όχι. Θα με αφήσεις να το δω στο διάλειμμα. Στον Πασχάλη, καλημέρα από New Passengers, νέους επιβάτες εδώ πέρα δίπλα. Ποιος παρήγγειλε, λέει, χειμώνα το κερατό μου? Καλή εκπομπή. Έλαντε, πραγματικά. Στη Χριστίνα, καλημέρα. Στο φίλο μου τον Ιδωμενέα, καλημέρα. Μαχήμη, λέει, των Ερτζιανών και τη πρωινή ζώνη. Άσκησε του και σήμερα. Η Μαρία λέει, αυτό δεν είναι ζάχαρο που έχει, ασανσέρ είναι. Ναι, άστα να πάνε, δεν σταθεροποιείται το ρημάτι. Αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Τόσο γλυκούλη που είμαι, λογικό ήταν ότι κάποια στιγμή θα αποκτούσα και διαβήτη. Πάμε λοιπόν να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε πόσο γλυκό θα είναι ο καιρό σήμερα μαζί μα και να επανέλθουμε.

αντιπρόσωπος, από ό,τι φαίνεται, θα είναι ο καιρός για σήμερα Δευτέρα, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Ελλάδα και καλοκαιρία στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το Δωδεκάνης αναμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στη Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 από φόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά ως 8 από φόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά τους 20 με 21 και τοπικά στα δυτικά τους 22 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 από φόρ και από το απόγευμα μεταβλητούς ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 από φόρ και από το απόγευμα θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

αντέρχεται το καλοκαίρι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Για να βέβαια, μας έχει κουράσει. Δηλαδή, Μάης μήνας και έχει σιγκτήρ πια. Λίγο να φτιάξει λίγο καιρός πια, να αφήσουμε λίγο τα μπουφάν. Δηλαδή, να σταματήσουμε να ανάβουμε και τη θέρμανση. Αυτό το πράγμα. Το μεσημέρι, το πρωί ξεκινάς θες μπουφάν. Το μεσημέρι με κοντομάνι. Το απόγευμα θες ζακέτα. Το βράδυ θες ψυχίατρο. Δεν γίνεται έτσι. Φτάνει πια. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την ανεμοδαρμένη Αστυπάλαια με 13 βαθμούς Κελσίου η Αστυπάλαια αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι φυσάει πολύ. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα και στη Δέσποινα Λιθός Ανέστη. Πρόσεχε το ζάχαρο, λέει, να μην τρως απ' έξω. Γενικά το αποφεύγω. Αλλά το καταφέρνω και το ρυθμίζω χωρίς να πάρω φάρμακο, χωρίς να κάνω τίποτα. Δεν είναι. Άμα είσαι ειδικός. Σας μάθω εγώ πώς γίνεται. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο κέντρο των Αθηνών. Κανα διάγγελμα είχαμε, δεν είχαμε τίποτα. Ο Πρωθυπουργός την Πρωτομαγιά έβγαλε ένα βίντεο στο TikTok, γιατί ως γνωστόν είναι και ο εθνικός μας TikToker, πάνω θέμα. Είδες, άμα έχεις σοβαρούς επικοινωνιολόγους, πώς σε κάνουν και φαίνεσαι στα social media αγαπητό στον κόσμο κτλ. Όλα είναι θέμα επικοινωνίας. Μην ξεχνάμε ότι ο Μητσοτάκης πληρώσαμε τον πιο ακριβό επικοινωνιολόγο ο οποίος υπάρχει στον πλανήτη. Όλα αυτά εμείς τα πληρώνουμε. Μείωσε, λέει, τους φόρους. Μείωσε, λέει, το αφορολόγητο στους νέους κάτω των 25 ετών, το μηδένισε. Ναι, αφού χοροπήδεξε όλους εμάς τους υπολείπους. Σήμερα γιορτάζει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Star Wars και έτσι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 4 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας, η οποία καταδικάζει τον αριανισμό αλλά και εισάγει το σύμβολο της πίστεως που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον ανατολικό και το δυτικό χριστιανισμό. Σαν σήμερα το 1886, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκταώρου στην πλατεία Hay Market του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Απορρίψει χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. Σαν σήμερα το 1941, ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag, αναφέρει. Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. Σαν σήμερα το 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο το οποίο μεταφέρει την ομάδα της Τωρίνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλης Γκρανάτα με τους 10 διεθνείς. Σαν σήμερα το 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστημίο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Οι CSNY εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι τους Οχάιο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με τη σύνθεση Fangat and Stromville, αποκλεισμένη από μια θύελα. Δηλαδή, η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικο Άνοιξη, το οποίο με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσου καταλαμβάνει τη 13η θέση. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1655 έρχεται στη ζωή ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, Ιταλός οργανωποιός, ο οποίος θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο. Σαν σήμερα το 1929 έρχεται στη ζωή Βρετονο-Βελγίδα ηθοποιός Όντρεϊ Χέμπορν, ενώ σαν σήμερα το 1932 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο, Αντώνης Παπαδόπουλος. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1519 φεύγει από τη ζωή ο Λορέντζο Ντε Μεντίτσι, κυβερνήτης της Φλωρεντίας από το 1513 έως το 1519. Ο Νικολό Μακιαβέλη του αφιέρωσε το βιβλίο του Ηγέμον. Σαν σήμερα το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Γιώζιπ Μπρος Τίτο, κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας. Ενώ σαν σήμερα το 2006 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας, όπου οι ταινίες του Μέχρι το πλοίο και Ευδοκία σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 4 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μας καλημερίζει από τον Νούρτιγκεν της Γερμανίας με 12 βαθμούς. Η Δέσποινα λέει: μπορούμε να αποφύγουμε τον ψυχίατρο, να αλλάξουμε την κυβέρνηση, θα αλλάξει και ο καιρός. Ναι, πολύ πιθανόν, γιατί όχι. Στον Ηράκλειο καλημέρα από το Λάνσχουτ της Γερμανίας, 13 βαθμούς στο Λάνσχουτ, μια χαρά η Γερμανία. Για Γερμανία νομίζω 13 βαθμοί είναι...

Γεια σου Χριστάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Στη Μαρία καλημέρα. Στο νοσηλευτικό προσωπικό εκεί στο νοσοκομείο Αχέπα.

Και πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ευθύς αμέσως να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να πιάσουμε να ξετυλίξουμε όλο το κουβάρι της επικαιρότητας και το τι έγινε μέσα στο τριήμερο το οποίο μας πέρασε.

0: Εφημερίδα Τα Νέα. Δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. 15 σύντρες απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα. Από το 2025 με αναδρομικότητα επιστροφή δύο ενοικίων σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Υπομονή μία δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Υπόψη κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου, οι αποκαλύψεις του in.gr για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης εισαγγελέα. Από μόνοι τους, οι Γιάνκες τελικά πάνε σπίτι τους. Τι σημαίνει αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί ο Πολάκης λέει τον Τζίπρα ξεχασιάρι. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών αυτή τη φορά έρχεται. Αναθεωρήσεις θα ακυρωνόταν σήμερα και γιατί ο Πάμπλο Πικάσο. Για τις πυρκαγιές το διάστημα οι πρώτοι θερμικοί δορυφόροι. Διαφημιστικά γεμίζουν την αγορά με πλαστά ευρώ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Τα τέσσερα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Με αναγνώριση πλασματικών ετών, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ. Μανιφέστο Τσίπρα για το νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα του 2015. Έρευνα Ελεύθερου Τύπου σε ποιες περιοχές υπάρχουν σπίτια με τιμές έως 200.000 ευρώ. Ο καιρός τρελάθηκε μετά το τριήμερο με κρύο και χιόνια, έρχεται καλοκαιράκι με 30 βαθμούς. Οδηγός για γονείς, βήμα-βήμα, η διαδικασία επιλογής προσωπικού παιδίατρου. Προεδρικό διάταγμα για την προστασία της Γιάρου, ασπίδα για φώκες, δελφίνια και αετούς. Εφημερίδα Κόντρα, επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Τρέμουν τον Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός. Απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι φρουροί της Επανάστασης. Θα μετατρέψουν τα στενά του ορμού σε νεκροταφείο των Αμερικανών. Σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια, βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια. Τι ζητούν οι επιχειρήσεις, παραμένει άνεργος ένας στους τέσσερις πτυχιούχους. Σόξινα για βαρβάρα, 25χρονος, έπνιγε οδηγούς ταξί με τη ζώνη για να τους ληστέψει. Έρχονται τριαντάρια άρωμα κακοκαιριού μετά το καλοκαιριού μετά τον ψυχρό μέτωπο. Εφημερίδα των συντακτών, μεταμφίεση, κοινοτική υποχρέωση, κυβερνητική αγαθοεργία, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά. Από τον Οκτώβριο του 23 εκκρεμεί ενσωμάτωση και επαλείπεται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερία στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Σφιγμός προράτα μέρος δεύτερο, οι κυβερνήσεις που θέλουν οι πολίτες. Ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Εκεί που τους χρωστούσαμε στον αέρα υπηρόπληκτη της Αμανής Χίου. Παιδεία ανακοινώνονται διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Στεγαστική κρίση, συμμαχία Ευρωπαίων Δημάρχων για εξασφάλιση πόρων. Εφημερίδα Δημοκρατία, συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ. Όραμα του Τραμπ, συμμαχία Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σπίτι μου δίωξε, σπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Υποκλοπές, θράσος. Ο Βορύδης αθώωσε τον Τζαβέλα για την αρχιοθέτηση του σκανδάλου. Πανωτόκια και δάνεια, πλαφών σε καταναλωτικά και πιστωτικές έως 100.000 ευρώ. Λευτέρης Καμπουρίδης, η Τουρκία ετοιμάζεται για πόλεμο με το Ισραήλ. Εφημερίδα Απογευματινή, το πανηγύρι στον ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε. Πολάκης versus Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε σε ποσοστά πάνω από 30% δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. Ισχυρό δείχτη προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων. Επιχείρηση δασών σε τροχιά γύρω από τη γη, 4 πρώτοι θερμικοί δορυφόροι. Ο Ρέμος άλλωσε την πόλη. Κόκκινη κάρτα Τραμπ στη νέα Ιρανική. Πρόταση. Χρήση ισοπαλία για την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Εφημερίδα One Voice, σκάνδαλο Πιτσιλή. 3,8 εκατομμύρια μοιράζει τα μίντια για να διαφημίσει πώς μας τα παίρνει η εφορία. Έρευνα της One Voice για την ακρίβεια, η μεγάλη ληστεία των σούπερ μάρκετ. Η Ιωάννα Λιούτα, οικονομική και πολιτική αναλύτρια, γράφει που πληρώνουμε χωρίς να το καταλάβουμε. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας των υποκλοπών, δεν παρατείται παρά την κατακραυγή. Άκτορ, 5,5 δισεκατομμύρια κύκλος εργασιών και 600 εκατομμύρια ευρώ EBITDA, η στόχη του ομίλου έως το 2030. Χρηματιστήριο, 12 δισεκατομμύρια ευρώ ρεκόρ κερδών για τις επιχειρήσεις. Εφημερίδα Μανιφέστο, Άδωνης Γεωργιάδης, πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Λακάσατε Πασόκ, κλέβουν έδρες βουλευτών και σφυρίζουν κλέφτικα. Σοφία Βούλτεψη, ΣΥΡΙΖΑ και δικαιοσύνη, διαζύγιο διαρκείας με ύβρις και σκευωρίες. Η χειρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Αθηνών για την, για την παρέτηση Τζαβέλα, ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Σε σημασμένος για βιασμό, ο 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαίνης συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκέριδη, διώκεται ακόμη για κλοπές, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και άλλες 6 υποθέσεις ναρκωτικών. Νικολαίδου Μιχαηλίδη στο στόχαστρο Μπαχαλάκηδων και Αναρχικών. Πρώην Πρωθυπουργός Ρουμανίας, συνέντευξη καταπέλτης για την αδέκαστη Λάουρα Κοβέση. Αλέξης Τσίπρας και Βορία Νοβάρτης, παραϋπουργία και μανιφέστα. Εφημερίδα Political, κλιμακών της προκλήσης, διπλή επίθεση από τους Τούρκους, αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και επιχειρούν να επιβάλλουν τελεσμένα. Το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδάφων. Άναψε φωτιές στο μανιφέστο Τσίπρα, ρήγματα και διεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς. Στενά του ορμούς γιατί επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία. Μόνο στην Political φωτογραφίες ντοκουμέντα από τη δράση της πείρας με τις τηλεφωνικές απάτες. Αλχημίες Καχρημάνη, τα κουπόνια σύντησης σε δικούς του με δημόσιο χρήμα, το πάρτι 1000 ευρώ για ταινίες και τα πρόβατα, και τα πρόβατα της αδιαφάνειας. Εφημερίδα Εστία, ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου. Κύριε Ρέμο, δεν εντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, το μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίσετε όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Πανικό στην Άγκυρα για το σχέδιο επιθέσεως Ισραήλ σε Τουρκία και κατεχόμενα. Ο εισαγγελέας διεσήρθη για το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Αξίζει να διαβάσετε διπλό όχι της Νέας Δημοκρατίας, εξεταστική για υποκλοπές και προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιτελικό κράτος, αλλά με ποιο επιτελείο? Ο Τραμπ αποσύρει στρατιώτες και επιβάλλει δασμούς στη Γερμανία. Πίεσες από τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουμε το κοσυφοπαίδιο. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική. Μέσω πρόθεσμο ψαλιδίζεται κατά 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια ο στόχος για την αύξηση των επενδύσεων. Νομοσχέδιο στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα στοιχεία επενδυτών σε κρύπτο. Άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025. Ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Γεμάτα ταμεία για επενδύσεις οι εισηγημένες στα 30,792 δισεκατομμύρια ευρώ, καθαρός δανεισμός στα 50.940 δισεκατομμύρια ευρώ με τον συνυπολογισμό και των υποχρεώσεων μίσθωσης. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, βαθαίνει το ρήγμα, εντείνεται η ανησυχία, χωρίς αντίκρισμα η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ. Η διπλωματία να λύσει όλα τα προβλήματα στον Περσικό Όμιλο, Σάκτορ, γιατί θέτει υψηλότερους στόχους έως το 2030. Στένα του Ορμούς, τρία πολεμικά της Κίνας για προστασία των πλοίων του. Πράσινη μετάβαση παραμένει το χάσμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Focus FM 103,6.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, η ώρα είναι 7 και 37 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber. Και τώρα θέλετε να μάθετε γιατί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, δεν έβγαλε από τον πάγο την υπόθεση των υποκλοπών, παρά το ότι υπάρχουν συνταρακτικά στοιχεία που προέκυψαν στη δίκη των 4 επιχειρηματιών. Πολύ απλά, γιατί και οι 11 νομότυπες παρακολουθήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που είχε υπογράψει ο ίδιος ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας συνέπεσαν χρονικά και με τις υποκλοπές μέσω του Predator κατά τη διάρκεια ενός περίπου χρόνου που είχε εκείνος την εποπτεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Με δύο λόγια, γιατί πίσω από τις αποκαλύψεις κρύβεται ο ίδιος. Άφησε δηλαδή την υπόθεση στο αρχείο για να καλύψει ακόμη και τον εαυτό του. Περιττό να σας πω βέβαια ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχε πέσει η κυβέρνηση. Είναι μια φράση η οποία νομίζω ότι έχει καταντήσει κουραστικό να τη λέμε συνέχεια. Αλλά... γιατί ο εισαγγελέας, ο κύριος Τζαβέλας, δεν υπέγραψε μόνο για την παρακολούθηση κουκάκια, αλλά και άλλων 10 ανθρώπων. Βαρύτατα εκτεθειμένη κυβέρνηση. Καλά, για τη δικαιοσύνη τώρα δεν χρειάζεται να πούμε αν έπιασε πάτο ή όχι. Αυτό φαίνεται. Άλλωστε, ακούσατε και προηγουμένως το ρεπορτάζ, το οποίο έλεγε ότι ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πλέον την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Και οι αποκαλύψεις έρχονται βροχή. Κοντά μου είναι ο Ιάσονας Χινάς Παπαδόπουλος, γιατί υπάρχει αποκάλυψη του NGR σχετικά με το κόλλημα τελικά, που αναδεικνύεται ότι θα έπρεπε να έχει ο κύριος Τζαβέλας για να ερευνήσει τη συγκεκριμένη υπόθεση.
2: Ναι, είναι μεγάλη αποκάλυψη του καλού συναδέλφου του Πάνου Τσίκα αλλά και του NGR, όπου παρουσιάζονται 11 νομότυπες παρακολουθήσεις που υπέγραψε ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας και συνέπεσαν χρονικά με τις υποκλοπές μέσω Predator για συγκεκριμένα πρόσωπα κατά τη διάρκεια περίπου ενός χρόνου έως το 2020. Ακριβώς, πάμε να δούμε αναλυτικά ποια είναι αυτά τα πρόσωπα για τα οποία υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας. Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης τότε, υπουργός εργασίας. Ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο οποίος ήταν οικονομικός εισαγγελέας, ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ο Γιώργος Μιλωνάκης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Τίνα Μερισσαλοπούλου, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και σύζυγος του κυρίου Μιλωνάκη, ο Γιάννης Ολύμπιος και ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης, συνιδρυτές της εταιρείας V&O, Κωνσταντίνος Μουσουρουλής, συντονιστής του σχεδίου Δίκαιης Ανάπτυξης, ο Μανώλης Γραφάκος, η Αργυρό Ξαγοράρη, ο Νίκος Σιγάλας, είναι τα 12 πρόσωπα για τα οποία φαίνεται να συνυπέγραψε με βάση

0: το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του NGR και του Πάνου Τσίκαλα, ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, που αρχιοθέτησε την υπόθεση των υποκλοπών μετά την απόφαση του πλημμύλιου δικείου.
1: Για δεύτερη φορά, λοιπόν, αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών μετά το πόρισμα Ζήση που την αρχιοθετούσε πρώτη φορά. Δεν την ερεύνησε καν ο κύριος Τζαβέλας. Μάλιστα. Ίσως αυτό να απαντά γιατί, ίσως και όχι. Δεν το γνωρίζω. Ενδιαφέρουσα αποκάλυψη από το NGR.
2: Ωραία πράγματα για το κράτος δικαίου, δεν μπορώ να πω. Τέτοια μεγάλα εγκλήματα να συγκαλύπτονται έτσι, χωρίς να έχουν κανένα ίχνος ντροπής, ρε παιδί μου, χωρίς να τους ενδιαφέρει τίποτα. Σου λέει, εμείς θα το κάνουμε, τέλος.

0: Απορώ ειλικρινά πώς δεν πέφτει η κυβέρνηση. Απορώ πώς το καλό γίνεται αυτός ο λαός να μην έχει ξεσηκωθεί ακόμη. Και απορώ πώς υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν και λένε ότι εμείς θα στηρίξουμε Μητσοτάκη. Πώς, ειλικρινά πώς. Πόσο ανόητος μπορεί να είσαι για να το κάνεις. Να πεις ρε παιδί μου ότι εγώ δεν είμαι βολεμένος. Ψοφάω από την πείνα. Δεν ξέρω πώς να βγάλω, πώς θα μου βγει ο μήνας. Αλλά θα ψηφίσω Μητσοτάκη. Α, όλο και. Δεν μπορώ να τους καταλάβω στους ανθρώπους ειλικρινά. Και βγήκε την πρωτομαγιά τώρα ο τύπος αυτός που παριστάνει τον πρωθυπουργό, μεγαλύτερος προδότης πρωθυπουργός που έχει περάσει ποτέ από τη χώρα, να μιλήσει για την εργασία. Ο τύπος ο οποίος θέσπισε το 13ωρο, λες και είμαστε τίποτα δούλοι, ενώ υπάρχουν χώρες που έχουν θεσπίσει τετραήμερη εργασία και επτάωρη. Δηλαδή, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας εργαζόμενος να ψηφίσει αυτό το έκτρωμα. Δεν το χωράει το δικό μου το μυαλό. Για πάμε λίγο, ανέφτησε βίντεο στο TikTok ο πρωθυπουργός και τι είπε.
1: Πάμε να δούμε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια.
0: Για πάμε να δούμε.
1: Αύξηση του κατώτατου μισθού, ναι, από τα 650 ευρώ που ήταν, ναι, το 2019 στα 920 ευρώ που είναι σήμερα.
0: Για εξήγησέ μας λίγο για αυτή την αύξηση του κατώτατου μισθού. Τότε τα 650 ευρώ ο κόσμος τότε είχε αγοραστική δύναμη. Τώρα αυτή τη στιγμή με τα 920 που είναι μεικτά, γιατί μιλάμε για 760 νομίζω, 760-770 ευρώ καθαρά, κάπου εκεί είναι ο βασικός μισθός, είναι χρήματα τα οποία δεν επαρκούν για να ζήσει κάποιος. Γιατί κάποτε θυμάμαι, ας πούμε, όταν γυρίσω αρκετά χρόνια πίσω, μια 20ετία πίσω έτσι, που είχα ξεκινήσει να εργάζομαι ως επαγγελματίας οδηγός και παίρναμε 1200 ευρώ τότε, αυτά τα χρήματα ήταν χρήματα τα οποία μπορούσες να ζήσεις με μεγάλη άνεση. Σήμερα, εν έτη 2026, τα 1200 ευρώ είναι χρήματα τα οποία, εάν έχεις ενοίκιο, φτάνουν για να πληρώσεις ένα ενοίκιο, να πληρώσεις ένα λογαριασμό ρεύματος, άντε και ένα σούπερ μάρκετ. Και δεν σου μένει τίποτα για να μπορέσεις να βγάλεις όλο τον υπόλοιπο μήνα. Οπότε λοιπόν η αγοραστική δύναμη του κόσμου από την τεράστια ακρίβεια η οποία υπάρχει και από τον πληθωρισμό έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα η πενιχρή αυτή αύξηση η οποία πήρε ο κατώτατος μισθός να είναι μείωση και όχι τίποτα άλλο, τα παίρνει πίσω μέσω της εφορίας. Διότι πολλοί άνθρωποι που μέχρι πρότινος δεν πλήρωναν εφορία ξαφνικά ξεκίνησαν να φορολογούνται, γιατί άλλαξε η κλίμακα φορολόγησης και τους τα παίρνει πίσω διπλά και τρίδιπλα. Αλλά κάποιοι τον χειροκροτούν. Παρακάτω. Έλα.
1: Μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες. Δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας.
0: Μείωση της ανεργίας. Λοιπόν, η Ελστάτ δείχνει ότι η ανεργία δήθεν, ότι δήθεν η ανεργία είναι περίπου μισό εκατομμύριο. Τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, δείχνουν ότι η ανεργία είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο άνεργοι στην χώρα μας. Τώρα, όσον αφορά τη μείωση της ανεργίας, δεν είναι, είναι πλασματική. Δεν είναι δηλαδή ότι δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας. Είναι ότι πολλοί άνθρωποι έφυγαν στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα άνθρωποι νέοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι πτυχιούχοι και θα μπορούσαν εδώ να κάνουν κάτι, θα μπορούσαν να διαπρέψουν, αλλά δυστυχώς το κράτος αυτό δεν τους έδωσε καμία ευκαιρία να το κάνουν αυτό το πράγμα, σηκωθήκανε και φύγανε στο εξωτερικό. Με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι τάχα μου δήθεν μειώθηκε η ανεργία. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός επικαλείται μονίμως τα στοιχεία της Ελστάτ, όπου η Ελστάτ είναι μια στατιστική εταιρεία η οποία κάνει έρευνα και μέσα από αυτήν την έρευνα βγάζει ένα ποσοστό. Τα επίσημα στοιχεία όμως της ΔΥΠΑ λένε ότι οι άνεργοι είναι μισό εκατομμύριο παραπάνω από ό,τι λέει η Ελστάτ. Κολλάει.
1: Μηδενισμός για νέους εργαζόμενους κάτω των 25.
0: Μηδενισμός φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25. Ούτως ή άλλως οι νέοι εργαζόμενοι δεν πλήρωναν κανέναν απολύτως φόρο, οπότε είναι ένα μέτρο το οποίο δεν κόστησε τίποτα στην κυβέρνηση επίσης. Ναι, okay, άντε ας πάρουμε για παράδειγμα ότι το έκανες αυτό το πράγμα. Από την άλλη όμως, όταν έχεις αυξήσει τους φόρους σε όλους τους υπολείπους, δηλαδή αυτός ο οποίος είναι από 25 και πάνω και πληρώνει φόρους δυσβάστακτους και φόρους άδικους, εντάξει, μπορείς να βγεις και να πεις ότι κάτω από 25 ετών κάτω από τους ανθρώπους των 25 ετών μπορέσαμε και μηδενίσαμε τον φόρο και στην ουσία δεν τον μηδένισε, τον μετατόπισε προς την άλλη κατεύθυνση.
1: Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων.
0: Καλά, αυτό είναι άλλη μια απονεμένη ιστορία με τις συλλογικές συμβάσεις. Είναι μεγάλο.
1: Και ίσως το πιο σημαντικό.
0: Ναι, για πες.
1: Ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε. Σίγουρα.
0: Οι ώρες τις οποίες μας δουλεύετε, δεν ξέρω πότε θα καταγραφούν, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί κακά τα ψέματα και η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι μια τεράστια μπαρούφα. Γιατί όταν δεν υπάρχουν έλεγχοι, μπορεί ο εργοδότης, το έχω πει κι άλλες φορές, να σου πει ότι ξέρεις τι, πάνε χτύπα την κάρτα σου και συνέχισε να δουλεύεις. Και μη μου πείτε ότι στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί θα ανοίξω το παράθυρο, είμαστε και στον έκτο όροφο και θα φουντάρω κάτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα που κυβερνάει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ακούσατε τώρα, ο άνθρωπος ο οποίος θέσπισε το 13ωρο, που έχει καταλύσει κάθε εργασιακό δικαίωμα. Και δεν σου, μην τον πας μακριά, τώρα ξεκινάει η σεζόν, η καλοκαιρινή σεζόν. Ας κάνουν έναν έλεγχο στα μπιτσόμπαρα, στα ξενοδοχεία, να δούνε πόσες ώρες δουλεύουν οι εργαζόμενοι, κάτω από ποιες συνθήκες δουλεύουν οι εργαζόμενοι, αν παίρνουν ρεπό οι εργαζόμενοι, τι χρήματα παίρνουν, που θα αρχίσουν πάλι να κλαίνε και να λένε «Α, δεν έρχεται ο κόσμος να δουλέψει και είναι τεμπέληδες οι Έλληνες». Θα αρχίσουμε τώρα, ναι, κάθε καλοκαίρι που ξεκινάει πάντα αρχίζει αυτό το βιολί, ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες και δεν έρχονται να δουλέψουν σε ζώο. Πάει ο άλλος να δουλέψει για ένα χιλιάρικο, να δουλεύει 13-14 ώρες την ημέρα, κάτω από τον καυτό ήλιο σε πολλές εκ των περιπτώσεων, να τρέχει να μην κάθεται ούτε δευτερόλεπτο, να μην έχει ρεπό, να δουλεύει 7 στα 7, πληρώνεται αυτό το πρόγραμμα. Και άντε, εγώ σου λέω να μην πάρει ένα χιλιάρι. Να πάρει 1200-1300, είναι λεφτά αυτά για να πάει να δουλέψει κάποιο σε ζώνη, για να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι του, να πάει να μείνει σε ένα μέρος που ενδεχομένως είναι, σε πολλές περιπτώσεις του είναι και άγνωστο, κάτω από συνθήκες που τα επιβάλλουν άλλοι, να μένει μαζί με άλλα 2-3-5 άτομα σε ένα δωμάτιο το οποίο είναι για το ανάθεμα, το φαγητό που τρώει να είναι τα αποφάγια των αλωνών, λες και είναι που στο σκύλο σου καλύτερο φαγητό θα δώσεις. Δηλαδή και σου λέει ο άλλος ότι όχι, δεν πάω να δουλέψω σε ζώνη. Για όλα αυτά γίνεται κανένας έλεγχος? Όχι βέβαια. Γιατί να γίνει? Μας ενδιαφέρει. Ελλάδα 2.0. Η χώρα των δύο ταχυτήτων.

Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεροκαματιάρης και τον οποίο τον έχει διαλύσει αυτή η κυβέρνηση να πει ότι εγώ θα πάω να τον ξαναψηφίσω ή να πει το χειρότερο ότι εγώ δεν πάω στις εκλογές να ψηφίσω. Μα η αποχή είναι κάτι το οποίο τους βολεύει. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό το πράγμα.

Πάμε μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Χρήστο, αληθώς ανέστη, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο συνονόματος ο Κωνσταντίνος λέει 7 νεκροί σε 461 τροχιά μέσα στον Απρίλιο, 28.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, 3.500 οδηγοί δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας ή κράτος. Αφού είμαστε γίδια. Ψέματα να πούμε, είμαστε γίδια, είμαστε ζώα. Δηλαδή δεν υπάρχει, με τα πρόστιμα δεν σώζεται η κατάσταση. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται τη βλακεία των ανθρώπων για να βγάζει χρήμα. Αυτό είναι. Αυτό γίνεται με τα πρόστιμα. Ο Πασκάλης, καλημέρα. Μόνο η μισή Κύπρος, λέει, η Μικρά Ασία, η Ανατολική Θράκη, ο Πόντος και τόσες άλλες περιοχές δεν ξεχνάμε, λέει. Μοναδική χώρα στον πλανήτη με σκλαβωμένη πρωτεύουσα. Λέει, η Κωνσταντινούπολη είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Αν πες τα αυτά σε αυτούς που μιλάνε για ελληνοτουρκικές φιλίες, πάνε τραγουδάνε στην Τουρκία για να κάνουν αρπαχτές, γιατί βγάζουν φράγκα εκεί πέρα, δεν μπορώ να πω ότι δεν βγάζουν. Με έχει κουράσει αυτό το ψέμα με τη δίθεν ελληνοτουρκική φιλία και πάμε να τραγουδήσουμε στην Τουρκία για να βράδυ παρατάτε με από εκεί πέρα. Πείτε το στα ίσια, πάνε να κάνω μια αρπαχτήρα. Πάω στην Τουρκία γιατί γουστάρω να τραγουδήσω για τους Τούρκους. Ποιο σοβαρός καλλιτέχνης θα πάει να τραγουδήσει στην Τουρκία. Και μάλιστα και στα τουρκικά να τραγουδήσει. Και επικαλούμενος μάλιστα την ελληνοτουρκική φιλία. Ελληνοτουρκική φιλία, ας αφήσουν τη μισή Κύπρο που την έχουν εδώ και 50 χρόνια υποκατοχή να μας δείξουν ότι είμαστε φίλοι μας. Ότι είναι φίλοι μας. Η Βέρα μου λέει ότι η Τουρκία δεν κρατάει μόνο την Κύπρο, αλλά για κάποιους όπως εγώ κρατάει και άγια χώματα της παλαιπωτη πατρίδας μου και την πρωτεύουσά της. Δεν γίνεται να ξεχάσω ποτέ, λέει, τη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Ήταν ελληνικά χιλιάδες χρόνια πριν. Αυτά τα χώματα γέννησαν φιλόσοφους και αγίους. Δεν είναι δυνατόν να μην τα θεωρώ πατρίδα μου, σκλαβωμένη μεν, αλλά πατρίδα. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λες και εσύ, Βέρα μου, και εσύ και ο Πασχάλης και πολλοί άλλοι φίλοι. Έτσι ακριβώς είναι. Οι παππούδες μου εμένα κατάγονταν από την Τραπεζούντα του Πόντου, από εκείνη η καταγωγή μου. Είναι μέρη τα οποία μας τα έκλεψε. Δεν μπορεί τώρα με έναν λαό ο οποίος σφαγίασε τους παππούδες μας να πούμε ότι εμείς είμαστε φίλοι. Πώς μπορώ να είμαι φίλος με τον δολοφόνο της οικογένειάς μου? Δεν γίνεται αυτό. Ο Ιδωμενέας μου λέει και οι Βουλγάροι αγοράζουν στις Σέρες. Το έμαθα από ντόπιους, λέει, που πήγα στην περιοχή. Και αυτό γίνεται. Σιγά σιγά η Ελλάδα περνάει στα χέρια των ξένων. Εγώ αυτό βλέπω. Ο Κώστας στο γρανίτι της Δράμας λέει: η εξυπνάδα του νεοέλληνα μας έφτασε αυτό το χάλι. Ας μην πάνε ξανά να ψηφίσουν. Το φοβάμαι αυτό. Να πω την αλήθεια, το φοβάμαι. Δεν θα πάνε πάλι να ψηφίσουν και πάλι θα λένε, θα πηγαίνουν και ξέρετε τι γίνεται. Όταν δεν πας να ψηφίσεις, δεν έχεις δικαίωμα μετά να μιλάς. Γιατί όταν αφήνεις τον άλλον να αποφασίσει για εσένα και εσύ δεν μετέχεις, και ο άλλος αποφασίζει ότι εσύ πρέπει να ζεις με 740 ευρώ βασικό μισθό και να πληρώνεις 800 ενίκιο, δεν φταίει ο άλλος. Εσύ φταίς που τον άφησες να αποφασίσει για εσένα. Πάρτα τον. Μην βγαίνεις και κλαις και διαμαρτύρεσαι. Καλημέρα στο Χρήστο. Στην Αλεξανδρούπολη λέει έχουν τον πατάτα ή αλλιώς το ψίδι αγά που δώσει μεγάλη όθηση στην ελληνοτουρκική φιλία αφού και ο ίδιος έχει αφημί τουρκικό. Κάπου μπερδεύτηκα. Τον πατάτα ή αλλιώς το ψίδι αγά. Τι είναι, ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω. Η Δέσποινα, γιατί είναι περίεργο, λέει, είναι φίλος του Γκαντέμιο Ρέμος, θα έχει και αυτός συμφέροντα. Μπορεί, λέει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά αν γίνει κυβέρνηση ο Βελόπουλος, θα τους πάει τρένο σε όλα τα σκάνδαλα που ξέρουμε, αλλά και αυτά που θα βγουν. Μακάρι, το εύχομαι. Το εύχομαι να βγει μια κυβέρνηση να τους πάει τρένο, πραγματικά. Δηλαδή δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν μας αξίζει. Καλημέρα στην Ιωάννα, αληθώς ανέστη, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, λέει. Όλα σε αυτή τη χώρα είναι μέσα στη διαφθορά. Στο δημόσιο δεν υπάρχει ένας από την κυβέρνηση που να είναι καθαρός. Όσο για τον υγείας, έχει καταντήσει γραφικός για τη δικαιοσύνη. Όχι, δεν έχω εμπιστοσύνη. Μας έχουν δώσει πολλές αφορμές. Εγώ χρόνια το λέω, πώς είναι δυνατόν να ψηφίζουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποδείξει ότι δεν είναι κέραιος σε αυτά τα οποία λέει. Σήμερα λέει άλλα, αύριο λέει άλλα. Τον έχω ακούσει σε μια τηλεοπτική εκπομπή να λέει κάτι και στο επόμενο τέταρτο να αυτοαναιρείται. Δηλαδή,
ξεφτιλίκια είναι αυτά τα πράγματα. Δεν ντρέπεστε, ειλικρινά δεν ντρέπεστε. Στο Χρήστο από την Αθήνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αυτή η δημοσκόπηση λέει του 32,2% τη Μάρκη για τη Νέα Δημοκρατία και του συγκεκριμένου καιροσκόπου. Να μη σου πολύ να τη βάλει. Εντάξει, τώρα θα ουριάζουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι δημοσκοπήσεις, γιατί πρέπει να κρατήσουν ψηλά το Μητσοτάκι. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα στέλνει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Ιορδάνα από τον Βούπερταλ. Καλημέρα στη Λίνα. Βρίσκομαι στην Κιλίνη, λέει. Ξέρω ότι στην Πάτρα κάνετε αναμετάδοση. Μήπως μπορείτε να μου γράψετε, παρακαλώ, τη συχνότητα για να σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Στην Πάτρα δεν κάνουμε αναμετάδοση. Στην Αθήνα μέσω του ραδιομάχη κάνουμε αναμετάδοση. Αλλά μπορείς να μας ακούσεις μέσα από το www.focusfm.gr. Από εκεί μπορείς να μας ακούσεις 24 ώρες το 24.

Καλημέρα στη Μαρία Λιθός Ανέστη, Μαρία από τις Σικές. Η Θεσσαλονίκη και όχι μόνο λέει γεμίζουν, παραγεμίζουν με τους αγαπημένους του. Η Θεσσαλονίκη γέμισε με Σουδανούς, αυτούς που θα τους ταΐσει. Αυτούς ποιος θα τους ταΐσει. Μα φυσικά η ακρίβεια που γονατίζει τους Έλληνες. Και πριν λένε το παραμύθι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει. Γιατί την Ευρωπαϊκή Ένωση ποιος την πληρώνει, εμείς την πληρώνει. Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη Καβουροδαγκάνης και λάμπες λέει να παίρνετε. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Συνονόματος ο Κώστας. Για να πας σούπερ μάρκετ λέει πρέπει να έχεις και ένα λογιστή μαζί σου. Τι έγινε με το κτίριο που νίκιασε λίγο πιτσιλής για την ΑΔΕ, που ο ιδιοκτήτης ενέργειας που τον είχε χρωστούσε λέει στην ΑΔΕ και σε ένα βράδυ σβήστηκαν για να κάνει συμβόλαιο με την ΑΔΕ. Όλα αυτά είναι. Αυτά είναι πτέσματα μπροστά σε όλα τα υπόλοιπα πραγματικά. Στο φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα στον Πόλο. Καλημέρα στην Δέσποινα με το ταξί. Καλή εβδομάδα λέει μετά την Καμπαρδίνα και το μαύρο γυαλί του κατασκόπου τιμών σούπερ μάρκετ που μας προτείνουν τα κανάλια. Εγώ προτείνω να μην ξαναψωνίσουμε ποτέ από τα σούπερ μάρκετ. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο λέει κανείς δεν θα έχει λεφτά να ψωνίσει. Εάν είχαμε λέει καταναλωτική συνείδηση θα είχαμε κάνει μποϊκοτάζ ενάντια στην εσχροκέρδεια των σούπερ μαρκετάδων. Οι ταξιτζίδες έχουμε δώσει όρκο τιμής να δώσουμε μάχη ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση των κλεφτοκοτάδων. Μαύρο δαγκωτό στη Νέα Δημοκρατία. Εάν θέλουμε να επιβιώσουμε ή αυτοί ή εμείς. Το δίλημα είναι αυτό. Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Το δίλημα είναι ή αυτοί ή εμείς. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα στην Γερμανία. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα με υγεία δύναμη να έχουμε. Πάνω απ' όλα υγεία.

Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο από εδώ, από την περιοχή των Σικαιών. Καλημέρα στον Γιάννη. Εδώ στην Αθήνα σήμερα έχει απλή αμόλυβδη 2-13. Όσον αφορά το Σούπερ, λυπάμαι λέει που το λέω. Ότι λένε είναι παπάντζες για συμβουλές, όλα τα Σούπερ είναι μιλημένα και όλα είναι πανάκριβα. Καλά, εννοείται αυτό. Είπαμε, έχει γίνει ένα τεράστιο καρτέλ. Αποφασίζουν και σου λέει σήμερα οι τιμές θα πάνε εκεί, αύριο θα πάνε εκεί, μεθαύριο και ξέρουν τι κάνουν. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Έχουν δίκιο. Λέει να πηγαίνουμε με γεμάτο στομάχι να ψωνίζουμε για να μην παίρνουμε 15 φέτες ζαμπόνα για 10 και ούτε να βουτάμε καμία σοκοφρέτα ή μπισκότα από το ράφι και πέσει έξω ο προϋπολογισμός. Έτσι ψωνίζουν και αυτοί από τα χαμηλά ράφια και με άδειο στομάχι πάντα. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου. Α, ακούσαμε, λέει, πήγε στην εντατική ο Κούλης, μίλησε στο Μιλωνάκι, αυτός άνοιξε τα μάτια. Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος, εννοείται. Νομίζω κάπου διάβασα ότι πάει καλά η υγεία του. Μακάρι ο άνθρωπος να είναι καλά, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε το κακό κανενός. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να έχουν την υγεία τους. Μακριά από την πολιτική μπορούν να είναι. Καλημέρα στον Σπύρο από την Ηλιόλουστη Αλόνισο με 10 βαθμούς Κελσίου. Λέει ο Τζαβέλας κάλυψε τον πισινό του πρώτο και μετά όλους τους άλλους δύο ότι ήταν μπλεγμένος. Καλημέρα στον φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα στη Βούλα. Πρέπει να φύγουν από την κυβέρνηση και από τη χώρα, είναι επικίνδυνη. Καλημέρα στον φίλο τον Μάρκο από την Νέα Ιωνία, γιατί προσβάλλει, λέει, τα γέφυγε και τα ζώα. Στο Βασίλη καλημέρα, ο Βασίλης από το Λονδίνο. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στον Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής. Στη Χαλκιδική λέει την αγόρασαν Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Ρώσοι και Σκοπιανοί. Τι χάνουμε, λέει, την Ελλάδα μας. Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτρη. Αντίπαλος του Κούλη είναι μόνο ο Βελόπουλος. Λέει, δική μου άποψη, το 63% ποσοστό αποχής το 2023 θα πέσει στο 25% γιατί θέλουν να ρίξουν τον Κούλη. Μακάρι. Μακάρι να πέσει και στο 0 η αποχή, πραγματικά. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις! Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Παρά το γεγονός ότι διανύουμε το Μάιο, η σφοδρή ψυχρή εισβολή έντυσε χθες τα λευκά τα ορεινά της χώρας με θερμοκρασίες που θύμιζαν βαρύ χειμωνιά. Ο σταθμός του Θησίου κατέγραψε ιστορικό χαμηλό 136 ετών, καθώς ο υδράργυρος υποχώρησε 13 ολόκληρους βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τα σπανιότερα αυτά φαινόμενα που παρέπεψαν στην παγωνιά της Πρωτομαγιάς του 1944 δείχνουν τη διαρκή ανάγκη στην ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού απέναντι στην έντονη μεταβλητότητα του καιρού. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν βίντεο ντοκουμέντα από την Χίο, τα οποία αφορούν την βάναυση και συστηματική κακοποίηση μιας 82χρονης και ενός 98χρονου από τις οικιακές βοηθούς τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 98χρονος ηλικιωμένος άφησε τη τελευταία του πνοή μετά από 12 ημέρες νοσηλείας λόγω του άγρου βασανισμού του, ενώ στην άλλη περίπτωση η δράστηδα χτυπούσε επανειλημμένα στο κεφάλι την ανυπεράσπιστη γυναίκα με άνοια. Οι αρχές άφησαν ελεύθερες τις δύο κατηγορούμενες παρά την θανάσιμη κατάληξη του θύματος. Νέα οικονομικά ρεπορτάζ αποκαλύπτουν ότι η πραγματική ενίσχυση του κατώτατου μισθού περιορίζεται στο 3,6% λόγω της φορολόγησης των εισοδημάτων άνω των 10.000 ευρώ. Ο πληθωρισμός του Απριλίου εκτινάχθηκε στο 4,6%. Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα έφτασαν το 4,1% και οι συνταξιούχοι έλαβαν μέση αναπροσαρμογή μόλις 1,4%. 700.000 δικαιούχοι σύνταξης περιορίστηκαν στο 1,2% λόγω της προσωπικής διαφοράς. Τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προβλέπουν για το τρέχον έτος επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,8% και διατήρηση του πληθωρισμού στο 3,5%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχή συρρήκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Ο πρόεδρος Τραμπ προανήγγειλε την έναρξη της ανθρωπιστικής επιχείρησης Project Freedom για τον άμεσο απεγκλωβισμό εμπορικών πλοίων ουδέτερων χωρών από τα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον ξεκίνησε τη διαδικασία το πρωί της Δευτέρας κατόπιν συνεννόησης με την Τεχεράνη, στοχεύοντας την παροχή εφοδίων και την ασφαλή απομάκρυνση των πληρωμάτων από την εμπόλεμη ζώνη. Η αμερικανική πλευρά προσδοκά την επίδειξη καλής θέλησης από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, προειδοποιώντας μάλιστα παράλληλα για την δυναμική παρέμβαση του Αμερικανικού στρατού σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλη παρεμπόδιση της αποστολής. Για σήμερα στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 10 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στην Αττική, καλημέρα στα νησιά μας, καλημέρα στις περιφέρειες, τις γειτονικές που ξέρω ότι μας ακούτε, αλλά και καλημέρα σε όσους μας ακούτε διαδικτυακά από το www.machfm.gr. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιοφόνο της πόλης, και καθώς η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, ενώ στην κονσόλα ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος επιλέγει τα κομμάτια, ρυθμίζει τα equalizer εκεί, δεν τα ξέρω κιόλας καλά, έχει υπευθύνη του τα ραδιοκύματα εν γέννη, τα ψηφιακά και όλα τα υπόλοιπα. Και φυσικά όμως μαζί μας και εσείς. Με τα μηνύματά σας στο Viber 6943-6354-51. Είναι η μηνυματιέρα του σταθμού. Αναμένουμε τις καλημέρες σας. Αναμένουμε από πού μας ακούτε. Αν είστε πουθενά, ωραία, στείλτε και καμία φωτογραφία, έτσι να ανέβει και η δικιά μας η ψυχολογία. Το σχόλιο σας φυσικά για όσα συζητάμε. Μια υπόδειξη για κάτι που δεν συζητήσαμε, μας ξέφυγε. Και φυσικά την καταγγελία σας. Μαζί μέχρι τις 10 έχουμε να πούμε και να δούμε διάφορα.

0: Διότι από ό,τι φαίνεται σίγουρα θα έχουμε πολλά να λέμε όλο το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές, διότι το pullover ξετυλίγεται και φαίνεται ξεκάθαρα ότι ζούμε σε μία Disneyland της παρανομίας, της διαφθοράς και των κομματικών και πελατειακών σχέσεων. Αυτά που έχουν γίνει τις ημέρες αυτές ήταν και βροχερό το Σαββατοκύριακο, ήταν και κρυουλιάρικο, όμως βγήκανε προς τα έξω μπόλικα από τις υποκλοπές το ρόλο του εισαγγελέα του κυρίου Τζαβέλα, από τις συνεννοήσεις. Τις συνεννοήσεις, εμένα αυτό με ήταν έτσι το πιο ενδιαφέρον, που βγήκε ο Μαρινάκης και έβγαλε στη σέντρα κανονικά τον Ανδρουλάκη. Μα τι λες, του λέει, μας κάνεις τώρα αντιπολίτευση. Όλο την προηγούμενη καιρό μιλούσαμε μαζί να κανονίσουμε ποιοι θα αναλάβουν υπεύθυνοι στις αρχές, στις παραρχές και σε όλα τα υπόλοιπα. Πάνω στις ανεξάρτητες αρχές χτίζεται η συνένεση και η μετεκλογική συνεργασία από ό,τι φαίνεται. Έχει έκτακτη είδηση, διαβάζω τώρα, αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφου του Ισπανού πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Του Σάντσεθ, καλά, όπου και να ήταν, στην Άγκυρα θα πέφτει. Αυτός πιο φιλότουρκος δεν έχει. Συναγωνίζονται λίγο εκεί πέρα με τον Ζελένσκι. Τα είδατε με τον Ζελένσκι τα ωραία. Μας έβαλε και όρους. Είχε έρθει εδώ πέρα με κάτι ταρατατζούμ, τον υποδεχτήκαμε. Πεανίζαμε εκεί πέρα διάφορους ύμνους για την Ουκρανία και λέγαμε θα κάνουμε μαζί drones υποθαλάσσια να χτυπάμε, θα κλείσουμε τους Τούρκοι στα λιμάνια τους μέσα. Δεν θα μπορούν να βγουν. Και μετά λέει, τώρα έχουν ναυαγίσει όλα αυτά γιατί ο Ζελένσκι έβαλε όρο, λέει, να μην χρησιμοποιούμε χωρίς την άδεια της Ουκρανίας τα θαλάσσια, τέλος πάντων υποθαλάσσια, θαλάσσια έχει απ' όλα, που θα συμπαράγουμε. Δηλαδή, θα τον ερωτάμε να τα βάλουμε εκεί πέρα ή θα ενοχλήσουν το φίλο στον Ερντογάν και μετά θα μας κάνεις μουτράκια και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Μεγάλες ιστορίες. Αλλά ο Σάντσεθ γι' αυτός έχει δώσει ρεσιτάλ φιλοτουρκισμού. Παιδιά, άμα δείτε στο Twitter, ισπανικές και τουρκικές σημαίες, αγάλι αγκάλι. Αγκαλίτσες είναι. Έχουν κάτι προβληματάκια εκεί πέρα στη Βαρκελόνη. Έχουν μαχαιρωθεί 4-5 μέσα στο Σαββατοκύριακο από Βόρειο Αφρικανούς, έτσι λένε, από το Μαγκρέμπ. Αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα, καλημέρα στα Μελίσια, καλημέρα στην Πετρούπολη, καλημέρα στο Περιστέρι. Δεν έχει φανάρια, λέει, στη διασταύρωση από λεωφόρο Πεντέλη σε λεωφόρο Αναπαύσεως. Καλά ξεκινά η εβδομάδα, καλά ξεκίνησε ο μήνας. Με τον Ιωάννη τα είπατε την Παρασκευή, εγώ δεν ήμουν εδώ πέρα. Χριστός Ανέστη δεν είπαμε, να το πούμε και αυτό, να συνεχίσουμε να τους πάμε τα νεύρα. Άμα δεν έχει μόνο εκεί φανάρια, πάλι καλά να λέμε, διότι πολλές φορές δεν έχει σε πάρα πολλά σημεία της Αθήνας. Και μιας και είμαστε εκεί, για πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Η Δευτέρα συνδέεται με μπόλικο, έτσι, μπόλικη συμφόρηση, πολλούς προβληματισμούς. Ήδη τα δύσκολα έχουν ξεκινήσει, διότι ο χάρτης είναι κατακόκκινος, σύμφωνα με τους οδικούς λοιπόν χάρτες. Να ξεκινήσουμε από την Αττική Οδό, που στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο σημειώνονται και οι μεγαλύτερες δυσκολίες ήδη από το ύψος του Ζεφυρίου έως και την περιφερειακή Ημιτού, όπου στους κόμβους και στις εξόδους οι καθυστερήσεις είναι στα 25 λεπτά με 30 λεπτά, μισή ώρα. Κίνηση και αρκετή συμφόρηση υπάρχει αυτή την ώρα στη λεωφόρο Φυλής, από το ύψος επίσης του Ζεφυρίου έως και το Ήλιον, έχει και στους Αγίους Αναργύρους. Μετά, στην Θιβών κατά τόπους, κυρίως στους κόμβους, στην λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα διηγλιστήρια στο Σκαραμαγκά. Κατά τόπους όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, κυρίως όπως βλέπω στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην Ομόνια, στο Μεταξουργείο, στην Πατησίων. Έχουμε κίνηση στο Γαλάτσι, έχουμε στην Κηφισίας από το κέντρο έως και το Χαλάνδρι. Κίνηση υπάρχει στη Μεσογείο, κυρίως στο ρεύμα καθόδου προς την Αθήνα. Λίγο καλύτερη είναι η κατάσταση περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδόνος.

Υπάρχουν και χειρότερα πάντως, να ξέρετε, όπου και αν είστε, όσο κίνηση και αν έχει, ό,τι και αν γίνεται, υπάρχουν και χειρότερα, γιατί βλέπω από το πρωί παίζει παντού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα φορτηγό στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κοντά στη Νέα Υόρκη, το οποίο τράκαρε με αεροπλάνο. Και δεν έφταιγε κιόλας ο οδηγός του φορτηγού, εσύ. Ένα το αεροσκάφος τον χτύπησε, ένα Boeing 767. Πήγαινε, κατέβαινε, υποθέτω, χτύπησε, λέει, ένα στήλο του συστήματος φωτισμού και το φορτηγό, ενώ βρισκόταν στην προσέγγιση για την προσγείωση, χτύπησε στήλο, λέει, και μετά στο φορτηγό έπεσε. Το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους χτύπησε ακόμα ένα όχημα, ένα τζιπ, το οποίο βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο. Σκέψου τώρα να περιμένεις να είσαι εκεί πέρα, ξέρω εγώ, κολλημένος στην κίνηση και να τρακάρεις με αεροπλάνο. Υπάρχουν και χειρότερα. Όπου και αν είστε, όπου και αν σας πετυχαίνουμε, επαγγελματίες φορτηγοί ή μη, εγκλωβισμένοι στην κίνηση ή έχετε φτάσει ήδη στον προορισμό σας, να έχετε αυτό υπόψη σας, ότι υπάρχουν και χειρότερα. Μπορεί να σας κάτσει. Ευτυχώς ο οδηγός του φορτηγού έπαθε ελαφρά τραύματα μόνο. Πήγε νοσοκομείο, πήρε εξιτήριο γρήγορα. Και ο Τσακ Πατεράκης, είδατε, παντού υπάρχει ένας Έλληνας, ακόμα και σε αυτά, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του αρτοπίου στο οποίο άνοιγε το φορτηγό, που έκανε τη μεταφορά. Είπε ότι ο οδηγός του είναι εντάξει και υπέστη μικρές εκδορές. 62 μέτρα το αεροπλάνο με 220 επιβάτες, 10 μέλη του πληρώματος. Δεν μιλάμε για κανένα τώρα μονοκινητήριο, τράκαρα με ένα μονοκινητήριο. Σιγά την ιστορία, εδώ πέρα θα έχεις να το λες. 62 μέτρα, 220 επιβάτες, 10 μέλη του πληρώματος ερχόταν από τη Βενετία και τράκαρε με φορτηγό στη Νέα Υόρκη. Και μου είστε εδώ πέρα και μου στέλνετε πρωί-πρωί, μου γκρινιάζετε με τα πατίνια. Ο άλλος τράκαρε με αεροπλάνο, ρε παιδιά. Στο μεταξύ και χτες που γύρναγα εγώ, που είχα δραπετεύσει το Σαββατοκύριακο, στο μεταξύ δεν έφυγε πολλοί κόσμος το Σαββατοκύριακο. Πολύ χαλαρή η κίνηση. Υποτίθεται ότι ήταν έξοδος θες, διάβαζα τίτλους. Ερχόμουν εγώ, ήμουν στο αυτοκίνητο, διάβαζα τίτλους σε επιστροφή μαζί κτλ. Είχα προετοιμαστεί ψυχολογικά να πληρώσω κόστος. Έφυγες, φίλε, να πάρεις αέρα ένα Σαββατοκύριακο. Όχι, θα το πληρώσεις την επιστροφή. Εκεί θα πήξεις εσύ να οδηγάς, παιδιά να κλαίνε πίσω. Μπαμπά, θέλω να σταματήσω να κάνω PVE. Και όλα τα υπόλοιπα χαλαρά βγήκε. Δεν νομίζω ότι είχε φύγει τόσος κόσμος. Γι' αυτό δεν είδαμε και τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνουν για να είναι πω, κοιτάξτε, φεύγει ο κόσμος, έχει λεφτά ο κόσμος. Θα μου πεις, τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας τις ημέρες αυτές δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν με τους εκδρομείς, διότι έχουν δικά τους προβλήματα. Γιατί κάτι πήρε το μάτι μου για κομισιόν, ευρωπαϊκές εισαγγελίες, ευρωκοινοβούλια, Blue Skies, αυτή την εταιρεία που μας απασχόλησε πολύ το προηγούμενο διάστημα. Στην οποία απλά είχε τύχει και δουλεύαν όλοι πρώην, όχι πρώην, όσοι έγιναν μετέπειτα υπουργοί, υφυπουργοί, μαζί με αυτούς οι οποίοι δούλευαν ως τρόλς ανώνυμα. Κάποιοι από αυτούς έχουν αρχίσει να καταδικάζονται, να βγαίνουν τα ονόματα τους στη φόρα. Υποθέτω ότι θα βγουν και άλλα το επόμενο διάστημα. Να δούμε τι θα γίνει. Είναι και αυτό, είναι και οι επικοινωνιολόγοι, ρε παιδιά, της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Πραγματικά.

0: ότι λέει έχουν ανοίξει νέο μέτωπο στις Βρυξέλλες. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει γίνει τώρα εκεί πέρα μία οπεκεπιάδα, τύπου οπεκεπιάδα, με τους διαφόρους συμβούλους του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, τους φίλους του, οι οποίοι προφανώς τελείωσαν από εταιρείες ελληνικές να τους βάζουν να αμείβονται από εκεί για να δουλεύουν για τη Νέα Δημοκρατία. Και αρχίσαν και τους βάζανε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εκεί πέρα όμως, τώρα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήτανε, από την Κομισιόν ήτανε, δεν ξέρω τι καλό, τι στο καλό, αρχίσανε και τσινάγανε. Αρχίσανε και τσινάγανε και τους γυρίσανε πίσω. Λοιπόν, πήγε, έχει έναν άνθρωπο δικό του εκεί πέρα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, το Θανάση τον Μπακόλα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτός θεωρείται ότι έχει άριστη συνεργασία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον Μάνφρεντ Βέμπερ, μεγάλη μορφή. Και είχε πάει και είχε βόλευε, υποθέτω, βόλευε κόσμο και κοσμάκι. Συγκεκριμένα έχει γίνει λόγος τις τελευταίες ώρες για δύο άτομα που έχουν τοποθετηθεί εκεί από τη Νέα Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι οποίοι πληρωνόντουσαν, άμα δείτε τα ποσά παιδιά θα κλάψετε. Πάμε να τα ακούσουμε λίγο όπως έπαιξαν στο alert.
1: Ο κύριος Έρικ Θανόπουλος Πάρξ, μεταξύ κάποιων άλλων συμβούλων του Κυριάκου Μητσοτάκη, προσελήφθη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. 100.000 το μήνα παίρναν όλοι μαζί.
2: Ρουσφέτια για τους λίγους κολλητούς, φτωχοποίηση για τους πολλούς.
1: Εικονιζόμενος κύριος που βλέπετε είναι ο κύριος Έρικ Θανόπουλος Πάρξ.
3: Ποδοστρωτήρας, βίσονας.
1: Έρικ Θανόπουλος Πάρξ.
0: Μία παρένθεση δικιά μου, εσείς δεν τον βλέπετε, αλλά αν μπορείτε να φανταστείτε τη φάτσα ενός τύπου ο οποίος είχε καταφέρει να βολευτεί μέσω Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να πληρώνεται από εκεί και τα λοιπά 100.000, έτσι είναι, όπως πιθανόν το φαντάζεστε.
1: Θα μπορούσε να δουλεύει ένας τέτοιος άνθρωπος με τέτοιο πανέμορφο όνομα.
4: Σας αυταλιά πρέπει να ήταν.
1: Πέραν του Μεγάλου Μαξίμου. Κατά πολλούς είναι ο αρχιτέκτονας των μεγάλων επικοινωνιακών επιτυχιών του Κυριάκου Μητσοτάκη.
5: Όταν κάνω βίντεο για νέους πρέπει να εμφανίζομαι πιο... ...ελεανικός.
1: Γελάει μόνο. Και αγαπημένος, συμπαθέστατος, κορυφαίος στο είδος του.
3: Κορυφαίος καφές.
1: Έρικ Θανόπουλος Πάρξ.
3: 1,62, 79 και 9, 88 και 5, 93 κιλά.
1: Γίνεται λοιπόν μια έρευνα από το Inside Story, το Follow the Money, το ξένο, το TVXS, και μαθαίνουμε τα εξής συγκλονιστικά. Ο κύριος Έρικ Θανόπουλος Πάρξ, μεταξύ κάποιων άλλων συμβούλων του Κυριάκου Μητσοτάκη, προσελήφθη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
6: Τελείωσαν τα λεφτά και κατέβηκαν απειλήσω τα νύψια μου για να μου δόκουν.
1: Από τον κολλητό του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Μάνφρεντ Βέμπερ.
7: Είναι φίλος μου.
1: Ο οποίος είχε αποκαλέσει τα Ήμια νησιά έξω από τα τουρκικά παράλια για όσους το ξέχασαν.
8: Στο γι' άλλα από εδώ.
1: Τους προσλαμβάνει λοιπόν και τους δίνει ένα σκασμό λεφτά.
9: Τι χλέψη μου τρώμε ρε μαλάκα.
1: Μιλάμε για πακτολό χρημάτων. 100.000 το μήνα παίρναν όλοι μαζί.
10: Ποιος είναι?
1: Συγκεκριμένο η εταιρεία του κυρίου Πάρξ, προσέξτε. Κυπριακή εταιρεία. Κυπριακή. Προσελήφθησαν λέει το 2022. Μέχρι και τον Ιανουάριο του 2023, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, είχε πάρει πάνω από 300.000 ευρώ.
11: Να φάει η κλίκα.
12: Φάγανε.
1: Η κυπριακή εταιρεία του κυρίου Πάρξ είχε πάρει από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πάνω από 300.000 ευρώ.
13: Να, αποκαλύπτεται.
1: Κάποιοι πάλι λέει στην Ευρωβουλή και άρχισαν και τρελαινόντουσαν. Σου λέει ότι ήταν έκπληκτη από την αναλογία κόστου προς τις υπηρεσίες, τους υπαλλήλους που υποτίθεται ότι εργαζόντουσαν. Ήταν δυσανάλογα τα ποσά που πληρωνόντουσαν σε σχέση με τα άλλα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γίνεται έρευνα από την Ευρωβουλή. Και το τμήμα που εποπτεύει τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, σύμφωνα με το TVXS, θεώρησε υπερβολικά τα ποσά και αρνήθηκε να τα καλύψει τα κοινοτικά κονδύλια.
4: Πού είναι τα λεφτά?
0: Καταλάβατε πώς γίνονται οι δουλίτσες. Τρέχεις εσύ τώρα, είσαι λέω Διασταύρωση, Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Είσαι Πέτρου Ράλι και Κηφισό. Κάθεσαι εσύ τώρα τρέχεις και νομίζω ότι όλα αυτά που λέμε εμείς τόσο καιρό εδώ πέρα στο ραδιόφωνο για τους συμβούλους πιστοποίησης, ξέρω εγώ, ακεραιότητας των Υπουργείων είναι υπερβολές. Και λίγα λέμε. Και λίγα λέμε, κυρίες και κύριοι. Αυτοί οι τύποι έχουν γίνει, λέμε. Έχουν γίνει επί τόσα χρόνια. Αυτή η δουλειά έτρεχε το 2022. Παιδιά, από το 2022 οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού μας αμείβονταν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πο, και αναγκάστηκαν, λέει, να επιστρέψουν και κάποια λεφτά. Γιατί γκώσανε στην Ευρώπη. Γκώσανε, σου λέει, πόσο θα τους ταΐζουμε. Και σας φαίνεται μετά περίεργο που βγαίνουν οι αποκαλύψεις για τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα που έστειλε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ότι ήταν ο ίδιος αυτός που υπέγραφε τις παρακολουθήσεις της νομότυπες, δεν έκανε παρανομία, τις νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ ως επιβλέπων εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Που εντελώς τυχαία πήγανε το Predator την ίδια μέρα, ξέρω εγώ, την ίδια ώρα που υπέγραφε για την ομότυπη παρακολούθηση από την ΕΕΠ και έπεφτε και το Predator έστελνε το ίδιο μήνυμα στους ίδιους στόχους, στα ίδια 11 άτομα. Έχει βγει αυτό, το λένε, το αποκαλύπτουν μέσα ενημέρωσης. Ο κύριος Τζαβέλας έχει αράξει, λέμε. Δεν τρέχει τίποτα, σιγά, γιατί θα ντραπεί, δεν θα βρεθεί μια αρχή μετά να πάει όταν τελειώσει τη σταδιοδρομία του. Δεν θα πάει και αυτό σε μια αρχή, δεν θα πάει. Αφού μάθαμε και πως κανονίζονται οι αρχές, βγήκε ο Μαρινάκης και τα είπε τόσο καιρό, λέει, κυρία Ανδρουλάκη, συζητάγαμε. Ναι, να μην τον φτιάξουν και τον κύριο Τζαβέλα. Έτσι να φύγει με μια σύνταξη μόνο δικαστικού, πόσο θα είναι, 3-4 χιλιάρικα, όχι ρε παιδιά, να έχει και μετά. Να έχει μια πορεία, διότι έχει να προσφέρει ο άνθρωπος, όχι για τα λεφτά. Είχε καταθέσει, λέει, και εμπιστευτικά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το Σεπτέμβριο του 2022 ο Τζαβέλας. Και υπερασπιζότανε τις παρακολουθήσεις, γιατί λέει, για να παρακολουθούνε. Τώρα είναι και στην επικαιρότητα για άλλο ζήτημα, δεν θέλω να τα συνδέσω. Τη γυναίκα του υφυπουργού τότε παρά τον πρωθυπουργό, του Γιώργου Μιλωνάκη, που είναι τώρα στον Ευαγγελισμό, την κυρία Τίνα Μεσαροπούλου, υπήρχαν βασικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι δυνατόν να βγούμε σε καμιά πρωινή εκπομπή να ακουστεί κάτι και να μην είναι ζητήματα εθνικής ασφάλειας αυτά. Όπως και για δημοσιογράφους, όπως παρακολουθούσαν και τον οικονομικό εισαγγελέα συνάδελφο, ήταν και φίλοι, πρέπει να πίνανε και καφέ μαζί, το Χρήστο Μπαρδάκη. Ο Τζαβέλας με τον Μπαρδάκη πρέπει να πίνανε καφέ μαζί και ταυτόχρονα υπέγραφε να τον παρακολουθούν. Αυτά είναι απολύτως λογικά πράγματα σε ένα κράτος Disneyland όπως είναι η Ελλάδα. Καλά, έχει και άλλους παρακολουθούς. Εδώ πέρα Χατζηδάκη, τον Κουκάκη τον δημοσιογράφο, τον Μιλωνάκη είπαμε, Τίνα Μεσαροπούλου τη σύζυγο, είναι δημοσιογράφος παρουσιάστρια, σύζυγος του Μιλωνάκη. Τον Ολύμπιο και τον Βαρβιτσιώτη της γνωστής εταιρείας επικοινωνιών της V&O. V&O είναι Βαρβιτσιώτης Ολύμπιος. Κάτι συνεργάτες, κάτι γενικούς γραμματείς σε υπουργεία κτλ. Τους είχε βάλει και τους παρακολούθησε κανονικά με υπογραφή του. Αυτός ο εισαγγελέας, όπως αποφάσισε ότι η υπόθεση των υποκλοπών, με το που βγήκανε χαρτιά, ότι με το που βγήκανε στοιχεία, συγγνώμη, και αποκαλύψεις και χαρτιά, ότι υπάρχουν νέα στοιχεία και πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο της κατασκοπίας, αποφάσισε να τα στείλει στο αρχείο. Είδατε ρε παιδιά τι ωραία πολιτεία, αγγελικά πλασμένη που είναι αυτή στην οποία ζούμε.

0: όλα υπέροχα. Έχει, τι κι αν έχει βγει, έχει βγει ο δικηγορικός σύλλογος. Δεν ξέρω, το έχει ξανακούσει αυτό, Ιωάννη, ποτέ να γίνεται. Βγήκε ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών και ζήτησε την παρέτηση Τζαβέλα. Με ψήφισμα, έτσι. Έκανε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο και είπε ότι με την απέκδυση του κατανόμου καθήκοντός του απέτυχε οριστικά στην εκπλήρωση θεσμικού του ρόλου. Δεν τα λέμε εμείς, ο δικηγορικός σύλλογος. Ο ελεγχόμενος, ο Ζαχαρίας, ο Κεσές, δικηγόρος που έχει πάρει ως ένα βαθμό πάνω του την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι ο ελεγχόμενος επέλεξε να ασκήσει τα καθήκοντα του ελεγκτή. Τονίζοντας ότι είναι πεπιασμένος ότι έχουν θεμελιωθεί ποινικά δικήματα, αυτό δεν το ξέρω εγώ. Τι ξέρουμε όμως, τι αποδεικνύεται όμως, Ιωάννη, ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έβαζε τις υπογραφές του για τις παρακολουθήσεις της ΑΕΠ, που εντελώς τυχαία λέμε τώρα, ήταν οι ίδιες με τις παρακολουθήσεις του Predator, ήταν αυτός ο οποίος εκλήθη να διαχειριστεί ως ελεγκτής την υπόθεση των υποκλοπών. Είναι τρομερά ωραίο, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται. Και λέγανε μετά, τι πιστεύετε εσείς ότι σήκωσε το τηλέφωνο ο Μητσοτάκης να πάρει τον Τζαβέλα να του πει βάλει την υπόθεση στο αρχείο. Δεν χρειάστηκε καν. Δεν χρειάστηκε καν. Τον έβαλε εκεί πέρα και του είπε, εντάξει, αν θες να πας φυλακή, ξεκίνα μια έρευνα. Να πας φυλακή, να αναζητηθούν τέλος πάντων ποινικές ευθύνες. Είδες τι ωραία που βγαίνουν τα πράγματα, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς, και αυτά είναι πρωτοφανή, είναι θεσμική κατάπτωση και φαίνεται πως η εξουσία, η εκτελεστική εξουσία ανακατεύτηκε με τη δικαιοσύνη. Και φαίνεται διότι και οι τελευταίες...
0: Έχουν παραιτηθεί εισαγγελείς, έχουν παραιτηθεί με καταγγελίες τρομερές, τώρα το ανακαλύπτουμε. Δυστυχώς η κατάσταση αυτή είναι συνεχιζόμενη. Δεν είναι τώρα, δεν είναι το τελευταίο εξάμεινο, δεν είναι τους τελευταίους 8 μήνες.
1: Είναι τρομερά βολικό, διότι μέχρι και η στενή συνεργάτηδα, ας πούμε, της Μαρέβας Γκραμπόφσκη παρακολουθούνταν, του αντιπροέδρου του Κωστή Χατζητάκη, βλέπουμε του Νικολά Σιγάλα δηλαδή. Είναι μέσα στις 11 επισυνδέσεις που υπέγραψε. Να φανταστείτε λοιπόν πόσο θεσμική κατάπτωση είναι αυτό το πράγμα. Μιλάμε για μια δικαιοσύνη η οποία συμπορεύτηκε με την εκτελεστική εξουσία και είχαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος στην ουσία θα μπορούσε άνετα, βγαίνει εύκολα από τα συμπεράσματα, να ελέγχει και να εκβιάζει τον οποιονδήποτε.
0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΑΕΠ ήταν επιτελικό κράτος στο γραφείο. Πρώτη κίνηση, έτσι. Παίρνεις την εξουσία το 2019, ξυπνάς το πρωί και λες, ποιο είναι τα πρώτα 5 πράγματα που πρέπει να κάνω για τη χώρα, για την Ελλάδα. Θα έλεγε, ξέρω εγώ, να βοηθήσω τους πολίτες, να μειώσω κανένα φόρο, να καταργήσω τον δικό φόρο κατανάλωση, αυτά που είχε πει, να κοιτάξω τι κάνουν οι Σκοπιανοί με τις παραβιάσεις της συμφωνίας των Πρεσπών. Όχι. Θέλω να πάρω την ΑΕΠ, να την ελέγχω εγώ. Ήταν μελετημένο ξεκάθαρα, δηλαδή είχε στο μυαλό ότι όταν γίνω πρωθυπουργός, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι θα πάρω έναν μαυρίκι της νέας εποχής, δεν ξέρω κι εγώ πώς το λένε με την τεχνολογία, έναν Ισραηλινό αντισταγματάρχη. Να παρακολουθώ τους πάντες, να ξέρω τι συζητάνε, τι σκέφτονται, τι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Καλημέρα, στέλνει ο Βασίλης. Όλοι φωνάζουν. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ταξιτζίδες, μικρομεσαίοι αγρότες, έμποροι, νέοι, γέροι. Και οι δημοσκοπήσεις, λέει, δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία στο 27%, ενώ κανονικά πρέπει να έχει 7. Πώς γίνεται αυτό? Πολλοί κόσμος μια χαρά περνούν και όταν έχουμε εκλογές πάνε για μπάνιο ή εγώ ζω αλλού. Αυτό που λες, Βασίλη, πρόσεξε, έχει 2-3 πλευρές. Το νούμερο 1 θα σου λέγα να μην πιστεύεις τις δημοσκοπήσεις. Είναι το βασικό. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι πλέον ένα εργαλείο μέτρησης. Έτσι, είναι ένα εργαλείο χειραγώγησης. Τι προσπαθούν να κάνουν, τι προσπαθούν να σε πείσουν. Υπάρχει πάντοτε μια μερίδα του πληθυσμού η οποία τι θέλει, ένα πράγμα θέλει. Να είναι καλά με τον Ντοβλέτη. Να τα έχει καλά, ρε παιδί μου. Ήτανε αυτοί που πάντοτε θέλανε να τα έχουν καλά με το κράτος, όποιος και αν ήταν το κράτος. Πασάς ήτανε. Σουλτάνος ήτανε. Πρωθυπουργός ήτανε. Δεν ξέρω τι. Υπάρχει αυτή η μερίδα. Αυτή η μερίδα δεν είναι και πολύ μικρή στη χώρα αυτή. Και αυτή θέλει να τα έχει καλά με αυτούς που θεωρεί ότι θα έχουν την εξουσία. Είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν κομματική εκδήλωση, ο τάδε καταδικασμένος για μαφία. Και καλεί τον τοπικό βουλευτή. Αυτή εκεί πέρα είναι το περιβάλλον στο οποίο ευδοκιμούν, φίλε μου. Θα πάνε εκεί πέρα να συζητήσουν για το διορισμό που θέλουν. Θα πάνε εκεί πέρα να συζητήσουν για τη δουλειά που θέλουν να κάνουν. Κατάλαβες. Αυτοί πρέπει να έχουν δημοσκοπήσει στα χέρια τους που να τους λέει προς τα που θα πάνε. Είναι όπως είναι, ξέρω εγώ, κάτι ψάρια που πρέπει να είναι μπροστά ένα για να τους δείχνει το δρόμο. Αυτό το ρόλο παίζει η δημοσκόπηση. Γι' αυτό βγάζει τη Νέα Δημοκρατία στο 27%. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με αυτά που ακούμε και που μαθαίνουμε, είναι αρκετά παρακάτω. Τώρα, πώς μπορεί να βγει στις εκλογές ένα ποσοστό πέριξ αυτού που λες? Με τον κόσμο που πηγαίνει για μπάνιο, είναι το δεύτερο ζήτημα που θέτεις. Όταν ο άλλος είναι απογοητευμένος, γιατί και αυτή είναι μια πολύ σημαντική μερίδα. Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που λέει, ξέρεις τι, δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να αλλάξει, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορέσει να μας βγάλει από αυτό το βούρκο. Δεν ασχολούμαι. Πάω για μπάνιο. Αυτό στην Αμερική, στα Αμερικά, το λένε black pill που λες. Είναι η απεσιόδοξη. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν παραιτηθεί και σου λέει ας γίνει ό,τι να είναι. Εγώ κάπως κουτσά στραβά, θα δουλεύω 13 ώρο, θα κάνω τέτοιο, θα ζήσω και δεν με ενδιαφέρει. Αυτό τι γίνεται? Είναι ενορχιστρωμένα τα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να μπορούν να δείξουν, να βγάλουν προς τα έξω μια εικόνα ότι δεν υπάρχει τίποτα. Και ακόμα κάποιους που βλέπεις που απλά είναι και κατηγορούν εξίσου όλους, βγαίνουν και λένε ότι όλοι οι ίδιοι είναι κτλ. Ακόμα και αυτό έχει το σκοπό του και είναι χρήσιμο. Είναι χρήσιμο πάντα.

για μπάνιο, διότι αυτός που έχει, ο προηγούμενος που συζητάγαμε, ο τύπος που ευδοκιμεί στις κομματικές συγκεντρώσεις, ο τύπος που ζει από ένα αδιάκοπο νταραβέρι με τον κρατικό μηχανισμό, αυτός ο τύπος θέλει να κάτσει σπίτι σου. Γιατί τότε η ψήφος του γίνεται διπλή. Όταν υπάρχει ένας χωμένος και ένας αδιάφορος ή απογοητευμένος, η ψήφος του χωμένου γίνεται διπλή. Σαν να ψηφίζει δύο φορές. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό και αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε. Υπάρχει συντονισμός, εγώ πιστεύω, προκειμένου ο κόσμος να απογοητευθεί. Υπάρχει συντονισμός προκειμένου ο κόσμος να πάει για μπάνιο αντί να κοιτάξει να επιλέξει μια ρεαλιστική εναλλακτική. Αντί ο κόσμος να ψαχτεί, να δει ρε παιδί μου, ποιος λέει τι, ποιος κάνει τι, τι πρόγραμμα υπάρχει, τι πρόγραμμα έχει καταθέσει. Αυτό το πρόγραμμα είναι από επιστημονική φαντασία, ξέρω εγώ. Είναι μόνο άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και δώσε μου και μία ατάκα στο TikTok για να χορέψω, ξέρω εγώ, και να είμαι ωραίος και να με ψηφίσεις. Πρέπει να το ψάξεις. Αυτό είναι το καθήκον του πολίτη. Εάν ο πολίτης δεν ξυπνήσει, αγαπητέ φίλε Βασίλη, δεν υπάρχει νόημα ό,τι και να συζητάμε. Μου στέλνει τώρα η φίλη, ο Μητσοτάκης λέει η κυβέρνηση βάζει φρένο στα πανωτόκια. Είναι αυτό που λέγαμε. Το 2019 ξύπνησε ο Μητσοτάκης το πρωί έχοντας εκλεγεί πρωθυπουργός και αντί να πει ρε παιδιά, οι τράπεζες έχουν ρημάξει τον κόσμο, δεν έχουν αφήσει κολυμπηθρόξυλο. Τους επιτρέπει επί 7 χρόνια να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Να στείλουν ψευδείς, γιατί επί της ουσίας αυτό γίνεται, ψευδείς εταιρείες με διαφόρους συνεργάτες τους, να μεταβιβάζουν κεφάλαια, να μεταβιβάζουν δάνεια, χρέη, να στείλουν αυτά τα ψευτοφάντς. Γιατί φάντς δεν είναι κανονικά, έτσι. Να στείλουν αυτά τα ψευτοφάντς για να κάνουν τι, να ελληλατίσουν την περιουσία του ελληνικού λαού. Επί 7 χρόνια. Γιατί στο μυαλό του την πρώτη μέρα είχε να πάρει την ΕΕΠ. Έτσι. 7 χρόνια και έρχεται 7 χρόνια τώρα μετά να πει ότι υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση που βάζει, ας πούμε, αφορά δάνειο σε 100.000, όχι αυτά που είναι για τα σπίτια, έτσι. Ότι εκεί πέρα λέει θα πηγαίνει μόνο μέχρι 50% τα πανωτόκια, ρε, δεν θα πηγαίνει πάνω από 50%. Σκεφτείτε τι έχει γίνει. Πόσος κόσμος έχει χάσει την περιουσία του λόγω ακριβώς του ότι η κυβέρνηση επέτρεπε στις τράπεζες να λειτουργούν ως λίσταρχοι. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που λειτουργεί το κράτος. Και το παρουσιάζουν αυτό ως κοινωνική πολιτική, ρε. Μετά από 7 χρόνια. Μετά από 7 χρόνια. Και βγαίνει και ο Μητσοτάκης και λέει, ρε παιδί μου, πω, είμαι μεγάλος εγώ, λέει. Το είπε σε αυτό το βίντεο που έβγαλε. Γιατί, λέει, οι νέοι κάτω των 25 δεν πληρώνουν πια φόρους. Δεν πληρώνουν πια φόρους. Αυτό κανονικά, το να το λέει ο Πρωθυπουργός σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου έχουμε τον υψηλότερο φόρο ειδικής κατανάλωσης, το υψηλότερο ΦΠΑ, το μεγαλύτερο μέρος έμεσων φόρων σε όλη την Ευρώπη, ποσοστιαία πρέπει να είμαστε κορυφή, έτσι, στους έμεσους φόρους. Κανονικά θα έπρεπε να σηκωθούν και τα πεζοδρόμια και να διαμαρτύρονται. Να περνάει ο Μητσοτάκης και να αυτοανατινάζονται τα πεζοδρόμια από όπου περνάει, έτσι. Αλλά όταν έχει χτίσει ένα περιβάλλον πέτσα, με λίστες πέτσα, με εξαρτήσεις, με μέσα ενημέρωσης τα οποία δεν πάνε να βγεις και να λες πρέπει να δώσουμε τη στράκη στους Τούρκους, θα λένε πω από χαρισματικός ηγέτης ο Μητσοτάκης, βγαίνεις και τα λες χωρίς να σε πάρουνε στο ψηλό. Δεν φτάνει στον κόσμο πλέον να έχει μία στέγη πάνω από το κεφάλι του, να δουλεύουν δύο άτομα δύο δουλειές και να μην βγαίνει. Μία γκαρσονιέρα 50 τετραγωνικά, παιδιά, στην Καλλιθέα. 500 ευρώ. 500 ευρώ. Πόσο είναι ο κατώτατος μισθός που λέει ο Μητσοτάκης που βγήκε και περηφανευόταν σε μία χώρα που θες 500 ευρώ για ενίκιο. Χωρίς να βάλεις τίποτα, τη ΔΕΗ, τη ληστεία που σου κάνουν οι δημοτικές, ξέρω εγώ, παρατάξεις, τα τέλη και όλα αυτά. Τα ενίκια, τη θέρμανση, τα πάντα όλα. Έτσι. Μιλάμε τώρα, ο κατώτατος μισθός λέει είναι 900 κάτι, είναι στην πραγματικότητα 770. Όταν από αυτά τα 770, για να πάρεις στο Περιστέρι ένα αντίστοιχο σπίτι, θέλεις σχεδόν 780 ευρώ. 780 ευρώ ενίκιο, εάν είναι νεόδμητο. Α, καλά, τώρα ποιος είσαι θα μου πεις να θες να πας σε νεόδμητο, τώρα είναι δυνατόν.

0: Εδώ πέρα λοιπόν, όταν έχεις τέτοιου είδους φορολογία, τέτοιου είδους αφέμαξη με κάθε τρόπο, και βγαίνει ο Πρωθυπουργός, βγαίνει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και λέει, χωρίς να ντρέπεται, ότι εμείς επί της ουσίας λέει ρίξαμε τη φορολογία, προσπαθώντας έτσι να φανεί συνεπής στο ότι αυτοί που τον ψήφισαν, τον ψήφισαν για να ρίξει τους φόρους. Ποιους φόρους έριξε όμως? Έριξε τους φόρους, ξέρω εγώ, που αφορούν τους λίγους, τους κολλητούς, τους φίλους. Για τον άνθρωπο που παλεύει κάθε μέρα, κάθε μήνα να βγάλει το σούπερ μάρκετ και δεν του φτάνουν τα λεφτά, τον άνθρωπο που παλεύει κάθε εβδομάδα να θρέψει την οικογένειά του, δεν τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει εκεί πέρα. Καλημέρα, λέει, να δω πώς θα εναρμονίζουν τον τρόπο υπολογισμό των δανείων με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Με τις περιουσίες που άρπαξαν απαιτώντας εξωφρενικά ποσά, 70 ευρώ δώσε από νόμο ο Κατσέλη μου, την πήγαν 110. Σκεφτείτε άλλα πόσα με ενυπόθεκα δάνεια τι έχει γίνει. Δεν ξέρω αν η απόφαση αυτή του, αν η ανακοίνωση αυτή του Μητσοτάκη σχετίζεται και με, την, με αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία έχει καθαρογραφεί. Νομίζω ότι δεν είχε καθαρογραφεί την προηγούμενη εβδομάδα που το είχα ψάξει ή είχα ρωτήσει. Περιμένουμε από τον Άριο Πάγο, νομίζω, να την καθαρογράψει. Θα το τσεκάρω και τώρα, μήπως έχει υπάρξει καμία εξέλιξη, αλλά το περιμένουμε. Όχι μόνο, λέει, οι λίστες. Πρέπει να ερευνηθούν διάφοροι φίλοι που επιχορηγούν τα κανάλια για να υποστηρίξουν κυβερνητική προπαγάνδα, λέει η Μαρία. Ρε παιδιά, εδώ πέρα λέμε για τους συμβούλους, είχε στηθεί αυτό το περίτεχνο σκηνικό. Στο μεταξύ, αυτοί οι σύμβουλοι που ήταν ο, πώς τον λένε, ο Πάρκς, Ελληνοαμερικανός, αυτός ο Πάρκς που πληρωνόταν από εκεί, είχε βγάλει, δεν ξέρω αν έπαιρνε από το 2022 100.000 το μήνα. Σκεφτείτε τώρα πόσα λεφτά έχουν βγάλει. Επέστρεψε, λέγε, 300.000. Και τι έγινε? 300.000 πάνε υπερπίστες και πατρίδος. Μην τον είδατε τον Παναή. Καλημέρα, λέει, βρε Δημήτρη, ποιος ακούει τις δημοσκοπήσεις? Εδώ το Πασόκ είχε 8%, έκαναν ισοκομματικές, βγάλαν τον ίδιο και πήγε στο 13. Ούτε στο 7-6 δεν είναι.
1: Πέρας όλους, από το πρωί δέχομαι οργισμένα μηνύματα από οδηγούς, επιβάτες, γιοταχή, ταξί, λεωφορείων με ένα θέμα. Μποτιλιάρισμα απίστευτο στη Βασιλός, στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Αθήνα. Γιατί μιλάει ναι, μόνο για την Αγίου Κωνσταντίνου? Για ένα απλό λόγο. Διότι εκεί είναι και τα κεντρικά της τροχέας. Και το μόνο που βλέπουν είναι ένας τροχονόμος. Δεν υπάρχει ένας τροχονόμος έξω από τα κεντρικά της τροχέας για να ρυθμίσει το απίστευτο μποτιλιάρισμα. Από τις 7-7.30 το πρωί βρίζουν όλοι. Είναι εγκλωβισμένοι εκεί. Είναι τρομερό πραγματικά να το σκεφτεί κανείς πως δεν κάνει κανείς το καθήκον του. Αυτό ήθελα να πω.

Κανονικά τώρα Γιώργος Βλάχος ήταν σαν να βγει και ακροατής εξοργισμένος. Μόνο εκεί Γιώργο Βλάχο, εγώ σταμάτησα να έχω ψευδαισθήσεις. Για μένα πότε κατέρευσε, τώρα σας λέω προσωπική ιστορία έτσι, προκαθαρά προσωπική ιστορία. Πότε κατέρευσε για μένα οποιαδήποτε ελπίδα περί νομιμότητας, κράτους κτλ. Όταν άρχισα να παρατηρώ τι γινόταν στο Σύνταγμα, πώς ήταν παρκαρισμένα. Δηλαδή εμένα είχα φάει μία κλίση γιατί είχα αφήσει το μηχανάκι παράνομα εκεί πέρα στην άκρη στην Ερμού που γίνει, είναι πεζόδρομος εκεί πέρα που κατεβαίνει. Το είχα αφήσει, έφαγα κλίση. Την πλήρωσα. Και όπως έφευγα είδα μπροστά στα πολυτελέστατα ξενοδοχεία στο Σύνταγμα 2-3 σειρές από λιμουζίνες, φορτηγά, βανάκια κτλ. Και λέω εγώ με το σκουτεράκι, ένα Liberty είχα τότε ρε, ένα Liberty 50 κυβικά. Το άφησα, ήμουν παράνομος, με πιάσανε, με γράψανε. Αυτούς τους τύπους που πιάνανε από τις 4 λωρίδες που έχει εκεί πέρα, 3 λωρίδες, πιάνανε τη μια μισή και στένευε. Δεν τους είχε γράψει ποτέ κανένας. Τώρα τι συζητάμε. Και έκανα το λάθος να πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω. Ρε παιδιά, τους λέω, είναι νόμο αυτό που κάνετε. Τουτ, έτσι έκανε. Πάντως σκέψου να γινόταν αυτό, να βγάζα κίνηση πρωινή, εξαγριωμένος Γιώργος Βλάχος. Τον ακούσατε όπως δεν θα τον ακούσετε αλλού. Θέλει τώρα να βγει τροχαίος στην Αγίου Κωνσταντίνου εκεί πέρα να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Λες και δεν έχουμε κύριε Βλάχο υπουργούς που πάνε τέτοια ώρα στη δουλειά τους και πρέπει να τους ανοίξουν το δρόμο οι τροχονόμοι. Θα ασχολούνται μαζί σου. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν οι τροχονόμοι να πάνε να ρυθμίσουν το να φτάσει γρήγορα πάνω χάρη στο αεροδρόμιο ο τάδε που θα συναντηθεί σήμερα με το Μητσοτάκη. Θα ασχολούνται μαζί σου να διευκολύνουν τη δικιά σου την κίνηση. Όχι, να πάρεις πατίνι. Να πάρεις πατίνι, να μην κάνεις και κίνηση. Δεν μας φτάναν λέει τα υδροπλάνα και τα τρένα υδρογόνου, τώρα έρχονται και τα αεροταξί. Άντε τώρα. Τι είναι αυτό, καινούριο. Drone για ανθρώπους, βλέπω εδώ πέρα δημοσίευμα. Έρχονται τα αεροταξί για να φέρουν το τέλος της κυκλοφοριακής παράνοιας. Εντάξει, καλή τύχη παιδιά. Καλημέρα, Στέλνο Δέσποινα. Αυτά που είδατε είναι η πειρατεία που καλά κρατεί με τις ευχές της κυβέρνησης. Μην ενοχλείς μόνο τον Κυρανάκη, γιατί έχει πάρει την Παντανόβουσα και γράφει. Τι ωραίο! Το είδα! Ο πήγε ο Κυρανάκης, είχε βάλει και κουκούλα, ρε. Λες και ήταν σε βίντεο κλιπ Terror X Crew. Έτσι. Για να ξεβάψει, έβαλε κουκούλα. Και λες τι άλλο θα κάνουν, ρε. Εσύ. Τι άλλο. Ήταν το αντίθετο της ταγιάς που λέγαμε όταν ήμασταν μικροί, έτσι. Καλά έκανε και πήγε να ξεβάψει. Άμα αρχίσει να ασχολείται με τα χάλια που έχει ο ηλεκτρικός, μέχρι τις εκλογές δεν πρέπει να κάνει τίποτα άλλο. Κυρανάκης πρέπει να είναι με μια. Στο μεταξύ πήγανε πάλι. Όπως πήγε ο Άδωνος Γεωργιάδης και με φτιάρι και σήκωνε και είχε δίπλα του κάτι διοικητές, κάτι τέτοια. Μαζί με τον Κυρανάκη ήταν πάλι δύο διευθυντές από οργανισμούς. Και λες τι ωραίο κρού είναι αυτό που κατέβηκε να καθαρίσει τον ηλεκτρικό. Ας ξεκινήσουν, δεν θα έχουν τελειώσει μέχρι τις εκλογές. Ο Κυρανάκης μόνο αυτό να κάνει. Καλά, ναι, εντάξει, τώρα υδροπλάνα και τρένα υδρογόνου είμαστε πολύ κοντά. Από το 2019 ο Άδωνης λέει ότι του χρόνου θα έχουμε υδροπλάνα. Θα τελειώσουν οι δικαιολογίες όταν δεν θα υπάρχουν πια θάλασσες, ξέρω εγώ. Δεν θα μας πει συγγνώμη, δεν προλάβαμε να τα φέρουμε γιατί δεν προλάβαμε να προσγειωθούνε. Καλημέρα μας λέει, εμένα συνέβη πιο παλιά από τότε που ρύθμιζε η τροχιά τους οπαδούς να παρκάρουν πάνω στην νησίδα στο Καραϊσκάκι. Ωχ Παναγιά μου, ένας κατώτατος μισθός, το έχουν βγάλει στην τηλεόραση αυτή τη βλακία. Ένας κατώτατος μισθός λέει το χρόνο φεύγει μόνο στον πρωινό καφέ. Είναι τώρα ρεπορτάζ. Είναι αυτό τώρα μια κουβέντα που σέρνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ και κανένα δύο χρόνια. Η οποία τι λέει, ότι δεν φταίει η κυβέρνηση, δεν φταίει η οικονομία, φταίει εμείς που είμαστε σπάταλοι. Γιατί λέει, αν έκοβες τον καφέ απ' έξω, δεν έπαιρνες καφέ απ' έξω, εσύ. Ποτέ να μην πάρεις. Θα έβγαζες το χρόνο, ξέρω εγώ, 600-700 ευρώ.
Και με αυτά τα 700 ευρώ, λέει, γι' αυτό δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι οι Έλληνες, γιατί πίνουν καφέ έξω. Θα έπρεπε να ντρέπονται οι τύποι που τα λένε αυτά, που τα λένε στα σοβαρά. Δηλαδή, τι να πεις. Δεν ήξερα ότι θα έφτανε μέχρι σημείου να βγει στην τηλεόραση. Και το λέει και συνάδελφος του οικονομικού ρεπορτάζ. Σκέψου, να κάνεις οικονομικό ρεπορτάζ, να έχουν βγει τώρα έρευνες για την Ελστάτ, διαθέσιμο εισόδημα, που είναι η Ελλάδα. Το 2030 θα μας έχει τελειώσει, θα μας έχει περάσει η Βουλγαρία. Παίζει να μας έχει τελειώσει κιόλας η Βουλγαρία μεταξύ μας. Ένα πληθωρισμό που τρέχει με 5,5% γενικά, στα τρόφιμα τρέχει με 20%. Και εσύ να λες στον άλλον τον έρμο που φεύγει 5 ώρα το πρωί από το σπίτι και γυρνάει στις 12 ώρα το βράδυ, ναι, αλλά πήρες καφέ απ' έξω. Εσύ φταίς! Εδώ πέρα βλέπω 2-10 ξεπέρασε τη τιμή της αμόλυβδης στην Αθήνα. 2-10. Και να λες στον άλλον, ναι, αλλά πήρες καφέ, μεγάλε. Κοντεύεις να φαλυρίσεις την οικονομία. Αν δεν έπαιρνες καφέ, θα είχες υδροπλάνο τώρα. Δηλαδή τώρα λέει με τα ραδιοταξί ντρόν θα τσακάρουμε στον πέμπτο όροφο. Τι εννοεί θα τσακάρουμε? Ξαναστείλ τον Νίκο να καταλάβω ότι λες δεν το έχω. Πάντως θα τελειώσει το πρόβλημα με το τέτοιο. Φαντάζεσαι να λένε στους ηλικιωμένους να επιβιβαστούν σε 30 δευτερόλεπτα όπως έχει τώρα με τις λεωφορεολωρίδες σε ντρόν ταξί να πηδάει, ξέρω εγώ, με ανάποδη κολοτούμπα. Να τη Μαρία λέει, μην ανησυχείτε, ο Gangnam Άδωνης θα μας σώσει. Τώρα με τι περιμένει να ασχοληθεί ο Άδωνης? Μαλλί γυαλί και παντελόνι λί. Έτσι δεν λέγανε? Άστο να βγάλει εκεί πέρα φωτογραφία. Θα τρακάρουμε στον πέμπτο ροφό. Πρόσεχε, μην τρακάρεις με κανένα υδροπλάνο. Τα ντρόν ταξί, βρεθείτε σε σύγκρουση μεταξύ, τι να σου πω. Ο καφές λέει που παίρνει ο Έλληνας απ' έξω τους 30 εκατομμύρια ευρώ που τρώνε αυτοί όλα καλά, Μου στέλνε τώρα τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας στην Αθήνα για το μεταναστευτικό. Ναι, τους δεχτήκαμε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Διασκεδάσανε, περάσανε πάρα πολύ καλά. Ο Πλεύρης βγαίνει και κάνει ένα ανακοινώσει, λέει ότι θα σκληρύνουν τη μεταναστευτική πολιτική. Είμαστε μπροστά, έχουμε γυρίσει 92 Σύριους. Βγήκε και το είπε, χωρίς να ντρέπεται, έτσι. 92 Σύριους, είπε, όταν μπαίνουν κάθε μέρα, ξέρω εγώ, κάτι χιλιάδες. Και την ίδια στιγμή έβγαινε τώρα, παιδιά, τις μέρες που πέρασαν. Μιας και την πήγατε εσείς στην κουβέντα εκεί, δεν φταίω, αλλά έχω τα χαρτιά. Είμαι έτοιμος. Βγήκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Κάρναβος. Ανακοίνωσε ότι έρχεται νέος κώδικας ηθαγένειας που αποτελεί, ακούστε τώρα, το μη για τη διοίκηση και στοχεύει στον εξυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της διοικητικής διαδικασίας. Μετά από 22 χρόνια επικαιροποιείται ένα κατακαιρματισμένο νομοθετικό πλαίσιο, άκου τώρα αυτό το κομμάτι, καθιστώντας την πολιτογράφηση πολύ πιο προσβάσιμη και διαφανή. Πιο γρήγορα. Όλοι αυτοί που μπαίνουν μέσα θα παίρνουν ηθαγένεια πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα και με διαφάνεια. Τους κάνανε, λέει, και ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εγχειρίδιο προετοιμασίας που θα ενισχύσει τη μαθησιακή διαδικασία. Δίνουν εξετάσεις, ξέρεις, μπαίνεις και απαντάς 10 ερωτήσεις σε φάση, ξέρω εγώ, ποιος ήταν ο Κολοκοτρώνης, κάτι ερωτήσεις, ξέρω εγώ, υπάρχουν διάφορες. Και αν πεις σωστά ως ένα βαθμό, δηλαδή πάρεις τη βάση, γίνεσαι Έλληνας. Δεν πάει να έχεις μπει με υδροπλάνο κατευθείαν από το Σουέζ να έχεις έρθει, ρε παιδί μου. Δεν έχει σημασία, άμα απαντήσεις σωστά σε ερωτήσεις, έγινες Έλληνας. Στέλνει στη Δέσποινα μήνυμα μέσω ημών ο άλλος, να μου θυμηθείτε ότι και τα αεροταξί θα πληρώνουν διόδια. Ο Μάκης κοροϊδεύει. Καλημέρα, εδώ και 5 χρόνια δεν παίρνω καφέ απ' έξω και κάνω επενδύσεις σε πορτοφόλια να βάζω τα λεφτά μου. Ναι ρε, τα τρώμε σε πορτοφόλια και όλοι ράβουμε σακάκια με νέες βαθιές τσέπες. Άμα κόψεις τον καφέ απ' έξω, βάζεις μέσα, δεν σου χωράνε οι τσέπες. Η ηθαγένεια, λέει, υφίσταται μόνο όταν οι γονείς είναι Έλληνες. Τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε, η υπηκότητα θα έπρεπε να λένε. Τίποτα δεν θα έπρεπε να λένε. Όχι, Ντίνα, διαφωνώ. Πρώτη φορά θα διαφωνήσω τόσο πολύ μαζί σου. Τίποτα.
ούτε υπηκότητα ούτε ηθαγένεια. Μπαίνεις παράνομα στη χώρα. Είσαι παράνομος, φίλε, δεν έχεις το δικαίωμα. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά. Στέλνει και η Βέρα, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τον όρο υπηκότητα. Άλλο ηθαγενής, άλλο υπήκος. Ο Ντίνος απορρεί και εγώ, λέει, δεν πίνω καφέ, αλλά δεν έχω πλουτίσει. Τι λάθος κάνω? Μπορώ να σκεφτώ το πρώτο, αυτό που συζητάγαμε πριν. Δεν είσαι από αυτούς που τρέχουν στις κομματικές διοργανώσεις. Να, έκανε το άλλο το παιδί, ο αθώος, ο άλλος, θυμάσαι που είχε στήσει στο καζίνο στο Λουτράκι την εγκληματική οργάνωση. Και εκβιάζανε που παίρνανε κάτι ράβδους χρυσού από κάτι τραγουδιστές, κάτι παίκτες survivor και κάτι τέτοια. Έλα, ρε, δεν θυμάσαι. Κάτι θυμάσαι, Ανδρέα Γιαννόπουλε. Αυτός ο τύπος διοργάνωνε εκδηλώσεις για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Άμα ήσουν εκεί και δεν έπινες και καφέ, κάτι μπορεί να έχεις κάνει, Ντίνο. Να έχεις γίνει σύμβουλος. Να έχεις γίνει σύμβουλος του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Να είσαι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να πληρώνεις με 300 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 400 εκατομμύρια το μήνα. Αν κόψουμε το φαΐ, λέει, παίρνω διαμέρισμα. Αν κόψεις το φαΐ, κόψεις τον καφέ, δεν κάνεις μπάνιο, δεν χρησιμοποιείς ρεύμα. Τι τσιγάρο, πας καλά τώρα. Δεν χρησιμοποιείς ρεύμα. Και γενικά είσαι σε ένα φέρετρο μέσα κλεισμένος και πληρώνεσαι. Μπορεί να καταφέρεις 92 χρόνια να δώσεις προκαταβολή και να πάρεις ένα δάνειο που θα έχει μόνο 50% πανωτόκια. Είσαι τυχερός. Καλημέρα, λέει. Εγώ προτείνω να γίνει ένας νόμος να παίρνουν ηθαγένεια σε ηθαγενείς, λέει. Σε όσους έχουν κλέψει, Νουδού, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, πάρτε τους στην ηθαγένεια και στείλτε τους στο Ισλαμαμπάντ να δούμε πώς θα τους βοηθήσουν οι αλληλέγγυοι εκεί κάτω. Παλιά τα κάνανε κάτι τέτοια, νομίζω. Παλιά τα κάνανε κάτι τέτοια. Τώρα δεν γίνονται πια. Δεν μπορείς να καταστήσεις, λέει, έναν άνθρωπο αν ηθαγενεί. Εντάξει, πάρ' τους, εγώ αρκούμε να κατάσχουνε περιουσίες, να τις πάρουνε, να δοθούνε εκεί που πρέπει να δοθούν ως αποζημίωση. Αυτό με τον καφέ, παιδιά, μου τη δίνει, δηλαδή, μου τη δίνει πραγματικά. Δεν το πίστευα ότι θα φτάσει στο σημείο να βγει τηλεόραση. Νόμιζα ότι ήταν, ξέρεις, Facebook βλακίες που λένε διάφορες αγαπηδάκηδες, ξέρω εγώ, που θέλουν να γίνουν αριστείς στην κυβέρνηση και μετά να γίνουν βουλευτές. Δεν φταίει τίποτα άλλο. Δεν φταίει η Ευρώπη. Δεν φταίει το γεγονός ότι η ενέργεια είναι πανάκριβη. Δεν φταίει το γεγονός ότι δεν έχει βγάλει. Τώρα πάνε να κάνουν. Τα λέγαμε την Πέμπτη. Πάνε να κάνουν λίμνες εκεί πέρα που έχουμε λιγνίτη. Να θάψουν τα ορυχεία λίμνες, να τα κάνουν λίμνες. Ξέρω εγώ, να πάει να προσγειώνει το αεροπλάνο, το υδροπλάνο του Άδων του Γεωργιάδη όταν έρθει το 2064. Σε μια εποχή ενεργειακής κρίσης, εμείς πάμε να θάψουμε τη φτηνή ενέργεια που έχουμε. Αλλά φταίς για όλα εσύ άμα παίρνεις καφέ. Πήρες καφέ? Όχι, τίποτα εδώ πέρα. Θα σε δέρνει η κυβέρνηση. Μεταφορικά εννοώ, έτσι. Τους δίνεις και 10 λεπτά με τον καφέ. Τους δίνεις 10 λεπτά για το πλαστικό καπάκι, για να σώσεις τη φύση. Έβλεπα βίντεο τώρα το Σαββατοκυριακό από Ινδία, Κίνα και τα λοιπά. Δεν έχουν χωματερές, ρε. Όλα στα ποτάμια. Στα ποτάμια τα πετάνε. Δεν έχει καν χωματερή. Εμείς τρώμε, άμα έχουμε παράνομη χωματερή, πληρώνουμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πληρώνω 10 λεπτά για το καπάκι το πλαστικό, άμα πάρω καφέ απ' έξω. Και εκεί πέρα πετάνε στα ποτάμια. Είδα να αδειάζουν φορτηγά, να τα πετάνε, να τα βγάλει στη θάλασσα. Εμείς θα τους σώσουμε. Παίζει ρόλο, λέει, στην αποταμίευση αν είναι φρέντο ή φραπές. Δεν ξέρω. Θα σε γελάσω. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαμός έγινε τώρα ξαφνικά με τα μηνύματα. Θα τα πούμε όμως μετά τις 9, διότι έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Πρέπει να βγάλουμε και εμείς τα προς το ΖΙΝ. Έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Θα σας ενημερώσει αναλυτικά για τα πάντα ο Ιωάννης Βασιλιάδης. Και επιστρέφουμε πολύ σύντομα. Μην τολμήσετε και πάρετε καφέ στο διάλειμμα. Θα έχετε καταστρέψει την εθνική οικονομία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέο καθεστώς προβλέπεται στις εξώσεις. Ο νόμος 5221 του 2025 καθιερώνει πλέον την έκδοση διαταγής απόδοσης ακινήτου μέσω πιστοποιημένου δικηγόρου, παρακάμπτοντας τις πολυετείς καθυστερήσεις των παραδοσιακών δικαστηρίων. Η νέα ρύθμιση αγγίζει άμεσα χιλιάδες ιδιοκτήτες και μισθωτές, θέτοντας ένα αυστηρό εξάμηνο περιθώριο για την μεταστέγαση του ενοικιαστή μετά την υποχρεωτική εξώδικη ειδοποίηση. Αυτή η κυβερνητική επιλογή ενισχύει την ασφάλεια των ιδιοκτητών, όμως την ίδια στιγμή αφήνει τους μισθωτές εκτεθειμένους σε μια ολοένα και πιο πιεστική στεγαστική πραγματικότητα. Το Υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει νέο κώδικα ηθαγένειας μετά από 22 χρόνια για την απλούστευση και την ψηφιοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών. Το νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγει ένα πληροφοριακό σύστημα και διατηρεί τις απαιτητικές εξετάσεις του πιστοποιητικού επαρκών γνώσεων ως βασικό πυλώνα αξιολόγησης των ετούντων. Η επιτυχία των υποψηφίων στις τελευταίες εξετάσεις του 2025 ήταν στο 44,55%. Μόλις δύο ημέρες μετά την Πρωτομαγιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε μονομερώς την Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες Mercosur, ενέργεια η οποία αγνόησε την εκκρεμή δικαστική προσφυγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αγροτών, η μαζική εισροή φθηνών αγροτικών προϊόντων από τη Λατινική Αμερική, όπως προβλέπει η συμφωνία, απειλεί άμεσα την επιβίωση των Ελλήνων κτηνοτρόφων και των καλλιεργητών ρυζιού στη Θεσσαλία και την Μακεδονία. Η ελληνική κυβέρνηση προσυπέγραψε τη συμφωνία χωρίς αντιρρήσεις, κάτι που ευνοεί τις βιομηχανίες του Ευρωπαϊκού Βορρά εις βάρος της εγχώριας αγροτικής παραγωγής. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν βίντεο ντοκουμέντα από την Χίο, τα οποία αφορούν τη βάναυση και συστηματική κακοποίηση μιας 82χρονης και ενός 98χρονου από τις οικιακές βοηθούς τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 98χρονος ηλικιωμένος άφησε τη τελευταία του πνοή μετά από 12 ημέρες νοσηλείας λόγω άγριου βασανισμού του. Ενώ στην άλλη περίπτωση, η δράστηδα χτυπούσε επανειλημμένα στο κεφάλι την ανυπεράσπιστη γυναίκα με άνοια. Οι αρχές άφησαν ελεύθερες τις δύο κατηγορούμενες παρά την θανάσιμη κατάληξη του θύματος. Νέα οικονομικά ρεπορτάζ αποκαλύπτουν ότι η πραγματική ενίσχυση του κατώτατου μισθού περιορίζεται στο 3,6% λόγω της φορολόγησης εισοδημάτων άνω των 10.000 ευρώ. Ο πληθωρισμός του Απριλίου εκτινάχθηκε στο 4,6%. Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα έφτασαν στο 4,1% και οι συνταξιούχοι έλαβαν μέση αναπροσαρμογή μόλις 1,4%. 700.000 δικαιούχοι σύνταξης περιορίστηκαν στο 1,2% λόγω της προσωπικής διαφοράς. Τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προβλέπουν για το τρέχον έτος επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,8% και διατήρηση του πληθωρισμού στο 3,5%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχή συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Ο πρόεδρος Τραμπ προανήγγειλε την έναρξη της ανθρωπιστικής επιχείρησης Project Freedom για τον άμεσο απεγκλωβισμό εμπορικών πλοίων ουδέτερων χωρών από τα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ξεκίνησε τη διαδικασία το πρωί της Δευτέρας κατόπιν συνεννόησης με αρχές της Τεχεράνης, στοχεύοντας την παροχή εφοδίων και την ασφαλή απομάκρυνση των πληρωμάτων από την εμπόλεμη ζώνη. Η αμερικανική πλευρά προσδοκά την επίδειξη καλής θέλησης από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, προειδοποιώντας μάλιστα παράλληλα για δυναμική παρέμβαση σε περίπτωση οποιασδήποτε παρεμπόδισης της αποστολής. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 13 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: επιχειρήσεις στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε σε κάποια από αυτές τις περιοχές ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν στείλετε, είμαι βέβαιος ότι θα ενδιαφερθούν οι άνθρωποι. Κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, να το νοικιάσετε, να το πουλήσετε, οτιδήποτε άλλο. Ειδικά από ό,τι γνωρίζω στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, υπάρχει ανάγκη να δοθούν στον κόσμο αυτά τα διαμερίσματα να κατοικηθούν. Επικοινωνήστε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη 6940 66 70 71. Επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71 για να σας βοηθήσει να το αξιοποιήσετε με τον σωστό τρόπο. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη σίγουρα. Εκτός από αυτό όμως, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, Γερμανία, Ιταλία, όπου υπάρχει ούτως ή άλλως πολύς ελληνισμός, για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, είτε βρίσκεστε εσείς εκεί και το έχετε εδώ, είτε το ακίνητό σας είναι εκεί. Γενικά, εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, επικοινωνήστε με το 6940 66 70 71. Ο Ιωάννης ο Πεσιρίδης θα είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Χριστός Ανέστη. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM 99,8. Και καθώς η ώρα είναι 9 και 14 πρώτα λεπτά, είσαστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στην κονσόλα, τον ήχο, τα ψηφιακά ραδιοκύματα, διότι μπορείτε να μας ακούτε. Αν φτάνετε δηλαδή, κατεβαίνετε τώρα από τα μάξι. Φτάσατε. Ο Θεός μαζί σας, αυτά καταφέρατε, εντάξει. Κατεβαίνετε από το αυτοκίνητό σας, κλείνετε το ραδιόφωνο που μας ακούτε. Μπαίνετε στο γραφείο σας, στο μαγαζί σας, στην οικοδομή, δεν ξέρω κι εγώ πού στη λαϊκή. Πατάτε στο κινητό σας, το λάπτοπ, το τάμπλετ που τώρα πρέπει να τα έχετε μαζί για να στέλνετε ηλεκτρονικά δελτία αποστολής, τα πάντα. Είσαι στη λαϊκή, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, πάρε. Οπότε λογικά έχεις ήδη λογιστή μαζί σου, έχεις HR, έχεις IT, τουλάχιστον μια εταιρεία κουβαλάς μαζί στη λαϊκή. Βάζεις λοιπόν www.machfm.gr και έχει ένα κουμπάκι εκεί πέρα μαγικό που λέει ακούστε ζωντανά, έχει και ένα τρίγωνο σαν play κάπως. Πατάτε αυτό το κουμπί και συνεχίζετε να μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Δεν πιστεύω να έχετε πάρει κανένα καφέ απ' έξω, να είσαστε υπεύθυνοι για τη χρεοκοπία της οικογένειας, των απογόνων σας, όλων. Δεν υπάρχει διαγενειακός πλούτος στην Ελλάδα επειδή παίρνεις καφέ. Παιδί μου, πήρα, λέει ο Αγιαννητόπουλος, πήρα καφέ. Λυπάμαι, δεν θα έχεις να πας να σπουδάσεις. Πήρα καφέ.

0: Είμαι πραγματικά, δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω, διότι έχω δύο εξελίξεις οι οποίες είναι τραυματικές πραγματικά για μένα. Το ένα είναι, λέει, ότι ο Καραμαλής δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όχι ο αυτός που δεν θα κατέβει βουλευτής, ο Υπουργός Μεταφορών, ο άλλος, ο πρώην Πρωθυπουργός. Και λέω, Χριστέ μου, πώς θα ζήσουμε σαν έθνος μετά από αυτή την εξέλιξη. Είμαι παρηγοριέμαι, όμως είμαι βέβαιος ότι κάτι θα βρει να κάνει. Κάτι θα βρει να κάνει. Εκεί πέρα που θα έχουν συνέδριο είναι λογικά τις ώρες που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Εντάξει, μια χαρά. Κάπως θα βολευτεί. Θα είναι ένα συνέδριο της γκρίνιας. Προετοιμάζονται, ξέρεις, ε. Ποιο είναι το πρόβλημά τους. Τι φοβούνται στο συνέδριο. Γιατί φοβούνται στο συνέδριο, Ιωάννη?
1: Να μην ξεσπάσεις άλλους από τις διαμάχες που θα
0: μιλήσεις. Τις άλλους, ναι, σιγά μην έχουν διαμάχες. Θα βγουν, πρόσεξε, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει 157-158, βάλε και κάτι ορφανά, 159 βουλευτές, έτσι. Στην επόμενη Βουλή, σύμφωνα με τα ποσοστά που δείχνει να έχει αυτή τη στιγμή, θα έχει γύρω στους 80. Αυτό σημαίνει ότι καμιά 70 νοματέοι που είναι βουλευτές αυτή τη στιγμή και έχουν δικαίωμα να βγουν και να μιλήσουν στο συνέδριο, ξέρουν ότι θα ψάχνουν για δουλειά. Καταλαβαίνεις πως το εννοώ. Θα πρέπει να βρουν κάτι άλλο να κάνουν. Δεν θα μπορούν να είναι βουλευτές την επόμενη τετραετία. Και αναμένεται αυτοί να βγουν και να γκρινιάζουν για την κυβέρνηση. Βλέπω εδώ πέρα, είχατε όλοι πάρα πολύ μεγάλη φαγούρα για το αν θα είναι ο Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σας έτρωγε.

0: πάει κι αυτός, χάθηκε και η κουμπαριά με, το, με τον Ερντογάν, αλλά τουλάχιστον ο Ρέμος, ο Αντώνης ο Ρέμος, έκανε μεγάλη κίνηση, διότι το Σάββατο, λέει, το Σάββατο, πήγε να τραγουδήσει μια μαγευτική, λέει, συναυλία στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί που είναι στη φυλακή δύο Έλληνες, επειδή είχαν ανοίξει μια σημαία που έλεγε Ορθοδοξία ή Θάνατος, είναι φυλακή αυτή ακόμα, δεν ασχολούνται κανένας, με αυτούς δεν ασχολούμαστε. Πήγε λοιπόν ο Ρέμος εκεί πέρα και ξεκίνησε, έβγαλε λόγο πρώτα. Δηλαδή, θες να πας, ρε παιδί μου, να βγάλεις λεφτά, πήγαινε. Κλείς το στόμα σου, πες τα τραγούδια σου, πάρ' τα λεφτά, γύρνα πίσω ή πήγαινε όπου θες. Αν αυτό ο τραγουδιστής αποφάσισε να δώσει ο Αντώνης ο Ρέμος, ο Τιτάνας αυτός, τη συμφιλίωση των λαών. Την ώρα οι άλλοι μας απειλούν ευθέως για πόλεμο και τέτοια. Έτσι βγάζουν ταξιαρχίες, κομμάτους, έρχονται καινούργιες, πυράβλους, ετοιμάζουν κτλ. Όλα και λέει: απόψε νιώθουμε ενωμένοι και τραγουδάμε μαζί. Θα τραγουδήσω και στη γλώσσα σας, στα τουρκικά και στα ελληνικά. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Η μεγαλύτερη αλήθεια είναι ότι είμαστε ενωμένοι. Όλα τα άλλα είναι απλά μα μπιπ. Έβαλε τέτοιο. Πιστέψτε με, είμαστε μαζί και θα είμαστε για πάντα. Γιατί είμαστε φίλοι και είστε φίλοι. Μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό. Να πάει εκεί στην Κύπρο, να τους κάνει εκεί πέρα κάτω από τα κατεχόμενα μια συναυλία, να εξηγεί σε αυτούς που τους έχουν πάρει τα σπίτια οι άλλοι και τους λαμβάνουν, αν πάνε να τα δουν τα σπίτια, να τους πει πόσο αδέλφια είμαστε. Προσπάθησε, λέει, έτσι με το δικό του τρόπο. Ακούστε τώρα περιγραφή που κάνει λυρική συνάδελφος δημοσιογράφος που το γράφει σε ένα site. Προσπάθησε έτσι με το δικό του τρόπο, που δεν είναι φυσικά άλλος από τη μουσική, να περάσει το μήνυμα της αδερφοσύνης ανάμεσα στους λαούς, που τα πράγματα που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Μου στέλνετε ο Ρέμος που στήριζε Κεμάλ. Έλα τώρα, ρε παιδιά, επειδή βγήκε στη Χουριέτ. Είχε βγει στη Χουριέτ. Πότε είχε γίνει αυτό, ρε παιδιά? Το 2 ήταν οι εποχές που ήταν μπουτάρης πάνω, έτσι. Ναι, ήταν περήφανος. Ήταν περήφανος για τον Κεμάλ. Είχε πει τότε: δεν είμαι μόνο συμπολίτης, αλλά και συγχωριανός του, έλεγε για τον Κεμάλ. Είμαστε περήφανοι που στο χωριό μας, στο Λαγκαδά, γεννήθηκε, λέει, ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ηγέτες. Τουλάχιστον είναι σταθερός ο Ρέμος. Είναι σταθερός. Για τα κοινά σημεία Ελλήνων και Τούρκων πρέπει να διαφυλάξουμε, είχε πει τότε το 16, επαναλαμβάνω, αυτή την κληρονομιά και τις κοινές αναμνήσεις που μας ενώνουν με τον τουρκικό λαό. Έχουμε πολλές κοινές αναμνήσεις, ήταν 400 χρόνια εδώ πέρα, τίγκα στην κοινή ανάμνηση. Γιατί να μην βγει τώρα εκεί Μενδώνη, που είναι υπουργός πολιτισμού, έχει αναστηλώσει ότι άμα είχε μείνει, ξέρω εγώ, κανένα τσαρούχι από κανένα Τούρκο πασά, ξέρω εγώ, δεν φοράγανε τσαρούχια. Πώς τα λέγανε αυτά τα μητερά που φοράγανε? Δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λεγόντουσαν αυτά τα παπούσια. Ξέρω εγώ, να βρίσκε κανένα σαρίκι να βρίσκε και θα έδινε 4 εκατομμύρια ευρώ να αναστηλωθεί για να το έχουμε να έρχονται, λέει, τώρα στην κάτω Αχαγιά Τούρκοι τουρίστες. Καλά, τώρα έχει ο Ρέμος φοροδιαφυγή. Δεν τα ξέρω αυτά, παιδιά. Δεν είμαι το ΣΔΟ εγώ. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι πόσα χρήματα, πώς διέγραψαν, πόσο διευκολύνουν το Ρέμο, follow the money κτλ. Μα όλα αυτά τα εδάφια, ακόμα και εκεί που τραγούδησε, είναι κατεχόμενα στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ συμφωνώ. Εγώ δεν έχω πάει, παιδιά, ποτέ στην Κωνσταντινούπολη και δεν νομίζω να πάω. Όχι ότι φοβάμαι ότι θα με πιάσουν ή θα με στείλουν πίσω κτλ. Δεν το ξέρω, ούτε δεν με ενδιαφέρει, αλλά νιώθω ότι είναι σαν, ρε παιδί μου, να σου έχουν καταπατήσει το σπίτι του παππού σου και να πας να πληρώσεις εισιτήριο για να μπεις. Εγώ δεν το δέχομαι. Εντάξει, δικιά μου άποψη, όποιος πάει, καλά κάνει, δεν το καταδικάζω. Λέω πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ. Εδώ πέρα στέλνετε μηνύματα τα οποία δεν είναι καθόλου ευγενικά για τον Αντώνη τον Ρέμο. Παιδιά, είναι για την αδελφότητα των λεφτών. Όχι των λεφτών. Όχι! Για την αδελφότητα των λαών. Τα λεφτά είναι δευτερεύοντα, δεν έχει σημασία. Αλλά η πλάκα είναι ότι στο Ρέμο, ξέρω εγώ, τη γλυκερία που τραγουδούσε αντίστοιχα στο Ισραήλ, την είχαν διώξει, τη είχαν ακυρώσει εδώ πέρα συναυλίες και γίνει χαμός, έτσι. Το θυμάσαι. Το Ρέμο που πάει και λέει πόσο αδέρφια Καρντάσια είναι με το Γκεμάλ και πόσο περήφανος είναι, δεν τον έχει ακυρώσει ποτέ κανένας. Έχει, θα μου πεις, καλές γνωριμίες ο Ρέμος τώρα και στα κόμματα και στις κυβερνήσεις και εδώ στους δημοσιογράφους υψηλούς και μεγάλη μορφή. Η Χουριέ τον ονόμαζε τότε, πιο εδώ συνέχισε, τον καλύτερο Έλληνα τραγουδιστή. Μακράν τον καλύτερο Έλληνα, ο πιο διάσημος Έλληνας τραγουδιστής. Είπαμε τώρα για τη Μενδώνη, έγινε θέμα με τα ταξίδια. Κοστίζει, λέει, έχουν πιάσει το ταξίδι στην Αίγυπτο τώρα και συζητάνε και περιμένουν μετά να τελειώσει να δούνε και το ταξίδι στη Νέα Υόρκη, πόσο πήγε και τι ρόλο είχε που πήγαινε μαζί και η φίλη της, πώς λένε αυτή τη συνάδελφο, η οποία... τη οποία στην προσωπογραφία μπορούσατε να δείτε, είσαστε αλήτες, δεν πήγατε να τη δείτε. Δεν έσπασε ρεκόρ. Δεν έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων. Η Εθνική Πινακοθήκη, όταν ήταν τη κυρία Παναγιωταρέα, η προσωπογραφία την είχε βάλει εκεί πέρα η κυρία Μενδώνη. Προφανώς δεν τη έφτανε να τη βλέπει τα ταξίδια που πάνε διαρκώς μαζί με λεφτά του Ιωάννη εδώ πέρα και του Ανδρέα του Αγιαννητόπουλου στη Νέα Υόρκη. Έχουν ταξιδέψει γενικά πολύ. Δεν έφτανε, ήθελε να τη βλέπει και στην Εθνική Πινακοθήκη. Μπήκε εκεί πέρα η προσωπογραφία της. Όλα καλά, θα βρούνε και ένα τζαμί να αναστηλώσουν. Μια χαρά. Θα τους τραγουδάει και ο Ρέμος. Άντε μωρέ τώρα που μου στέλνετε το όνομα. Το ξέρα, αφήστε με να κάνω λίγο τζόγο ρε παιδιά. Γιατί τώρα να με διορθώσετε. Happy travels, λέει όλη αυτή η Ντίνα. Να ήταν μόνο αυτή, ξέρεις τι happy traveling έχει πέσει. Ξέρει, ούτε από περιφέρεια. Έβλεπα τώρα το Σαββατοκύριακο ένα βίντεο για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ταξίδι της κυρίας Χατζηβασιλείου στην Κωνσταντινούπολη. Ταξίδι στο Λονδίνο. Ταξίδι στην Αθήνα για να βγάλει βίζα για το Las Vegas. Στην Αθήνα. Στη Βενετία, Ηράκλειο Κρήτης, Γαλλία, Κάνες, στη Βιέννη, στην Ινδία, στη Φλόριντα, στο Λονδίνο εκ νέου, στη Σερβία, στη Σαγκάη, στην Κίνα, Φραγκφούρτη, στη Βαλένθια, κυρία Χατζηβασιλείου, στο Τόκιο, οι αγρότες περιμένουν ακόμη να πληρωθούν, Κύπρος, στο Ντουμπάι, ευκαιρία να ξαναπάει η κυρία Χατζηβασιλείου τώρα στο Ντουμπάι, Βαρσοβία, Βαρκελόνη, Βιέννη, έχει εδώ, λοιπόν, στη Βιέννη, θέλετε να πω κι άλλα.
0: Όχι, γκώσαμε, μην πεις άλλα. Είναι, νομίζω, πάνω στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η κυρία Χατζηβασιλείου. Αυτά είναι τα ταξίδια που έχει κάνει, όχι, μην νομίζετε ότι είναι για να περάσει καλά. Δεν είναι για τουρισμό, έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα. Αυτά είναι ταξίδια τα οποία γίνονται προκειμένου να προωθήσει την περιφέρεια και τον τουρισμό. Είναι διότι είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας. Τι πρέπει να κάνει ένας περιφερειάρχης τουρισμού, να φωνάζει κόσμο να έρθει στην Κεντρική Μακεδονία? Όχι. Να πηγαίνει ο ίδιος να κάνει τουριστικό ρεκόρ. Έχει διαψεύσει η ίδια, λέει, δεν πήγα, λέει, στο Ντουμπάι ούτε στη Σαγκάη. Έχουν πάει συνάδελφοι από την υπηρεσία βεβαίως για να εκπροσωπηθεί η περιφέρεια. Λοιπόν, είπαμε, θέλετε να κάνω μια επανάληψη. Κωνσταντινούπολη, δεν ξέρω αν ήταν στη συναυλία του Ρέμου, δεν νομίζω, πρέπει να ήταν πιο παλιά. Λονδίνο, ταξίδι στην Αθήνα για να βγάλει βίζα για να πάει Las Vegas. Αθήνα ξανά, Βενετία, Ηράκλειο Κρήτης, Κάνες, Βιέννη, Ινδία, Φλόριντα, Λονδίνο, Σερβία, Σαγκάη, Κίνα, Φραγκφούρτη, Βαλένθια, Τόκιο, Βαρσοβία, Βαρκελόνη, Βιέννη. Ντουμπάι το διέψευσε. Έτσι πρέπει. Δεν καταλαβαίνω. Αυτή η Χατζηβασιλείου, λέει, είναι συγγενής του Χατζηβασιλείου του εξωτερικών, που ήταν εξωτερικών, δεν είναι πια. Στο έχω ξαναπεί, Στέλνη Ντίνα, και σε δήμους τα ίδια γίνονται. Θυμάσαι, Γουαδελούπη είχε φτάσει ένας δήμος των δυτικών προαστίων. Γουαδελούπη. Μια Φεράρι, λέει, να τη δώσουμε να πηγαίνει γρήγορα. Υδροπλάνο θα πάρει του Άδωνη, μη φοβάστε. Θα πηγαίνει σε όλα με υδροπλάνο, τα διαφημίζει κιόλας.

πρώτο πάει. Σκεφτείτε για αυτή την Έρμη, τι τραβάει. Ζεις σε ένα αεροδρόμιο, ρε παιδιά. Γιατί, για να εσύ πλεμπέ που είσαι στην Κεντρική Μακεδονία, να ακουστεί ότι η Κεντρική Μακεδονία ήρθε στη Σαγκάη. Αυτό κάνει ο Υφυπουργός Τουρισμού. Έτσι. Είμαστε τουρίστες στην Κεντρική Μακεδονία. Τα έχει μπερδέψει. Αντί να φέρει τουρισμό, νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνει για να δείχνει ότι είναι παντού η Κεντρική Μακεδονία, ξέρω εγώ. Και τα έχετε βάλει τώρα εσείς με τη Μενδόνη και την Παναγιωταρέα που πήγε μια Νέα Υόρκη. Παιδιά, να δει, λέει, κάτι αρχαιότητες εκεί. Δεν μπορούσε να τις δει με φωτογραφία, δεν μπορούσαν, δεν έχουν ανακάλυψη. Ακούστε τι γίνεται στο Υπουργείο, στα Υπουργεία, γενικά στις περιφέρειες κτλ. Δεν έχουν όπως είμαστε εμείς εδώ πέρα. Παίρνουμε Zoom, παίρνουμε Viber, παίρνουμε WhatsApp, παίρνουμε οτιδήποτε άλλο, ρε παιδί μου. Πάνε εκεί. Το μπαίνει τηλέφωνο, λέει, θα σας επιστρέψουμε μια αρχαιότητα. Λέει το τάδε, η ICE, αυτή η υπηρεσία στην Αμερική που κυνηγάει τους παράνομους μετανάστες, αυτή κοιτάζει και για αρχαία και τέτοια, ρε παιδί μου. Μην τα βάζουν παράνομα από τα σύνορα κτλ. Και είχαν μαζέψει καμπόσα αρχαία και είπαν να τα γυρίσουν στην Ελλάδα. Δεν μπορούσαν να τα βγάλουν μια φωτογραφία και να τα στείλουν. Έπρεπε να πάει εκεί πέρα να τα πάρει χεράτα. Χεράτα που έλεγε και ο άλλος του ΠΚΠ. Και δεν ξέρω, εκπροσωπήθηκε στη συναυλία του Ρέμου στην Κωνσταντινούπολη η Κεντρική Μακεδονία ή ήταν παράλληλος. Παιδιά, πρέπει όπου πηγαίνουν οι συναυλίες να πηγαίνετε μαζί. Να υπάρχει και εκεί προβολή. Να λέτε κι εσείς σαν το Ρέμο για την αδελφοσύνη των Ελλήνων και των Τούρκων.

Εντάξει, τι άλλο έχει γίνει μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη Disneyland. Είχαμε δύο νεκρούς στις φυλακές, ε. Σκοτωθήκανε, πλακωθήκανε μεταξύ τους, πλακωθήκανε κι άλλοι. Έχουν γίνει, λέει, 10 συλλήψεις τώρα. Ένας Ρωμά, λέει, και ένας Αλγερινός τσακωθήκανε μεταξύ τους, μπήκανε πολύ. Τελικά πεθάνανε και οι δύο. Στη Νέα Μάκρη τον άλλο τον σκοτώσανε στο ξύλο. Έναν 36χρονο πήγε, λέει, η πρώην του έχει συλληφθεί ως ηθική αυτουργός της φωνικής ενέδρας. Να το ξέρετε αυτό, να προσέχετε με τις πρώην και τα λοιπά. Καλό είναι να μην έχετε πρώην, να έχετε νυν. Επιτέθηκε, λέει, μαζί με τον αδελφό, τον νυν σύντροφο και δύο συνεργούς, επιτέθηκαν στον 36χρονο σε οικόπεδο επί της Λεωφόρου Μαραθώνους. Χρησιμοποίησαν ξύλινα κοντάρια και μεταλλικούς σωλήνες, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα. Πολυπολιτισμικότητα και στις φυλακές. Τι άλλο θέλουμε, πολύ μπροστά η χώρα. Είναι όντως πολύ μπροστά η χώρα. Τώρα καταλαβαίνετε ότι μηνύματα που μου έρχονται σχετικά με προτιμήσεις κάθε είδους υπουργών κτλ. Δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, δεν έχει κανένα νόημα.

Και είχαμε και εκείνα τα φρικιαστικά. Τα άκουγα και από, από τον Ιωάννη Σιδίση τα περιστατικά με τους ηλικιωμένους. Με τους ηλικιωμένους που τους κακοποιούσαν οι γυναίκες οι οποίες υποτίθεται ότι ήταν εκεί για να τους φροντίζουν. Πραγματικά φρικιαστικό. Σκέψω βέβαια ότι αυτό συμβαίνει σε μια ολόκληρη χώρα. Έχουμε υποτίθεται μια κυβέρνηση που θα πρέπει να μας φροντίζει, να μας περιποιείται. Πληρώνονται αδρά για να το κάνουν και μας έχουν σπάσει το ξύλο. Γιατί κάθε φορά που πας στο σούπερ μάρκετ και πληρώνεις αυτά που πληρώνεις είναι σαν να σε δέρνουνε. Και είχαμε και το περιστατικό το άλλο κάτω στην Πάτρα. Το είδες, φωνάξαν τους φωτορεπόρτερ. Φωνάξαν να βγάλουν φωτογραφίες γιατί τι ήταν εκεί πέρα, ερχότανε καινούριο αεροπλάνο, εγκαινιαζότανε γραμμή. Φωνάξαν τους φωτορεπόρτερ, τους ανεβάσαν στην εξέδρα. Πάλι καλά που δεν ήταν υδροπλάνα, Θα είχαμε τον άλλον, θα γινόταν χαμός τώρα. Και πέσανε χάμο, ρε. Πέσανε χάμο, υποχώρησε αυτό που τους είχαν βάλει να ανέβουν, σπάσαν τα ποδάρια τους. Όλοι τους βλέπω εδώ πέρα σε βίντεο. Και μετά τους λέει σταματήστε, κλείστε τα βίντεο. Αυτό τους ένοιαζε. Σκοτώσαν τους ανθρώπους, τους λέγανε κλείστε τα βίντεο. Αυτό είναι τελείως Άδωνης. Τελείως Άδωνης Γεωργιάδης. Κλείστε το βίντεο.

λέτε και αφήνονται και ελεύθερες. Προφανώς αναφέρει στην υπόθεση των, των γυναικών που κακοποίησαν τους ηλικιωμένους. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το σχολιάσω, γιατί πραγματικά δεν ξέρω πάρα πολλές λεπτομέρειες για το τι έχει συμβεί με τους ηλικιωμένους εκεί, αλλά προσωπικά εμένα, αν τα παιδιά μου με άφηναν αύριο μεθαύριο σε ένα σπίτι μακριά κάπου να με προσέχει κάποιος άλλος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, θα μου κακοφαινότανε. Αυτό, δεν ξέρω τι συνθήκες έχει η οικογένεια, δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες, δεν ξέρεις τι γίνεται. Εμένα θα μου κακοφαινότανε προσωπικά. Τώρα το ότι αφέθηκαν ελεύθερες, μη σου κάνει εντύπωση, Μαρία μου, μη σου κάνει εντύπωση. Εδώ πέρα είδατε αυτούς που πιάσανε τους Ρωμά, από ό,τι κατάλαβα Ρωμά ήταν, οι οποίοι πηγαίναν στην Κρήτη και κάνανε εκεί πέρα τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Σου λέει, εδώ πέρα έπιασε πολύ... Τα ξυλώσαμε, δεν έχει μείνει ηλικιωμένος με λεφτά στο σπίτι σε όλη την Αττική. Πάμε να εξάγουμε και στην επαρχία. Και είχαν πάρει το πλοίο και είχαν πάει Κρήτη και κάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ στην Κρήτη. Και τους πιάσανε, τέλος πάντων, μετά από κάτι καταγγελίες. Έπαιξε εκεί πέρα και κάποια ηλικιωμένη κατάλαβε τι γινόταν τελευταία στιγμή. Πιαστήκαν στο φορτηγά, τους πιάσανε στο πλοίο. Και τι βρήκανε, ρε, τι βρήκανε. Ο ένας από αυτούς που έκανε τον υπάλληλο της ΔΔΕ. Είχε, λέει, στο παρελθόν είχε δίκες, αλλά τον είχαν αφήσει ελεύθερο κανονικά και τα λοιπά, για απόπειρα βιασμού, για βιασμό ανήλικης, 17χρονης. Απίστευτα πράγματα. Τι, εδώ πέρα αφήνουν ελεύθερους τους πάντες, παιδιά.

Κόσμο που πήγε φυλακή ήταν ο 81χρονος με τον Εύκα και τα λοιπά. Όλους τους άλλους τους αφήνουν. Δεν ξέρω τι άλλο και πού μπορεί να καλέσει αυτήν την υπόθεση. Τον χώσανε μέσα τελικά. Θυμάστε που τα έλεγα. Ότι τελικά θα τον βάλουν μέσα. Τι ηλικίες, τι παραηλικίες κτλ. Τον βάλουν μέσα διότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ως δεδομένο ότι θα μπορεί ο ηλικιωμένος να πηγαίνει εκεί πέρα και να γίνονται αυτά που γίνανε.

ότι κάποιοι πλήρωναν για υλικό, έτσι το λένε ρε, content, υλικό. Λες και είναι γράψιμο, λες και είναι λογοτεχνία, το λέμε υλικό. Και παρόλα αυτά, παρά το γεγονός ότι είχαμε τέτοιες καταστάσεις στη χώρα, είχαμε μια νεαρή κοπέλα να χάνει τη ζωή της, συνεχίζω να βλέπω στις μεγάλες ιστοσελίδες, στα μεγάλα site, η τάδε ιστορία της δασκάλας που έγινε μοντέλο στο OnlyFans, η τάδε που έκλεισε, η αθλήτρια που έγινε μοντέλο στο OnlyFans, πόσα λεφτά βγάζουν στο OnlyFans και τέτοιες ιστορίες. Συνεχίζουν να προωθούν την πορνογραφία ανεξέλεγκτα. Τη στιγμή που είναι διαπιστωμένες οι συνέπειες που έχει στα νεαρά, στις νεαρές κυρίως γυναίκες που παρασύρονται και μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι. Καλημέρα και στο Μιχάλη Φραγκφούρτη. Πολλές καλημέρες δεν έχω πει ρε παιδιά σήμερα, συγγνώμη. Α, ο Μιχάλης τώρα μου στέλνει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη νέα δικογραφία που θα έρθει και αν θα είναι 4-5 βουλευτές ή 7 και πόσοι υπουργοί να έχει και τα λοιπά. Παιδιά, όπως το πάμε, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, διότι εγώ νομίζω ότι μετά τι δεν θα πάει στις εκλογές ο Μητσοτάκης. Έβλεπα κάτι δηλώσει, εμείς θα δώσουμε ένα δις, έλεγε και κάτι τέτοιο ο Μαρνάκης τώρα αυτές τις μέρες, ε. Ράψτε, είπαμε κουστούμια με μεγάλες τσέπες, πάρτε πορτοφόλια, θα δώσουν πολλά λεφτά. Βλέπω να είναι η μισή κοινοβουλευτική πλειοψηφία υπόδικη. Ήδη πόσοι είναι τώρα, δεν είναι καμιά τριανταριά, σαρανταριά, πόσοι είναι αυτοί που είναι στις διάφορες δικογραφίες κτλ. Είναι 18 που έχουν θητεύσει υπουργοί και υφυπουργοί, 11 βουλευτές, 18 και 29, κοντά έπαιζα στο 30, και είναι και καμιά δεκαριά, 15, γενικοί γραμματείς, στελέχοι, συνεργάτες κτλ. Είναι δηλαδή ένα μπούγιο, μαζεύεται καλό. Τώρα αν θα προσθεθούν άλλοι 12 ή άλλοι 17, δεν ξέρω, γιατί αυτή θα είναι μόνο μια δικογραφία. Μαθαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αρχίσει και επεξεργάζεται και άλλα ζητήματα πέραν του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ πέρα υπάρχουν διάφορα στοιχήματα. Δυστυχώς δεν έχουμε καλές στοιχηματικές στην Ελλάδα, όπως στην Αμερική που έχουν την Polymarket. Μπορείς να βάλεις στοίχημα για οτιδήποτε. Δηλαδή να βάλεις στοίχημα. Η επόμενη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα είναι για το Υπουργείο Υγείας ή για το Υπουργείο Μετανάστευσης. Να παίζει εκεί πέρα τα ποσοστά, να ξέρεις προς τα που θα πας. Ή θα, πέρα από τον ΕΠΚΕΠΕ, πέρα από τις επιδοτήσεις, τις αγροτικές, που από πού θα είναι η επόμενη δικογραφία, τι θα αφορά.

Δεν ξέρω εγώ τις βουλές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ξέρω όμως, διαβάζω ότι έχουν τσαντιστεί, λέει, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι βλέπουν ότι προσπαθούν να τους χρώσουν και διάφορα άλλα γύρω-γύρω με τις δικογραφίες, δηλαδή πώς διέρευσαν οι δικογραφίες, ποιος τις έδωσε τη δημοσιότητα κτλ. Έκτακτο να σας πω ένα. Φωτιά σε αστικό λεωφορείο νωρίτερα υπήρξε στο Ήλιον, στη Φιλή. Έσβησε η φωτιά, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς. Λεωφόρος Φιλής στο ύψος της οδού Μπίμπιζα.

Και μια και είμαστε σε αυτά τα έκτακτα, να πούμε ότι σήμερα άνοιξαν οι αιτήσεις του κοινωνικού τουρισμού. Να πάρετε ένα βαουτσεράκι και από εκεί, να μπαίνετε με τη σειρά. Θα γίνει και πλατφόρμα δικαιούχων επιδομάτων γενικά. Το διαβάσατε αυτό? Πολύ ωραίο! Δεν είναι, δεν θα είναι κάθε πλατφόρμα ξεχωριστά. Θα έχει και κάπου να βλέπει τι μπορεί, σε ποια πλατφόρμα πρέπει να μπει. Σαν χρυσό οδηγό επιδομάτων. Σήμερα λοιπόν στις 8 ώρα το πρωί ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ για τους συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι τότε στον ΟΑΕ. Από σήμερα έως και τις 13 Μαΐου, αν ανήκετε σε αυτή την τάξη συνταξιούχων, σε αυτή την ομάδα, υπάρχουν 25

0: 5.000 λέει επιταγές. Θα έχετε δυνατότητα να αξιοποιήσετε τα βάουτσες από την 1η Ιουνίου. Στο μεταξύ, το Σαββατοκύριακο, το τι άκουσα από κόσμο να βλαστημάει. Βλαστήμαγε έντονα. Γιατί τα προβλήματα για τον κοινωνικό τουρισμό συνεχίστηκαν. Συνεχίστηκαν αμύωτα. Τώρα πάμε, περιμένουμε το επόμενο επίδομα. Να δούμε τι άλλο θα βγάλει, τι άλλο θα μας πει ο Μητσοτάκης. Θα παίξει, λες, κανένα επίδομα Ιωάννη ανάμεσα τώρα και στη ΔΕΘ, ή θα τα κρατήσει όλες τις ελεημοσύνες για τη ΔΕΘ για να φυλάνε το χέρι του μετά. Τι πιστεύεις εσύ, θα το κάνει κλιμακωτά ή θα πάει να κάνει ένα μεγάλο, ας πούμε, ένα μεγάλο δόσιμο στη ΔΕΘ?
1: Καλό ερώτημα. Από την άλλη, το να το κάνει κλιμακωτά σε αυτόν τον καταιγισμό εξελίξεων μπορεί να φανεί απλώς τζίφος. Επομένως, οι επιφυλάξεις θα ήταν πολλές. Δεν μπορώ να συμπεράνω κάτι.
0: Δεν μαντεύεις, εντάξει.

Και μια και ήμασταν και συζητάγαμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχει έντονη φημολογία για έναν υπουργό, ο οποίος τώρα είναι σε άλλο υπουργείο. Αλλά ψάχνουν τι δουλειές γινόντουσαν επί υπουργείας του σε ένα, στο προηγούμενο υπουργείο. Και το φοβάται αυτός πάρα πολύ την Κοβέση, γι' αυτό έχουν βγει και συνεχίζουν και βαράνε. Θεωρούν ότι δεν έχει τελειώσει.

με αυτή την ιστορία δεν θα έχουν καλά ξεμπερδέματα στην ελληνική κυβέρνηση. Μην φτάσουμε να έχουμε καμιά εκατοστή νοματέους μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές ή μέσα τουλάχιστον στο 2027, διότι με το ρυθμό που έρχονται οι δικογραφίες θα πάμε να σπάσουμε όλα τα ρεκόρ.

Νέα Δημοκρατία όμως δεν μασάνε με τις δικογραφίες. Έτσι αποδεικνύεται. Συνηθίσανε. Στην αρχή το παίζανε ευαίσθητοι με τις δικογραφίες. Διώχνανε υπουργούς, υφυπουργούς. Κάνανε εξεταστικές, προανακριτικές κτλ. Τώρα λέει η Νέα Δημοκρατία οδηγείται σε αλλαγή στάσης ως προς τη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία λέει προσανατολίζεται στο να πει όχι και να μην καταθέσει και δική της ανταπόκριση είτε για προανακριτική είτε για εξεταστική όσον αφορά στις υποθέσεις Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή. Και καθότι λέει χρειάζονται 151 ψήφοι για να γίνει εξεταστική προανακριτική. Αυτό δεν θα μπορέσει να γίνει, λέει, αφενός από την αξιολόγηση της δικογραφίας θεώρησαν στη Νέα Δημοκρατία ότι είναι αδύναμα τα στοιχεία που αφορούν τους Λιβανό και Αραμπατζή. Αφετέρου, λέει, δε εκτιμάται ότι το κυβερνητικό επιτελείο θα πρέπει να βάλει κάπου μια κόκκινη γραμμή στη λογική της οριζόντιας αποδοχής των αιτημάτων που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έπιασε λόγο η απειλή του Άδωνη. Θυμάστε τι έλεγε ο Άδωνης με τις άρσεις ασυλίας. Όταν ψήφισε τις άρσεις ασυλίας, είπε ότι εμένα ήταν τελευταία φορά. Μην μου το ξαναζητήσετε, δεν θα το ξανακάνω. Λέει δηλαδή ο Άδωνης, εμένα δεν θα με βάζετε να κάνω άρσεις ασυλίας, να κάνω εξεταστικές και προανακριτικές. Έτσι. Και τι σημαίνει αυτό, ότι φαίνεται πιο φιλοκυβερνητικός, πιο φιλονεοδημοκράτης, να το πω έτσι, διαπρίσιος υπερασπιστής των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας από ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό μέσα στο εσωτερικό ενός κόμματος δημιουργεί σούσουρο, δημιουργεί αναστάτωση.

Τώρα μου στέλνετε εδώ πέρα μηνύματα ποιος υπουργός είναι και, και τις συγγενικές του σχέσεις. Ντροπή. Α, έχουμε και προτιμήσεις, ρε. Ποιον θέλει, ο κόσμος θέλει ποιον θα ήθελε να δει ποιον υπουργό να κυνηγάει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Κωνσταντίνος. Το έχω ξαναπεί ότι ακόμα και αν οι εκλογές βγάλουν μια πατριωτική κυβέρνηση, αυτή από την επόμενη μέρα θα έχει πέραν τον άλλον αντιπαρατεθεί με όλη αυτή την ακριδοφάγο περιφέρεια που έγινε γαλάζια στις τελευταίες εκλογές. Δεν θα έχει μόνο έναν, αλλά 332 Μητσοτάκηδες. Γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε χθες να έχει δοθεί μεγάλο βάρος για την εκπροσώπηση του πατριωτικού χώρου σε όλους αυτούς τους δήμους. Like ένα κράτος μπορεί να έχει απέναντί του, μπορεί να έχει απέναντί του εμπόδια, να έχουν φτιαχτεί μηχανισμοί παρακρατικοί, να λειτουργούν κυκλώματα εντός υπηρεσιών, εντός περιφερειών, εντός δήμων, στο δημόσιο τομέα κτλ. Αν όμως το κράτος και αυτός που έχει το κράτος, να το πω έτσι, είναι αποφασισμένος να εφαρμόσει απλά την νομιμότητα παντού, παντού όμως, όλα μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Διότι όλοι αυτοί οι περιφερειάρχο, αυτοί που, στους οποίους αναφέρεσαι, δήμοι, περιφέρειες κτλ, κτλ, θα πρέπει να αναζητήσουν παραδείγματος χάρη χρηματοδοτήσεις. Βλέπεις τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Τραμπ. Έχουν, λέει, χρησιμοποιούν τους διάφορους νομικούς μηχανισμούς που έχουν, ξέρω εγώ, για να μην συνεργάζονται με την υπηρεσία μετανάστευσης. Να δείξουν ότι είναι πολύ αριστεροί και θέλουν ελαφρομετανάστευση κτλ. Ωραία, σου λέει ο Τραμπ, δεν πειράζει. Φορτώνει, μπαίνει παράνομος μετανάστης, τον βάζανε σε ένα πούλμαν, τον πηγαίνανε κατευθείαν εκεί πέρα. Τους έκοψε και τα λεφτά. Τι θα κάνουν, βγήκε ο Μαμντάνι που βγήκε και μας είχε έλεγε στις εκλογές στη Νέα Υόρκη και έλεγε: εγώ θα σας τα κάνω όλα τζάμπα. Δωρεάν, μεταφορικά θα πέσουν τα ενίκια, τα πάντα όλα. Και βγήκε τώρα και τους είπε: παιδιά, επιτοχεύσαμε. Επί της ουσίας ζητάει ένα μνημόνιο για την πόλη της Νέας Υόρκης. Υπάρχουν τρόποι πάντοτε. Δεν θέλω να είσαστε απεσιόδοξοι. Όλα και τα πάντα μπορούν να αλλάξουν, αλλά εξαρτάται και το ποιος θα είναι πάνω, έτσι. Γιατί τώρα πατριώτες γίνονται και δηλώνουν και διάφοροι. Σε λίγο θα δηλώσει και ο Ανδρουλάκης, ρε, πατριώτης. Και ο Ρέμος, πατριώτης με τις δηλώσεις. Όλοι πατριώτες θα δηλώσουν. Just to get a glimpse beyond. Εδώ πέρα δηλώνει ο Ανδρουλάκης αντιπολίτευση, ρε παιδιά. Δηλώνει ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ότι είναι αντιπολιτευόμενος. Και από ό,τι φάνηκε εδώ πέρα, ο Μαρνάκης, επαναλαμβάνω, τα είπε. Λέει, ήταν σε επικοινωνία ο ίδιος προσωπικά επί μήνες με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κοινής αποδοχής ώστε να προκύψουν αυξημένες πλειοψηφίες. Και είχαμε καταλήξει, λέει κιόλας, έλεγε ο Μαρινάκης. Αυτή δεν είναι εταίρεια, αυτή είναι συνεταίρεια από τώρα, ρε εσύ. Τα πάντα μπορούν να δηλώσουν. Τα πάντα μπορούν να δηλώσουν.

0: Στο μεταξύ μας έσκασε και το άλλο. Δεν γίνεται να μην το πρέπει να το προλάβουμε. Αυτό, Ανδρέα Γιαννόπουλε, με κοιτάς απειλητικά. Θα το πω και θα με αφήσει να το πω με την άνεσή μου. 1η Μαΐου, είναι Πρωτομαγιά. Γιορτάζουν απεργίες, ξέρω εγώ, την άνοιξη, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Όλοι πάντως είναι κάπως, ρε παιδί, Πρωτομαγιά. Τι ωραίο άλλο συνέβη ανήμερα την Πρωτομαγιά. Ξεκίνησε, τέθηκε σε προσωρινή εφαρμογή η περίφημη Mercosur, όλο αυτό το οποίο διαμαρτυρόντουσαν οι Έλληνες οι αγρότες. Οι Ευρωπαίοι αγρότες παντού, έτσι ότι μας καταστρέφει και τα λοιπά. Τα πρώτα φορτία φτηνού βοδινού, πουλερικών, ζάχαρης και άλλων αγροτικών προϊόντων από, ακούστε τώρα, Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη, άρχισαν να εισραίουν στην ευρωπαϊκή αγορά με δραστικά μειωμένους δασμούς. Τι και αν είχε καταψηφίσει το Ευρωκοινοβούλιο, είχαν πει να πάνε να ψάξουν τι γίνεται με τη συμφωνία κτλ. Το πέρασε έτσι θελικά η Ούρσουλα, μία είναι η Ούρσουλα, η Ούρσουλα, η Φόντερ Λάιεν, η μπατζανάκαινα του Φόντερ Λάιεν που είναι στην Κρήτη. Το θυμόμαστε αυτό, δεν το ξεπεράσω ποτέ. Πέρασε δηλαδή στα μουλοχτά, ξεκίνησε η Mercosur. Για να τους πουλάμε θα φέρουν αυτοί εδώ πέρα ρύζια, θα φέρουν κρέατα, θα φέρουν πουλερικά. Ζάχαρη, η δικιά μας η βιομηχανία ζάχαρης εδώ πέρα είναι έτοιμη, είναι, δεν ξέρω, έχει κλείσει, θα κλείσει. Είναι τέλος πάντων σε μια κατάσταση κλινικής, είναι σε κόμμα. Οπότε πρέπει να φέρουμε ζάχαρη από την Παραγουάη. Θα την τρως και θα φυτρώνει τρίτο χέρι, να πούμε τώρα λέμε. Πουλερικό από την Ουρουγουάη. Πω πω, σκέψου, έρχεται φορτωμένο. Τι έρχεται φορτωμένο αυτό. Και όλο αυτό ξεκίνησε Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά ξεκίνησε και οι άλλοι κάνουν, δεν το ξέρουν. Βγήκε, παρακολουθούσα τον ευρωβουλευτή μας, τον υπερήφανο υπερασπιστή των αγροτών, άλλοτε, στα κανάλια, έτσι. Είχε βγει και λέγεται, Mercosur, τι είναι αυτό? Το ξέρετε εσείς, το γνωρίζετε? Εγώ δεν ξέρω τι είναι. Εγώ λέει είμαι στα οικονομικά, δεν είμαι στα αγροτικά. Το είπε αυτό. Είπε αυτή την ατάκα στον Ανεστίδιο Αυτιάς.
1: Αυτά που υποσχέθηκε η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Σας βγάλαμε και ευρωβουλευτή, πρώτο ευρωβουλευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας πουλάτε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η απάντηση ήταν, Γιωργάκη ηρέμησε, να έχουμε λάβει όλα τα μέτρα.
3: Ξέρεις τώρα τι ώρα ξυπνάει ο αγρότης για να έχει το μαρούλι και την ντομάτα 4 το πρωί?
4: Καλά, ναι.
3: Και εμείς,
4: ξέρεις όμως ο αγρότης ότι το δίνει 30 λεπτά το μαρούλι, 40 πόσο το δίνει και εγώ το πληρώνω 4 και 5 ευρώ.
5: Το πιστεύετε?
4: Έτσι. Άρα,
3: παιδιά,
4: τι κάναμε για πιστώσεις μας σήμερα?
3: 35 χρόνια που φώναζα.
6: Αχ, αφήστε να πάω χαμό, δεν τρέπεσε λίγο, ρε.
1: Λοιπόν, κύριε Αυτιά, ήρθε η ώρα λίγο να τα πούμε.
4: Όπα.
1: Και από το κανάλι μετά από κάποια χρόνια.
4: Ωραία.
3: Μπράβο.
4: Για πάμε.
1: Θυμάστε το 16-17 με τις κινητοποιήσεις που βγαίναμε με το ΣΥΡΙΖΑ και τα λέγαμε κάθε μέρα και μου λέγατε, Ανεσίδη, πέστα. Πέστα γιατί με αυτούς δεν αντέχουμε άλλο. Τώρα στη Νέα Δημοκρατία που τα είπα έγινε το μαύρο πρόβατο.
7: Και το ψαλίδιασες.
1: Και εξηγούμε. Καλά όλα αυτά που λέγατε, σας βγάλαμε και ευρωβουλευτή, πρώτο ευρωβουλευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας πουλάτε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
8: Ήταν ο δικαστής που δίκαζε.
1: Τι εννοώ. 1η Δεκεμβρίου στις κινητοποίησεις που βγήκαμε υπογράφηκε σύμβαση αύξηση του πλαφών που ερχόταν τα ρύζια από χώρες Ανατολικής Ασίας ήταν 450.000. Το κάνατε 750.000.
9: Θα σας εξαφανίσω μεν.
1: Προχθές, πρωτού 5 μέρες, είχε έτοιμα η Ιταλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναρθεί το πλαφόν εκεί, να μειωθεί δηλαδή, κακώς ψηφίστηκε 1η Δεκεμβρίου. Η Ελλάδα δεν το στήριξε.
10: Ρε ξεφτυλιστήκατε.
1: Και το ψήφισαν όλοι οι ευρωβουλευτές πάλι της Νέας Δημοκρατίας να συνεχίσει αυτό το πλαφόν που ψηφίστηκε 1η Δεκεμβρίου από 450.000 σε 750.000, για το ρύζι μιλάω, για την επόμενη δεκαετία.
11: Γιατί για εμάς
7: Το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα.
1: Με αποτέλεσμα εμείς αυτή τη στιγμή να πουλάμε 24 λεπτά ρύζι,
4: ναι,
1: στο ράφι να το τρώτε.
0: Συνεχίζει τον πάει πολλή ώρα έτσι. Και ο Αυτιάς καταλήγει στο τέλος, λέει: παιδιά, συγγνώμη, εγώ είμαι για τα οικονομικά, λέει. Δεν είμαι για τα αγροτικά, δεν τα ξέρω. Του είπε και για το Μερκοσούρ. Και μου το θύμισε τώρα η Ζαχαρούλα, μου στείλε μήνυμα. Λέει: τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθαν από την Ουρουγουάη, Παραγουάη, δεν ξέρω από πού ήταν εκεί πέρα, εντοπίστηκαν, λέει, μολυσμένα με σαλμονέλα σε υψηλότατα ποσοστά. Και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων, Νίκος Κακαβάς, και τα είπε. Τα είπε, λέει, ότι έφτασε 80%. Τα πρώτα κατεψυγμένα κοτόπουλα που έφτασαν στην Ελλάδα από τη Βραζιλία. Με συγχωρείτε, λάθος, παρανόηση, δεν ήταν την Παραγουάη. Ή παίρνουμε κοτόπουλα από τη Βραζιλία. Σάμπα χορεύουν από σαλμονέλα τα κοτόπουλα. Είναι φορτωμένα, ντοπαρισμένα. Και έρχονται, δεν ξέρω κι εγώ, τσακατσούκα τσακατσούκα χορεύοντας. Ξεκίνησε, παιδιά, να ξέρετε, όλα αυτά που λέγαμε, που προειδοποιούσαμε για την ποιότητα των τροφίμων, για την καταστροφή και όλα αυτά. Όσο εσείς ακούγατε το Μητσοτάκη να μιλάει για fuel pass και για κοινωνικό τουρισμό, αυτά προχωράγανε, οι δουλειές προχωρούσανε. Και εμείς τα εξάγουμε αυτοκίνητα σε αντάλλαγμα. Στην Βραζιλία. Έχετε αυτοκίνητα, παράγει κανένας εδώ πέρα αυτοκίνητα να εξάγει, να γίνουμε πλούσιοι και να μην αγοράζουμε μετά κοτόπουλα από τη μεσαλμονέλα. Από εδώ και πέρα η ευθύνη ανήκει σε εσάς το τι θα ψωνίζετε. Βέβαια θα μου πεις γιατί θα γράφουν ότι είναι made in Mercosur, θα είναι από τη Λατινική Αμερική το κοτοπουλάκι που πέρυσι θα πηγαίνεις και θα είναι γυμνό. Πώς θα το καταλάβεις? Θα φοράει τίποτα πλουμιστά σαν και αυτά που έχουν στο καρναβάλι στο Ρίο. Ή πιστεύεις ότι θα είναι τίμη και θα γράφουν κοτόπουλο ελευθέρας από το Ρίο Ντετζανέιρο. Έχει πάει στη συναυλία της... πώς λέγανε αυτοί που δώσε μια συναυλία τώρα? Τη Σακύρα. Το κοτόπουλο αυτό που παίρνεις έχει πάει στην αυλή Σακύρα. Ήταν ελευθέρας βοσκής.
4: Το πιο πιθανό είναι να εφαρμοστούν τακτικές ελληνοποίησης. Και πόσο διαφανή είναι, αν δεν διαφανεί.
0: Τίποτα ρε. Ούτε ελληνοποίηση ούτε ξελληνοποίηση. Θα τα πετάνε μέσα χήμα μαζί με τα άλλα. Ούτε θα καταλαβαίνεις τι είναι. Γιατί υπάρχει κανένας έλεγχος. Θα έχουν έναν έρμο ελεγκτή κάπου και θα του λένε: πρέπει να ελέγξεις 14.000 κοτόπουλα, 68.000 αυγά, 19 τρισεκατομμύρια τόνους ρύζι. Ξεκίνησε. Αυτό που θα βάζετε στο πιάτο σας μπορεί να έχει έρθει κατευθείαν. Σκέψου να είναι τώρα τίποτα από εκεί πέρα, έχουν και μεγάλη παραγωγή από άλλα πράγματα, έτσι. Σκέψου κανένα κοτόπουλο να είναι το παρισμένο. Να έχει μεγαλώσει, ξέρω εγώ, Κολομβία, δίπλα σε φυτείες. Να έρθει εδώ πέρα να φας μπουκιά και να βγεις να κάνεις μαραθώνιο. Άνοιξε τα μάτια. Όχι, δεν θα το σχολιάσω, Μαρία. Πρέπει να το πιάσουμε σωστά, δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Ανδρέας ο Αγιαννοτόπουλος, που στην πραγματικότητα είναι ο άρχον της εκπομπής εδώ πέρα, μας παίζει σαν κουκλάκια, σηκώθηκε όρθιος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η εκπομπή φτάνει στο τέλος της και για σήμερα. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας τις 2 ώρες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο στις 8, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα. Να είστε και εσείς, και ό,τι δεν προλάβαμε σήμερα, αν κάτι μας διέφυγε, καλή καρδιά, αύριο θα έχουμε χρόνο να το πούμε. Σας αφήνουμε σε καλά χέρια, Βλάχος Καψαμπέλης, ακολουθούν 10 με 12, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Καλή σας συνέχεια.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η Ελλάδα και το κυβερνόν κόμμα εξάγουν αμφιλεγόμενες πρακτικές στις Βρυξέλλες, καθώς διεθνής δημοσιογραφική έρευνα αποκαλύπτει σκάνδαλο πλουσιοπάροχων συμβάσεων στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ και ο γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μέλος της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Μπακόλας προσέλαβαν δύο συμβούλους με στενούς δεσμούς στο ελληνικό κυβερνητικό επιτελείο και την ομάδα Αλήθειας, καταβάλλοντας αμοιβές που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ μέσα σε ένα μόλις εξάμηνο. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εξάντλησε τα αποθέματά του για να καλύψει τις μηνιαίες απολαβές των 100.000 ευρώ μετά την επίσημη άρνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να χρηματοδοτήσει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η αποκάλυψη αυτή εκθέτει το πλέγμα σχέσεων της ηγεσίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με την Αθήνα και γύρει ερωτήματα για την απουσία εισαγγελικής έρευνας παρά τις διαπιστώσεις των εποπτικών αρχών για την αδικαιολόγητη σπατάλη των πόρων. Νέο καθεστώς προβλέπεται στις εξώσεις. Ο νόμος 5221 του 2025 καθιερώνει πλέον την έκδοση διαταγής απόδοσης ακινήτου μέσω πιστοποιημένου δικηγόρου, παρακάμπτοντας τις πολυετείς καθυστερήσεις των παραδοσιακών δικαστηρίων. Η νέα ρύθμιση αγγίζει άμεσα χιλιάδες ιδιοκτήτες και μισθωτές, θέτοντας ένα αυστηρό εξάμηνο περιθώριο για την μεταστέγαση του ενοικιαστή μετά την υποχρεωτική εξώδικη ειδοποίηση. Αυτή η κυβερνητική επιλογή ενισχύει την ασφάλεια των ιδιοκτητών, όμως την ίδια στιγμή αφήνει τους μισθωτές εκτεθειμένους σε μια ολοένα και πιο πιεστική στεγαστική πραγματικότητα. Το Υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει νέο κώδικα ηθαγένειας μετά από 22 χρόνια για την απλούστευση και την ψηφιοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών. Το νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγει ένα πληροφοριακό σύστημα και διατηρεί τις εξετάσεις του πιστοποιητικού επαρκών γνώσεων ως βασικό πυλώνα αξιολόγηση των ετούντων. Η επιτυχία των υποψηφίων στις τελευταίες εξετάσεις του 2025 ήταν στο 44,55%. Μόλις δύο ημέρες μετά την Πρωτομαγιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε μονομερώς την Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μερκοσούρ, ενέργεια η οποία αγνώρισε την εκκρεμή δικαστική προσφυγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αγροτών, η μαζική εισροή φθηνών αγροτικών προϊόντων από τη Λατινική Αμερική, όπως προβλέπει η συμφωνία, απειλεί άμεσα την επιβίωση των Ελλήνων κτηνοτρόφων και των καλλιεργητών ρυζιού στη Θεσσαλία και την Μακεδονία. Η ελληνική κυβέρνηση προσυπέγραψε τη συμφωνία χωρίς αντιρρήσεις, κάτι που ευνοεί τις βιομηχανίες του Ευρωπαϊκού Βορρά εις βάρος της εγχώριας αγροτικής παραγωγής. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν βίντεο ντοκουμέντο από τυχεία τα οποία αφορούν την βάναυση και συστηματική κακοποίηση μιας 82χρονης και ενός 98χρονου από τις οικιακές βοηθούς τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 98χρονος ηλικιωμένος άφησε τη τελευταία του πνοή μετά από 12 ημέρες νοσηλείας λόγω του άγρου βασανισμού του. Ενώ στην άλλη περίπτωση, η δράστηδα χτυπούσε επανειλημμένα στο κεφάλι την υπεράσπιστη γυναίκα με άνοια. Οι αρχές άφησαν ελεύθερες τις δύο κατηγορούμενες παρά τη θανάσιμη κατάληξη του θύματος. Τραμπ προανήγγειλε την έναρξη της ανθρωπιστικής επιχείρησης Project Freedom για τον άμεσο απεγκλωβισμό εμπορικών πλοίων ουδέτερων χωρών από τα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον ξεκίνησε τη διαδικασία το πρωί της Δευτέρας κατόπιν συνεννόηση με την Τεχεράνη, στοχεύοντας την παροχή εφοδίων και την ασφαλή απομάκρυνση των πληρωμάτων από την εμπόλεμη ζώνη. Η αμερικανική πλευρά προσδοκά την επίδειξη καλής θέλησης από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, απειλές ότι το Ιράν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που θα επιχειρήσουν να πλησιάσουν ή να μπουν στα στενά του Ορμούς, απίφθινε ο Ιρανικός στρατός λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ για την έναρξη της επιχείρησης. Φωτιά σε αστικό λεωφορείο εκδηλώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Φυλή στο Ήλιον. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά, η οποία περιορίστηκε στη μηχανή του οχήματος στο πίσω μέρος του λεωφορείου χωρίς να επεκταθεί. Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός και τώρα η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά στο σημείο. Ο καιρός για σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 13 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: ελληνικό τραγούδι με ρίζες, με μηνύματα, έχει καμία σχέση με το φέρτο? Έχει καμία σχέση η παρουσία της κοπέλας με την παρουσία του νεαρού στο φέρτο? Έχει καμία σημασία αν θα είμαστε πρώτη, δεύτερη, δέκατη, τέταρτη, δέκατη, πέμπτη? Σημασία έχει το τραγούδι μας να μυρίζει Ελλάδα. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Καλημέρα, Δευτέρα 4 Μαΐου. Νομίζω ότι μπαίνουμε επιτέλους στο καλοκαίρι, γιατί τώρα 3 μέρες παγώσαμε κανονικά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούτε Μάχη FM, Μάχη Υπερπίστωσης και Πατρίδος. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12. Μετά τις 12 εδώ ζωντανά θα είναι ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Θα ξεκινήσω με αυτό το οποίο από τα ξημερώματα μου στέλνανε μηνύματα, πω ξημερώματα, 7.30 ώρα το πρωί, φίλοι και γνωστοί, μηνύματα οργής οδηγών, εγκλωβισμένοι γύρω από την πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Αθήνα. Θα μου πεις, παντού έχει εγκλωβισμένους οδηγούς. Όχι, σήμερα λέει γίνεται χαμός. Αλλά τι είναι αυτό που τους έχει εξοργήσει? Ότι εκεί είναι και η τροχιά και δεν υπήρχε τροχονόμος. Υπήρχε μόνο ένας τροχονόμος κάπου. Έχει καλά, τουλάχιστον έξω από την πόρτα τους δεν μπορεί να βγει ένας τροχονόμος να λύσει το πρόβλημα. Πάει αυτό. Τώρα θέλω να πω κάτι που ίσως σας εκπλήξει. Αισθάνομαι λάτρης, φανατικός θαυμαστής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι κορυφαίος. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στη δουλειά τους, σε ό,τι δουλειά και αν κάνουν, να είναι οι καλύτεροι, να είναι οι κορυφαίοι. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδεικνύει κάθε μέρα που περνάει ότι είναι ο κορυφαίος. Συναγωνίζεται και το Τσίπρα και το Σαμαρά. Νομίζω ότι, εντάξει, μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη δεν ξέρω ποιος είναι πιο απατεώνας, αλλά σήμερα θα εκφράσω την πλήρη υποστήριξή μου και τον μεγάλο μου θαυμασμό για τον κορυφαίο της απάτης, της εξαπάτησης, Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί τον λέω σήμερα? Γιατί ο αθεόφοβος βγήκε χθες και έκανε ένα μήνυμα που μας είπε ότι επειδή είναι καλός άνθρωπος, καλός πρωθυπουργός, θα ρυθμίσει το θέμα με τα πανετόκια. Δηλαδή, θα ρυθμίσει. Πώς οι τράπεζες μέχρι τώρα κλέβουν, λαιλατούν αυτούς που έχουν κάρτες, αυτούς που έχουν δάνεια, και επειδή είναι καλός άνθρωπος ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τους βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι στις τράπεζες, στους τραπεζίτες. Ο απατεώνας, ναι ναι, μιλάμε για απατεώνα ολκής. Αυτό έπρεπε να το έχει κάνει από τις 18 Οκτωβρίου του 2023. Δηλαδή, επί 2,5 χρόνια άφηνε τους τραπεζίτες, προφανώς για την ψυχή της μάνας του, της Μαρίκας. Έτσι. Δεν το κάνει για να πηγαίνουν οι τραπεζίτες να ανάβουν ένα κεράκι στο μνήμα της Μαρίκας το κάνει, δεν το κάνει για τίποτα άλλο. Μην νομίζετε ότι έχει όφελος. Από τότε, από τον Οκτώβριο του 23, έχει βγει απόφαση, οδηγία, με αριθμό 2023 κάθετος 2225 από την Ευρωπαϊκή Ένωση για καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης αφήνει τις ελληνικές τράπεζες επί 2,5 χρόνια να κλέβουν τους Έλληνες πολίτες, παρά την οδηγία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αντί να βγει και να πει, παιδιά, καθυστέρησα να το εφαρμόσω, αλλά το εφαρμόζω τώρα, μας το πουλάει ότι είναι δική του απόφαση. Και βγαίνουν τα παπαγαλάκια, κάθε καθεστώς, κάθε χούντα στηρίζεται στα παπαγαλάκια της. Έπονται τα τάγκς, έπονται οι υποκλοπές. Πρώτα στήνεις ένα σύστημα για να σε αποθεώνει, ενώ εσύ εξαπατάς τον ελληνικό λαό. Αυτό γίνεται σήμερα. Κανείς δεν λέει για αυτό το πράγμα. Χθες το βράδυ, κανείς δεν είπε στα δελτία ειδήσεων, ρε παιδιά, τι λέει ο τύπος. Ο τύπος είναι απατεώνας, αυτό πρέπει να το είχε κάνει από το 23. Θα πηγαίναμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί έπρεπε να το είχε τελειώσει, δηλαδή λίγη η περίοδος εφαρμογής, στις 20 Νοεμβρίου του 26. Λίγους μήνες ακόμη. Θα μας πηγαίνανε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γι' αυτό τρέχει και το κάνει. Και βέβαια, μου κάνει τρομερή εντύπωση, παρά μόνο ένας πολιτικός αρχηγός, ο κύριος Βελόπουλος, είπε κάτι το αυτονόητο. Ρε φίλε, μας λες για τα πανωτόκια και δεν μας λες για τη μεγάλη κλοπή που κάνουν τα fans και οι services και όλοι οι άλλοι και οι τράπεζες της κλοπής των περιουσιών των Ελλήνων. Σε πιάσε ξαφνικά ο πόνος για τα πανωτόκια, ενώ έχεις κάνει νόμους που ασίδωτα τα fans και οι εισπρακτικές εταιρείες απειλούν, βρίζουν, εκβιάζουν, κλέβουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Είναι κορυφαίος. Πραγματικά είναι κορυφαίος. Και δεν είναι αυτός κορυφαίος ο Μητσοτάκης. Εάν υπήρχε ένα στοιχειωδός αντικειμενικό σύστημα ενημέρωσης, δεν θα τολμούσε να κάνει τίποτα. Δεν θα τολμούσε να βγαίνει να σε κοροϊδεύει ελληνική λαέ. Δεν θα τολμούσε να αφήνει τα λαμόγια, τους κλέφτες, να λαιλατούν την Ελλάδα. Θέλω να πάω σε ένα μεγάλο θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Είναι η ιστορία του κυρίου Τζαβέλα και το θέμα των υποκλοπών. Κύριοι του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, ωραία η χαρτούρα και οι ανακοινώσεις. Εσείς είστε δικηγόροι. Δεν είστε ο βλάχος, ο σχολιαστής. Είστε δικηγόροι. Και εγώ θυμάμαι ένα δικηγόρο που κάθισε στο σκαμνί τη Χούντα του Παπαδόπουλου και του Ιωαννίδη, ονόματι Αλέξανδρος Λικουρέζος, ο οποίος έκανε μηνυτήρια αναφορά. Αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς σήμερα. Αφήστε τις ανακοινώσεις, κύριοι του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, με την οποία ζητάτε παρέτηση Τζαβέλα. Μηνυτήρια αναφορά, κύριοι. Μηνυτήρια αναφορά. Όποιος θέλει κάνει αυτό. Αλλιώς άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και μην ξεχνάτε κύριοι, το δικηγορικό συλλόγων όλων της Αθήνας, ότι η κλοπή των σπιτιών, της περιουσίας των Ελλήνων από τα φανς, γίνεται μέσω δικηγόρων, μελών δικηγορικών συλλόγων. Έτσι, διότι βέβαια υπάρχει θέμα με τις υποκλοπές, αλλά υπάρχει θέμα και με τα φανς και με την κλοπή των περιουσιών. Και αυτοί οι οποίοι παίρνουν και απειλούν, εκτός από απλούς εργαζόμενους στις εισπρακτικές εταιρείες, είναι και δικηγόροι, οι οποίοι πηγαίνουν στα δικαστήρια και δεν αποκαλύπτουν το τίμημα με το οποίο αγόρασαν το δάνειο των 100.000 τα φανς, που είναι γύρω στα 15.000, αλλά απαιτούν οι κύριοι δικηγόροι ο δανειολήτης να δώσει 100.000 και όχι 15 συν 20% κέρδος. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα. Σήμερα 4 Μαΐου αναμένεται 2 συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η μία είναι η ΠΑΣΚΕ, ΠΑΣΟΚ. Η άλλη είναι η ΔΑΚΕ, Νέα Δημοκρατία. Οι οποίες συνδικαλιστικές οργανώσεις θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, αγκαλιασμένοι, αδελφομένοι. Ρε παιδιά, κάτι είπαμε κι εμείς μια μέρα τώρα. Ποιος τα θυμάται? Βάλτε νερό στο κρασί. Αδέρφια είμαστε. Έχουμε, λέει, λατήσει την Ελλάδα. Τώρα ρίξαμε και λίγη λάσπη. Το ξεχάσαμε. Και πας και κεδά και τι θα κάνουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι? Ακούστε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για να δείτε πόσο μας κοροϊδεύουν. Θα βγάλουν το νέο πρόεδρο της ΓΕΣΕ. Ποιος είναι? Γιάννης Παναγόπουλος. Γεια σου Γιάννη Γίγαντα. Με τη λάσπη που σου ρίξανε, προφανώς για κάποιο λόγο, σήμερα νομίζω ότι παίρνεις το αίμα σου πίσω. Θα πάνε προσκυνημένοι οι συνδικαλιστές του Μητσοτάκη και θα σε ψηφίσουν για πρόεδρο της ΓΕΣΕ. Και όλοι εμείς ένα πράγμα πρέπει να κρατήσουμε. Πόσο μας κοροϊδεύουνε τα κόμματα που μας λαϊλάτισαν. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ σε αυτή τη νέα εκπομπή που θα παίξει σήμερα το βράδυ το κανάλι που πρωταγωνιστεί στην παραπληροφόρηση υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο χιλιοστό λέγεται η εκπομπή. Ωραία μας τα λέτε για τις απατεωνιές που έκανε ο Τσίπρας. Δεν μας λέτε όμως, για να φτάσουμε στις απατεωνιές του Τσίπρα, ποια λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή, με τα οποία είστε αγκαλιά εκεί στον Αλαφούζο, χρεοκόπησαν και λαϊλάτισαν την Ελλάδα? Δεν μας λέτε γιατί ο κύριος Τσίπρας κυκλοφορεί ελεύθερος και μας κουνάει το δάχτυλο, γιατί βρέθηκε κάποιος Μητσοτάκης Κυριάκος και τον κουκούλωσε, τον προστάτευσε, τον συγκάλυψε? Αυτά δεν μας τα λέτε. Αλίμον, σιγά να μην μας τα πείτε. Σιγά να μην μας τα πείτε. Τι έχουμε, δημοκρατία ή ελευθερία του τύπου που χθες ήταν και η μέρα περί ελευθερίας του τύπου? Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι με μεσολάβηση της κυβέρνησης ο πρώτος εφοπλιστής που φόρτωσε πετρέλαιο από το Τσογλάνι λεγότανε Αλαφούζος. Να μην την αγνώμων είναι ο Γιάννης. Δεν είναι αγνώμων. Πρέπει κάτι να δώσει και αυτό στο Μητσοτάκη. Στήριξη. Πώς τον λέει ο φίλος μου Άρης? Παγκόσμιος ηγέτης. Κι εγώ αν ήμουν εφοπλιστής και με βοηθούσε να γεμίσω φτηνό πετρέλαιο από το Τσογλάνι, το ίδιο θα έλεγα. Καλημέρα κύριε Καψαμπέλη.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και πάλι. Αλλά δεν ξεκίνησαν καλά τα πράγματα, δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα και δεν τη βλέπω και να εξελίσσεται, για να είμαι ομά ειλικρινής, καλά. Είχα την ψευδαίσθηση ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα είχαμε, ας το πούμε, αισιόδοξα μηνύματα, γιατί υπήρχε μια κινητικότητα. Ξέρετε, εγώ τον καημό μου, σε εισαγωγικά, θα σας πω, κρατήστε καταρχάς, ανοίγω παρένθεση, μια ημερομηνία, θα σας εξηγήσω μετά, 27 Σεπτεμβρίου, κρατήστε τη, κλείνω την παρένθεση. Επανέρχομαι και λέω ότι είχαν διαμορφωθεί ελπιδοφόρες, ας το πούμε, τρόπον τεινά συνθήκες μέσα στο Σαββατοκύριακο, ότι πάνε να τα βρουν εκεί κάτω αυτοί οι διεθνείς νονοί. Κατέρωθεν. Έτσι, κατέρωθεν. Τα έχουμε ξαναπεί. Υπήρξε, γιατί είδα, για να είμαι σαφέστερος, είδα ότι εκεί η ηγεσία, το καθεστώς του Ιράν έκανε κάποια, η φαινομενικά ή πραγματικά, εν πάση περιπτώσει, βήματα πίσω. Είπε να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και ταυτοχρόνως να συζητήσουμε για τα πυρηνικά, τον εμπλουτισμό, το ένα το άλλο. Δηλαδή οι προηγούμενες, ξαναλέω, φαινομενικά. Εγώ επιμένω στην εκδοχή μου ότι μας δουλεύουν και οι δύο, έτσι. Έχουν και οι δύο τεράστια, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ στην Αμερική, και το καθεστώς της Τεχεράνης, έχουν τεράστια εσωτερικά ζητήματα διαφορετικού τύπου κάθε πλευρά. Ο Τραμπ έχει περισσότερο οικονομικά εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών μέσα στην αμερικανική κοινωνία. Οι άλλοι έχουν ζητήματα εσωτερικής εξουσίας. Η φρουρή της Επανάστασης είναι πιο αδιάλακτη, να το πούμε έτσι. Ποιος θα κάνει κουμάντο, και γεωπολιτικά και σε όλα τα άλλα, έτσι. Είναι τρελά τα ποσά, μην το ξεχνάμε αυτό. Να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, ότι παίζονται δισεκατομμύρια και εν τέλει τρισεκατομμύρια και βραχυπρόθεσμα από τον πόλεμο. Διάβαζα επίσης νεότερα στοιχεία για τα δισεκατομμύρια που έχει κερδίσει, όχι τους τζίρους, όχι τις εισπράξεις, τα κέρδη που έχει όλο το διαρρεύσαν διάστημα η Ρωσία. Ναι, και η Ρωσία, όσο με το Ορμούς υπάρχει ζήτημα, κερδίζει και η Ρωσία δισεκατομμύρια. Έτσι. Ακολουθήστε το χρήμα, πώς το λέει, ακολούθησε το χρήμα και θα βρεις τις απαντήσεις. Λοιπόν, και είχε διαμορφωθεί η εντύπωση, η αίσθηση, η πεποίθηση ότι κάτι θα γινότανε. Αργά το βράδυ χθες ο Τραμπ είπε, απορρίπτω την πρόταση του Ιράν ως απαράδεκτη. Ξαναλέω, όλα αυτά στα δικά μου αυτιά ηχούν και ως φαινομενικά, ως παιχνίδια εντυπώσεων, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, και εν πάση περιπτώσει 2 μήνες και έχουν περάσει. Πόσο θα κρατήσει αυτή η ιστορία, ρε παιδιά? Θα κρατήσει, Και ξέρετε κάτι άλλο, ο Τραμπ λέει, για να καταλάβουμε πού μας πάνε, όχι πού πάμε απλώς, πού μας πάνε, συναντήθηκε εκεί με τους αυτοκινητοβιομήχανους, ας το πούμε έτσι, εκεί τους στην Αμερική, Ford, General Motors κλπ. Κλπ. Και τι τους είπε? Αφήστε τα αυτοκίνητα. Αλλάξτε προσανατολισμό. Τι να κάνουμε, αφεντικό? Όπλα. Στρατιωτικό εξοπλισμό. Αφήστε τα αυτοκίνητα. Στρατιωτικό εξοπλισμό θα φτιάχνετε από εδώ και μπρος. Ναι, όντως. Όλη η παγκόσμια οικονομία, η ευρωπαϊκή, μέσα σε αυτά, προσανατολίζεται εκεί. Μάλιστα, λέει, στην Αμερική, οι ανώτατα στελέχη του Πενταγώνου έχουν κάνει ήδη εκτενείς συζητήσεις. Προκαταρκτικές, αλλά ήδη εκτενείς συζητήσεις για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των αυτοκινητοβιομηχανιών, το είπα, για την παραγωγή εξαρτημάτων και συστημάτων για οπλικά μέσα, ακόμη, λέει, προσέξτε, και μέσω προηγμένων μεθόδων όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση. Κυρία Γιαννητόπουλε, θα πιάσεις δουλειά εσύ που είσαι ειδικός σε αυτά. Φεύγεις για Αμερική. Άστα, στη Βουλή δεν θέλει να πας. Πάνε Αμερική να βγάλεις λεφτά με τον εκτυπωτή σου. Πάρε τον εκτυπωτή, να σου πω, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, παίρνεις τον εκτυπωτή που μάλις και πας και παράγεις όπλα. Άγια σου. Έτσι, έτσι. Έτσι, θα κάνουμε και λίγο πικρό χιούμορ, που δεν είναι ακριβώς πικρό χιούμορ, διότι ακούστε, δεν φτάνει που μας ετοιμάζουν τα μεταλλαγμένα μέσω εκτυπωτή, τρισδιάστατου εκτυπωτή. Τα έχετε δει αυτά, έτσι, τα έχετε δει. Θα έχουμε και όπλα, λέει τώρα, οπλικά μέσα, Παναγία μου. Διότι υπάρχει πίεση, λέει, τεράστια στο αμερικανικό απόθεμα οπλισμού. Σωστά το καταλαβαίνουμε. Τους εξαντλούνται τα όπλα, δεν προλαβαίνουν να παράγουν καινούργια όπλα. Και λέει, παιδιά, χρειαζόμαστε παραγωγή όπλων. Δηλαδή να τρελαίνεσαι. Και εδώ και εκεί και παραπέρα. Το άλλο το παλικάρι, ο υπουργός άμυνας, ο Χέξεθ, πιέζει, λέει, για τη μετάβαση της βιομηχανίας σε ρυθμούς πολέμου. Να μετατραπεί η βιομηχανία σε πολεμική. Το ακούστε και αυτό και καθίστε πριν το ακούσετε. Γιατί όσο και να έχουμε εξοικειωθεί με τους αριθμούς, όταν ακούσω ότι το Πεντάγωνο έχει καταθέσει έτοιμα για προϋπολογισμό ύψους 1,5-3 εκατομμύριο δολάρια για πυρομαχικά και μη επανδρομένα συστήματα, 1,5-3 εκατομμύριο δολάρια για να μπουν στο παιχνίδι της παραγωγής όπλων ή αυτοκινητοβιομηχανίας. Οπότε, αντί να παίρνουμε το αυτοκίνητό μας, το καθής ό,τι έχει, θα παίρνουμε το μικρό μας τάνκ, κυρία Γιαννητόπουλε. Αντί να παίρνουμε το μηχανάκι μας, θα παίρνουμε το ντρόν. Οπ, θα καβαλάμε το ντρόν, τσουπ, θα πηγαίνουμε. Θα ρίχνουμε μία βόμβα και θα γυρίζουμε. Οπ, αμέσως. Αλλά άμα είναι τώρα με εκτυπωτή, δεν ξέρω πώς θα γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, πρέπει να μας το εξηγήσεις. Λοιπόν, γυρίζω στην ουσία τώρα. Και από σήμερα το πρωί, δηλαδή τώρα εμείς συζητάμε ως κοινωνία και λέμε, φτιάξω καιρός, ανέβηκε η θερμοκρασία κλπ. Από τις 9 το πρωί που μιλάμε τώρα εδώ της Δευτέρας, εκεί κάτω γίνεται πυρητιδαποθήκη ιστορία. Κλιμακώνονται και βεβαίως αυτό θα επηρεάσει και επηρεάζει και τις τιμές, έτσι, πετρέλαια, χρηματιστήρια. Άλλο σορτάρισμα. Άλλα δισεκατομμύρια θα βγουν σήμερα από τους πονηρούς. Δηλαδή αυτοί που ξέρανε χτες. Βέβαια αυτό έχει αμβληθεί, γιατί τους έχουν πάρει και χαμπάρι και οι μη μοιημένοι στα ενδότερα κόλπα. Σου λέει, αυτοί είναι παπατζίδες. Δεν μπορεί να τους έχεις εμπιστοσύνη. Δηλαδή, γι' αυτό και βλέπετε ότι οι διακυμάνσεις δεν είναι στο βαθμό που ήταν στην αρχή υπό το κράτος του εφηνιδιασμού. Τώρα Έχεις μέσα σου την ελπίδα ότι θα γίνει αυτό, αλλά λες, α, το τι θα γίνει και το αντίθετο. Οπότε παίρνεις τα μέτρα σου. Αυτοί παίρνουν τα μέτρα τους, εμείς τι να κάνουμε. Εμείς περιμένουμε εδώ, κάνοντας το, το είχα πει από την αρχή. Και δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό, ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να ευχόμαστε και να προσευχόμαστε. Κυριολεκτικά δηλαδή. Να ευχόμαστε και να προσευχόμαστε. Η Τεχεράνη, λέει, ειδοποίησε τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή να παίρνουν άδεια ουσιαστικά από το στρατό πριν διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Επίσης, μεσολάβησε μία επίθεση σε τάνκερ, το οποίο πήγε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, προφανώς χωρίς να έχει πάρει άδεια, λεφτά, ιστορία, ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρουν ακόμα από τι, από ποιους και πώς ακριβώς έγινε, και είμαστε ξανά μπροστά, είμαστε ξανά μπροστά στον εμφιάλτη μιας σύραξης, μιας επαναγεννήκευσης της σύραξης, εκεί που υπήρχε, ας το πούμε, μια διπλωματική κινητικότητα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το περίοδο, α, και η ηρωνία, γιατί δεν είναι ότι μας δουλεύουν, είπα, μόνο εδώ οι δικοί μας κυβερνώντες, το λέει επιχείρηση ελευθερία ο Τραμπ. Επιχείρηση ελευθερία αυτό που γίνεται στα στενά του Ορμούς, και εν πάση περιπτώσει θεωρώ, βλέπω δηλαδή, ότι τα πράγματα, καθώς μπαίνουμε όντως στη θερινή περίοδο,

0: την κοινωνικο-οικονομική που υπάρχει και με την υποχώρηση του διαθέσιμου εισοδήματος και με την αβεβαιότητα θα είναι διατεθειμένος, θα έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονα ο άλλος να πάει διακοπές. Πού να πάει, πώς να πάει, τι να πληρώσει. Πόσο θα πληρώσει τα ακτοπλοϊκά. Πόσο θα πληρώσει τα καύσιμα. Πού θα μείνει. Πώς θα αντιμετωπίσει την σχροκέρδεια η οποία μικροδευόμαστε. Διότι ορισμένοι, δεν λέω όλοι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω με ποσοστιαίες αναλογίες, σου λέει αφού δεν έχουμε τζίρους, θα βγάλουμε τα σπασμένα από τους λίγους, από τα κρόιδα. Κοπάνα τις τιμές, ρίξε τις ποιότητες και τις ποσότητες. Δηλαδή χειρότερη ποσότητα και ποιότητα και υψηλότερες τιμές. Οπότε σου λέει να ρεφάρουμε κατά κάποιο τρόπο από τη μείωση της κίνησης που θα έχουμε. Αλλά δεν βλέπω και από το εξωτερικό. Δεν βλέπω δηλαδή όλη αυτή την κατάσταση πώς. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά μας επηρεάζουν και θα μας επηρεάσουν την ίδια ώρα που μπήκε στην επικαιρότητα της, ας πούμε, του δικαστικού και αστυνομικού ρεπορτάζ, να το πω έτσι, η ιστορία με τον 89χρονο που προφυλακίστηκε διότι λέει είναι ύποπτος τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων. Εγώ και για λόγους ουσίας και τύπου και γιατί μολονότι υπάρχει από παλιά η άποψη ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας. Το έχει πει κάποιος αυτό, μην ψάχνουμε τώρα να ξύνουμε πληγές. Έχει λεχθεί ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας συνολικά. Αλλά εγώ είμαι και ουσία και τύπης, για να μην φωνάζει εδώ ο Γιαννητόπουλος ότι θα έχει πρόβλημα κατά της βίας. Αλλά, μεγάλο αλλά, εδώ βάζω αλλά, με συγχωρείτε. Θα διαβάσω τις δύο ειδήσεις και βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας και δεν θα μπω στις πληροφορίες που υπάρχουν ότι αυτές τις μέρες και με αφορμή αυτό που έχει γίνει έχουν σπάσει προς διάφορες πλευρές τα τηλέφωνα ανθρώπων ταλαιπωρημένων, ταλαιπωρούμενων, όχι ταλαιπωρημένων στο παρελθόν, ταλαιπωρούμενων ακόμα και σήμερα από τον ΕΦΚΑ και από τις υπηρεσίες και από όλα αυτά. Και σας αφηγήθηκα την προσωπική μου μαρτυρία πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Με συνάντησε τυχαία στο κέντρο της Αθήνας που ήμουν ομογενής, ηλικιωμένος, που ζει στην Αμερική. Μου λέει, με αναγνώρισε, μου είπε, κύριε Καψαμπέλη, ευτυχώς που έχω τη σύνταξη από το Αμερικανικό κράτος, διότι δούλεψα και εδώ, δούλεψα και εκεί, από εκεί πήρα σύνταξη, από εδώ δεν πήρα σχεδόν τίποτα, δεν θα ζούσα, δεν θα μπορούσα να ζήσω, γι' αυτό πήγα και εγκαταστάθηκα στην Αμερική και ζω στην Αμερική, σας βλέπω μέσω YouTube με τη διαφορά της ώρας κάθε μεσημέρι σταθερά, ήξερε περισσότερα, θυμόταν από όσα θυμόμουν εγώ, για να καταλάβετε πόσο σταθερός και επιμελής. Και έφυγα και γύρισα να ζήσω στην Αμερική, γιατί εδώ θα έπρεπε να πάρω την καραμπίνα. Και για να μην πάρω την καραμπίνα, πήγα στην Αμερική. Ο άνθρωπος αυτός είχε τη δυνατότητα να είναι καλά, καλή του ώρα εκεί που είναι, αν μας βλέπει και μας ακούει. Καλή του ώρα μπορούσε και πήγε στην Αμερική. Την ίδια ώρα λοιπόν εδώ διαβάζω τις δύο αντιτιθέμενες, να το πούμε έτσι, ειδήσεις. Έγινε σύσκεψη λοιπόν, λέει, εκεί στα συστήματα Μέγαρο Μαξίμου και λοιπά, και η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, θα πει όχι στην πρόταση.
1: Δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Κυβέρνηση του Μητσοτάκη, της οικογένειας Μητσοτάκη.
0: Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν θα πούν όχι στην πρόταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή, τους πρώην υπουργούς, που κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Λιβανός, νομίζω, τουλάχιστον, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι πρώην υπουργοί, όπως και να έχει, θα πάνε μέσω του άρθρου 86. η Νέα Δημοκρατία λέει θα πει όχι Μολονότι. Μολονότι είχαν πει ναι αρχικώς ότι αυτά θα τα αντιμετωπίσουν θετικά. Θυμίζω δε ότι ο τρίτος πρώην υπουργός, ο Καραμαλής του Αχιλλέως, έχει πει διατίθεμε να πάω στη δικαιοσύνη και να μην είμαι ξανά υποψήφιος ταυτοχρόνως. Δηλαδή και να λογοδοτήσω στη δικαιοσύνη, Καραμαλής του Αχιλλέως, και να μην είμαι ξανά υποψήφιος. Για Λιβανό και Αραμπατζή, η κυρία Αραμπατζή είναι καινήν βουλευτής, ο κύριος Λιβανός, μη έχοντας επανεκλεγεί, είναι πρόεδρος στα ΕΛΠΕ, παρακαλώ. ΕΛΠΕ. ΕΛΠΕ. Πώς θα ακριβώς θα έχουν ονομάσει, εμείς ΕΛΠΕ τα... Με τα ΕΛΠΕ μεγαλώσαμε, κύριε. Με τα ΕΛΠΕ μεγαλώσαμε. ΕΛΠΕ τα ξέρουμε. Λοιπόν, όχι λέει, όχι. Οι κατηγορίες βαρύτατες για δισεκατομμύρια που φαγώθηκαν χρήματα του ελληνικού λαού, των αγροτών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτής της ρημάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την ξορκίζουμε, δεν μας κάνει, αλλά όταν να τις πάρουμε τα λεφτά τις θα παίρνουμε. Όχι. Όχι. Όχι. Δεν θα βάλουμε εμείς τους βουλευτές και υπουργούς μας σε αυτή την ταλαιπωρία, διότι εμείς αποφαινόμεθα ότι είναι αθώοι. Ως εκ τούτου, δεν. Και την ίδια ώρα η άλλη είδηση μου φέρθηκαν σαν σκουπίδι. Με πλήγωσε η πατρίδα μου. Λέει αυτός ο πιστολέρο, 89χρονος. Και άκουγα τις δηλώσεις του. Δεν θα τον υπερασπιστώ στην πράξη που έκανε. Το ξαναλέω, το ρεπορτάζ λέω και βαράτε μετά όσο θέλετε. Δεν είναι, λέει, το θέμα μου. Δεν ήταν το θέμα μου, λέει, τα χρήματα. Το θέμα μου ήταν ο τρόπος που με αντιμετώπιζαν. Αυτό. Μου φέρθηκαν σαν σκουπίδι. Με πλήγωσε η πατρίδα μου. Πήγαινα να ζητήσω το αίτημά μου, το δίκιο μου, κατ' εμέ, κατ' αυτόν, και με πετάγαν έξω. Δεν ήταν, λέει, τα χρήματα, πόσα ευρώ. Ήταν η αντιμετώπιση. Και κάντε τώρα εσείς τη σύγκριση. Εγώ την κάνω. Δεν ντρέπομαι να την κάνω, δεν κρύβομαι. Πώς αντιμετωπίζεται η μία κατηγορία, πώς αντιμετωπίζονται τα παιδιά του συστήματος, του πολιτικού συστήματος, της Νέας Δημοκρατίας εν προκειμένου, και πώς αντιμετωπίζεται ένας θνητός, ασκουπίδι. Ο ίδιος λέει σαν σκουπίδι. Κρατήστε τα αυτά λοιπόν σαν εικόνα, γιατί μετά αναρωτιόμαστε, γιατί υπάρχει αυτή η ένταση μέσα στην κοινωνία. Όχι, εμείς δεν το αναρωτιόμαστε, αυτοί το αναρωτιούνται. Και μιλάνε για τοξικότητες, μιλάνε για οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Αν υπάρχει τοξικότητα, ο ηθικός αυτούργος είναι η ίδια η εξουσία. Εν προκειμένου, η παρούσα και οι προηγούμενες. Ανάλογα φέρονταν. Διότι τα έχουμε ξαναπεί, αρχή ανδραδείκνηση. Την τοξικότητα την πυροδοτεί, την τροφοδοτεί και θέλετε να σας πω κάτι. Τώρα στείλουν και νομίζω και μέσα από αυτό παγίδα οι κυβερνώντες. Δηλαδή, μέσα από την τοξικότητα, και αυτό εγώ το βλέπω, το διαπιστώνω, από εκεί πέρα δεν μπορώ να κάνω κάτι παρά να το πω. Μπορώ να κάνω λάθος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να εργαλειοποιήσει αυτή την τοξικότητα για να φοβήσει αφενός κόσμο, να επανασυσπυρώσει αφετέρου κόσμο, ο οποίος έχει στενότερα ή ευρύτερα συμφέροντα από την κυβέρνησή του, από το σύστημα εξουσίας, λέγοντάς τους ότι κοιτάξτε να δείτε, άμα χάσω, αν φύγω, θα χάσετε κι εσείς. Ο καθίστο καθητής του. Άλλοι φοβούνται ότι θα χάσουν την αργομισθία τους. Άλλοι φοβούνται ότι θα χάνουν τη σύμβασή τους. Άλλοι φοβούνται ότι θα χάσουν τη μετάθεσή τους. Άλλοι φοβούνται ότι θα χάσουν τις άκρες τους. Ο καθένας κάτι μπορεί να φοβάται και ταυτοχρόνως να είναι επιρρεπής στην εξαγορά με την ευρύτερη έννοια. Και γιατί λέω με την ευρύτερη έννοια? Διότι για παράδειγμα μπορεί σε μια περιοχή να γίνει μια γενικότερη, έτσι ας πούμε, εξαγορά, να γίνει κάτι, να δοθούν χρήματα για να φτιαχτεί ένα, ας το πούμε, έργο, μια δουλειά, κάτι το οποίο και λοιπά, από το οποίο επωφελούνται ορισμένοι. Μια κατηγορία, οι οποίοι είναι ψηφοφόροι. Σου λέει, πάρτε εσείς τα λεφτά, από το κράτος δηλαδή, από τα κονδύλια, φτιάχτε αυτό, μαϊμού, ξεμαϊμού, θα βγάλετε λεφτά, εντάξει. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα, σαν προσπάθησε να το εργαλειοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα και αυτό το οποίο, ναι, είναι μια απάτη κανονική τώρα, τι να λέμε με τις τράπεζες, το πουλάει. Το πουλάει επικοινωνιακά. Λέει, ναι, το έκανα, δεν το κάνω. Ο άλλος που δεν ξέρει ακριβώς λεπτομέρειες, α, σου λέει, είδες, κάτι κάνει ρε παιδί μου με τις τράπεζες, κάτι κάνει. Έχουμε μπει δηλαδή κατεξοχήν στη φάση της επικοινωνίας και της προπαγάνδας, με ορίζοντα, γι' αυτό σας είπα, κρατήστε το 27 Σεπτεμβρίου, ήδη οι ίδιοι έχουν αρχίσει να διακινούν ημερομηνίες, προκήρυξης εκλογών, λέει, αρχές Σεπτεμβρίου, 3 με 4 εκεί Σεπτεμβρίου, πότε είναι η ΔΕΘ, και σημειωμένη την ημερομηνία 27, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη φάση η ημερομηνία διακινείται για να σφίξουν τα γάλατα που λέμε, διότι την ίδια ώρα, εν ώψη της συνεδρίασης που έχει την Πέμπτη στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κ. Μητσοτάκης, συναντιέται, λέει, με βουλευτές. Εγώ, εντάξει, μπορεί να πέφτω έξω συχνά, αλλά καμιά φορά πέφτω και μέσα. Αυτοί οι κύριοι που έκαναν, λέει, οι πέντε του επιτελικού κράτους, είπα ότι συμφωνώ με την άποψη ότι είναι του γλυκού νερού. Γιατί ίσα εξ αυτών που ήταν και του Σαμαρά, λέει, πρωτοπαλίκαρο Κατσανιώτης, πήγε και συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη και σούπα μου πες, εντάξει. Σούπα μου πες, ναι, Αντρέα, ναι, πρόεδρε, ναι, εντάξει.
1: Θα σας πω μια είδηση.
0: Μισό, τελειώνω.
1: Για το θέμα αυτό.
0: Και μαζί και ο Μηταράκης, που είναι επίσης κατηγορούμενος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά. Ναι.
1: Την Πέμπτη, που έχει κοινοβουλευτική ομάδα, θα αποφασίσει και ο κύριος Κώστας Καραμαλής της Ραφίνας αν θα παρευρεθεί ή όχι στο συνέδριο του κόμματος. Διότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάλει λιτούς και δεμένους να τον πείσουν να πάει στο συνέδριο. Γιατί θεωρεί ότι θα είναι μεγάλο κτύπημα για αυτόν σε βάρος του αν δεν παρευρεθεί, έστω και να μην μιλήσει,
0: ναι,
1: να πάει στην έναρξη του συνεδρίου ο Κώστας Καραμαλής.
0: Ακολουθώντας τα χνάρια του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος ειδοποίησε ότι θα πάει. Κατά τα άλλα, ο κύριος Μεϊμαράκης...
1: Άλλο Μεϊμαράκης, άλλο Καραμαλής.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Άλλωστε, όπως θυμάσαι και ξέρεις, την...
0: Τι εννοείς άλλο, δεν κατάλαβα.
1: Την υποψηφιότητα Μεϊμαράκη υπονόμευσε ο Καραμαλής τότε.
0: Τι εννοείς άλλο?
1: Στον Κυριακό.
0: Τι εννοείς άλλο? Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τώρα. Τι εννοείς άλλο? Ο κύριος Μεϊμαράκης δεν πήγε και συναντήθηκε με τον. Και φωτογραφήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά, που κατηγορεί ως χίλια πράγματα το Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του και θα φτιάξει κόμμα. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν. Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν, που πήγε στην Πύλο και τον πήρε τηλέφωνο και του λέει, Αντώνη, εδώ είμαι.
1: Αδερφέ μου.
0: Τέλος πάντων.
1: Εγώ μιλάω για τον Καραμαλή τώρα, έτσι τι λες.
0: Θα μπορούσα να πω πολλά για τον Καραμαλή, αλλά νομίζω ότι ο ίδιος έχει αυτοαπαξιωθεί, οπότε δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία παρά μόνο εντυπώσεις. Πιο μεγάλη σημασία.
1: Εντυπώσεις έχει, ακριβώς.
0: Πιο μεγάλη σημασία για μένα έχει στάσει των βουλευτών, διότι αν καταφέρει ο κύριος Μητσοτάκης που θα το καταφέρει.
1: Μην περιμένεις πολλά πάντως.
0: Αν καταφέρει ο κύριος Μητσοτάκης την Πέμπτη να εμφανίσει ύστερα από όλο αυτό το πράγμα στην κατακλείδα της συνεδρίασης ένα κλίμα ότι εντάξει, έχουμε το, εντάξει.
1: Δεν έγινε και τίποτα.
0: Δεν έγινε και τίποτα.
1: Θα το καταφέρει.
0: Ναι, λέω.
1: Γνωρίζοντας τους βουλευτές, εγώ το λέω.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Λέω, κρατάω μια πιθανότητα, διότι λέω, ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία, ότι θα βρεθούν κάποιοι και θα του πούνε, όπως εδώ. Δεν θα βρεθούν. Εντάξει. Αν το καταφέρει, τότε κανείς δεν θα ασχολείται επί της ουσίας, πραγματικά το λέω, και με σεβασμό στο θεσμό του και στην ιδιότητά του, κανείς δεν θα ασχολείται πια με τον Καραμαλή.
1: Συμφωνώ απόλυτα στο θέμα αυτό. Άλλωστε, άνθρωποι οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στη λαιλασία και χρεοκοπία επί Καραμαλή, αυτή τη στιγμή είναι ομοτράπεζοι της οικογένειας Μητσοτάκη και χρησιμοποιούνται για να πούν τα μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη ότι είμαστε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ δεν έχουν καμία σχέση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και δεν είναι σε καμία περίπτωση συνεχιστές του κόμματος που ιδρύθηκε το 1974. Αυτά για την ιστορία, διότι, εντάξει, για τους νέους ανθρώπους που ακούνε δεν λένε και πολλά πράγματα. Σε μια χώρα που υπάρχει ένα κόμμα το οποίο κυβερνά, και ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι όντως ευρηματικός ο τίτλος της εφημερίδας σήμερα, 41 στελέχη του κυβερνώντος κόμματος είναι μέσα στα σκάνδαλα και στη διαφθορά κατηγορούμενοι. 41, δηλαδή, με συγχωρείτε, ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε 41. Υπάρχει ένα χωριό, Αμανή Χίου λέγεται. Αυτό το χωριό είχε καεί στις πρόσφατες, πριν λίγο καιρό, πυρκαγιές στο νησί και είχε δοθεί μία αναβολή, αναστολή πληρωμών, γιατί οι κάτοικοι είχαν υποστεί μεγάλη περιπέτεια σε ό,τι αφορά τα οικονομικά τους. Αυτή η αναστολή πληρωμών έληξε το Φεβρουάριο. Και αν νομίζετε ότι οι άνθρωποι πήγαν και πλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί οι περισσότεροι περιμένανε, πιστέψανε. Εντάξει, δεν είναι κακό να πιστεύεις. Πιστέψανε την κυβέρνηση, το καθεστώς Μητσοτάκη και τους ντόπιους βουλευτές, ότι η κυβέρνηση θα τους δώσει κάποια οικονομική βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε όλους από τις πυρκαγιές. Ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Τίποτα. Και τώρα φωνάζουν. Πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να πουλήσουν διάφορα πράγματα προκειμένου να ξεχρεώσουν οποιασδήποτε χρέη έχουν δεξιά και αριστερά. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Και για λόγους υγείας και για λόγους ηλικίας και γιατί τέλος πάντων σου λέει, εάν έχεις ακίνητο και θέλεις να το πουλήσεις για να ξεχρεώσεις, την έχεις πατήσει. Μου έλεγε φίλη μηχανικός τι τραβάνε οι μηχανικοί πηγαίνοντας σε σπίτια τέτοιων ανθρώπων, οι οποίοι ιδιοκτήτες αγανακτισμένοι από ένα σύστημα που λέγεται ηλεκτρονική ταυτότητα και η οποία έγινε μόνο με έναν σκοπό: να γεμίζουν τα κρατικά ταμεία με λεφτά. Αυτή η ηλεκτρονική ταυτότητα έγινε μόνο για αυτό το σκοπό. Δεν έχει καμία άλλη εξήγηση. Ζητάει το κράτος λεφτά και για το παραμικρό, για την τρίχα. Μιλάμε για σπίτια τα οποία είναι παλιά. Και τότε ο κατασκευαστής έλεγε: εδώ έχω σχεδιάσει έναν τοίχο. Μήπως πρέπει να κάνω ένα παράθυρο να μπαίνει λίγο αέρας. Και έκανε παράθυρο. Σε άλλο σπίτι είχε σχεδιάσει ένα παράθυρο και επειδή αυτό το παράθυρο έβγαινε σε χώρο που δεν ήταν σίγουρο ότι δεν θα μπουκάρει κάποιος κλέφτης, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, όταν τελείωνε η κατασκευή του, είπε: ρε φίλε, μην μου κάνεις παράθυρο εκεί πέρα, κάνε ένα τοίχο. Και έκανε τοίχο. Μου έλεγε λοιπόν αυτή η μηχανικός ότι πρέπει να πληρώσει. Τι λέω να πληρώσει, πρόστιμο? Ναι, μου λέει, πρόστιμο. Γιατί δεν έκανε παράθυρο? Ναι, μου λέει, πρόστιμο. Ένας άλλος είχε στην τουαλέτα αυτά τα παραθυράκια για να εξαερίζεται. Επειδή εκεί που ήταν σχεδιασμένο δεν μπορούσε να γίνει για πολλούς και διαφόρους λόγους, το έκανε στον άλλο τοίχο, απέναντι. Πρόστιμο! Ρε και εκεί πρόστιμο, ρε, μου λέει. Πρόστιμο! Έλα, ρε, λέω. Ναι, μου λέει, δεν μπορεί να φανταστείς τι τραβάμε, διότι όλοι οι ιδιοκτήτες ξεσπούν στο μηχανικό. Δεν φταίμε εμείς, λέει, σε τίποτα. Κλείνοντας, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, θέλω να πω για τον ο Πεκεπέ. Υπάρχει κάποια κυρία Τυχεροπούλου, η οποία ήταν τόσο τίμια που αποκάλυψε όλο αυτό το φαγοπότι. Η κυρία Τυχεροπούλου λοιπόν τελεί υπό συνεχή δίωξη από το καθεστώς Μητσοτάκη. Δικαιώθηκε στα δικαστήρια. Οφείλει να γυρίσει στην καρέκλα την οποία κατήχε πριν τη δίωξή της. Δηλαδή τώρα που ο Πεκεπέ είναι στην ΑΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή, θα πρέπει να πάει στην καρέκλα της. Ο κύριος Πιτσιλής, πρέπει να σας πω, ότι έχει βάλει στην καρέκλα τους στελέχη το ΠΚΠ, τα οποία έχουν ήδη υποστεί διώξεις και είναι κατηγορούμενοι για το φαγοπότι στον ΠΚΠ. Και ο κύριος Πιτσιλής τους έβαλε στην καρέκλα τους. Για την κυρία Τυχεροπούλου δεν τη βάζει στην καρέκλα της ο κύριος Πιτσιλής, της ΑΔΕ, που κυνηγάει τον Περιπτερά γιατί δεν έκοψε απόδειξη για ένα κουτί τσίκλες και έκανε έφεση εναντίον της δικαστικής απόφασης που δικαιώνει την κυρία Τυχεροπούλου ο κύριος Πιτσιλής της ΑΔΕ. Αυτό λέγεται εκδίκηση. Αυτό λέγεται εκδίκηση του χειρίστου είδους. Μια γυναίκα που θα έπρεπε να ήταν κόσμημα για τη δημόσια διοίκηση, σημείο αναφοράς για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που σήκωσε ανάστημα στα λαμόγια του ΠΚΠ, που κάποιος έλεγε ότι θα μπορούσε να τη σπάσει, να τη σκοτώσει, να τη κάνει κακό για να τελειώνουμε. Τώρα η ΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή συνεχίζει τη δίωξή της. Καλημέρα κύριε Τζαβέλα, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Τζαβέλα. Αυτό δεν είναι θέμα για σας. Δεν είναι θέμα. Λέω εγώ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το ευεργετικό σου σάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η προβληματική στάση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου στο σκάνδαλο των υποκλοπών επαναλαμβάνεται και στην υπόθεση των Τεμπών, καθότι η ανώτατη δικαιοσύνη λειτουργεί ως στενός σύμμαχος της κυβερνητικής γραμμής. Το δημόσιο περιορίζει τις κατηγορίες μόνο σε 4 υπαλλήλους, ενώ το διοικητικό πρωτοδικείο αναγνωρίζει ξεκάθαρη ευθύνη του Υπουργείου Μεταφορών και επιδικάζει αποζημιώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για παράνομες παραλήψεις του Υπουργείου. Η νέα μηνιαία διακοπή της δίκης για εργασία στην αίθουσα των 1,6 εκατομμυρίων ευρώ επιτείνει τις χρονοτριβές και η διαδικασία απόδοση ευθυνών στον πρώην Υπουργό Μεταφορών παρουσιάζει χαρακτηριστική καθυστέρηση. Η Ελλάδα και το κυβερνών κόμμα εξάγουν αμφιλεγόμενες πρακτικές στις Βρυξέλλες, καθώς διεθνής δημοσιογραφική έρευνα αποκαλύπτει σκάνδαλο πλουσιοπάροχων συμβάσεων στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ και ο γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μέλος της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Μπακόλας προσέλαβαν 2 συμβούλους με στενούς δεσμούς στο ελληνικό κυβερνητικό επιτελείο και την ομάδα Αλήθειας, καταβάλλοντας αμοιβές που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ μέσα σε ένα μόλις εξάμηνο. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εξάντλησε τα αποθεματικά του για να καλύψει τις μηνιαίες απολαβές των 100.000 ευρώ μετά την επίσημη άρνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να χρηματοδοτήσει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η αποκάλυψη αυτή εκθέτει το πλέγμα σχέσεων της ηγεσίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με την Αθήνα και γύρει ερωτήματα για την απουσία εισαγγελικής έρευνας παρά τις διαπιστώσεις των εποπτικών αρχών για την αδικαιολόγητη σπατάλη των πόρων. Νέο καθεστώς προβλέπεται στις εξώσεις. Ο νόμος 5221 του 2025 καθιερώνει πλέον την έκδοση διαταγής απόδοσης ακινήτου μέσω πιστοποιημένου δικηγόρου, παρακάμπτοντας τις πολυετείς καθυστερήσεις των παραδοσιακών δικαστηρίων. Η νέα ρύθμιση αγγίζει άμεσα χιλιάδες ιδιοκτήτες και μισθωτές, θέτοντας ένα αυστηρό εξάμηνο περιθώριο για την μεταστέγαση του ενοικιαστή μετά την υποχρεωτική εξώδικη ειδοποίηση. Ειδοποίησή του αυτή η κυβερνητική επιλογή ενισχύει την ασφάλεια των ιδιοκτητών, όπως την ίδια στιγμή αφήνει τους μισθωτές εκτεθειμένους σε μια ολοένα και πιο πιεστική στεγαστική πραγματικότητα. Το Υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει νέο κώδικα ηθαγένειας μετά από 22 χρόνια για την απλούστευση και ψηφιοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών. Το νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγει ένα πληροφοριακό σύστημα και διατηρεί τις εξετάσεις του πιστοποιητικού επαρκών γνώσεων ως βασικό πυλώνα αξιολόγησης των ετούντων. Η επιτυχία των υποψηφίων στις τελευταίες εξετάσεις του 2025 ήταν στο 44,55%. Μόλις 2 ημέρες μετά την Πρωτομαγιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε μονομερώς την Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μερκοσούρ Ενέργεια, η οποία αγνόησε την εκκρεμή δικαστική προσφυγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αγροτών, η μαζική ζωή φθηνών αγροτικών προϊόντων από τη Λατινική Αμερική, όπως προβλέπει η συμφωνία, απειλεί άμεσα την επιβίωση των Ελλήνων κτηνοτρόφων και των καλλιεργητών ρυζιού στη Θεσσαλία και την Μακεδονία. Η ελληνική κυβέρνηση προσυπέγραψε τη συμφωνία χωρίς αντιρρήσεις, κάτι που ευνοεί τις βιομηχανίες του Ευρωπαϊκού Βορρά εις βάρος της εγχώρης αγροτικής παραγωγής. Ο πρόεδρος Τραμπ προανήγγειλε την έναρξη της ανθρωπιστικής επιχείρησης Project Freedom για τον άμεσο απεγκλωβισμό εμπορικών πλοίων ουδέτερων χωρών από τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, απειλές ότι το Ιράν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που θα επιχειρήσουν να πλησιάσουν ή να μπουν στα στενά του Ορμούζ, απίφθινε ο Ιρανικός στρατός λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ για την έναρξη της επιχείρησης. Ο κ. καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 13 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: Άλλο τούτο πάλι. Ρε Κυριάκο. Βρε Κυριάκο αγόρι μου. Ρε παλικάρι μου. Εσύ που παριστάνεις το μεγάλο παγκόσμιο ηγέτη, τι χαστού και ατρός συνέχεια. Ακούστε το. Όπως γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι, ο κύριος Μητσοτάκης έχει κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία και δίνει συνέχεια όπλα από τον ελληνικό στρατό στην Ουκρανία. Χωρίς να μας λέει αν αυτά τα όπλα τα δίνουμε έτσι δωρεά, γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι, ή παίρνουμε κάποια λεφτά. Μα το προσπερνώ αυτό. Η Ελλάδα, και εγώ βέβαια απορώ γιατί ζητάμε βοήθεια από την Ουκρανία. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ είχα δει μια ελληνική εταιρεία να έχει ένα τέτοιο, μια τέτοια κατασκευή. Ελληνικότατη εταιρεία και είχε μάλιστα γίνει και επίδειξη. Η Ελλάδα λοιπόν του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του μεγάλου παγκόσμιου αυτού ηγέτη, ζήτησε από την Ουκρανία να μας δώσει θαλάσσια ντρόνς, να μας βοηθήσει να κάνουμε. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς. Και ο κύριος Ζελένσκι, σε αυτόν που στέλνουμε όπλα, σε αυτόν που στέλνουμε λεφτά, ξέρετε τι είπε? Για να σας δώσω, για να σας βοηθήσω, πρέπει να με ενημερώνετε πού θα τα χρησιμοποιήσετε. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ ο Ζελένσκι το εξής. Αν εγώ σας δώσω ένα θαλάσσιο ντρόνς και εσείς πάτε να το χρησιμοποιήσετε εναντίον ενός τουρκικού πλοίου, δεν θα σας το επιτρέψω. Ρε μεγάλε Κυριάκο, ρε μεγάλε Κυριάκο, σε ξεφτιλίζει ακόμη και ο Ζελένσκι? Και ο Ζελένσκι, ρε μεγάλε, τέτοια ξεφτιλά σου βάζει όρους ο φιλότουρκος Ζελένσκι, τον οποίον εσύ εξοπλίζεις? Μπράβο ρε μεγάλε Κυριακό, είσαι όντως παγκόσμιος ηγέτης της ΦΑΠΑΣ. Και σήμερα η περήφανη κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον άλλον φιλότουρκο, τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί γίνεται μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τον Τσίπρα και την προδοσία της Μακεδονίας Πρέσπες, και αποκαλύπτεται, όχι ότι το ξέραμε, αλλά επαναλαμβάνεται, ξανά αποκαλύπτεται η μεγάλη καούρα των Γερμανών εναντίον της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Οι Γερμανοί της κυρίας Μέρκελ, νεοναζί Μέρκελ, νεοσταλινική Μέρκελ, είχαμε ένα συνδυασμό νεοσταλινικής Μέρκελ και νεοναζί Σόιμπλε. Αυτοί λοιπόν οι τύποι πίεζαν τον... Δεν ήθελε και πολύ μεγάλη πίεση. Πουλημένος ήταν, έτοιμος ήταν, πρόθυμος ήταν. Το Τσίπρα, προχώρα εσύ στην προδοσία της Μακεδονίας και εμείς είμαστε εδώ. Και ο Τσίπρας λέει, εγώ δεν διαπραγματεύτηκα τη μείωση των συντάξεων, να μην μειωθούν οι συντάξεις και να κάνω πρέσπες. Ναι, αλλά έβαλε στη Μακεδονία με άλλα. Με άλλες διαπραγματεύσεις. Έβαλε δηλαδή την κυριαρχία. Γιατί το να ξεπουλάς το όνομα της Μακεδονίας είναι εθνική κυριαρχία. Είναι έδαφος. Είναι αέρας. Είναι θάλασσα. Είναι προδοσία η οποία είναι ατιμόρυτη. Γιατί η κυρία Μέρκελ ήρθε εδώ και τράβηξε το αυτί του Μητσοτάκη, μην τολμήσεις και αντιδράσεις. Και ο Μητσοτάκης πήγε για σκι. Θα θυμάστε αυτά, έτσι. Θα θυμάμαστε όλοι. Μου είχε κάνει λοιπόν, μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί κανείς δεν συζητάει τώρα οι Γερμανοί, οι Κολογερμανοί της Μέρκελ και του Σέιμπλε. Γιατί είχαν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τις πρέσπες και διαπραγματευόντουσαν με τον Τσίπρα. Κάνε εσύ τις πρέσπες και εμείς είμαστε εδώ να σε βοηθήσουμε. Να σου δώσουμε ό,τι θέλεις. Και έρχομαι και στο σήμερα. Τώρα φαίνεται γιατί οι Γερμανοί βάζουν τον πρόθυμο Μητσοτάκη τώρα να κάνει πρέσπες Αιγαίου. Τώρα εξηγείτε γιατί η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη μιλάει για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Τώρα εξηγείτε γιατί η αδερφή του Πρωθυπουργού λέει να μην γίνουν 12 μίλια νότια της Κρήτης και να μην σπάσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Γιατί πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα ενδιαφέρον γερμανικό, νεοναζιστικό, για τιμωρία και διάλυση της Ελλάδος. Το έχει πει σε δηλώσεις που έχω διαβάσει ο ίδιος ο Χίτλερ, ότι αν δεν ήταν η αντίδραση, η αντίσταση των Ελλήνων, δεν θα είχα καθυστερήσει εγώ και θα είχα εισβάλει στη Σοβιετική Ένωση όταν ήταν καλός ο καιρός και θα είχα κερδίσει τον πόλεμο, το Β, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα η ήττα κατά ένα μεγάλο μέρος των Ναζί οφείλεται στην Ελλάδα και τώρα οι νεοναζί καλούνται να πάρουν την εκδίκησή τους για λογαριασμό του Χίτλερ, βάζοντας μπροστά την οικογένεια Μητσοτάκη. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση που ο Μητσοτάκης, η οικογένεια Μητσοτάκη, συνεχίζει να καλύπτει τον Τσίπρα, τον προδότη της Μακεδονίας, τον άνθρωπο που έφτισε το δημοψήφισμα και το άλλαξε μέσα σε λίγη ώρα. Τον άνθρωπο που έκλεψε την ψήφο του ελληνικού λαού εξαπατώντας, ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης δηλαδή, με ένα νόμο και ένα άρθρο. Τον άνθρωπο που ενώ και εγώ τους 104 στο μάτι, ο ίδιος έκανε σοου. Του δεν γνωρίζει. Ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης δηλαδή, έτσι. Εάν θέλετε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, Μητσοτάκης Τσίπρας είναι ίδια ακριβώς. Είναι το ίδιο νόμισμα οι δύο πλευρές του. Είναι αδίστακτοι, ελέγχονται πλήρως από νταβατζίδες, Έλληνες και ξένους, με ό,τι σημαίνει αυτό το ελέγχονται. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η Ελλάδα, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ο Έλληνας. Προφανώς έχουν μεγάλη ευαισθησία στα οικονομικά, τα δικά τους όμως, όχι τα δικά σας. Και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται στηρίζοντας ο ένας τον άλλον την ατιμωρησία τους. Και σε εσωτερικό επίπεδο με Έλληνες νταβατζίδες λαθρεμπόρους, και στο εξωτερικό κυρίως με Γερμανούς. Γι' αυτό οι Έλληνες νταβατζίδες λαθρέμποροι, σε συνεργασία με τους Γερμανούς, έχουν ανασύρει ως Λάζαρο τον κύριο Τσίπρα για να στηρίξει το Μητσοτάκη, για να συνεχίσουν να λαιλατούν με την κερδοσκοπία τον ελληνικό λαό. Αυτό ζούμε. Ζούμε πολιτικούς πρόθυμους στα συμφέροντα εναντίον της Ελλάδος και των Ελλήνων. Και αυτοί έχουν ονοματεπώνυμο: Αλέξης Τσίπρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όποιος του στηρίζει σε αυτό είναι συνυπεύθυνος. Δεν μπορεί κανένας βουλευτής της κυβερνητικής παράταξης και τότε και σήμερα να κουνάνε το δάχτυλο. Ο Μητσοτάκης, αν δεν είχε τη στήριξη των βουλευτών, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν θα μπορούσε να βγαίνει και να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό για τα πανωτόκια των τραπεζών. Θα έπρεπε σήμερα οι βουλευτές να του πούνε: Ελλάδο ρε φίλε, τόσο καιρό αφήνουμε τις τράπεζες και λαιλατούν τους Ελληνές. Από το 23 που μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς που λέμε μένουμε Ευρώπη για να έχουμε τα ωφέλη της Ευρώπης και δεν εφαρμόζουμε αυτά που λέει η Ευρώπη και αφήνουμε τις τράπεζες να κλέβουνε με καταχρηστικές πρακτικές. Ακούσατε κανένα, ναι? Εγώ άκουσα έναν τύπο ονόματι Βορύδη να βγαίνει και να υπερασπίζεται τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα, την ημέρα που αποκαλύφθηκε τι παρακολουθήσεις, υποκλοπές δηλαδή, έχει υπογράψει ο κύριο Τζαβέλας. Με συγχωρείτε κύριε Τζαβέλα, έχετε υπογράψει όλα αυτά, όλα αυτά εσείς, και έχετε το θράσος να βάζετε στο αρχείο υπόθεση για την οποία είστε κατηγορούμενος και απολογούμενος και ελεγχόμενος? Κλείνοντας, θέλω να πω δύο πράγματα για τα οποία θέλω να καταθέσω τη δική μου συμβουλή. Όσοι έχετε πρόβλημα με fans, με εισπρακτικές εταιρείες, να απαντάτε με αγωγές. Τις αγωγές τις φοβούνται. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει διεύθυνση στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε καταγγέλλοντας τις πρακτικές αυτές και καλώντας τον διοικητή και τις υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος να πάρουν θέση. Φοβούνται και τα δύο, και τις αγωγές και τις αναφορές στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το άλλο που θέλω να πω είναι για τους δικηγόρους των δικηγορικών συλλόγων. Κύριοι, όσοι ενδιαφέρεστε για το θέμα των υποκλοπών, μηνυτήρια αναφορά. Έτσι κάθισαν στο σκαμνί ο Παπαδόπουλος και ο Ιωαννίδης με μηνυτήρια αναφορά που έκανε ο Αλέξανδρος Λικουρέζος εναντίον τους και καταδικάστηκαν σε ισόβια. Αυτά τα δύο έχω να πω προς το παρόν, διότι αν δεν ξεσηκωθούμε δεν πρόκειται να σωθούμε. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Θυμάστε τι φασαρία έγινε πριν από λίγο καιρό όταν υπογράφτηκε η περίφημη συμφωνία Μερκοσούρ μεταξύ Ευρώπης και των χωρών κάτω της Μερκοσούρ, από εκεί πήρε και το όνομά της. Ακούσατε κανέναν να δίνει έμφαση στο γεγονός ότι ξεκίνησε η εφαρμογή της ήδη από την πρώτη του μήνα, την Πρωτομαγιά δηλαδή, ήταν πρωτομαγιάτικο τώρα αυτό, ξεκίνησε παρακαλώ η εφαρμογή της συμφωνίας, μολονότι το περιμέναμε βέβαια, δεν ήταν έκπληξη, το είχαν προαναγγείλει αυθαιρέτως κατά την εκτίμηση πολλών οι Ευρωπαίοι και οι γείτορες, ότι παρά την παραπομπή της συμφωνίας με απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε παράλληλα την εκκρεμωδικία, παρά το γεγονός δηλαδή ότι το δικαστήριο δεν έχει αποφανθεί. Βλέπω τον κύριο, συγγνώμη, τον κύριο Φαραντούρη στο Sky. Δεν έχουμε ήχο. Δεν ξέρω αν θα τον ρωτήσουν.
0: Όχι,
1: γιατί
0: είναι από προηγούμενη.
1: Είναι από προηγούμενη.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα ξέρουμε αν τον ρωτήσανε αν ήταν στην Goldman Sachs, αν ήταν στη Νέα Δημοκρατία συνεργάτης.
0: Δεν γίνεται.
1: Του Σουφλιά και του, και του Μανώλη Κεφαλογιάννη. Όχι, αν ήταν συνεργάτης του Αυγενάκη, αν ήταν στη ΔΕΠΑ, αν ήταν.
0: Όχι, δεν γίνονται αυτά.
1: Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Λέω λοιπόν ότι ξεκίνησε η εφαρμογή της Μερκοσούρ από την 1η Μαΐου, παρά την εκκρεμωδικία, παρά το γεγονός ότι είναι στην κρίση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και δεν ξέρουμε πότε θα ληφθεί η απόφαση επ' αυτής. Παρά τα αυτά λοιπόν ξεκίνησε. Το πιο σημαντικό θα μου πείτε, εντάξει, ξεκίνησε, τι να κάνουμε. Είναι η καταγγελία η οποία έγινε επισήμως, παρακαλώ, και επωνύμως από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών του Δημοσίου, τον κύριο Νίκο Κακαβά, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στα γραφεία του της Ομοσπονδίας εκεί, του Επιμελητηρίου, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Αιγαίου στη Μυτιλίνη, και αποκάλυψε, ήταν για τον αυτόδη πυρετό η συζήτηση και η συνέντευξη που απασχολεί τη Λέσβο, απεκάλυψε με την ευκαιρία ότι τα πρώτα κατεψυγμένα κοτόπουλα που έφτασαν στην Ελλάδα από τη Βραζιλία στο πλαίσιο εφαρμογής της Mercosur βρέθηκαν σε ποσοστό 80%, παρακαλώ. 8 στα 10. 8 στα 10 κοτοπουλάκια. Με σαλμονέλα. Κατά τους ελέγχους που έγιναν, βρέθηκαν με σαλμονέλα και επεστράφησαν πίσω. Τώρα, το δεχόμαστε αυτό ως διαδικασία, αλλά Και μόνο ότι με το καλημέρα, προσέξτε τώρα, με το καλημέρα που υποτίθεται στην αρχή, όλα γίνονται πιο προσεκτικά. Ακόμα και για λόγους προσχηματικούς. Δηλαδή όταν εφαρμόζεται, ρε παιδί μου, ένα νέο μέτρο, όλοι πάντα προσέχουν. Και από εδώ και από εκεί και παραπέρα σου λέει αρχή είναι, όταν περάσει λίγο καιρός, χαλαρώσουν τα πράγματα, εντάξει. Το λέμε με ύφος κιόλας. Εντάξει, μωρέ. Φανταστείτε λοιπόν από την αρχή κιόλας, με το καλημέρα, να έρχονται χαλασμένα με σαλμονέλα. 80% οι έλεγχοι έδειξαν κατά την επίσημη καταγγελία και δεν έχω δει καμία αντίδραση, καμία διάψευση, παρακαλώ πάρα πολύ, επί της καταγγελίας αυτής. Όπως επίσης γενικώς δεν βλέπω να υπάρχει, χαλάσει ο κόσμος το προηγούμενο διάστημα. Θυμάστε, το θυμόμαστε, ότι είχε συμπέσει και με την ιστορία των αγροτικών κινητοποιήσεων.
2: Τώρα είναι ο Φαραντουρίς, λάθος έκανα εγώ.
1: Α.
2: Από ό,τι βλέπω.
1: Αλίμονο, ότι δεν θα είναι ζωντανός ο Νικόλας.
2: Μα είχε ξαναβγεί, γι' αυτό σου λέω.
1: Λοιπόν, ωραία, ευκαιρία είναι λοιπόν.
2: Ναι, το Σαββατοκύριακο πήγαινε, ερχόταν.
1: Να μάθουμε.
2: Την ίδια μέρα βγήκε το πρωί στο Sky και μετά βγήκε στο Μέγκα. Το ίδιο πρωινό.
1: Αναρωτιέμαι λοιπόν, τον ρωτήσει κανείς το 2004 με το 2009 που ήταν σύμβουλος υπουργών της κυβέρνησης Καραμαλή, το 2009 πριν πέσει η κυβέρνηση μέχρι το 2019 με όλες τις κυβερνήσεις, με όλες τις κυβερνήσεις από το 9 στο 19, καμιά δεκαριά κυβερνήσεις πέρασαν, ήταν στη ΔΕΠΑ σε διάφορες θέσεις. ΔΕΠΑ, όχι αστεία. ΔΕΠΑ. ΔΕΠΑ, ΔΕΠΑ. Το 2019, μετά τις εκλογές, τον έβαλε ο κύριος Αυγεννάκης. Α, ο κύριος Στουρνάρας. Να δω τον Νικόλα Φαραντούρη να κάνει αντιπολίτευση στο Γιάννη Στουρνάρα. Και τι. Που τον διόρισε ισόβιο μέλος του ο Ιπατία. Ιδρύματος Ιπατία. Όλα αυτά τα λέω τώρα με αφορμή αυτό, διότι εντάξει τώρα, αν έχουμε την ψευδαίσθηση, εγώ τουλάχιστον δεν την έχω και νομίζω δεν την έχει και αυτός, ότι ο Μητσοτάκης νιώθει απειλή από τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα. Μπα. Ίσα-ίσα, σημαδεμένη τράπουλα είναι με αυτούς. Με αυτούς είναι σημαδεμένη τράπουλα για τον κύριο Μητσοτάκη. Ο οποίος, επαναλαμβάνω, ότι βλέπω τη διαρροή πληροφοριών για 27 Σεπτεμβρίου για να τσιτώσει τα πράγματα και στους βουλευτές του. Και φεύγω από τη Μερκοσούρ και γυρίζω σε αυτό το οποίο δεν θα πρέπει να το προσπεράσουμε. Γιατί μέχρι προχτές μας έλεγε η κυβέρνηση. Είναι κυβερνός απαράταξη, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία, ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει, ότι βεβαίως η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει απερίσπαση τη δουλειά της, την οποία σεβόμεθα και υποληπτόμεθα κλπ. Και επειδή την Πέμπτη τυπικά, έτσι διάβασα στην πρόσκληση που απέστειλε ο φίλτατος Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος έγραψε και συνέντευξη, έδωσε και άρθρο, σε εφημερίδα του Σαββατοκύριακου και είπε ο γίγαντας ότι αποδραματοποιήστε, ρε παιδιά, λέει, τις παρεμβάσεις των βουλευτών. Δεν τρέχει και τίποτα, δηλαδή. Δίκιο έχεις αυτό. Το λέει τώρα που έχει την καρέκλα, βέβαια, αλλά είναι άλλη συζήτηση αυτή. Okay. Λοιπόν. Και έχει συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και έχει χαλάσει τον κόσμο ο κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης, ότι εγώ πρώτος, μα τι μου λέτε ρε, εγώ πρώτος, πριν ακόμα γίνω πρωθυπουργός, πριν γίνω νοματέως, είχα πει να καταργηθεί το άρθρο 86, να φυγεί η ασυλία, να εξομοιωθεί δηλαδή ο πολιτικός με τον απλό πολίτη. Το θνητό, ρε, εμένα θα μου πείτε, βρε, αχαήρευτη, ντροπή σας, γαϊδούρια, λέω εγώ τώρα, Επί 7 χρόνια... Παπατζηλίκη. Το κλείνω την παρένθεση. Εντάξει. Δεκτών. Στην πολιτική γίνονται αυτά. Τώρα λοιπόν που λες αυτά, που θα πεις και αυτά, κύριε Μητσοτάκη, κύριοι Κατσανιώτιδες, για να σας δω, κύριοι, τώρα εσείς οι αντάρτες του γλυκού νερού, που επειδή δεν ξαναβγαίνετε βουλευτές, κοιτούσα τις περιφέρειες και τις πέντε. Στις πέντε περιφέρειες που ξετσουτσούνεψαν, συγγνώμη για την έκφραση, πολιτικά το λέω, οι κύριοι αυτοί είναι περιφέρειες στις οποίες με βάση τα ποσοστά των ίδιων των δημοσκοπήσεων στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία έναν βουλευτή θα βγάλει. Έναν. Έτσι, έναν. Έναν στη Φθιώτιδα, ένα στα Δωδεκάνησα, ένα στην Αχαΐα, στην Πιερία μπορεί να βγάλει δύο και που αλλού είναι. Οι πέντε περιφέρειες. Γι' αυτό τους έπιασε ο πόνος και ο καημός για το επιτελικό κράτος. Γιατί ξαναείπα ότι και οι τρεις εξ αυτών, εκ των πέντε, υπουργοί ήτανε. Υπογράφανε ό,τι τους θέλανε. Και αν δεν το υπογράφανε και διαφωνούσανε, δεν τους είδα να έχουν παραιτηθεί σε έναν σχηματισμό, νομίζω. Φύγανε, εν πάση περιπτώσει, λέω το εξής λοιπόν. Θα βρεθούν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να πούν, όχι κύριοι, εμείς πρέπει να είμαστε συνεπείς. Είπαμε ότι η δικαιοσύνη, αφήστε τα γραφειοκρατικά και τα τυπικά και τα έτσι και τα αλλιώς και τα μούπες και σούπα και το άρθρο και η παράγραφος μα και το κόμμα και η υποσημείωση κλπ. Κλπ. Είπαμε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να επιληφθεί. Και σε αυτό εγώ θέλω να είμαι τίμιος και καθαρός. Αν δεν αλλάξει στάση. Έτσι. Αν δεν αλλάξει στάση.

Ρε παιδιά, μην είμαστε τόσο ρεζίλιδες, εν πάση περιπτώσει. Λέμε, η δικαιοσύνη να αποφανθεί. Δεν ήρθησαν οι ασυλίες των 13, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ήρθησαν οι ασυλίες των 13, που το ζήτησαν οι ίδιοι και είπαν όλοι, α, βεβαίως. Δεν μαζέψανε τους δίθεν αντάρτες βορύβιδες και κάτι άλλους που λέγανε, α, εμείς θα ψηφίσουμε κατά περίπτωση. Τους είπαν, εντάξει, Μάκη, μην ανησυχείς. Μάκη, θα σε βάλουμε στα ψηφοδέλτια, γιατί ο Μάκης είχε πάθει κοκομπλόκο. Και σου λέει, όχι, θα με πετάξει έξω. Έπιανε το κλίμα γύρω-γύρω, από εδώ, από εκεί. Έβλεπε και τους άλλους που πηγαίναν στο Μαξίμου και λέγανε, ρε το Μάκη, τώρα δεν τον θέλουμε. Και δεν τον θέλουμε γιατί και ο Αντώνης έχει πει, όχι, δεν θέλει το Μάκη. Άρα δεν κινδυνεύουμε. Γιατί αυτό ήταν τώρα ο φόβος. Σου λέει, μην βγάλουμε το Βορύδι απ' έξω, μην τον πάρει Σαμαράς. Ο Σαμαράς είπε, δεν τον θέλω πια. Οπότε σου λέει, μπορούμε να τον πετάξουμε έξω. Τέτοια παζάρια και παιχνίδια γίνονται, έτσι. Λοιπόν, και ξαναλέω, πού είναι, απλά πράγματα, είναι τα σκέτα. Δεν είπατε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αντιμετωπίζει κατά τον ίδιο τρόπο τους πολιτικούς και ότι αυτό θα κάνετε με την αναθεώρηση και από τυπικής πλευράς, διότι... Εντάξει, ρε παιδιά, μια παρεξήγηση έγινε. Καθυστερήσαμε, δεν το φέραμε την προηγούμενη φορά. Αργήσαμε και 5 χρόνια να φέρουμε τον εφαρμοστικό. Ενώ άμα χρειαστεί οτιδήποτε άλλο να φέρνουμε, είδατε το νομοσχέδιο για τις ανεμογεννήτριες, fast track. Μέσα στο Πάσχα, μέσα σε δύο. Τσακ, τσακα, μπούμ. Που λένε. Δηλαδή, όταν θέλουμε. Τα άλλα. Εντάξει. Λοιπόν, ας πούμε. Εντάξει, ξεχαστήκανε στον δρόμο. Η ουσία ποια είναι τώρα, λοιπόν, ότι εδώ το έχεις. Γιατί δεν το κάνετε, κύριε Μητσοτάκη, γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση, γιατί δεν το κάνουν οι βουλευτές, γιατί δεν το κάνουν οι ίδιοι, οι εμπλεκόμενοι. Εγώ θυμάμαι το Μακαρίτη, τον Διονύση, τον Λιβανό. Είχε και αυτός ως πολιτικός μειονεκτήματα. Αλλά... δεν δεχόταν μήγα στο σπαθί του ορισμένα θέματα και γι' αυτό έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία μόνον ότι ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το 1981 όταν έχασε ο Ράλης τις εκλογές και υπήρχε θέμα εκλογών, εκλογής αρχηγού, τότε τους εξέλεγε η κοινοβουλευτική ομάδα, αρκούσαν 5 υπογραφές βουλευτών για να είναι κανείς υποψήφιος. Ο Διονύσης Ολιβάνος, ο πατέρας του Σπίλιου, υπέγραψε, ήταν ο πρώτος που υπέγραψε την υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το 81, παρακαλώ, όχι το 84, το 81. Υπέγραψε την υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και έμεναν οι άλλοι 4. Παίρνει, που το έχει αφηγηθεί ο ίδιος ο Διονύσης Ολιβάνος. Παίρνει τηλέφωνο ο Αβέροφ, ο Μακαρίτης, τον ο Λιβανό και του λέει, Διονύση, ξέρω ότι είσαι φίλος με τον Γιώργη, το Ράλι. Τώρα ο Ράλις φεύγει από το Στίβο, σου ζητώ να με στηρίξεις. Του απαντάει ο Λιβανός, κοίταξα, δεις, θα το έκανα ή θα το σκεφτόμουν εν πάση περιπτώσει, αλλά έχω ήδη δεσμευτεί και έχω βάλει την υπογραφή μου στην υποψηφιότητα του Κώστα. Α, του λέει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Του λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μα γιατί δεν θα κατέβει. Πώς δεν θα κατέβει, ρε Ευάγγελε, του λέει, πρόεδρε, υπουργέ μου, το έχω βάλει εγώ την υπογραφή μου. Ναι, του λέει, εσύ την έχεις βάλει, οι άλλοι 4 δεν υπάρχουν. Παθαίνω, μου λέει, παθαίνω σοκ. Του λέω, καλά, κλείσε. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω, Κώστα, με πήρε ο Αβέροφ και μου λέει ότι δεν υπάρχουν. Μου λέει, έτσι είναι, Διονύση. Δεν έβρισκε τους 4 ο Μητσοτάκης και είχε μόνο τον Διονύση Λιβανό, ο οποίος... κατά τη δήλωσή του, γιατί τσακώθηκε και μετά έκανε τεράστια ζημιά με την πολιτική του στάση και τις αποκαλύψεις του και για το φάκελο της Κύπρου, για την προδοσία της Κύπρου, την εθνική προδοσία που κουλώσαν όλοι, ο Διονύσης ο Λιβανός, γιατί τα άσπασε με τον Μητσοτάκη. Διότι ο Μητσοτάκης εξαπάτησε τον Παναγιώτη Κανελόπουλο στις εκλογές του 85. Μου λέει, το έμαθα μετά τις εκλογές. Δεν μου το είχε πει ο θείος μου, ο οποίος αρρώστησε και νομίζω επιδεινώθηκε η υγεία του μετά από αυτό, ή μάλλον ήταν.

0: Είναι ήδη άρρωστος και επιδεινώθηκε η υγεία του, ότι πήγε στο νοσοκομείο και τον συνάντησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και του είπε «Δεν θα σε βάλω στα ψηφοδελτία». Αυτό ο Διονύσης ο Λιβανός το έμαθε μετά τις εκλογές, όταν είχαν τελειώσει οι εκλογές το 1985. Έτσι τουλάχιστον έλεγε ο ίδιος, έτσι τουλάχιστον έχει πει σε μένα προσωπικά. Μου λέει αυτό δεν μπορούσα να το δεχτώ με τίποτα. Τη συμπεριφορά αυτή και την εξαπάτηση, και όταν τον ρώτησα τον Μητσοτάκη εντάξει με το θείο μου, μου είπε εντάξει. Λοιπόν, και σε άλλα θέματα ηθικής και πολιτικής ηθικής, ο Διονύσης Λιβανός δεν μπορούσε να κατηγορηθεί. Λοιπόν, ο γιος του τώρα, ο οποίος και αυτός είναι αχθοφόρος ενός ονόματος, γόνος, τι θα, από πίσω από πού θα κρυφτεί? Η κυρία Αραμπατζή, που κι αυτή φέρνει ένα όνομα του, Θανάση του Αραμπατζή, του εκδότη, ο οποίος εξέδιδε τρεις εφημερίδες στις Αίρες και δεν άφηνε κανέναν επίορκο του δημοσίου βίου με όποια μορφή, σε χλωρό κλαρί, και καλά έκανε. Τι θα κρυφτούν πίσω από τι? Από την πλειοψηφία? Πίσω από το ότι είναι αδύναμα, λέει, τα στοιχεία της δικογραφίας? Συμφωνώ και εγώ μαζί σας. Αφού είναι λοιπόν αδύναμα, πάτε στη δικαιοσύνη, αθωωθείτε πανηγυρικώς και πιστωθείτε αυτό το αποτέλεσμα. Για να μην μπορεί κανείς να σας λέει «Α, τα κουκουλώσατε, ε!» Για να μην σας συναντάει κανείς στον δρόμο και να σας λέει «Α, τα βρήκατε, ε!» Να κυκλοφορείτε με ψηλά το κεφάλι. Να είστε με τη βούλα της δικαιοσύνης. Γιατί δηλαδή ο 89χρονος, ρε παιδιά, πρέπει να καταδικαστεί στο επίρτο εξώτερων επειδή αντέδρασε κακώς, το ξαναλέω, μην παρεξηγηθούμε, όπως αντέδρασε διότι τον αντιμετώπιζε το ίδιο το κράτος ως σκουπίδι και τον κλείσανε φυλακή, τον 89χρονο. Τον κλείσανε φυλακή, τον 89χρονο. Καλώς, καλώς. Τους πολιτικούς γιατί τους έχετε απ' έξω? Που κατηγορούνται για εγκλήματα, για κακουργήματα οικονομικά σε βάρος της χώρας, σε βάρος της κοινωνίας, σε βάρος των πόρων, των δημοσίων πόρων. Γιατί το κάνει αυτό ο κ. Μητσοτάκης? Γιατί κοιτάει πώς και πώς να τραβήξει τα πράγματα, να σύρει το χρόνο μέχρι τις εκλογές. Να κερδίσει το χρόνο, να στρογγυλοποιήσει όσο μπορεί τις καταστάσεις, να τους αφήσει όλους μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ας το πούμε, ικανοποιημένους, εντάξει, μην ανησυχείτε, και υποψήφοι θα είστε όσοι έχετε πάει με τις άρσεις ασυλίας, και εσείς δεν θα πάτε κατηγορούμενοι στην προανακριτική, άρα δεν κινδυνεύετε, διότι δεν μπορώ, ας πούμε, να φανταστώ να είναι υπόδικο στην προανακριτική για κακουργήματα ο κύριος Λιβανός και να παραμένει πρόεδρος στα ΕΛΠΕ. Θα μου πείτε τι εμπόδιο υπάρχει. Βρε, σύμφωνοι είμαστε. Λέω εγώ τώρα. Ε, δεν είναι οξύμορο, αντιφατικό? Η κυρία Αραμπατζή, η οποία προφανέστατα σου λέει δεν θα την πληρώσω εγώ, παιδιά, την ύφη. Δεν θα την πληρώσω εγώ την ύφη. Γι' αυτό ξαναλέω, είδε, λέει, και τον κύριο Κατσανιώτη ο κύριος Μητσοτάκης ως εκπρόσωπο των πέντε. Ο Κατσανιώτης δεν ήταν του Σαμαρά? Πάλι λέω εγώ τώρα.
1: Είναι.
0: Αφού λέει μια χαρά τα βρήκανε με το Μητσοτάκη.
1: Και ο παπάς.
0: Μια χαρά τα βρήκανε με το Μητσοτάκη. Μια χαρά τα βρήκανε. Λέει, βγήκανε όλα με λιγάλα. Και ο Μηταράκης, άλλος του οποίου έχει αρθεί η ασυλία και έχασε και τη θέση του κοινοβουλευτικού προσώπου. Έτσι για να το πω λίγο σκοπτικά, ο μόνος που μου φαίνεται ότι στο τέλος θα την πληρώσει από όλη αυτή την ιστορία θα είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης. Όλοι οι άλλοι με τον ένα τον άλλο τρόπο, κάπως. Αυτός που θα την πληρώσει, που την πληρώνει, βλέπω τον Μακάριο Λαζαρίδη, το λέω έτσι σκοπτικά, γιατί είδα ότι άνοιξε μέτωπο τώρα. Κάνει το δικό του αντάρτικο ο Λαζαρίδης. Τα έβαλε με τον Κυριαζίδη, τον άλλο βουλευτή εκεί, για κάτι επιδοτήσεις, κάτι ο Θεός και η ψυχή τους. Δεν κρατάει αυτή η ιστορία, το καταλαβαίνουμε έτσι. Γι' αυτό θεωρώ, κρατήστε το 27 Σεπτεμβρίου, είτε θέλει είτε θέλει ο κύριος Μητσοτάκης. Κερδίζει ίσως τη φάση αυτή, δηλαδή να μην υποχρεωθεί να πάει πριν το καλοκαίρι. Βέβαια, πάντα το καλοκαίρι να έχει και κινδύνους. Ξαναλέω, ο τουρισμός θα πάει καλά. Με την αντιπυρική περίοδο, με τις πυρκαγιές, εγώ χτυπάω ξύλο. Βεβαίως, δεν εύχομαι, δεν θέλουμε τίποτα να έχουμε καταστροφές, πυρκαγιές κλπ. Για κανένα λόγο. Αλλά η ιστορία έχει αποδείξει ότι το καλοκαίρι πάντα είναι επικίνδυνο. Θα βγουν καλά τα πράγματα. Θα καταφέρει να...
1: Μα ήδη υπάρχουν ακυρώσεις.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, δεν ξέρω. Σύρεται όμως. Βλέπω εγώ ότι σύρεται. Σύρεται και σέρνεται. Σύρεται και σέρνεται. Αυτό.
1: Έχει όμως αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να φέρει σε πέρας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ενεργεί ως πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ενεργεί ως άνθρωπος που κάνει δουλειές. Και όταν έχεις αναλάβει να φέρει σε πέρα διάφορες δουλειές, είτε τα αφεντικά σου είναι Έλληνες νταβατζίδες λαθρέμποροι, είτε είναι Γερμανοί, είσαι υποχρεωμένος να φέρεις σε πέρα σε αυτές τις δουλειές. Άλλωστε, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι, οι εξαγορασμένοι εκδότες τον καλύπτουν πλήρως. Διότι αν δεν ήταν εξαγορασμένοι, εγώ δεν σας λέω να λένε πόσο απατεώνας είναι με αυτό το μέτρο για τα πανωτόκια. Αν το προσπεράσω. Δεν σας λένε ότι διατηρώντας πολύ ψηλά την τιμή των καυσίμων στα βενζινάδικα, οι λαθρέμποροι εκδότες οικονομάνε πάρα πολλά λεφτά. Να το προσπεράσω. Δεν σας λένε ότι ενώ έχουμε τη δυνατότητα παραγωγής από ελληνικές επιχειρήσεις μέσα στην Ελλάδα διάφορων εξοπλιστικών, όπως αυτό που σας είπα για το πολύ γρήγορο θαλάσσιο drones. Ναι, κύριε Ότικο, ο κύριος Ότικο, η κυρία Ότικο, άντρας είναι, μου έγραψε ότι αυτό το γρήγορο το είχε κατασκευάσει κάποιος κύριος Σπύρος Πανόπουλος. Ναι, δεν ήξερα το όνομά του, κύριε. Σας διάβασα και έχετε δίκιο. Το είχα δει και είχα εντυπωσιαστεί. Έτρεχε σαν τρελό. Γιατί πρέπει να πάρουμε από την Ουκρανία. Εγώ λοιπόν θέλω να πω για τους εξαγορασμένους εκδότες. Δεν πρέπει ένας που σέβεται τον εαυτό του, που ενημερώνει τον ελληνικό λαό, που κρεμάει στα περίπτερα την εφημερίδα του, που δείχνει στο διαδίκτυο τα διάφορα sites, που κάνει ρεπορτάζ στην ελληνική τηλεόραση, να θέσει ένα ερώτημα. Κύριε Τζαβέλα μου, κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ποιοι είναι οι λόγοι εθνικής ασφαλείας βάσει των οποίων υπογράψατε να γίνει υποκλοπή, παρακολούθηση του σημερινού αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη? Ποιος είναι ο λόγος? Εγώ δεν πάω στα άλλα. Να αφήσω τον αρχηγό Γεθά να πάμε παρακάτω. Κατασκοπία λέγεται, το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το καταλαβαίνει. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Δεν πρέπει οι εκδότες, οι δημοσιογράφοι, ξέρουνε? Εάν ξέρουνε, για ποιο λόγο και δεν μας το λένε? Δεν έχουν την περιέργεια? Εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργος. Να μου πει ο κύριο Τζαβέλας γιατί, κύριε Τζαβέλα, υπογράψατε την παρακολούθηση του Κωστή Χατζηδάκη για λόγους εθνικής ασφαλείας. Είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Υπάρχει κάτι βρώμικο? Υπάρχει κάτι επικίνδυνο? Είναι θύμα εκβιασμού ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, και στον εκβιασμό αυτό συνέβαλε η παρακολούθησή του και την υπογράψατε εσείς, κύριε Τζαβέλα? Η Ένωση Εισαγγελέων, η Ένωση Εισαγγελέων που βγήκε να στηρίξει τον κύριο Τζαβέλα, έχει λύσει αυτή την απορία? Μήπως έχουν την ευγενή καλοσύνη να μας το πούνε, να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ήταν υπό παρακολούθηση για ένα, δύο, τρεις λόγους ως επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια, ως εκβιαζόμενος? Δηλαδή η Ένωση Εισαγγελέων προσπερνάει την παρακολούθηση ενός τέτοιου κορφαίου πολιτικού παράγοντα? Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Κυβερνά. Ένας άνθρωπος που ο κύριος Τζαβέλας υπόγραψε να τον παρακολουθήσουνε για λόγους εθνικής ασφαλείας. Είναι προφανές, κύριε Τζαβέλα, ότι έχετε μπλέξει. Σε λίγο καιρό, σε 2 μήνες, πάτε σπίτι σας. Το όνομά σας θα γραφτεί στην πορεία της ελληνικής δικαιοσύνης με τα πιο μαύρα χρώματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνετε. Προφανώς έχετε κάποιο λόγο. Προφανώς για κάποιο λόγο πήρατε αυτή τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και φαίνεται αυτός ο λόγος σήμερα. Γιατί κάποιους τους εξυπηρετείτε πάρα πολύ. Εάν το όνειρό σας μετά από 40 χρόνια στη δικαιοσύνη ήτανε να σας αντιμετωπίζουνε ως άνθρωπο που με τις ενέργειές του και τις αποφάσεις του έχει συμβάλει στην κατάλυση της δημοκρατίας, με συγχωρείτε, κύριε Τζαβέλα, δηλαδή όταν μπήκατε στο χώρο της δικαιοσύνης η φιλοδοξία σας ήταν αυτή? Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιος άνθρωπος? Προφανώς κάτι άλλο υπάρχει. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έχει ένας άνθρωπος τη φιλοδοξία να φτάσει στο επίπεδο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αυτή τη στιγμή να είναι η φωτογραφία του, να φιγουράρει η φωτογραφία του κάτω ή πάνω από τίτλο «Περί καταλύσεως της δημοκρατίας και του πολιτεύματος». Περί κουκουλώματος ενός τεράστιου σκανδάλου υποκλοπών που αγγίζει τη λειτουργία της δημοκρατίας. Τι βάζουνε τη φωτογραφία του Μητσοτάκη, κύριε Τζαβέλα μου? Τη δικιά σας φωτογραφία βάζετε?
2: Εσείς πώς το δέχεστε? Ειλικρινά το λέω, πώς το δέχεστε? Έχετε 2 μήνες μπροστά σας. Μπορείτε να επαναστατήσετε για το δικό σας καλό. Αφήστε το Μητσοτάκη, αφήστε το Βλάχο, αφήστε μας όλους. Πρέπει να υπερασπιστείτε το όνομά σας. Έστω και την τελευταία στιγμή. Να βγείτε και να πείτε, ναι, με υποχρέωσα να το κάνω αυτό για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Έχω σφάλει, έχω κάνει ένα λάθος, μετανιώνω, κρεμάστε με. Να πληρώσω αυτό το σφάλμα. Αλλά αυτό που έκανα ήταν άτιμο απέναντι στη λειτουργία της δημοκρατίας. Και με υποχρέωσε ο κύριος Στάδε, ο οποίος ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε, άκουσε να δεις, θα κάνεις αυτό, αλλιώς θα γίνει ο χαμός. Βγείτε και πείστε το. Εγώ θα σας βγάλω το καπέλο. Ένας έντιμος δικαστής, αυτό που τον νοιάζει πάνω απ' όλα για μένα, όπως και πολιτικός για μένα, αλλά είναι αυτό που λέει ο ελληνικός λαός: τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Ένας πολιτικός, ένας δικαστής πρέπει να αφήσει όνομα. Ο Σαρτζετάκης άφησε όνομα. Όλοι θα λένε κάποτε για έναν δικαστή που σήκωσε το ανάστημά του. Ονόματι Σαρτζετάκης. Θα πούμε όμως και έναν το όνομα ενός δικαστικού που με την απόφασή του και τις ενέργειές του συνέβαλε στην κατάλυση της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της ηθικής. Στο κουκούλωμα ενός τεράστιου σκανδάλου εκβιασμών, ελέγχου, κατασκοπίας. Εκβιασμών, ελέγχου, κατασκοπίας. Όπως ήταν υποκλοπές.
1: Κύριε Καψαμπέλη, τελειώσαμε.
0: Πριν κλείσουμε, θέλω να πω κάτι προς γνώση και συμμόρφωση στους ανθρώπους οι οποίοι είναι συνεπείς απέναντι στο κράτος. Ο κύριος Θοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι η ρύθμιση για τα πανωτόκια δεν θα έχει, λέει, αναδρομική ισχύ, διότι, λέει, φανταστείτε τι προβλήματα θα δημιουργηθούν με αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη πληρώσει με το προηγούμενο καθεστώς. Δηλαδή, τους λέει ηλίθιους. Δηλαδή, το μήνυμα, κυρίες και κύριοι, που δίνει
1: τους
0: για,
1: ηλίθιους,
0: για τους μια ακόμα φορά.
1: Ή τους δημοσιογράφους. Τους δημοσιογράφους λέει ηλίθιους, που πανηγύριζαν.
0: Για μια ακόμη φορά, λοιπόν, αποδεικνύεται ότι το ελληνικό κράτος στέλνει το μήνυμα. Μην είστε συνεπείς, μην είστε εντάξει στις υποχρεώσεις σας, διότι κάποια στιγμή θα αλλάξουν τα πράγματα. Περιμένετε να αλλάξουν τα πράγματα, να επωφεληθείτε κι εσείς. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει το κράτος. Κορόιδα Έλληνες, μη πληρώνετε. Και μετά φωνάζουν και λένε, α, έχουμε τρύπες. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Κλείνοντας, θέλω να πω για αυτό που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουν συνέντευξη του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Λιβάνιου. Ο κύριος Λιβάνιος αποκαλύφθηκε ότι είχε συνεργάτη και μάλιστα μέσα στη Βουλή ένα τρολ του Μητσοτάκη που έβριζε στο διαδίκτυο, Ζούκοφ, ο οποίος έχει παρελθόν απίστευτο. Έχει αποταχθεί από την αστυνομία για απίστευτα πράγματα. Και ήταν συνεργάτης του Υπουργού Εσωτερικών. Και βγαίνει και μιλάει και κάνει κριτική. Δεν με συγχωρείτε, ρε παιδιά. Κρυφτείτε. Δεν έχετε λίγη τσίπα να κρυφτείτε. Δελτίο ειδήσεων, γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πολιτικοί κύκλοι προεξοφλούν την απόρριψη της προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή. Η κυβερνητική πλειοψηφία χαρακτηρίζει τη δικογραφία νομικά αστήρικτη. Το Μέγαρο Μαξίμου επικαλείται την απουσία πραγματικής οικονομικής ζημίας και την έλλειψη απευθείας εμπλοκής των στελεχών του, επιδιώκοντας να θέσει πλέον φραγμό στις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί την εγκατάλειψη της τακτικής των οριζόντιων άρσεων ασυλίας που υπερασπιζόταν η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει ως δική του φιλολαϊκή πρωτοβουλία την αναγκαστική ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 22-25 του 2023, η οποία εκκρεμούσε από το 2023 και η σκόπιμη καθυστέρησή της έφερε την Ελλάδα στα πρόθυρα παραπομπής της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για πλαφόν 30 έως και 50% στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων αποτελούν επικοινωνιακό ελιγμό, καθώς για την μεγάλη μάζα των πενταετών δανείων με επιτόκιο 11% το όφελος παραμένει μηδενικό, αφού η συνολική επιβάρυνση με τα τρέχοντα επιτόκια βρίσκεται ήδη σε αυτά τα επίπεδα. Η παρέλκυση της ενσωμάτωσης λειτουργήσε ως έμεση επιδότηση των τραπεζών, επιτρέποντας τη διατήρηση των καταχρηστικών χρεώσεων και των επιτοκιακών περιθωρίων που υπερβαίνουν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στον ευρωπαϊκό μέσο όρο εις βάρος των δανειοληπτών. Η ελληνική πρωτιά στην ακρίβεια των τροφίμων σοκάρει την Ευρώπη. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε αρνητική πρωταγωνίστρια της Ευρωζώνης, με τον πληθωρισμό των τροφίμων να καλπάζει στο 4,4%, επιβεβαιώνοντας πως το φαινόμενο του greedflation πλήττει πλέον την εγχώρια αγορά με διπλάσια ταχύτητα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι τιμές στο ελαιόλαδο εκτινάσονται έως και 70% και τα βασικά αγαθά όπως τα γαλακτοκομικά και το κρέας επιβαρύνονται με νέες ανατιμήσεις που φτάνουν έως και 10%. Η αναντιστοιχία ευρωπαϊκών τιμών και βαλκανικών μισθών σε συνδυασμό με την περιορισμένη αποδοτικότητα των κυβερνητικών μέτρων απειλεί την βιωσιμότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Μόλις 2 ημέρες μετά την Πρωτομαγιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε μονομερώς την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μερκοσούρ, ενέργεια η οποία αγνόησε την εκκρεμή δικαστική προσφυγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αγροτών, η μαζική εισροή φθηνών αγροτικών προϊόντων από τη Λατινική Αμερική, όπως προβλέπει η συμφωνία, απειλεί άμεσα την επιβίωση των Ελλήνων κτηνοτρόφων και των καλλιεργητών ρυζιού στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η ελληνική κυβέρνηση προσυπέγραψε τη συμφωνία χωρίς αντιρρήσεις, κάτι που ευνοεί τις βιομηχανίες του Ευρωπαϊκού Βορρά εις βάρος της εγχώριας αγροτικής παραγωγής. Σύμφωνα με εκθέσεις Ευρωπαϊκών Μυστικών Υπηρεσιών που επικαλείται το CNN, το Κρεμλίνο εφαρμόζει πλέον ένα πλέγμα ακραίων μέτρων ασφαλείας γύρω από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της οικίας συνεργατών και ο περιορισμός των μετακινήσεων του Ρώσου Προέδρου σε οργυρωμένα καταφύγια αποτελούν απάντηση στη δολοφονία του αντιστράτηγου Σαρβάροφ και στους βάσιμους φόβους για εσωτερικό πραξικόπημα. Οι αναλυτές στηρίζουν αυτές τις εκτιμήσεις στη δραστική μείωση του οπλισμού για την παρέλαση της 9ης Μαΐου και στη σύλληψη του Ρουσλάν Τσαλίκο. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 15 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά στο στούντιο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Χριστός Ανέστη, είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. 12 με 1 ζωντανά εδώ πέρα στο στούντιο του Μάχη FM, ο πρόεδρος ελληνικής λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και είμαι βέβαιος ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε, διότι μαζεύτηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο πολλά πράγματα. Υποκλοπές, το μήνυμα Μητσοτάκη, το Κυριακάτικο ανακάλυψε τις τράπεζες, ε.
1: Ποιος?
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός.
1: Κάτσε να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις του, γιατί αυτά που βλέπω εγώ, καλημέρα σε όλους, δεν με κάνουν και πολύ αισιόδοξο. Γιατί αν δεν πάρουν όλα τα ακίνητα των Ελλήνων, οι υπουργοί και όλοι αυτοί οι κολλητοί τους μαζί με τα τροκτικά, δεν βλέπω να δίνεται λύση. Εντάξει, δεν είναι. Να το δούμε. Την πρόταση να δούμε, γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως τουλάχιστον. Πολλές φορές ανακοινώνεται κάτι ως πυροτέχνημα και στην πορεία βγαίνει ανάποδα. Άρα το θέμα των τραπεζών λύνεται με έναν τρόπο. Κλείσιμο όλων των funds, όλων, όταν λέμε όλων, αυτά τα παράσιτα τα τροκτικά. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, ρε Παπαγεωργίου. Ας το δώσω ένα παράδειγμα. Το Συγκρού το ξέρεις?
0: Τον Ευεργέτη.
1: Ποιον?
0: Ευεργέτη.
1: Μεγαλύτερος τοκογλύφος δεν υπήρχε, ρε. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Μια χώρα που έχει κάνει κεντρική οδό τη Συγκρού στο όνομα του τοκογλύφου, ο οποίος δάνειζε και την Τουρκία και την Ελλάδα ταυτόχρονα. Μιλάμε για μεγάλο λαμόγιο, μεγάλο απατεώνα. Δηλαδή αυτός ο τύπος έπρεπε όχι οδό να μην έχει. Δηλαδή αν ήμουν κυβέρνηση τώρα, εγώ θα μετονόμαζα τη Συγκρού σε άλλο όνομα. Κατευθείαν.
0: Λαβρίου, που είχε κάνει και τα λαβρεωτικά.
1: Αυτό ήταν το τελευταίο σκάνδαλο που είχε κάνει. Απλά δεν ξέρουν οι Έλληνες, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν είναι ένας λαός που δεν ξέρει την ιστορία του και τη φτιάχνουν αυτοί που θέλουν να φτιάξουν προσωπικότητες τεραστίων διαστάσεων, αλλά είναι νάνοι πραγματικά. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος τύπος, για να καταλάβεις τι έκανε, δανειζόταν από την Αγγλία με 0,5%. Δάνειζε την Ελλάδα με 15% και την Τουρκία με 17%. Κατάλαβες τι έκανε? Το κογλύφος κανονικός. Έπαιρνε ένα δάνειο από την Αγγλία 100 ευρώ, τα έδινε στην Ελλάδα, έβγαζε 120, σου λέω εγώ. Από την Τουρκία 130, μάζευε λεφτά. Μιλάμε για το κογλύφο κανονικό. Και έχουμε τέτοιο τύπο, πέρα από τα ψευτοομόλογα του Λαβρίου και τα χρυσά που βρήκε και τα σήμια και τα ρουμπίνια και τα διαμάντια, που ήταν στον κόλπο βέβαια και πολύ πολιτική και την περίοδο μαζί με δημοσιογράφους. Όπως και τώρα το ίδιο πράγμα είναι, δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Είχαν φτάσει σημείο να λένε αγοράστε, γιατί θα πάει στις 10.000 το χρηματιστήριο που είχαμε ακούσει.
1: Το ίδιο πράγμα είναι, δεν έχει αλλάξει κάτι, ρε παιδιά. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα και το πρόβλημα στη χώρα είναι ότι κοιμούνται οι νεοέλληνες. Πλέον εγώ έχω χάσει την ελπίδα μου από τον νεοέλληνα. Είμαι κάθετο σε αυτό. Έχω χάσει κάθε ελπίδα από αυτόν τον νεοέλληνα, τον νεοραγιά. Τον τύπο που για ένα κομματάκι ψωμί μπορεί να πουλήσει τη μάνα του. Βλέπεις τον Ζούκοφ αυτό
0: τον κύριο Θεοδόση.
1: Τον αποτάξανε, τον διώξανε, πλαστογράφος, υπεξαιρετής, ό,τι θέλετε ήταν. Λαμόγιο και τον πήρε η Νέα Δημοκρατία και τον χρησιμοποιεί για τα τρόλ.
0: Και όχι μόνο, και ανταγωνισμού και διαγωνισμούς διαβάζω και τέτοια.
1: Είναι η άλλη ομάδα με τον Μπακόλα επάνω εκεί με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με τον Βέμπερ. Άλλη κολεγιά, κάναμε και εξαγωγή λαμογιών. 500.000 σε 6 μήνες πήρα.
0: Πόσοι να χωρέσουν στις εταιρείες εδώ πέρα? Κάπου πρέπει να βρουν και από αλλού να πληρώνονται.
1: Δεν είναι, παιδιά, δεν πάει έτσι χώρα πουθενά. Θα στο λέω. Βλέπω κάτι βουλευτάκια των 5.500. Κάτι τύπους απίστευτους πραγματικά που, άμα τους πεις τι δουλειά έχεις κάνει στη ζωή σου, δεν ξέρουν τι δουλειά. Δεν κάνουν δουλειά. Δηλαδή, τρομακτικό αυτό που συμβαίνει. Μας κυβερνάνε άεργοι, τεμπέληδες, άργοι κανονικοί. Ένας λαός που κάνει όραμα ή οδό Συγκρού. Τώρα κάνω μαθήματα ιστορίας στους Αθηναίους. Τι να κάνω? Οδό Συγκρού. Και μιλάμε για μεγάλη οδό, δεν είναι το αναδρομάκι. Οδός. Άρα, είναι αδιανόητο όλα αυτά. Δεν το έχουμε ακτή Μιαούλη, ρε παιδιά. Τον άβραχο τον Μιαούλη. Ο οποίος βύθισε ελληνικά σκάφη στον εμφύλιο πόλεμο. Τότε που μπούκαρα εκεί. Δεν ξέρω, παιδιά, τα πράγματα δεν είναι καλά. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικά τα πράγματα στον πλανήτη δεν είναι καθόλου καλά. Τρέμω με όλα αυτά που γίνονται. Παράδειγμα, οι ταχύτατοι εξοπλισμοί των Αμερικανών πλησιάζουν το 1,3. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ή προετοιμάζονται για κάτι μεγάλο, ένα παγκόσμιο πόλεμο, ή δεν είχαν πυρομαχικά και πιάστηκαν να προετοιμαστεί. Γιατί ξέρεις, οι καλές ιδιωτικοποιήσεις, αλλά οι ιδιωτικές εταιρείες ανάλογα με τις παραγγελίες βγάζουν όπλα. Και το αμερικανικό όπλικο σύστημα βασίζεται στον ιδιωτικό τομέα. Δεν έχει δημόσια. Είναι και ο Τραμπ και η παρέα του είναι λάτρες του ιδιωτικού τομέα, έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουν δημόσια παροχή οπλικών συστημάτων. Δεν μπορούν να παράγουν δημόσια όπλα. Άρα λοιπόν, είχαν 10 παραγγελίες και 10 όπλα. Τώρα ξαφνικά που χρειάζονται παραπάνω όπλα για το Ιράν, γιατί εκεί τα βρήκαν σκούρα. Όπως και ο Πούτιν τα βρήκε σκούρα στην Ουκρανία. Μην κοροϊδευόμαστε, δεν έχει κάνει αυτό που λέγανε. Στην αρχή βέβαια λέγανε θα χάσει ένα μήνα. Αλλά αυτή η ιστορία τραβάει μία χρόνια. Θα μου πει το συμφέρει τον Πούτιν να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι ερωτήματα. Ψάξτε λίγο παραπάνω. Μην πιστεύετε ρε παιδιά τον κάθε αφελή. Δεν ξέρω δηλαδή. Δεν ξέρω. Σε μια χώρα που δικαιολογούν τις υποκλοπές. Κάτι θες να μου ρωτήσεις τώρα εσύ. Αλλά απλά μου έρχονται φλασιές.
0: Δεν θέλω να ρωτήσω. Θέλω να δώσω το τηλέφωνο για τα μηνύματα.
1: Να τα δώσεις.
0: 6943 635451 είναι τα μηνύματα στο Viber. Περιμένουμε να μας πείτε από πού μας ακούτε, τις ερωτήσεις σας, τις οποίες θα προσπαθήσω εγώ να μεταφέρω, και συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Δεν είναι θέμα συγγνώμης ή μη συγγνώμης. Αλλά. Εντάξει, ρε Λάμπρο, το ξέρω αυτό. Ποιος είπε ότι το Κίεβο είναι φιλικό με την Ελλάδα? Θυμάμαι πριν μερικούς μήνες που έλεγε ο Δένδιας και η Νέα Δημοκρατία θα κάνουμε συμπαραγωγή drones, έλεγε με την Τουρκία, με την Ουκρανία. Άντε εδώ τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι, είδατε οι Ουκρανοί που τους δώσαμε μερικά οπλάκια, θα κάνουμε συμπαραγωγή. Και σου θέτει βέτο ο Ζελένσκι ότι τα όπλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της Τουρκίας. Δηλαδή, τι να συζητάω τώρα, πείτε μου εσείς. Σε ποια χώρα θα συνέβαινε αυτό και θα πέφτει η κυβέρνηση? Πείτε μου. Εσείς.
0: Είχανε παραταχθεί όλοι τότε που ήρθε πρόεδρος της Βουλής, πρωθυπουργοί, υπουργοί. Χαμός είχε γίνει, πολλά ταρατατζούν. Για την ανακοίνωση.
1: Είμαστε χώρα για τα πανηγύρια, σας λέω. Είμαστε χώρα μόνο για πανηγύρια. Για τα πανηγύρια κανονικά. Απόδειξη αυτό που έγινε με τις ανεξάρτητες αρχές που λέω καταργήστε που να πάρει και να σηκώσει, ρε.
0: Την βρήκα.
1: Ρε απατεώνες λοποδίτες. Τα βρήκε ο Ανδρουλάκης με το Χατζηδάκι και με το Μητσοτάκι και στη μοίρα τα χάλασαν. Σαν τους κλέφτες είναι. Πάνε, κλέβουν κάτι και όταν πάνε να τα μοιράσουν μεταξύ τους, κουμπαλώνουν μεταξύ τους τα πάντα περισσότερα.
0: Εμένα μου λέγανε το πρωί οι μηνύματα ότι είναι πρίκα, λέει, για να γίνει ο γάμος.
1: Ακούστε λίγο.
0: Μπορεί να τα βρίσκουν, να τα χαλάνε.
1: Ακούστε λίγο. Δηλαδή ντρέπομαι και. Ανδρουλάκης, ρε παιδιά. Ένα ευφυές κομματικό τίποτα. Ένα, όπως έλεγε ο Περικλής. Περικλής έλεγε, τα ευφυή τίποτα κυβερνούν την Αθήνα. Ένα ευφυές κομματικό τίποτα είναι ο τύπος. Και το λέω χωρίς κομψότητα, πλέον με αγοραίο τρόπο. Μπας και καταλάβετε. Την ώρα που εσείς μαλώνετε Πασό και Νέα Δημοκρατία. Μαλώνετε, να είχαμε να λέγαμε, αφού το ξέρετε περισσότερο ότι είστε μεταξύ κολλητάρια. Και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, το συμμετικό Πασόκ και η συμμετική Νέα Δημοκρατία τα έχουν βρει ήδη. Και πώς τα χαλάσαν στο προξενιό, εκεί στο γάμο, πέρδεται η νύφη, έκλασε η νύφη, χάλασε ο γάμος. Έτσι πάει η δουλειά. Έτσι δεν είναι, αν πέρδεται η νύφη, χαλάει ο γάμος. Αυτό έγινε. Και γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί ακούστε λίγο, δεν βολεύεις έναν πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής. Βολεύεις εκεί υπαλλήλους, βάζεις εκεί κολλητούς, βάζεις φίλους αργομιστίες. Υπάρχει βουλευτής στο ελληνικό κοινοβούλιο που η μοναδική του δουλειά ήταν να δουλεύει σε οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και όλα αυτά. Βάλε λίγο music.

0: συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, τι να συζητάω τώρα. Δεν το βλέπετε το έργο, ρε παιδιά. Ο Ανδρουλάκης το έχει βρει με το Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται. Αφήστε τα υπόλοιπα τώρα. Μαλώσαν, κάναν, ράνανε, φωνάξανε. Κακλαμάνης. Άλλη μουσίτσα πολιτική. Άλλη μουσίτσα πολιτική ο Κακλαμάνης. Ο υπερασπιστής των τραμπούκων της Βουλής. Των γνωστών καρδερινοφόρων και άλλων οπτικών πτηνών. Οπτικών, όχι. Οδικών. Ναι, ρε. Εντάξει, κάναμε κανένα λάθος. Κάμε, αϊτός, οπτικά, αϊτός βλέπει καλά.
1: Κουκουβάλια.
0: Τι να, ποια χώρα, τι χώρα, χώρα είναι αυτή ρε παιδιά. Χώρα είναι αυτή, ούτε χώρος δεν είμαστε. Λέει Λασία, Πλιάτσικο, Ανδρουλάκης. Τα βρήκε με το Μητσοτάκη, έρχεται στη Βουλή, κάνει τον καμπόσο. Δεν το έχει ο Κακομοίρης. Τα βρίσκει παρασκηνιακά για την επόμενη κυβέρνηση που θα είναι δικομματική ή τρικομματική ή οικουμενική με Βενιζέλο πρωθυπουργό. Εκεί πάει η δουλίτσα.
1: Βοήθειά μας.
0: Τι?
1: Βοήθειά μας.
0: Απολύτως! Το θυμάσαι το βίντεο. Να, εδώ σε θέλω. Βενιζέλος. Απολύτως! Αυτοί οι τύποι σας κυβερνάνε. Υλικά ανακύκλωση για τα σκουπίδια είναι οι περισσότεροι. Και ούτε καν ανακύκλωση είναι, παιδιά. Ανακύκλωση γίνεται. Εντάξει.
1: Τελικά εξεταστική θα γίνει για τις υποκλοπές και για τα άλλα. Ρωτάω.
0: Ποιες υποκλοπές, μωρέ, που παρακολουθούσε τους πάντας και δεν μιλάει κανένας τώρα. Ποιος υποκλοπές και ποιος Τζαβέλας και... Ρε, ένα όνομα είχες, δε Τζαβέλα. Ένα όνομα, ρε, τιμημένο είχες. Και το διέστηνες κι αυτό. Τζαβελέι, ρε. Σουλιώτες ρε. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με την οικογένεια. Δεν ένα όνομα έχεις. Κράτα το ρε όρθιο ρε. Σαν παλικάρι. Μες στο κόλπο κι εσύ. Εσύ έδινες εντολές να παρακολουθούνται. Και όταν έρχεται η ιστορία για προανάκριση, για ανάκριση, για να πάει στα δικαστήρια, αντί να εξαιρεθείς από μόνο σου, βγάζεις και απόφαση. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω.
1: Βγήκανε ζουμερές πάντως δημοσιογραφικά πληροφορίες τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Για τη λίστα, τους 11 και τις υπογραφές.
0: Δεν ακούω κανένα αυτιά. Νάτος. Απολύτως. Το στείλω άλλο στο Viber ρε. Βάλτο. Μόνο διατάκα θέλω. Αυτό θέλουν για πρωθυπουργό. Απολύτως.
2: Απολύτως.
0: Απολύτως. Έτσι, μπράβο. Έρχεται.
3: Και η φάση.
0: Έχει συμφωνήσει ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη για οικουμενική, αν δεν του βγει του Μητσοτάκη μετά από 2-3 εκλογικές αναμετρήσεις. Το σύστημα ετοιμάζει την άλλη, την απόρρεση, την που ακόμα δεν μας έχει πει. Πού τα βρήκε τα λεφτά, ποιος έδινε λεφτά να μην κάνει κόμμα, πού είναι τα παραστατικά, πού είναι ο απολογισμός τους ΔΟΕ, πού είναι όλα αυτά, βρε, που θα σας σώσουν αυτοί, βρε. Θα σας σώσουν αυτοί. Το σύστημα φτιάχνει, δημιουργεί κομματίδια, υποκομματίδια. Μιλάμε για συμμορίες κανονικά. Γκάγκστερ. Εδώ ο Ελ Τσάπο μαζί με τον άλλο τον Τιντρέγκιο θα αυτοκτονούσαν με αυτά που βλέπουν. Αυτοί ποιοι επαγγελματίες. Κανονικοί επαγγελματίες, έτσι δεν είναι. Κανονικοί.
1: Όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος, ο επιβλέπων εισαγγελέας που υπέγραφε παρακολουθήσεις ανέλαβε την έρωνα για τις παρακολουθήσεις.
0: Είναι σαν να ξένα δικαστήριο.
1: Τι. Δεν χρειάζεται να πάρεις τηλέφωνο που λέγανε.
0: Περίμενε. Είναι στις εισαγγελέας εσύ, απάνω στο εκεί. Κατεβαίνεις κάτω, πας για μάρτυρας. Τα λες. Ανεβαίνεις πάνω στα εισαγγελέας και λες, τα είπε καλά ο μάρτυρας. Μιλάμε για στημένα. Στημένες δίκες. Στημένα είναι όλα. Όλα είναι στημένα. Όλα. Και ίστατη λύση είναι οι επόμενες εκλογές, η ελληνική λύση. Αν δεν το καταλάβετε αυτό, δεν πειράζει. Εγώ τη δικιά μου την συνείδηση την έχω καλυμμένη. Από εκεί πέρα δεν με απασχολεί. Δεν με ενδιαφέρει. Γυρολόγοι, γυδοβοσκοί, γυδοτάγαρα, ό,τι θέλετε κυκλοφορούν. Ναι, ρε, έτσι τα λέμε στη Βόρεια Ελλάδα εμείς. Γυδοτάγαρα τα λέμε. Έτσι τα λέμε. Κυκλοφορούν, τους πιάνετε στα κόμματα, τους κάνετε βουλευτές. Ψέματα λέω. Κλέφτες κανονικοί που σου λένε είμαστε αθώοι, φωνάζουν. Δεν κάναμε τίποτα. Λέει. Δεν κάναμε τίποτα. Εμείς δεν κλέψαμε. Ωραία ρε παλικάρι, πού τα βρήκες τα 17 ακίνητα, πού τα βρήκες τα 25 ακίνητα. Ρε τεμπελχάνα, δεν δούλεψες. Πού τα βρήκες που να πάρει και να σηκώσει?
1: Επειδή το έχετε ξαναρωτήσει, υπάρχει καμία διασταύρωση εκεί με τα fans για καλύτερες τιμές και τέτοια?
0: Πώς δεν υπάρχει, διάφορα. Πώς δεν υπάρχει, βρε? Ένα fans έχει 50 ακίνητα, 100 ακίνητα, 1000 ακίνητα. Διαλέγουν, στοχοποιούν τα 10 καλύτερα και τα μοιράζονται μεταξύ τους. Τώρα κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και βλέπεις βουλευτής με 2 ακίνητα 40 σήμερα σε 5-6 χρόνια. Πού τα βρήκε, βρε, παιδιά? Αλλά ο νεοραγιάς δεν έχει καταλάβει ότι πρέπει να πάει να ψηφίσει. Διότι το 25 που έχει η Νέα Δημοκρατία τώρα με αποχή 50% είναι 12,5. Αν πάει να ψηφίσει το 80%, του τελειώνεται, βρε. Σηκωθείτε, βρε, από τα καρέκλες σας. Συμμετέχετε επιτέλους. Συμμετέχετε επιτέλους.
1: Τι φταίει που δεν συμμετέχουν?
0: Μα όταν πιστεύεις ότι θα σε λύσει το πρόβλημα του Τσίπρας, αυτός που σε κατέστρεψε να σε ξανασώσει. Έλα, ρε, παιδί μου. Ελάτε, ρε, παιδιά. Ελάτε λίγο σε συγκαλά σας όλοι σας. Θα σε σώσει αυτός που σε κατέστρεψε? Θα σε σώσει πεπλαστές υπογραφές που βγάζει και γλώσσα? Όταν ξεκινάς να κάνεις κόμμα με πλαστές υπογραφές, φαντάζεσαι ότι θα κάνεις να γίνεις πρωθυπουργός? Πλιάτσικο κανονικό. Όταν ξεκινάς με έλεγχο του ΣΔΟΕ και λες έχασα παραστατικά, φαντάζεσαι ότι θα γίνεις πρωθυπουργός της χώρας? Σας τα λέω όσο πιο απλά γίνεται. Τελικά ο μόνος που πληρώνει φορές στην Ελλάδα εγώ είμαι. Μεγάλο κοροϊδό. Μεγάλο κοροϊδό.
1: Έχει και μεταφέρω μήνυμα, γιατί το παίζαμε το πρωί, γελάγαμε εδώ πέρα. Ο Αυτιάς είπε στον Ανεσιστήδη ότι δεν ψήφισαν υπέρ της Μέρκοσουρ. Ξεκίνησε Μέρκοσουρ 1η Μαΐου, ε.
0: Ωραίο κοντόπουλο με σαλμονέλα θα φάτε. Όχι, όχι, όχι. Αλλά είναι βραζιλιάνικο. Άμα είναι βραζιλιάνικο και σαλμονέλα να έχει και κοπριά να έχει, θα το φάμε τέλος. Αφού το λέει η Ούρσουλα. Το λέει και η Νέα Δημοκρατία, να μην το φάμε δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Ο Αυτιάς είναι μια κατηγορία μόνο του, παιδί μου. Εντάξει. Του τα είπε ο Ανεστήδης, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Του τα είπε ο Ανεστήδης, δεν, παιδιά. Κλάψε, κλάψε, κλάψε, έγινε βουλευτής, ευρωβουλευτής. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε? Και δεν έχω τίποτα με τον Αυτιά. Αυτοί που το ψήφισαν είναι το πρόβλημά μου.
1: Οι Ανεστήδες.
0: Έλα.
1: Οι Ανεστήδες. Να τα λέμε όλα.
0: Βέβαια. Αφού το είπε. Δεν το είπε.
1: Σας στείλαμε πρώτο, με διαφορά.
0: Εμείς σας στείλαμε. Αλλά τους βλέπεις, δεν φεύγουν από το Μαντρί εκεί. Μπορεί να βρει το Μητσοτάκι, αλλά Νέα Δημοκρατία παραμένει αυτό. Τι λέμε, βγάλε το γαλάζιο και τα λοιπά. Τον ξέρω τον Ανεστήδη. Του ξέρω όλου αυτού του Ανεστήδηδε.
1: Δεν θα πάνε στο συνέδριο, θα τιμωρήσουν, λέει.
0: Και μόλι αλλάξει τον αρχηγό και γίνονται, θα ξαναπάνε στο συνέδριο. Αυτό δεν θα γίνει. Τι να συζητάω τώρα. Φυλακή έπρεπε να είναι όλοι του. Αλλά ποιο του βάλει φυλακή? Ο Ανδρουλάκη που τα έχει βρει με το Μητσοτάκι και τα χαλάσαν στην πρίκα. Εδώ είναι. Ο γάμος δεν έγινε γιατί η πρίκα ήταν λιγότερη από ό,τι περίμενε ο Ανδρουλάκης. Τι έγινε τώρα? Εις γάμων και εις άρκαν μίαν ενώθηκε Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Αλλά μόλις αντιλήφθηκε η νύφη ο Ανδρουλάκης ότι η πρίκα δεν είναι τόσο καλή όσο περίμενε να πάρει ή ο Μητσοτάκης, μάλλον ο γάμος, ο Αμπρός με την νύφη και χάλασε ο γάμος. Κατάλαβες? Έτσι έγινε.
1: Θα είχε επαναδιαπραγμάτευση.
0: Τα παίρνω για αστεία, γιατί πραγματικά μου φαίνονται τόσο αστεία όλα αυτά, τόσο γελία, που αναρωτιέμαι αν έχουν καταλάβει οι Έλληνες τι συμβαίνει γύρω τους.
1: Έχουμε καλημέρα από Πολωνία, από Γιάννενα, από διάφορα μέρη εδώ πέρα βλέπω στέλνει κόσμος.
0: Το είπαμε, το 80% από Βραζιλία σαλμονέλα και τα έστειλαν πίσω λέει.
1: Στις πρώτες παραλαβές, ναι.
0: Τώρα τα έστειλαν πίσω, τα φάγαμε και χαμπάρι δεν πήραμε, κανείς δεν ξέρει.
1: Θα υπάρχουν τρομεροί έλεγχοι.
0: Άμα δείτε η Ευρώπη να γεμίζει από διάρρεια, πάει η σαλμονέλα. Ναι, ρε παιδιά, αφού γέμισε η Ευρώπη, λέμε βραζιλιάνικα με σαλμονέλα, κοντόπουλα. Α, γεμίσει με διάρρεια η Ευρώπη, που έχει γεμίσει με διάρρεια, γιατί έχει κάτι ηγέτες. Αφήστε τα παιδιά. Κάτι ηγέτες. Οι ηγέτες να τους κάνουν.
1: Δεν είστε ικανοποιημένος με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Όχι. Είμαι υπερικανοποιημένος. Α, ναι, έρχεται και ο Γερμανός σήμα, δεν ξέρω αν τα μάθες. Ο Γερμανός υποχρεώσεων εξωτερικών. Αλλά γιατί έρχεται?
1: Wonderful.
0: Να μιλήσει για την Τουρκία.
1: Θέλουν να κλείσουν λογαριασμούς γρήγορα, τι γίνεται?
0: Μετά αυτά που έγιναν με τη Γαλλία, που λίγο Μακρόν το έπαιξε και καλά, αντιτούρκος παρέμβια της καλημάς, να μας πουλήσει, θα γεννήσει, θέλει χανδρούλες. Έρχεται και ο Γερμανός για να μας πουλήσει φιλοτουρκισμό. Αυτή είναι η Γερμανία. Ποια Ευρώπη, ποια. Δηλαδή, τι να συζητάμε, παιδιά. Δεν... Ναι, τον ήπιαμε. Αυτό είναι.
1: Ναι. Θα είναι από Βραζιλία, λέει, και θα γράφει ελληνική παραγωγή κιόλα. Σαν πω θα τα ξεχωρίζουμε.
0: Γεια σου, ρε Κώστα, τα ρήφα από Αγία Παρασκευή. Το ταξί. Σας είπα, όταν γίνουμε κυβέρνηση, αυτά που γίνονται είναι τραγικά, παιδιά. Νομοθετούν μόνο για τα συμφέροντα. Νομοθετούν για τους κουμπάρους τους, όπως έκαναν με τον Άδωνη, το Σπύρο, όπως το λένε. Τι έχει κοινή μνήμη, ακόμα δεν μου ήρθε μνήμη, ούτε εξωτικό μου ήρθε.
1: Δεν ήρθε ακόμα.
0: Όχι.
1: Θα έχει καθυστερήσει.
0: Ρε Σπύρο, θα μου στήσει εκεί την εξωτική διαμαρτυρία, να διαμαρτυρηθεί εντόνως. Διότι διέπραξα το ολίσθημα να λέω ότι όσοι στο ταμείο ανάκαμψη θα πάνε φυλακή. Λέω, ρε παιδί μου. Αλλά για τον κουμπάρο σου ήξερε να γίνει το νομοσχέδιο. Για τον καλόγυρο με τον Βεργίνα. Το καταθέσατε για χαρά στο διάβια. Και έχουν και θράσει, το συνεχίζουν κιόλα. Και δεν του σταματάνε. Άντε να του δω. Άντε να του δω. Έχω να κάνω. Δώστε μου τη δυνατότητα. Έχω να καταργήσω αντιλαϊκού νόμου. Αντιλαϊκού νόμου. Αντιεκπαιδευτικού. Ανθεληνικού. Αντιμισθολογικού. Θα σας βάλω εγώ το χιλιαρικάκι στην τσέπη, βουλευταράδες μου, αν δεν πατάτε στη Βουλή, να δείτε τι θα γίνει μετά. Έτσι.
1: Κάθε πότε έρχεται ο μέσος, ας πούμε, βουλευτής, πόσες μέρες την εβδομάδα είναι στη Βουλή?
0: 4-5. Άμα έχει επιτροπές, πατάνε εκεί, σε επιτροπές δεν έχονται στη Βουλή, στην Ολομέλεια. Εντάξει.
1: Άρα τα μηνύματα που ακούσαμε για εργατική πρωτομαγιά, έτσι, που ήταν βαρύγδουπα και τα λοιπά, δεν τα εννοούσανε?
0: Να σου πω τώρα. Δηλαδή τώρα έχουμε γιορτή Πρωτομαγιάς. Είναι εργατική γιορτή, η γιορτή των εργατών. Και εγώ ρωτώ, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης πότε ήταν εργάτης και μιλάει για εργαζόμενους? Έχει πάρει όλα τα αντιλαϊκά και αντισυνταξιδοτικά μέτρα. Ο Ανδρουλάκης πού ήταν? Πού δουλέψαν όλοι αυτοί? Ο Τσίπρας, εδώ γελάμε. Πού δούλεψε, βρε, ο Τσίπρας? Ο έντιμος Τσίπρας. Ο έντιμος Τσίπρας. Έντιμος. Στα κότερα της Παναγωπούλου και με 1000 ευρώ τη βίλα. Ο έντιμος που έκανε τη σύζυγό, την έκανε fast track, συμπτωματικό αυτό, καθηγήτρια πανεπιστημίου. Ποιος έντιμος, βρε? Ποιοι έντιμοι, βρε? Συνέλληνες, ποιοι έντιμοι? Οι άλλοι που πάνω στο ιστορία των τεμπών πάνε μου κάνει κόμμα χωρίς να μου πει ποιος έδινε λεφτά για να μην κάνει κόμμα. Πού είναι η εντιμότητα, η διαφάνεια όλων μας?
1: Ποιος έταξε υπουργεία?
0: Έλα, έχει τόσα πράγματα. Εγώ είμαι με τους κιντρινάριδες. Όχι τους αεξίδες, τους ταξιτζίδες.
1: Καλά, οι αεξίδες τι έχουνε? Δεν είμαι.
0: Άπαμα, άσε, επειδή είσαι αεξισί.
1: Δεν είμαι.
0: Άσε, βρε.
1: Δεν είμαι.
0: Άσε τώρα.
1: Όχι, να μου βγάλουν και το όνομα.
0: Εντάξει, μέχρι τα 30 είχα την τρέλα να πηγαίνω που και που στο γήπεδο. Μετά και λίγο παραπάνω. Κάνα δύο φορές πήγα. Πηγαίνω, εντάξει, μου αρέσει. Το ποδόσφαιρο μου αρέσει, έχει πλάκα. Αρκεί να μην είναι στημένο. Όπως ο Ανδρουλάκης με το Μητσοτάκη τα στείλουν ωραία. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Λέω. Γιατί δυστυχώς από τότε που βγήκε το στοίχημα, παιδιά. Εδώ δες, εδώ δες. Ωρε μεγάλε, άρχοντα.
1: Τι ήταν, βραζιλιάνικες συνέες?
0: 1,73. Τεράστιε.
1: Πάντως Κυρανάκης πήγε και έσβηνε με κουκουλίτσα, έσβηνε γκράφιτι. Μια και ήμασταν στα ταξί το Σαββατοκύριακο.
0: Ο ίδιος
1: στον Ταύρο. Ναι, πήγε να σβήσει γκράφιτι. Λέει, ξεκινάμε να κάνουμε καθαρό τον ηλεκτρικό στην Αθήνα. Άμα πας ηλεκτρικό Αθήνα, παίζει να βγεις κοτόπουλο από τη Βραζιλία.
0: Ξέρεις τι γίνεται, δεν ξέρω αν έχεις ταξιδέψει στο εξωτερικό. Έχω πάει σε πολλά μέτρο, δηλαδή. Εντάξει, βλέπεις ότι εκεί σέβονται τις περιουσίες τους. Εντάξει, έχει και εκεί βαρβάρους.
1: Αλλά
0: είναι πολύ προσεκτικά τα άτομα εκεί. Άρε μαγκά. Θα μας σώσει, ρε, ο Τσίπρας, μην αγχώνεστε, ρε, μαζί με τον άλλον εκεί και μαζί με την άλλη. Όλοι θα μας σώσουν.
1: Α, το ντοκιμαντέρ, ε. Σπουδαία, σπουδαία δουλειά θα είναι. Είμαι βέβαιος, θα μάθουμε όλη την αλήθεια.
0: Στέλνει κάτι πολύ εύστοχο ένας φίλος εδώ. Το παραμύθι που πουλάνε τι είναι? Τότε ήταν μικρός, λέει, τώρα έμαθα από τα λάθη του. Στο κασίδι το κεφάλι θα γίνουν όλοι οι κομμωτές και κομμώτριες. Ο Τσίπρας θα γίνει κομμώτρια της χώρας. Μην τρελαθούμε τελείως. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλα πια. Την κοροϊδία δεν την αντέχω. Τέτοια κοροϊδία δεν αντέχεται πια. Δεν αντέχεται. Δεν γίνεται. Ακόμη και τώρα να μιλάνε για την εργατική πρωτομαγιά οι τεμπελχανάδες που δεν δουλέψαν ποτέ στη ζωή τους. Να σου βγάζουν και ανακοινώσεις και να σου λένε και διάφορα. Άρα θα χάσουμε τον Τζαβέλα τον Ιούλιο, ρε. Φεύγει ο Τζαβέλα.
1: Τελειώνει, σύνταξη.
0: Ναι, ρε, κοίτα να δει τι πάθαμε. Τον άμεμπτο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Fast track δικαιοσύνη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη, βρε. Όχι τα περιμένετε ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Αλλά τι κάνουν. Επιστρατεύουν όλους τους βρωμιάριδες εναντίον της ελληνικής λύσης. Αυτό κάνουν. Ό,τι βρωμιάρικο υπάρχει, το επιστρατεύουν εναντίον μας. Ό,τι οχετό υπάρχει, ό,τι οχετός. Δηλαδή υπάρχει ένας τύπος, αρκετοί υπάρχουν σε γι' αυτόν. Δηλαδή αυτό το τρόλ που το ζούκο, πώς λέγω, το μαζέψανε. Ποινικό μητρό, 10 σελίδες. Υπάρχει ένας, έχει ένα site που έχει ποινικό μητρό 3 σελίδες για εκβιασμούς, ιστορίες τώρα και βρίζει όλη μέρα την ελληνική λύση.
1: Γίνονται αυτά.
0: Σόπα.
1: Στον χώρο των εκδοτών.
0: Σόπα. Έχω γνώση του ποινικού μητρώου. Έχω γνώση, δηλαδή αντιλαμβάνομαι εκβιασμούς, καταγγελίες, ιστορίες από ανθρώπους κανονικούς. Δηλαδή έχουν φτάσει στο σημείο να επιστρατεύσουν ό,τι σαπρόφυτο υπάρχει, ακόμη και πρώην βουλευτές, εναντίον μας. Και αναρωτιέμαι, ρε παιδιά, γιατί τέτοια πρεμούρα εναντίον της ελληνικής λύσης. Γιατί τέτοιο άλγος.
1: Για να είναι δεύτερο τουλάχιστον σίγουρα το Πασόκ. Λέω.
0: Να αδειάσουμε την Αθήνα. Ναι, παιδιά. Σωστό, ρε Γιάννη, με το φάλι του. Σωστό. Αυτό θέλω να κάνω. Και αν το πετύχουμε, το πετύχαμε. Αλλά όταν βλέπεις ακόμη και ο νόμος για τα περιφερειακά κανάλια που καταθέτει η κυβέρνηση είναι αθηνοκεντρικός για τον κουμπάρο του Άδωνη, τι ψάχνετε να βρείτε. Ποιος κυβερνάει τη χώρα, ο κουμπάρος του Άδωνη. Εύλογο.
1: Οι κουμπάροι, γενικά.
0: Κουμπαριές να κάνουμε και να ζούμε καλά όλοι μας. Σας είπα, αυτά όλα θα τα σκίσω όλα, τα αντιλαϊκά, αντεθνικά, όλα, όλες τις επιλογές τους. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν πηγαίνουμε αλλιώς πουθενά. Όχι, Παναγιά μου. Και σήμερα, επειδή έχω έτσι μια απορία, ρε παιδί μου. Μια απλή απορία. Θέλω για το γάμο Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, Ανδρουλάκη Μητσοτάκη, τι έχετε να μου πείτε. Ναι. Έγινε μια προσπάθεια, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι να αραβωνιαστούν, να παντρευτούν, αλλά κάπου τα χάλασαν στην πρίκα. Ο Ανδρουλάκης που κάνει τον καμπό στην προηγούμενη εβδομάδα, παρασκηνιακά συζητούσε με τον Μητσοτάκη πώς θα συγκυβερνήσουν, πώς θα βάλουν ανοιξιά τις αρχές, να βολέψουν τους δικούς τους. Για να πάμε λοιπόν στα τηλέφωνα, να σε ακούσω, έτσι να περάσει και λίγο η ώρα πιο ευχάριστα. Όσο ευχάριστα γίνεται.
1: Λοιπόν, 2-10-7-10-8000. 2-10-71-08-0-0-0, όπως ο καθένας το πιάνει καλύτερα. Θα δεχτούμε τώρα τηλέφωνα.
0: Πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα και σε ευχαριστούμε για αυτό, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πείτε μου, ρε παιδιά, ο γάμος που επιχειρήθηκε μεταξύ Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη, σας βρίσκει συμφωνούς? Σας αρέσει αυτός ο γάμος? Είναι γάμος με καλή προαίρεση? Είναι γάμος ο οποίος κρυφά πήγε να γίνει? Μυστικός γάμος ήταν αυτός. Έτσι, μυστικός, όχι μυστικό δείπνο, μυστικός γάμος ήταν. Πήγαν να τα βρουν μεταξύ τους Ανδρουλάκης Μητσοτάκης και τα χάρασαν στην πρίκα. Δεν τους βγήκε η πρίκα. Ο γάμος, λέει, είναι σαν τον γάμο των ομοφυλόφιλων. Ανώμαλος ή καταστροφικός? Όχι, παιδιά, μην το κάνεις. Να μην τα λες αυτά σε μένα.
1: Θα κλεφτούν.
0: Και το σουρού.
1: Θα κλεφτούν, λέει.
0: Υπάρχει και το σουρού. Κλέφτηκαν, λέει, κλέφτηκαν. Οι κλέφτες δεν κλέβονται. Οι κλέφτες δεν κλέβονται. 2-10-7-10-8000. Και οτιδήποτε θέλετε, εδώ είμαστε, παιδιά. Δευτέρα είναι. Ό,τι θέλετε, πείτε μας. Τι να κάνουμε. Προσπαθούμε.
1: Έχω ερώτηση, λέει, στο γάμο ποιος είναι ο άντρας και ποια η γυναίκα.
0: Δεν μας απασχολούν αυτά.
1: Α, δεν μας απασχολούν.
0: Εντάξει. Πολιτικός γάμος.
1: Πολιτικά ήταν. Λέμε. Πολιτικός
0: άντρας. Γάμος τα παιδιά. Όχι πολιτικός εννοώ. Πολιτικός δηλαδή πήγαινε να γίνει πολιτική ένωση. Πάμε στα τηλέφωνα. Κύριος Μιχάλης, Περιστέρη, να τον ακούσουμε.
2: Γεια σου, καλέ μου πρόεδρε.
0: Γεια σου, κύριε Μιχάλη.
2: Τρία πράγματα πολύ γρήγορα να μην σε ζαλίσω. Όποιος Μακεδόνας για μένα, πρόεδρε μου, ψηφίζει Τσίπρα, με συγχωρείς που θα σου το πω, θα είναι για αυτίσιμο.
0: Όποιος Έλληνας.
2: Το πρώτο, σωστό. Το δεύτερο, η

0: και ξαφνικά ακούει το ύμνος τους και πετάει το κοντάκι κάθεται άγαλμα. Εγώ βλέπω 45 χρόνια πρόεδρε Στίβο, Έλληνα Ελληνίδα δεν το έχει κάνει ποτέ σε ημερίδα ελληνική. Και βλέπω αντιθέτως και κλείνω όλες οι ελληνικές ομάδες και δυστυχώς και ο ΠΑΟΚ, γιατί είμαι ΠΑΟΚτζής, εκτός από το Λάβρο και το Μαρούσι, βρίζουν όταν παίζεται το εθνικό ύμνος.
1: Ναι, αυτή η γελιότητα ακούστηκε αν δεν καλώ και σε αγώνα ΠΑΟΚ, άρα αν δεν καλώ στο μπάσκετ, κάπου κάτι μου είχαν πει.
0: Και ευτυχώς πρόεδρε μου που έπεσε ο Πανιόνιος, βέβαια θα μου πει είναι.
1: Μην μου το πας τα αθλητικά, είμαι και άσχετος, θα με πιάσεις άσχετος. Δηλαδή ξαπίνεις, στον ύπνο, δεν ξέρω από αυτά.
0: Να είστε καλά ο Θεός Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά. Δεν ξέρω πολύ καλά τα αθλητικά, δεν ασχολούμαι πολύ με τα αθλητικά. Από τότε που πήγε το στοίχημα άρχισα να απέχω βασικά από όλα αυτά, δεν ασχολούμαι καθόλου. Να μας έχει καλά ο Θεός όλους. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι Ανδρουλάκης Μητσοτάκης εισάρκαν μίαν. Πορεύονται δια την επόμενη κυβέρνηση, την καθεστωτική. Και έγινε χαμός με αυτό που έκανα την ανάλυση για την επταετία που είπα ότι κανένα σοβιετικό καθεστώς εκείνη την περίοδο δεν εξωστράξε την δικτατορία. Δηλαδή τα πήγαιναν καλά με το
2: Δεν είχε κακές σχέσεις.
1: Ανάλυση έκανα, παιδί μου, δεν είναι τώρα. Τα είχαμε δει κανονικά. Πάμε στις γραμμές. Κι άλλος Μιχάλης. Δεύτερος Μιχάλης από Πειραιά.
3: Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Μιχάλης από Πειραιά.
1: Να είστε καλά κύριε Μιχάλη.
3: Κύριε Βελόπουλε, θα είμαι πολύ σύντομος. Θέλω να κυβερνήσετε. Και εσείς θέλετε να κυβερνήσετε.
1: Παλεύω.
3: Τι θέλουμε εμείς για να ξέρουμε ότι θα κυβερνήσετε. Βγείτε και σφυροκοπήστε συνέχεια με το πρόγραμμα. Τι θα προτάσεις, όχι κριτική. Η κριτική είναι εύκολη.
1: Έχουμε κάνει, προτάσεις. Ακούστε, έχουμε κάνει, έχετε δίκιο σε αυτό.
3: Ξέρω, αλλά κάνει. Δεν θα πάμε να πάρουν, δεν θα πάνε όλοι να πάρουν τα πρόγραμμα, τα γραφεία. Ακούστε κύριε Βελόπουλε, σφυροκοπήστε με το πρόγραμμά σας από το ράδιο κάθε μέρα. Για την
1: εξωτερική πολιτική. Το ράδιο δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα, μην τα μπερδεύουμε λίγο, παιδιά. Δεν αγοράζουμε χρόνο να το ξεκαθαρίσω.
3: Όχι, για εσάς προσωπικά. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω.
1: Έτσι.
3: Αλλά αντί να αερολογούμε, κάντε προτάσεις. Προτάσεις για την παιδεία. Το πρώτο, το νούμερο ένα, γιατί από εκεί ξεκινάει όλη η πληγή. Mm-hmm. Νούμερο δύο, εξωτερική πολιτική. Για τα πάντα. Προτάσεις. Για τα αγροτικά. Προτάσεις. Συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, για να ακούει ο κόσμος.
1: Να είστε καλά, κύριε Μιχάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, δεν έχω καμία απέτηση από την νεολαία να ακούσει αυτά που λέει η Ελληνική Λύση, αφού η πλήση εγκεφάλου τους που της γίνεται κατά 99% είναι από πρότυπα ηλιθίων. Και όταν έχεις πρότυπα ηλιθίους, φοβάμαι ότι ο εγκέφαλός σου αρχίζουν και οι εγκεφαλικοί νευρώνες να υπολειτουργούν. Λέω τώρα έτσι. Ο Κουμπάρος ποιος ήταν? Τσαβέλας Κώστας από Δράμα. Δεν κατάλαβα. Ο Κουμπάρος είναι ο καλόγερος, είπαμε, αλλά για τον Άδωνη λέω. Δεν... Πάμε συνάμεση, παρακαλώ. Κύριος Γιώργος.
4: Πρόεδρε μου.
1: Χαίρετε.
4: Καλή σου μέρα, Γιώργος.
1: Γεια σου,
4: από Μέγαρα.
1: Γεια σου, ρε Γιώργη.
4: Πρόεδρε μου, κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Ναι.
4: Σ' αγαπάμε για αυτό που είσαι και θα το δείξουμε στην κάλπη σαν ήρωες. Και να σου πω και κάτι που είχε πει ο Μητσοτάκης του Τσίπρα. Του λέει, αν ήσουν εσύ μηχανικός στην πολυκατοικία που θα αγόραζα, ούτε θα την άγγιζα. Το θυμάσαι που το είχε πει?
1: Ναι, το είχε πει, ναι.
4: Δηλαδή δεν είχε εμπιστοσύνη ούτε στα τεχνικά του Τσίπρα. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα.
1: Για.
4: Αγάπη μου, πρόσεξε τον εαυτό σου απάνω του. Και είμαστε δίπλα σου και έλα καμιά βολτίτσα να σε απολαύσουμε εδώ χάμος στα Μέγαρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ίσως από τις πιο αδικημένες πόλεις στα Μέγαρα μαζί με την Ελευσίνα. Από την αρχαιότητα. Την πλήρωσαν ακριβά και ήταν κοντά στο υδροκέφαλο κράτους των Αθηνών. Όπως τώρα όλη η περιφέρεια. Το παρακράτος του Κορονακίου βασικά. Πάμε στις γραμμές παρακαλώ. Ο κύριος Κώστας.
5: Γεια σου Πρόεδρε.
1: Γεια σας.
5: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση σε αυτές τις επόμενες τρεις εκλογές, οπότε ο λαός ψηφίζει στην κυβέρνηση. Οπότε εγώ προτείνω στην κυβέρνηση Ελληνική Λύση, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Μέρα 25. Πιστεύω θα πιάσουν και τα τρία μαζί κόμματα ένα 30% σίγουρα, να πούμε.
1: Να κάνω κι εγώ μια αντιπρόταση. Αν εγώ θελήσω να κλείσω τα σύνορά μου να μην μπαίνουν λαθρομετανάστες, τι θα μου πει Ζωή?
5: Δεν θα πει ναι σε αυτό. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα.
1: Να σου κάνω και άλλη προτάσει. Περίμενε και άλλη. Έχω σου κάνω και άλλες προτάσεις. Αν της πω ότι τέρμα ο γάμος ομοφιλοφίλων, τι θα μου πει η Ζωή?
5: Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα.
1: Οπα. Ζητήματα που άπτονται του έθνους για μένα είναι σημαντικά. Η αλλίωση του πληθυσμού μας σε σχέση με τη λαθρομετανάστευση είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, παιδιά.
5: Αυτό είναι

0: σημαντικό θέμα, αλλά δυστυχώς οι τραβελοαριστεροί δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Δεν μπορούμε να τους πείσουμε.
1: Μην μου το χαλάστε. Πες ψευτοαριστερή, μην μου λες τώρα. Να σε καλά, πες ψευτοαριστερή. Υπάρχει το σιούρου, θα μας αγκώσουνε. Μην μου το κάνεις αυτό. Ακού και τα σκυλιά που δεν καλυχτάνε. Πάμε στις γραμμές.
2: Έχει πάντως νέο κώδικα ηθαγένειας έρχεται. Ανακοινώθηκε μετά από 22 χρόνια για να είναι πιο εύκολο κτλ.
1: Ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Ναι. Πάμε στις γραμμές. Κύριε Γιάννη μου.
3: Ναι.
1: Χαίρετε.
3: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, κύριε Γιάννη.
3: Πρόεδρε, τα συγχαρητήριά μου για την πορεία σου μέχρι τώρα.
1: Το παλεύω.
3: Είμαι πολύ φανατικός μαζί σου. Δέχομαι τις απόψεις σου χωρίς καμιά αντίρρηση. Έχω πάει τρεις τελευταίες φορές εκλογής αναμετρήσεις σαν
1: εκλογικός αντιπρόσωπος. Ναι, ναι, ναι. Και καλό είναι να πάνε όσοι μπορούν. Ναι.
3: Ναι. Είμαι πολύ φίλος με τον Βαγγέλη το Λιόνι. Το ξέρετε.
1: Πέστε μου τώρα, διαφημίστε δεν κάνουμε.
3: Λοιπόν, έχω ένα θεματάκι το οποίο εκφράζεται σαν παράπονο. Είμαι τεχνολόγος. Έχω μια ιδέα την οποία προσπάθησα από την τελευταία φορά που είχατε κάνει μια ομιλία σε μια αίθουσα στο Δήμο Καλλιθέας.
1: Ρε παιδιά, τώρα με παίρνετε για ένα θέμα τώρα για τεχνολόγος. Ξέρετε πόσες πατέντες έχω δεχτεί στα γραφεία μου, πάνω από 20.000. Δεν είμαι ειδικός για να τις ελέγξω εγώ.
3: Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι είχα γνωρίσει τότε πρώτη φορά τον κύριο Χριστοδουλίδη. Του ζήτησα να μιλήσουμε μαζί.
1: Τώρα ακούστε τι μου κάνετε, με παίρνετε για ένα προσωπικό θέμα.
3: Μας δεν, είναι προσωπικό, δεν είναι,
1: είναι
3: προσωπικό το θέμα.
1: Μου λέτε για τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, τον οποίο τον εκτιμώ, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Βρούμε κανένα μπελά. Πάρε μετά την εκπομπή. Στον κύριο Παπαγεωργίου θα είναι εδώ. Μίλα μαζί του. Δώσε μου το τηλέφωνο, δεν μπορώ να κάνω εγώ. Να σε καλά. Μην μου το κάνετε αυτό. Εκθέτουμε ανθρώπους και καταστάσεις. Χωρίς λόγο. Δεν είναι εύκολο για μένα. Αν πραγματικά θα χρειαζόμουν 116 ώρες την ημέρα για να μπορώ να τα απεξέλθω, παιδιά. Πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο. Δεν είμαι τεμπέλης όπως οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Εγώ εργάζομαι. Κάθε μέρα εργάζομαι. Κάθε μέρα έχω τις επιχειρήσεις μου. Τέλη του μέσου να πληρώνω 100.000 ευρώ σε ανθρώπους, για μισθούς, ασφαλιστικές φορές. Δεν κάθομαι. Ούτε να ξεκουραστώ προλαβαίνω πλέον. Πάμε στις γραμμές. Κύριε Χρήστο, πάρτε τον κύριο Παγιωργίου μετά την εκπομπή και θα πείτε.
2: 2-10-7-18.000.
4: Να τηλέφωνο.
1: Ναι.
4: Να σας πω δύο πραγματάκια μόνο.
1: Ναι.
4: Το 2000 ήμουν μαζί με τον Θανάση τον Γκρίκο, τον βουλευτή του παλιού, το ξέρετε, της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σαν όνομα, ναι. Σαν όνομα, ναι. Σαν όνομα.
4: Ξέρετε τι μου είχε πει και έφυγα από την μέρα. Μου λέει, Χρήστο, επειδή σε ξέρω, λέει, από τότε που γύρισες από το πεδομάζωμα, γιατί εγώ είχα πάει με το πεδομάζωμα. Φύγει, μου λέει, από αυτή την εγκληματική οργάνωση που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο κύριος Κρίκος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πέθανε και το ξεχάσανε.
1: Άστε καλά.
4: Ξέρετε,
1: ξέρετε.
4: Ένα άλλο πράγμα, για να τελειώσω. Ξέρετε ποια είναι η Νέα Δημοκρατία, θα σας το πω εγώ. Ήταν αυτοί που τύπωναν τα μπλοκάκια που πήγε ο Μητσοτάκης και μίλαγε και βάζαν τα λεφτά οι τοπικές επιτροπές.
1: Να είστε καλά. Μαζεύαν λεφτά, παιδιά, με κουπόνια, με ιστορίες. Μαζεύουν λεφτά γενικώς. Μαζεύουν. Μαζεύει ο ένας, μαζεύει άλλος. Όλοι μαζεύουν λεφτά. Από πού όμως? Από την τσέπη τη δική σας.
2: Αυτό είναι ενδιαφέρον.
1: Από την τσέπη τη δική σας. Και αυτά που γίνονται, τι σας έλεγα, θα ξαναβγούν, λέει, οι αγρότες, λέει, στους δρόμους. Και δεν με νοιάζει. Κουράστηκα με τους αγρότες. Τους έλεγα, μην τους πιστεύετε. Δεν με πίστευαν. Συνδικαλιστές οι περισσότεροι, αν έχει στο ένα κόμμα, άλλο στο άλλο κόμμα, λέει, αφήστε τα κόμματα, τους έλεγα. Ενωθείτε κάτω από την ομπρέλα των κοινών ετοιμάτων σας. Δεν καταλαβαίναν τίποτα. Τώρα λοιπόν ξαναβγαίνουν στους δρόμους. Δεν έχετε καταλάβει ότι σας τελειώνουνε. Έρχονται εκλογές σε 2-3 μήνες. Άντε, Σεπτέμβριο το πολύ. Άντε, Οκτώβριο. Ψηφίστε κόμματα που σας στηρίζουν πραγματικά. Όχι παλιό Πασόκ. Όχι ΣΥΡΙΖΑ. Έλεος πια. Δηλαδή φεύγετε από τον Καρχαρία και πάτε στη Φάλαινα την Όρξ, την Όρκα. Όρξ είναι άλλο πράγμα.
2: Άλλο πράγμα. Τα Όρξ.
1: Τι να πω. Τι να πω. Τους βλέπω κάτι συνδικαλιστές. Ο ένας ανοίξει τώρα κόμμα, ο άλλος ανοίξει το άλλο κόμμα. Βγαίνουν, μιλάνε, διαμαρτύρονται. Βρε, άντε αφήστε με στη ησυχία μου πια. Δεν σας νοιάζει καν ο αγροτικός τομέας. Αν σας ένοιαζε εσάς τους συνδικαλιστές, αγροτοσυνδικαλιστές, δεν θα συμφωνούσετε ποτέ εδώ και 12-15 χρόνια και 20 χρόνια με το καθεστώς των επιδοτήσεων όπως γινότανε. Άντε να σας πω την αλήθεια. Και την πληρώνει ο φτωχός ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο μελισσοκόμος, ο αλίας. Γιατί εσείς που είστε σε κόμματα, έχετε τα βυσματάκια σας και εξυπηρετήστε.
2: Ο νέος αγρότης. Την πληρώσανε πάρα πολύ.
1: Πολύ νέοι αγρότες.
2: Πάρα πολύ την
1: πολύ, πάτησαν. Πολύ, πολύ, πολύ.
2: Που προσπάθησαν να κάνουν αυτό, να φύγουν από την Αθήνα, ξέρω. Να πάνε στην περιφέρεια και την πατήσανε. Την πατήσανε πολύ άσχημα.
1: Πάμε στις γράμμες. Χαίρετε.
5: Ναι, χαίρετε.
1: Ναι, κύριε Γιώργο.
5: Εγώ, κύριε Βελόπουλε, είμαι επαγγελματίας οδηγός 30 χρόνια.
1: Μάλιστα.
5: Στο στρατό είχα ένα αυτοκίνητο που λεγόταν Pony Namco.
1: Ναι.
5: Είναι ένα εργοστάσιο Θεσσαλονίκη.
1: Κοντογούρης. Κοντογούρης.
5: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία αυτοκίνητα και για εξαγωγή και για απλούς ανθρώπους.
1: Είχαμε και ωραία αυτοκίνητα τρίκυκλα που κατασκεύαζε η Ελλάδα, τα απαγόρευσε ο Καραμαλής με το 1974, με συνέπεια να κλείσουν τα τρίκυκλα.
5: Μάλιστα. Αυτό ήθελα να σας πω. Τι το είχα σαν
1: μα στρατιώτη. Όταν βγάζεις νόμο ο οποίος απαγορεύει κάτι που κατασκευάζεις εσύ, τότε είσαι ηλίθιος ή προδότης. Άντε μη με ανοίξεις το άμα.
5: Άμα βρεθείτε, κύριε Βελόπουλε, Θεσσαλονίκη.
1: Έχω πάει στην Άμκο, ρε παιδιά, μην μου πείτε εμένα τώρα. Έχω πάει στην Άμκο. Έχω μιλήσει μάλιστα. Και με τον Κουτογούρη. Όπως τον Σουφιανόπουλο. Όπως επίσης έβγαλε νόμο ο Σιμίτης για την κατάργηση του καπνού. Συγκεκριμένου καπνού. Τελειώσαμε μάλιστα. Τα καπνά μας. Έβγαλε νόμο η Νέα Δημοκρατία για κατάργηση ζάχαρης των 5 εργοστασίων Ζαχάριος, τα οποία μας έδιναν αυτάρκεια και κάναμε εξαγωγές.
2: Τώρα φέρνουμε από τη.
1: Τώρα φέρνουμε από Βραζιλία, ξέρω που φέρνουμε.
5: Σας ευχαριστώ πολύ για την υγεία και δουλειά.
1: Να είστε καλά. Παλεύω.
2: Αυτά με τους νόμους μου θυμίζουν πολύ την πρωτοβουλία που παίρνουν τώρα για τα ορυχεία του λιγνίτη πάνω, που πάνε να τα κάνουν λίμνες.
1: Παιδί μου, δεν βγάλα νόμο, σου λέω για τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. Νόμος για τους κουμπάρους τους είναι. Τι είπαμε. Γιατί είσαι τόσο χρόνο. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Δεν έχεις χρόνο. Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης παντρεύονται και εσύ έχεις χρόνο. Ναι, πολιτικά παντρεύονται, παιδί μου. Χάλασε ο γάμος. Ξαφνικά κάτι έγινε με την πρίκα. Δεν τα βρήκαν οι άνθρωποι. Δεν τα βρήκανε.
2: Στο μεταξύ, κάποιοι έχουν θυμηθεί τώρα και το γάμο των ομοφυλοφίλων. Ότι μας κάνατε κακό και τα λοιπά. Σε όλη αυτή την ιστορία που έγινε με παράνοια. Το σκέρτσο.
1: Μιλούσα με ένα ξενοδόχο. Τον πέτυχα στο αεροδρόμιο. Ξενοδόχος, γνωστός. Έχει ένα ξενοδοχείο στη Χαλκιδική. Και μου λέει, ξέρεις ότι η Ryanair λέει θα φύγει από τη Θεσσαλονίκη και δεν κάνει τίποτα το κράτος. Κάτσε, αδερφέ, του λέω. Εσύ δεν είσαι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Μου λέει, ναι. Εσύ δεν έλεγες να γίνουν όλα ιδιωτικά τα αεροδρόμια και όλα αυτά κτλ. Ναι. Εσύ δεν έκανες παράπονα και του λέω και έλεγες να τα λύνει μάγκα να γίνουν ιδιωτικά. Ναι. Τώρα που είναι ιδιωτική εταιρεία και σου λέει, δεν έρχομαι, αν κουστάρω έρχομαι. Θέλω παροχές. Γιατί να κάνει το κράτος. Γιατί θα κάνει από τους τουρίστες λεφτά αυτού. Σου λέει, δεν έρχονται στους τουρίστες. Η Ryanair δεν θα έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Κακός δεν θα έρχεται, αλλά μπάζε εντός.
2: Είναι η αρχή, λένε, με τα καύσιμα.
1: Παιδί μου, σου λέω, όπου τους βολεύει, έκλεισε και μια εταιρεία αεροπορική αμερικανική πλέον. Έτσι.
2: Spirit.
1: Ναι, όλα τα ξέρεις. Λοιπόν, στην Αμερική. Και λέω το εξής, ο τυπάκος ήθελε όλα ιδιωτικά. Μόλις η ιδιωτική εταιρεία δεν τη βολεύει και θέλει να κλείσει κάτι, το κράτος που είναι. Τι λες, ρε μεγάλε. Άντε από εδώ πέρα, ρε. Άντε, πάμε. Πάμε. Εγώ τι είπα, κρατικά συγκεκριμένα πράγματα. Νερό, ρεύμα, λιμάνια, αεροδρόμια, δρόμοι. Πρέπει να είναι κρατικά, ρε παιδιά. Is it? Πάμε στις γραμμές. Κύριε Θεοφάνη.
6: Ναι, πρόεδρε.
1: Έλα μου.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, όλη μέρα.
6: Είμαι μαζί σου, πρόεδρε, χρόνια. Σε παρακολουθάω χρόνια.
1: Να σε καλά,
6: σε παρακολουθάω και στο Άλτο και στο Κόντρα.
1: Να σε καλά, Θεοφάνη.
6: Μ' αρέσει γιατί τα λες τα ίδια ευθέως και μέσα στη Βουλή δεν τους λες φέρτε τα λεφτά, φέρτε τα κλεμμένα.
1: Κλεμμένα.
6: Μπράβο σου και σε παραδέχομαι γιατί αυτοί είναι αλκαπώνιδες όλοι.
1: Να σε καλά ρε φίλε Θεοδόση, να σε καλά. Δεν έχεις και ένα άδικο, η συμπεριφορά τους είναι αλκαπών, έτσι. Είναι ελτσάπο, είναι ρε παιδί μου, τους βλέπετε. Είναι ξέρουν να συμπεριφέρονται όπως κάνουν οι εγκληματικές οργανώσεις. Εδώ υπογείως χωρίς να ρωτήσουν τους ψηφοφόρους του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας συνεργάστηκαν για να εκλέξουν δικούς τους ανθρώπους. Αυτό και μόνο δείχνει κάτι. Ότι έχουν γραμμένο ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας και ψηφοφόρο του Πασόκ, ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι υπουργοί τους. Σε έχουν γραμμένο εκεί που δεν γράφει μελάνη και συζητάνε μεταξύ τους υπογείως για το πώς θα κάνουν κολεγιές. Να το πω έτσι απλά. Εντάξει. Λέω τώρα.
2: Αυτό γίνεται κατεξαιρέσει ή γίνεται συνεχώς.
1: Συνεχώς γίνεται. Συνεχώς γίνεται, σου λέω. Μιλάμε για τέτοια βρωμιά εκεί μέσα. Συνεχώς το κάνουν. Πάμε στις γραμμές. Κύριος Γιώργος. Ναι, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο. Έλα, κύριε Γιώργο μου.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, κύριε Γιώργος. Γιώργος, γιατί είμαι νέος.
1: Ρε, για το που λέω νέο παιδί, τον έπεσε, κύριε Γιώργο. Του πούμε και Μπαρμπαγιώργης τον.
2: Όλοι, κύριε.
1: Ο Μπαρμπαγιώργης, ο Παγιανόπουλος. Άστα αυτά. Πάμε στον Γιώργο. Έλα, Γιώργο.
7: Λοιπόν, θέλω να πω ότι τη γνώμη μου. Δεν θέλω να βγάλω το θυμό μου και όλο αυτό, γιατί αν βγει ο θυμός θα χάσουμε το δίκιο μας.
1: Σωστό.
7: Πιστεύω ότι οποιοδήποτε νοήμων Έλληνας, ο οποίος δεν έχει συμφέρον, δεν είναι βολεμένος ή δεν είναι κολλημένος, αν πάει και ψηφίσει κάτι από ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και τέτοια, για μένα είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Θα είναι πρόβλημα. Έτσι κι άλλως.
7: Και θα απευθυνθώ σε όλους και θα πω ένα σύνθημα το οποίο είδα σε ένα τείχο τις προάλλες. Η αλληλεγγύη, το όπλο των λαών. Αν όλοι μαζί δεν ενωθούμε και δεν ψηφίσουμε κάτι μη δοκιμασμένο με πλάνο, και δεν το λέω επειδή είστε εσείς, το λέω γιατί βλέπω ότι έχετε αντίλογο και έχετε και προτάσεις και έχετε πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία σε εσάς, η οποία να είναι με όσο το δυνατόν περισσότερο δύναμη.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ασχολούμαι με το επιχειρήν και όλη μέρα ασχολούμαι με το πώς θα βελτιώσω την οικονομική κατάσταση των εταιριών μου, το πώς θα πάνε καλύτερα εταιρείες, πώς θα πληρώσω το προσωπικό μου, ξέρω τι σημαίνει να ασκώ διοίκηση. Αυτό είναι το εντός εισαγωγικών πλεονέκτημά μου, έτσι. Το πλεονέκτημά μου. Και δεν παρέλαβα τις εταιρείες μου από κανέναν. Ο Γεωργιάδης, ο Σπύρος, είχε εταιρεία. Α, την πήρε το αμπά του. Κατάλαβες τι εννοώ. Και έκλεισε. Μετά είχε κάνει μια ελληνική αγωγή για άλλους λόγους. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τις παρούσεις. Κάνουν και δουλειά και δεν ξέρω τι κάνουν. Αλλά εμένα είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση που έχω. Είναι ότι αυτοί που μας κυβερνάνε δεν είναι απλά ρε παιδί μου ανίκανοι. Αλλά με βάση το σχέδιο λειτουργούμε, βάση σχεδίου.
2: Ρωτάει ο Γιώργος. Λέτε πρέπει να είναι δημόσια ΔΕΗ, νερό, αεροδρόμια. Πώς μπορούν να έρθουν πίσω στο δημόσιο αυτά, γίνεται?
1: Όπως πουλήθηκαν σε ιδιώτες. Μπορούν. Αρκεί να το θέλει ο ελληνικός λαός. Γίνεται. Πολλά γίνονται. Και εγώ δεν σου είπα ότι σήμερα κυβερνάω, αύριο το κάνω. Εντάξει, να σοβαρευτούμε και λίγο. Δεν είμαι Τσίπρας, δεν είμαι ανόητος. Ξέρω από επιχειρήσεις. Θέλει βήμα προς μια κατεύθυνση. Μα εδώ πάρα. Πάνε να κάνουν έμεσα από την πίσω πόρτα και το Μόρνο και όλα αυτά τα νερά που έχουμε έξω από την Αθήνα, το Μαραθώνιο, το κάνουν δυτικό για αυτόν. Να σου το πω διαφορετικά. Το νερό δεν είναι της φύσεως?
2: Είναι.
1: Ωραία. Γιατί πρέπει να το παίρνουμε από το Μαραθώνιο και το παίρνει δυτική εταιρεία? Λέω τώρα. Αν έχεις λίγο μυαλό και δεν τα παίρνεις, βρίσκεις λύσεις. Αν τα παίρνεις ή δεν έχεις μυαλό, τότε δεν βρίσκεις λύσεις. Πάμε στις γραμμές. Έλα, κύριε Χριστό. Ναι, κύριε Χριστό μου. Πάρε τα κουμπιά σου, εσύ. 2-10-7-18.000, πάρε τα κουμπιά σου κανονικά. Έλα, πες μου.
2: Κύριος Χρήστος, αυτό.
1: Χρήστος έγινε... έφυγε. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Άφησε, λέει, το φόρο να δεις για πότε τα παίρνεις όλα πίσω. Έχεις καλές ιδέες. Όχι στους πολίτες, στις εταιρείες αυτές. Έτσι, έλεγχος από που προέρχονται. Εδώ τους έκανα αποκάλυψη για τα πάλι ιταλιακά και ένα εισαγγελέα δεν έκανε παρέμβαση. Και μου λέει: γιατί δεν πάω στο εισαγγελέα εσύ? Αυτή τη δουλειά κάνω κάθε φορά εγώ. Πήγα στο εισαγγελέα. Όταν κάνω μείνει την αναφορά όμως, έκανα σαν τέπι. Όχι μόνο ευχαριστώ, δεν άκουσα. Αλλά έχω και εκείνο τον τύπο από τα τρίκαλα. Αν μην κάποια στιγμή τα ανοίξω στόμα μου. Έτσι. Κάποια στιγμή τα ανοίξω. Εντάξει, θα τα ανοίξω για όλους σας. Έφαγα την αγωγή 300 χιλιάρικα. Τραβολογιόμουν 8-9 φορές. Στη Λάρισα, φαντάζομαι να κάνω 10 μηνύσεις εγώ. Δεν προλαβαίνω να κάνω δουλειά μου. Να μείνω στη Βουλή μου καθόλου, να μένω στο δικαστήριο όλη μέρα εγώ. Για ποιο λόγο? Για πείτε μου, για να ακούσω ευχαριστώ από κάποιον τον Πλακιά ή από τους άλλους? Ούτε ευχαριστώ έχω ακούσει.
2: Και στο τέλος διακόπηκε κιόλας.
1: Σου λέω, ούτε ευχαριστώ άκουσα, ρε παιδιά, ότι προσπάθησα τουλάχιστον. Έχασα τον φίλο μου εκεί, έχασα γνωστούς και κάποιοι παλεύουν για να μην γίνει δίκη. Και κάποιοι προσπαθούν να αποδομήσουν τη δίκη. Εντάξει. Κάνω υπομονή. Άντε μην ανοίξω στόμα μου για πολλούς. Μην τα ανοίξω. Ας τελειώσει με το καλό ιστορία, κάτι θα γίνει μετά. Γιατί έχω μαζέψει στοιχεία για μπόλικα. Πάρα πολλά στοιχεία. Εντάξει.
2: Θα τελειώσει η ιστορία.
1: Δεν ξέρω. Δεν το βλέπω.
2: Θα τελειώσει η ιστορία με τις υποκλοπές. Με τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Μόνο αν είναι κυβέρνηση ελληνική λύση. Τότε να δείτε πώς. Το πρώτο που θα κάνω είναι να αποκαλύψω πώς συνεργάστηκαν με τον Κάτσο και την κυβέρνηση. Και πώς χρησιμοποίησαν ευεργετικές διατάξεις του νόμου για να αποκαλυφθούν πολλά πράγματα. Όλα στο φως, δεν λέτε. Ε, όλα. Πάμε στην αμέσως. Παρακαλώ. Κυρία Έφη.
8: Καλημέρα σας, κύριε Βελόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
8: Να προσέχετε, κύριε Βελόπουλε. Γιατί η χώρα μας έχει μόνο εγκληματίες. Προσέχετε, κύριε Βελόπουλε.
1: Προσέχω όσο μπορώ την να κάνω.
8: Γιατί αλίμονό μας να πάθετε εσείς κάτι.
1: Όχι, παιδιά, ο Θεός, ο μόνο
8: λοιπόν,
1: Θεός.
8: Αμήν, ο Κύριος. Αλλά έχω να σας πω κάτι, είμαι πολύ στεναχωρεμένη. Εχθές μπήκανε για τρίτη φορά και μου πήρανε ό,τι υπόλοιπο είχα από... Λεφτά δεν έχω. Από τα οικογενειακά μου, τα χρυσά και αυτά. Με τι πονηριά μπήκανε. Πήρα τηλέφωνο, ξέρετε τι μου είπανε.
1: Δη.
8: Να προσέχετε, μου λέει η κυρία μου, νερό να σας ζητήσουν να μην ξανανοίξετε. Ούτε καν ενδιαφερθήκανε τίποτα.
1: Να είστε καλά, ακούστε με λίγο, τελειώνει η εκπομπή. Θυμάμαι παλιά, ανοιχτά παράθυρα, ανοιχτές πόρτες, κοιμόμασταν, είχαμε τον γειτονά μας. Τώρα έτσι όπως ζούμε όλοι μας παιδιά, δεν ενδιαφέρεται κανένας για κανέναν. Και η αστυνομία, αν έχεις 3.000 κλοπές την ημέρα, τι σου πρωτοκάνει. Έτσι.
2: Υπάρχει
1: εδώ,
2: και μια πονηριά.
1: Σε οδηγούς ταξί, ο άλλος πήγε και πήρε τη ζώνη του
2: οδηγού.
1: Και πήγε να του έπνιγε για να πάρει τα λεφτά τους.
2: Επανελειμμένα.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και αντί ο Κυρανάκης να βρει τρόπους να ασφαλίσει τη ζωή των ανθρώπων που δουλεύουν βραδιάτικα, κοιτά πάει να τους πάρει τα ταξί. Να τους κλέψει το βιό τους. Να τους κλέψει την περιουσία τους. Για να δουλεύουν οι πολυεθνικές. Ούμπερ, Σούμπερ, Φούμπερ, όλοι αυτοί οι απατεώνες.
2: Φαρμακείο το
1: απατεώνες δεν πήρουν φόρο στην Ελλάδα περισσότερο, έτσι. Τα λεφτά πάνε έξω. Όχι απατεώνες. Ο καθένας τη δουλειά του κοιτάει. Έλα.
2: Λέω το φαρμακείο το πήγανε τον Γενάρη τώρα. Έπεσε προφανώς. Δεν προλαβαίνανε να ικανοποιήσουν τη ζήτηση.
1: Κράξιμο. Τα φέρει κάποιος από Κίνα. Τα έχει ετοιμάσει ήδη στα κοντέινερ, περιμένει να τα μολύσει, όπως κάνανε με τις μάσκες, όπως κάνανε με τα εμβόλια, όπως κάνανε με τα πάνελ τα ηλιακά που τα χρεώναν 3.300 ευρώ και οικονόμησαν δισεκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια.
2: Και τώρα τα κοιτάνε κάποιοι.
1: Σαν να ψηφίσετε τους παιδιά εσείς, εγώ τη συνείδησή μου την έχω ήσυχη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Όχι στην σύσταση υπό ανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε η κυβέρνηση διαστόματος κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου τύπου, όπως ορίζει το Σύνταγμα στο άρθρο 86, όλη την αξιολόγηση την κάνει η Βουλή. Από την επισκόπηση δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν στο να δεχθούμε. Θα είναι αρνητική η απάντηση, πρόσθεσε, στην ενημέρωση των συντακτών. Με σαλμονέλα κατέφθασαν τα πρώτα κοτόπουλα από την Βραζιλία στην Ελλάδα στο πλαίσιο της προσωρινής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας με τις χώρες της Μερκοσούρ. Τα κτηνιατρικά εργαστήρια της Αγίας Παρασκευής ανείχνευσαν σαλμονέλα στο 80% των πρώτων παρτίδων κατεψυγμένων κοτόπουλων από τη Βραζιλία, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των εισαγόμενων τροφίμων. Οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για την υπογραφή της συμφωνίας. Της εμπορικής αυτής συμφωνίας, ανοίγοντας τον δρόμο για τις εισαγωγές αυτές παρά τις φοδρές αντιδράσεις των Ελλήνων παραγωγών. Η υποστελέχωση των ελεκτικών υπηρεσιών κατά 60% περιορίζει πλέον τη δυνατότητα αποτελεσματικής προστασίας της δημόσιας υγείας απέναντι στις νέες αυτές εμπορικές δεσμεύσεις της χώρας. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 15 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
8: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
9: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις. Πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά, όλη σου η ζωή θα κατασταθεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας, που μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει. Θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
10: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατηγορία για καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλό μήνα να έχουμε. Με χιόνια μπήκε ο μήνας, αλλά δεν πειράζει. Κάτι είναι κι αυτό. Χιονομαγιά.

Όπως από ό,τι φαίνεται και οι χολύπτες δεν μπορούν να μην πατήσουν κουμπάκια και να μην πειράξουν αυτά που ρυθμίζουμε καθημερινά εδώ πέρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή μπαίνει ένας ηχολήπτης εδώ πέρα μέσα στην κονσόλα, γιατί περνάνε πολλοί ηχολήπτες πάνω από αυτή την κονσόλα. Και τι κάνει αυτός ο ηχολήπτης που περνάει από αυτή την κονσόλα? Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να τα πειράξει όλα. Ενώ δεν μιλάει στο μικρόφωνο. Να τα πειράξει όλα, να τα αλλάξει όλα, για να έρθει ο Γρηγόρης και να τα βρει όλα αλλαγμένα. Και να πρέπει να τα ξαναρυθμίσει όλα. Και αυτό είναι μια συνήθεια μαζί με το ψήσιμο. Είναι αυτό που λέει το τραγούδι, ώρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα. Δεν ξέρω που θα ξεσπάσω. Σήμερα επέλεξα 3 ώρες να μην έχω καλεσμένο. Να μιλάω μόνος μου εδώ πέρα. 3 ώρες. Θα κάνουμε ανάλυση για τα σκάνδαλα. Θα κάνουμε ανάλυση για τις υποκλοπές. Θα κάνουμε ανάλυση για το τι ακριβώς έχει συμβεί με το Φαραντούρι. Φαραντούρι! Κάθε μέρα τρως αγκούρι και το Σάββατο το παίζεις μούρι, λέει ο λαός. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Έχεις αλλάξει όλα τα κόμματα και έχεις κατέβει και υποψήφιος σε πόσα κόμματα? Δικαιώθηκε ο Γρηγόρης όταν έλεγε ότι, παιδιά, έρχεται η μεταγραφή του στο Πασόκ. Σας είχα πει πως το είχα ανακαλύψει και αποκαλύψει φυσικά. Γιατί έκατσα ένα μεσημέρι να φάω, άνοιξα την τηλεόραση και με το που ανοίγω είναι και Καντέμης. Είναι και Καντέμης ο Φαραντούρης. Και με το που ανοίγω την τηλεόραση έχει δελτίο ειδήσεων. Και κάθε φορά όταν κάθομαι να φάω το απόγευμα, γιατί όλη μέρα δεν τρώω, όταν σχολάω και πάω το απόγευμα σπίτι, κάθομαι να φάω, άνθρωπος. Την ώρα που τρώω πατάω να ανοίξει η τηλεόραση, να βλέπω και κάτι την ώρα που τρώω, να απασχολεί το μυαλό μου. Να ενημερώνομαι, γιατί μετά πρέπει να διαβάσω κιόλας. Οπότε μου πετάει κατευθείαν τη στιγμή που έχει ένα συνέδριο του Πασόκ παλαιότερα και πρώτη μούρη στο καβούρι, στην πρώτη θέση κάτω το Φαραντούρης. Και περνάει ο Ανδρουλάκης τότε και δίνει χέρια σε όλους και χαίρεται ο Φαραντούρης πριν που δεν κατουρίθηκε πάνω του. Κουνούσε την ουρά σαν το σκύλο. Πέρα δόθε η ουρά. Και τσουπ, πετάει το χεράκι, του δίνουν χέρια με τον Ανδρουλάκη. Αυτό έγινε πριν 6-7 μήνες. Όσοι με ακούτε τακτικά, το είχατε ακούσει. Μπορεί και λιγότερο. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι και λιγότεροι μήνες. Και είχαμε πει τότε ότι, παιδιά, ο Φαραντούρης θα πάει στο Πασόκ. Δεν χρειάζεται, έφαγε το άκυρο από την Καριστιανού. Έφαγε το άκυρο από εδώ, έφαγε το άκυρο από εκεί. Δεν τον βγάλαν πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας δεν τον θέλει, ο άλλος δεν τον θέλει. Θα πάει στο Πασόκ. Το είδα στην τηλεόραση, στο δελτίο ειδήσεων. Δεν είναι τυχαίο τώρα που πήγε στο συνέδριο του Πασόκ τότε. Και τώρα ανακοινώνεται αυτό που ανακοινώνεται, το ότι θα πάει στο Πασόκ. Έχουμε να πούμε λοιπόν πολλά για πολλούς. Σίγουρα τα μασάνε χοντρά οι περισσότεροι. Και όταν λέω ότι τα μασάνε χοντρά, εννοώ το ότι τα λεφτά είναι πολλά και τα στόματα άλλα τόσα. Και ενώ κάποιος Ελληνάκος εκεί πέρα έξω δουλεύει καθημερινά για το μεροκάματο, κάποιοι άλλοι δεν δουλεύουν, κάνουν ζωάρα και τρώνε και χρήμα. Κάτι πολιτικοί, κάτι κολοτούμπες, κάτι περίεργοι, κάτι δημοσιογράφοι. Είναι πολλά τα στόματα. Σας το λέω να το ξέρετε, είναι πολλά τα στόματα. Και μιας και είπα για συνέδριο, ο Άδωνης Γεωργιάδης βγήκε και είπε ότι πρέπει να προσέχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σαν τα μάτια μας. Γιατί το λέει αυτό το πράγμα ο Άδωνης Γεωργιάδης, πιστεύετε? Γιατί αγαπάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Μα έχει κάνει αγκαλίτσα σε κάθε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, αν αύριο αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα πάει να τον αγκαλιάσει τον καινούριο πρόεδρο και θα ξεχάσει τον παλιό. Είναι σαν κάτι γυναίκες που αφήνουν τον έναν άντρα μετά τον άλλον. Αρκεί να είναι ο επόμενος άντρας σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει αγκαλιάσει τον Καραμαλή. Γιατί έχει αγκαλιάσει τον Σαμαρά. Έχει αγκαλιάσει τον Μητσοτάκη. Έχει αγκαλιάσει τον Καρατζαφέρη. Έχει αγκαλιάσει και ποιον δεν έχει αγκαλιάσει. Αύριο σας λέω εγώ τυχαία τώρα να είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Δένδιας, ο Πιερακάκης ή ποιος προορίζεται να είναι ο επόμενος. Ο πιο φανατικός υποστηρικτής του θα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και αυτό σου λέει. Να το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Μην γίνει καμιά στραβή και πάει καμιά φυλακή κανένας. Ή δεν είναι πλέον πρόεδρος κανένας. Θα μας πάρει και εμάς η μπάλα, δεν τα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Για τον εαυτό του φοβάται
ο Υπουργός Υγείας. Σου λέει θα χάσω την καρέκλα μου. Σου λέει θα έχουμε πρόβλημα. Προσπαθώ να σας τα εξηγήσω αυτά τα πράγματα έτσι με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να αρχίσετε να μπαίνετε λίγο σε ένα mood συγκεκριμένο και να πιάνετε λίγο τον τόνο και τις νότες της πολιτικής χοροδίας. Φυσικά και τα λάθη. Και είναι πολλά τα λάθη. Μου την πέσανε πάλι κάποιοι και μου λέγανε μου στέλναν μηνύματα, με παίρνουν τηλέφωνα. Με αποκρύψεις, με τέτοια. Α, και τι είπες για τον καιρό και για τα μηχανήματα και για τα κέντρα και είσαι συνωμοσιολόγος και κάτι τέτοιες τρέλες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Θα πάτε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα πάτε στα αμπέλια του Μπουτάρι. Να σε εξηγήσω κάτι για τον καιρό. Γιατί είπα ότι σπέρνουν νεφέλες και ότι με το χάρπ μπορούν και διαχειρίζονται τα καιρικά φαινόμενα. Ναι, το έχω δηλώσει αυτό και το υποστηρίζω. Μπορεί όλοι να σκούζετε και να λέτε ότι είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά εγώ θα συνεχίσω να υποστηρίζω το ότι διαχειρίζονται τα καιρικά φαινόμενα με συγκεκριμένα μηχανήματα. Σπέρνουν νεφέλες, προκαλούν βροχές, προκαλούν λειψιδρίες και κάνουν έτσι έναν δικό τους πόλεμο, ασκούν πίεση σε συγκεκριμένα κράτη και σε συγκεκριμένες χώρες. Το λέω, το υποστηρίζω και δεν με νοιάζει, δεν πάει να τσιρίζεται. Και το λέω γιατί, αν πάτε στα αμπέλια του Μπουτάρι, φέρνω σε παράδειγμα και σε άλλα αμπέλια υπάρχει αυτό. Το Μπουτάρι είναι στην Άουσα, είναι πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη και έχω πάει προς τα εκεί πέρα. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα τροποποίησης καιρού από το 1981. Επηρεάζουν το κλίμα και με μικρά αεροπλανάκια τα οποία πετάνε από πάνω και καταστρέφουν συννεφάκια για να μπορούν να παράγουν αυτά που πρέπει να παράγουν. Και με κάτι κανονάκια προς την Καβάλα που στέλνουνε συγκεκριμένα χημικά στοιχεία στον ουρανό για να διαλύσουν τα σύννεφα. Και όλα αυτά φυσικά για την παραγωγή. Αλλά ποιος μου λέει εμένα ότι αυτά τα μηχανήματα δεν τα έχουν εξελίξει κάποιοι για να τα χρησιμοποιήσουν και με άλλο τρόπο. Γιατί κάτι τέτοιο αποκαλύπτεται. Βάλτε λίγο το μυαλό σας να σκεφτεί. Μην είστε τόσο αθώα πλάσματα. Δεν λειτουργούν όλοι όπως εσείς. Δεν λειτουργούν όλοι, ας πούμε, με καλές προθέσεις και δεν λένε ό,τι λένε όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω για συγκεκριμένο λόγο μόνο. Για να μπορέσουν να βοηθήσουν, π.χ. Το λένε γιατί έχουν συμφέροντα. Δεν θα σου πει ο άλλος ότι δεν υπάρχουν τέτοια μηχανήματα. Γιατί θέλει να σε βοηθήσει. Στο λέει για να προστατέψει τον εαυτό του από αυτά που κάνει. Πού να αρχίσω να αναλύω τώρα πώς δημιουργήθηκε η NASA, πού να αρχίσω να αναλύω τι σχέσεις είχαν με τους Ναζί και πού να σας εξηγήσω όλη αυτή την ιστορία. Πρέπει να κάτσετε να διαβάσετε. Το να διαβάζει κάποιος είναι ευλογία. Ειδικά ιστορία. Δεν ξέρω τώρα, σε μερικούς δεν αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω ιστορία. Μου αρέσει η ιστορία. Να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Διότι δεν πέσαμε σε αυτό το πλανήτη. Υπάρχει το παρελθόν. Και στο παρελθόν κρύβονται πολλές αλήθειες τις οποίες δεν έχετε μάθει, δεν σας έχουν πει, δεν έχετε ψάξει να βρείτε. Δώστε βάση στην ιστορία και θα με θυμηθείτε, θα λυθούν πολλά προβλήματα και πολλές απορίες που έχετε στο μυαλό σας. Για όλους και για όλα. Έτσι, 50-60 χρόνια πριν να πας τουλάχιστον και να αναρωτηθείς από πού προέρχεται ο Μητσοτάκης και τι έκανε η οικογένειά του, θα καταλάβεις. Αν δεν είσαι χαζός, θα καταλάβεις. Και πολλές φορές φωνάζω και λέω εδώ πέρα ρε χαϊβάνια, ρε το ένα, ρε το άλλο και χρησιμοποιώ έτσι κάποιους χαρακτηρισμούς και κάποιοι παρεξηγούνται. Φίλε μου, αν δεν είσαι χαϊβάνι, δεν πρέπει να παρεξηγηθείς. Και αν δεν είσαι χαϊβάνι, πρέπει να αναγνωρίσεις το ότι υπάρχουν χαϊβάνια εκεί πέρα έξω. Μη με τρελαίνεις. Ποιος είναι αυτός που θα βγει να πει ότι δεν υπάρχουν εκεί πέρα έξω χαϊβάνια? Εννοείται ότι υπάρχουν χαϊβάνια και αυτά τα χαϊβάνια συνήθως υποστηρίζουν τους διεφθαρμένους. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Με στέλνει εδώ πέρα παράδειγμα ένα μήνυμα, το κράτησα για να σας το διαβάσω. Μου γράφει: με αυτά τα μυαλά που κουβαλάς και με αυτήν την νοημοσύνη που διαθέτεις, δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι εσύ στηρίζεις όσο κάθε άλλος τον Μητσοτάκη. Πώς ακριβώς στηρίζεις τον Μητσοτάκη? Με το να αναλύω τα σκάνδαλα για τις παρακολουθήσεις? Ρε φίλε, δηλαδή μου τα έχετε πει όλα.
Μου τα έχετε πει όλα. Με έχετε πει ότι είμαι αναρχικός. Με έχετε πει ότι είμαι φασίστας. Με έχετε πει ότι είμαι εθνικιστής. Μου έχετε πει ότι είμαι συνωμοσιολόγος. Μου έχετε πει ότι είμαι ψεκασμένος. Τι άλλο. Πολλά, πολλά τέλος πάντων έχετε κατεβάσει το μυαλό σας και έχετε πει. Τώρα, δηλαδή, έχουμε φτάσει στο πικ. Έχουμε φτάσει στο πικ. Στο τέλος θα με πείτε ότι είμαι και νεοδημοκράτης. Αυτό δεν θα τα αντέξω. Όλα τα άλλα τα προσπέρασα, λέω ας τους να λένε, δεν έχουν τι να πούνε μωρέ όλη μέρα και κατεβάζουν το μυαλό τους στα σενάρια τους και λένε ό,τι λένε. Ένα με πεις και ένα δημοκράτη, εσέ παρακαλώ ρε αδερφέ. Δηλαδή εντάξει τι άλλο να κάνω άνθρωπος. Να πάω να ξεριζώσω την καρδιά μου και να την καταθέσω και να πω ότι παιδιά πάρτε την καρδιά. Δεν γράφει πουθενά πάνω Νέα Δημοκρατία. Ορίστε πάρτε την ρε για να το δείτε και να σας φύγει από το μυαλό. Αντί να ασχοληθείτε με άλλους που είναι κρυφονοί νεοδημοκράτες, κάθεστε και πλάθετε στο μυαλό σας ιστοριούλες για εμένα. Δεν έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια έχει προδώσει και έχει καταστρέψει την Ελλάδα. Και σύντομα θεωρώ με βάση την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι θα καταδικαστεί η Νέα Δημοκρατία για εγκληματική οργάνωση. Θέλετε να σας το πω έτσι, απλά σας το λέω. Και άμα βάλουμε μέσα τις υπερκοστολογήσεις, άμα βάλουμε μέσα τα σκάνδαλα, άμα βάλουμε μέσα ποιοι είναι βουλευτές, αν βάλουμε μέσα πώς λειτουργεί η ΔΑΠ, αν βάλουμε μέσα πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι κρατικοί οργανισμοί και πώς έχουν βολέψει χιλιάδες ανθρώπους μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες, άστο. Άστο. Αλλά εσύ που έστειλες αυτό το μήνυμα, θα θυμάσαι ένα πράγμα. Ότι ούτε νοημοσύνη έχεις, ούτε αντίληψη. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία πάνε κόντρα στο σύστημα και ότι αυτά τα πρόσωπα έχουν πει ότι ξέρεις κάτι φίλε, εγώ δεν θα γίνω σαν τους υπόλοιπους, δεν θα το βουλώσω και θα συνεχίζω να αγωνίζω με μπας και έρθει μια άσπρη ημέρα, τότε τι να σου πω. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό είναι πρόβλημά σου, αλλά δεν βλέπω όλοι αυτοί να ασχολούνται με τους λοβέρδους που έχουν κόψει αλυσίδα, δεν βλέπω να ασχολούνται με τους φαραντούριδες αυτούς, τους ακούνε. Ακούτε ρε, ποιους ακούτε ρε, τους επαγγελματίες πολιτικούς. Ποιους ακούτε ρε, αυτούς που σήμερα είναι εδώ και αύριο είναι εκεί. Ποιους ακούτε και ποιους θαυμάζετε πραγματικά, αναρωτιέμαι. Ψάχνουνε για πολιτική στέγη. Ακούς τον Άδωνη Γεωργιάδη και λες μπράβο και βρίζεις εμένα. Ρε τι να σου πω ρε φίλε. Έχεις σοβαρό θέμα. Έχεις σοβαρό θέμα. Ψάχνετε να βρείτε δράκους, ψάχνετε να βρείτε φαντάσματα. Και δεν βλέπετε ότι είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Μπροστά σας είναι οι εγκληματίες. Μπροστά σας είναι οι διεφθαρμένοι. Σας φταίνε όλοι οι άλλοι και δεν σας φταίνε αυτοί που σας κατέστρεψαν εσύ. Μα είναι φοβερό. Να είσαι δηλαδή μπροστά σε μια δολοφονία, μάρτυρας, να έχεις δει το δολοφόνο, να έχεις δει αυτόν που έχει σκοτώσει και να λες ότι φταίει άλλος. Είναι τρομερό. Τι τον λες αυτόν τον άνθρωπο δηλαδή. Πήγε πες εσύ εκεί πέρα έξω που με ακούς ότι είσαι αστυνομικός και πηγαίνεις σε μια δολοφονία την οποία την έχεις δει και εσύ και βλέπεις ότι οι μάρτυρες λένε ό,τι να είναι. Τι τους λες τους μάρτυρες? Εγώ προσωπικά σε αυτούς όλους λέω ότι έχετε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Έχετε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Τα πράγματα είναι απλά φίλοι μου. Άσε τον Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης μπορεί να είναι αστροναύτης. Ο Γρηγόρης όμως δεν είναι πολιτικός. Ο Γρηγόρης δεν ψηφίζει νόμους, δεν ψηφίζει τροπολογίες. Ο Γρηγόρης δεν κατεβαίνει καν στην πολιτική και ούτε θα κατέβει στην πολιτική. Λέει την άποψή του, ρε φίλε. Αντί για να ασχοληθείς με την νομοθετική εξουσία που έχουν περάσει ρυθμίσεις, τροπολογίες και ένα σκασμό πράγματα που είναι απέναντί σου. Αντί για να ασχοληθείς με τους δικαστές που δεν παίρνουν αποφάσεις, που δεν κλείνουν στη φυλακή κανέναν από όλους αυτούς που κάνουν ό,τι κάνουν. Με τον έναν ή άλλο τρόπο. Αντί να ασχοληθείς με την ελληνική αστυνομία που πλέον τα έχει βρει με τους παράνομους και σε κυνηγάει εσένα να σε γράψει για ζώνη ενώ δεν βάζει φυλακή τους βαρώνους ναρκωτικών. Αντί για να τα βάλεις με τον ελληνικό στρατό που έχει υποδουλωθεί και φοβάται να αντιδράσει ενώ ξεπουλάνε τις ένοπλες δυνάμεις. Σε φταίω εγώ. Έχεις θέμα. Πάνε δέστο. Αντί να ασχοληθείς με όλα αυτά τα παπαγαλάκια στην τηλεόραση που σου λένε ότι όλα είναι ρόδινα ενώ σου παίρνουν όλα τα λεφτά από το λογαριασμό μόλις ξεκινήσει ο μήνας και υπάρχει εσφροκέρδια που την ονομάζουν ακρίβεια και όλοι αυτοί εξυπηρετούν γιατί παρουσιάζουν και ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Σε φταίνε άνθρωποι που δεν σου έχουν κάνει κακό. Βάλ τα πρώτα με αυτούς που σε κάνανε κακό. Βρες πρώτα τις κοχώνες να τα βάλεις με αυτούς που σε κάνανε κακό.
Και μετά έλα και σε μένα. Μετά έλα και σε μένα να μου πεις την άποψή σου. Έλα, έλα μετά. Βάλ τα πρώτα με αυτούς. Δεν τα βάζεις όμως με αυτούς γιατί είσαι δειλός. Κατάλαβες. Δεν τα βάζετε με αυτούς γιατί είστε δειλοί. Φοβάστε. Κάθεστε στη γωνία. Εγώ τουλάχιστον αύριο αν πεθάνω θα ξέρω ότι έχω δώσει έναν αγώνα και ότι πέθανα όρθιος. Θα ξέρω ότι έδωσα μια μάχη και ότι είπα αυτά που πίστευα και δεν ήμουν αδειλός να κάθομαι σαν εσάς όλους να κάνω μούχτη. Και φυσικά δεν πρόκειται να ασχοληθώ με όσους είναι εξαγορασμένοι, με όσους έχουν απλώσει το χέρι να πάρουν χρήμα για να λένε συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί έτσι λειτουργούν οι ερόδουλες. Είναι απλό το πράγμα. Όπως λένε στο χωριό, όταν ένας κόκορας ενοχλεί, τον σφάζουνε. Γιατί? Γιατί κάνει θόρυβο. Ναι, οι υπόλοιποι όμως που κάνουν τις κότες, συνεχίζουν να επιβιώνουνε. Κότες είστε λοιπόν και δειλοί. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Εντάξει, όταν βρεις το θάρρος και το σθένος και βγεις μπροστά και πεις τις αλήθειες που λέω εγώ, έλα να τα ξανασυζητήσουμε.

0: Το 1999 λοιπόν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε πάρει τηλέφωνο τον Κώστα Σιμίτη, ο οποίος ήταν ένας εχθρός του πολιτικά. Και τον είχε παρακαλέσει τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τον Κώστα Σιμίτη να διορίσει κάπου το γιο του, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο τότε Σιμίτης, όνομα και πράγμα, με την τότε διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, έτσι, τι κάνουνε ο Σιμίτης με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, παρακάμπτουν τον ΑΣΕΠ, φτιάχνουνε μια νέα υπηρεσία και χρήζουνε διευθυντή του τμήματος αυτής της νέας υπηρεσίας με μισθό 10.000 ευρώ το μήνα, που ήταν ο υψηλότερος μισθός στην τράπεζα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Σιμίτης με την τότε διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, να πούμε ότι ονόμασαν αυτή την υπηρεσία διαχείριση κεφαλαίων και κονδυλίων για νεοφυείς επιχειρήσεις. Στην ουσία, ποιος ήταν ο ρόλος του Κυριάκου Μητσοτάκη τότε που τον διόρισαν σε αυτή τη νέα υπηρεσία παρακάμπτοντας το ΑΣΕΠ? Διαχειριζότανε, δηλαδή σπαταλούσε κατά το δοκούν, κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε start-up εταιρείες. Πέρασαν πολλά εκατομμύρια από τα χέρια του, τα οποία κατέληξαν σε επιχειρήσεις κολλητών, σε εταιρείες που ίσως να μην υπήρξαν και ποτέ. Αυτό θα πρέπει να το ανακαλύψει η δικαιοσύνη και να μας δώσει μια απάντηση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι από εκείνη τη μέρα που διορίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή την υπηρεσία, που έκανε δεν έκανε σωστά τη δουλειά του δεν θα το κρίνω εγώ, που είχε ή δεν είχε καλό σκοπό δεν θα το κρίνω εγώ, θα έπρεπε να το έχει κρίνει η δικαιοσύνη. Από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε η πελατειακή σχέση. Τι πάει να πει η πελατειακή σχέση? Ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πελάτες και φίλοι παράλληλα εξυπηρετούνται με διαφορετικό τρόπο. Ασκείται τότε μία δίωξη από έναν εισαγγελέα για κομπίνα. Κατηγορούνε για κακούργημα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φίλοι μου, τότε. Αλλά είχε προλάβει ο πατέρας του και τον είχε κάνει βουλευτή και είχε ασυλία. Φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο ο εισαγγελέας τον είχε κατηγορήσει για κομπίνα, δεν παραιτήθηκε ποτέ από τη βουλευτική του ασυλία. Και τόσα χρόνια δεν αντιμετώπιζε στην ουσία όλο αυτό για το οποίο είχε κατηγορηθεί. Εκτός αν αθωώθηκε και δεν το μάθαμε. Εκτός αν τον αθώωσαν βασικά. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη αθωώθηκε. Εκτός αν τον αθωώσανε, γιατί η ελληνική δικαιοσύνη αθωώνει κόσμο. Ενώ δεν είναι κάποιοι αθώοι. Αυτό σήμερα είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Και εσείς αναρωτιέστε αν υπάρχουν πολιτικά λαμόγια. Και εσείς αναρωτιέστε τι ακριβώς συμβαίνει. Και εσείς αναρωτιέστε ποιοι είναι αυτοί που είναι νεοδημοκράτες. Ποιοι είναι? Ο Μητσοτάκης και η παρέα του είναι. Ποιοι είναι? Ξεχάσατε από πού προέρχεται? Ξεχάσατε τον μπαμπά του, τον παππού του? Τα ξεχάσατε? Η αδερφή του, η μάνα του, τι στο καλό είναι? Ακόμα δέχεστε αρχικά το ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να σώσει την Ελλάδα? Δεν μπορεί να σώσει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και όλα τα καταχρεωμένα κόμματα την Ελλάδα. Για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί χρωστάνε σε τράπεζες, άρα είναι υποχείρια των τραπεζών. Απλά η Νέα Δημοκρατία έχει χτίσει κάποιους κρατικούς μηχανισμούς με τα δικά μας λεφτά, αντί για να χτίσει σχολεία, αντί για να χτίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αντί για να βοηθήσει τον ελληνικό λαό, αντί για να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα, έχει δημιουργήσει κρατικούς μηχανισμούς, οι οποίοι για παράδειγμα προωθούν την προπαγάνδα, οι οποίοι μοιράζουν χρήμα όπως ήταν το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Έτσι κινείται αυτή η κυβέρνηση. Έχω εδώ πέρα βρει ένα απόσπασμα από μια ομιλία ενός ανθρώπου, ο οποίος εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει στα φοιτητικά έδρανα, τι ακριβώς συμβαίνει με το ψηφιακό παρακράτος, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη βιομηχανία των τρολ. Γιατί υπάρχουν πολλά τρολάκια τα οποία μπαίνουν και σχολιάζουν και υποστηρίζουν φανατικά την κυβέρνηση. Υπάρχουν τρολάκια που αν ανεβάσεις κάτι που θίγει την κυβέρνηση, σου την πέφτουν και σε βρίζουνε. Και φυσικά ο απλός ελληνικός λαός που δεν τα ξέρει όλα αυτά, όταν βλέπει αρνητικά σχόλια ή θετικά σχόλια, παρασέρνεται. Χωρίς να έχει εμβαθύνει ποτέ και χωρίς να έχει κατανοήσει ποτέ ότι το διαδίκτυο έχει πολλές σκοτεινές πλευρές. Αποκαλύφθηκε το ότι πίσω από ένα τέτοιο προφίλ ήταν ένας συνεργάτης της Νέας Δημοκρατίας. Και έχω βρει ένα ηχητικό εδώ πέρα. Δεν υιοθετώ αυτά που λέει, δεν γνωρίζω αν είναι αληθινό ή ψεύτικο, αλλά αξίζει να το ακούσετε και να κρίνετε μόνοι σας. Βάλε, βάλε, βάλε για τη ΔΑΠ, δώστο να.
1: Και πραγματικά ντρέπομαι που ήμουνα κάποτε στη ΔΑΠ. Κράτησε μόνο 2 μήνες. Είχα πρωτομπεί στη σχολή, με είχαν διπλαρώσει, νόμιζα ότι θα με βοηθήσουν να περάσω και μαθήματα, πράγμα που τελικά ήταν αλήθεια. Θα σας τα πω πιο αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, αν αναρωτιέστε ποιοι είναι όλοι αυτοί που γράφουν τα διθυραμβικά σχόλια στους βουλευτές και όλα τα αρνητικά που διαβάζετε σε βίντεο κατά της κυβέρνησης, είναι ξεκάθαρα δαπίτες. Δεν είναι σίγουρο ότι είναι πληρωμένοι, όπως λέγανε, ας πούμε, για την ομάδα αλήθειας, που και αυτό είναι πιθανό. Ουσιαστικά, όταν μπεις στη ΔΑΠ, σε βάζουν σε κάτι οι συζητήσεις ή ο υπεύθυνος του τμήματος σου στέλνει post και λέει κάνε ένα like σε αυτό, κάνε ένα comment για τον αρχηγό θετικό και ουσιαστικά υπόσχονται διάφορα πράγματα, ότι θα σε περάσουν μαθήματα, ότι κάποιες φορές μέχρι και λεφτά αν τους βοηθάς να μαζεύουν άτομα για club και διάφορα τέτοια. Ένα άλλο που κάνουνε και είναι τραγικό, γιατί το έχω συζητήσει με άτομο που ήταν χρόνια και είδε τη βρώμα και έφυγε, είναι ότι βάζουν άτομα κυριολεκτικά να φλερτάρουν με νέους φοιτητές ώστε να τους τραβήξουν πιο βαθιά στη ΔΑΠ. Μιλάμε τώρα ότι λειτουργούν σαν αίρεση, είναι τραγικό. Εννοείται όταν φτάσεις πιο ψηλά μεγαλώνουν το τι σου τάζουνε. Σου τάζουν να μπεις σε μεταπτυχιακά από καθηγητές φίλους του κόμματος, να σε βολέψουν σε κάποια θέση σχετική με το αντικείμενό σου, να μπεις πιο βαθιά στην πολιτική. Το επόμενο στάδιο είναι ακριβώς η ΝΕΔ. Βλέπουμε δηλαδή συχνά γραμματές της ΔΑΠ να προωθούνται στην ΝΕΔ και έπειτα και σαν βουλευτής. Αν κλείψεις δηλαδή αρκετά, κάνεις καλή δουλίτσα. Εγώ θυμάμαι συγκεκριμένα είχαμε εκεί πέρα μία δαπίτσα, είχε πάει με τη μισή ΔΑΠ και τη μισή ΟΝΕΔ και τώρα είναι βολεμένη σε πολύ ωραία θεσούλα που δεν αρμόζει ούτε με την ηλικία ούτε με το ένα πτυχίο που καταφέρει να πάρει. Επίσης με βαθμό κάτω του 7 μπήκε σε πολύ καλό μεταπτυχιακό μετά από χρόνια, πράγμα αρκετά περίεργο. Αλλά όχι τόσο περίεργο αν σκεφτείς ότι ο καθηγητής ήταν γνωστός νεοδημοκράτης. Γενικότερα μιλάμε για πολύ βρώμα και δεν θεωρώ ότι ο κόσμος ξέρει ακριβώς πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα. Έχω ακούσει μέχρι και για να ψηφίζουν με άλλες ταυτότητες από παιδιά που τις μέρες των εκλογών λείπανε στις πόλεις τους και η άλλη άλλαζε το μαλλί της και ψήφιζε με άλλη ταυτότητα. Τώρα μιλάω βέβαια για τις φοιτητικές εκλογές. Δεν ξέρω τι γίνεται στις κανονικές. Επίσης, τον καιρό που είχα μπει εγώ, έτρεχαν κάτι εκλογές ενδονεοδημοκρατικές και είχαν στείλει γραμμή και είχαν μαζέψει όλα τα παιδιά από τη ΔΑΠ να γραφτούν στη Νέα Δημοκρατία για να ψηφίσουν για το ποιος θα γινόταν αρχηγός του κόμματος. Τώρα μιλάμε για τραγικά πράγματα. Και είχαμε ακούσει ότι πεζόντουσαν και λεφτά από πίσω, δηλαδή ψήφος και χρήμα. Οπότε δεν μου φαίνεται και περίεργα. Οπότε να αναρωτιέστε ποιοι είναι όλοι αυτοί στα σχόλια, ίσως σήμερα την απάντησή σας.
0: Απίστευτα πράγματα! Ένας εισαγγελέας δεν ακούει! Στο τέλος θα μας πείτε ότι μέχρι και επίορκους αστυνομικούς προσλαμβάνουνε και αυτό το προπαγανδιστικό μηχανισμό τους. Κάπου έλεος! Κάπου έλεος! Στο τέλος θα μας πούνε ότι χειραγωγούν τη δικαιοσύνη. Είναι ο δημοκράτης. Στο τέλος θα μας πούνε ότι έχουν αδειάσει τα κρατικά ταμεία. Εντάξει, όποιος δεν μπορεί να ανοίξει τα μάτια του, παιδιά, ας πάρει ένα γιατρό. Μπορεί να έχει καμιά αλλεργία, να έχει πριστεί, να μην μπορεί να ανοίξει τα μάτια του. Να πάει ο γιατρός, το βάλει καμιά σταγονούλα. Να ανοίξει τα μάτια του, να δει καθαρά. Εκτός άμα έχει μοιοπία, να πάει σε οφθαλμίατρο. Άμα δεν μπορείς να δεις τι γίνεται, φίλε μου, πάνε σε οφθαλμίατρο. Να σε φέρουμε κανένα γυαλί. Μπορεί να έχει τραβισμό, μπορεί να έχει πρεσβειοπία, μπορεί να έχει ό,τι έχει. Σε αυτά τα ραδιοφωνάκια τα εδώ της Θεσσαλονίκης πήρε, λέει, ένα ραδιοφωνάκι εδώ της Θεσσαλονίκης που έχουν μαζευτεί, να πούμε, κάτι γλύφτες της κυβέρνησης. Γλύφτες της κυβέρνησης, δεν είναι κάτι άλλο. Παρακαλάνε να γλύψουνε. Το έχει ξαναδεί αυτό? Να παρακαλάει όλους να γλύψει. Πήρανε, λέει, εδώ πέρα σε ένα ραδιοφωνάκι της Θεσσαλονίκης και είπανε, συγγνώμη, ναι, πήραμε στο Focus. Και τους απάντησε εκεί, λέει, ο παραγωγός, ότι εμείς είμαστε σοβαρό ραδιόφωνο. Εσείς είστε σοβαρό ραδιόφωνο, αλλά εδώ και 20 χρόνια ποσοστό ακροματικότητας έχετε 1%. Τόσο σοβαρό ραδιόφωνο είστε. Αν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία, δεν θα υπήρχατε καν. Άμα δεν παίρνατε καμιά κρατική διαφημισούλα από εδώ και από εκεί, δεν μπορούσατε να επιβιώσετε. Θα πρέπει να πάτε να δουλέψετε. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι κρατικοδίαιτοι. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, όπως η αρχαία λέξη που σας εξήγησα τις προάλλες πώς λειτουργεί με τις αρχαίες λέξεις, τρώνε δίπλα στο βασιλιά. Είναι αυτοί που παρασιτούν, που τρώνε δίπλα από αυτόν που διαχειρίζεται το κρατικό πλούτο. Είναι αυτοί που παρασιτούν. Άρα τι είναι? Βρείτε το μόνοι σας. Θα μπορούσαν να είναι παράσιτα. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική γλώσσα, ναι, παράσιτα. Κάτσε να ασχοληθώ εγώ με τα παράσιτα.

βάζει τους γνωστούς σου να βάλουν να απαντάνε τη συχνότητα. Πας και δηλώσεις ότι σε ακούει κανένας. Σε παρακαλώ τώρα. Να προσέχεις λίγο το στοματάκι σου πως μιλάς. Να προσέχεις λίγο το στοματάκι σου. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι αχυράνθρωποι έχουν κάνει και 10-20 αποκαλύψεις. Εσείς οι σοβαροί δεν έχετε κάνει τίποτα. Δεν έχετε κάνει τίποτα άλλο πέρα το να βγάζετε όλη μέρα τη Σπυράκη και τον Άδωνη. Αυτό κάνετε. Και συνεργασίες με το Sky του Αλαφούζου. Θα πούμε και για τα κανάλια. Έλα, έχουμε χρόνο σήμερα. 3 ώρες έχουμε. Έλα, δώσε, δώσε. Πάμε παρακάτω. Άσε με να φύγω. Δεν μπορώ άλλο να ασχολούμαι με όλα αυτά. Δεν έχουν ουσία. Άστους να κλαίγονται και άστους να σκούζουνε. Και να παίρνουν τηλέφωνα δεξιά και αριστερά και να παρακαλάνε να κλείσει ο Focus. Γιατί κάτι τέτοια μαθαίνω. Παρακαλάνε να κλείσει ο Focus. Δεν κλείνει ο Focus, ό,τι αν κάνετε. Λοιπόν. Ένα άλλο τεράστιο σκάνδαλο είναι το σκάνδαλο με τους αρχαιολογικούς χώρους. Είχαμε αποκαλύψει ότι κάποια εταιρεία της CVC Capital Partner είχε αναλάβει όλα τα κυλκεία στους αρχαιολογικούς χώρους. Και βέβαια είχαμε αποκαλύψει ότι πλέον ιδιώτες αντλούν τα χρήματα της εισόδου από κάθε τουρίστα ο οποίος πάει για παράδειγμα να επισκεφτεί την Ακρόπολη. Δηλαδή σκέψου, οι αρχαίοι Έλληνες φτιάξανε ό,τι φτιάξανε. Ο ελληνικός λαός έχει μια περιουσία από τους αρχαίους Έλληνες, είναι την Ακρόπολη. Και αντί τα λεφτά αυτά να πηγαίνουν στο κράτος, από τους επισκέπτες της Ακρόπολης πάνε σε ιδιώτη. Σας φαίνεται σας αυτό φυσιολογικό? Να πηγαίνουν τα έσοδα από τα εισιτήρια των επισκεπτών στην Ακρόπολη σε ιδιώτη? Γιατί η δικιά του είναι η Ακρόπολη. Αυτοί έχουν ξεπεράσει κάθε στάδιο κανονικά. Δεν ξέρω ποιος έχει φτιάξει τη Μονόπολη. Θα μπορούσε να φτιάξει όμως μια νέα εκδοχή, την οποία νέα εκδοχή θα την ονομάσει Μαφιόπολη. Και θα γράψει από κάτω τα 7 χρόνια της συμμορίας. Τα 7 χρόνια της συμμορίας. Και θα παίρνεις εσύ το πιόνι σου και θα παίζεις. Στο πρώτο τετραγωνάκι που θα πηγαίνεις, σε αυτή την ειδικά διαμορφωμένη έκδοση της Μονόπολη, θα είναι το πρώτο κουτάκι διαφθορά. Στο δεύτερο θα είναι αναξιοκρατία. Στο τρίτο θα είναι φυλακές VIP. Με ψυγιάκι, με PlayStation, με μπιλιάρδα, με γκόμενες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Μετά θα έχει το ξεπούλημα. Αν τραβήξει καμιά κάρτα, απευθείας ανάθεση. Αν περάσει ξανά από την αφετηρία, εργολαβία καινούρια. Θα μπορεί να σου κάνει δώρο, θα σου πει ξέρεις τι. Φτιάξε ρε αδερφέ μια συμβουλευτική εταιρεία. Φτιάξτε μια συμβουλευτική εταιρεία. 600 εκατομμύρια έδωσε η κυβέρνηση για συμβουλές. Πολύ καλές οι συμβουλές πάντως. Πολύ καλές. Περίφημα τα πήγατε. Τρομεροί είστε. Δηλαδή, όχι, όχι, μπράβο σας. Μπράβο σας που καταστρέψατε την Ελλάδα. Μπράβο σας που καταφέρατε να κοροϊδέψετε τον ελληνικό λαό. Μπράβο που ξεπουλήσατε ό,τι έχει και δεν έχει αυτός ο τόπος. Να δω πού θα κρυφτείτε όμως όταν θα έρθει η δικογραφία για το Ταμείο Ανάκαμψης. Να δω ποιος θα σας σώσει. Γιατί έρχεται η δικογραφία, να δούμε πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος ανεύθυνος. Θέλω όμως να κάνω έτσι μια ανάλυση για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί μιλήσαμε με τον κύριο Κεσέ, αλλά δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα. Και έχουμε να πούμε πολλά. Κάποια πράγματα δεν τα αναφέραμε. Και επειδή έχω ψαχτεί, έχω διαβάσει και έχω κάνει ρεπορτάζ για αυτό το σκάνδαλο και γνωρίζω πράγματα που δεν γνωρίζετε, θα σας τα πω για να τα ξέρετε. Όπως συζητήσαμε σε αυτή τη συνέντευξη με τον κύριο Κεσέ, καταλάβατε ότι από την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρασε την ΕΥΠ στο γραφείο του. Δηλαδή, τι ακριβώς έχει συμβεί. Είχαμε τις εκλογές του 2019 και εκλέχθηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 8 Ιουλίου εκλέχθηκε, 9 Ιουλίου εκδόθηκε το πρώτο.

το προεδρικό διάταγμα με αριθμό 81 του 2019 και μεταφέρθηκε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την εποπτεία του και υπό την ευθύνη του ανιψιού του. Ένα μήνα μετά, όπως είπα και στον κύριο Κεσέ, 1 Αυγούστου είχαν βγει και είχαν πει ότι ξέρετε κάτι, θα κάνουμε διοικητή τον κύριο Κοντολέον. Φυσικά αντέδρασαν κάποιοι άνθρωποι και είπαν ότι ρε φίλε δεν γίνεται να γίνει σύμφωνα με τον νόμο 3689 του 2008 ο Παναγιώτης Κοντολέον διοικητής της ΕΕΠ. Γιατί δεν κατέχει το ανάλογο πτυχίο που χρειάζεται. Κατευθείαν ο Μητσοτάκης κατέθεσε τροπολογία στις 30 Αυγούστου που έλεγε ότι αντί για πανεπιστημιακούς τίτλους πλέον θα έπρεπε κάποιος να κατέχει μόνο δεκαετή επαγγελματική απασχόληση για να γίνει διοικητής της ΕΕΠ. Και έτσι διορίστηκε, εφόσον υπερψηφίστηκε φυσικά η τροπολογία, ο Παναγιώτης Κοντολέον. Διορίσανε και άλλα πρόσωπα. Διότι ξεκίνησαν εκείνη την εποχή, το 2020, κατευθείαν να έρχονται στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες του ομίλου Intellexa. Ο όμιλος που εμπορευόταν το λογισμικό κατασκοπίας για τα smartphone. Και τοποθετήθηκε με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Ποινικής Δικαιοσύνης επόπτρια της ΕΕΠ η εισαγγελέα Εφετών η Βασιλική Βλάχου που είχε διατελέσει εισαγγελέα έδρας στην εκδίκαση των υποθέσεων της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και της υπόθεσης του Νουρ Ουάν. Ωραία μέχρι εδώ. Τα καταλαβαίνετε αυτά που λέω? Είναι δύσκολα. Είμαστε εντάξει να προχωρήσω ή κολλήσατε πουθενά? Προχωράω λοιπόν. 2020. Είμαστε στο 2020, φίλοι. Τον Ιούνιο του 2020 ξεκίνησε μια δίμηνη παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Τότε βγαίνανε και λέγανε στα καναλάκια όλοι ότι ήτανε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Την περίοδο εκείνη, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ασχολούταν με το οικονομικό ρεπορτάζ. Είχε αναλάβει κάποιες υποθέσεις που αφορούσαν ξέπλυμα χρήματος και έστελνε κάποιες πληροφορίες σε διεθνή μέσα, όπως είναι και η Financial Times. Ένα μέσο είναι και αυτή, το οποίο έβγαλε αρκετές ανακοινώσεις. Ένιωσε ότι κάτι δεν πάει καλά με το κινητό του. Και μετά από κάποιες πληροφορίες που μπόρεσε να αποκτήσει, κατάλαβε ότι παρακολουθούν το κινητό του και κατέθεσε καταγγελία στην ΑΔΑΕ, ζητώντας να πληροφορηθεί αν παρακολουθείτε και για ποιο λόγο αν ισχύει αυτό παρακολουθείτε. Το Μάρτιο λοιπόν του 2021, για να δείτε πώς τρέχουν τα γεγονότα, η ΑΔΑΕ αιτήθηκε από την εισαγγελία της ΕΕΠ ενημέρωση του Κουκάκη για να δούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Φυσικά ο Μητσοτάκης τι έκανε, έφερε τροπολογία που κατάργησε με αναδρομική ισχύ τη δυνατότητα πολιτών που παρακολουθούνται από την ΕΕΠ να ανακαλύπτουν αν όντως παρακολουθούνται. Το πέρασε κατευθείαν. Και εξαιτίας της αλλαγής του νόμου, η εισαγγελέας αρνήθηκε στην ΑΔΑΕ την ενημέρωση του θυγόμενου και τον Ιούνιο του 2021 απάντησε στον Κουκάκη ότι δεν παρακολουθείτε. Όχι ότι δεν παρακολουθείτε, συγγνώμη, ότι δεν είχε παραβιαστεί στην περίπτωσή του η κείμενη νομοθεσία περί απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή, το εξήγησε με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν τον είπε όχι, δεν παρακολουθήσε. Τον είπε ότι δεν είχε παραβιαστεί η κείμενη νομοθεσία περί απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή, όχι έτσι, γιουβέτσι. Όχι έτσι, γιουβέτσι. Και ανάμεσα στους στόχους του Predator, για να τα ξέρετε για αυτά, που είχε παγιδευτεί και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν οικονομικός εισαγγελέας εκείνο τον καιρό. Ο Χρήστος ο Μπαρδάκης. Που είναι και αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Που βρέθηκε τον Νοέμβριο του 2021 στο κινητό του παραπλανητικό SMS για ένα ραντεβού που είχε κλείσει για εμβολιασμό για τον COVID.
Και τον Νοέμβριο του 2021 το Υπουργείο Εξωτερικών χορήγησε στην Ιντελέξα 2 άδειες εξαγωγής του λογισμικού Predator στη Μαδαγασκάρη, ήταν το ένα. Η κυβέρνηση της οποίας έχει διώξει αντιφρονούντες. Και με δημοσίευση της πληροφορίας από τους Times της Νέας Υόρκης, το Δεκέμβριο 2022 το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι διενεργείται ΕΔΕ. Και σύμφωνα με την Καθημερινή, το Νοέμβριο του 2021 είχαν χορηγηθεί από τη Γενική Διεύθυνση για την Οικονομική Διπλωματία άδειες εξαγωγής του λογισμικού σε άλλες 2 αφρικανικές χώρες. Και σε έγγραφο του Φεβρουαρίου του 2022, η Ιντελέξα ετήθηκε να εξαγάγει το Predator στο Σουδάν για λογαριασμό της εταιρείας Κρικέλ, συμφερόντων του Ιωάννη Λαβράνου. Το Δεκέμβριο του 2021, τη μέρα που δημοσιεύθηκαν οι πρώτες εκθέσεις του Citizen Lab, όπου είχαν πάει τα κινητά τους κάποιοι άνθρωποι που ήθελαν να δουν αν παρακολουθούνται, και τις Meta φυσικά για το Predator και την Ιντελέξα, κάποιοι υπάλληλοι της Ιντελέξα τι κάνανε όταν ξεκίνησαν και δημοσιεύθηκαν οι πρώτες εκθέσεις αυτού του εργαστηρίου? Κατέβασαν τους σερβερ και απέσυραν όλα τα μηχανήματά τους από το data center της εταιρείας στο Μαρούσι. Αυτό γιατί το κάνανε? Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό? Δεν είναι ύποπτο? Αυτά σας τα αναφέρω γιατί ο Τζαβέλας είπε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να βγει από τον πάγο. Να πάρουμε δηλαδή πάλι τη δικογραφία από το αρχείο. Αυτά γιατί συνέβησαν, ρε παιδιά? Γιατί είμαστε όλοι τρελοί? Για να μην αρχίσω να λέω για τις εταιρείες που ιδρύθηκαν το 20, για να μην αρχίσω να λέω για το Inside Story που δώσανε διάφορα λεφτά χωρίς να ενημερώσουν από πού προήλθαν αυτά τα λεφτά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων και τα domain. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον Μιχάλη Καραμαλάκη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για την πλόφα του Ανδρουλάκη και για το Πασόκ που στήριξε ενεργά την τροπολογία που έφερε η Νέα Δημοκρατία για να μην μπορεί ο Έλληνας πολίτης να μάθει αν έχει αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών των τηλεφώνων του από την ΕΕΠ. Δηλαδή βγαίνει ο Ανδρουλάκης τώρα και μας το παίζει ήρωας και λέει ότι εμένα με παρακολουθούσανε και με κάνανε και κλαίγεται και μα και μου και ιστορίες, ενώ πάει για συγκυβέρνηση ο Ανδρουλάκης. Ενώ την ίδια ώρα το Πασόκ υπερψήφισε την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών για το αν είχε αρθεί το απόρριτο από την ΕΕΠ, από τα κινητά τους, από τις επικοινωνίες τους. Μπαρούφες! Μπαρούφες! Στηρίξανε δηλαδή την τροπολογία που δεν επέτρεπε στον Έλληνα πολίτη να μπορεί να μάθει αν παρακολουθείτε. Το καταλαβαίνετε αυτό? Το Πασόκ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισαν μια τροπολογία η οποία τροπολογία δεν επιτρέπει στον Έλληνα πολίτη να μάθει αν παρακολουθείτε από την ΕΕΠ. Και φυσικά, όπως είχε πει και ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο Χρήστος ο Ράμος, δεν θα έχει ο Έλληνας πολίτης με αυτήν την τροπολογία που ψήφισε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τη δυνατότητα να ζητήσει και μια αποτελεσματική δικαστική προστασία. Δηλαδή, τι έκανε το Πασόκ? Στήριξε την κυβέρνηση στο να είμαστε εντελώς εκτεθειμένοι απέναντι στην ΕΕΠ. Αυτά έκανε ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Μας το παίζουν τώρα μαγκιά και κλανιά. Αγκαλιά είναι! Δεν σας λέω τόσο καιρό ότι είναι η β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο Πασόκ. Η β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι. Απλά πράγματα. Και έχω να πω και πάρα πολλά πράγματα για το Πασόκ τη δεύτερη ώρα. Σήμερα 3 ώρες ξεβράκωμα. Για να μην πω ότι τον ίδιο μήνα που ψήφισαν αυτή την τροπολογία η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ
ψηφίστηκε και μια τροπολογία που προέβλεπε την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που θα έκανε δυνατή τη δημιουργία ενός ψηφιοποιημένου, κρυπτογραφημένου αρχείου της ΑΔΑΕ για τις διατάξεις παρακολουθήσεων από την ΕΕΠ και την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Και μέχρι σήμερα αυτό το αρχείο της ΑΔΑΕ παραμένει έγχαρτο. Με αποτέλεσμα φυσικά να καθιστάται ουσιαστικά αδύνατος ο έλεγχος και να αναγκάζει η ΑΔΑΕ τώρα που κάνει έλεγχο να απευθύνεται στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Γιατί? Για τον έλεγχο των διατάξεων παρακολούθησης. Δηλαδή όλα αυτά είναι τυχαία? Ή οι άνθρωποι αυτοί σαν νομοθετική εξουσία φέρουν τροπολογίες, αυτό που εξηγώ τόσο καιρό, και νομιμοποιούν με αντισυνταγματικό τρόπο την παρανομία τους? Εσείς τι καταλαβαίνετε δηλαδή από αυτά που αναλύω? Ότι όλα είναι καλά, ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε ή πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να ψάξει ή να ερευνήσει? Δηλαδή δεν είναι απίστευτο? Δεν είναι φοβερό? Μας κοροϊδεύουνε μέσα στα μούτρα μας. Δεν παρακολουθούσανε την κυρία Μαρία, ούτε παρακολουθούσανε Τούρκους πράκτορες ή κάποιους Ισλαμιστές. Παρακολουθούσανε τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού ΓΕΣ, τον αντιστράτηγο Χαράλα Μπολαλούση, τον πρώην Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, τον υποπτέραρχο Θοδωρή Λάγιο. Ας τους πολιτικούς, δεν ας βάλω εγώ μέσα τον Πατούλη που ήταν κολλητός του Ηλία Μίχου. Ας τον παρακολουθούσανε αυτόνα. Και αν τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ τον Πατούλη, ας μας πει γιατί ήταν κολλητός του Μίχου και γιατί κάνανε μαζί πρωτοχρονιά. Γιατί υπάρχουν αυτά τα αποσπάσματα αναρτημένα. Όπου ο Πατούλης έκανε πρωτοχρονιά με τον Μίχο. Όπου ο Πατούλης έβγαινε φωτογραφίες με τον Μίχο. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω για κάποιο λόγο τον Πατούλη. Αλλά αναρωτιέται όλη η Ελλάδα για ποιο λόγο είχε φωτογραφίες ο Πατούλης με τον Μίχο. Η ΕΕΠ, αφού παρακολουθούσε τον Περιφερειάρχη Αττικής, μπορεί να μας απαντήσει αυτό? Είχανε κάποια συνεργασία με την περιφέρεια, με τις χλωρίνες, με τα σούπερ μάρκετ? Γιατί ξέρουμε ότι ο Μίχος ήταν και μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τελικά η ΕΕΠ και όλοι αυτοί που διέθεταν αυτά τα λογισμικά, αφού παρακολουθούσαν που παρακολουθούσαν, θα μας πούνε τι ακριβώς ανακαλύψανε? Για λόγους εθνικής ασφάλειας δεν λέγανε στην τηλεόραση το κάνανε? Ωραία. Τι ανακαλύψατε? Κάνατε τέτοια μεγάλη έρευνα όλοι εσείς? Παρακολουθούσατε αρχηγό ΓΕΘΑ, αρχηγό ΓΕΣ, που αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, κατανοείτε το ότι είναι σε μια εξουσία για την εθνική κυριαρχία και για την άμυνα της χώρας. Αλλά πείτε μας τι ανακαλύψατε τουλάχιστον, να ξέρει ο ελληνικός λαός. Για να μην αρχίσω να λέω ότι παρακολουθούσαν την Ευγενία Μανολίδου και την Τζέννη Μπαλατσινού. Για να μην αρχίσω να λέω ότι παρακολουθούσανε τον Σταϊκούρα και τον Καρυπίδη και μέσα από τον Καρυπίδη παρακολουθούσαν και τον Μαρινάκη. Εσείς εκεί πέρα έξω δηλαδή γιατί πιστεύετε ότι τρελάθηκε ο κουμπάρος της Ντόρας? Γιατί δεν ήταν ωραία τα ντολμαδάκια? Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός σε κάποια φάση δεν τρελάθηκε? Δεν θυμάστε που τάσπασε με την κυβέρνηση και γίνει σάλος? Δεν θυμάστε τι είχε γίνει με τον Πρατάκο και τον Παπασταύρου, που σε ένα παρτάκι με πουρα και ουίσκια συναντηθήκανε και μετά την επόμενη μέρα φύγανε από την κυβέρνηση? Δεν τα θυμάστε αυτά? Γιατί είχε τρελαθεί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ενώ είναι κουμπάρος της Ντόρας? Μήπως είχε τρελαθεί γιατί τον παρακολουθούσε μια παρέα της ΕΕΠ, μια παρέα Ισραηλινών, κάποιοι από όλους αυτούς? Δεν φεύγει κανένας, δεν κουνιέστε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Και η δεύτερη ώρα θα είναι χειρότερη για το σύστημα και για όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια και για όλους αυτούς τους ανθρώπους στο Μαξίμου
και για όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο σοβαρό ραδιόφωνο. Ειδησιογραφικό. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων. Δεν κουνιέστε, έχουμε να πούμε πολλά. Επανέρχομαι με πρώτο σχόλιο για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος ζήτησε, λέει, την παραίτηση του Τζαβέλα. Γιατί ο Δικηγορικός Σύλλογος των Αθηνών λέει ότι μπάζωσε τις υποκλοπές. Δεν το λέω εγώ. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών λέει ότι μπάζωσε τις υποκλοπές ο Τζαβέλας. Τι εννοεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ότι μπάζωσε τις υποκλοπές? Και ας μας πει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και ποια είναι η άποψή του για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη και έρχομαι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κύριε, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας.
3: Τρίποντο, τρίποντο.
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Όχι στην σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπίλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε η κυβέρνηση διαστόματος κυβερνητικού εκπροσώπου. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου τύπου, όπως ορίζει το Σύνταγμα, στο άρθρο 86, όλη την αξιολόγηση την κάνει η Βουλή. Από την επισκόπηση δεν προέκυψαν στοιχεία που θα οδηγούν στο να δεχθούμε. Θα είναι αρνητική η απάντηση, πρόσθεσε ο ίδιος. Με σαλμονέλα κατέφθασαν τα πρώτα κοτόπουλα από την Βραζιλία στην Ελλάδα στο πλαίσιο της προσωρινής εφαρμογής της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μερκοσούρ. Την ιατρικά εργαστήρια της Αγίας Παρασκευής ανείχνευσαν σαλμονέλα στο 80% των πρώτων παρτίδων κατεψυγμένων κοτόπουλων από τη Βραζιλία, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των εισαγόμενων τροφίμων. Οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους για την υπογραφή της συμφωνίας, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τις εισαγωγές αυτές παρά τις φοδρές αντιδράσεις των Ελλήνων παραγωγών. Η υποστελέχωση των ηλεκτρικών υπηρεσιών κατά 60% μάλιστα περιορίζει πλέον τη δυνατότητα αποτελεσματικής προστασίας της δημόσιας υγείας απέναντι στις νέες εμπορικές δεσμεύσεις της χώρας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που συγκλονίζουν την Μέση Ανατολή μετά την είδηση του πρακτορείου Φαρς ότι δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, αναγκάζοντας έτσι να αλλάξει πορεία. Η Τεχεράνη ακυρώνει στην πράξη την αμερικανική επιχείρηση Ελευθερία και απαγορεύει την διέλευση οποιοδήποτε σκάφου στα στενά του Ορμούς χωρίς τον απόλυτο συντονισμό με τις Ιρανικές δυνάμεις. Παρά την επικοινωνιακή τακτική του Προέδρου ΤΑΜ, η συγκέντρωση 15.000 στρατιωτών στην περιοχή αναδεικνύει ένα επικίνδυνο επιχειρησιακό αδιέξοδο. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει ως δική του φιλολαϊκή πρωτοβουλία την αναγκαστική ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2023-2025, η οποία εκκρεμούσε από το 2023 και η σκόπιμη καθυστέρησή της έφερε την Ελλάδα στα πρόθυρα παραπομπής της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για πλαφόνα από 30 έως και 50% στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων αποτελούν επικοινωνιακό ελιγμό, καθώς για την μεγάλη μάζα των 5 ετών δανείων με επιτόκιο 11% το όφελος παραμένει μηδενικό, αφού η συνολική επιβάρυνση με τα τρέχοντα επιτόκια βρίσκεται ήδη σε αυτά τα επίπεδα. Η παρέλκυση της ενσωμάτωσης λειτουργήσε ως έμεση επιδότηση των τραπεζών, επιτρέποντας τη διατήρηση καταχρηστικών χρεώσεων και επιτοκιακών περιθωρίων που υπερβαίνουν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στον ευρωπαϊκό μέσο όρο εις βάρος των δανειοληπτών. Η ελληνική πρωτιά στην ακρίβεια των τροφίμων σοκάρει την Ευρώπη. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε αρνητική πρωταγωνίστρια της Ευρωζώνης, καθότι ο πληθωρισμός των τροφίμων καλπάζει στο 4,4%, επιβεβαιώνοντας πως το φαινόμενο του greedflation πλήττει πλέον την εγχώρια αγορά με διπλάσια ταχύτητα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι τιμές στο ελαιόλαδο ενδεικτικά εκτινάσονται έως και 70% και τα βασικά αγαθά όπως τα γαλακτοκομικά και το κρέας επιβαρύνονται με νέες ανατιμήσεις που φτάνουν έως και το 10%. Η αναντιστοιχία ευρωπαϊκών τιμών και βαλκανικών μισθών σε συνδυασμό με την περιορισμένη αποδοτικότητα των κυβερνητικών μέτρων μπορεί και απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 15 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
5: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: ψωμί.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
3: Τέλειωσε.
2: Τέλειωσε η παιδεία.
3: Δηλαδή.
2: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση. Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, οι Γερμανοί έχουν ένα όρο και τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλιθείους. Δηλαδή παράγουν γρανάζάκια, ας πούμε για το σύστημα, με κάποιες γνώσεις στοιχειώδεις τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα. Ίσως δεν το ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων του, αλλά από τη μια μεριά από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο και να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα. Και από την άλλη, αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών τους.
4: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο. Και παγκοσμίως, βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά. Και τώρα, με πολύ φόβο και με φρίκη, θα έλεγα, δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους, θα έλεγα, ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε το απροχώρητο.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Ο Σύλλογος Αθηνών που ζητά την παραίτηση Τζαβέλα και λέει ότι μπάζουν στις υποκλοπές, δεν μας έχει πει τι ακριβώς συμβαίνει με τις υποκλοπές. Συνεχίζω το σχόλιο της πρώτης ώρας. Να μας πει ο Δικηγορικός Σύλλογος τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι πιστεύουν αυτοί οι δικηγόροι εκεί κάτω στην Αθήνα. Ποιος είναι αυτός που παρακολουθούσε. Ποιοι κρύβονται από πίσω. Για ποιο λόγο. Τι συμβαίνει. Ποιος πρέπει να καταδικαστεί, ποιος πρέπει να πάει φυλακή. Ωραίες οι ανακοινώσεις. Όπως έλεγε ο Χατζηδεοδοσίου εδώ πέρα, ότι εμείς έχουμε δελτία τύπου σαν επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών. Και άμα θέλει κάποιος πολίτης, να του κάνουμε ένα site. Πού είναι τα δελτία τύπου, πού είναι οι ανακοινώσεις και τι καταφέρνετε με αυτές τις ανακοινώσεις. Δικηγορικός σύλλογος, φίλοι μου, ξέρετε τι δύναμη έχει. Δικηγορικός σύλλογος Αθηνών. Το καταλαβαίνετε. Πόσοι δικηγόροι είναι εκεί. Πόσους δικηγόρους έχει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Γνωρίζετε. Έχει εγγεγραμμένους 25.000 δικηγόρους. 25.000 δικηγόρους. Οι οποίοι εκπροσωπούνται φυσικά από κάποιον άνθρωπο. Και βγάζουν μια ανακοίνωση και λένε ότι ο Τζαβέλας μπαζώνει τις υποκλοπές. Και ρωτάω εγώ το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και όσους συμμετέχουν εκεί στα συμβούλια και τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, 25.000 εγγεγραμμένοι δικηγόροι, γιατί δεν κάνουν μια μήνυση. Τζάμπα είναι για εσάς ρε. Δικηγόροι είστε, να πληρώσετε φράγκο. 25.000 δικηγόροι. Γιατί δεν κάνετε μια μήνυση στο πρόσωπο που θεωρείται υπεύθυνο για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τα αρθράκια να αλλάζουν την κατάσταση. Γιατί δεν βγάζει μια ανακοίνωση ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών που μας το παίζει επαναστάτης ότι δεν πηγαίνουν 25.000 δικηγόροι στα δικαστήρια αν δεν αποκαλυφθεί η αλήθεια και αν δεν ανασύρουν την υπόθεση από το αρχείο. Αυτή είναι μια αντίδραση. Γιατί δεν κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ένα κάλεσμα στους υπόλοιπους δικηγορικούς συλλόγους να πει ότι εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα και έχουμε διαφορετικές ενδείξεις από αυτές που βλέπει ο Τζαβέλας, γιατί λένε ότι μπάζωσε τις υποκλοπές. Για να μην μπαζώσει τις υποκλοπές. Τι θα κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για να μην μπαζώσει τις υποκλοπές? Απλό πράγμα. Για την τετραετία 2026-2029 εξελέγει ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Κύριε Κουτσόλαμπρε, ποια είναι η άποψή σας? Σας προσκαλώ στην εκπομπή να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Τον κύριο Ανδρέα Κουτσόλαμπρο τον προσκαλώ στην εκπομπή, δημοσίως το λέω, να μας πει τι ακριβώς εννοεί με το μπάζωσε τις υποκλοπές ο Τζαβέλας. Θα βρει το θάρρος και το σθένος να έρθει να συζητήσουμε. 25.000 δικηγόρους εκπροσωπεί. Θα βρει το θάρρος να έρθει να συζητήσουμε. Εγώ είμαι ξεκάθαρος, δεν με απασχολεί. Είμαι ξεκάθαρος, δεν μπορώ την υποκρισία. Δεν μπορώ αυτά τα εφετζηλίκια. Γενικά και αόριστα μιλάω. Δεν μπορώ τα εφετζηλίκια, δεν μπορώ, τους συχαίνομαι. Να βγαίνουν να κάνουν σχόλια, αναλύσεις, το ένα το άλλο και στις πράξεις τίποτα. Ωραία τα λόγια, αλλά οι πράξεις είναι που αλλάζουν τις καταστάσεις. Είναι σαν αυτό που μου είπε ένας φίλος. Μου λέει, ρε αδερφέ, ξέρεις τι έπαθα? Λέω, τι? Έπεσε, λέει, μια κουρούνα με ένα σπασμένο φτερό στην αυλή. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι η κουρούνα, είναι πουλί. Είναι το κοράκι, να σας το πω έτσι απλά. Δεν είναι ακριβώς κοράκι, αλλά κουρούνα, έτσι, ένα κοράκι πες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ναι. Είναι κορακοειδές η κουρούνα. Έπεσε, μου λέει, η κουρούνα στην αυλή, με σπασμένο φτερό. Και επειδή, λέει, στεναχωρέθηκα, μου λέει ο φίλος μου. Γιατί, λέει, πραγματικά, είναι λες και μου ζήτησε βοήθεια. Ένιωσα ότι μου ζητάει τη βοήθειά μου. Πήρα κατευθείαν, λέει, τηλέφωνο. Πτηνίατρους πήρα, λέει, τον Δήμο πήρα, φιλοζωικές, όλους τους πήρα. Και τους είπα, εδώ στην αυλή έχει πέσει μια κουρούνα με σπασμένο φτερό. Τι κάνω? Ελάτε να βοηθήσετε. Και τι του απάντησαν, λέει, όλοι αυτοί οι πτηνίατροι και από τον Δήμο και από τις φιλοζωικές? Ότι δεν μπορούν να έρθουνε, γιατί, λέει, δεν έχουν τρόπο μετακίνησης. Άκου τώρα. Δεν έχουν τρόπο μετακίνησης και θα σας πω γιατί αναφέρω αυτήν την ιστορία. Δεν έχουν τρόπο μετακίνησης και δεν μπορούν να το πιάσουν, του δηλώσανε και κάποιοι πτηνίατροι, γιατί τσιμπάει. Κάποιοι τον ρωτήσανε αν είναι όντως κουρούνα. Λέει, είναι όντως κουρούνα? Λέει ο φίλος μου, τι σχέση έχει, λέει, άμα είναι κουρούνα ή άμα είναι κοράκι ή άμα είναι κόραξ ή άμα είναι γαλοπούλα ή είναι ό,τι είναι. Έχω ένα πουλί με σπασμένο φτερό στην αυλή, θα βοηθήσετε? Και όλοι είπαν ότι δεν μπορούν να το βάλει μέσα σε μια κούτα, να το στείλει από εδώ, να πάρει ένα ταξί, να το πάει κάπου, κάτι τέτοιες τρέλες. Και τελικά το πήρε ο άνθρωπος μόνος του, πήγε σε ένα κτηνιατρίο, έδωσε 300 ευρώ για να σώσει την κουρούνα. Τώρα άκου εδώ τρέλα. Το θέμα ποιο είναι? Πτηνίατροι, Δήμος, φιλοζωικές, μόνο λόγια. Να σώσουμε τα ζώα, να υποστηρίξουμε τα ζώα, αγαπάμε τα ζώα και δεν κάνουν τίποτα για τα ζώα. Δεν μπαίνουν καν στα μάξι να πάνε να βοηθήσουν ένα ζώο. Το ίδιο κάνει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Υποστηρίζει, λέει, τους Έλληνες, παλεύει για τους θεσμούς, θέλει να αλλάξει η Ελλάδα, αλλά δεν κάνει τίποτα για να αλλάξει η Ελλάδα. Όλα ο Έλληνας πολίτης. Και πόσα να κάνει ο Έλληνας πολίτης? Πόσα να ανεχτεί, ρε Πάρη? Ρε Πάρη, πόσα να ανεχθεί ο Έλληνας πολίτης? Πόσα? Δεν πάει άλλο με αυτούς. Σε λίγο, όχι τώρα. Σε λίγο, πάρει, έκανα λάθος. Θέλω να πω για το Φαραντούρη κάτι συγκεκριμένο. Γιατί με έχει τρελάνει. Μέσα σε 3 χρόνια ο Φαραντούρης έχει αλλάξει 15 στρατόπεδα. Στην αρχή προσκολήθηκε στον Τσίπρα. Μετά όταν έφυγε ο Τσίπρας, στήριξε τον Κασελάκη. Όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή για τον Κασελάκη, τον άδειασε και κατέβηκε υποψήφιος για πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά είδε ότι δεν εκλέχθηκε πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί βγήκε ο Φάμελος, φλέρταρε με την Καριστιανού. Με το που άρχισε να φλερτάρει με την Καριστιανού, τον διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά η Καριστιανού αναγκάστηκε να πει ότι δεν θα συνεργαστεί μαζί του γιατί είχε υποσχεθεί ότι δεν θα συμμετέχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία είναι ενεργά στην πολιτική. Αυτό θα το δούμε, αν θα το κάνει, θα το κάνει. Γιατί η κυρία Καριστιανού έχει πει και έχει αλλάξει τα λόγια της καμιά 5 με 10 φορές. Έλεγε δεν θα κάνει κόμμα, έκανε κόμμα. Έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τους ΔΟΕ και τα παραστατικά. Μετά έλεγε ότι έχουν χαθεί κάποια παραστατικά. Έχουμε κάτι υπεραδόθε. Και μόλις έφαγε και από εκεί πόρτα ο Φαραντούρης, έπινε σε μια εβδομάδα μέσα καφεδάκι με το Σαμαρά. Ο Σαμαράς έπινε χυμούλι. Φαραντούρης καφέ όμως. Μαζί στο ίδιο τραπέζι. Και τώρα ανακοινώνει την προσχώρησή του στο Πασόκ. Ρε άδερφε, αποφάσισε. Αποφάσισε τι είσαι. Είσαι αριστερός, είσαι δεξιός. Είσαι κόκκινος, είσαι μπλε. Είσαι πράσινος. Τι στο καλό είσαι. Τι άποψη έχεις. Δεν γίνεται να σου είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα να μας λες ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο καλύτερος. Άρα πας όπου φυσάει ο άνεμος. Θα κάνω και μια συγκεκριμένη ανάλυση για το Φαραντούρη. Θα εμβαθύνω κι άλλο. Γιατί έκατσα και ψάξα και βρήκα την πορεία του. Να απίστευτο. Δηλαδή άμα σας πω τώρα ότι είχε ξεκινήσει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα το πιστεύετε, αλλά είναι αλήθεια. Είναι η αλήθεια ρε φίλε. Δηλαδή απορώ με τον Έλληνα πολίτη. Απορώ. Δεν μπορεί να το καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Πάρη! Θα σου πω για την πολιτική διαδρομή του Νικόλα Φαραντούρη. Η πολιτική διαδρομή λοιπόν του Νικόλα Φαραντούρη αποτελεί μια μοναδική περίπτωση πολιτικής επιβίωσης και προσαρμογής. Το 2004 ο Νικόλαος Φαραντούρης διορίζεται με απόφαση του Γιώργου Σουφλιά ως επιστημονικό προσωπικό στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μετέπειτα αποσπάται και στο γραφείο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, του Κεφαλογιάννη, του Μανώλη του Κεφαλογιάννη. Το 2007 συνεχίζει την απόσπασή του και επί της δεύτερης κυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή τον βάζουν στο γραφείο του Υπουργού Γιώργου Βουλγαράκη. Ωραία. Το 2013 διορίζεται ισόβιο μέλος του ΔΣ στο Ίδρυμα Ιπατία με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της τότε εποχής του Γιάννη Στουρνάρα. Το 2014 με 15 στη συνέχεια μετά τις εκλογές που εκλέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή του 2015, διορίζεται αναπληρωτής διευθυντής της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης ο Νικόλαος ο Φαραντούρης. Για να δείτε τώρα τι πορεία έχει. Το 2019 τοποθετείται μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού με απόφαση του τότε Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Το 2023 επανασυστήνεται στο εκλογικό σώμα ως υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και το 2024 εκλέγεται ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην εσωκομματική διαδικασία για την ηγεσία του κόμματος, κατεβαίνει υποψήφιος για πρόεδρος και κατατάσσεται τρίτος πίσω από το Φάμελο και τον Πολάκη. Τον Ιανουάριο του 2026 τον διαγράφουν από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτές τις δηλώσεις που είχε κάνει ότι έχει επαφή με το κόμμα Καριστιανού. παρά τη διαγραφή του ο Φαραντούρης αρνείται να παραδώσει την έδρα του. Και πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το Πασόκ. Και βγαίνει στα κανάλια τώρα αυτή τη βδομάδα και δηλώνει ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο καλύτερος. Αν ήμουν απέναντι στο Φαραντούρη, εγώ θα το ρωτούσα. Ποια είναι η άποψή σου για το Σουφλιά που σε διόρισε? Ποια είναι η άποψή σου για το Κεφαλογιάννη της Νέας Δημοκρατίας? Για το Βουλγαράκι? Για τον Κώστα Καραμαλή? Για τον Γιάννη τον Στουρνάρα? Ποια είναι η άποψή σου για το Λευτέρη Αυγενάκη? Πώς κατέληξες στο ΣΥΡΙΖΑ? Ήσουνα με τον Τσίπρα, μετά πήγες με τον Κασελάκη, μετά άδειασες τον Κασελάκη, πήγες για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά ήθελες να πας δίπλα στην Καριστιανού και τελικά δεν σε ήθελε και πήγες δίπλα στο Πασόκ. Τι χρώμα γραβάτα φοράς τώρα, τι χρώμα γραβάτα θα φοράς αύριο, ποια είναι η άποψή σου και ποια η ιδεολογία σου? Επαγγελματίας πολιτικός ο Νικόλαος Φαραντούρης, επαγγελματίας πολιτικός. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Και αυτό ισχύει και για άλλα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να εξετάζετε ποιοι είναι αυτοί που σας παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες. Εντάξει πάρει. Για να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει με το Φαραντούρη. Πού πήγαν τα 140 δισεκατομμύρια από ΠΚΠΕΣ, Ταμείο Ανάκαμψης? Πού πήγανε? Αυτό θέλω να μου πείτε. Αυτό θέλω να μου πείτε. Πού πήγανε? Γιατί, ναι, είναι κοινό σημείο. Υπάρχει ανάμεσα στον Νικόλαο Φαραντούρη και τον Ανδρέα Λοβέρδο. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος τα ίδια έκανε. Ο Ανδρέας Λοβέρδος που σήμερα υποστηρίζει φανατικά τη Νέα Δημοκρατία, τι έλεγε παλαιότερα? Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε ο Λοβέρδος για τον Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα ο Ανδρέας Λοβέρδος υποστηρίζει τον Μητσοτάκη. Φανατικά κιόλας. Ακούστε τι έλεγε στο παρελθόν.
0: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
3: Η κυβέρνηση του καρτέλ, τι λέτε τώρα, τι?
0: Τους υπηρετεί.
3: Όχι απλώς ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
0: Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης.
5: Ξανά!
3: Γιατί,
0: η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
3: Η κυβέρνηση του καρτέλ, τι λέτε τώρα, τι?
0: Τους υπηρετεί.
3: Όχι απλώς ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
0: Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης.
5: Άλλη μία.
0: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
3: Η κυβέρνηση των καρτέλ, τι λέτε τώρα, τι?
0: Τους υπηρετεί.
3: Όχι απλώς ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
0: Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης.
5: Αυτόν τώρα, άμα τον ακούσει σήμερα, θα σου πει ότι Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος. Ρε, θα μας τρελάνετε! Όσοι με προλάβατε, με μαλλιά με προλάβατε. Σε λίγο καιρό δεν βλέπω να έχω τρίχα. Να μας παίζουν τα μαλλιά με αυτούς. Δεν μπορώ όμως να ακούω τους Έλληνες πολίτες να μου λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν Πασόκ. Εγώ δεν προσπαθώ να σας αλλάξω την άποψη. Είμαι εδώ όμως για να υπενθυμίζω τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, φίλοι μου, μην κοροϊδευόμαστε. Το Πασόκ είναι κάργα συστημικό. Κάργα συστημικό. Τι να πρωτοθυμηθώ από το Πασόκ? Βγαίνουνε τώρα οι Πασοξίδες. Βγαίνει τώρα το Πασόκ. Βγαίνει, ρε φίλε, το Πασόκ. Το Πασόκ. Το Πασόκ, ρε. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει Πασόκ. Υπάρχει κίνημα αλλαγής. Οι άνθρωποι αλλάξαν αφημί. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορούν να χρησιμοποιούν τη λέξη, το όνομα Πασόκ και ούτε το λογότυπο του Πασόκ. Γιατί δεν υπάρχει Πασόκ. Υπάρχει κίνημα αλλαγής. Αλλά αφού θέλουν να χρησιμοποιούν το όνομα Πασόκ, θα το μιλήσουμε σαν να είναι το Πασόκ. Βγαίνει το Πασόκ και σας λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα. Και ξεχνάτε το σκάνδαλο του Κοσκοτά, τέλη του 1980. Ξεχνάτε την υπόθεση Καλαμποκιού, με την πλαστογράφηση και με τα έγγραφα και με τα αγροτικά προϊόντα. Ξεχνάτε την υπόθεση Τσοχαντζόπουλου, πρώην υπουργός άμυνας του Πασόκ ήτανε και καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκίες σε εξοπλιστικά προγράμματα. Ξεχνάτε την υπόθεση Παπαντονίου, άλλος πρώην υπουργός άμυνας που κατηγορήθηκε για παράνομες προμήθειες και για χρηματισμό. Ξεχνάτε όλα αυτά που έχουν κάνει οι Σιμίτιδες, οι Βενιζέλοι, οι Πάγκαλοι, οι Πασοξίδες ήτανε. Ξεχνάτε το σκάνδαλο χρηματιστηρίου. Το 90, τέλη δεκαετίας του 90, το 1999. Την υπόθεση Siemens. Τη μεγάλη διεθνής υπόθεση διαφθοράς της Siemens με προμήθειες στην Ελλάδα, με τηλεπικοινωνίες, με συμβάσεις, με ΟΤΕ. Όπου εξαγοράστηκαν πολιτικά πρόσωπα και από το Πασόκ και από άλλα κόμματα. Ξεχνάτε το σύστημα ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων. Ξεχνάτε την υπόθεση Βατοπεδίου. Ποιο Πασόκ θα σώσει την Ελλάδα, ρε παιδιά? Το Πασόκ εμπλέκεται πρώτα απ' όλα στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Το Πασόκ είχε ενεργό ρόλο στην υπόθεση Νοβάρτης. Το Πασόκ εμπλέκεται στη λίστα Λαγκάρτ. Το Πασόκ έχει κυβερνήσει την Ελλάδα και δεν έκανε τίποτα για την Ελλάδα. Έκανε τα πάντα για τις ξένες δυνάμεις. Θέλετε να μιλήσουμε για τη Hellas Power? Θέλετε να μιλήσουμε για πόσες τροπολογίες και πόσες ρυθμίσεις και πόσα νομοσχέδια έχει υποστηρίξει το Πασόκ? Ποιο Πασόκ? Μην ξεχνάτε ότι στη σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα που προήλθαν από το Πασόκ. Ο Ανδρέας Λοβέρδος που σχολιάζαμε πριν από λίγο. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης. Ο Σπύλιος ο Σπυλιωτόπουλος. Ο Θεόδωρος ο Σκυλακάκης. Ο Θάνος ο Θεοδωρικάκος που μπαίνει μέσα στα τμήματα και ζητάει να διαγραφούν αναφορές. Υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα από το Πασόκ. Ο Γιώργος ο Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Το Πασόκ είναι η β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έχει απορροφήσει τόσα πρόσωπα από το Πασόκ. Να σας πω εγώ νομοσχέδια που υπερψήφισαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα το ασφαλιστικό για τα εργασιακά κιόλας. Μαζί το ψήφισαν. Όλα τα άρθρα. Τα περισσότερα. Τα φορολογικά νομοσχέδια. Ποιοι τα υπερψήφισαν? Το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Την τροπολογία ξεπαγώματος τριετιών. Εργασιακό κι αυτό. Ποιοι το υπερψήφισαν? Νέα Δημοκρατία με Πασόκ, βρε. Που βγαίνει τώρα Μητσοτάκης και σας μιλάει για τετραήμερη εργασία. Την επιστολική ψήφο. Νέα Δημοκρατία με Πασόκ την ψήφισαν. Που μιλούσαμε για τις εκλογές και για την Οθεία και για το τι μπορεί να συμβεί. Μαζί ψηφίζουν, αγκαλιά είναι. Και θα πάνε σε συγκυβέρνηση Πασόκ και Νέα Δημοκρατία αν δεν βγει κάποιος αυτοδύναμος. Είναι η ρίζα του συστήματος αυτά τα δύο κόμματα. Το νόμο για την ελευθερία του τύπου. Για το Predator Gate, αυτό που σας έλεγα. Που έχουν ασκήσει κριτική σε αυτά τα νομοσχέδια που ψήφισε το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που καταπατούν το Σύνταγμα, που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τη μεταναστευτική πολιτική, ποιος τη στηρίζει? Το Πασόκ τη στηρίζει. Εγώ τη στηρίζω? Αυτοί τη στηρίζουνε. Για τις ΜΚΟ τι άποψη έχει το Πασόκ, ξέρετε? Υπέρ των ΜΚΟ είναι το Πασόκ, βρε χαϊβάνια. Το Πασόκ θεωρεί ότι οι ΜΚΟ έχουν σημαντικό ρόλο σε ανθρωπιστικά θέματα και ότι συμπληρώνουν το κράτος σε κρίσεις και στα νησιά. Το Πασόκ που σας λέει ότι θέλει διαφάνεια, αλλά δεν σας λέει ποιοι κρύβονται πίσω από τις ΜΚΟ. Το Πασόκ που χρωστάει εκατομμύρια και έχει τραπεζικό δανεισμό. Για να καταλαβαίνετε, έχει χρέη προς τράπεζες. Και έχει ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά χρέη. Όταν χρωστάς σε μια τράπεζα τόσα πολλά λεφτά και έχεις ρυθμισμένες οφειλές προς αυτές τις τράπεζες, και διακανονισμούς. Είσαι υποχείριό τους. Πώς θα σώσει την Ελλάδα ένα κόμμα που είναι υποχείριο των τραπεζών και τους χρωστάει εκατομμύρια? Δηλαδή αυτά δεν μπορείτε να τα σκεφτείτε μόνοι σας? Δεν μπορείτε δηλαδή να αντιληφθείτε το τι συμβαίνει? Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 300 με 500 εκατομμύρια. Το Πασόκ χρωστάει 200 με 300 εκατομμύρια. Το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστάει και αυτός 10 με 50 εκατομμύρια. Χρωστάνε στις τράπεζες. Πώς θα κάνουν ό,τι γουστάρουν? Είναι δεσμευμένοι. Και θα έπρεπε να αναρωτηθούμε σε κάποια φάση πώς δανείζονται τα κόμματα χωρίς κανονικές εγγυήσεις. Γιατί και εκεί υπάρχει ένα κενό για τις σχέσεις του συστήματος των τραπεζών και των κομμάτων. Και θα πρέπει να εξετάσουμε και την κρατική χρηματοδότηση που τα κόμματα παίρνουν κάθε χρόνο χρήματα από το κράτος βάσει με την εκλογική τους δύναμη και βάζουν αυτήν τη χρηματοδότηση την κρατική ως εγγύηση στα δάνειά τους. Δηλαδή τι λένε? Θα εκλεχθώ, θα με πληρώσει το κράτος στο μέλλον, άρα μπορώ να δανειστώ τώρα λεφτά από τις τράπεζες. Και εσείς λέτε ότι αυτοί θα σας σώσουνε? Και αυτά τα δάνεια να πω ότι θεωρούνται και ασφαλισμένα από το κράτος. Δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα τα συστημικά κόμματα. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, δεν μπορούνε. Και να σας το πω και πιο απλά, για να το καταλάβετε εντελώς πώς λειτουργεί. Άμα αύριο αποφασίσει ένας εισαγγελέας, ένας βουλευτής, κάποιος εξουσιαστής να προτείνει να μην μπορούν να κατέβουν υποψήφια τα κόμματα τα οποία χρωστάνε εκατομμύρια, τι πιστεύετε θα γίνει στην Ελλάδα? Θα μπορούν οι τραπεζίτες, θα μπορούν οι μασόνοι, οι ελευθεροτέκτονες, θα μπορούν όλοι αυτοί που είναι ψηλά στην ιεραρχία, κάτι εφοπλιστές, κάτι επιχειρηματίες, κάτι περίεργοι, να χρησιμοποιούν σαν πιόνια τα πολιτικά πρόσωπα? Θα μπορούν μέσα από την πολιτική παρέμβαση να χειραγωγούν θεσμούς και ανεξάρτητες αρχές? Δεν θα μπορούν, φίλοι μου. Και εκεί είναι όλο το κόλπο στημένο. Στο δανεισμό από τις τράπεζες. Να διακρίνετε λοιπόν ποιοι χρωστάνε λεφτά, πού χρωστάνε λεφτά και αν μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Χειραγωγούνται μόνο ο ανεξάρτητος, μόνο ο αυτόνομος, μόνο αυτός που δεν έχει υποχρέωση σε κανέναν μπορεί να βάλει κάποια βασικά θεμέλια για την αλλαγή της Ελλάδας. Δεν μπορώ να ακούω ότι θα σώσει την Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, ρε αδερφέ, δεν μπορώ. Και παράλληλα να τρώνε τα εκατομμύρια και να κάνουν ζωάρα, δεν είναι δύση Χατζηβασιλείου? Βόλτα στο Παρίσι, βόλτα στο Λονδίνο. Κάτσε ρε, τι πας να κάνεις εκεί πέρα? Το ίδιο και η Παναγιώτα.

καλά, κάποιοι επενδύουν στο μυαλό που σκέφτεται ότι κάτι καινούριο θα φέρει φως στο τούνελ. Στην ελπίδα σας επενδύουν. Στην ελπίδα σας επενδύει ο κύριος Ηλιάδης της ΑΕΚ, ο οποίος συναντήθηκε με την κυρία Καριστιανού, ο κύριος Ηλιάδης, όπως συναντήθηκε η κυρία Καριστιανού και με τον Σαμαρά, και σου λέει, ξέρεις κάτι, γιατί να μην παίξουμε ένα νέο παιχνιδάκι, αφού έχουμε βρει ένα πρόσωπο το οποίο το αγαπάει ο κόσμος, ο κόσμος ο οποίος πόνεσε για τα Τέμπη, πού να μπορεί να φανταστεί τώρα ότι κάποιος μπορεί να εργαλειοποιήσει αυτή την αγάπη για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα κάποιων άλλων και να κάνει με αυτόν τον τρόπο καριέρα. Πού να το σκεφτεί ο Έλληνας, ο απλός Έλληνας που αγαπάει, που πονάει, που είναι αθώος, πού να σκεφτεί μέχρι πού μπορούν να φτάσουν αυτά τα παρεάκια στο κολονάκι. Πού να φανταστεί. Του φαίνεται ακραίο και αυτός που το περιγράφει και που το αποκαλύπτει, όπως είναι ο Γρηγόρης, του φαίνεται κακός. Δεν είμαι κακός, ρε φίλε, λέω την αλήθεια. Τα παρεάκια στο κολονάκι, στα οποία κάθεται η κυρία Καριστιανού, έχουν συγκεκριμένους στόχους. Δεν ενδιαφέρονται να σώσουν την Ελλάδα. Κοιτάνε ότι πίσω από το ελληνικό κοινοβούλιο υπάρχει ένα θησαυροφυλάκιο. Και σου λένε ότι γιατί να μην έχουμε και εμείς πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο και να έχουν μόνο αυτοί. Αυτά σκέφτονται, φίλοι μου. Και μιλάω γενικά και αόριστα, αλλά θέλω να μου πει η κυρία Καριστιανού, η οποία με πρόδωσε, η οποία με μαχαίρωσε πισόπλατα. Η κυρία Καριστιανού με μαχαίρωσε πισόπλατα. Το λέω και θα το λέω κάθε μέρα και δεν με νοιάζει, ας με βρίζετε όλοι. Γιατί πίστεψα στην κυρία Καριστιανού, στήριξα την κυρία Καριστιανού και αυτή με μαχαίρωσε πισόπλατα. Πισόπλατα. Πείτε μας, κυρία Καριστιανού, γιατί αποχωρούν από αυτό εδώ το κίνημα, παύλα κόμμα, τόσοι άνθρωποι και λένε ότι λειτουργείτε με αυταρχικό τρόπο. Για ποιο λόγο, κυρία Καριστιανού, λένε το ότι δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι σοφοί, το Συμβούλιο Σοφών. Ποια είναι η ιδεολογία σας? Ελάτε στην εκπομπή αρχικά. Σας έχω καλέσει πόσες φορές στην εκπομπή και δεν έρχεστε. Κυρία Καριστιανού, ελάτε στην εκπομπή να κάνουμε μια συζήτηση. Που παλιά ερχόσασταν εδώ πέρα και μιλούσατε για τα Τέμπη. Ελάτε να μιλήσουμε για την πολιτική σας καριέρα. Να σας κάνω 5 ερωτήσεις. Μου επιτρέπετε να κάνω 5 ερωτήσεις? Δεν θέλετε διαφάνεια? Ωραία. Δεν μιλάτε για διαφάνεια? Ωραία. Ελάτε να μιλήσουμε για διαφάνεια. Θέλω να σας κάνω 5 ερωτήσεις. Όχι, 2. Θέλετε 2. Να μην είμαι σκληρός. 2 ερωτήσεις. Ούτε 2 ερωτήσεις δεν δέχεστε από ένα νέο δημοσιογράφο, κυρία Καριστιανού. Σαν το Μητσοτάκι κάνετε κι εσείς. Αποφεύγετε τις ερωτήσεις. Αποφεύγετε τις συνεντεύξεις. Μήπως θα πάω να δώσετε στην ανιψιά του Πρωθυπουργού, όπως κάνει ο Μητσοτάκης? Ελάτε εδώ στην εκπομπή, δηλαδή τι άλλο να κάνω? Φωνάζω τόσο καιρό, θέλω την κυρία Καριστιανού στην εκπομπή. Θέλω να κάνω συνέντευξη στην κυρία Καριστιανού, όπως και σε άλλα πρόσωπα τα οποία τα καλώ και δεν έρχονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούει ένας άνθρωπος που να σας γνωρίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει ένας άνθρωπος να σας μεταφέρει ότι υπάρχει ένας παλαβός στη Θεσσαλονίκη που φωνάζει και τσιρίζει ότι θέλει μια συνέντευξη μαζί σας. Εγώ, άμα φώναζε κάποιος και τσίριζε ότι θέλει συνέντευξη από μένα, πήγα να τον πω, έλα δωρε αδερφέ. Τι θέλεις, έλα, να βγάλε με να σου πω τι θες να σου πω. Γιατί δεν έρχεστε στην εκπομπή να μας πείτε ποια είναι η γερόντισσα Ακυλία και γιατί η γερόντισσα Ακυλία που όλοι λένε ότι είναι από τη Συρία μένει στο Σούνιο? Εγώ έτσι ενημερώνομαι, ότι η γερόντισσα από τη Συρία που μιλάει αρμαϊκά και που δίνει συμβουλές, μένει στο Σούνιο, σε μια ωραιότατη βίλα. Ισχύει αυτό, κυρία Καριστιανού? Ναι ή όχι? Να μας πείτε, ποιος σας συμβουλεύει? Πού πήγαν τα λεφτά από τις συναυλίες? Ο κόσμος θέλει να μάθει. Ποιοι επιχειρηματίες και ποιοι εφοπλιστές σας στηρίζουν? Σε ποιους ομίλους έχετε μπει? Με το Σαμαρά τι σχέσεις έχετε? Τι ακριβώς συμβαίνει με τα Τέμπη? Ποια είναι η άποψή σας? Λέτε ότι θα φέρετε δικαιοσύνη. Πώς θα φέρετε τη δικαιοσύνη? Θέλω να ακούσω. Πώς θα φέρετε τη δικαιοσύνη? Είναι κακό. Συζητάω με πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλοί θέτουν τις δικές τους απόψεις.

0: Και τις ακούω. Πείτε μου, πώς θα έρθει η δικαιοσύνη? Πώς θα τη φέρετε βασικά? Δεν θα έρθει μόνη της. Πώς θα τη φέρετε? Πώς θα τους κλείσετε φυλακή? Πώς? Είναι φοβερό το ότι αποφεύγετε τη συνέντευξη. Εγώ θα συνεχίσω να φωνάζω μέχρι να έρθετε στο ραδιόφωνο. Και αν δεν θέλετε να έρθετε στο ραδιόφωνο, γιατί είναι και λίγο άβολο να έρχεσαι σε ένα χώρο που απέναντί σου θα έχεις έναν άνθρωπο τον οποίο το μαχαίρωσες πισόπλατα. Ναι, είναι άβολο. Αν νιώθετε άσχημα, βγαίνουμε και τηλεφωνικά, κυρία Καριστιανού. Από εκεί που βρίσκεστε, γιατί ξέρω ότι είστε και πολύ απασχολημένοι. Και βέβαια, όλη μέρα με την κυρία Γρατσία βόλτες. Και τα φουλάρια και... Τηλεφωνικά! Από εκεί που είστε, στο Κολωνάκι. Τηλέφωνο θα σας πάρω του σταθερό του σταθμού, θα σας συνδέσω στον αέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, δύο ερωτήσεις θα σας κάνω. Δύο. Και τελειώνει εκεί η συνέντευξη. Δεν θα σας ζωρίσω άλλο. Αν δέχεστε, τον προσωπικό μου αριθμό τον έχετε, στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα, να κανονίσουμε μέρα και ώρα. Θα έρθει Καριστιανού, τι λέτε! Δεν νομίζω. Γιατί την ίδια ώρα ακούμε και τα παραμύθια της Χαλιμάς, ότι ο Καραμαλής δηλώνει αθώος, ότι ο Μητσοτάκης δηλώνει αυτοδημιούργητος, ότι ο Πορτοσάλτε δηλώνει δημοσιογράφος, ότι ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης δηλώνει δημοκράτης. Εδώ δηλώνει η ομάδα αλήθειας ότι είναι ανεξάρτητη από τη Νέα Δημοκρατία. Τι να λέμε, τι άλλο να περιγράψουμε για αυτό το χάλι? Θα μου πεις τώρα, καλά ρε Γρηγόρη, πώς έχεις κουράγιο και μιλάς τρεις ώρες ασταμάτητα? Θα σου πω, φίλε, ότι έχω κόψει το κάπνισμα. Ναι, αυτές τις μέρες θα με υποστείτε λίγο. Έχω κόψει το κάπνισμα και δεν είμαι καλά. Αυτές τις μέρες θα μιλήσουμε για όλους και για όλα. Βάλε λίγο τον κτηνοτρόφο που δεν τον αποζημιώνουνε. Αυτό είναι το κράτος. Δώσ' το.
1: Κοιτάξτε τι υπόγραψε η Περιφέρεια. Η Περιφέρεια υπόγραψε: λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι η χορήγηση της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων της εκμετάλλευσής σας λόγω μόλυνσης από ευλογιά των προβάτων απορρίπτεται. Τα πρόβατα μας τα πήραν και δεν μας τα αποζημιώνουν. 763 πρόβατα είχα. Με ψώφισαν από την ευλογιά 207 πρόβατα. 450 πρόβατα με σφάξαν στο μαντρί, δηλαδή τα σκοτώσαν και τα φορτώσαν και τα πήραν, και 32 γίδες και αρνάκια, είχα και μερικά αρνάκια, μερικά γεννημένα μικρά. Και σήμερα, όχι σήμερα, χτες προχτές, με στείλαν το χαρτί η προϊσταμένη διευθύντρια ότι δεν με αποζημιώνουν τα πρόβατα. Τώρα, οι λόγοι είναι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κτηνιάτρους γραφείου και μπορείτε να τα πάρετε από το χαρτί αυτό όποιος θέλει. Πάντως, οι λόγοι είναι το ότι δεν συνεργάστηκα. Πάντως, οι λόγοι είναι το ότι δεν συνεργάστηκα.
0: Γιατί από όσο γνωρίζετε, όποιος δεν συνεργάζεται με την κυβέρνηση, την πληρώνει. Για βάλε όμως και το Χατζηνικολάου, γιατί ο Χατζηνικολάου δεν πλήρωσε. Το Χατζηνικολάου τον διέγραψαν σχεδόν 3 εκατομμύρια χρέη από ό,τι διάβαζα στα άρθρα στο διαδίκτυο. Δηλαδή, τον κτηνοτρόφο που τον βάλανε να... που τον σφάξανε όλα τα πρόβατά του, δεν τον δίνουν αποζημίωση. Το Χατζηνικολάου όμως τον διαγράφουν τα χρέη. Βρέα άνθρωπε, να τα συγκρίνεις αυτά και να αναρωτιέσαι τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς γίνεται αυτό?
2: Τρύπα ασφαλείας στο ψηφιακό πορτοφόλι του gov.gr έδινε τη δυνατότητα να παρισφρίουν επιτίδη. Τάσο Τελόγλου, έκλεισαν τελικά την τρύπα αυτή εγκαίρως?
0: Αυτό που αναφέρει ο κύριος Χατζηνικολάου, γι' αυτό έβαλα το ηχητικό, για να ακούσετε και λίγο τη φωνή του, για να καταλάβετε για ποιον μιλάμε. Αναφέρει το ότι ξαφνικά υπάρχει μια τρύπα σε αυτή την ψηφιακή εποχή και ότι κάποιοι μπορούν και παραβιάζουν Το ψηφιακό πορτοφόλι. Όταν βγαίναμε εδώ πέρα και λέγαμε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια ακόμα σε όλα αυτά, ότι θα έπρεπε λίγο να είμαστε προσεκτικοί με τα ψηφιακά πορτοφόλια, μας λέγανε συνωμοσιολόγους πάλι. Εν τω μεταξύ το σχολιάζει ο Τέλογλου, ο δημοσιογράφος, ο οποίος ήταν στη λίστα των παρακολουθήσεων. Εγώ άμα ήμουν Χατζηνικολάος θα τον έλεγα, κύριε Τέλογλου, γιατί δεν έχετε κάνει μια μήνυση για να μάθετε επιτέλους γιατί σας παρακολουθούσαν, αλλά συζητάνε ένα άλλο θέμα. Ακούστε και θα το σχολιάσουμε.
2: Τρύπα ασφαλείας στο ψηφιακό πορτοφόλι του gov.gr έδινε τη δυνατότητα να παρισφρίουν επιτίδη. Τάσο Τέλογλου, έκλεισαν τελικά την τρύπα αυτή εγκαίρως πριν διαρρεύσουν στοιχεία των πολιτών?
3: Ναι, το Υπουργείο Νίκο λέει ότι στις 22 Απριλίου έκλεισε αυτή η τρύπα. Πράγματι πιστοποιήθηκε ότι έκλεισε αυτή η τρύπα. Είχε ανοίξει 6 μήνες πριν σε μια αναβάθμιση. Συνήθως αυτές οι τρύπες έτσι δημιουργούνται, σε αναβαθμίσεις. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό? Γιατί αυτό το wallet που λέμε περιλάμβανε όλα τα πράγματα που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Ταυτότητες, δίπλωμα οδήγησης, το fuel pass και όλα τα άλλα σημαντικά πιστοποιητικά. Να πούμε ότι στα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιείται ακόμα ο εξαψήφιος κωδικός που βγάλαμε πριν 7 χρόνια. Μόνο στην υπογραφή την ψηφιακή έχουμε πρόσθετο κωδικό. Όπως αναφέρει σήμερα η δημοσιογράφος Ελίζα Τριανταφύλου, χρειάστηκαν 75 λεπτά σε έναν ειδικό πληροφορική να βρει την τρύπα. Η τρύπα είχε διαφύγει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα, η τρύπα αφορά τα κινητά Android και έδινε τη δυνατότητα σε κάποιον χωρίς να έχει τον κωδικό σου να μπει μέσα και να σου τον πάρει.
2: Τώρα, έχει μικρές δυνατότητες αυτό? Γιατί έχει μικρές δυνατότητες?
3: Να πούμε ότι δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Που υπάρχει αυτό. Ένα πρόβλημα είναι η κωδική που είπαμε. Η κωδική, όπως ξέρεις, στις τράπεζες μας τους αλλάζουμε κάθε 3 μήνες. Μας στέλνουν οι τράπεζες μια ειδοποίηση και
2: 3 έως 6 μήνες.
3: Έχει αλλάξει κανείς από εμάς που καθόμαστε εδώ πέρα τον κωδικό στο TaxNet? Ποτέ. Δεν τον έχουμε αλλάξει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Και το δεύτερο είναι η μικρή δυνατότητα του κέντρου διασύνδεσης των διαφόρων υπηρεσιών. Γιατί έπεσε το Fuel Pass, γιατί έπεσε ο κοινωνικός τουρισμός, γιατί μπορεί να σηκώσει μέχρι 500.000 χρήστες τη φορά. Δεν μπορεί να σηκώσει πάνω από 500.000 χρήστες. Το Υπουργείο υπόσχεται ότι στις 36 αλλάζει αυτό το σύστημα με χρήματα του RRF και θα μπορούν να συνδέονται περισσότεροι από τις δημόσιες υπηρεσίες.
2: Ας το ελπίσουμε, γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος στις εφαρμογές αυτές αρκετά. Όχι όσο πριν, αλλά αρκετά.
0: Βρε αριστεία, δεν κινδυνεύουμε καθόλου. Τι μου στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα, Ηλιόπουλος και Ηλιόπουλος? Τι έκανα, κανένα λάθος? Είπα κάποιο άλλο όνομα? Μου στέλνουν εδώ πέρα Ηλιόπουλος. Τι είπα εγώ, είπα κάτι άλλο? Τώρα θα μου πεις, μπορεί να μπερδεύτηκα. Άμα μπερδεύτηκα κάπου, πείτε μου να το διορθώσω. Δηλαδή βλέπω εδώ πέρα έχουν έρθει καμιά 30 μηνύματα Ηλιόπουλος. Τι Ηλιόπουλος, τι είπα εγώ? Βοήθαμε λίγο να καταλάβω γιατί μου στέλνετε αυτό το όνομα. Αλλά δεν τα γνωρίζανε, όπως δεν γνωρίζανε ότι η Ελστάτ έβγαλε το ότι υπάρχουν στην Ελλάδα 10.350.000 εγωπρόβατα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έβγαλε ότι υπάρχουν 15.639.000 εγωπρόβατα. Δηλαδή η Ελστάτ βρήκε 10 εκατομμύρια, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρήκε 15. Και δεν φαίνεται σε κανέναν περίεργο που υπάρχει μια διαφορά 5 εκατομμυρίων εγωπροβάτων. Ό,τι θέλουνε κάνουνε. Τι τους νοιάζει? Εδώ πέρα σας κοροϊδεύουνε με τους φόρους. Σας κοροϊδεύουμε με τους φόρους στη Σουηδία, που είναι το ισχυρότερο κοινωνικό κράτος. Παρέχει υγεία, παιδεία, πρόνοια, όλα. Έχουν 44 με 46% φόρους. Ωραία. Στη Φιλανδία 43 με 45% φόρους. Και εκεί έχει τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο. Νορβηγία 40%. Υψηλότερη ποιότητα ζωής παγκοσμίως στην Νορβηγία. Στην Ισπανία 38 με 42%. Και έχουν το καλύτερο δημόσιο σύστημα υγείας. Στην Ελλάδα έχουμε 45%. Έτσι χοντρά σας τα βάζω. Δεν βάζω και τις εισφορές και όλα τα άλλα, γιατί θα φτάσουμε στο 55%. Και δεν λειτουργεί τίποτα. Οι πολιτικοί πλουτίζουν. Τα περισσότερα λεφτά από ό,τι φαίνεται πάνε σε μίζες. 45% φορολογία. Δεν έχουμε τίποτα, φίλοι. Τίποτα. Καλά είχε πει κάποτε ο Ποδοσάκης ο ιδρυτής της Λάρκο, που ήταν δεξιός ως το κόκαλο, είχε πει αυτός εδώ πέρα από Δωσάκης ότι αν εγώ και οι εργάτες μου ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, τότε κάποιος από τους δυο μας είναι ηλίθιος. Που εγώ δεν συμφωνώ με τον Ποδοσάκη σε τίποτα. Σε τίποτα όμως δεν συμφωνώ. Αλλά αυτό που είπε είναι σωστό. Αν εγώ και οι εργάτες μου λέει ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, τότε κάποιος από τους δυο μας είναι ηλίθιος. Είναι αυτό που έλεγα παλαιότερα, ότι μπορώ να καταλάβω μέχρι έναν βαθμό, αν και τους θεωρώ συνένοχους στην καταστροφή της Ελλάδας, κάποιους οι οποίοι είναι καταχρεωμένοι, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Και το μόνο που τους εξυπηρετεί είναι το ότι στηρίζουν, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία Νέα Δημοκρατία τους έχει βολέψει εκεί σε μια δεσούλα και παίρνουν ένα μισθό. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι, ρε φίλε, άμα δεν στηρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία, η φυλακή θα πάμε ή θα τελειώσουμε οριστικά. Και λένε ότι μόνο αυτό μας σώζει, μιας και μας βόλεψαν, και ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Τους θεωρώ συνένοχους στην καταστροφή, αλλά μέχρι ένα βαθμό τους καταλαβαίνω. Σου λέει, ρε φίλε, δεν έχω τίποτα άλλο. Είμαι καταχρεωμένος. Ναι, αλλά να ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία ο Έλληνας φορολογούμενος, ο οποίος δεν έχει να φάει, δεν έχει να επιβιώσει και δεν τον έχει εξυπηρετήσει ποτέ κανένας, και απλά λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη σταθερή δύναμη, δεν το αντέχω. Να ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία ο Μητυλινέος με λίγα λόγια, το καταλαβαίνω. Και όλοι αυτοί που έχουν πάρει τις τεράστιες αυτές εργολαβίες, και όλοι αυτοί που έχουν χτίσει περιουσίες. Γιατί βολεύτηκαν. Ο απλός Ελληνάκος που δεν έχει λεφτά στις 15 του μήνα, δεν γίνεται να ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Μη μου λες να τρώω πολύ σοκολάτα για να μπορέσω να κρατήσω αυτό που έκανα με το τσιγάρο, θα έχουμε πρόβλημα. Έκοψες, λέει, το κάπνισμα. Για μια εβδομάδα μην καλέσεις κανέναν, θα τσακωθείς με όλο τον κόσμο. Δεν είναι για να τσακώνεσαι. Τι είναι, για να τα βρίσκεις? Εγώ σας φταίω. Εγώ φταίω που βγαίνει ο άλλος εδώ στον αέρα και λέει ότι είναι αμετανόητος, είναι ο δημοκράτης. Τι πρέπει δηλαδή να τους κάνω, να τους πω μπράβο ή να τους χαϊδέψω τα αυτιά? Ή εγώ φταίω που βγαίνει ο Χαλτσιδιοδοσίου και μας λέει εδώ πέρα ότι από τα 6 εκατομμύρια που παίρνει το επαγγελματικό επιμελητήριο με 200.000 εγγεγραμμένους, φτιάχνει site. Πόσα site φτιάξανε? Άντε δίνουν και 700 χιλιάρικα στις μισθοδοσίες, τα υπόλοιπα λεφτά πού πάνε? Πού πάνε τα υπόλοιπα λεφτά? Αυτό το ρώτησα και χαιρόσασταν. Α, μπράβο, μου στέλναν κάποιοι μπράβο στο επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών. Φτιάχνει site. Σας έφτιαξαν site? Για πηγαίνετε, κάντε μια δήλωση. Πηγαίνετε, κάντε μια δήλωση και άμα σας φτιάξουν site, να με ενημερώσετε. Και παράλληλα ψάξτε και με ποιους βγαίνει οι φωτογραφίες ο κ. Χατζηδοδοσίου. Με όλη τη Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε ένα ρεπορτάζ, λέτε, για τα επαγγελματικά επιμελητήρια. Θέλετε να ασχοληθώ? Να ψάξω πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά από τα επαγγελματικά επιμελητήρια. Αν ενδιαφέρεστε και θέλετε να κάνω ένα ρεπορτάζ για αυτούς, στείλτε το μηνυματάκι σας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έντολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με σχόλιο. Δεν τελείωσα ακόμα. Έχω πολλά ακόμα να πω. Σας είπα, έκοψα το τσιγάρο, θα υποστείτε τις συνέπειες. Θα πληρώσετε την ύφη. Βάλε.
4: Και το κάνω τα δικά μου.
0: Τι είναι αυτό, ρε, τι είναι αυτό, όχι, όχι, τα λεφτά, τα εκατομμύρια. Εδώ, εκεί βάλε, λείπουνε τα λεφτά. Πού είναι, ρε, τα λεφτά? Από δήμους, από περιφέρειες, από ταμεία ανάκαμψης. Πού είναι τα λεφτά, πού είναι οι αποζημιώσεις? Οι σεισμόπληκτοι ακόμα σε κοντέινερ είναι. Πού είναι τα αποδενέσχες, πώς χτίσαν περιουσία? Ποιους εξαγοράζουν και πώς τους εξαγοράζουν?

ήθελα να γνωρίσω έναν ψηφοφόρο της Βούλτεψη για επιστημονικούς λόγους. Να δω ρε παιδί μου, είναι σαν και εμάς, έχει χέρια, έχει πόδια, έχει εγκέφαλο. Είναι κάποιο εξελιγμένο υποείδος που απλώς πέρασε ρε παιδί μου από τη βιολογία. Να δω, ζουν εδώ, ζουν κάπου αλλού. Έχουν άποψη, δεν έχουνε. Πού είναι ρε ψηφοφόροι της Βούλτεψη? Ποιοι είναι, αναπνέουνε? Περπατάνε, τι κάνουνε? Μήπως είναι Πακιστανοί?

0: καλύτερα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προανήγγειλε την ενεργό εμπλοκή της Ελλάδας στις διεθνείς επιχειρήσεις στο στενό του Ορμούς για την διασφάλιση της ελεύθερης νασιπλοείας. Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ευτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε χαρακτηριστικά μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Johann Vandenfuhl στην Αθήνα. Η κυβέρνηση θέτει τις εγχώριες δυνάμεις στην διάθεση των διεθνών σχεδιασμών, επικαλούμενη την οικουμενική ανάγκη για την απρόσκοπτη μεταφορά των εμπορευμάτων. Η αξιωματική αντιπολίτευση κατέθεσε σήμερα εγγράφως το μεσημέρι πρόταση για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, ζητώντας ρητά την διερεύνηση της γνώσης και του συντονιστικού ρόλου του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και του στενού του περιβάλλοντος. Η πρόταση εστιάζει στην παράνομη χρήση του λογισμικού Predator εις βάρος 87 επαληθευμένων στόχων και την εικαζόμενη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης Ανάπτυξης και Καινοτομίας μέσω απόρριτων κονδυλίων και κρυπτογραφημένων γραμμών επικοινωνίας. Το κείμενο καταγγέλει τη μεθοδευμένη συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας του 2022 μέσω στημένων ερωτήσεων και ψευδών καταθέσεων. Όχι στην σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε η κυβέρνηση διαστόματος κυβερνητικού εκπροσώπου. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπροσώπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου τύπου, όπως ορίζει το Σύνταγμα, στο άρθρο 86, όλη την αξιολόγηση την κάνει η Βουλή. Από την επισκόπηση δεν προέκυψαν στοιχεία που θα μας οδηγήσουν στο να δεχθούμε. Θα είναι αρνητική η απάντηση, πρόσθεσε στην ενημέρωση των συντακτών. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι συμφώνησε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν να προχωρήσει η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα drones. Θα προχωρήσουμε ενεργά σε συμφωνία για τα drones με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εξετάσαμε τις λεπτομέρειες αυτής της πιθανής συνεργασίας στο τομέα της ασφάλειας, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, έπειτα από συνομιλία με τη Φοντερ Λάιεν στο περιθώριο συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία. Με σαλμονέλα κατέφθασαν τα πρώτα κοτόπουλα από την Βραζιλία στην Ελλάδα στο πλαίσιο της προσωρινής εφαρμογής της Εμπορικής Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μερκοσούρ. Τα κτηνιατρικά εργαστήρια της Αγίας Παρασκευής ανείχνευσαν σαλμονέλα στο 80% των πρώτων παρτίδων κατεψυγμένων κοτόπουλων από τη Βραζιλία, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των εισαγόμενων τροφίμων. Οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για την υπογραφή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ, ανοίγοντας τον δρόμο για τις εισαγωγές αυτές παρά τις σφοδρές αντιδράσεις των Ελλήνων παραγωγών. Η υποστελέχωση των ελεκτικών υπηρεσιών, μάλιστα κατά 60%, περιορίζει πλέον τη δυνατότητα αποτελεσματικής προστασίας της δημόσιας υγείας απέναντι στις νέες αυτές εμπορικές δεσμεύσεις της χώρας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που συγκλονίζουν τη Μέση Ανατολή μετά την είδηση του πρακτορείου Φαρς ότι οι δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τσάσκ, αναγκάζοντάς τον να αλλάξει πορεία. Η Τεχεράνη ακυρώνει στην πράξη την αμερικανική επιχείρηση Ελευθερία και απαγορεύει τη διέλευση οποιοδήποτε σκάφους στα στενά του Ορμούς χωρίς τον συντονισμό με τις Ιρανικές δυνάμεις. Παρά την επικοινωνιακή τακτική του Προέδρου Τραμπ, η συγκέντρωση 15.000 Αμερικανών στρατιωτών στην περιοχή αναδεικνύει ένα επικίνδυνο επιχειρησιακό αδιέξοδο. Για σήμερα στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος και με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 17 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Oh!

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόριος Σερέτης. Έβαλαν τον Λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και βγαίνει ο Βορύδης και σας λέει ότι είναι ταγμένοι στη μάχη κατά της διαφθοράς. Βορύδη, μην τα λες έτσι ρε φίλε, τα πνιγούμε. Δηλαδή εντάξει, βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που λένε ψέματα με το γάντι. Σου λέει να προσπαθήσαμε αλλά δεν τα καταφέραμε, αλλά προσπαθούμε ακόμα και θα προσπαθούμε για πάντα, γιατί είμαστε υπηρέτες του ελληνικού λαού. Υπάρχουν κάποιοι, ξέρεις, που παριστήρουν έτσι μια παράσταση. Ο Βορύδης δεν είναι τέτοιος. Ο Βορύδης βγαίνει και λέει το ψέμα κουτουρού. Η κυβέρνηση λέει είναι ταγμένη στη μάχη κατά της διαφθοράς. Και γελάει το πανελλήνι. Περνάς, ξέρω εγώ, με το μηχανάκι που έκανα χωριό και βλέπεις να γελάνε οι παππούδες στα καφενεία. Βλέπεις να γελάνε οι άνθρωποι στα χωράφια. Βλέπεις να γελάνε οι νοικοκυρές με στα σπίτια. Και λέτε, ρε, γιατί γελάνε όλοι? Γιατί ο Βορύδης δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι ταγμένη στη μάχη κατά της διαφθοράς. Γελάει όλη η Ελλάδα μαζί σας. Το άλλο, συγκεντρώθηκαν, λέει, το Υπουργείο Εσωτερικών, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία, λέει, με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Γιατί? Για να ενισχύσουν, λέει, το έργο της κυβέρνησης ενάντια στη διαφθορά. Ρε φίλε, δηλαδή, τρέλα. Θα κάνετε εσείς το άσπρο μαύρο? Δεν έχετε λίγο τσίπα? Ρε Πανάκη. Αλλά ξεσηκώθηκαν όλοι κατευθείαν με την εσχρή δήλωση του Μπέου, που είπε ότι θα κάνει ευθανασία στα αδέσποτα. Εντάξει, δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από τον Μπέο. Ξεσηκώθηκαν όλοι γιατί είπε ο Μπέος ότι θα κάνει ευθανασία στα αδέσποτα και άρχισαν τις δηλώσεις οι φιλόζωοι ότι δεν είναι δυνατόν και άρχισαν να τον βρίζουνε. Σφάξανε και θάψανε περίπου 600.000 πρόβατα μέσα σε 5-6 μήνες. Και δεν βγάλατε εσείς οι φιλόζωοι τσιμουδιά. Ούτε καν το αναφέρατε, ούτε καν ψαχτήκατε. Γιατί δεν είστε φιλόζωοι. Αγαπάτε απλά τα σκυλιά και τα γατιά. Αυτό, μέχρι εκεί. Άμα πρόκειται για κάνα άλλο ζωάκι, δεν μιλάτε, δεν λαλάτε. Εντάξει, αφήστε λοιπόν την υποκρισία. Δεν είστε φιλόζωοι, πάρτε το πρέφα.

ναι, γιατί. Να μην τα λέω έτσι όπως είναι τα πράγματα. Τι ενοχλεί δηλαδή αυτό που σχολίασα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα είδα κάποιες αντιδράσεις φοβερές. Όλοι αυτοί οι υποκριτές εκεί πέρα έξω άρχισαν να φωνάζουν, να τσιρίζουν, να σχολιάζουν, να λένε μα είναι δυνατόν ο Μπέος να δήλωσε ότι θα κάνει ευθανασία στα αδέσποτα, που δεν συμφωνώ καθόλου με τον Μπέο, αλλά σας είπα δεν περίμενα και κάτι καλύτερο από τον Μπέο. Εννοείται ότι δεν φταίνε σε τίποτα αυτά τα σκυλάκια. Για όλα όμως τα εγωπρόβατα που σφάξανε λόγω της ευλογιάς, λόγω του ότι δεν κάνανε εμβόλια, δεν έβγαλε κανένα άχνα. Πώς μας λένε ότι είναι φιλόζωοι, ενώ αγαπάνε μόνο τα σκυλιά και τα γατιά. Κοινόφιλοι είναι. Δεν ξέρουν και ελληνικά όμως για να καταλάβουν τι είναι το κοινόφιλοι. Κοινόφιλοι είστε, δεν είστε φιλόζωοι. Δεν σας είδα να αγωνίζεστε για τις αγελάδες. Δεν σας είδα να αγωνίζεστε για τα χοιρινά που πλακώνεστε στα πιτόγυρα. Δεν σας είδα να αγωνίζεστε για τα γίδια, για τα πρόβατα. Μόνο τα σκυλιά και τα γατιά έχουν ψυχή για εσάς. Και βρίζετε και φωνάζετε και μας το λέτε ότι είστε φιλόζωοι. Δεν είστε φιλόζωοι. Εντάξει, υποκριτές είστε. Που το παίζετε φιλόζωοι. Εδώ δεν λυπάστε τους ανθρώπους. Ο άλλος είναι στην κούτα, ψάχνει στα σκουπίδια να φάει και περνάτε από δίπλα του και δεν του δίνετε κάτι, έστω ένα κουλούρι. Κι ας έχετε εκατομμύρια, κι ας έχετε λεφτά. Πραγματικά αυτό το εφετζηλίκι και αυτή την ανάγκη που έχετε αποκτήσει να το παίξετε κάτι, το ότι α, εγώ είμαι φιλόζωος. Μου κάνει εντύπωση, πραγματικά με ξεπερνάει. Δεν ξέρετε καν τι απόψεις έχετε. Δεν έχετε επεξεργαστεί καν τις πληροφορίες. Να λέτε από εδώ και πέρα ότι είστε κοινόφιλοι. Δηλαδή ότι αγαπάτε ιδιαίτερα τους σκύλους και μέχρι εκεί.

είναι αυτά τα άρθρα τώρα. Άστα, άστα, άστα. Δεν το προσπερνάω. Άστα, δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ. Άστα, άστα. Άστο, φίλε, άστο, άστο. Μη μου στέλνετε τέτοια μηνύματα. Άστο, σου λέει. Πάμε παρακάτω, έχω να αναλύσω πολλά πράγματα. Έχω εδώ πέρα τώρα να κράξω κόσμο και κοσμάκι για τις δημοσκοπήσεις. Πάμε στις δημοσκοπήσεις, γιατί μου στέλνετε και μηνύματα σχολίαστε τη δημοσκόπηση. Τι να σχολιάσω? Τη στημένη δημοσκόπηση, την εξαγορασμένη δημοσκόπηση. Τα λεφτά που παίρνουν οι δημοσιογράφοι και οι δημοσκόποι από το κράτος για να βγάζουν συγκεκριμένα ποσοστά. Που μου βάζουν δηλαδή άμα βγάλουμε έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με στατιστική. Που στατιστική υπάρχει σε πάρα πολλούς επιστημονικούς κλάδους. Ακόμα και στη ψυχολογία υπάρχει στατιστική. Αλλά αν βγάλουμε κάποιον που ειδικεύεται στη στατιστική, θα γελάσει με αυτούς. Μου βάζουν στην ίδια δημοσκόπηση κόμματα που υπάρχουν με κόμματα που δεν υπάρχουν. Μου βάζουν στην ίδια δημοσκόπηση κόμματα τα οποία έχουν στελέχη, τα οποία έχουν ιδεολογία, τα οποία έχουν πρόγραμμα. Και όταν λέω ιδεολογία, εντάξει τώρα, λένε ότι έχουν ιδεολογία. Δεν πιστεύουν σε τίποτα παραπάνω από τα χρήματα. Αλλά πώς γίνεται να βάζεις μαζί με αυτά τα κόμματα που είναι συγκροτημένα, που έχουν καταθέσει πρόγραμμα, ούτε καν κόμματα που έχουν δημιουργηθεί, πρόσωπα? Είναι δηλαδή στην ίδια δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα άλλα κόμματα. Και βάζουν σε αυτή τη δημοσκόπηση κόμμα Τσίπρα, κόμμα Σαμαρά, κόμμα Καριστιανού. Δηλαδή λες και αυτά τα κόμματα είναι ένα πρόσωπο. Βάλτε άμα είναι και κόμμα Τζόρνταν. Βάλτε άμα είναι και κόμμα Χαριστέα. Βάλτε άμα είναι και κόμμα Σερέτης. Βάλτε ρε όλα τα πρόσωπα. Βάλτε κόμμα Τουπακ ή 50 Cent ή Eminem. Βάλτε κόμμα ICDC. Ξέρω εγώ, τι είναι αυτή η αηδία? Δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα πρόσωπο το οποίο ούτε καν ακόμα μας έχει πει τι απόψεις έχει με άλλα κόμματα τα οποία έχουν πρόγραμμα. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν βγαίνει. Δεν είναι σωστό από την αρχή, δεν είναι δομημένο καλά. Δεν γίνεται να τα συγκρίνεις, πώς να σας το εξηγήσω? Και εσείς μου λέτε ότι είστε επιστήμονες. Τι επιστήμονες είστε, είστε μαλωμένοι με την επιστήμη. Δεν έχετε ιδέα, απλά πληρώνεστε για να βγάζετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που εξυπηρετούν τους ομίλους και τα συμφέροντα. Και αφού θέλετε να πάμε και παρακάτω, αν και τα έχω ξανααναφέρει όλα αυτά, αλλά από ό,τι κατάλαβα είναι κάποιοι που έχουν συντονιστεί τώρα, η έρευνα που κάνουν για να βγάλουν αυτά τα ποσοστά έχει πάρα πολλά κενά και μπορεί εύκολα κάποιος να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα. Και κανονικά, άμα υπήρχε ελληνική δικαιοσύνη, άμα υπήρχε Άριος Πάγος που να λειτουργεί ανεξάρτητα, θα έπρεπε να καλέσει αυτούς τους δημοσκόπους και να τους πει: «Έλατε εδώ. Πρώτα απ' όλα, παρουσιάζετε αριθμούς στο κοινό που δεν ισχύουν. Με υποθέσεις δεν γίνεται να διαμορφώνεις τρόπους σκέψης. Και δεν γίνεται να στέλνεις ανθρώπους σε συγκεκριμένα κόμματα. Γιατί σε μια δημοκρατία, υποτιθέμενη δημοκρατία, δεν έχουμε δημοκρατία, όλοι έχουν ίσα δικαιώματα. Έχετε ακούσει εσείς ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε, ας πούμε, και λέγεται Ένωση Φτωχών? Δεν ξέρω αν υπάρχει, σας φέρω ένα παράδειγμα. Πες ότι αύριο εγώ ξεκινάω και κάνω ένα κόμμα και που λέγεται Ένωση Φτωχών. Θα το παρουσιάσει κανένα κανάλι? Θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις δημοσκοπήσεις? Θα με βγάλει κανένας εμένα στην τηλεόραση να μιλήσω? Όχι. Ποιους θα δούμε στα κανάλια? Νεοδημοκράτες, Πασόκους, Σιριζέους. Μια ζωή αυτούς. Αυτούς τους τρεις. Σε κάθε πάνελ αυτούς τους τρεις. Άντε μερικές φορές θα βγάλουν και κανέναν άλλον έτσι για να λέει ο κόσμος ότι δεν βγάζουν μόνο αυτούς. Άρα οδηγούν τα κατευθυνόμενα μυαλά σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Και μέσα τις δημοσκοπήσεις, όταν κάποιος βλέπει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει η Νέα Δημοκρατία και ότι υποτίθεται υπάρχει συσπήρωση εκεί που δεν έχει το μεγαλύτερο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία, σου λέει πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς γιατί αυτοί έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Ξέρετε πόσοι παρασέρνονται από τις δημοσκοπήσεις και πάνε και ψηφίζουν διαφορετικά κόμματα που δεν θεωρούν ότι θα έπρεπε να κυβερνάνε ή ότι θα έπρεπε να είναι στην εξουσία μόνο και μόνο επειδή στο μυαλό τους δημιουργείται ότι εκεί συσπηρώνεται ο ελληνικός λαός? Πάρα πολλοί άνθρωποι παρασέρνονται με αυτόν τον τρόπο. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν κόμματα με τα οποία δεν συμφωνούν.
Εγώ έχω μαλώσει με γνωστό, τον οποίο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και αν έχουμε πιει καφέδες και τσίπουρα, ο οποίος, πραγματικά σας μιλάω, είναι πατριώτης. Οι απόψεις του είναι πατριωτικές απόψεις. Δηλαδή γουστάρει την ελληνική σημαία, γουστάρει την οικογένεια, είναι ορθόδοξος, όντως ορθόδοξος, όχι σαν αυτούς εδώ πέρα στον κλήρο που απλά αφήνουν ένα μουσι, φοράνε και ένα ράσο και λένε ότι είναι παπάδες. Όντως πιστεύει στο Θεό. Θα τον βρεις κάθε Κυριακή να πηγαίνει, θα τον βρεις μόνος του να προσεύχεται, μετανοεί, είναι ταπεινός σαν άνθρωπος, είναι ορθόδοξος. Βοηθάει τους διπλανούς του, κοινωνικό έργο παράγει, είναι ορθόδοξος, είναι ορθόδοξος. Και μου λέει πάνω σε μια συζήτηση ότι κοίτα να δεις, εμένα λέει μου αρέσει έτσι όπως τα λέει η Κωνσταντοπούλου και ο Κουτσούμπας. Και έχω πάθει κοκομπλόκο. Του λέω ρε αδερφέ, έχεις ακούσει τι απόψεις έχει το ΚΚΕ. Η Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα, για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, το πάρουμε τελείως απλά. Τελείως απλά. Έχεις ακούσει ποιες είναι οι απόψεις τους για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, κάτι απλό. Για να μην πάμε σε παράνομους μετανάστες, για να μην πάμε σε άλλα πλαίσια. Ναι, λέει, έχω ακούσει. Ωραία, του λέω. Και θεωρείς δηλαδή ότι σε εκπροσωπεί ο Κουτσούμπας και η Κωνσταντοπούλου? Ότι δηλαδή θα είσαι καλυμμένος με το πρόγραμμά τους? Ότι θες δηλαδή μια Ελλάδα ομοφιλόφιλων? Ότι θες δηλαδή μια Ελλάδα παράνομων μεταναστών? Θες αυτά τα πράγματα? Ξαναλέω, μιλάω για δύο θέματα γενικά και αόριστα που υποστηρίζουν αυτά τα κόμματα. Και μου λέει όχι, λέει δεν θέλω μια τέτοια Ελλάδα, αλλά καλά τα λέει, λέει ο Κουτσούμπας. Καλά είναι αδερφέ, του λέω τώρα, είσαι σοβαρός. Εν τω μεταξύ, να πούμε και κάτι ακόμα. Κάποιοι άνθρωποι που δεν ασχολούνται ενεργά με την πολιτική, κάποιοι άνθρωποι δηλαδή που δεν παρακολουθούν βουλή, που δεν παρακολουθούν τις τροπολογίες που ψηφίζονται, που δεν παρακολουθούν πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα, και απλά ακούνε μια μέρα στην τηλεόραση μια δήλωση του Κουτσούμπα ή της Κωνσταντοπούλου ή κάποιου άλλου πολιτικού αρχηγού, κρίνουν από αυτή τη δήλωση. Και επειδή ο Έλληνας στο DNA του έχει και το μικρόβιο που δεν μπορεί να πει δεν ξέρω, δεν μπορεί να πει ο Έλληνας πολίτης δεν ξέρω ή δεν ασχολούμαι ή ενημέρωσέ με, όλοι τα ξέρουν όλα με βάση το τι ακούνε και τι παπαγαλίζουνε, γιατί δεν έχουν ψαχτεί ποτέ, και καταλήγουμε σε αυτή τη φάση. Κάποιος να θέλει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που προτείνει το πρόσωπο που υποστηρίζει. Είναι αυτά τα λανθασμένα κριτήρια ψήφου που λέω. Γι' αυτό πρέπει να προσέχετε πριν πάτε να ψηφίσετε κάποιο κόμμα. Τι πρόγραμμα έχει το πρόγραμμα του κόμματος στην ουσία, τι είναι τα δεδομένα, λέμε τώρα, για να καταλάβεις την Ελλάδα. Κάποιοι δεν τα γνωρίζουν αυτά. Το κάθε κόμμα καταθέτει ένα πρόγραμμα. Δηλαδή λέει ότι θα κάνω αυτό αν εκλεχθώ, κυβέρνηση εκείνο, το άλλο, και πάει λέγοντας. Αυτά τα προγράμματα δεν τα έχει δει ποτέ κανένας Έλληνας πολίτης. Ενώ υπάρχουν, είναι αναρτημένα τα προγράμματα κάθε εκπομπή, κάθε εκπομπής λέω, κάθε κόμματος. Εκεί πέρα έξω τώρα, αν πάω να πιάσω 100 άτομα και να τα ρωτήσω ποιο είναι το πρόγραμμα του κόμματος του ΚΚΕ, πόσοι πιστεύετε θα γνωρίζουν? Και για να μην νομίζετε ότι είμαι και προκατηλημένος με αριστερούς και δεξιούς, ενώ φωνάζω και λέω ότι δεξί και αριστερή είναι το ίδιο μαγαζί, αν πάω και πιάσω τώρα 100 άτομα εκεί πέρα έξω και τα ρωτήσω ποιο είναι το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, πόσοι πιστεύετε ότι θα γνωρίζουν? Δεν γνωρίζει ο κόσμος τα προγράμματα των κομμάτων. Και πάει και ψηφίζει με βάση ποιος τα λέει καλά στην τηλεόραση. Μα το θέμα είναι το τι Ελλάδα θέλετε. Το τι επιλογές έχετε. Θέλετε δηλαδή ένα κόμμα το οποίο υποστηρίζει την ορθοδοξία, υποστηρίζει την οικογένεια, υποστηρίζει ας πούμε τη σημαία, υποστηρίζει το έθνος, υποστηρίζει την εθνική κυριαρχία, τα εθνικά συμφέροντα, υποστηρίζει την ελληνική βιομηχανία? Ή θέλετε ένα κόμμα το οποίο είναι υπέρ της παγκοσμιοποίησης, είναι υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, υπέρ των ΜΚΟ και των παράνομων μεταναστών, υπέρ του να δώσουμε την ιστορία σε ξένους όπως έδωσε ο Τσίπρας το όνομα της Μακεδονίας? Διαλέξτε και πάρτε. Αν θέλετε να ασκείτε κριτική και να λέτε ότι έχετε ενημερωθεί και ότι είστε γνώστες και ότι ξέρετε ποιους θέλετε να ψηφίσετε, πρέπει να μελετήσετε τα προγράμματα των κομμάτων.
Δεν είναι άιντε, ξυπνάω μια μέρα το πρωί και πάω στο δημοτικό, στη γειτονιά και πάω και ρίχνω σε αυτόν τον γνωστό ή στον άλλο γνωστό. Κι ας είναι λαμόγιο. Κι ας είναι ότι είναι αρχή αύριο μεθαύριο να βολέψει το παιδί μου. Και μετά να αναρωτιέστε γιατί η Ελλάδα έφτασε εδώ που έφτασε. Πρέπει να πηγαίνετε να ψηφίζετε με σωστά κριτήρια. Πρέπει να πηγαίνετε να ψηφίζετε αυτόν που σας εκπροσωπεί. Αυτός δηλαδή που θέλει μια Ελλάδα έτσι όπως την έχετε και εσείς στο μυαλό σας.

τι να πω, δεν ξέρω. Είμαι απογοητευμένος γενικά. Θέλετε πολιτικούς που πηγαίνουν με το λιμενικό βόλτες, όπως πηγαίνει ας πούμε ο Γκίκας. Το έχει κάνει ταξί το λιμενικό. Πήγε στους παξούς με το λιμενικό. Δεν μπορεί να πάρει ferry boat. Θέλει το κρατικό ferry boat. Γιατί είναι βουλευτής. Σου λέω, είμαι βουλευτής, θα με πάτε.

Ξέρετε, μια ιστορία λέει το ότι σε ένα χωριό κάποτε ένας γείτονας ρώτησε έναν άνθρωπο με τον οποίο ζούσε σε διπλανά σπίτια. Δηλαδή ξύπνησε ένα πρωί ένας άνθρωπος, ξύπνησε ο άνθρωπος και ρώτησε τον γείτονά του, γιατί ο κόκορας που είχες δεν ακούγεται πλέον? Τον άκουγα κάθε πρωί, τσίριζε, φώναζε στις 6. Και του απάντησε ο γείτονας ότι διαμαρτυρήθηκαν οι υπόλοιποι γείτονες και γι' αυτό το λόγο τον έσφαξε τον κόκορα. Και εκεί συνειδητοποίησε αυτός ο άνθρωπος ότι όποιος προσπαθεί να ξυπνήσει τον κόσμο το πληρώνει με τη ζωή του. Και ότι γι' αυτό το λόγο κιόλας υπάρχουν πολλοί που κάνουν τις κότες. Εγώ αν το πληρώσω με τη ζωή μου το ότι προσπαθώ να σας αφυπνήσω, θα το κάνω τουλάχιστον όρθιος. Θα το κάνω έχοντας την τιμή. Και σίγουρα χωρίς να είμαι δειλός σαν εσάς. Τουλάχιστον θα τα έχω βγάλει από μέσα μου και θα μπορώ να πω ότι έφυγα όρθιος. Και όχι στα γόνατα να φοβάμαι μη μου κάνουνε κάτι όλοι αυτοί. Εντάξει, μάλλον ήρθε ο καιρός και εσείς να βρείτε τα κότσια και να αρχίσετε να λέτε την αλήθεια. Γιατί για μένα δεν υπάρχει καλύτερος συνοδοιπόρος από την αλήθεια στη ζωή. Όπως αλήθεια είναι αυτό που σχολιάζει ένας ακροατής στα μηνύματα. Μου αναφέρει ότι μία βουλγάρα που έβερνε έναν άνθρωπο 82 χρονών με άνοια έφαγε 3 χρόνια με αναστολή. Και ένας Έλληνας πολίτης ο οποίος πουλούσε σαλέπι είναι αυτή τη στιγμή μέσα. Και δεν έχει να κάνει με την εθνικότητα. Έχει να κάνει με την επιλεκτική δικαιοσύνη. Είτε ήταν αντίστροφο αυτό, δηλαδή έδερνε ο Έλληνας και πουλούσε σαλέπι βουλγάρα, δεν έχει σχέση. Το ανέφερα απλά γιατί αυτά τα δύο περιστατικά τα συγκρίνω. Πώς γίνεται στη μία περίπτωση η ελληνική δικαιοσύνη να είναι έτσι λίγο πιο χαλαρή με την απόφαση που παίρνει σε σχέση με μία άλλη υπόθεση στην οποία είναι πολύ σκληρή? Αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Γιατί άντε εδώ πέρα μιλάμε τώρα για 1 και για 3 χρόνια. Σε άλλες περιπτώσεις είναι 10 και 20. Μήπως πρέπει να υπάρχει μία συγκεκριμένη γραμμή και να ακολουθούν όλη την νομοθεσία? Φίλε, έκλεψες, έκανες ληστεία, η ποινή είναι 5 χρόνια, 10 χρόνια. Δολοφόνησες, εσκεμμένα, θα κάτσεις μέσα 25, 35. Πείραξες παιδάκι, άστο, για μένα έπρεπε να έχεις φύγει αλλού. Προς τα πάνω θα έπρεπε να έχεις φύγει. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι όλα στο χέρι του κάθε εισαγγελέα, ο οποίος εισαγγελέας, όπως λέγεται το ηχητικό που βάζουμε, θέλει πιθανότατα να βγάλει λεφτά ή μπορεί να τον κρατάει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο πολιτικό και να τον πιέζει και μετά να βγάζει αποφάσεις με το πώς θεωρεί αυτός ότι θα έπρεπε να βγει μια απόφαση. Δεν υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει ποινικός κώδικας. Δεν γίνεται να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Γιατί αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή και δεν τους ακουμπάει τίποτα. Και είναι αυτό το επικίνδυνο που ζούμε, το ότι άμα αυτοί μεταξύ τους τα βρούνε, πολιτικοί, δικαστές, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, δικηγόροι και πάει λέγοντας, δημιουργείται ένα σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται τους πολίτες. Αυτό ζούμε, μας εκμεταλλεύονται. Θέλουν να είμαστε υπηρέτες τους. Δεν είναι πλέον, δεν το βλέπουν ότι είναι υπάλληλοι μας και ότι τους συντηρούμε. Θέλουν να είμαστε υπηρέτες τους και όχι τίποτα. Δεν φτάνει που είμαστε υπηρέτες τους. Συγκεκριμένα σε αυτά τα πρόσωπα, θέλουν να είμαστε υπηρέτες και των πολυεθνικών και των φίλων τους που έρχονται από το εξωτερικό και τους δίνουν μίζες. Θέλουν να μας μετατρέψουν γενικά σε υπηρέτες. Ολονών. Να έρχεται δηλαδή εδώ πέρα ο Άραβας και να έχει τον Έλληνα σερβιτόρο. Να έρχεται ο Γερμανός και να έχει τον Έλληνα να του φτιάνει την ξαπλώστρα. Να έρχεται ο Τούρκος, σήμερα το πρωί πήγα να μαλώσουμε. Τώρα τα λέω και στον αέρα.
Είχα το πρωί κάποιες δουλειές, ασχολήθηκα με κάποια θέματα και σε κάποια φάση σταμάτησα να πάρω ένα καφέ. Εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παίρνω καφέ από ένα συγκεκριμένο κατάστημα. Δεν μου αρέσει γενικά ο καφές από διάφορα καταστήματα, από ένα συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πολύ. Σταματάω εκεί και λέω: θέλω αυτό το καφέ, κλασικά. Έρχεται μέσα μια κυρία η οποία ρωτάει στα αγγλικά: Turkish coffee. Τουρκικός καφές δηλαδή, ρωτάει στα αγγλικά. Τουρκικός καφές. Κοιτιέμαι εγώ με αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο που μου κάνει τον καφέ καθημερινά. Λέει αυτός τι εννοείται. Ξαναλέει αυτή: τουρκικό καφέ έχετε. Τι λέω εγώ εδώ πέρα, έχει μόνο ελληνικό καφέ. Όχι λέει, δεν είναι ελληνικός ο καφές. Αυτός. Τι λέω, δεν είναι τουρκικός. Εδώ πέρα είσαι στην Ελλάδα, έχει ελληνικό καφέ. Θες ελληνικό καφέ. Τι λέει κι ο άλλος από μέσα, ναι, μόνο ελληνικό καφέ έχουμε, δεν έχουμε τουρκικό. Άμα ήθελα, σε έλεγε κάτι άλλο. Για 2 ευρώ. Άμα ήθελα, σε έλεγε ότι έχει τουρκικό καφέ για 2 ευρώ. Να γινόταν Τέξας. Με τα λίγα και τα πολλά, δεν πήρε καφέ αυτή η γυναίκα και έφυγε. Γιατί δεν της είπε ο άνθρωπος αυτός ότι έχει τουρκικό καφέ και της είπε ότι έχει ελληνικό καφέ. Δηλαδή, δες πόσο κομπλεξικιά μπορεί να είναι. Που έρχεται εδώ πέρα να επιβάλλει την άποψή της. Ντε και καλά! Και να μην πει, ας πούμε, ότι δεν πειράζει. Είναι, λέγεται και ελληνικός, λέγεται και τουρκικός. Εκεί! Να μας πει τώρα ότι είναι τουρκικός ο καφές. Ελληνικό καφέ έχουμε, κυρία μου. Θέλετε, αν δεν θέλετε, πάνε να πιεις καφέ στην Άγκυρα. Τράβα μέσα στα βάθη της Ανατολής. Πάνε άμα θες εκεί στη Μογγολία και πες τους εκεί πέρα τουρκικό καφέ να δεις θα σε πούνε. Ανέβασε κάνα άλογο, θα σε πούνε πάρε και κάνα τόξο να πάμε να κυνηγήσουμε κάνα ελάφι να φάμε. Μας το παίζουν και πολιτισμένοι. Ποινικό Μητρό έχουνε, μας το παίζουν και πολιτισμένοι. Λίγο από τους Κούρδους, λίγο από τους Έλληνες, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μας λένε ότι απέκτησαν και ιστορία. Βρε, όλες οι πόλεις στην Τουρκία ελληνικά ονόματα έχουνε τώρα, μην μας τρελαίνετε, τουρκικός καφές. Όλες τις εκκλησίες τις κάνατε τζαμιά. Άσε και με πιάνει μετά αυτή η αιμονή. Δεν υπάρχουνε Τούρκοι αρχικά. Η Τουρκία ιδρύθηκε το 1928, ποια Τουρκία. Οθωμανοί υπήρχανε, Τούρκοι δεν υπάρχουνε. Το όνομά τους το πήραν από τον Ατατούρκ, που τον θαυμάζει ο Κερίδης. Κερίδη, τελικά το πας βόλτα το Πεκινουά. Δεν μας είπες. Γρος λουκουμάδες. Το σηκώνεις το χειρόφρενο. Ή έχει ηλεκτρικό το αμάξι σου. Όπως και ο Μητσοτάκης δεν έχει απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Αν ξεσκονίζει τον κουραμπιέ. Δεν μας έχει απαντήσει. Ούτε αν τρώει την μπανάνα με τη φλούδα. Δεν μας έχει πει ο Πρωθυπουργός.

Αφού η Νέα Δημοκρατία έχει υπερψηφίσει και ένα νομοσχέδιο για τους ομοφιλόφιλους. Η Νέα Δημοκρατία αρχικά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει άλλα χρώματα στο λογότυπό της. Όχι αυτά που έχει. Και δεν πάει να φωνάζει ο Χρυσόμαλης, πώς τον λένε και αυτό, να θυμήθηκε τώρα μετά από 100 χρόνια, έχουν ψηφίσει ότι έχουν ψηφίσει. Θυμήθηκε να βγει να πει ότι εγώ είμαι κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Άσε μας Χρυσόμαλη, πώς σε λένε. Πού ήσουν τόσο καιρό. Εντάξει, βγήκες να μας πεις τι, ότι πας κόντρα στο Μητσοτάκη. Σιγά ρε, τσουριάσαμε. Σιγά τη δήλωση που έκανες στο Χρυσόμαλη, ότι είσαι κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Δεν βγήκες να πεις ότι είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση. Εντάξει, ηρέμησε. Ηρέμησε. Ήρωα, ηρέμησε. Βγες και ρώτα ρε Χρυσόμαλη. Κύριε Πρωθυπουργέ, άμα έχεις τα κότσια, δήλωσε το αυτό. Κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ πέρα ο ελληνικός λαός θέλει να μάθει αν λαδώνεται το μεντεσέ. Μπορείς να το ρωτήσεις. Αν δεν μπορείς να το ρωτήσεις, κάτσε στην πάντα, γιατί και εσύ συνένοχος στην καταστροφή της Ελλάδας είσαι. Και μόνο που ανήκεις στη Νέα Δημοκρατία ή πέρασες από τη Νέα Δημοκρατία, τελεία και παύλα. Τες! Τες! Τι βερνικόνι, την τουλάπα! Είναι προσωπικός αγώνας. Αυτό για το τσιγάρο τώρα που μου στέλνετε. Είναι προσωπικός αγώνας. Τι να κάνουμε. Για να κόψεις το τσιγάρο πρέπει να δώσεις ένα προσωπικό αγώνα. Με τον εαυτό σου είναι. Είναι σαν την νηστεία κάτι. Λοιπόν, καλά θα κάνουν όλοι αυτοί οι τοπικοί άεργοι, οι φίνες και οι μαϊντανοί και τα λάχανα που κυκλοφορούν μέσα στις περιφέρειες, ειδικά της κεντρικής Μακεδονίας, να αφήσουν τη μεταξύ τους αυτοικανοποίηση. Και στο μαξί μου θα πω το ίδιο. Ας σταματήσει επιτέλους αυτό το παρεδώσιο που έχετε με την αυτοικανοποίησή σας. Και να καταλάβετε ότι δεν παράγεται έργο. Απλά γυρνάνε όλοι αυτοί οι νεοδημοκράτες, οι κυβερνητικοί και οι κομματάρχες σε εκδηλώσεις, σε γκαλά, σε λιβάδια, σε πάρκα και σε αίθουσες. Κόβουν κορδέλες, βγαίνουν φωτογραφίες και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα ανακοινώθηκε ότι υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει η Ryanair. Ξέρετε τι σημαίνει να φύγει αυτή η αεροπορική εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη. Θα επηρεάσει άμεσα τον τουρισμό πρώτα απ' όλα. Έχουμε στην Κωνσταντινούπολη, που είναι ελληνική, αλλά υποκατοχή των Τούρκων, ένα αεροδρόμιο που διαχειρίζεται μια εταιρεία που είναι κέντρο του κόσμου όλου. Είναι το κέντρο όλου του κόσμου αεροπορικός στην Κωνσταντινούπολη. Μια τεράστια αεροπορική εταιρεία. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν πάει απευθείας ούτε μέχρι τη Ρώμη το αεροπλάνο. Και δεν φτάνει αυτό, θα φύγει και μια εταιρεία από αυτές που απέμειναν. Μια εταιρεία από αυτές που απέμειναν. Θα φύγει. Και δεν αντιδράει κανένας. Δεν αντιδράει κανένας. Ryanair. Λέει θα φύγει. Δεν μπορεί δηλαδή να βρεθεί ένας άνθρωπος, ένας από την περιφέρεια, ένας από τη Βουλή, ένας από την κυβέρνηση να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τη Fraport και τη Ryanair και να πούνε ελάτε εδώ ρε παιδιά, να τα βρούμε λίγο. Που κανονικά άμα υπήρχε η Ολυμπιακή που την έκλεισε ο Χατζηδάκης, δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα, ε. Την έκλεισε ο Χατζηδάκης την Ολυμπιακή. Τι έγινε και εκεί, άλλο σκάνδαλο. Ποτάκια, χαβιάρι, κρασάκια και βόλτες στο κολονάκι είναι οι βουλευτές. Τι πρόβλημα έχετε λύσει? Πώς αντιμετωπίζετε όλα αυτά που συμβαίνουν? Εδώ στη Χαλκιδική κάνατε τίποτα να προστατέψετε τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους και φωνάζει και λέει ότι ξεσκίζουν το περιβάλλον? Όλη η Χαλκιδική είναι στο πόδι για το διάπορο. Και αυτό το όνειρο, πραγματικά το θαύμα της φύσης, που πάνε και εκεί να το διαλύσουν τα συμφέροντα. Χτίζουν ξενοδοχεία, πάνε να το εκμεταλλευτούν. Τι να πούμε για τη Σουρωτή, για την Ολυμπιάδα, για το Χρυσό, τι θέλετε να πούμε, ρε. Μπροστά στο χρήμα τα καταστρέφουν όλα. Αν είχατε διαβάσει ιστορία, θα ξέρατε όμως πώς ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε. Θα ξέρατε τι σημαίνει φτώχεια και πού μας

οδηγούν όλοι, όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια, όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, όλοι αυτοί οι πολιτικοί εγκληματίες. Λοιπόν, σας προτείνω να διαβάσετε κάτι σήμερα. Να πάτε να διαβάσετε πώς ήταν, και να βρείτε και εικόνες αν μπορείτε, για το πώς ήταν η κατάσταση στη Δραπετσόνα το 1922 μέχρι το 1926. Συγκεκριμένα να πάτε να ψάξετε πώς ήταν η Δραπετσόνα το 1923. Που υπήρχαν μόνο χώμα και τσίγκι. Δεν υπήρχε δέντρο, ούτε σκιά. Υπήρχε από τη μία η θάλασσα και από την άλλη εργοστάσια. Και στη μέση ήταν κάποιοι ξυπόλοιτοι άνθρωποι πανφτωχοί. Που ζούσαν κάτω από λαμαρίνες. 3x3 ήταν ο χώρος. Σε 10 τετραγωνικά ζούσαν οι οικογένειες. Πανφτωχοί Έλληνες πολίτες. Και μέσα αυτές οι λαμαρίνες είχαν χώρο και για ένα εικονοστάσι. Και για μια μηχανή του ραψίματος. Και μεγαλώνανε με αυτόν τον τρόπο, έχει 4-8 παιδιά. Και λέγανε τότε οι γιαγιάδες, να πάτε να τα ψάξετε και να τα διαβάσετε, ότι σπίτι είναι όπου ανάβεις το καντήλι. Τότε οι πατεράδες πιάνανε δουλειά στα λιπάσματα, 5 δραχμές με ροκάματο. Γύριζαν σπίτι μαύροι από το θιάφι. Έβηχαν όλη νύχτα για να μεγαλώσουν τα παιδιά. Και όλο αυτό γιατί? Για να φέρουν μισή οκά ψωμί σπίτι. Και μια χούφτα ελιές. Και λέγανε και δόξα σε ο Θεός. Και το μοιράζανε το ψωμί. Σε 8 παιδιά να φάνε όλοι από μια μπουκιά. Ξυπόλυτα τα παιδιά στις λάσπες. Να πάτε να τα διαβάσετε αυτά για να καταλάβετε πόσο κακομαθημένοι είναι οι άνθρωποι της νέας εποχής. Που το χειμώνα πλημμύριζε η παράγκα και το καλοκαίρι και γόντουσαν όλοι στο τζίγκο μέσα. Που μάζευαν εκεί πέρα ό,τι βρίσκανε από φυτά, ραδίκια το ένα το άλλο για να τα μαγειρέψουνε. Ψαρόσουπα χωρίς ψάρι τρώγανε ρε. Και έλεγαν οι μανάδες, φαντασία να έχετε, γιατί η φτώχεια θέλει φαντασία για να μπορείς να φας. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα σχολεία που τους μάθαιναν γράμματα με κάρβουνο στον τοίχο και τους λέγανε να μην ξεχάσετε ποιοι είστε και από πού ήρθατε και ποιοι σας φτάσανε σε αυτό το σημείο, που τους λέγανε να αγαπάτε αυτόν τον τόπο γιατί είναι η πατρίδα σας και το βράδυ ανάβανε φωτιές στις γειτονιές για να συσταθούν όλοι μαζί και οι γυναίκες έπλεκαν και μυρολογούσαν. Μυρολογούσαν για τη Σμύρνη, για την πόλη, για το Αϊβαλί. Και χορεύαν τα παιδιά ξυπόλυτα. Με κοιλιές άδειες. Και ερχόταν εκεί πέρα ο χωροφύλακας, ο ταγματασφαλίτης τότε. Ο υπόδουλος των ξένων δυνάμεων και τους έλεγε παράνομα κάνετε αυτό, παράνομα κάνετε εκείνο. Και ελάτε μαζί και δουλέψτε εδώ και τους εκμεταλλευόντουσαν τους ανθρώπους. Και ρωτούσαν οι άνθρωποι, παράνομη ζωή μας. Πού να πάμε ρε, να πνιγούμε στη θάλασσα. Και ήρθε μετά το 26 και έπεσε χολέρα. Και πέθαιναν. Με τα καρότσια τους παίρνανε. Χωρίς παπά τους θάβανε. Οι γυναίκες τότε κρατούσαν τα σπίτια όρθια και σήμερα οι γυναίκες τα καταστρέφουν τα σπίτια τους. Δεν υπήρχαν καν τείχοι ρε. Με τα χέρια τα κάνανε όλα, με τα χέρια ζυμώνανε, με τα χέρια μαζεύανε, με τα χέρια όλα. Ούτε καν περιμένανε να έρθει ο ντελιβεράς. Ποιος ντελιβεράς? Πλέον οι γυναίκες δεν μαγειρεύουνε πρώτα απ' όλα. Το θεωρούνε υποτιμητικό να μαγειρέψουνε ρε φίλε. Δεν ξέρουν καν την ιστορία τους, δεν ξέρουν καν από πού προέρχονται, τι ζήσαν οι πρόγονοί τους, πώς φτάσαν σε αυτό το σημείο να είναι εδώ πέρα. Τι έχει από κάτω αυτό το χώμα, ποια κόκαλα. Στη σκάβη πλένανε τα ρούχα ρε, στα ποτάμια πλένανε τα παιδιά τους. Το καταλαβαίνετε. Και μιλούσανε.
και λέγαν ιστορίες για να θυμούνται, για να μην χαθούν οι αλήθειες, για να μην πιστέψουν τους εξουσιαστές που θέλουν να τους έχουν υποδουλωμένους, που θέλουν να τους έχουν καταναλωτές, που θέλουν να τους έχουν εργατικά χέρια. Χάθηκε η ταυτότητά μας, κυνηγάνε τον ελληνισμό. Γι' αυτό αγωνίζομαι, για να σας αφυπνίσω, για να μπορέσετε να καταλάβετε τι συμβαίνει. Σταματήστε να εθελοτυφλείτε. Διαβάστε ιστορία για να ξέρετε πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και ποιοι είναι αυτοί που μας λένε ότι κάνουν κουμάντο. Δεν κάνουν αυτοί κουμάντο. Δικιά μας είναι η Ελλάδα, δεν είναι δική τους. Δικά μας είναι τα κρατικά ταμεία και όλα τα λεφτά, δεν δικά τους. Και ας ελέγχουν τη δικαιοσύνη. Αργά ή γρήγορα θα πάνε φυλακή. Όλοι αυτοί. Αργά ή γρήγορα θα τους χώσουμε μέσα. Αλλά είναι και πολλοί. Θέλετε να κάτσουμε να αναλύσουμε ποιοι έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Θα καταλάβετε ποιοι κάνουν κουμάντο και πώς κάνουν κουμάντο και ποιους στηρίζουνε. Λοιπόν, ξεκινάω το Βαγγέλη Μαρινάκη, που έχει το Μέγκα, έχει τα Νέα, έχει το Βήμα, έχει διάφορες ιστοσελίδες. Μετά είναι ο Ιβάν Σαββίδης, που έχει το Open, έχει το Έθνος, την εφημερίδα, ημερήσια, Μέτρο Σπορτ και πάει λέγοντας. Μετά είναι ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, που έχει τον Αλφα, το Σταρ, ο Δημήτρης ο Μελισανίδης με την Αυτεμπορική, με την εφημερίδα των συντακτών, 51% που αγόρασε τώρα τα τελευταία χρόνια. Είναι μετά ο Κουρίς, είναι ο Γιανακόπουλος, ο Αλαφούζος που έχει το Sky και την Καθημερινή, ο Κυριακού που έχει τον Αντένα, το Vice, ο Μπακοκαϊμενάκης που έχει το Action 24, το Άι Εφημερίδα, τον Φλάς και όλα αυτά εδώ. Ο Χατζηνικολάου με το Real, τον Όμιλο που σώσανε, με το ενικός.gr και πάλι. Όλοι αυτοί. Σας τα λέω αυτά τα ονόματα για να καταλάβετε ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν μία δύναμη. Την τέταρτη εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, θέλετε, επηρεασμού, εξαπάτησης, όπως θέλετε εσείς, χρησιμοποιήστε το έψιλον στο ΜΜΕ. Οι οποίοι αναδιαστήματα υποστηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Φυσικά τους υποστηρίζουν, όχι τζάμπα. Όχι τζάμπα. Υπάρχουν συνεργασίες, υπάρχουν συμφωνίες. Και σας βομβαρδίζουν με πληροφορίες για να μπορέσετε κι εσείς να κατευθυνθείτε προς ένα σημείο. Αλλά δεν σας λένε το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς τους ομίλους. Δεν σας λένε ότι σε κάποιους έχουν διαγράψει χρέη. Δεν σας λένε ότι κάποιους τους έχουν σώσει από το κάγκελο. Δεν σας λένε το ότι κάποιους τους έχουν χρηματοδοτήσει και έχουν πάρει επιδοτήσεις πολλών εκατομμυρίων. Και δεν μιλάω για κάποιον συγκεκριμένο. Ξαναλέω, μιλάω γενικά και αόριστα. Δεν υπάρχει διαφάνεια στην Ελλάδα. Μην πιστεύετε τα κανάλια, μην πιστεύετε τις ιστοσελίδες, μην πιστεύετε τα ραδιόφωνα, μην πιστεύετε γενικά τίποτα. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που θα σας πούνε την αλήθεια. Πρέπει να διακρίνετε ποιος έχει καθαρή ψυχή και καθαρή καρδιά και καθαρό μυαλό και ποιος παίρνει λεφτά για να λέει το πείμα. Ξέρετε ότι εγώ τα λέω αυτά μπας και σας βοηθήσω. Δεν έχω κάτι να κερδίσω και αύριο να σταματήσω δεν θα αλλάξει κάτι στη ζωή μου. Απλά ξεκίνησα και άρχισα να κάνω αυτές τις εκπομπές γιατί βλέπω ότι αρκετός κόσμος είναι μπερδεμένος και θεωρώ ότι πρέπει να αφυπνιστούμε επιτέλους. Όταν διαβάζω ότι το πρωί εξάγουμε λιγνίτη στα Σκόπια και το βράδυ εισάγουμε ως ρεύμα με εισάγουμε το ρεύμα με τετραπλάσια τιμή, δηλαδή 400% πάνω, ρε φίλε, τρελαίνομαι. Δεν γίνεται να το τρώτε αμάσιτο αυτό το σενάριο με το ρεύμα. Δεν γίνεται. Όπως τρώτε αμάσιτο το σενάριο και με τις εκλογές. Πηγαίνετε δείτε τι αποκάλυψη έκανε η Χαρέτς.
για τον έμπιστο του Προέδρου του Ισραήλ, για τη διαδικτυακή επιρροή εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2023 και για το τι έχουν δηλώσει. Ο πρόεδρος Ισακ Χέρτσοκ, ο Μότι Σάντερ και όλο αυτό το παρεάκι. Πηγαίνετε να δείτε λίγο τι έχουν δηλώσει και τι σχέσεις έχουν με τον Νετανιάχου. Και ελάτε μετά να μου ξαναπείτε για τις εκλογές του 2023. Ελάτε! Κάτι αργά ή γρήγορα θα καταλάβετε. Όπως φυσικά να πάτε να ακούσετε και την ομιλία του Προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας, του Τζαβέντ Ασλάμ, ο οποίος υποτίθεται ότι θα έφευγε. Είχαν ξεκινήσει κάτι διαδικασίες ανάκλησης ασύλου και κάτι τέτοιες τρέλες. Και τελικά όχι απλά δεν έφυγε ο Τζαβέντ Ασλάμ, μια χαρά κάνει δηλώσεις κατά των υπουργών, λέει ότι είναι φασίστες οι Έλληνες, κάτι τέτοιες τρέλες. Αλλά φίλος της βούλτευση, ξαναλέω, πόσους ψήφους παίρνουν από την πακιστανική κοινότητα και πόσους ψήφους παίρνουν και από την τσιγκάνικη κοινότητα. Γιατί είδαμε το ότι συλλαμβάνουν τσιγκάνους ή Ρωμά ή γύφτους, δεν ξέρω πώς να τους πω. Και αντί για να παραμείνουν στη φυλακή, κάποιοι τους αφήνουν ελεύθερους. Για ποιο λόγο τους αφήνουν ελεύθερους? Γιατί είχα διαβάσει και μια δήλωση που έλεγε ότι παίρνουν 200.000 ψήφους από την τσιγκάνικη κοινότητα, η Νέα Δημοκρατία. Και είχα διαβάσει ότι είχαν δώσει και κάτι λεφτά για να παίρνουν ψήφους από την τσιγκάνικη κοινότητα. Άρα υπάρχει εξαγορά ψήφων. Μήπως τους αφήνουν ελεύθερους γιατί φοβούνται ότι αν πάνε να δηλώσουν στο δικαστήριο ότι είχαν πάρει λεφτά για να πάνε συγκεκριμένοι άνθρωποι να ψηφίσουν, μπορεί το εκλογοδικείο να ρίξει την κυβέρνηση? Όχι ότι δεν μπορεί και τώρα το εκλογοδικείο να τη ρίξει. Λέω εγώ όμως τώρα, θα πάρει μια άλλη διάσταση. Οπότε άσε, μην ασχολούμαστε πολύ πολύ, ελεύθεροι. Πηγαίνετε σπίτι σας. Πηγαίνετε σπίτι σας. Δεν χρειάζεται να μπλέκει η κυβέρνηση σε τέτοια. Αύριο, τρίωρο χωρίς καλεσμένους πάλι. Πάλι! Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Θα κλείσω με το τραγούδι του Πιθικότσι, η Δραπετσόνα. Το έχουμε ξανακούσει αλλά σήμερα θα το ξαναβάλω, γιατί μιλήσαμε για την Δραπετσόνα και για το πώς ήταν η κατάσταση τότε εκεί. Τα λέμε αύριο. Δεν σταματάμε με τίποτα. Με τίποτα. Να κάνουνε δοκιμές από τώρα. Να πάτε να πάρετε βραχιολάκια. Να πάτε να πάρετε χειροπέδες, πλαστικές, σιδερένιες, ό,τι θέλετε και να τις φοράτε να βλέπετε πώς είναι η αίσθηση. Μέσα σε 4 τοίχους θα είστε. Και θα σιρίζετε και θα φωνάζετε. Και δεν θα σας βοηθάει κανένας για να δείτε τι ζει ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε, πάμε, δώσ' το Πιθικότσι. Καλό μεσημέρι, ψηλά το κεφάλι, μην ξεχνάτε ποιοι είστε και από πού.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέφη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4. Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων άσκησε έφεση κατά της δικαστικής απόφασης που έκρινε παράνομη την καθαίρεση της Παρασκευής Διχεροπούλου και διέταξε την επαναποθέτησή της στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου. Ο δικηγόρος της υπαλλήλου καταγγέλει επιλεκτική στοχοποίηση καθώς η αρχή διατηρεί σε θέσεις ευθύνης στελέχη που τελούν υπό την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η άρνηση του Γιώργου Πιτσιλή για θεσμική συνάντηση και η επιμονή στην καθαίρεση μιας υπαλλήλου άριστες αξιολογήσεις αναδεικνύουν την συνέχεια των πρακτικών της προηγούμενης διοίκησης. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προανήγγειλε την ενεργό εμπλοκή της Ελλάδας στις διεθνείς επιχειρήσεις στο στενό του Ορμούς για την διασφάλιση της ελεύθερης νασιπλοείας. Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε χαρακτηριστικά μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ στην Αθήνα. Η κυβέρνηση θέτει τις εγχώριες δυνάμεις στην διάθεση των διεθνών σχεδιασμών, επικαλούμενη την οικουμενική ανάγκη για την απρόσκοπτη μεταφορά των εμπορευμάτων. Η αξιωματική αντιπολίτευση κατέθεσε σήμερα εγγράφως το μεσημέρι πρόταση για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, ζητώντας ρητά τη διερεύνηση της γνώσης και του συντονιστικού ρόλου του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και του στενού του περιβάλλοντος. Η πρόταση εστιάζει στην παράνομη χρήση του λογισμικού Predator εις βάρος 87 επαληθευμένων στόχων και στην εικαζόμενη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας μέσω απόρριτων κονδυλίων και κρυπτογραφημένων γραμμών επικοινωνίας. Το κείμενο καταγγέλει τη μεθοδευμένη συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας του 2022 μέσω στημένων ερωτήσεων και ψευδών καταθέσεων. Όχι στην σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε η κυβέρνηση διαστόματος κυβερνητικού εκπροσώπου. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξενοτύπου, όπως ορίζεται ο Σύνταγμα στο άρθρο 86, όλη η αξιολόγηση την κάνει η Βουλή. Από την επισκόπηση δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν στο να δεχθούμε. Θα είναι αρνητική η απάντηση, πρόσθεσε στην ενημέρωση των συντακτών. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι συμφώνησε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να προχωρήσει η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα ουκρανικά drones. Θα προχωρήσουμε ενεργά σε συμφωνία για τα drones με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εξετάσαμε τις λεπτομέρειες αυτής της πιθανής συνεργασίας στο τομέα της ασφάλειας, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, έπειτα από συνομιλία με τη Φόντερ Λάιεν στο περιθώριο Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία. Με σαλμονέλα κατέφθασαν τα πρώτα κοτόπουλα από την Βραζιλία στην Ελλάδα στο πλαίσιο της προσωρινής εφαρμογής της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ. Τα κτηνιατρικά εργαστήρια της Αγίας Παρασκευής ανείχνευσαν σαλμονέλα στο 80% των πρώτων παρτίδων κατεψυγμένων κοτόπουλων από τη Βραζιλία, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των εισαγόμενων τροφίμων. Οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για την υπογραφή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ, ανοίγοντας το δρόμο για τις εισαγωγές αυτές παρά τις σφοδρές αντιδράσεις των Ελλήνων παραγωγών. Η υποστελέχωση των ελεκτικών υπηρεσιών κατά 60% περιορίζει πλέον τη δυνατότητα αποτελεσματικής προστασίας της δημόσιας υγείας απέναντι στις νέες εμπορικές δεσμεύσεις της χώρας. Ράγδες είναι οι εξελίξεις που συγκλονίζουν τη Μέση Ανατολή μετά την είδηση του πρακτορείου Φαρς ότι δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, αναγκάζοντας το να αλλάξει πορεία. Η Τεχεράνη ακυρώνει στην πράξη την αμερικανική επιχείρηση με την ονομασία Ελευθερία και απαγορεύει την διέλευση οποιοδήποτε σκάφους στα στενά του Ορμούς χωρίς τον απόλυτο συντονισμό με τις Ιρανικές δυνάμεις. Παρά την επικοινωνική τακτική του Προέδρου Τραμπ, η συγκέντρωση 15.000 στρατιωτών στην περιοχή αναδεικνύει ένα επικίνδυνο επιχειρησιακό αδιέξοδο. Για σήμερα στην Αττική ο καιρός αναμένεται αίθριος και με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 17 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χελικιώτη.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
3: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
4: Εντάξει.
5: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
6: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε. Ένα μηδαμινό δωράκι.
7: Δεν μπορεί κύριε Χαουκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
8: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
10: Δύσκολη.
9: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
11: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
12: Ο αδελφός της.
13: Ο αδελφός της.
12: Ο Αντώνης.
14: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
15: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στακατώρα σου. Τότε θα σε σκοτώσω,
12: αδελφέ.
15: Λία,
12: σε παρακαλώ.
15: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, χμούς ξαναμωρατή. Ξαναμωράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού. Διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
12: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
13: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
12: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
13: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
12: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
13: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
12: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφτα, ρε.
13: Τι φωνάζεις, βρε. Μην φωνάζεις.
16: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η Ευθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου κύριε Στέφανε, να στείλει σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50. Καλά κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Καλά τώρα κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε. Ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... ξεσκίνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη, 2 κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε, από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χύμα, δεν έχει χύμα.
17: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
16: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι ζαμπόν.
17: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
16: 2 κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, 2 κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου κύριε Στέφανε, βάλε και 3 σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
17: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8 χιλιάδες.
16: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνος του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε, μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε, ναι, θα το κάψουμε.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μάχη FM 99,8, Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Που κάνουν νηστεία και ό,τι περισσεύει στέλνουν στην Ελβετία. Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή 8 με 9. Ζωντανά, Alert TV. Και σήμερα 9 και 4 έχουμε το grand finale. Στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, Χαλκιώτης Γαβρίλης, και σε όλες τις πλατφόρμες, η αλήθεια γυμνή χωρίς ρούχα.
1: Μίβω στο μικρόφωνο, στα λέω μέσα στους δίσκους, στα λέω και στο ραδιόφωνο. Στάπ απ' την καλή, στα λέω και απ' την ανάποδη. Σου έχω μαζέψει άπλητα από εδώ μέχρι την άποδη.
0: Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Θα μιλήσουμε για τις τράπεζες, θα μιλήσουμε για τους εξοδικαστικούς, για τη νέα, για το νέο νομοσχέδιο που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Και βέβαια, ξέρετε, στις τράπεζες παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ποιοι χειρίζονται στα τοπικά καταστήματα. Ένα πολύ καλό τοπικό κατάστημα είναι στο Περιστέρι και είναι η καλύτερη διευθύντρια που έχω γνωρίσει, την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, είναι η Ειρήνη, μέχρι εκεί θα πω. Άνθρωπος που πραγματικά βοηθά τους πελάτες. Άρα νομίζω ότι αν εκεί γυρνάτε, ζήσετε στα Γαστιγδάνη και αυτά, πάρτε στο 49-64-569 και βεβαίως μπορείτε να πάτε και στο κατάστημα στο Περιστέρι. Είμαι σίγουρος ότι θα εξυπηρετήσουν πάρα πολύ καλά. Η διευθύντρια και όλα εκεί τα παιδιά βοηθούν πάρα πολύ. Στο κατάστημα στο Περιστέρι. Γεια σου, Ειρήνη, το άλλο δεν το λέω, το φιλάω.

Ένα θέμα που έπαιξε στην Κυριακή στις ειδήσεις και νομίζω καθορίζει πολύ τις τύχες χιλιάδων δανειοληπτών είναι αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργός για τις χρεώσεις, τα δάνεια, τα μη εξασφαλισμένα, δηλαδή αυτά που δεν έχουν προσυνείωση. Εδώ πρέπει να προκαθορίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα θέματα, τι εννοούμε χωρίς εξασφαλίσεις? Άμα έχει βγει μια διαταγή πληρωμής και έχει μια καταναγκαστική προσημείωση, τι συμβαίνει αυτό εκεί? Αυτό θα έχει την ίδια τύχη. Για να καταλάβουν και οι φίλοι μας που μας ακούνε, μιλάμε για δάνεια που δεν είναι εξασφαλής, δηλαδή καταναλωτικά, χωρίς προσημείωση. Όμως πολλά από καταναλωτικά αυτά, χωρίς συνένεση του δανειολήπτη, έχουν γίνει με προσημείωση. Και βέβαια αυτό που είναι το σημαντικότερο από όλα, μιλάμε για δάνεια τα οποία έχουν ήδη εκταμιευθεί. Δηλαδή τα 80-100 δις που εγώ πιστεύω είναι στις τράπεζες, παύλα φαν, σε όλες αυτά τα ιδρύματα, αυτά έτσι πως έχει υποθεί η φράση, δεν αφορούν το νέο νόμο που φέρνει. Δηλαδή μιλάμε για τα νέα δάνεια που θα εκταμιευθούν, τα οποία αν είναι 10.000 μπορεί να φτάσει με την ολοκλήρωση του δανεισμού στις 15, από 13 στους 15.000. Ναι, αλλά εδώ αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που έχουμε δεν είναι τα νέα δάνεια, είναι τα παλιά δάνεια, τα οποία είναι εξαγορισμένα από τα funds, παύλα τράπεζες, με πάρα πολύ χαμηλό κόστος, και έχουμε αυτή τη στιγμή την εξαγορά στο 2-3-5%. Και τι έχουμε από την άλλη? Έχουμε την απέτηση στο 100%. Άρα εδώ για να ξεκαθαρίσουμε είναι, βέβαια να δούμε και την υπουργική, έτσι, είναι για τα δάνεια που θα εκταμιευθούν. Εμείς έχουμε πρόβλημα για τα δάνεια που υπάρχουν εδώ.

Άρα 2-10-7-18.000 είναι το τηλέφωνο του Μάχη FM. Σε λίγο μπορείτε να παίρνετε και ρωτάτε όποια πορεία έχετε. 694-363-5451. Και μην ξεχνάτε, σήμερα 9 και 4 θα έχουμε περίπου μια ώρα, μπορεί και λίγο παραπάνω. Μπαίνει όλη η Ελλάδα και υπάρχει μοναδική δυνατότητα. Οτιδήποτε με ρωτάτε εκείνη τη στιγμή, εάν και εφόσον το ξέρω, απαντάω κατευθείαν. Μια αριστεχνική προσπάθεια, όμως αφορά πάρα πολύ κόσμο και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους χιλιάδες που μπήκαν την περασμένη Δευτέρα. Σήμερα πιστεύω να περάσουμε τους 50.000. Ρωτάτε τα πάντα, ακούγονται όλες οι φωνές και σε πανελλαδική έτσι μετάδοση θα μιλήσουμε για σοβαρά θέματα, για την υποχρέωση, για την κοινωνία, για το ρήγμα που υπάρχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Χρυσομάλης, παραδείγματος χάρη, σε μια τοποθέτηση του γραπτή έγραψε βουλευτής της περιοχής, δεν έγραψε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Την Πέμπτη λοιπόν που έχουμε εκεί τη συνάντηση, βλέπω τα πράγματα να οξύνονται πάρα πολύ. Βέβαια όλα αυτά μέχρι το μαγικό 5-6 που εκεί πέφτει η κυβέρνηση, μην φοβάστε, δεν πρόκειται να έχει κανένα στην κυβέρνηση. Απλά γίνονται διάφορες διαδικασίες.

αυτά τα θέματα που κίνουν από και πέντε ευρωπαϊκά προστήματα, αγροτικές ενισχύσεις, η ακρίβεια, οι νέες αναδημίες στα τρόφιμα, εσωτερικές και σωκοματικές στριβές στη Νέα Δημοκρατία, αντάρτικο βουλευτών. Έτσι βλέπουμε ότι είναι πέντε, άλλοι λένε ότι είναι άλλοι 15 από πίσω. Υπόθεση περιπλοκοπών και δημοσκοπική φθορά της κυβέρνησης, που αυτό δεν μπορεί κανένα να το αμφισβητήσει. Και βέβαια έχουμε πει και για τα σοβαρά θέματα, είναι και οι συνταξιούχοι που επιστρέφουν στα 70 στη δουλειά. Όλα αυτά είναι τα πολύ σοβαρά θέματα που καθημερινά ασχολούμαστε και πραγματικά δεν υπάρχει λύση καμία. Όλα αυτά βέβαια έχουν αποτέλεσμα την τσέπη μας, την επιβίωσή μας στην οικονομική. Και τι έχει μια οικογένεια? Έχει δύο βασικά, έχει τα έσοδα, αυτά που μπορεί δηλαδή να μαζέψει από ενίκια, από μισθούς, από διάφορες μορφές εισοδήματος, και την άλλη έχει τα έξοδα. Βασικά έξοδα ποια είναι? Το ενίκιο και οι οφειλές. Εμείς λέμε να μαζέψουμε όσο μπορούμε περισσότερο με διάφορους τρόπους που θα αναπτύξω σήμερα παράλληλου εισοδήματος, και βέβαια να μειώσουμε όσο μπορούμε το κόστος των οφειλών μας στις τράπεζες και στο δημόσιο. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο, και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάχνεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση, και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα, που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε. Και επειδή όλα αυτά καταλήγουν στην πραγματική ζωή, πολλοί συμπολίτες μας πιέζονται οικονομικά από τις τράπεζες, τα φαν, το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, και εδώ υπάρχουν λύσεις. Αναλαμβάνουμε ρυθμίσεις τραπεζικών δανείων, διαγραφές οφειλών, ρυθμίσεις δημόσιων οφειλών, ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών, εξοδικαστικό μηχανισμό, διαπραγμάτευση με φαντς, προστασία από τους πλειοστηριασμούς, νέα δάνεια και διαμεσολάβηση χρηματοδότησης. Η Ειρήνη στο Περιστέρι θέλει να έχει καλούς πελάτες και εμείς συστήνουμε, βέβαια το σκόρι το κάνει η τράπεζα. Θα το πω για δεύτερη φορά, η Εθνική εκεί στο Περιστέρι, εγώ στους πελάτες έχω πάει, τους έχει εξυπηρετήσει άριστα.

0: Εμείς εδώ, παιδιά, δεν κάνουμε μια απλή ανάγνωση των ειδήσεων. Σήμερα θα κάνουμε αυτό που πρέπει, αυτό που απαιτεί πραγματική δημοσιογραφία. Να συνδέεται τα γεγονότα, γιατί το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι ένα, είναι αλυσίδα. Κακή διαχείριση, ακρίβεια, πολιτική φθορά, διεθνείς αναταράξεις, διεθνείς ανακατάξεις και όλα αυτά καταλήγουν σε έναν άνθρωπο, τον πολίτη, στην τσέπη του, στην οικογένειά του, στην ψυχολογία του. Και πάμε στο πρώτο θέμα, το πολύ σημαντικό, το επιτελικό κράτος. Είναι πολλά που μπορούμε να πούμε, η εκπομπή είναι πάρα πολύ μικρή. Λοιπόν, απευθείας αναθέσεις, ανάκαμψη, ταμείο ανάκαμψης, η εικόνα είναι βαριά. Πρόστιμα εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποθέσεις κακοδιαχείρισης, όπου και ΠΕ, απευθείας αναθέσεις, καθυστερήσεις σε προγράμματα, κίνδυνος απώλειας πόρων, αυτά δεν είναι αντιπολιτευτική ρητορική, είναι οικονομικά γεγονότα. Ποια είναι η ουσία, η οικονομική ουσία? Όταν μια χώρα πληρώνει πρόστιμα, το κόστος δεν είναι θεωρητικό, το πληρώνει ο προϋπολογισμός. Και όταν πιέζεται ο προϋπολογισμός, ή κόβεις δαπάνες ή αυξάνεις βάρη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο ΠΚΕΠΕ, στην πρωτογενή τομέα, η ζημιά είναι μεγαλύτερη. Γιατί εκεί δεν μιλάμε για αριθμούς, μιλάμε για παραγωγούς, για ανθρώπους της γης, για εισόδημα, για χωριά που ζουν από αυτές τις ενισχύσεις. Οι απευθείες αναθέσεις έχουν δομικό εργαλείο. Για κάποιους είναι το δομικό τους εργαλείο. Και εδώ υπάρχει θέμα. Γιατί όταν περιορίζεται ο ανταγωνισμός, αυξάνεται το κόστος. Και όταν αυξάνεται το κόστος, μειώνεται η αποδοτικότητα του δημόσιου χρήματος. Αν χαθούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλάμε για στρατηγική αποτυχία. Γιατί αυτοί οι πόροι είναι ένα δεξιακό καύσιμο. Εμείς τι λέμε? Έλεγχο σε κάθε δημόσιο ευρώ, διαφάνεια, στήριξη της πρωτογονής παραγωγής, ανακατεύθυνση των πόρων στην πραγματική οικονομία. Το κράτος δεν κρίνεται από τα δελτία τύπου, κρίνεται από το αποτέλεσμα.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Η καθημερινότητα είναι αυτή που μας ενδιαφέρει και το πορτοφόλι σας και η καλύτερη δημοσκόπηση είναι το ψυγείο. Να υπενθυμίσω εδώ ότι πωλείται διαμέρισμα με 70 τετραγωνικό μέτρα στην Κεσαριανή στον 4ο όροφο, 70 πλήρως ανακαινισμένο, μόνο στις 100.000. Αν λοιπόν ενδιαφέρεστε για αυτό το ακίνητο, θα το δείξουμε μέσα στην εβδομάδα. 210-49-64-569. Αν έχετε ένα ακίνητο που θέλετε να πουλήσετε, παρακαλώ καλέστε 210-49-64-569. Δευτέρας, Παρασκευή, μάχη FM, Γαβρίλος Χαλκιώτης 4-5. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 8-9. Και μην ξεχάσετε κανένας, διαδώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς σε πανελλήνια εμβέλεια στο, μέσα από τις πλατφόρμες του TikTok, του YouTube και του Facebook. 9:04, 9:20 περίπου ξεκινάμε για άλλη μια φορά την εκπομπή μας. Θα σχολιάσουμε ό,τι γίνει την περασμένη εβδομάδα μέχρι και σήμερα και βέβαια με τον πρώτο μας στόχο να καλύψουμε τις απαντήσεις της δικές σας, ό,τι έχει να κάνει την οικονομία, δάνεια, πληστηριασμούς, όλα αυτά που το χειριζόμαστε άψογα. 710.000, το κλείσαμε στις 150.000. Άλλο μια αρνητική κατάσταση σήμερα, την γυρίσαμε σε θετική και κάναμε 60.000 κούρεμα. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Γραμμή 2-10-7-10-8.000, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το δικό σας, με ανοιχτές γραμμές, στη δικιά μας εκπομπή, στην εκπομπή του Χαλκιώτη, χωρίς καμία λογοκρισία. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ, εσείς, κύριε Χαλκιώτη.
0: Μάλιστα.
2: Είναι η πρώτη φορά που επικοινωνώ, παρόλο που σας παρακολουθώ, αφότου έχετε ξεκινήσει και ο σταθμός 3 Φεβρουαρίου του 2025.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, καταρχήν, σας εύχομαι χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος.
2: Καλό μήνα.
0: Και ξέχασα σήμερα, συγγνώμη, θα σας διακόψω.
2: Ναι.
0: Σήμερα είναι η παραμονή του Αγίου Εφραίμ. Τιμούμε την κοίμησή του. Παραμονή στις 4 του μηνός. Ο Άγιος Εφραίμ να μας χαρίζει υγεία σε όλους.
2: Πολύ σωστά. Και έχετε και Εφραίμ αυτού, αν θυμάμαι.
0: Ναι, έχουμε και τον Εφραίμ εδώ. Ναι, ναι, έχουμε.
2: Μπράβο, τον Ιχολύπτη.
0: Καλά, ο Εφραίμ είναι παντού και είναι και πιο γρήγορο σαν
2: εννοείται. Εννοείται. Ξέρετε, εγώ σα ενοχλώ όχι για δάνειο και δεν ξέρω αν μπορέσω να βρω άκρη.
0: Έτσι το εσείς και θα δούμε.
2: Έχω, επειδή γενικά ασχολείστε με την κρίση αυτή που κατεδιώκεται εδώ η χώρα. Λοιπόν, έχω πρόβλημα με τη ΔΕΗ, ΔΔΕ. Ποιος μπορεί να με βοηθήσει?
0: Σε αυτό δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν εντάσσονται τα χρέη.
2: Ναι, εννοείται, εσείς ασχολείστε με άλλο θέμα.
0: Τώρα, αν υπάρχει
2: κάποιο. Στο σταθμό το οποίο μιλώ τώρα σε εσάς, υπάρχει κάποιος άλλος από τους παραγωγούς, στον οποίο μπορώ να αποταθώ?
0: Σε επίπεδο δημοσιογραφικό, εννοείται.
2: Εννοώ, ναι.
0: Αν θέλετε, σε επίπεδο δημοσιογραφικό.
2: Δηλαδή, αν σας πω με δύο λέξεις μόνο.
0: Πείτε
2: αν
0: το.
2: Μου επιτρέπετε.
0: Ναι, πείτε το.
2: Έχω κλειστό σπίτι στην Παραμεθόριο της Ηπείρου απάνω στα ελληνοαρμανικά σύνορα. Και ενώ είναι τουλάχιστον δύο χρόνια κλειστό με μηδέν κατανάλωση, με χρεώνουν για μέτρηση η ΔΔΕ 4-5 ευρώ κάθε μήνα. Και ενώ πριν πλήρωνα το δίμηνο 8-9 ευρώ, τώρα φτάσαν 23-22.
0: Εγώ αυτό μπορώ να κάνω. Εγώ αυτό μπορώ να κάνω είναι, κύριε Αρκουλή. Κύριε Αρκουλή, παρακαλώ, κρατήστε το τηλέφωνο του κυρίου.
2: Α, ο Αντώνης είναι μαζί σας.
0: Ναι, ο Αντώνης, η φίλη.
2: Με τον Αντώνη γνωρίζουμε αφότου ξεκινήσατε.
0: Τι είστε μαζί, φανταροί?
2: Όχι, απλώς επικοινωνώ.
0: Ο Αντώνης είναι 80 χρονών τώρα, εσύ ακούγεις
2: τον μικρός. Αλλά δεν βγαίνουν στον αέρα, απλώς ενημερώνω.
0: Εντάξει, αστείευαμε και λίγο για να τρελαθούμε, να τα πάρουμε όλοι σοβαρά, είμαστε για το ψυχιατρίο όλοι. Λοιπόν, θα το κρατήσω.
2: Χάρηκα που σας άκουσα και από κοντά.
0: Να είστε καλά.
2: Πού μένετε εσείς? Και τον καθηγητή, τον Αλέξη.
0: Πού μένετε εσείς?
2: Παγκράτη.
0: Α, Παγκράτη, τον κύριο Μητρόπουλο, κορυφή.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κρατήσουμε το τηλέφωνό σας και να το δώσουμε στην πολύ καλή ομάδα που έχει εδώ στους δημοσιογράφους. Το όνομά σας, πέστε μου παρακαλώ πάλι, το μικρό πείτε μόνο.
2: Αλέξανδρος.
0: Ο κύριος Αλέξανδρος.
2: Και το νούμερο.
0: Δεν χρειάζεται,
2: είναι...
0: τα έχουμε, δεν χρειάζεται να
2: το πείτε. Μπράβο, αυτό που μιλάμε, εντάξει.
0: Εντάξει, κύριε Αλέξανδρε.
2: Ευχαριστώ πολύ και ας ελπίσω ότι μπορεί κάποιος από εσάς.
0: Τα παιδιά, οι δημοσιογράφοι ξέρουν, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
2: Εννοείται. Το
0: φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.
2: Πήρα και στο χρόνια πολλά, πήρα και στον Κορυδαλό.
0: Εντάξει.
2: Αλλά ήταν περασμένη ώρα.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστώ που με ακούσετε.
0: Να είστε καλά, τιμή μας.
2: Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Yeah. Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Τα 710.000 των πληστηριασμών πολιτική στον νόμο γίνανε 150.000. Άρα η λύση υπάρχει και είναι πραγματική. Πάμε σε άλλα κομμάτια βασικά. Μείνετε μαζί μας στο τέλος γιατί θα πούμε τι πρέπει να κάνετε, τι αλλαγές έχει ο εξοδικαστικός και πώς μπορείτε εσείς να κερδίσετε από αυτά. Επαναλαμβάνω, διασμέρισμα στην Κεσαριανή, 70 τετραγωνικά μέτρα στο τετρακτόροφο, μόνο 100.000 ευρώ. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να με πάρει τηλέφωνο στο 2-10-49-64-569 και αν και εσείς πουλάτε κάποιο κίνητο, είμαστε εδώ στην Αττική να είναι μόνο παιδιά. Λοιπόν, και βέβαια. Μην χάσετε σήμερα το βράδυ 9:15-9:30 σε όλες τις πλατφόρμες Γαβρίλος Χαλκιώτης. Θα ακουστούν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί. Και εμείς δεν φωνάζουμε απλά. Εμείς προσφέρουμε την πολιτική στη τσέπη σας. Όλα παιδιά έχουν να κάνουν με την τσέπη σας. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή όπου μιλάει ο Γαβρίλος Χαλκιώτης, καλό είναι να τον ακούτε. Καλά τα πτυχία, καλά τα πανεπιστήμια, αλλά άμα δεν είσαι κολοπετσωμένος στον δρόμο από 15 χρόνια να αγωνίζεσαι, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε όμως να δούμε την πληθωρισμό, την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παραμένει πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, άρα δεν είναι εισαγόμενος. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Δεύτερον, έρχονται νέες αυξήσεις στα τρόφιμα λόγω ενέργειας και μεταφορικού κόστου. Ο παραγωγός πληρώνει ακριβότερα, ο μεταφορέας πληρώνει ακριβότερα, ο έμπορος πληρώνει ακριβότερα και τελικά ποιος πληρώνει τα περισσότερα? Ο καταναλωτής. Εδώ έχουμε το κοινωνικό σοκ. Εδώ μπαίνει το πιο σκληρό στοιχείο. Άνθρωποι 70 χρονών, απίστευτο, επιστρέφουν στην εργασία. Όχι επιλογή, όχι γιατί θέλουν, από ανάγκη. Και αυτό δείχνει κάτι βαθύ, ότι η σύνταξη δεν απαρκεί για αξιοπρεπή διαβίωση. Ακούστε λίγο τι λέω. Όχι να περνάμε καλά. Αξιοπρεπή διαβίωση. Όταν ένας ηλικιωμένος νιώθει ότι δεν μπορεί να επιβιώσει, χάνει το αίσθημα ασφάλειας και αυτό είναι το κοινωνικό τραύμα. Εμείς τι λέμε? Μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, ενεργειακή αυτάρκεια, στήριξη παραγωγής, προστασία εισοδήματος. Η ακρίβεια δεν είναι στατιστική, είναι καθημερινός αγώνας.

0: Πάμε λοιπόν στη γραμμή. Παρακαλώ, 2-10-7-18.000 στη δική σου φωνή, χωρίς καμία λογοκρισία. Μπορείτε να ρωτήσετε και πολιτικά και οικονομικά και αν έχετε δάνεια και πληστηριασμού. Διαταγή πληρωμή από όλη την Ελλάδα εξυπηρετούν πανεπιστημιακά. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλησπέρα κύριε Χαλικιώτη.
0: Γεια σας.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σήμερα έδωσα και την τελευταία δόση του από ένα καταναλωτικό δάνειο.
0: Mm-hmm.
1: Μετά από 90 δόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα για πείτε μου τη συνέχεια τι πρέπει να κάνω.
0: Εσείς πόσο χρόνο είστε?
1: Εγώ είμαι 67 χρονών.
0: Και η περιοχή σας?
1: Μαρούφι.
0: Έχει προσημείωση το δάνειο αυτό?
1: Τι εννοείται δηλαδή?
0: Πόσα λεφτά χρωστάγατε?
1: Ναι, είχα πάρει, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, γύρω στα 13.
0: Έχετε βάλει το σπίτι σας προσημείωση?
1: Έκανα διακανονισμό.
0: Όχι, άλλο λέω, είχατε βάλει το σπίτι σας προσημείωση ή απλά ένα δάνειο?
1: Όχι, κάτι τέτοιο.
0: Ωραία, μια εξοφλητική θα ζητήσετε.
1: Δηλαδή να πάω και να ζητήσω, θα μου τη δώσουνε?
0: Θα κάνετε μια αίτηση εκεί και θα σας δώσουν εξοφλητική, να είσαστε και 1000% σίγουροι, δεν υπάρχει κάποιο άλλο υπόλοιπο για όλη σας τη ζωή. Να είστε δεμένοι.
1: Να πω κάτι.
0: Ορίστε.
1: Επειδή ξέρω ότι κλέβουνε και δεν έχουν κλέψει σε κάποιες δόσεις.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι για τη συγκεκριμένη τράπεζα.
0: Καλά, γενικά μιλάμε, ναι. Εντάξει.
1: Για όλες τις τράπεζες.
0: Εντάξει, το μην το πολύ γενικεύουμε τώρα, αλλά παρακάτω, πάμε.
1: Φοβάμαι να μην μου πούνε ότι υπάρχουν και άλλα και άλλα και άλλα.
0: Ωραία, 2-10. Το τηλέφωνο του γραφείου και μιλάμε μετά. Εντάξει, να σας πούμε πώς πρέπει να το κάνουμε. Εντάξει.
1: Έγινε, αγόρι μου.
0: Λάψτε λίγο, 2-10. 2-10.
1: Το έχω γραμμένο.
0: Ωραία, θα το συζητήσω με την κυρία Βορδόνη που είναι αητό σε αυτά και θα σας βοηθήσουμε να σας πούμε πώς πρέπει να το κάνετε για να μην φοβάστε. Εντάξει.
1: Αν βρω πρόβλημα, έτσι.
0: Εντάξει. Φιλιά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια,
0: γεια. Γεια σας. Δύο, δέκα, εφτά, δέκα, οχτώ χιλιάδες. Είναι η φωνή εδώ στο Μάχη FM. Μπορείτε να βγαίνετε και να θέτετε τα ερωτήματά σας και να σχολιάζετε για αυτά που λέω, γιατί έχω παρουσιάσει μια κατάσταση λίγο δύσκολη. Μπορείτε να μου πείτε τι είναι αυτά που λες, δεν ξέρεις τι γίνεται. Όλα έξω είναι τέλεια. Και 64-3-63-54-51 μπορείτε να χρησιμοποιείτε και το email της εκπομπής εδώ να δούμε τη δική σας καθημερινότητα.
2: Θέλει πάντα να ζούμε μαζί. Ρε, ήμιζα δυνατά, τα, τα, τα.
0: Πάμε δημοσκοπήσεις. Οι νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν φθορά και η φθορά έχει αιτία. Δημοσκοπική ανάγνωση. Αν κάνουμε, θα δούμε ότι η πρώτη απώλεια της κυβέρνησης είναι η εμπιστοσύνη. Και όταν χάνεται η εμπιστοσύνη, ακολουθούν οι αριθμοί. Πού πάνε οι ψηφοφόροι? Πάνε στο κέντρο, πάνε δεξιά? Υπάρχει αποχή, υπάρχει αριστερά, υπάρχει δεξιά? Υπάρχει κρίση εκπροσώπησης? Γιατί φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι? Η βάση είναι μία και συγκεκριμένη. Ακρίβεια, κόπωση, θεσμικά ζητήματα, αίσθηση αδικίας. Ο ψηφοφόρος συγχωρεί τα λάθη. Δεν συγχωρεί όμως την αίσθηση αδιαφορίας. Εμείς, ως Ελληνική Λύση, με τον Κυριάκο Βελόπουλο, τι λέμε? Ο Κυριάκος Βελόπουλος επενδύει στο τρίπτυχο πατρίδα, οικονομία, ασφάλεια. Η προειδοποίηση που έρχεται μέσα από τη δημοσκόπηση θα φέρει και το τελικό αποτέλεσμα. Πολλοί μιλούν για κάτω από 20% η Νέα Δημοκρατία.

Και όπως χαρακτηριστικά είπε και σήμερα ο πρόεδρος που τον άκουσα, αυτό το 20% είναι στο μικρό ποσοστό ψηφοφόρων. Αν μεγαλώσει το ποσοστό και έχουμε 80%, αυτό καταλαβαίνει ότι τα νούμερα που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία θα είναι ιστορικής μορφής, 12-13%.

ελάχιστα. Να μην πω τίποτα και να μην είμαι τώρα και υπερβολικός, αλλά υπάρχουν πολλές οικογένειες που δεν μπορούν να ψωνίσουν και αν ψωνίζουν, ψωνίζουν τα ελάχιστα. Δεν υπάρχει δυνατότητα της πρόβλεψης για μια εβδομάδα. 5 ευρώ το σουβλάκι, 2 ευρώ το αναψυκτικό, 8 ευρώ, 9 ευρώ, 10 ευρώ είσαι η χωριάτικη. Δηλαδή ένα θα φάει 2 σουβλάκια, μια χωριάτικη και μια κοκακόλα θέλει 10 και 10, 20 και 22 ευρώ. 22 ευρώ και τι έχει φάει σουβλάκια. Τόσο πολύ καλά.

Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται σε μια δημοσκόπηση στη Νέα Δημοκρατία να έχει 21 στην πρόθεση ψήφου και μετά 25 και μετά να πάει στα 32, στα 33. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν είμαι και υπεύθυνος και ειδικός της δημοσκοπής, αλλά ξέρω εγώ τι γίνεται, ρε παιδί μου.

βλέπετε αυτή την μένη γενιά των συνταξιούχων να αντιδρά λίγο δυναμικά. Είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, άλλος πήγε και λίστεψε σε ένα σούπερ μάρκετ, άλλος σε καμιά καφετέρια, πήρε κάτι ψηλά. Αυτά δεν είναι και κάτι που μας κάνει και χαιρόμαστε πάρα πολύ? Τι κρύβεται πίσω από αυτά? Μπορείτε κάποτε να μάθετε να διαβάζετε πίσω από τα γράμματα?

Πάμε voicenews.gr, εμενωνόμαστε αποκλειστικό. Σας διαβάζω το άρθρο, μπείτε μέσα και διαβάστε το. Αποκλειστικό, κορυφαία καλύδα βιολόγος κατακεραυνώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ευλογία και τον αφρόδη πυρετό. Μπείτε μέσα voicenews.gr, ενημερωθείτε.

Μαγγελιό.gr. Μπαίνουμε, ενημερωνόμαστε. Έκρηξη στο πετρέλαιο. Άλμα πάνω από 5% και τιμές στα 113,8 δολάρια αναβαρέλι. Ακούστε τώρα τι λέμε. 113,8 δολάρια αναβαρέλι. Μετά τους ισχυρισμούς του Ιράν για πυραυλικό πλήγμα σε αμερικάνικο πλοίο, σας στενά.

του Ορμούς, φόβοι για μπλοκάρισμα της παγκόσμιας ροής πετρελαίου. Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάθηκαν προσωρινά ακόμα και πάνω από το 5% μετά τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έπληξε με δύο πυράβλους αμερικάνικο πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούς. Τέλος να δεις γίνεται.

τι κάνουμε εμείς. Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας. Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σε οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.

Και επειδή όλα αυτά που ζήτησαμε σήμερα και επειδή όλα αυτά που γράφω τις εφημερίδες, ραδιόφωνα, site, μας ενδιαφέρει τελική κατάληξη στον δανειολήπτη, στον οφειλέτη, στον άνθρωπο που προσπαθεί να επιβιώσει. Όλα αυτά λοιπόν έχουν σαν αποτέλεσμα την οικονομική κρίση που έχει δημιουργηθεί από τις λάθος πολιτικές επιλογές των μνημονιακών χρόνων και των μνημονιακών κυβερνήσεων. Καταλήγουν λοιπόν πού, στην πραγματική ζωή. Πολλοί συμπολίτες μας βρίσκονται αντιμέτωποι με χρέη, που αυτό μπορεί να είναι ασφαλιστικά ταμεία, το δημόσιο, τα φαντ, οι τράπεζες, και τώρα παρουσιάζεται και μεγάλο πρόβλημα και με τους λογαριασμούς ενέργειες και βέβαια σε λέω και με το νεράκι που θα πηγαίνει 200-300 ευρώ το μήνα. Κάπου διάβασα μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι θα μπορεί και πρέπει, και εγώ συμφωνώ με αυτό, να φορολογηθεί και ο αέρας. Όχι ο αέρας ο κουπανιστός, κάτσε ρε σου, θα αναπνέεις δωρεάν. Κάτσε ρε. Δωρεάν. Αυτοί ρε παιδί μου έχουν τελειώσει αυτά τα πανεπιστήμια, αυτές τις βλακίες μάθανε. Ειλικρινά. Αντώνη, αλήθεια λέω, υπάρχει σκέψη να φορολογείται, λέει ο αέρας.

0: στροφές.
1: Στο τέλος θα μείνουν τα ρομπότ μόνο εδώ και εμείς θα είμαστε όλοι ανάμνηση. Ρομπότ μαμά, ρομπότ μπαμπά, το ρομποτάκι στα εργοστάσια, στο ρομποτάκι στις τράπεζες, θα δικάζουν, θα κάνουν, θα δείχνουν. Τι θέλετε, θέλετε να διώξετε τους ανθρώπους από τις χώρες τους? Τι θέλετε να κάνετε, μπορώ να καταλάβω. Σου λέει, σου φορολογήσαμε το σπίτι, δεν παίρνει χαμπάρι. Σου φορολογήσαμε το ρεύμα, δεν παίρνει χαμπάρι. Θα σου φορολογήσουμε το νερό, δεν παίρνει χαμπάρι. Κάτσε φορολογήσουμε τον άλλο, τον κουμπανιστό, να τελειώνει η ιστορία. Άρα δεν πάτε, λέω εγώ, εκεί στα πανεπιστήμια που τα τελειώσατε. Άντε μας έχετε πρίξει όλοι, άντε. Πες το αυτό που μου είπες, πες το, δεν το άκουσα. Πες το εσύ, μου λέει κάτι ο Αντώνη, θα μου το λέει, θα το πω, πάμε Αντώνη, πες το. Α, ναι, ναι, το έχουμε πει αυτό. Λέει ο Αντώνης πολύ σωστά, θα έχουμε και τέλος ζωής μηνιαία. Δηλαδή, κάθε μήνα αφού δεν πέθανες, θα δίνεις και κάτι στο κράτος. Σωστό, ναι, σωστό, σωστό, αυτό είναι σωστό, έχεις δίκιο. Αυτά έρχονται, έτσι τώρα θα μας πείτε εσείς ότι που τα διαβάζουμε αυτά. Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά. Φάτε τώρα Mercosur κοτοπουλάκια από την Τζιμπουτή, έτσι. Δεν σας άρεσε, δεν σας άρεσε ο παππούς και η γιά που ήταν ο βοσκός. Εκεί δεν σας άρεσαν αυτά. Θέλατε τώρα Mercosur, έχετε να φάτε. Να μου πεις εσύ τι θα φας άλλα. Και εγώ όμως στο κόλπο είμαι. Όπως και εσείς και εμείς, γιατί ξέρουμε. Και τι, και μας το πουλήσουν και ωραίο. Κοίτα, είναι ακριβό, άρα είναι καλό. Μετά το θα πούνε ναι, εναλλακτικά. Παιδιά, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά.

Πάμε λίγο τώρα και στο κομμάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, στην επιβίωση του ανθρώπου και στις υποχρεώσεις και πώς μπορούμε αυτές να τις μειώσουμε, να τις απομειώσουμε, όπως θέλετε πείτε το. Πολλές φορές θα μιλήσουμε για τη διαγραφή, την ολοσχερής διαγραφή μέσα από τις διαδικασίες του προχειευτικού. Όλα λοιπόν καταλήγουν τσέπη. Πολλοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης από τα χρέη. Πάρα πολλούς μας έχουν εμπιστευτεί εμείς βεβαίως και τους έχουμε βοηθήσει και βεβαίως έχουν γίνει και κουρέματα. Εδώ χάνουν τους εξοδικαστικούς και έρχονται και τους ανανεώνουμε με κούρεμα. Για αν όλα αυτά που λέμε είναι κάτι που σας απασχολεί, καλέστε τώρα 210-49-64-569. 210-49-64-569. Θα το πω άλλη μία φορά, αργά όπως μου λέτε. 210-49-64-569. Αλέξη, δεν μου πες τίποτα ρε φίλε για τον νόμο που είχατε φέρει και πήγαν τα δάνεια με ένα SMS. Ρε Αλέξη, ρε αγάπη μου γλυκιά, ομορφάντρα μου εσύ. Για τα δάνεια με, που η πρώτη κατοικία, φύγαν τα δάνεια, θυμάσαι εκείνο το βράδυ που κάτσατε μέχρι το πρωί. Δεν άκουσα τίποτα, Αλέξη μου.

Αχ, τους έκανες βουλευτές, τους έκανες υπουργούς. Αχ, και τώρα τους άρεσαν τα ψάρια. Αχ, βλέπω να γίνεται στη Νέα Δημοκρατία το σύρδι μπύρδι. Αλλά μέχρι το 6.

0: Αλλά αυτοί και εσείς, ανεπάγγελτους, άνθρωποι που είναι πετυχημένοι με βαθμό 0, είτε έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια, δεν έχουν τελειώσει, τους βάζετε στα ψηφοδέλτια για να συμπληρώσετε ψηφοδέλτια και εσείς πάτε και τους ψηφίζετε και τους κάνουν βουλευτές και υπουργούς. Τι να σας κάνω κι εσείς. Και ρωτώ, ποιος πάει και ψηφίζει ξέροντας τα υπογραφικά των υποψήφιων βουλευτών του? Ο απόλυτος κανένας. Ποιος ξέρει τα προγράμματα των κομμάτων? Ο απόλυτος κανένας. Υπάρχει κατευθυνόν το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης? Πώς δεν το έχετε διαβάσει? Ελάχιστα. Διαβάστε ρε τα κόμματα, διαβάστε ρε τα βιογραφικά. Μετά κάνετε μάγκες στα απόλυτα τίποτα, το μηδέν, το κάνετε μάγκα. Γιατί χρειάζεται να έχεις και ένα δυνατό εκπρόσωπο, να ξέρει το αντικείμενο. Εδώ στη Β' Πειραιά έχουν λειψινδρία. Στις γιορτές και στις παρελάσεις βλέπουμε. Καλά, είναι μερικοί που δεν ξέρουν και πού είναι ο Κορυδαλός, αλλά σας ζητάμε τώρα. Και λέμε για τον Κορυδαλό που με γεννήμα και θρέμα. Πάμε λίγο να πούμε τα δικά μας. Κάποιος λέει, μου είπε, θα πάω λέει σε αυτό το βουλευτή, και αυτός ο βουλευτής το κάνει. Κλείσε έξω από την τράπεζα ένα ραντεβού, του λέει, να εδώ είναι, πήγαινε. Γιατί δεν τα κουμπάτε αυτά, γιατί είναι τζιζ. Και θα πείτε καμιά βλακή, θα χάσει κανένα στο σπίτι και θα κλαίμε όλοι μαζί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι υπάρχει σήμερα, πώς μπορεί ο πολίτης να προστατευτεί. Ακούστε με λίγο. Υπάρχουν δύο διαδικασίες. Η διαδικασία της ρύθμισης και η διαδικασία του εξοδικαστικού. Ο εξοδικαστικός κεντροποιείται με μια διάταξη νόμου, δεν ξέρω πώς θα το πούνε, που θα επικεντρώνεται στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Εμένα θα με ρωτήσει, είναι μου καλό ή κακό? Ό,τι έρχεται καλό είναι, αλλά θα ήθελα αυτή η διαδικασία να γινόταν χωρίς να εκποιήσει βίαιος τα κινητά του. Έρχομαι και ρωτάω, μετά από 7-8 χρόνια ξέρουμε ότι τα funds και οι τράπεζες παίρνουν λίγο παραπάνω? Αυτά δηλαδή, τώρα γεννηθήκαμε, τώρα ήρθαμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ θα μείνω όμως στο τεχνοκρατικό. Πάμε λοιπόν, έχουμε τη ρύθμιση, τις ρυθμίσεις των δανείων που τα δείξαμε πρώτη φορά στο μακελιό πριν 15-14 χρόνια, που είπαμε αυτή η ρύθμιση μπορεί να φέρει και κούρεμα. Είχα πει τότε, είχα πει τα εξής. Είχα πει το split balance, δηλαδή να κοπεί το δάνειο στα δύο, και ετήσια απομείωση 2-3%, έτσι ώστε μια 20ετία να έχουμε το 60%. Τα έχω τα χαρτιά ακόμα. Και εκεί τα δείξαμε στο μακελιό για πρώτη φορά και ευχαριστώ, γιατί εγώ δεν ξεχνάω από που ξεκίνησα και ποιος με βοήθησε. Όποιος δεν ξεχνάει, όποιος ξεχνάει το παρελθόν του, δεν έχει μέλλον, κύριοι. Λοιπόν, και εγώ δεν ξεχνάω. Πάμε λοιπόν. Άρα τα έχουμε δείξει πριν 13 χρόνια αυτά, 14, και είπαμε ότι υπάρχει δυνατότητα της ρύθμισης. Καμία ρύθμιση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα. Και μετά βγάλανε το split and freeze, δηλαδή κόβω και κουρεύω και παγώνω και. Άρα με ρυθμίσεις έχουμε σταματήσει, με διμερή διαπραγμάτευση. Διμερής διαπραγμάτευση έχουμε σταματήσει το δάνειο των 711.000 που το κλείσαμε σε 150. Όχι με τον εξοδικαστικό. Έχουμε κλείσει όμως πολλούς πληστηριασμούς και με τον εξοδικαστικό. Παρουσιάζονται τα φαινόμενα να σταματάμε τον πληστηριασμό. Προσοχή, προσοχή, προσοχή, προσοχή, προσοχή, προσοχή, προσοχή, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Να εγκρίνεται ο πληστηριασμός να σταματήσει και να μην ολοκληρώνεται η διαδικασία. Αυτό είναι καινούργιο κολπάκι. Προσέξτε λίγο, μπαίνουμε σε πολύ ευαίσθητα σημεία τώρα. Αυτή η εκπομπή, κρατήστε τη. Ο εξοδικαστικός λειτουργεί. Δεν υπάρχει όμως υποχρεωτικότητα και δεν υπάρχει καθαρή εναλλακτική αντιπρόταση. Γιατί εμείς είμαστε ξεβράκωτοι απέναντι στον νόμο. Ο νόμος λέει, κάνω ό,τι θέλουν τα fans. Και ωραία, να είναι μέχρι το 30-50%. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί όμως να μην έχει και τις παλιές υποθέσεις? Εκεί είναι το πρόβλημα, κύριε Πρωθυπουργέ μου. Αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι στα νέα δάνεια. Εκτός αν περιμένετε χιλιάδες δάνεια να εκταμιευτούν, και για μένα ναι, να εκταμιευτούν από το Ταμείο Ανάπτυξης, σου λες κάτσε να το δώσουμε από τώρα. Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ότι αφού είναι για τις παλιές υποθέσεις, μάλλον αφού οι παλιές υποθέσεις είναι εκτός, άρα για τις νέες υποθέσεις που εσείς περιμένετε και θέλετε να δώσετε δάνεια, και καλώς να κάνετε να τα δώσετε τα δάνεια, τι γίνεται, τι λέτε? Α, να δέσω λίγο το τραπεζικό σύστημα. Μα και εμείς θέλουμε να σπάσει πια αυτή η αμφισβήτηση μεταξύ των τραπεζών και των δανειοληπτών. Ο καλύτερος δανειολήπτης είναι αυτός που πάει και πληρώνει. Και ο καλύτερος πελάτης για τράπεζα είναι ο δανειολήπτης. Αυτά είναι ξεκάθαρα, τα έχουμε πει χιλιάδες χρόνια τώρα. Οι πολίτες θέλουν να τα έχουν καλά με τις τράπεζες και οι τράπεζες με τους πολίτες. Οι πολιτικοί τα κάνανε κομμάτια όλα. Πάμε λοιπόν, άρα έχουμε τη ρύθμιση με την τράπεζα, με το φαν που φέρνει αποτελέσματα. Και βεβαίως έχουμε τον εξοδικαστικό. Ένα εξοδικαστικό που έρχεται και λειτουργεί έως 420 δόσεις σε δάνεια κάρτες, όλα αυτά. Και βέβαια είναι και καλό που πήγε το όριο των 5.000 ευρώ. Συμφωνώ. Αλλά δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα. Άρα υπάρχουν λύσεις ως 240 δόσεις. Συμφωνώ. Και τις 72 δόσεις καλό είναι. Αλλά τι να τις κάνω τις 72 δόσεις όταν έχω τις 240. Άρα τι πρέπει, να ανοίξει η κρισιμότητα του εξοδικαστικού και να υπάρχει ένα εργαλείο 72 δόσεων, okay. Αλλά να ανοίξει η εγκρισιμότητα και η υποχρεωτικότητα στον εξοδικαστικό. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. Επαναλαμβάνω, 70 τετραγωνικά μέτρα στη Κεσαριανή, πλήρως ανακαινισμένο. Καλέστε τώρα 210-49-64-569. Και βεβαίως και αν και εσείς πουλάτε ένα ακίνητο, πολύ ευχαρίστω να προωθήσουμε, να βοηθήσουμε. Εμείς κάνουμε τη διαμεσολάβηση, τη μεσητεία λοιπόν, και μπορούμε να φέρουμε κόσμο και να βοηθήσουμε. Σήμερα μην ξεχάσετε, 8 η ώρα το βράδυ έχουμε την εκπομπή μας στο Alert, 8 με 9, που σχολιάζουμε τις συντάξεις, τα δάνεια, τις δημόσιες οφειλές και προτείνουμε λύσεις, δείχνουμε πραγματικά κουρέματα, όχι αυτά που θα θέλαμε. Και βέβαια σας περιμένω όλους μα όλους, 9 και 4, 9.30, grand finale στις πλατφόρμες, Γαβρίλος Χαλκιώτης. Σας περιμένω όλους με τα ερωτήματά σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Μην φύγει κανένας, ακολουθεί Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάριδες, δυνατός.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Δευτέρας. Τα πυράνχα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτοί έγιναν παμπλουτοί. Η νέα δικογραφία της Αγγελέως Κοβέση για τον ρημαγδό των κοινοτικών κονδυλίων και πώς δόθηκαν στους κολλητούς κυβερνησής. Με συστημένη επιστολή του Μαξίμου κατέφαγαν δισεκατομμύρια. Ενέργεια. Ο κίνδυνος ενός σοκ πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Ξεπουλάνε τα λιμάνια της Ελλάδας στους ξένους. Από την Κόσκο στους Γερμανούς, τους Αμερικανούς και τώρα τους Ινδούς. 15 χρόνια από το θάνατό του. Θανάσης Βέγκος, ο καλός μας άνθρωπος. Ποιος Θανάσης? Τα ανομήματα του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Η υπογραφή του σε 11 στόχους του Predator και της Ape. Στο μακελιό της Δευτέρας. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειάς του.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, για όσοι ακούν την εκπομπή ζωντανά. Είμαστε εδώ, Δευτέρα, στις 4 Μαΐου του 2026, όπου όλα βρίσκονται στον κύκλο της ανομαλίας. Μια κατάσταση κοινοβουλευτισμού, η οποία έχει περάσει πια στα χέρια μαφιόζικων μεθοδεύσεων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκφράσει ο ελληνικός λαός μέσω του Ελληνικού Κοινοβουλίου τα αιτήματά του. Αυτά είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, η οποία εξελίσσεται με το χειρότερο τρόπο για το κοινοβουλευτικό δημοκρατικό σύστημα.

0: Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα είναι γνωστό κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Είναι ανησυχητικό για την πυραμίδα της εξουσίας και για όλους αυτούς οι οποίοι υπηρετούν το σύστημα. Ενώ υπήρξε μια δικαστική απόφαση, και μιλάω για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αυτό είναι ένα θέμα μείζωνος σημασίας που αφορά τη διασπάθηση εκατοντάδων εκατομμυρίων κοινοτικών κονδυλίων, τα οποία αντί να πάνε στους φτωχούς αγρότες, στους φτωχούς κτηνοτρόφους, οι οποίοι απαιτούν την πληρωμή τους και την νόμιμη ενίσχυσή τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτά τα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα έργα και της ενασχολής της βιοπάλης, από λίγη ώρα έγινε γνωστό. Και ενώ το δικαστήριο είχε αποφασίσει ότι η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου ήταν το πρόσωπο το οποίο αποκάλυψε όλο το βόθρο που υπήρχε μέσα στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή τη γυναίκα που την παίρνανε και την απειλούν, ακόμα που την παίρνανε και την απειλούσαν τότε να μην αποκαλύψει ονόματα, που την παίρνανε και την απειλούσαν γιατί πάγωσε τους κωδικούς των απατεώνων που βούτυξαν τα λεφτά των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ το δικαστήριο είχε αποφασίσει ότι πρέπει να επιστρέψει τη θέση της, ότι πρέπει να πάρει την ίδια θέση που είχε τότε ως προϊσταμένη, έρχεται ένα παίγνιο των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, αυτός ο ανεκδίγητος, αυτό το πιόνι, αυτό το φερέφωνο της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που λέγεται Πιτσιλής, αυτόν που ονόμαζε Μπιρτζιλί ο Φραπές, και επιτρέψει στο ελληνικό δημόσιο με έτοιμά του να ασκηθεί έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου, ούτως ώστε η κυρία Τιχεροπούλου, η μόνη γυναίκα που βγήκε στην Εξεταστική Επιτροπή και αποκάλυψε αυτά τα έσχη που γινόταν, να μην επιστρέψει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έγινε έφεση δηλαδή επί της συνενετικής, της θετικής απόφασης η κυρία Τιχεροπούλου να γυρίσει στον οργανισμό. Και έρχεται τώρα αυτό το παίγνιο, αυτό το πιόνι, αυτό το μοιράκιο, αυτός ο συστηματικός παγαπώνδης που τον έχουν βάλει στην ΑΔΕ για να κάνει τον τρόχο νόμο της κυβέρνησης, να δώσει το δικαίωμα να ασκηθεί έφεση και να μην επιστρέψει εκεί τη Χεροπούλου. Η γυναίκα που αποκάλυψε δηλαδή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες χρηματοδοτήσεις, αυτή που είπε ότι πρέπει να παγώσουν οι κωδικοί για να μην πληρωθούν οι απατεώνες, για να μην πληρωθεί ο Βραπές, για να μην πληρωθεί ο Χασάπης, για να μην πληρωθούν όλα αυτά τα σκύβαλα του νομού Ηρακλείου και όλης της Κρήτης, για να βαφτεί όλη η Κρήτη μπλε, εξαγορασμένη, όλοι τους εκεί κάτω. Όλοι τους. Μηδενός εξερουμένο. Τώρα βγαίνουν μερικοί και λένε, ξέρω εγώ, ότι εκείνο και το άλλο. Και εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Η μισή Κρήτη είναι διεθαρμένη. Η μισή Κρήτη είναι με στα βοδρολήματα. Τι, σας προσβάλλω? Και γιατί τους έχετε εκεί κάτω? Νοματέους. Τα ΙΕΚ, τα ΙΚΕ, τις δουλειές με τους λαθρομετανάστες, για να κονομάτε όλα αυτά τα οποία πήρατε, δίνοντας ψεύτικα βοσκοτόπια και εγώ πρόβατα εκατομμυρίων κεφαλιών. Και αυτή η γυναίκα που βγήκε τουλάχιστον και αποκάλυψε το σκάνδαλο, και ενώ το δικαστήριο τη δικαίωσε πριν από λίγες ημέρες, βγαίνει τώρα ο Μπιρτζιλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τη λέει να ασκηθεί έφεση την απόφαση. Όχι, δεν τη θέλουμε να γυρίσει πίσω. Δεν τη θέλουμε να γυρίσει πίσω. Να πάει από εκεί που ήρθε. Γιατί τους καλάει τη μανέστρα. Με λίγα λόγια, άβατο το ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαφία συγκεκριμένων καταστάσεων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μην εξυγιανθεί. Να συνεχίσει την ίδια πολιτική. Την πολιτική της νοθείας, την πολιτική της μαφίας και την πολιτική, πατριώτες και πατριώτισσες, των ψεύτικων διοχετεύσεων ποσών με τις πλαστογραφίες, με τις κακουργηματικές δίκες, και με όλες αυτές τις βρωμερές ιστορίες που υπό την απειλή ακόμα και των όπλων προσπάθησαν να αποτρέψουν έτοιμους υπαλλήλους ώστε να δώσουν τα χρήματα στους αγρότες που τους αναλογούσαν.
1: Έλα τώρα, μας προσβάλλεις, έλα.
0: Και έρχεται ο Μπιρτζηλής. Ξέρετε τι τύπος είναι αυτός? Δεν μπορείτε να φανταστείτε για το τι μάρκα μιλάμε. Με ξέρεις καλά, κύριε Πιτσιλή. Με ξέρεις πολύ καλά. Και να εύχεσαι να μην σε πετύχω στον δρόμο. Να εύχεσαι. Όχι, δεν δέρνω εγώ. Δεν είμαι από αυτούς. Δεν είμαι τους τραμπούκους που ξέρεις. Απλώς ένα γερό ξεφτύλισμα μες στον δρόμο σου χρειάζεται. Να αρχίσω να φωνάζω, αυτός είναι ο κλέφτης. Αυτός είναι ο απατεώνας. Αυτός είναι ο άνθρωπος που εμποδίζει την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός έκλεψε τους αγρότες. Ήταν μια πολύ ωραία στροφή του κυρίου Μητσοτάκη. Αντί να εξυγειάνει τον οργανισμό. Με τον κύριο Βάρα που αποκάλυπτε και τον πήρε σύμβουλό του για να του βουλώσει το στόμα. Μια γυναίκα υπήρχε εκεί πέρα που αποκάλυψε την αλήθεια και αυτοί κοιτάζουν να τη χατακώσουνε. Και ασκήσανε έφεση να μην ξαναγυρίσει τον οργανισμό. Ποιος την άσκησε την έφεση, εγώ? Ο Μπιρτζηλής. Αυτός ο οποίος έχει γίνει και ο δικός μου Ιαβέρης. Αυτός που κατ' εντολήν του τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Ντογιάκου αποφάσισε να υπακούσει στα κελεύσματα του Ντογιάκου να ελεγχθούν, λέει, όλοι οι εκδότες. Εγώ δεν είμαι εκδότης καταρχήν. Ούτε διευθυντής είμαι. Εργαζόμενος είμαι. Να ελεγχθούν όλοι οι διοκτήτες των εφημερίδων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης με εκδικητικό τόνο. Επειδή του ασκούσαν κριτική του κυρίου πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Για ακούστε, ακούστε τι είχε προτείνει, όχι προτείνει, τι είχε κελεύσει ο εισαγγελέας, τι είχε προστάξει. Και είχε εισαγγελική έδρα και το έπαιζε και δημοκράτης. Το κουμπαράκι του κυρίου Καραμαλή. Ακούστε τον.
2: Σε προειδοποιήσεις κατέφυγε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος κατά εκδοτών εφημερίδων αλλά και δημοσιογράφων για την κριτική που δέχεται αναφορικά με τη στάση του στο θέμα των υποκλοπών. Ο εισαγγελέας τόνισε μεταξύ άλλων κατά τον χαιρετισμό του στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέως Ελλάδος πως εκδότες κρατούν επτασφράγιστο μυστικό το οικονομικό τους υπόβαθρο βάσει του οποίου έγιναν εκδότες προειδοποιώντας τους με φορολογικούς ελέγχους. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ίσως ένας εκτεταμένος φορολογικός έλεγχος σε αυτούς τους ολίγους θα αποκαλύψει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Ανέφερε επίσης ότι δεν είναι δυνατόν μια μερίδα του τύπου εκμεταλλευόμενη έναν ουσιαστικά πλήρως αναποτελεσματικό νόμο περί τύπου να στρέφεται και να βυσοδομεί όποιον κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του δεν ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες της, τις υποδείξεις της, ακόμα και τις επιταγές της.
0: Ποια ενάσκηση των καθηκόντων σου, ρε? Ποια ενάσκηση των καθηκόντων σου, ρε, συνταξιοδοτημένε? Παπούλι, παπούλι. Αυτός είχε ξεκινήσει. Αυτός είχε ξεκινήσει το πογκρόμ εναντίον εκδοτών, ιδιοκτητών εφημερίδων και μέσω μαζικής ενημέρωσης. Ο κύριος Ντογιάκος, ο Παναθηναϊκάκιας. Αυτός που ακουγόταν σε συνομιλίες να στείνει πλεκτάνες, ψεύτικες κατηγορίες και ψεύτικα δικαστήρια. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε η βία, η νοθεία, ακόμα και των εκλογών. Από εκεί ξεκίνησε το πογκρόμ διώξεων εναντίον Ελλήνων δημοσιογράφων και ρεπόρτερ που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτός και εδώ στην επιταγή. Ελέγξτε τους, σκίστε τους, διασύρτε τους και βάλτε τους ότι κυκλοφορούν μαύρο χρήμα. Και ήρθαν να ελέγξουν και εμάς. Ο κύριος Μπιρτζηλής, όπως το λέγει ο Φραπές, να μας ελέγξουν γιατί. Ότι διακινούσαμε μαύρο χρήμα. ότι τα παίρναμε κάτω από το τραπέζι, ότι ήμασταν κλέφτες, παραχαράκτες και βυσοδομούντες. Τώρα ακούσατε τι είπε, από αυτόν ξεκίνησε, από την κορφή της δικαιοσύνης. Να αντιχαίρεστε τέτοια δικαιοσύνη. Και σας το λέω εγώ που έχω πολλά εδόλια για να καθίσω. Και στοχοποιούμε με αυτά που λέω τώρα. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι εντός της δικαιοσύνης υπάρχει ένα παρακρατικό διεφθαρμένο κέλυφος το οποίο εκδικείται δημοσιογράφους και ρεπόρτερ όταν αδίκως διασύρονται στα δικαστήρια και κάθονται στο εδόλιο, είτε για σκοφαντικές φημίσεις, είτε για προσβολή της προσωπικότητας. Ποιας προσωπικότητας, ρε, των πολιτικών που είστε τάτσι μπιτσικότσι? Βέβαια, λογικό είναι, όταν τους κάνουμε κριτική από τα μικρόφωνα, δίνεται εντολή. Όταν πηγαίνει ο δημοσιογράφος κατηγορούμενος στο δικαστήριο, θάψτε τον, θάψτε τον, τσακίστε τον. Αυτά δεν λέτε? Όχι λοιπόν. Δεν υπάρχουν έτοιμοι δικαστές εις τας Αθήνας. Δεν υπάρχουν. Και αν υπάρχουν κάποιοι, είναι απλώς για να κρατάνε τους τύπους. Για να κρατάμε αυτό που λένε το φανάρι. Το φανάρι της αμαρτίας τους. Ποια δικαιοσύνη είναι έτοιμη? Στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, το 80% του ελληνικού λαού λέει ότι οι δικαστές ταρπάζουν. Ότι οι δικαστές επηρεάζονται από τις κατά καιρούς κυβερνήσεις. Έχει φτιαχτεί εδώ και 6,5 χρόνια και πάμε στα 7. Έχει φτιαχτεί μια ιστορία στην ελληνική δικαιοσύνη που είναι χειρότερη από τα τους ναρκοσυλλέκτες του Μεντεγίν. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Για την κατάσταση ότι τσουβαλιάζουν όλους τους δημοσιογράφους συγκεκριμένους, όχι τους συστημικούς, και τους τρέχουν συνέχεια στα δικαστήρια. Αυτό ήταν η επιταγή του κύριου Τογιάκου. Να τους ελέγξουν όλους τους δημοσιογράφους. Αυτούς βεβαίως που ασκούσαν αντιπολιτευτικό και αντισυστημικό λόγο. Όχι τους άλλους, όχι τα παιδιά τους, τα καλά παιδιά που τους δίνει το χαρτζηλίκι η κυβέρνηση. Κάντε τους φορολογικούς ελέγχους, ακούσατε? Για να τους εκδικηθεί. Όταν κάποτε περνούσα, πήρα μερικά χρόνια, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, έξω από τον Άριο Πάγο, γιατί είχα εκεί μια δίκη στην οποία ήμουν κατηγορούμενος. Την ώρα που περπατούσε, κατέβαλα τα σκαλοπάτια, πετάγεται από τη γωνία ένας ψηλός με γυαλιά και μου λέει: «Εσύ τα κάνεις όλα». Ποιος ήταν? Ο Τογιάκος. «Εσύ», λέει, «τα κάνεις όλα. Εσύ ασκείς κριτική. Εσύ καθυβρίζεις. Τι λες, ρε», του λέω. «Σε μένα μιλάς? Ε! Are you talking to me? Are you talking to me, ρε?» «Σε μένα μιλάς? Τι σου είπα εγώ?» Και θα σας πω για μια ιστορία ακόμα με τον Τογιάκο. Πριν από πολλά χρόνια είχα πάει στην εισαγγελία πρωτοδικών. Το ξέρω πολύ καλά τον κύριο. Τι κουμάς είναι! Τι κουμάς είναι! Άμα θίγεσαι στον εισαγγελέα για να δείτε τι κουμάσια υπάρχουν στον χώρο της δικαιοσύνης. Είχα πάει στο γραφείο του, διότι είχε αποκαλυφθεί ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα από μένα προσωπικά. Κύκλωμα το οποίο αφορούσε υποθέσεις ντοπαρίσματος Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Και είχαμε βγάλει φόρα παρτίδα ποιοι τα πούλαγαν, πού τα δίναν, ποιοι προπονητές χαπάκωναν αθλητές. Γιατί κάναμε και αυτά τα ρεπορτάζ. Και του πήγαμε όλο το φάκελο. Και λέει: «Τα στοιχεία δεν είναι επαρκή. ενώ υπήρχαν ονοματεπώνυμα μέσα. Εγώ, λέει, που είμαι εισαγγελέας, εάν μου φέρετε επαρκή στοιχεία, του είχαμε φέρει τα πάντα. Εγώ θα είμαι ο πρώτος, λέει, που θα φορέσω αθλητικά παπουτσάκια για να πάω να συλλάβω αυτούς που πουλάνε τα αναβολικά στους αθλητές. Αυτό μου είχε πει ο κ. Δογιάκος, ενώ τα στοιχεία ήταν στο φάκελο μέσα. Ο μεγάλος Δογιάκος, ο πολύ μεγάλος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που μετά έκανε κουμπαριά με τον Καραμαλή της Ραφίνας. Να τον χαίρεστε! Και μετά ήρθε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου η κυρία Δηλίνη, αυτή που κορόιδευε τους συγγενείς των νεκρών, και βγήκε στους Δελφούς με ένα τουπέ ότι εγώ είμαι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Θα σου έλεγα τι ήσουνα. Αυτοί και οι δύο πρέπει να πάνε φυλακή. Και η Αδηλίνη και ο Τογιάκος. Για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος. Δικαιοσύνη. Ακούστε και αυτή την κυρία. Με ένα τουπέ. Με ένα τουπέ. Εγώ ποτέ δεν είπα. Κοκοκό. Ποτέ δεν είπα ότι στους συγγενείς να πάνε στην εκκλησία. Τότε μπον. Κοράνε με τους ανθρώπους. Έπαιζε με τον πόνο τους. Οι δικαστές. Οι δικαστές.
3: Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι αντί να διαβεβαιώσω οποιοδήποτε συγγενή προσέφυγε σε μένα ότι θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να αποδοθεί δικαιοσύνη, τον παρέπεμψα για παρηγοριά στην εκκλησία. Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι συμπεριφέρθηκα με αυτό τον κινησμό που μου αποδίδεται σε οποιοδήποτε συγγενή θύματος για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τα Τέμπη. Αυτό θα ήταν απάνθρωπο, επιτρέψτε μου να πω. Ο αβάσταχτος, ας πούμε, πόνος.
4: Όλοι το αντιλαμβανόμαστε
3: έτσι,
4: αυτό.
3: Και η δίκαιη οργή των ανθρώπων αυτών που έχασαν τους αγαπημένους τους, δικαιολογεί στη συνείδησή μου παρερμηνία από ορισμένους από αυτούς συζητήσεων που έγιναν στο γραφείο μου με ανθρώπινες στιγμές. Δεν είμαι απέναντί τους, κυρία Μάντ. Αντίθετα, είμαι μαζί του.
0: Ναι, σε πιστέψαμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, κυρία Αδηλίνο. Κυρία Αδηλίνο, δεν μου λες κάτι. Δηλαδή, οι συγγενείς που ήταν εκεί, 5-6 άτομα, λέγανε ψέματα και οι 6. Εσύ τους είπες να πάτε στην εκκλησία. Και έχεις το θράσος να βγαίνεις στους Δελφούς και να διαψεύδεις.
5: Διαψεύδω κατηγορηματικά.
0: Ένα πλύνεις καναπιάτο, κύριε μου. Ότε ένα πλύνεις καναπιάτο. Ότε ένα πλύνεις καναπιάτο.
6: Δώστε πόνο.
5: Διαψεύδω κατηγορηματικά.
0: Κοκοκό. Κοκοκό. Για τα κοτέτσια είστε. Για τα κοτέτσια.
5: Δικαστές εις τας Αθήνας.
0: Μπορμπούτσαλα. Μπούρδες. Μπούρδες. Ούτε για κλητήρες δεν κάνατε. Και γλύψε, ανεβήκατε στην ιεραρχία των ελληνικών δικαστηρίων. Και να χαίρεστε και τον διαδοχό σας. Άλλος αυτός. Καλά ρε Τζιντζαβέλα. Καλά ρε Τζαβέλα, δεν τρέπεσε. Καλά είπε ρε ο Βελόπουλος το πρωί. Τροπιάζεις το όνομα των Τζαβελέων. Το τροπιάζεις. Καλά σου τα έπερε. Καλά σου τα έπερε. Και θέλετε να είμαστε και ψύχρεμοι. Ψύχρεμοι. Πού? Στις αδικίες που έχουν τσακίσει τον κοσμάκι στις μηνύσεις. Και όλοι οι υπόλοιποι στο απειρόβλητο. Καμία εμπιστοσύνη. Κανένας σεβασμός στους δικαστές που είναι σήμερα στην κορφή του Αρείου Πάγου. Κανένας σεβασμός. Κανένας. Αλλά βέβαια, ποιος θα σας τα πει. Η συστημική, η Κοσιόνι που κάνει διακοπές στην Αίγυπτο, ο Σρόιτερ με το συνάφι του. Ποιος, Ο Πρετεντέρης, ο Γιαννάκης, που τον έχει κάνει ρόμπα οι άλλοι. Καλά του κάνεις, κυρία Τζίμα. Και άλλο βούρδουλα. Και άλλο βούρδουλα του χρειάζεται. Και να σου πω και κάτι, μεταξύ μας τώρα. Του αρέσει. Του αρέσει ο βούρδουλας. Του αρέσει του Γιάννη ο βούρδουλας. Αν του ρίξεις κι άλλες βουρδουλιές. Και του αρέσει, ξέρετε, και το μαστίγωμα του Γιάννη. Του Μπαρμπαγιάννη. Του αρέσει το μαστίγωμα. Ακόμα κουνιούνται οι κασέτες στην ταινιοθήκη του Μέγκα. Ακόμα κουνιούνται πέρα δόθε. Με τα λαντώσεις. Κυριάννη. Κυριάννη. Μερικοί δεν βάζουν μυαλό. Πραγματικά δεν βάζουν μυαλό. Ο Μπιρτζηρής που ψάχνει την εφημερίδα Μακελιό για να δει άμα κυκλοφορούμε το χρήμα των Ρώσων. Κακόμοιρε, κακόμοιρε. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν απίστευτοι γλύφτες δημοσιογράφοι σε αυτή την κοινωνία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διότι αν δεν υπήρχαν γλύφτες δημοσιογράφοι και αν δεν τα παίρνανε δημοσιογράφοι, δεν θα υπήρχε το έφορο έδαφος για να κάνουν αυτοί τα δικά τους. Θέλετε να ακούστε γλύψιμο στον Μπριτζηλή? Γλύψιμο. Ακούστε τον.
4: Κυρίε και κύριοι, βρισκόμαστε στο στούντιο CNN Greece, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, και έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον διοικητή τη ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή. Κύριε Πιτσιλή, καλώς ήρθατε στους Δελφούς.
7: Ακούστε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα.
4: Κύριε Πιτσιλή, είδαμε πρόσφατα την ΑΔΕ να ανακοινώνει εντυπωσιακά στοιχεία αναφορικά με την φοροδιαφυγή. Πάρα πολύ μεγάλα νούμερα, εντυπωσιακές περιπτώσεις. Πώς καταφέρνετε και έχετε κάνει τόσο μεγάλη πάταξη φοροδιαφυγή, γιατί είναι πραγματικά μεγάλα νούμερα τελευταία χρόνια.
0: Ποιο σίγμα, μωρέ, αυτό δεν μπορεί να.
8: Συστηματική δουλειά, ένα
0: συστηματική δουλειά
8: το οποίο ακολουθούμε και η προσήλωση σε ένα στόχο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, ναι, με μια σειρά αποψηφιακά εργαλεία,
0: ναι,
8: από τη μία πλευρά. Το οικοσύστημα του MyData αποδίδει καρπούς, η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, το ψηφιακό δελτίο
0: ο Μπιρτζηλής
8: που έρχεται επίσης,
0: που το κοίτα και το φραπέ στην τσέπη. Αυτός είναι, αυτός, ακούστε τον.
8: Αυτοκινήτων.
0: Και ο δημοσιογράφος δίπλα τον γλύφει.
8: Αυτό ο καρπούς σιγά σιγά. Από τη μία πλευρά λοιπόν τα ψηφιακά εργαλεία και από την άλλη η αναδιάταξη των ελεκτικών μας δυνάμεων.
0: Κλείστονε! Κλείστονε! Να μην τον ακούω καθόλου! Καθόλου!
8: Τον επιχειρησιακό.
0: Ρε κλείστονε, σου λέω. Αυτή είναι η δημοσιογράφη του συστήματος. Πώς καταφέρατε, κύριε Πιτσιλή, να εξολοθρεύσετε τη φοροδιαφυγή? Αυτή είναι η δημοσιογράφη που υπηρετούν τα κανάλια. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτός πρέπει να του πήρε συνέντευξη για το CNN Greece. Τι να είχα δείτε από εκεί. Τι νόση είναι του CNN Greece? Του Γιανακόπουλου. Γιανακόπουλου, ε. Καλά ρε Μίτσο, δεν τους ακούς. Δεν τους ακούς ρε Μίτσο. Δεν τους ακούς. Δημοσιογράφοι της ΦΟΠΑΣ στείνονται στο μικρόφωνο και γλύφουνε. Γλύφουνε. Έχει γίνει η γλώσσα τους σαν της Αγελάδας. Την έχετε δει την γλώσσα της Αγελάδας? Είναι αυτό που λέει βοηδογλύψα. Βοηδογλύψα. Πώς είσαι έτσι, είναι βοηδογλύψα? Δημοσιογράφοι σου λέει μετά. Αυτούς να ακούτε και από αυτούς να ενημερώνεστε. Και τα έχω πάρει στο κρανίο σήμερα, ναι, τα έχω πάρει. Γιατί βγήκανε οι μάγκες. Να μας το παίξουνε μάγκες οι δικαστές. Να βάλουν υποθέσεις στα αρχεία. Προτείνουνε εξεταστική επιτροπή στη Βουλή. Και λέει ο κομματικός σωλήνας της Νέας Δημοκρατίας και η μαφία του Μητσοτάκη, θα το δούμε. Επειδή είναι εθνικό θέμα η ΕΕΠ, μήπως το πάμε με 151 βουλευτές, καταλάβατε. Να μην περάσει. Να μην περάσει η προανακριτική επιτροπή για την ΕΕΠ. Για να αποδειχτεί ότι όλα αυτά τα οποία αποφάσισε ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας είναι ψεύτικα. Παραχαραγμένα. για την ασκεμμένη απόφαση να βάλει την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο. Τον έχουν κάνει ξεφτύλα. Δικηγόροι, συνταγματολόγοι, νομικοί, και αυτός εκεί, γατζωμένος, γραπωμένος στην καρέκλα. Γιατί αν παραιτηθεί τώρα, μπορεί να χάσει κανένα πεντακοσάρικο από τη σύνταξη που είναι να βγει το καλοκαίρι. Καταλάβατε? Που δεν είναι πεντακοσάρικο, μα δυοκατοστάρικα μπορεί να. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά είναι τόσο φραγκοφωνιάδες που μέχρι το τέλος θα το πάνε. Αυτή τη στιγμή, με την υπάρχουσα κατάσταση, την καταλάλια που επικρατεί στην κοινή γνώμη, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβρέας, έπρεπε να παραιτηθεί για λόγους ευδειξίας. Οι δικηγόροι ζητάνε την παραίτησή του. Οι δικηγόροι, ο νομικός κόσμος, οι συντελεστές της ακροαματικής διαδικασίας, ζητάνε την παραίτησή τους. Πού ακούστηκε αυτό? Ο δικηγορικός σύλλογος ζητάει την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτά είναι πρωτοφωνή πράγματα. Όλη η αντιπολίτευση να ζητάει την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αυτός να μένει εκεί στην καρέκλα. Κανένας. Καμία ερυθρίαση ευδειξίας. Γιατί ξέρει καλά ότι το σύστημα μπορεί μετά τη συνταξιοδότησή του να τον χρησιμοποιήσει. Να τον προτείνει, ας πούμε, ακόμα και για πρόεδρος Δημοκρατίας. Πώς έγινε η κυρία Θάνου υπηρεσιακή? Πώς έγινε η κυρία Θάνου υπηρεσιακή πρωθυπουργός? Σου λέει, μπορεί να έχω κάτι τυχερό κι εγώ. Να με γράψει και εμένα η ιστορία με κόκκινα γράμματα ότι υπηρέτησα υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Εκεί ποντάρεις, ρε καημένε. Εκεί και η αξιοπρέπεια, η τιμή, η υπόλοιψη. Όλα αυτά είναι γραμμένα στα παλαιό των υποδημάτων σου. Δώσε ένα τραγούδι. Σας το αφιερώνω. Είστε όλοι τζάμπα μάγκες. Τζάμπα μαγκίτες είστε. Με τις πλάτες της κυβέρνησης. Πώς ανέχεστε, ρε. Στην Ιταλία σκοτώθηκαν 15 συνάδελφοί σας. 15 εισαγγελείς που πολεμούσαν τη μαφία. Τους σκότωσε η ίδια η μαφία. Και ο τότε αρχηγός, το αφεντικό, το μεγάλο αφεντικό της Κοζανόστρα, ο Τωτορίνα, ούτε το όνομά του δεν ξέρετε. Τι να ξέρετε, ρε κακομύριδες. Στο παρελθόν 17 Νοέμβρη, αυτή η συμμορία συμβολέου θανάτου σκότωσε τόσους εισαγγελείς, συναδέρφους σας. Πήγατε ποτέ να τους κλάψετε? Χέστες, εχέστες.

Παπατζίδες, τζαμαμαγκίτες. Ακούστε το τραγούδι ρε, ακούστε το τραγούδι ρε. Ο Παναθηναϊκάκιας, ο Παναθηναϊκάκιας, Σαμαρά, που τον κάνουν θέλουν οι Εβραίοι.

Κύριοι, η οικονομία διάγει μια πολύ δύσκολη πορεία και θα είναι ακόμα χειρότερη μέχρι το καλοκαίρι. Σήμερα το Brent, το βασικό σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση παγκοσμίως του πετρελαίου, βρισκόταν πριν από λίγη ώρα στα 113,8 δολάρια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 2,030 με 2,040 σαντλίες. Χτες έριξα 2,036. Μέσα σε δύο μέρες, εάν επιβεβαιωθεί αυτό το που ακούγεται αυτές τις ώρες, ότι δηλαδή ένα ιρανικό, δύο ιρανικοί πύραυλοι έχουν χτυπήσει ένα αμερικανικό πολεμικό σκάφος στα στενά του Ορμούς, δεν το ξέρουμε αυτό, δεν είναι επιβεβαιωμένο, οι Ιρανοί λένε ναι, οι Αμερικανοί λένε όχι, ο άλλος έχει μαζέψει 15.000 στρατιώτες εκεί πέρα και τους έχει κρυμμένους, το Ισραήλ όπως πάντα αιμοδιψές και αιμοφάγο, αιμοφόρο, ξύνει τα νύχια του πάλι για πόλεμο με το Ιράν, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι πολεμικές αναμετρήσεις μεταξύ του Ισραήλ, το οποίο έχει μπει, έχει εισβάλει παρανόμως. Αλλά δεν υπάρχει ο ΙΕ, πού να υπάρξει? Αυτή είναι παγκόσμια γκάγκστερ. Παράνομη εισβολή στο Νότιο Λίβανο και συνεχίζει

τον κύριο Κεραπετρίτη, αυτόν που έκανε τεμενάδες, κολοτούπες. Όσο θυμάμαι την εικόνα, που έρχεται κυρίες και κύριοι να πάω να βαρέσω το κεφάλι μου απέναντι στον τοίχο. Μη σπάσω κανένα τζαμαρία εδώ. Να βαρέσω το κεφάλι μου στο τζάμι. Αυτός ο σκυφτούλης του Μαξίμου. Ο τουρκοπροσκυνημένος Γεραπετρίτης αποφάσισε να λάμβουν, λέει, και ελληνικά πλοία μέρος στην ειρήνη του αιώνα, δηλαδή να ενωθούν με τον Αμερικανικό στόλο για να μπορέσουν να περάσουν με ειρηνικό τρόπο όσα πλοία είναι καθυλωμένα στο στενό του Ορμούζ. Και δεν μου λες ρε εσύ, ρε σόγαμπρε του Περιστέρη, ο σόγαμπρος του Νταβατζή Περιστέρη, ο κύριος Γεραπετρίτης, που ακούνε το όνομά του στο πανεπιστήμιο και γελάνε οι φοιτητές που από την πλάτη του, σαν τα χτυμποκάρδια στο θρανίο είναι, που του κολλάγανε από πίσω τα «Μου τζώστε με, είμαι βλάκας, είμαι γάιδαρος με περικεφαλαία». Θυμάστε την ταινία «Χτυμποκάρδια στο θρανίο», τα λίγη Βουλιογκλάκη, και τον Παμιχαήλ, που τους μπουγελώνανε, που τους πετάγανε γιαούρτια, που γράμμα από πίσω «Είμαι γάιδαρος, με κεφαλαία γράμματα». Αυτός λοιπόν ο κύριος αποφάσισε πριν από λίγη ώρα ερήμην του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που θα ρωτήσει κανέναν αρχηγό αντιπολίτευσης, πώς δεν είναι δυνατόν να παίρνονται, να λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις εθνικού συμφέροντος για τη χρησιμοποίηση, την αποστολή ένοπλου εκστρατευτικού σώματος των εθνικών ενόπλων δυνάμεων στον Περσικό κόλπο και να μην ρωτάνε, να μην κάνουν ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Είναι δυνατόν να αποφασίζουν μόνοι τους? Ποιος είσαι εσύ ρε Γεραπετρίτη, ο Στρατάξης Παπάγος? Ποιος είσαι ρε, τι ξέρεις εσύ από στρατιωτικές γνώσεις? Θέλεις να πάθουμε το ίδιο κάζο των πέντε ανθρώπων στρατιωτικών και μη που δολοφονήθηκαν στη Λιβύη από τουρκαλάδες? Και αποφάσισε, λέει, να λάβει μέρος και η Ελλάδα στο ελληνικό εκστρατευτικό σώμα που θα πάει κάτω στον Περσικό για να προστατέψει τα πλοία τα οποία είναι παγιδευμένα εκεί. Ποιο ρώτησες γι' αυτό ρε? Το κοινοβούλιο το ρώτησες? Τον ελληνικό λαό το ρώτησες ρε σκυφτούλη? Ρε επικυψία? Ρε τουρκο προσκυνημένε? Δεν ρωτούν κανέναν. Αποφασίζουν μόνοι τους. Διότι είναι γιάφκα, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Και οι δικαστές τους εκθιάζουν. Κοιτάζουν να πάρουν κανένα οφίτσιο, κανένα αξίωμα. Κοιτάζουν που τους κάνουν πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρωθυπουργούς. Τους δώσουν κανένα υπουργείο. Τι κατάντια Θεέ μου. Τι κατάντια Θεέ μου. Και την ίδια ώρα όλα αυτά τα πουλιτάρια, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν αυτόν τον κατάπτυστο νόμο, την κατάπτυστη διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέρκοζουρ, δεν ντρέπονται. Πρέπει να πάνε να κρύψουν το κεφάλι τους κάτω από την άμμο, σαν τη Στουδοκάμιλο. Φτάσανε οι πρώτοι τόνοι με τα μολυσμένα κοτόπουλα από τη Βραζιλία. Οι πρώτοι τόνοι με τα μολυσμένα κοτόπουλα, τα γεμάτα σαλμονέλα, τα σάπια κοτόπουλα από τη Βραζιλία. Αυτές είναι οι εισαγωγές λόγω της συνθήκης της Μέρκοζουρ. Αυτή η οποία θα ενταφιάσει, θα δώσει μία και έξω τον τελευταίο πυροβολισμό στην αγροτιά και στην κτηνοτροφία της χώρας. Στείλανε οι Βραζιλιάνοι. Τι τους περάσατε? Στην επιτίδια ράτσα. Σαν και εμάς, τους μωρόχαυλους. Και μας στείλανε κυρίες και κύριοι την πρώτη παρτίδα με τα σάπια κοτόπουλα από τη Βραζιλία. Της ανταλλαγής προϊόντων. Εμείς θα τους στέλνουμε πορτοκάλια και αυτοί θα μας στέλνουν σάπια κοτόπουλα.
και την ψήφισαν αυτή τη διάταξη όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήθελαν να ξέραν. Ήθελαν να ξέραν. Ντροπή δεν έχετε μέσα σας. Εδημοσύνη, όπως λέγαμε παλιά. Τι κατάπτωση. Τι κοινοβουλευτική κατάπτωση είναι αυτή. Τι κατάντια είναι αυτή. Κατάντια. Μεγαλύτερη κατάντια που έχει γνωρίσει ο κοινοβουλευτισμός τα τελευταία 70 χρόνια. Και μ' άρεσε το Σάββατο όταν κάναμε αυτή την πραγματικά συναρπαστική αναδρομή. Ξεκινήσαμε από τον Γεροκαραμαλή, ανήκομενη στη Δύση. Ο άλλος ο απατεώνας. Δεν ανήκομενη στη Δύση, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Μετά ήρθε ο άλλος ο Λοποδίτης. Ο Σαμαράς. Μετά ήρθε ο άλλος. Ο Κωστάκης Σεραφίνας. Μετά ήρθε ο άλλος. Ο άλλος Λοποδίτης. Ο Τσίπρας. Που θέλει να διεκδικήσει και την ψήφο μας. Ποια ψήφο να σου δώσουμε, ρε. Ποια ψήφο να σου δώσουμε, μωρή κοντοριξιά. Πιθαμογόνατε. Επιθαμογόνατε. Και μετά ήρθε ο άλλος. Ο γιος του πατέρα, ο γιος του Κορλεόνε. Ο γιος του Κορλεόνε. Του Ντον Κορλεόνε της Βαλκανικής. Ο Κούλης με τα γουρλωτά τα μάτια. Αλήθεια, γιατί τα μάτια του είναι γουρλωτά. Είναι αυτό που λένε του πέταξα τα μάτια έξω. Ε, σου έχουν πετάξει τα μάτια έξω, ρε. Θεέ μου, τι ζούμε. Τι κατάπτωση είναι αυτή. Να έχει η Ελλάδα για πρωθυπουργό τον Κούλη το Μητσοτάκη. Τον άνθρωπο της Φαλιάρας. Στο κολέγιο του βάζανε πυροφάνη στα ρούχα. Και πήγαινε η Μαρίκα και έκλαιγε. Για να τον περάσει τη βαθμολογία. Και πήγαινε ο ψηλός και έπαιρνε τηλέφωνο. Περάστε τον, περάστε τον. Και μόλις ξύπναγε το πρωί του έλεγε η Μαρίκα. Τα πήρες τα γάμπια σου. Τα πήρες τα γάμπια σου. Αυτό του λέγανε. Να βγει να διαψεύσει. Ο Χαμπάκιας. Ο Γουρλωμάτης. Ο Γουρλωμάτης. Αυτοί κυβερνάνε την Ελλάδα. Ο Καραμαλής. Τον ηρωποιήσαμε κι αυτόν. Πήγαν να τον σκοτώσουν. Ποιοι ρε. Ποιοι πήγαν να τον σκοτώσουν. Ποιοι θα καραμίζανε τη σφαίρα τους για τον Καραμαλή ρε. Ποιοι Αμερικάνοι είσαι καλά ρε. Είσαι καλά ρε Αρκουλή. Πας καλά. Οι Αμερικάνοι. Και στήσανε ολόκληρη πλεκτένη. Χαρτζηλικώσανε δημοσιογράφους. Γράφανε βιβλία οι άλλοι. Οι παραμυθαντζίδες. Το σχέδιο πηδεία. Ποια πηδεία ρε. Να πάτε εσείς δε στους τηλεφούς να βρείτε την πηθεία. Μα και ξεστραβωθείτε. Και διθυράμβους. Και ο μεγάλος. Ο γίγαντας. Και τον είδαμε την κατάπτωσή του. Ήταν επί 10 και πλέον χρόνια βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβουλίο. Έπεφτε ο μισθός. Και δεν είχε σηκωθεί ούτε μια φορά να μιλήσει. Και όταν κατάλαβε το κόμμα του το παίρνει ο Μητσοτάκης, γιατί οι Μητσοτάκηδες ποτέ δεν χώναψαν τους Καραμαλίδες και ήταν μια ζωή σαν τον πατέρα του. Μια ζωή διαλυτικά στοιχεία μέσα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλανε να καταστρέψουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Καραμαλή και να φτιάξουν ένα κόμμα σαν τα μούτρα τους, όπως τα βρίσκαν τώρα. Ξύπνησε επιτέλους το μωρό και έκανε «Ουα! Ουα! Το μωρό! Ο Καραμαλής!» Και βρήκε τέρι, βρήκε μπραδέρι, το Σαμαρά. Κύλησε ο Τέτσερις και βρήκε το καπάκι. Έρχονται τώρα και οι τρεις αυτοί. Ο Καραμαλής, ο Σαμαράς και ο Τσίπρας. Να μας πουλήσουν πάλι παραγωτηλίκη. Πολιτικό παραγωτηλίκη. Λες και ο λαός δεν θυμάται. Αλλά δυστυχώς. Και σας έχω πει. Προσέχετε το νερό που πίνετε. Να πίνετε βιαλωμένο. Μην πίνετε νερό από τη βρύση. Γιατί κάτι σας ρίχνουν μέσα. Δεν εξηγείται αλλιώς, κυρίες και κύριοι.
Λες και έχουμε πάθει μόρφα. Λες και έχουμε πάθει μόρφα. Την μόρφα, να μπείτε να δείτε. Να μπείτε να δείτε. Λες και έχουμε πάθει αμνησία. Λες και μας έχουν κάνει μάγια. Βέβαια αυτοί είχαν σχέση με τα μάγια. Οι Μητσοτάκηδες πάντα είχαν σχέση με τις μαύρες μαγείες. Κοκόρια σφάζανε. Κοκόρια σφάζανε εκεί πάνω στα λιώσια. Κοκόρια, μαύρα κοκόρια, όταν πηγαίναν στους μάγους. Λες να μας κάνανε μάγια. Λες να έχουν κάνει μάγια στον κόσμο. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Άλλα μάγια μας έχουν κάνει. Τα μάγια της βλακείας και της ηλιθιότητας. Εγώ γι' αυτό κάνω αυτές τις εκπομπές. Έχω καμιά όρεξη να ξελαργιάζομαι. Μείνετε μακριά από δαυτούς. Μείνετε μακριά από δαυτούς.

0: Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση... Εγώ δεν θέλω να κινδυνολογήσω. Αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται αυτή την ώρα από τον Περσικό και από το μέρος του Ιράν, των όμορων κρατών τα οποία έχουν σκύψει στον Αμερικανικό παράγοντα και είναι όλοι ήλωτες στον Αμερικανικό παράγοντα, και το ΟΜΑΝ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βέβαια αυτά έφυγαν από τον ΟΠΕΚ, τον Οργανισμό Πετρελαίου. Είναι πάρα πολύ άσχημα. Είναι πολύ δυσάρεστα. Διότι από ό,τι φαίνεται θα ξαναρχίσει το τουφεκί δίκηκα του. Είναι θέμα κάποιων, αν όχι ωρών ημερών, να ξαναρχίσει πάλι το τουφεκίδι στον Περσικό κόλπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο Τραμπ με αυτά που κάνει είναι γνωστό, είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να καταστρέψει την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά καταστρέφοντας την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραλλήλως καταστρέφει και τη δική του οικονομία, η οποία θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερες ατοχές από την ευρωπαϊκή οικονομία, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μια συνέχεια τέτοιων πολεμικών αναμετρήσεων και προστριβών δημιουργούν ένα τεράστιο ενεργειακό πρόβλημα στην Ευρώπη. Αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο από όλα τα άλλα. Δημιουργείται ένα τεράστιο ενεργειακό πρόβλημα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κυρίες και κύριοι, τα καύσιμα έχουν πάρει εδώ και εβδομάδες, μήνες την Ανιούσα, και αντιλαμβάνεστε ότι την Ανιούσα παίρνουν κι άλλα. Παίρνουν όλα τα υποανατίμηση προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Άκουγα τους φουρναρέους το πρωί που λένε ότι έχουν κλείσει όλοι σχεδόν οι μικροί φούρνοι στην Αττική και υπάρχουν μόνο τα πρατήρια των φούρνων, τα μεγάλα καταστήματα. Το κιλό το ψωμί πουλάνε ένα 20, ένα 30, ένα 50. Θα πάει 3 ευρώ το ψωμί. Διότι τα συστατικά αυξάνονται για να φτιάξει το ψωμί. Όπως το καλαμπόκι, το σιτάρι κλπ. Όλες οι πρώτες ύλες παίρνουν πάνω. Α, άλλος τώρα εδώ πέρα. Μακάρι ο Τραμπ να καταστρέψει την Ευρώπη. Τι να συζητήσουμε τώρα. Εγώ με τέτοιους ακροατές τι να συζητήσω. Τι να συζητήσω μαζί σου, κύριε. Τι να συζητήσω μαζί. Μακάρι ο Τραμπ να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρτε τον Γιάννη Κονιδά, να σε πάρουμε και να μας πει στο γάμο και το χρόνο. Τέτοιους ακροατές έχουμε.
1: Ταξιγόρια.
2: Μάστε, θέλω.
0: Λοιπόν. Τέτοιους ακροατές έχουμε. Να καταστρέψει, λέει, την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εσύ τι θα τρως, ρε μωρό, χαβλέ. Τι θα τρως, ρε μωρό, χαβλέ. Πέτρες. Τέτοιους ακροατές έχουμε. Μη μου απαντήσεις, θα σε πάρει ο διάολος, θα σε σηκώσει. Θα σε πάρει ο διάολος, θα σε σηκώσει. Άντε από εκεί, χαμένα κορμιά. Να καταστρέψει, λέει ο Τραμπ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή οι Ευρωπαίοι είναι ευρωμασόνοι, να μας καταστρέψει όλους. Το θέμα δεν είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι άλλο. Ότι σαν Ελλάδα έπρεπε να έχουμε προβλέψει τις αντιστάσεις μας σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Δεν φτάνουν αυτά που κάνουν αυτοί. Ο πληθωρισμός καλπάζει στο 5. Ο πληθωρισμός τσέπης είναι άνω του 10-12. Ο πραγματικός πληθωρισμός που φαίνεται στο καλάθι, που φαίνεται στο περίπτερο, που φαίνεται στο ψιλικατζίδικο. Η ελληνική οικονομία καταστρέφεται. Αλλά όταν έχουν δώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια, και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Σήμερα έχουμε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο που για μένα πρέπει να γίνει ανάρπαστο. Αλλά πού να διαβάσετε στις εφημερίδες, κάποιοι από εσάς, για να μην τα ισοπεδώνω όλα, αφού κάποιοι από εσάς είστε τζαμπατζίδες. Περιμένετε στο τζαμπατζιλίκι να μπείτε στο διαδίκτυο να διαβάσετε. Τώρα που θα κλειδωθεί και το διαδίκτυο όμως, εδώ να πληρώνετε ένα ευρώ την ημέρα για να διαβάζετε, γιατί θα το κλειδώσουν το διαδίκτυο. Διότι ούτε τα διαδικτυακά μέσα πια βγάζουν λεφτά. Οι εφημερίδες τελειώσανε. Τα διαδικτυακά μέσα δεν βγάζουν λεφτά. Θα σας κλειδώσουν το διαδίκτυο και να δω τι θα κάνετε. Τώρα θα κλείσουν και τα social media, οι μισοί Έλληνες θα πεθαίνετε από κατάθλιψη. Να τα κλειδώσει όλα. Να μην αφήσει τίποτα όρθιο. Να τα κλειδώσει όλα. Και τότε θα δω τι θα κάνετε. Θα βαράτε το κεφάλι σας στον τοίχο. Θα βαράτε όλοι το κεφάλι σας στον τοίχο. Ή δεν θα έχετε τι να κάνετε. Δεν θα έχετε πια που να ταξίστε. Και δεν μιλάω για όλους τους ακροατές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι. Αλλά τα σαπάκια θα πρέπει να παίρνουν σειρά. Και η ελληνική κοινωνία έχει πολλά σαπάκια. Οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ψηφοφόροι της αθλειότητας. Εγώ απευθύνομαι στους υγιείς πατριώτες. Βάλτε κάτι το μυαλό σας να σκεφτεί. Έρχονται πολύ δύσκολες μέρες. Εγώ δεν κινδυνολογώ. Γιατί βλέπω μπροστά τι μου γίνεται. Ξέρετε μέχρι πότε φτάνουν τα καύσιμα. Ξέρετε τι λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κρύβουνε. Μέχρι αρχές Ιουνίου. Έχουμε φτάσει ήδη 4 Μαΐου. Τα καύσιμα, η ομαλή ροή των καυσίμων φτάνει μέχρι αρχές ή μέχρι τις 10 Ιουνίου. Μετά τι θα κάνουμε, θα σας πω τι θα κάνουμε. Θα μας βάλουν δελτίο στα καύσιμα. Δηλαδή, δεν θα επιτρέπεται κανένας να ρίχνει πάνω από 40 ευρώ. Έχει ξαναγίνει αυτό. Capital control στα καύσιμα. Και θα βάλουν capital control πάλι στις τράπεζες. Γιατί αντιμετωπίζουν οι τραπεζίτες προβλήματα, λέει, ρευστότητας. Και θα πρέπει πάλι εμείς να τους ενισχύσουμε. Στη Μάνικα θα βάζουν ένα σαραντάρι. Οπότε προμηθευτείτε όλοι, ή μηχανές, ή αρχίστε να κάνετε ποδήλατο. Θα είναι η πρώτη φορά που η ελληνική κοινωνία θα γίνει η κοινωνία του ποδήλατου. Ξέρετε τι σημαίνει η κοινωνία του ποδήλατου? Κινέζοι. Έρχεται η ώρα της κινεζοποίησης της εθνικής οικονομίας. Ποδηλατάκι όλοι, ποδηλατούρα. Ποδηλατούρα. Ποιο πατίνι? Το πατίνι θα το καταργήσουνε. Βρήκαν έναν τρόπο εύσχυμο για να μην γίνεται κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Πήγανε 2-3 κολόπεδα, μάθανε το ηλεκτρικό πατίνι, αλλά και το πατίνι θα το καταργήσουνε τώρα για να γίνεται οικονομία ρεύματος. Οπότε, τι μας σώζει? Ποδηλατάδα! Ποδηλατάδα, σαν την Κίνα! Τους έχετε δει τους Κινέζους? Με ποδήλατο όλοι. Με ποδήλατο στους δρόμους. Και όποιος έχει μπούτια, ποδήλατο.

θα πάθουμε όλοι μεγάλη ζημιά. Εγώ σας τα λέω και σας προειδοποιώ. Έρχεται η ώρα της κοινωνίας του ποδήλατου. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα. Αυτοί που θα φέρουν το ποδήλατο στους δρόμους θα μας κάνουν και τη ζωή μας ποδήλατο. Έχετε τα υπόψη σας αυτά. Ξημερώνουν πολύ άσχημες μέρες. Εγώ τις βλέπω μπροστά μου να έρχονται. Εσείς αν δεν τις έχετε δει ακόμα, πηγαίνετε στη γωνία να δείτε αν ερχόμαστε. Σας χαιρετώ, σας φιλώ, σας ασπάζομαι και σας εύχομαι σε όλους καλή τύχη. Καλή τύχη και καλή ποδηλατάδα.

Η ώρα είναι 6. Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Αντώνη μου καλέ. Καλησπέρα φίλοι μου, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Και καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Θα ήθελα να σε παρακαλώσω να χαμηλώσουμε λίγο τα ακουστικά μου. Είσαι υπέροχος, μερσή. Και επίσης να σου πω την αλήθεια, πολύ ωραίος ο Ted Nugent, αλλά από σήμερα το πρωί άλλο μου έχει κολλήσει στο μυαλό και νομίζω ότι θα ήθελα να σε παρακαλέσω να τον τραβήξουμε, ούτως ώστε να μπούμε με αυτό το υπέροχο baseline. Καλησπέρα Οτίκο, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Χαλιβουλίκη και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 6943 635451.

follow your eyes. Into the trees, find the girl while you can. Δυνατά σε παρακαλώ από πίσω τη μουσική. Κάτι ανομαλίες τώρα δηλαδή είναι δυνατόν. Το ξέρω ότι είπα, είμαι μισό βήμα από τους Joy Division επειδή έβαλα το The Forest τον Cure, γνωστό και ως Into the Trees, το οποίο είναι αρχαία ελληνικά, Into the Trees. Τρεις ήταν εκεί πέρα, αυτού νου.

του Robert Smith. Γράφει κομμάτι για κορίτσι δηλαδή. Εν τω μεταξύ ο Robert Smith πρέπει να πούμε ότι όσο σταθερός δεν ήταν με την συστάση των ίδιων των Cure, είναι ο μόνος ο οποίος έχει μείνει. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν οι μουσικές χαρέκλες. Ρουξουκ φύγες η Ελλασσή. Έχει έρθει ξέρω εγώ 10 φορές στην Ελλάδα. Δεύτερη φορά δεν έχει πατήσει άνθρωπος από όλους τους γύρω γύρω. Αυτό είναι η Cure, αλήθεια είναι αυτό. Έχει διάφορες λοιπόν ανομαλίες ο φίλος μας. Τι έχω πάθει, δεν ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει. Μάλλον ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει, διότι έπεσα σε ένα short μέσα στο Σαββατοκυριακό. Short δεν εννοώ το ύψος μου. Εννοώ αυτά τα ευσύνοπτα βιντεάκια τα οποία σου βγάζουν οι διάφορες πλατφόρμες, νομίζω στο Instagram. Ένα κορίτσι, ξέρω εγώ πόσο θα ήταν, 18-19 χρόνων παραπάνω δεν ήταν. Έπεσα αυτό το μπάσο.

απόψε. Λοιπόν, κάτι ανομαλίες τώρα του Robert Smith, δηλαδή «Find the girl, lay while you can». Όσο λέει προλαβαίνεις, λέει «Κοίτα να βρεις το κορίτσι». Εν τω μεταξύ ο άνθρωπος αυτός, παντρεμένος και ερωτευμένος με την ίδια γυναίκα μια ολόκληρη ζωή. Ανομαλίες.

φίλες και φίλοι. Αγαπητές και αγαπητοί, πρόκειται να μπούμε με ένα βαθύτατα ανώμαλο θέμα. Γιατί μόνο ανώμαλοι πλέον σε αυτήν εδώ την κοινωνία, σε τούτον εδώ τον κόσμο, είναι αυτοί οι οποίοι ερωτεύονται, μένουν με μία γυναίκα, πιστεύουν στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και κάνουν πολλά παιδιά. Το έχουμε πει πολλές φορές, το νούμερο ένα ζήτημα σε τούτον εδώ την Godforsaken Country που λέμε και στην Ορεινάξο είναι το δημογραφικό, διότι σε λίγο δεν θα υπάρχουμε.

Και έτσι λοιπόν που λέτε, είπα και εγώ να πω χρόνια πολλά με ένα φίλο μου ο οποίος ζει στην Βόρεια Ελλάδα. Και μέσα από αυτά τα χρόνια πολλά έκανα ένα ρεπορτάζ το οποίο, τι να σας πω, ήταν εκτός του στοχεύσεώς μου όταν κάναμε το συγκεκριμένο τηλεφώνημα, διότι με τους φίλους σου πρέπει να πεις ένα Χριστός Ανέστη, ειδικά άμα δηλαδή το νιώθουνε. Και ειδικά άμα είναι φίλοι εδώ και πολλά χρόνια, και ειδικά άμα είναι φίλοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν από αυτά τα σκαμπανεβάσματα και τους οπορτουνισμούς της πολιτικής. Ειδικά αν είναι Χριστό αδελφοί.

0: Οπότε σε παρακαλώ πολύ, Αντώνη, τραβάμε τώρα τελείως τη φέτα. Βασικά δεν χρειάζεται να το τραβήξεις εσύ, εγώ μπορώ να το κλείσω. Και κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να έρχεστε σε επαφή μαζί μας στο 6943-635-451. Η σημερινή εκπομπή είναι ζωντανή. Μόνο μέσω Viber και μόνο για γραπτά μηνύματα το 6943-635-451 και τηλεφωνικά σε περίπτωση που αυτά τα οποία σας φτάσουν μέσω των ραδιοκυμάτων από τον πομπό μας κινήσουν το ενδιαφέρον σας, καλέστε παρακαλώ στο 210-71-08-000, ξαναλέω 210-71-08-000, ή αν το θέλετε αλλιώς 2.107.108.000 είναι το τηλέφωνο μας. Μέσα λοιπόν στο Σαββατοκύριακο με τον φίλο μου τον Παναγιώτη, με τον οποίο τα λέμε από καιρού εις καιρών. Παναγιώτης Μητσόπουλος είναι το όνομά του. Μην νομίζετε ότι μιλάω με τον Τάκη το Σουγιά ή τον Κώστη τον Πεταλούδα ή ότι δεν δίνουμε τα στοιχεία μας. Τηλεφωνηθήκαμε να πούμε και Χριστός Ανέστη, να δούμε τι κάνουν και οι οικογένειές μας. Τα λέμε που και που και μηνυματικά. Είναι, πρέπει να σας πω, και ένα από τα πολύ γνωστά προφίλ στο Twitter. Θα τον αφήσω, αν θέλει, να το πει ο ίδιος. Χαρακτηριστικό του Παναγιώτη, εκτός του ότι είναι ένας καλός σύζυγος και οικογενειάρχης, είναι ότι δεν είναι απλά οικογενειάρχης, είναι υπερ-οικογενειάρχης. Έχει 7 παιδιά, παρακαλώ πάρα πολύ. Και μέσα από τον Παναγιώτη, όπως και μέσα από τον άλλο το φίλο μου, τον Δαμιανό τον Παλιάκη, διαχρονικά μαθαίνω, σαν τίτλος εφημερίδας είναι, «Τα νέα των πολυτέχνων». Και έμαθα μερικά πράγματα τα οποία ιδιαιτέρως με θορύβησαν, με ανησύχησαν και τα οποία πιστεύω ότι δια της δημοσιοποιήσεως ενδεχομένως να μπορέσουμε και εμείς να τα οθήσουμε προς μια θετικότερη κατεύθυνση. Παναγιώτη, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη, Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνεις?
1: Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω.
0: Και εγώ.
1: Χαίρομαι που τα είπαμε και πριν και ένα δύο-τρεις μέρες και τα λέμε τώρα και μέσω ραδιοφώνου.
0: Με τον Παναγιώτη γνωριζόμασταν λόγω του διαδικτύου, πρέπει να σας πω. Ξαναλέω ότι είναι ένα από τα πιο γνωστά, αξιοπρεπή, ευγενή, πλην όμως μαχητικά πατριωτικά προφίλ στο Twitter. Δεν έχει βρήσει ποτέ άνθρωπο, δεν έχει ποτέ αντιπαρατεθεί με τρόπο ο οποίος να είναι ανίκιος, δεν συμπεριφέρεται σαν τα τρολ, δεν εξυπηρετεί σκοπούς κανενός, δεν συνδέεται με κανένα κόμμα, πρέπει να σας το πω αυτό. Ο Παναγιώτης είναι πλήρως ακομμάτιστος, είναι επίσης εκπαιδευτικός, και ο Παναγιώτης και η σύζυγός του. Και πάνω στην κουβέντα λοιπόν, Παναγιώτη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ. Μου λες μερικά πράγματα τα οποία, ξαναλέω, οριακώς με έβγαλαν από τα ρούχα μου.
1: Ναι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πιάσω από αυτό το εκπαιδευτικό που είπες. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά νομίζω υπερβάλλεις. Ένας απλός άνθρωπος όπως ο
0: Παναγιώτης.
1: Λοιπόν, κάντε επάγγελμα, σωστά. Ένας απλός άνθρωπος είμαι, που απλά, ρε παιδί μου, μας έδωσε εδώ στα παιδιά, τι να πούμε, δεν τα θέλουμε? Τα θέλουμε, και αφού αγαπάμε το Θεό, αγαπάμε την πατρίδα και αγαπάμε και τα παιδιά πρώτα απ' όλα. Και δεν ξέρω αν ξέρουν και οι τηλεθεατές, τα παιδιά τα κάναμε όλα μέσα στην κρίση, έτσι, το πρώτο το 13, το τελευταίο το 24, δηλαδή μέσα στα δύσκολα χρόνια που ζόρισαν τα πράγματα. Αλλά ακριβώς δεν τα κάναμε, ούτε γιατί θέλαμε κάποια ανταμοιβή, ούτε γιατί περιμέναμε, εδώ κόβονταν όλα, όχι επιδόματα και τέτοια, αλλά τα κάναμε γιατί αγαπάμε το Θεό, αγαπάμε την πατρίδα, αγαπάμε τα παιδιά, χαιρόμαστε, μεγαλώσαμε και εμείς σε πολυτεχνές οικογένειες. Και το πρόβλημα είναι ότι παλιά λέγαμε ότι το δημογραφικό θα βοηθήσουν οι πολυτεχνές οικογένειες, που μειώνονται δραματικά. Υπολογίζαμε ότι ήταν περίπου 20.000 και τώρα που έβγαλε τους πίνακες το Υπουργείο Οικονομικών με αφορμή αυτό το χατζηλίκι που δίνουν 150 ευρώ, είναι 12.500 η πολυτεχνική. Η τρίτη τεχνική που λέγαμε είναι καμιά 100.000, είναι καμιά 25.000. Δηλαδή μειώνονται ραγδαία. Και ξέρεις, είναι φοβερό ότι πλέον όποιον πολυτεχνό βρω, κάπου τον ξέρω, γιατί πλέον έχουν μείνει μόνο αυτοί που έχουν σχέση με την Εκκλησία. Έτσι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εγώ όμως τώρα να σου πω.
0: Καλά, με συγχωρείς. Δεν παίρνετε όμως τόσα μόρια ούτως ώστε να διορίζεστε, ούτως ώστε να έχετε όχι ένα προβάδισμα, αλλά μία εξισορρόπηση των δυσκολιών τις οποίες αντιμετωπίζετε, τουλάχιστον σε ζητήματα που αφορούν στις επιλογές που γίνονται από το δημόσιο σε διαφόρους κλάδους. Έλα τώρα.
1: Κοίταξε. Λοιπόν, έχουν κάποιες δυσκολίες οι πολυτεχνειώτες.
0: Προβοκατόρικα στο λέω, για να μου πεις Κωνσταντίνε, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Λοιπόν, όχι απλά δεν έχουμε προβάδισμα, αλλά έχουν καταστήσει τα παιδιά να είναι βάρος.
1: Ναι, δυστυχώς. Και εγώ δεν θα πω, επειδή πολλοί λένε...
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά σου, ότι είσαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Και προσπαθείς ακόμα και τώρα που έχουν καταφόρος αδικήσει τους πολυτέχνους. Προσπαθείς πάλι να είσαι ο γνωστός σε μένα και αξιαγάπητος Παναγιώτης, ένας άνθρωπος αγαπητικός και πραγματικός χριστιανός, που δεν θες να εξέλθει του έργου των οδόντων σου κακή κουβέντα για να μην αμαρτήσεις. Έλα, την πάρω πάνω μου την αμαρτία, λοιπόν, Παναγιώτη, χώστουστα.
1: Θα είμαι σκληρός και θα πω πρώτον ότι οι πολυτεχνοί όσοι κάναμε παιδιά αυτά τα δύσκολα χρόνια που σου λέω, τα κάναμε με πλήρη συνείδηση και χωρίς να περιμένουμε τίποτα. Τώρα, οι δυσκολίες που έρχονται, πολλές φορές και οι δυσκολίες κάνουν πιο δυνατό. Αλλά το θέμα πλέον δεν είναι οι πολυτεχνοί, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, παλιά η κουβέντα για το δημογραφικό αφορούσε τους πολυτεχνούς. Πλέον το θέμα είναι να πάνε τα νέα ζευγάρια να κάνουν το πρώτο παιδί. Mm-hmm. Εκεί έχουμε φτάσει. Ή παλιά δεν ξέρω αν θυμάστε, λέγανε, ας πούμε, να δώσουμε κίνητρα για το τρίτο παιδί. Mm-hmm. Γιατί δύο κάναν εύκολα όλοι. Πλέον μου λέγει και μια εκπαιδευτικός φίλη από Αθήνα ότι στα σχολεία είναι το πιο συνηθισμένο σύνδρομο το σύνδρομο του ενός παιδιού. Δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία πλέον είναι ένα παιδί.
0: Σε μένα το λες.
1: Ένα κανένα. Να το χαίρεσαι, και επειδή ξέρω ότι δεν ήταν σκοπός να γίνει ένα, αλλά ένα έδωσε ο Θεός, εγώ μιλάω για αυτούς που συνειδητά πλέον δεν κάνουν. Και το συνειδητά δεν είναι μόνο συνειδητά, γιατί υπάρχει και αυτή η κουβέντα ότι τι να κάνουμε, δεν θέλει ο κόσμος να κάνει παιδιά, τι να κάνει και το κράτος, να, πόσα να μας δώσει ο Μητσοτάκης που λένε, έτσι.
0: Ναι. Σπαθιά να καταπιεί.
1: 150 ολόκληρα ευρώ το παιδί, έτσι, δηλαδή. Είναι κάποιοι τα λένε και τα πιστεύουν, ή μάλλον νομίζουν ότι τα πιστεύουμε. Όχι, το φοβερό, Κωνσταντίνε, είναι ότι υπάρχει πόλεμος ενάντια στην οικογένεια, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάστηλό μας. Uh-huh. Και δεν θα πω ενάντια στους πολυτέκνους. Οι πολυτέκνοι είμαστε όλο και λιγότεροι, όπως το είπες, δυστυχώς πλέον είδος προς εξαφάνιση. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι εχθρική όλη η κατάσταση απέναντι στην οικογένεια. Και τώρα με αφορμή το περιστατικό που λέγαμε για τους εκπαιδευτικούς, να πιαστώ από αυτό έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές. Uh-huh. Βγήκε τώρα ο πίνακας για τους εκπαιδευτικούς, έτσι, ο πίνακας για διορισμούς, για αναπληρωτές, για μόνιμους κτλ, ο οποίος ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια. Και ο οποίος πίνακας είναι με την νομοθεσία Γαβρόγλου του ΣΥΡΙΖΑ του 2018. Για μια δεκαετία δεν είχαμε διορισμούς, τότε από το 2009. Πιο πριν ήταν ΑΣΕΠ, να, εγώ με ΑΣΕΠ διορίστηκα. Μην νομίζουν ότι σαν πολίτεκνος ανήκω το ΣΥΠ, δεν έδωσα ΑΣΕΠ, πέρασα, διορίστηκα. Αλλά μετά το 2019 είναι μεμόρια. Και λες, εντάξει, κάποιος τρόπος πρέπει να βρεθεί. Τι γίνεται τώρα σε αυτά τα μόρια? Δίνουν, ας πούμε, κάποια μόρια για το βαθμό πτυχίου, για το δεύτερο πτυχίο, δίνουν, ας πούμε, για το μεταπτυχιακό 20 μόρια, το διδακτορικό 40, και όντως κάποιος άνθρωπος που κάνει μεταπτυχιακό διδακτορικό να πάρει μόρια, το προφήσεις 7 μόρια, το ECDL 5, δεύτερη ξένη γλώσσα ή lower άλλα 3, και φτάνουν ο κάθε μήνας προϋπηρεσίας ένα μόριο για κάθε μήνα, δηλαδή μια χρονιά 10 μόρια. Mm-hmm. Και φτάνουμε στα μόρια που δίνουν στα παιδιά, Κωνσταντίνε, και είναι 3 μόρια.
0: Κάτσε, περίμενε, το proficiency 5 και το παιδί 3.
1: Το proficiency 7.
0: Το proficiency 7 και το παιδί 3.
1: Το μεταπτυχιακό, που δεν θέλω να μπω στην κουβέντα τώρα τι έχει γίνει και με τα μεταπτυχιακά μετά από αυτόν τον νόμο.
0: Ναι.
1: Που έχουν γίνει λίγο ένα εμπόριο, αλλά δεν μπαίνω σε αυτήν την κουβέντα, το μεταπτυχιακό 20. Και βγαίνει η υπουργός προχθές και λέει, μετά το όριξες πολυτέχνους.
0: Ποια υπουργός?
1: Η Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας.
0: Α, μάλιστα.
1: Και βγαίνει και λέει...
0: Δεν βγήκε η κυρία υπουργός οικογένειας?
1: Όχι. Αυτό το θέμα ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Βέβαια, κανονικά το Υπουργείο Οικογένειας έπρεπε να παρεμβαίνει σε όλα τα νομοσχέδια.
0: Κοίτα, τώρα θα σου πω κάτι το οποίο στους τηλεακροατές μπορεί να φανεί λίγο τι έκπληξης. Λοιπόν, γνωρίζω ότι η κυρία Υπουργός Οικογενείας και από τη στιγμή που έχει γίνει μητέρα τίνει ευήκον ους σε ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε θέλω να τα πεις, διότι πρόκειται να το προωθήσω εγώ. Και το λέω ευθέως αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος κάνει τι, με ενδιαφέρει να μπορέσει να γίνει κάτι το οποίο να είναι σωστό. Κάτι το οποίο να είναι δίκαιο. Για πες λοιπόν. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, ποτέ δεν ξέρεις τι οικονομεί ο κύριος, ε.
1: Ναι, βέβαια. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα για αυτό το θέμα, για το θέμα των εκπαιδευτικών. Τώρα θα πει κάποιος, εντάξει, τι να τον κάνουμε το, αυτόν που έχει παιδιά, θέλουμε μορφωμένο δάσκαλο. Σύμφωνοι, αλλά εφόσον έχουμε μόρια, και να πω και κάτι, ένας μαθηματικός που έχει προφήσεις, ας πούμε, καλύτερος μαθηματικός από έναν που δεν έχει. Είναι την, και μιλάμε τώρα, για τι νούμερα μιλάμε, 50.000 αναπληρωτές το χρόνο, που οι περισσότερες είναι γυναίκες. Που ξέρουμε όλοι ότι οι γυναίκες γεννάνε μέσα σε κάποια ηλικία. Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, οι οποίες μπαίνουν σε μια διαδικασία. Και από το 24, τώρα είσαι μια κοπέλα, είσαι ένα νέο παιδί 25 χρονών, 26, τελειώνει στη σχολή και λες, θέλω να πάω, ας πούμε, να γίνω καθηγητής, δάσκαλος, νοσηλευτικό προσωπικό. Πάρα πολύ. Μιλάμε τώρα για πολύ μεγάλη γκάμα. Και τι σου λέει το ελληνικό κράτος, σου λέει, πρέπει να κάνεις, να πάρεις χαρτιά, επιμορφώσεις, μεταπτυχιακά, 1002, να τρέχεις. Σε κάθε νησί και αν τυχόν έρθουν τα πράγματα να κάνεις και ένα παιδί να ξέρεις αφήνει πίσω γιατί να πάρεις 3 μόρια για το παιδί αλλά εκείνη τη χρονιά δεν θα μπορέσει να πας στο νησί γιατί οι αναπληρωτές δεν έχουν και την άδεια που έχουν οι μόνιμοι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα μπορέσει να πας στο νησί δεν θα μπορείς εκείνη τη χρονιά να πάρεις κάποια επιμόρφωση να μαζέψεις μόρια οπότε θα μείνεις πίσω το πιάσαν όλοι το νόημα όλοι 30, 31, 32 χρονών κοπέλες αλλά και αγόρια απλά τα αγόρια, ας πούμε, ότι έχουν ένα περιθώριο παραπάνω, τρέχουν σαν παλαβοί, δηλαδή τι να σου πω τώρα, επειδή είναι και αρκετοί γνωστοί, ας πούμε, με 2 μεταπτυχιακά, άλλοι παλεύουν διδακτορικό, επιμόρφωση, προφήσεις ή το ένα άλλο, τρέχουν στο νησί, εκεί βέβαια για να επιβιώσουν, κάνουν και δεύτερη δουλειά. Πού να κάνεις οικογένεια, Κωνσταντίνε, πώς, τι να κοροϊδευόμαστε τώρα. Και σου λέει, άμα κάνεις παιδί, να ξέρεις πήρες 3 μόρια, δηλαδή έμεινε ένα χρόνο πίσω. Όχι που μένουν όλα πίσω. Επειδή αυτά τρέχουν συνέχεια. Όλοι τρέχουν και το καταλαβαίνεις. Άμα μείνεις πίσω, οπότε, να τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δεν τα βλέπουμε. Κάθε χρόνο τρυπάμε το πάτο στις γεννήσεις. Κάθε χρόνο.
0: Όλοι νομίζουμε ότι έχουμε πιάσει πάτο, αλλά όπως το είπες, κάθε χρόνο τρυπάμε τον πάτο και όχι, δεν, ακόμα πιο κάτω.
1: Και φέτος, 2026, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει το ληξιαρχείο, το παρακολουθώ κάθε τόσο. Πάμε πάλι για νέο αρνητικό ρεκόρ και θα συνεχίσουν τα αρνητικά ρεκόρ. Και το θέμα είναι πού θα είναι ο πάτος. Και δεν θα το πω εγώ, να το έλεγε ο υπουργός εσωτερικών, ο Λιβάνιος. Λέει, είπε ακριβώς την ατάκα, αν συνεχίσουμε λέει έτσι, σε λίγες δεκαετίες το 95% της χώρας θα ερημώσει ή θα ζει μόνο από τον τουρισμό. Να μην τα πούμε εμείς, ούτε κινδυνολόγοι ούτε τίποτα. Αλλά λέει ο υπουργός εσωτερικών. Δηλαδή πάμε σε μια κατάσταση που όλη η Ελλάδα ερημώνει, που μαζεύονται Αθήνα και κατά δεύτερο λόγο Θεσσαλονίκη, αλλά το χειρότερο είναι ότι το πρότυπο δεν είναι πλέον, όχι απλά το πρότυπο, σου λένε η οικογένεια είναι κάτι που θα με πάει πίσω, στην καριέρα μου, στη ζωή μου. Οπότε να μην κάνω οικογένεια. Να μην πούμε και για τα άλλα τώρα, αλλά σε αυτή τη φάση είναι η κατεύθυνση του κράτους. Μάζεψε με τα πτυχιακά, κάνει σπουδές, πάνε εδώ, πάρε εκεί, μάζεψε μόρια και το τέλος. Αν οι γυναίκες 37-38 χρονών διορίζονται και γκρίνιαζε μετά υπουργός παιδείας το Σεπτέμβριο γιατί λέει αυτές που διορίστηκαν λέει πάρα πολλές πήραν άδεια ανατροφής. Και τι να κάνουν οι γυναίκες, είπα να μην αδιοριστούμε να κάνουμε κανένα παιδί. Τότε μπορούν να κάνουν παιδί γιατί μέχρι τότε μένει πίσω. Και δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή βγαίνουν και λένε ότι αυτό είναι σωστό και δίκαιο που στο κάτω-κάτω με Κωνσταντίνε δεν έχουμε παιδιά, θα έχουμε σχολεία, θα έχουμε εκπαιδευτικούς. Τι να κάνω εγώ άμα έχω έναν εκπαιδευτικό με 2 διδακτορικά, 3 μεταπτυχιακά, αλλά δεν έχει παιδιά, όχι μόνο αυτός και όλοι γύρω του, και δεν έχουμε τάξεις. Βλέπουμε πώς κλείνουν τα σχολεία.
0: Δεν πειράζει, θα να σου πω τώρα κι εσύ, σε παρακαλώ, Παναγιώτη μου, εσύ και η γυναίκα σου, εσύ και η γυναίκα σου, λοιπόν, εκπαιδευτική, που... Δεν θέλω να μειώσει αυτό σε οτιδήποτε από την αξία σας, αλλά να πούμε ότι ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει ούτως ώστε να σπουδάσετε υπό την έννοια ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα και στις ανώτατες βαθμίδες όπως και στις υπόλοιπες υποτίθεται ότι είναι δημόσια και δωρεάν, άρα πληρώνουμε όλοι με τους φόρους μας για να βγάζουμε δασκάλους, όπως για να βγάζουμε γιατρούς, όπως για να βγάζουμε πυροσβέστες, όπως για να βγάζουμε χειριστές πολεμικών αεροσκαφών. Εγώ σας βάζω στην ομάδα αυτήν, σαν τους γιατρούς, σαν τους πυροσβέστες, σαν τους χειριστές πολεμικών αεροσκαφών. Είστε οι εκπαιδευτικοί, είστε η απόλυτη πρώτη γραμμή του έθνους. Δεν πειράζει.
1: Είναι λειτουργήμα. Είναι
0: δεν
1: λειτουργήμα,
0: πειράζει, αδελφέ. Πληρώσαμε όλοι για να διδάσκετε αφγανάκια. Γιατί, ψυχή δεν έχουν γι' αυτά. Πειράζει δηλαδή αν αύριο μεθαύριο. Πειράζει δηλαδή αν αύριο μεθαύριο διδάσκεται μόνο αυγανάκια. Μου στέλνει μήνυμα ο Δαμιανός που τον αναφέραμε πιο πριν. Του είχες πει ότι θα βγαινές.
1: Του στείλα πριν λίγο.
0: Πιθανότατα, πιθανότατα. Διότι, διότι ο Δαμιανός ο Παλιάκης, υπερπολίτεκνος επίσης, λοιπόν, είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν όλα αυτά τα χρόνια και με την πειθό και με την δραστηριότητα να επιτύχουν ορισμένες θετικότερες και πιο δίκαιες συνθήκες για τους πολυτέκνους στην Ελλάδα. Λέει, αφού δεν θέλουν ούτε καν σαν συμβούλους ανθρώπους που η ζωή τους είναι η οικογένεια, έτσι θα πηγαίνει το πράγμα. Μου στέλνει ο Δαμιανός Παλιάκης. Σχεδόν, λέει, σε κάθε Υπουργείο υπάρχουν καταφανείς αδικίες εις βάρος των οικογενειών. Δεν πιάνω καν, λέει, το θέμα των πολυτέκνων και των υπερπολυτέκνων. Μου στέλνει επίσης ο Δημήτρης, δασκάλα, λέει, δημοτικού στο Εγάλεο, 26 ετών από Έδεσα, λοιπόν, διορίστηκε στην Αθήνα. Άκου να δεις τώρα. Την είδα, λέει, στο μετρό. Λοιπόν, σε διεθνές κύκλωμα πορνείας. Για να καταφέρει να βγάλει τα προς το ζήν. Μου λέει ο Δημήτρης, μου στέλνει δυστυχώς και μια φωτογραφία. Δεν θέλω.
1: Ναι, δεν θέλω.
0: Άκου. Μου λέει, βίζιτα, λέει, την είδα στο μετρό, την πλησίασα, τη έπιασα κουβέντα, πήγαινε Μιλάνο. Δεν έχεις μάθημα αύριο, την ρώτησα. Πήρα αναρωτική, μου είπε.
1: Κοίτα, αυτό πάει στο άλλο σκέλος.
0: Έχουμε καταντήσει. Οι δασκάλες μας να εκπορνεύονται. Οι δασκάλες για να εκπορδεύονται για να μπορέσουν να βγάλουν τα προς το ζήν. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό.
1: Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω δάσκαλο και καθηγητή που πάει δουλεύει μακριά και δεν κάνει δεύτερη δουλειά. Μην πω τρίτη.
0: Ναι.
1: Καλά, να μην πιάσω πολύτεχνος πλέον από παλιά. Σε σκεφτεί ένα ζευγάρι που δούλευε ο άντρας στη γυναίκα πλάι στον ένα δημόσιο ή ιδιωτικό οτιδήποτε. Λέγανε ότι βγαίνουμε, ρε παιδί μου, και μαζεύουμε.
0: Γιατί, συγγνώμη, αστυνομικούς.
1: Όλοι κάνουν. Δεν υπάρχει.
0: Αστυνομικούς.
1: Δεν υπάρχει. Όχι, πολύ τεχνητικά τίποτα. Όλοι κάνουν δεύτερη δουλειά. Δεν υπάρχει.
0: Είμαι τις προάλλες, ξαναλέω, σε μια γαμήλια δεξίωση. Και ένας από τους σερβιτόρους μου δείχνει μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Θέλετε κρασί, θέλετε το ένα, θέλετε το άλλο, θέλετε το τρίτο. Πάω και του λέω του ανθρώπου, να σας πω, σας γνωρίζω, μήπως είστε κάποιος που έχω όλα αυτά τα χρόνια με την δημόσια δραστηριότητά μου συναντήσει και ξεχάσει και να σας ζητήσω συγγνώμη. Όχι, λέει, δεν με ξέρετε, αλλά σας στηρίζω, λέει, γιατί είμαι αστυνομικός. Του λέω, συγγνώμη, αστυνομικός. Αστυνομικός με βαθμό, θέλω να σου πω, ο οποίος φέρνει ψωμάκια στο τραπέζι. Μας φέρνει τα πιάτα, όχι ότι υπάρχει τίποτα το μειωτικό σε αυτό, σε καμία περίπτωση, ή το υποτιμητικό. Λοιπόν, και μας γεμίζει τα ποτήρια το κρασί, κάνει δεύτερη δουλειά, μου λέει, έχω τρία παιδιά. Ο Δημήτρης
1: δεν υπάρχει, λέει, άνθρωπος με τρία παιδιά και πάνω που δεν κάνει δεύτερη δουλειά, χωρίς η δουλειά της γυναίκας, δεν υπάρχει. Uh-huh. Και τώρα κάνεις πάσα για το επόμενο μεγάλο ζήτημα, γιατί τώρα, καλά το 150. Εντάξει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, αισθάνεσαι σαν να σου δίνει ένα χαρτζηλίκι. Περνάς από τον μεγάλο πατέρα, ας πούμε, πάρε ένα χαρτζηλίκι 150 ευρώ. Αλλά, ας πούμε, να πούμε το απλό, το Α21, έτσι. Η μόνιμη τακτική επιδότηση των οικογενειών, όχι μόνο των πολυτέχνων, από το πρώτο παιδί. Uh-huh. Το Α21 πλέον έχει μείνει στα εισοδηματικά όρια του 18, που ο κατώτατος ήταν 586 ευρώ. Τώρα πήγε 920, Και εγώ να σου πω το 13 στην ουσία, γιατί τότε ήταν παγωμένα όλα. Δηλαδή είμαστε, είναι τα εισοδηματικά όρια με βάση το 2013 και είχε ρεπορτάζ διεστία μια μέρα, 24.180 πολυτεκνοί σε μια χρονιά το χάσανε. Χάσανε το... αυτό το επίδομα τέκνων, παιδί μου. Τίποτα. Το οποίο είναι και χαμηλό, είναι και με διαβαθμίσεις. Αυτός ο άνθρωπος που λες τώρα με τρία παιδιά, έτσι, για να πάρει, ας πούμε, άμα δεν έχει καθόλου εισόδημα, θα πάρει 280 ευρώ. Αν έχει το τρομερό εισόδημα οικογενειακό των 14.500 ευρώ, θα πέσει από τα 280 για την εκπλούσιο, θα πάρει 168. Και αν φτάνει το επίσης εκπληκτικό και είναι πάμπλουτος 22.500 ευρώ με τρία παιδιά, πάλι θα είναι πλούσιος, θα πάει στα 112. Εάν πιάσει 33.000 και είναι πάμπλουτος, δεν θα πάρει τίποτα. Δηλαδή τώρα καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε και βγαίνουν και το διαφημίζουν το επίδομα τέκνων και το επίδομα τέκνων, και τα εισοδηματικά όρια έχουν ξεστηλιστεί πλήρως. Και κάθε χρόνο το επίδομα τέκνων το κράτος κερδίζει λεφτά. Γιατί μειώνονται τα παιδιά και μειώνονται αυτοί που το παίρνουν. Α, ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός, ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνει μισθοί, ακρίβεια πάει στο Θεό και τα πράγματα πηγαίνουν, δηλαδή οικονομικά όλο και δυσκολεύονται οι οικογένειες. Εντάξει, πήραν ένα μέτρο για το φορολογικό που ήταν το αυτονόητο, έτσι, δηλαδή είχαμε γίνει ρεζίλοι σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες του ΩΣΑ, όχι μόνο για πολίτικους. Είχαμε την υψηλότερη φορολογία σε οικογένειες με παιδιά. Και διάβαζα τώρα στα σύνορα ρεπορτάζ ότι πάλι είμαστε μέσα στους 2-3 υψηλότερους, απλά ένα κλικ βελτιώθηκε. Καλό μέτρο, σωστό, αλλά έπρεπε να περάσουν 7 χρόνια για να γίνουν κάποια αυτονόητα. Από 15 χρόνια όλες οι οικογένειες με παιδιά τους ξέσχισαν στη φορολογία. Και το επίδομα τέκνων δεν λέει κανείς ούτε να αυξηθεί τίποτα. Τουλάχιστον τα εισοδηματικά όρια να ανεβαίνουν ανάλογα με τον κατώτατο μισθό. Ήταν 580, πήγε 900 τώρα. Έπρεπε και αυτά τα εισοδηματικά όρια να ανέβουν. Μιλάμε τώρα για πράγματα. Και λένε, και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, λένε ότι δεν είναι το πρόβλημα η οικονομική κατάσταση, αλλά να, δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, έχουν αλλάξει συνθήκες. Και έρχεται, βλέπω εδώ, η μέτρο ανάλυσης, το Open, στο κανάλι που κάνεις και την εκπομπή, και λέει, ποιοι είναι οι λόγοι που αποτρέπουν τις νέους να κάνουν παιδιά, 70% οικονομική στεγαστική δυσκολία. 37% έλλειψη μέτρων στήριξη οικογένειας από την πολιτεία. 31% επαγγελματική ανασφάλεια. 28% αυξημένες απαιτήσεις στην εργασία. Αλλαγή αξιών 21%. Δηλαδή, και λένε πόσα παιδιά θέλετε να κάνετε, ρωτάνε έτσι έρευνες. Μέσος όρος είναι 2,6. Πόσα παιδιά κάνουμε, 1,2. Γιατί πλέον το να φύγει, βλέπεις, λένε τώρα κιόλας, οι περισσότεροι τριαντάριδες μένουν στα παιδικά δωμάτια. Πού να βγεις να νοικιάσεις σπίτι, πού να βγεις, όχι να κάνεις οικογένεια, να βρεις κοπέλα, να την κεράσεις, δεν ξέρω αν έχεις δει και κάποιοι που λένε, πού να βρούμε να την κεράσουμε την κοπέλα. Πού να κάνεις οικογένεια όταν όλο το σκηνικό, όλο το οικονομικό σκηνικό, αλλά και το ηθικό σκηνικό. Δηλαδή, να πάμε τώρα, είναι τόσο άσχημο. Και να πάμε και στο ηθικό κομμάτι. Είδαμε με τους περίφημους, έτσι, τους γάμους των ομοφύλων, αλλά και αυτά τώρα που γίνονται και με τη Μυρτώ όλα αυτά τα θέματα. Κοίτα, η οικογένεια βάλεται σε κάθε επίπεδο. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Έχω σοκαριστεί.
1: Δηλαδή θεωρείται η οικογένεια κάτι οπισθοδρομικό. Και θυμάμαι τότε, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει και μαζί με το, πώς το λένε, το συνέδριο γονιμότητας στην αρχή της, το 2019, που βγήκαν κάποιοι γιατροί και λένε να κάνουμε μια καμπάνια, μια ενημέρωση ότι οι γιατροί έτσι, ότι να ξέρετε, να πούμε τις γυναίκες ότι ξέρετε τι, μην αφήνετε να κάνετε παιδιά μετά τα 37-38, που είναι και άγρια, έτσι. Μιλάμε, ζούμε υποτίθεται στην εποχή που όλα τρέχουν, δεν ξέρουμε βασικά πράγματα. Και βγήκαν τότε, και εννοείται εσείς έκανα από πίσω, όχι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, όχι τότε η υφυπουργός δημογραφικής πολιτικής, και γιατί κάνανε ένα βιντεάκι που έλεγε ότι ενημερώσω ότι μετά τα πράγματα δυσκολεύουν.
0: Ναι, αλλά απ' την άλλη όμως δεν τους πειράζει ότι τα κορίτσια έχουν γίνει βίζιτες. Δεν τους πειράζει ότι δασκάλα 26 χρονών από την Έδεσα που διορίστηκε στο Εγάλεο παίρνει αναρωτικές για να πηγαίνει στο Μιλάνο και αν την δεις στο Instagram είναι με το στήθος έξω, μία φούστα η οποία δεν διαφέρει πολύ από μια ζώνη και μία τσάντα η οποία πρέπει να κοστίζει 3 μισθούς της. Αυτό δεν τους πειράζει όμως.
1: Αφού είπαμε αυτό που τους πήρατε και τότε, οι γυναίκες δεν είναι αναπαραγωγικές μηχανές.
0: Διότι
1: τώρα έχουν αξία οι γυναίκες,
0: η ελευθερία της γυναίκας να γίνει πόρνη, η ελευθερία της γυναίκας να γίνει αντικείμενο με ανταλλακτική αξία χρήσης, πάνω από το οποίο πρόκειται να επελάβουν, να ελάβουν στήφοι ανδρών και να τραυματίζουν την ψυχή και το σώμα της, αυτό δεν μας πειράζει. Αυτό είναι ok, διότι είναι επιλογή, διότι είναι χειραφέτηση. Αν όμως...
1: Είναι πρόοδος πρώτα απ' όλα.
0: Αν όμως μιλήσουμε... Ακριβώς, είναι πρόοδος. Αν όμως μιλήσουμε για την γυναίκα ως ένα πρόσωπο το οποίο θα επιθυμούσε ενδεχομένως να ολοκληρωθεί μέσα από την διαδρομή της οικογένειας και της μητρότητας, τότε είμαστε Ταλιμπάν. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, Παναγιώτη μου.
1: Φυσικά.
0: Είμαστε σκοταδιστικά υπόοντα, κατάλοιπα του μεσαίωνα, βρωμόψυχοι, φορείς βεβαίως τοξικής αρενοπότητος.
1: Σκοταδιστές
0: και προφανώς ιδιαιωνίζοντες την στρεβλή και φαύλη πατριαρχία. Όταν ακούς Παναγιώτη μου, συγγνώμη, περιπτώσεις σαν αυτή της Μυρτούς, έχεις 7 παιδιά, θα πάω σε λίγο το πώς είναι να μεγαλώνεις 7 παιδιά, το πώς τα καταφέρνεις. Όταν ακούς περιπτώσεις σαν αυτή της Μυρτούς, στην οποία ναι μεν το γεγονός ότι κατέληξε νεκρή σχετίζεται με ότι ακριβώς εκείνοι οι οποίοι την κατέστησαν αντικείμενο με ανταλλακτική αξία χρήσης όταν έσπασε την πέταξαν, πλην όμως υπήρχε μια διαδρομή αποτυχημένης οικογενειακής καθοδήγησης.
1: Όπως το λες, η Μυρτώ το παιχνίδι δεν χάθηκε στα 19 της. Το παιχνίδι χάθηκε, δεν θα πω στα 13-14, στα 9 και στα 10. Στα 9 και στα 10, όταν βλέπεις δεκάχρονα να ντύνονται, μάλλον να μην ντύνονται, και δεκάχρονα και δωδεκάχρονα, όπως αυτά που βλέπουν τα πρότυπα που προωθούνται, έτσι, με κάθε τρόπο, και μετά όταν φτάσει 19, πώς θα είναι το παιδί. Πώς θα είναι το παιδί. Όταν, δηλαδή, και ξέρεις τι γίνεται, θα μου πεις τώρα αυτό είναι θέμα κράτους. Όχι. Ο κάθε άνθρωπος έχει την επιλογή.
0: Όχι, είναι θέμα κράτους, να με συγχωρείς. Πολύ είναι θέμα κράτους. Είναι...
1: Θα πει κάτι εδώ, όχι. Είναι, αλλά φυσικά και είναι, γιατί το κράτος έχει χρέος όλα τα κράτη διαχρονικά. Από τότε που υπάρχει ο πολιτισμός, γιατί μου αρέσει και η ιστορία, έτσι. Κάθε κράτος έχει χρέος να προωθήσει την οικογένεια, γιατί έτσι η κοινωνία θα προοδεύσει και έτσι θα συνεχιστεί η κοινωνία. Πολύ απλά. Τώρα, αν κάποιος δεν θέλει να κάνει, θέλει να κάνει τη ζωή την οποία αναφέρει και τα λοιπά, είναι δικαίωμά του.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν μπορεί τώρα να προωθούνται, τώρα να τα βλέπαμε στα νηπιαγωγεία, οι drag queens, οι νέες μορφές οικογένειας που μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας μίλησε τελικά για νέες μορφές οικογένειας. Τι θα πει νέες μορφές οικογένειας, δηλαδή. Η οικογένεια είναι από τη φύση ορίστηκε, πέρα και από τον θείο νόμο και τα λοιπά, αυτή η οποία παράγει από γνώμους. Αυτό είναι η οικογένεια. Γένος, υπάρχει η λέξη γένος μέσα. Τώρα,

0: Λένε παρένθετη κύληση. Θέλουν να μένουν στην ενέργεια, στην πράξη αυτού του πράγματος και όχι στο πρόσωπο, διότι αν αναφερθούμε στην παρένθετη μητέρα, βάζουμε πάλι στο παιχνίδι το ιερό πρόσωπο της μάνας. Που κανένας άντρας δεν πρόκειται να γίνει μάνα, ρε παιδιά. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα, σας αγαπάμε. Ομοφιλόφιλους, αμφιφιλόφιλους, όλους, σας αγαπάμε. Και σας αγαπάμε και χριστιανικά και σας αγαπάμε κατ' ουσίαν. Δεν σας αγαπάμε στα λόγια. Αλλά μην μου πείτε ότι μπορείτε να γίνετε.
1: Ως πρόσωπα.
0: Δεν μπορείτε να μου πείτε όμως ότι θα γίνετε μάνα.
1: Όχι, αυτό είναι ο πόλεμος που σου είπα, που υφίσταται η οικογένεια στην Ελλάδα και λένε μερικοί, να, δεν θέλουν οι νέοι να κάνουν παιδιά. Mm-hmm. Μα τότε γιατί το 2009 είχαμε 118.000 γεννήσεις το 2008 και φτάσαμε σήμερα να αγγίζουν, να είμαστε κάτω από τις 60 φέτος μάλλον θα πάμε. 63.000 ήταν το 25, το 26 πάμε για κάτω 60. Μιλάμε τώρα για μισές γεννήσεις. Γιατί ήρθε όλη αυτή η οικονομική κρίση και μαζί με αυτή την οικονομική κρίση ήρθε και η ηθική κρίση. Και πλέον, εντάξει, τώρα και ένα νέο παιδί τι να λέει. Εγώ δεν κάνω οικογένεια γιατί δεν έχω λεφτά. Λέει, δεν θέλω. Δεν θέλω, θέλω να ζήσω έτσι.
0: Να σου πω, βρε Παναγιώτη μου. Να σου πω, βρε Παναγιώτη μου. Συγγνώμη αν σε διακόπτω. Δεν το θέλω.
1: Όχι, γι' αυτό είχα να πω. Να σε ακούω.
0: Μήπως όμως και εσείς οι πολυτεχνοί. Επειδή ακριβώς σας έχω γνωρίσει και στην διαδρομή μου ως πολιτικός και ως βουλευτής Αλφα Αθήνας. Μήπως όμως επειδή και εσείς πολυτεχνοί κατά κανόνα είστε άνθρωποι τόσο καλοπροαίρετοι. Για παράδειγμα μου στείλε πριν ο Δαμιανός, Δαμιανός Παλιάκης. Παιδιά, περιβόλη είναι ο άνθρωπος. Πραγματικά περιβόλη. Ένας χαρούμενος άνθρωπος ο οποίος παρά τις δυσκολίες και παρά τα προβλήματα έχει πάντοτε μια θετική διάθεση. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό το πράγμα. Εσύ, χαρούμενος. Μήπως όμως λοιπόν, επειδή ακριβώς είστε άνθρωποι τόσο θετικοί, τόσο καλοπροαίρετοι, τόσο φωτεινοί, θα πρέπει ίσως να φερθείτε με τρόπο λίγο πιο, σε πολλά εισαγωγικά, βίαιο προς τους κρατούντες. Και όταν λέω βίαιο δεν εννοώ βεβαίως στην πράξη, δεν εννοώ που σε πονεί και που σε σφάζει, δεν εννοώ να τους δίρετε, εννοώ λίγο να τους κάνετε έναν ωραιότατο εκβιασμό. Στις επόμενες εκλογές, κύριε, μαθαίνω ότι έρχονται τον Οκτώβριο, δεν πρόκειται να βρεις όχι ψήφο, υποψία ψήφου από τους πολίτες.
1: Κωνσταντίνε, τα παιδιά τα μικρά δεν ψηφίζουν. Να σου το πω απλά.
0: Okay.
1: Ούτε τα αγέννητα παιδιά που θέλουμε να γεννηθούν δεν ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι πολιτικοί μας βλέπεις λειτουργούν ότι έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο, που λες, έχουμε σε 3 χρόνια. Ποιοι θα με ψηφίσουν και ποιοι είναι πιο εύκολοι να με ψηφίσουν, σε αυτούς απευθυνόμαστε. Κυρίως ηλικιωμένοι, έτσι. Οι νέοι περισσότεροι φεύγουν και στο εξωτερικό.
0: Εσείς, οι πολίτεκνοι που ψηφίζετε, πώς είστε?
1: Το είδες, 12.500. Άντρας γυναίκα, 25. Άντε βάλε και να έχουμε και κανένα πιο ενήλικα παιδιά, 50.000.
0: Οι πατεράδες σας, οι μανάδες σας, πώς πάτε?
1: Άντε όλοι 100.000.
0: Είστε 100, κάτσε με 100.000 μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Με 100.000 μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Μην νομίζεις, φεύγοντας από την πολιτική, απεκόμισα και αντελήφθην πολλά για το πώς κανείς μπορεί να κινηθεί με τρόπο ο οποίος να είναι αποτελεσματικός προς προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών και συγκεκριμένων προτεραιότητων. Πολιτικών δεν εννοώ προσώπων, εννοώ
1: Κωνσταντίνε, εδώ
0: της λέξεως
1: δεν είναι το θέμα ούτε 50.000 πολίτες, ούτε 100. Είναι το θέμα να υπάρξει μια ευρεία κοινωνική συμμαχία.
0: Κάτσε, βρε αδερφέ,
1: να αντιληφθούμε όλοι ότι δεν πάει αυτό το πράγμα άλλο. Δηλαδή, πήγαν, έβλεπα, έτυχε κατέβηκα προς τα νότια τώρα αυτές τις μέρες. Και πέτυχα στην Ολυμπία εδώ, εκεί που έρχονταν οι Αθηναίοι από τα χωριά τους. Έτσι, μιλάμε ατελείωτες ουρές χιλιόμετρων.
0: Uh-huh.
1: Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει κάποιος να φροντίσει τα σπίτια στα χωριά. Που εδώ στη Μακεδονία έχουν αρχίσει ερημώνουν. Έτσι, τα χωριά φαντάζομαι ότι.
0: Ρε παιδί μου, είστε 100.000. Αν είστε 100.000, μπορούμε να κάνουμε δουλειά.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Και 100.000 και από αυτούς τώρα πόσοι. Ο καθένας έχει και το δικό του τρόπο σκέψης, τι να πω. Οι πολύτεκνες οικογένειες με μικρά παιδιά είναι αυτή τη στιγμή 12.500. Να το έβγαλε τώρα το Υπουργείο.
0: Μάλιστα.
1: Όλο και μειώνονται.
0: Κατάλαβα.
1: Όλο και μειώνονται. Και είναι το θέμα αυτό, δηλαδή σαν κοινωνία θέλουμε. Ξέρετε, είναι και κάποια πράγματα απλά. Είχα ακούσει μια φορά έναν επίσκοπο να λέει «Η Ελλάδα μυρίζει πλέον θάνατο».

0: Και δεν είναι υπερβολή. Δηλαδή, εγώ επειδή πάω και συχνά έτσι και στην επαρχία και σε χωριά και αυτά, τα χωριά ερήμωσαν. Ενώ οι μικρές πόλεις και οι κομοπόλεις ερημώνουν, δεν κυκλοφορεί τίποτα σιγά σιγά. Δηλαδή, είμαστε σε φάση σαν κοινωνία που λέμε, όπως το έλεγε με τον εκπληκτικό στίχο του και ο Σεφέρης, το μάρμαρο που ακουμπάμε έγινε βαρύ. Σαν να κουραστήκαμε να ζούμε σαν λαός, σαν έθνος. Εδώ είναι το ζητούμενο. Θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε. Θέλουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν οι Έλληνες. Ή όπως το είπε και ο φίλος του πρωθυπουργού μας, ο Καλύβας, στο χώρο της Ελλάδας, επειδή είναι συγκεντρικό σημείο, πάντα κάποιοι θα ζουν. Δεν θα είναι Έλληνες, θα είναι όπως είπε Αφγανοί, Πακιστανοί, Τούρκοι, Αιγύπτιοι. Είναι καμιά 100 εκατομμύρια Αιγύπτιοι, έτσι μην τους ξεχνάμε. Μπορεί να έχουμε καλές σχέσεις, αλλά είναι 100 εκατομμύρια στη γειτονιά μας. Κάποιοι θα ζουν. Το θέμα είναι αυτό το ερώτημα. Θέλουμε να συνεχίσουν να ζουν Έλληνες. Και θέλουμε να ζουν. Και αυτή τη στιγμή τι κάνουμε στην ουσία? Να δούμε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης. Νομίζω πάνω από μισό δις είναι. Επιδοτούμε συνέχεια να έρχονται από έξω και δεν επιδοτούμε. Α, σου είπα και τα νούμερα. Είναι αστεία πλέον, έτσι. Δηλαδή, τα επιδόματα και τέκνο που λένε πολλοί, τους δίνουν επιδόματα. Τι επιδόματα? Εγώ με στα παιδιά παίρνω 330 επίδομα τέκνο. 330 ευρώ το μήνα. Που 330 λένε οι μελέτες ότι είναι το κόστος ενός παιδιού το μήνα. Οι μελέτες λένε, εντάξει, εμείς το παλεύουμε αλλιώς. Αν περιμέναμε να ζήσουμε έτσι, το παλεύουμε με οικονομία. Το ένα παιδί βοηθάει το άλλο, το ένα παίρνει τα ρούχα του άλλου. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, αλλά και ξέρεις τι με στεναχωρεί. Λέμε για παιδιά και λένε όλοι, α, πολλά έξοδα. Λέμε, πού να κάνω παιδί, είναι κόστος. Και ξεχνάμε τα παιδιά είναι ζωή, είναι χαρά. Δηλαδή οι πρόγονοί μας που ήταν πιο φτωχοί άνθρωποι, ούτε ταξίδια πήγαιναν, ούτε ταβέρνες πήγαιναν, και όμως βλέπεις κάναν παιδιά, γιατί τι κάναν, τα παιδιά είναι ελπίδα και είναι αισιοδοξία. Και αυτό νομίζω είναι και από την κουβέντα μας έρθει το μήνυμα πρέπει να περάσουμε, ότι δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω. Και ξέρεις τώρα αυτές τις μέρες που είναι και τα 200 χρόνια από το Μεσολόγγι, που δεν έχουμε αντιληφθεί. Δηλαδή, λέμε, α, το Μεσολόγγι, ωραία, η ελεύθερη πολιορκημένη, είναι ένα γεγονός παγκόσμια σήμαση. Δηλαδή, 10.000 άνθρωποι προτίμησαν να πεθάνουν στην κυριολεξία, και οι περισσότεροι πέθαναν, παρά να υποταχθούν, παρά να προσκυνήσουν.
1: Περίμενε, γιατί να πεθάνουν εντωμεταξύ? Να πεθάνουν για την πατρίδα, για την πίστη. Μπράβο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Επίσης, λησμονούμε διαρκώς και όλο περισσότερο ότι η πίστη ήταν η πατρίδα μας.
0: Ακριβώς. Για του Χριστού την πίστη, την Αγία και τις πατρίδες, αυτό, την ελευθερία. Αυτό ήταν το πρώτο.
1: Αυτό περνά όλο και περισσότερο σε δεύτερη μοίρα και ανάγνωση. Σε κάνουν να το λησμονείς, να το ξεχνάς, να το παραγνωρίζεις. Και θέλουν να δημιουργήσουν κιόλας την εικόνα μιας πατρίδας. Είναι σχεδόν συμβολικό σαν αυτό που συμβαίνει με τη σημαία μας. Κάποτε η σημαία μας ήταν ο Σταυρός. Τώρα ο Σταυρός είναι ένα κομματάκι στο πάνω μέρος της σημαίας, εκεί αριστερά.
0: Κάποιοι εδώ μεταξύ.
1: Κάποιοι είμαι βέβαιος ότι τον βλέπουν και διαολίζονται εδώ μεταξύ. Τον Σταυρό παθαίνουν.
0: Το έλεγε και ο Μακάριος.
1: Παθαίνουν αμόκ. Είναι δεδομένο. Όμως οι 10.000 του Μεσολογγίου δεν θυσιάστηκαν για να έχει η πατρίς ένα ισλαμολοάτικη μέλλον, για να πω και την αγαπημένη λέξη του Δαμιανού. Θυσιάστηκαν ούτως ώστε η γυναίκα σου και εσύ να μπορείτε σήμερα να διάγετε βίον αξιοπρεπή, ουχή πλούσιο πάροχο. Ξαναλέω, ο Παναγιώτης είναι εκπαιδευτικός, η γυναίκα του είναι εκπαιδευτικός. Συναντηθήκαμε σε μια λειτουργία στο Φίληρο, πάνω που γίνεται εξαιρετική δουλειά. Και αυτό το οποίο λέει ο Παναγιώτης, ότι μόνο η Εκκλησία, και μάλιστα η Εκκλησία θα πω και χωρίς κεντρική απόφαση, ό,τι κάνουν κάποιες ενορίες, ό,τι κάνουν κάποιοι παπάδες, άντε και μερικοί φωτισμένοι δεσποτάδες, λίγοι όχι όλοι.
0: Κοίταξε, αυτό που λέμε τώρα για την οικογένεια, ο μόνος φορέας που στηρίζει την οικογένεια με σχολές γονέων, με ομιλίες, με στήριξη και πρακτική και ηλικία σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, είναι η Εκκλησία. Μην κοροϊδευόμαστε. Η Εκκλησία κάνει τη δουλειά της, γιατί φροντίζει όλο τον κόσμο και αγαπάει τη ζωή η Εκκλησία, έτσι, αγαπάει τη ζωή. Αλλά δεν θα έπρεπε να, μέσα στο σχολείο να σου πω, να υπάρχουν, ας πούμε, και για την οικογένεια κεφάλαια, και να προωθούν ότι η οικογένεια είναι χαρά, Να πούμε, λέμε όλοι για προγράμματα υγείας. Ε? Και τι είναι τα προγράμματα υγείας, θυμάμαι από την εποχή μας, πώς να αποφύγεις το AIDS. Και γιατί να μην λένε πώς γεννιέται ένα παιδί, για το θυλασμό, για θέματα γονιμότητας, για τα πλεονεκτήματα απόκτησης παιδιών σε μικρή ηλικία. Είναι τόσο, τόσο μεσαιωνικά όλα αυτά. Δηλαδή, θέλουμε τα παιδιά μας να φτάνουν και βλέπω πόσα νέα ζευγάρια προσπαθούν. Γιατί στην 35 λένε, α, τώρα θέλω να κάνω παιδί. Μα η φύση όρισε ότι μετά τα 20-25 η γυναίκα δεν πρέπει να αργεί πάρα πολύ. Στα η φύση τα ορίζει. Και εννοείται και κάποιος που χρειάζεται και να έχει και τη στήριξη, και πλέον υπάρχει και η ιατρική βοήθεια, πάρα πολλά θέματα έχουν λυθεί. Αλλά όλα αυτά πρέπει να προωθούνται, ή να πούμε το απλό, στις διαφημίσεις, σε YouTubers, σε influencers, να έχει παντού μωρά δίπλα, να προβάλλεται η οικογένεια. Και αυτά δεν είναι ούτε τρομακτικά, ούτε κόστος έχουν. Να, αυτό που αναφέραμε τώρα και για τα μόρια των πολυτέχνων. Μηδέν κόστος. Τα μόρια των παιδιών. Μηδέν κόστος. Αλλά να είναι υποχρέωση όχι του κράτους. Μην το πάμε το κράτος. Η κοινωνία μας δεν θα ζήσει αλλιώς. Αλλιώς θα γίνει ένα μείγμα αρτούμπαλο που στο τέλος θα επικρατήσει το Ισλάμ. Μην κοροϊδευόμαστε. Το βλέπουμε.
1: Παναγιώτη, ειλικρινώς το πιστεύω, ότι θα πρέπει να κάνετε μια συντονισμένη προσπάθεια, οργανωμένη και ενορχιστρωμένη, ούτως ώστε στις επόμενες εκλογές, όπου η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία μετράει και την τελευταία ψήφο, και ο Μητσοτάκης προσωπικά μετράει και την τελευταία ψήφο, δεν σου λέω να πάτε να τους ψηφίσετε, αλλά να τους εκβιάσετε. Ξεκάθαρα όμως. Δηλαδή, αν ξεκινήσετε από τώρα μια καμπάνια η οποία, δόξα τω Θεώ, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να λειτουργήσει και ανέξοδα. Επίσης, να σου πω κάτι, πες με γραφικό. Έχετε το Θεό μαζί σας. Έχετε το Θεό μαζί σας. Και όπως μου λέει ο Δαμιανός, μου λέει, ό,τι δεν μας δίνει το κράτος, μας το δίνει ο Θεός. Και επειδή μας δίνει πολύ λίγα το κράτος, βλέπουμε τόσο έντονη την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Ναι, αδελφέ μου, αλλά μην πας με το σταυρό στο χέρι. Αυτό σε τρώει. Αυτό σε τρώει. Και στο λέω με αγάπη. Και στο λέω ως άνθρωπος ο οποίος δεν ζητάει την ψήφο σου. Στο λέω σε ένας άνθρωπος ο οποίος, όταν σταμάτησα να είμαι πολιτικός, ποτέ δεν απέστρεψα το βλέμμα μου από εσένα και όλο αυτό το οποίο εκφράζεις. Αντίθετα, πάντοτε με ανοιχτή καρδιά προσπαθώ να συμμετάσχω με ένα μικρό λιθαράκι στον δικό σας τιτάνιο αγώνα, διότι τόσο πολύ σας αγαπώ και σας σέβομαι. Γίνεται λίγο.
0: Τι να σε πω, Κωνσταντίν, τώρα που το λες,
1: ναι.
0: Δηλαδή είναι φίλοι εδώ με 10 παιδιά, έτσι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και έχει η ΙΑΡ, έτσι, η ίδρυψη της Θεσσαλονίκης,
1: ναι.
0: Μπέρδεψε εκεί τα τιμολόγια της ΔΕΗ που έγινε μετά για τιμολόγια για πολυτέχνους, uh-huh. Και τους έχουν όλους τους πολυτέχνους εκτός. Και πληρώνει οι άνθρωποι για το νερό με 10 παιδιά 1.500 ευρώ το χρόνο. Και δεν μπορούν, έχουν πιάσει, όχι, που λες τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα ασήμαντο θέμα, πανεύκολο, που έγινε ένα λάθος από γραφειοκρατικό. Και όχι παρακαλάνε, να πούμε και ονόματα, μην κρυβόμαστε, παρακαλάνε τώρα τον Υφυπουργό Εσωτερικών του Γκιουλέκα, είναι δυνατόν τώρα να τον παρακαλάνε, που υπάγεται σε αυτό το θέμα, να το ρυθμίσει. Όλοι οι άλλοι δήμοι γύρω έχουν τιμολόγιο και μυφτάκι με 8 παιδιά. Μα μια οικογένεια, σκέψουμε 10 παιδιά, πόσες ανάγκες σε νερό έχει με 8 παιδιά, με 5. Είπε το επίδομα ενοικίου. Είναι 230 ευρώ το μήνα. Λέει μέσα 3 παιδιά 21.000, τα 21.000 και σταματάει. Έχω φίλο με 25.000 εισόδημα και 6 παιδιά και σου λέει δεν το παίρνει, είσαι πλούσιος. Δηλαδή μιλάμε τώρα και παρακαλάμε πόσο καιρό. Να, όχι τον. Τα είπαμε και στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τα είπαμε και στους υπουργούς, τα είπαμε και στον ένα και στον άλλο. Δεν νοιάζονται, δεν ενδιαφέρονται δυστυχώς, να μην κρυβόμαστε, αν μου λες. Είμαι κακός. Δεν ενδιαφέρονται, δεν δουλειάζει. Από εμένα ο Δαμιανός, επειδή είναι λίγο και στην Αθήνα πιο κοντά, κάτι καταφέρνει. Για ένα ψυχουλάκι παίρνουμε από. Ευτυχώς, μάλλον έδειξε και μια ευαισθησία και υπουργός οικογένεια σε κάποια θέματα. Αλλά τόσο απλά πραγματάκια που θα διευκολύνουν τις οικογένειες και δεν ενδιαφέρονται. Δεν νοιάζονται. Και όχι μόνο για τους πολιτικούς, εγώ λέω για όλα τα παιδιά, από το πρώτο παιδί πλέον. Δηλαδή από το πρώτο παιδί πρέπει να υπάρχει, δηλαδή δώσανε ας πούμε ένα επίδομα γένας και την άλλη μέρα οι κλινικές ανεβάσαν, όσο ήταν το επίδομα, ανεβάσαν την τιμή της γένας.
1: Μου λέει ο Κώστας, ο οποίος όσο ήταν το επίδομα ανεβάσαν την τιμή της γένας. Ακριβώς αυτό. Μου λέει ο Κώστας, ο οποίος έχει 4 παιδιά, είναι φίλος μου, μάστορας εξαιρετικός, φοβερός τύπος.
0: Να τα χαίρετε.
1: Ξέρετε, λέει, φαντάζομαι ότι οι προσφορές των εταιριών για τακτοπλοϊκά είναι μεγαλύτερη από την έκπτωση Πολυτέκνων, ναι. Λέει, τραγικά έως αστεία τα πράγματα. Ο Μοχάμεντ λέει πάντως γύρω στα 25-30 χρόνια με την κυρία, λέει, με τη μαντήλα, τρία στο χέρι, 2-5 ετών, ένα καρότσι και ένα στην κοιλιά. Εγώ, λέει, με τα 4 δικά μου πάμε για παγωτό. Στο ATM είναι ο Μοχάμεντ και τον ρωτάω, τι δουλειά κάνεις? Έχω 5 παιδιά, μου λέει. Τέλος η κουβέντα, κύριε. Για να καταλάβεις πόσο δε.
0: Κωνσταντίνε, μου έκανε εντύπωση στο Αρμένιο τώρα, έτσι. Πινέζα που λέγαμε, δεν ξέρω αν είχε πάει καθόλου στον Εύρο, είναι η Πινέζα. Όποιος πήγαινε στο Αρμένιο είναι η Πινέζα. Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα. Βρέθηκε ένας άνθρωπος με 5 παιδιά. Ξέρεις τι, του κόψαν το επίδομα τέκνο. Να, λέει, ανέβηκαν τα εισόδημα. Δηλαδή είναι δυνατόν ο άλλος που έχει κάτι στην Πινέζα να μην το λες, πάρε μια ειδική ρύθμιση, κάποια βοήθεια. Όχι μόνο να μείνει αυτός, να πάει και κανένας άλλος. Ή ο άλλος με 11 παιδιά το είχε βγάλει και στα νέα. Δεν ενδιαφέρει και κανείς. 11 παιδιά ο άνθρωπος. 11 παιδιά δηλαδή. Όσο δεν κάνουν 15 οικογένειες Ελλήνων, αυτός έχει 11 παιδιά και του λένε, α, έπιασε το, α, τα είπαμε, τα αστεία εισοδηματικά όρια, δεν παίρνει 1 ευρώ επίδομα τέκνων. Είναι απίστευτα αυτά που γίνονται. Είναι απίστευτα. Και βέβαια μετά απορούμε, α, και άλλο αρνητικό ρεκόρ. Και βγαίνουν μετά οι κυβερνήσεις, είναι ένα πρόβλημα της Δύσης. Όχι, δεν είναι καθόλου πρόβλημα της Δύσης. Στην Ελλάδα δεν έχουμε το πρόβλημα που είχαν στη Δύση. Γιατί αν θυμάστε και όταν επί κυβερνήσεως Καραμαλή, πάλι Νέα Δημοκρατία, ο οποίος πήρε κάποια μέτρα και με δύο ρυθμούς και με τα αυτοκίνητα. Τι μέτρα αυτό που λέμε επιδοματικά, αλλά μέτρα που να σε διευκολύνουν στη ζωή σου. Μέτρα που να σε κάνουν τη ζωή σου πιο άνετη.
1: Ο μέσος Έλληνας, λέει, το 2024 είχε ηλικία 45. Το 2025 ο μέσος Έλληνας έχει ηλικία 47. Σε 1,5 χρόνο ο μέσος Έλληνας θα έχει ηλικία 50. Πώς να κάνεις, παιδιά, λέει, να κάνεις το παιδί και όταν θα γίνει 15 να πεθάνεις. Φίλε μου, κάντε εσύ και βλέπεις. Και ο Ρόμπερτ Ντενίρο έκανε. Λοιπόν, η Τρίπτεκ λέει ακόμα περιμένουν την εξίσωση με τους Πολυτεκνούς, κάτι που έταξε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2024, μου λέει ο κύριος Γιάννης Αλέξης. Ο Θάνος Καψάλης λέει μη θεοποιούμε τη γονεϊκότητα. Εγώ διαφωνώ καθέτος με τον Θάνο Καψάλη. Η γονεϊκότητα είναι το υψηλότερο σημείο στο οποίο μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν θέλω να το επιβάλλω σε κανέναν.
0: Έχω ακούσει μια ατάκα για τον κύριο Θάνο Καψάλη, γινόμαστε στην δημιουργή με το Θεό με τη γονεϊκότητα. Είναι φοβερό. Και αυτό που νιώθεις όταν βλέπεις το παιδάκι να βγαίνει εκείνη την ώρα που πλέον περισσότεροι είμαστε και μέσα και δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο.
1: Ο Νίκο Original 21 μου λέει ωραία παιδεία, λέει, βίζιτες παντού. Όντως είδα και άλλες φωτογραφίες της δασκάλας, μία στο Παρίσι, μία στο Μιλάνο, μία στη Βαρκελόνη, μία εδώ, μία εκεί. Θα πρέπει να αμείβονται φοβερά οι δασκάλες και όλο με αναρωτικές και με ρούχα τα οποία αφήνουν πολύ λίγα πράγματα στη φαντασία.
0: Είναι και τα πρότυπα που προωθούμε, Κωνσταντίνε. Δεν είναι μόνο οι αμοιβές.
1: Τουνοποίηση. Θυμάσαι κάποτε που είχε πει ο μεγάλος Αράντος Καργάκος για την εκπούστευση και τον εκπουτανισμό της κοινωνίας. Παιδιά, Αράντος Καργάκος είναι, μου την πέσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, διότι πρόκειται να γίνει εδώ πέρα κούγκι. Λοιπόν, τουνοποίηση.
0: Το ζούμε.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, με ό,τι συζητάμε, εγώ θα σου διαβάσω ένα μήνυμα με το οποίο δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ, αλλά είναι χαρακτηριστικό πλέον της αγανακτήσεως. Πρέπει, μου λέει ο Δημήτρης, να επέμβει ο στρατός. Αντί να έχω μπροστά μου, λέει, αν είναι να έχω μπροστά μου ένα σύνταγμα, τι θα στον απέδευτο να γρυμίσω, προτείνω να μην υπάρχω καθόλου. Κάνω το συνήγορο του διαβόλου έξω από εδώ να καταδείξω πολλά θέματα μαζί πάνε. Πακέτο, καλησπέριζω τον κύριο Θοδωρή Βαμβακόπουλο. Κάπου εδώ νομίζω τελειώνει η ώρα. Και θα παραδώσω το μικρόφωνο στον κύριο Κοντορούση για τις ειδήσεις. Υπάρχει κάτι, φίλε μου Παναγιώτη, το οποίο λησμόνησα να αναφέρω, κάτι το οποίο λησμόνησα να σε ρωτήσω?
0: Το θέμα είναι ατελείωτο, Κωνσταντίνε. Δεν, ούτε σε μια ούτε σε δύο ώρες θα έπρεπε να το συζητάμε, να υπάρχουν ομάδες να το συζητάνε. Ακούω. Να υπάρχουν διακομματικές επιτροπές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, και την κουβέντα που κάναμε, η Ελλάδα χάνεται. Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Σε 15 χρόνια πήγαμε μισές γεννήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να είναι πρώτο στην ατζέντα. Και μια ατάκα θα κλείσω με αυτό που είχε πει ο φίλος μου Δαμιανός μια φορά. Πρέπει να υπάρχει σε όλα τα νομοσχέδια δημογραφική ρήτρα. Δηλαδή ψηφίζεται ένας νόμος. Αυτός ο νόμος βοηθάει κάπως το δημογραφικό. Βοηθάει κάπως τους Έλληνες να κάνουν τέτοια. Γιατί δημογραφικό κάποιοι θεωρούν ας φέρουμε ξένους για να έχουμε εργατικά χέρια, να τα βλέπεις. Δηλαδή, να τώρα έγινε αυτό που λέγαμε.
1: Ξεκάθαρο. Φίλε μου, ξεκάθαρο.
0: Δημογραφική ρήτρα σε κάθε νομοσχέδιο, σε κάθε συζήτηση, σε κάθε κουβέντα. Τέλος. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι ξέρεις τι, αυτοί οι 10.000 στο Μεσολόγγι, στοιχείο που σκότωσαν 50.000, στάξαν οι
1: 40-50.000.
0: Όλοι αυτοί πιστεύω ότι έρχονται για την πατρίδα μας και. Αν και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σίγουρα στο ενδιάμεσο. Θα κοιτάξω να φέρω τον Δαμιανό στο στούντιο, άμα θέλει να έρθει, για να κάνουμε κι άλλες εκπομπές για αυτό το θέμα. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις την δυνατότητα μέσω εσού να αναφερθούμε σε αυτό το τόσο σημαντικό, στο πρωτεύον, στο πρώτιστο μάλλον θέμα. Χαιρετισμούς στη γυναίκα σου και στα 7 σου παιδιά.
0: Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά. Αληθώς ο Κύριος.
1: Γεια σου, Παναγιώτη μου.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις! Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Δύο πύραυλοι του Ιράν χτύπησαν πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών στο στενό του Ορμούζ όταν εκείνο αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις. Το αμερικανικό σχέδιο Ελευθερία θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στο Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν ανεμπόδιστα τα στένα του Ορμούζ. Ανέφεραν ακόμα ότι αντιτορπιλικά του ναυτικού επιχειρούν στον αναδικό κόλπο για την υποστήριξη της επιχείρησης Ελευθερία. Στην Αθήνα σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας που παρήχε πλήρη στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες συναντήθηκε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στην περιοχή έπειτα από μια ειρηνευτική συμφωνία, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να στηρίξει την κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Είναι απολύτως απαραίτητο να διατυπώσουμε τα επιχειρήματά μας και να διαδραματίσουμε ρόλο ως Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε συμφέροντα στην εν λόγω περιοχή, τόνισε την πλευρά του ο Γιώχαν Βάντεφουλ. Το Υπουργείο Άμυνας Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει υπάρξει οριστική ακύρωση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών του σχεδίου που είχε εγκριθεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αναπτυχθεί μια μεραρχία με πυράβλους μεγάλου βεληνικού στόμαχου στη Γερμανία. Η δήλωση αυτή γίνεται αφότου η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα μειώσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γερμανία κατά 5.000 στρατιώτες. Πιστεύω ότι θα δω τον Μάρκο Ρούμπιο στη Ρώμη, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, στο περιθώριο των εργασιών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Γερεβάν της Αρμενίας. Δεν θα μπορούσα να συμμεριστώ μια απεμπλοκή των ΗΠΑ από την άμυνα της Ιταλίας. Ξέρω ότι εδώ και καιρό το θέμα αυτό αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στις ΗΠΑ, πρόσθεσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η χώρα της σεβάστηκε πάντα όλες τις δεσμεύσεις στο Ιράν και στο Αφγανιστάν. Η κρίση στα στενά του Ορμούζ ανεβάζει τις τιμές πετρελαίου στα $110 το βαρέλι. Το Brent ανησυχεί για τα αποθέματα που εξαντλούνται. Η Spirit Airlines το πρώτο θύμα της κρίσης καυσίμων λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό λουκέτο. Για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι προετοιμάζεται η Ευρώπη, με πολλές πτήσεις θα κινδυνεύουν να ματαιωθούν λόγω έλλειψης κυροζίνης. Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να χτυπήσει την αγορά το καλοκαίρι, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε στοιχεία για το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη, το οποίο αναμένεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής τα πάθη της ελληνικής κοινωνίας και των εργαζομένων από την ακρίβεια, η οποία οφείλεται μόνο στη δική της αδράνεια και στην εξυπηρέτηση στο δικό της καρτέλ, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με βαριές κατηγορίες κατά του Νίκο Ανδρουλάκη παραιτείται από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και στερόβουλο ισχυρισμό του Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά το όριο των βουλευτικών θητιών που προβλέπει το τροποποιημένο καταστατικό. Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο για τον ΟΠΚΠ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΚΠ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με σαλμονέλα βρέθηκε το 80% από τα καταψυγμένα κοτόπουλα που ήρθαν στη χώρα μας από τη Βραζιλία στο πλαίσιο της συμφωνίας Mercosur. Σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και μεγάλη ανησυχία. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και τη Θράκη είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς, στα υπηρετικά τους 24 με 25 και κατά τούπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο MachiFM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

0: Αυτό είναι το πρώτο ή το δεύτερο? Το πρώτο. Οπότε μόλις τελειώσει, που τελείωσε τώρα, Friday I'm in love, δεν περνάμε στο δεύτερο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, τι μου λέει ο Θάνος Καψάλης, βάλε και το Belong Together από Mark Ambor. Καλησπέρα, μου λέει η Σοφία, η εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους είναι η πάγια προεκλογική υπόσχεση των υποψηφίων, την οποία όμως παγίως δεν εκπληρώνουν μετά τις εκλογές. Αυτό είναι το εξοργιστικόν τη όλη υποθέσεω. Εν πάση περιπτώσει, Σοφία μου, Σοφάκι μου, τι μου λέει ο Γιάννη Αλέξη, ακριβώ το ίδιο. Οι τρίτεκνοι λέει ακόμα περιμένουν την εξίσωση με του πολυτέκνου και θα περιμένουν, εκτό εάν κάνουν μια ουσιώδη συμπαράταξη και αποφασίσουν to play hardball, που λένε και στα ορεινά τη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδο. Τώρα, πριν είχαμε μια εξαιρετική, τουλάχιστον είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, υποκειμονική είναι αυτή η προσέγγιση μου, αλλά έτσι θα σας πρότεινα και εσείς να τη δείτε, συζήτηση με τον κύριο Παναγιώτη Βατάτζη, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, παντρεμένος με εκπαιδευτικό και έχει 7 παιδιά. Μπήκε στην συζήτησή μας και ο Δαμιανός Παλιάκης, ο οποίος είναι υπερπολίτεκνος και εκπρόσωπος επίσης των υπερπολιτέκνων και των πολυτέκνων. Στο 6943635451, όπως και κάθε μέρα, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, και σας είπα ότι εάν πιαστείτε από την συζήτηση και κάπως θέλετε κι εσείς να μπείτε στην κουβέντα, στο τηλέφωνο 210-71-08-000, ως ύφιστε όταν οι εκπομπές μας είναι ζωντανές, κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε και σας υποδεχόμαστε με πολύ μεγάλη χαρά. Για να δούμε λοιπόν ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ξαναλέω, 210-71-08-000. Θα μου πεις, τόσα θέματα δεν έχει επικαιρότητα, ή έπρεπε να ξεκινήσει την εβδομάδα κάνοντας αφιέρωμα στα δυνάτα βάσανα για τις δοκιμασίες των πολυτέκνων? Θα σου πω, σε λίγο δεν πρόκειται να υπάρχουμε ως έθνος εφόσον συνεχίσουμε έτσι, οπότε ποτέ δεν είναι εκτός επικαιρότητος αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, φίλε μου Κωνσταντίνε.
0: Ό,τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Εγώ είμαι ο πιασμένος που βρέθηκε από τη συζήτηση.
0: Για πες. Πιασμένος.
1: Ο Θανάσης είμαι, έχουμε ξαναμιλήσει, 30 ετών, πρέπει να έχουμε ξαναμιλήσει άλλες 3-4 φορές. Συμφωνώ με τον φίλο που έβγαλε πριν στον αέρα.
0: Τι εννοείς πιασμένος?
1: Πιασμένος που είπες από τη συζήτηση.
0: Α, που πιάστηκες από τη συζήτηση, νόμιζα ότι πιάστηκες, ότι έπαθες καμία ψήξη, ρε παιδί μου.
1: Πιασμένος είμαι από τη δουλειά. Πιασμένος είμαι αλλιώς με τη
0: αυτό
1: δουλειά.
0: Αυτό, ότι σου βγήκε κανένα σωματικό. Sorry, μπερδεύτηκα. Αδελφέ μου, σου ζητάω συγγνώμη. Χριστός Ανέστη, καλό στο μου.
1: Αληθώς ο κύριος. Σωματικό, καλό είναι να σου βγαίνει. Σωματικό να μην σου βγαίνει, γιατί περί μίλησες με την τουνοποίηση μίλησες.
0: Καλά, περί τουνοποίηση. Καλά. Μα μιλάμε για πού τουνοποίηση να δει κανείς σε τούτην εδώ την κοινωνία.
1: Λοιπόν,
0: και να μην,
1: μην
0: εξανίσταται.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ρίχτα.
1: Ναι,
0: βεβαίως. Βεβαίως, δυνατά και καθαρά.
1: Αυτό που έλεγε πριν ο φίλος, δηλαδή η κοινωνία έχει περάσει άλλο στάδιο. Εγώ τώρα το Σάββατο, φαντάσου, κανονίζω ένα reunion με τους παλιούς μου συμμαθητές από το 2007 που τελειώσαμε την έκτη δημοτικού, 19 χρόνια μετά. Έχουν αλλάξει τα πάντα από τότε, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Βλέπω πιτσιρίκια 12χρονα, 14χρονα να μιλάνε τα αγόρια σαν τα λικέμιους και να είναι η φάτα η γκούπη. Να βλέπω κορίτσια την ίδια ηλικία να έχουν ένα νίκη από εδώ μέχρι την Νάπολη, όπου οι δικές μας οι κοπέλες να έχουμε στη Χάση και στη Φέξη φαντάσου μόνες τους.
0: Θανάση.
1: Έχει κατρακυλήσει το θέμα.
0: Ναι.
1: Με την νεολαία. Και κάτι άλλο θα ήθελα να θίξω.
0: Πολλά, όχι.
1: Πήρα είναι φορτσάτος, γιατί έχουμε να μιλήσουμε καιρό.
0: Δώσε, δώσε.
1: Δεν έχω σχολάσει.
0: Μην το συζητάς.
1: Ακόμα θέλω να σου πω. Επειδή εγώ φαντάσου τώρα είχα παντρευτεί τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το είπε πριν ο φίλος. για την υπό...
2: Ρε εσύ, Θανάση, άκουμε μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Τη μία σε ακούω, την άλλη δεν σε ακούω. Τη μία είναι μπουκωμένο το τηλέφωνο, την άλλη είναι καθαρό. Τι γίνεται τώρα? Έμεινα στο ότι παντρεύτηκες τον τελευταίο Σεπτέμβριο. Επίσης, να σου πω, να ζήσετε βίων ανθρώπων, καλούς απογόνους.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πήρες τη σωστή γυναίκα? Μέχρι τώρα δεν το έχεις καταλάβει. Λέω, πήρες τη σωστή γυναίκα? Μέχρι τώρα πρέπει να το έχεις καταλάβει.
1: Ναι, τα είχαμε πει, τα είχαμε πει, τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά, τα είχαμε ξανασυζητήσει, ναι. Mm-hmm. Το 10ο γαλό που λένε.
2: Αυτός.
1: Λοιπόν, αυτό που έλεγε πριν ο φίλος για την υπογονιμότητα, mm-hmm. εμάς τότε στην εκκλησία, επειδή έχω κάνει και άλλες δύο κουμπαριές, τρεις μάλλον, έχω παντρέψει, μη σου πάει το μυαλό ότι θέλω να γίνω πολιτικός και καπηλεύω με τις κουμπαριές.
2: Φίλε, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουμε και πολιτικοί που δεν κάνουμε κουμπαριές για κανένα λόγο. Δηλαδή, εγώ έχω βαφτίσει ένα παιδί στη ζωή μου, δεν έχω παντρέψει ποτέ κανέναν.
1: Πώς
2: με βρίσκεις?
1: Λοιπόν,
2: εν τω μεταξύ, χάλαγα σχέσεις, έχουμε χρόνο. Και εμείς εδώ πέρα, φίλες, φίλοι, κυρίες και κύριοι, άμα έχετε τώρα συντονιστεί, να ξέρετε ότι είστε σε μια εκπομπή που τσακίζει όλους τους ραδιοφωνικούς κανόνες. Σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος ξεκινώντας από την ίδια τη διεύθυνση, κονιορτοποιεί όλες τις συμβάσεις. Όπου δεν σας ρωτάμε ποιος είστε και τι κάνετε, ούτε σας περνάμε από κόσκινα, ούτε τίποτα, ούτε καν το ελάχιστο για να βγείτε στον αέρα. Απλά είμαστε εδώ για να το λέμε στον αέρα. Όπου δεν σας αντιμετωπίζουμε ως πασατέμπον τσίκι τσίκι φτού, φύγε εσύ, έλα εσύ, ρουξουκ κατάσταση. Και έχουμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μας. Για πες λοιπόν.
1: Λοιπόν, εμένα φαντάσου, η αδερφή μου, θα το πάρω λίγο από την αρχή, πριν 6 χρόνια που είχε παντρευτεί, σε ένα εκκλησάκι στη Σαρονίδα, πάνω ψηλά, που έχουμε εκεί πέρα κάπου κοντά ένα εξοχικό, φαντάσου, είχαν πάει με τον γαμπρό μου να ρωτήσουνε, 500 ευρώ για να τους παντρέψει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, εγώ, στην εκκλησία του χωριού μου, στον Εύρο, που πάντρεψα κάτι κολλητούς μου, ένα φιλικό μου ζευγάρι από τη Γερμανία, μου πήγε 200 ευρώ και η κοπέλα που μας πάντρεψε στην Παιανία σε ένα κτήμα πήγε και εκεί 200 ευρώ. Και λέω τώρα εγώ, έτσι, που είμαι κακοπροαίρετος, έτσι, εφόσον η πολιτική ηγεσία της χώρας δεν βοηθάει την υπογενετικότητα του ελληνικού λαού, η Εκκλησία τι κάνει γι' αυτό? Χριστιανοί Ορθόδοξοι είμαστε. Γιατί δεν λένε, για παράδειγμα, που μας έχουν καταγεγραμμένους και περασμένους στα κοιτάπια τους και στους υπολογιστάς, γιατί δεν λένε αγαπητό μου ζευγάρι τάδε και τάδε, πάρτε από ένα χιλιάρικο στο πρώτο παιδί, 2 χιλιάρικα στο δεύτερο παιδί, 3 χιλιάρικα στο τρίτο παιδί? Λέω τυχαία νούμερα, έτσι?
2: Πάρα πολύ καλά τα λες, εξαιρετικά τα λες.
1: Δεν είμαι κανένας τζαμπατζής, δεν θέλω τόσα λεφτά και με κάτι συμβολικό.
2: Συγγνώμη ρε φίλε, σιγά τα λεφτά. Σίγα τα λεφτά. Στην Ουγγαρία γιατί το κάνανε? Εν τω μεταξύ, ακούω τώρα τι γίνεται στην Ουγγαρία.
1: Όχι,
2: το κράτος της Ουγγαρίας. Το κράτος της Ουγγαρίας.
1: Να σου πω
2: κάτι. Η Εκκλησία της Ελλάδος δεν θα είχε κανένα λόγο να κάνει αυτό το οποίο λες, εάν υπήρχε κράτος στην Ελλάδα, το οποίο αντί να έχει Ισλαμολοάτκι φετίχ, διότι περί αυτού πρόκειται. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι αυτοικανοποιούνται Ισλαμολοατκίζοντες. Εγκεφαλικός. Δεν μπορώ να το σκεφτώ διαφορετικά. Δηλαδή, το πράγμα, αν δεν είναι οι άνθρωποι δαιμονισμένοι, πρέπει να είναι ανώμαλοι. Μία ή άλλη είναι το θέμα.
1: Ναι, ναι. Εδώ γύρισα τώρα από άλλη μου απάνω και έλεγε μια εκκλησία απ' έξω, ενισχύστε, λέει, την αγιογραφία του Αγίου Γεωργίου, εκεί πέρα στον Άλυμο, κοντά στην Αλίμο.
2: Ναι.
1: Ψηλά, προς τη Βουλιαγμένη. Λοιπόν, για να τελειώνουμε δηλαδή τώρα με αυτή την κοροϊδία. Επειδή η Ελλάδα δεν έχει δύο εκκλησίες, είναι. Μάλλον έχει δύο εκκλησίες, δεν έχει μία εκκλησία.
2: Mm-hmm.
1: Είναι η Εκκλησία της Ελλάδος, είναι και των νέων χωρών,
2: ναι,
1: που,
2: ναι, ναι,
1: υπάγονται,
2: στο
1: που υπάγονται στο Πατριαρχείο. Ας πούμε, εμένα η Εκκλησία του χωριού μου, στο Ασημένιο, πάνω στον Εύρο, υπάγεται στο Πατριαρχείο της
2: Ελλάδος. Είναι στις λεγόμενες νέες χώρες, λοιπόν, όπως και η Κρήτη.
1: Μπράβο, ναι, σωστόν, σωστόν.
2: Το και Πάσης Ελλάδος δεν είναι Πάσης Ελλάδος.
1: Δεν είναι Πάσης Ελλάδος. Έτσι, μπράβο. Γιατί δεν βάζουν τα χέρια στις τσέπες, να πούμε, οι Μητροπολίτες, οι Αρχιεπίσκοποι, οι αυτοκέφαλες εκκλησίες και τα λοιπά, να κάνουν κάτι, αφού βλέπεις, δεν κάνει κάτι το πολιτικό σύστημα. Εσύ γιατί από την άλλη ζητάς, για παράδειγμα, 1000 χαρτιά, δεσμεύεις την κοπέλα που δεν θα παντρευτεί εντός της ενορίας της, να τρέξει στην εκάστοτε Μητρόπολη που βαφτίστηκε, να πάρει το χαρτί, να πληρώσει ένα πρόστιμο συμβολικό και καλά που δεν θα παντρευτεί στη Μητρόπολη της, για να παντρευτεί στην άλλη, ναι. Δηλαδή ο κακός χαμός. Δηλαδή εμένα, ας πούμε, η γυναίκα μου παντρεύτηκε στη... βαφτίστηκε στη Νέα Φιλαδέλφια και πήρε χαρτί από την Μητρόπολη της Νέας Ιωνίας, πλήρωσε και ένα πρόστιμο 20-30 ευρώ πόσο ήταν για να για να παντρευτεί αλλού, για να παντρευτεί συγκεκριμένα στην Παιανία που είναι λαβρεωτικής και μεσογείας. Αυτά δεν είναι μαμισιάτικα, δηλαδή.
2: Αγρίως.
1: Δηλαδή, μετά τι περιμένουνε, δηλαδή. Ο κόσμος το έχει.
2: Βασικά
1: το
2: είναι περίμενε. Πρέπει να βρούμε τη σωστή λέξη, ναι. Θανάση. Είναι γαμιάτικα. Διότι συνδέεται με το γάμο. Μην μπερδευτεί πάλι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Μας έχει την μπουκά.
1: Γιατί ακροβατής.
2: Δεν ακροβατώ.
1: Απάνω στο
2: ασκήσεις ακριβίας. Είναι τα γαμιστικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Χειρουργική ακρίβεια.
2: Τα γαμικά. Γαμικά, γαμιστικά ή γαμιάτικα.
1: Σωστό,
2: έχουν να κάνουν με το γάμο. Έχουμε κάνει εδώ και ώρες. Ναι, έχουμε μπει. Σχεδόν πλησιάζουμε μια μισή ώρα. Αφιέρωμα στους πολυτέκνους, στους υπερπολυτέκνους, τα αγόρια και τα κορίτσια, τους άντρες και τις γυναίκες που επιθυμούν να έλθουν εις γάμον κοινωνία. Ο γάμος, ναι, είναι σταθερός παρονομαστής στη συζητήσεώς μας. Ό,τι αναφέρεται στο γάμο, πώς θα το πούμε. Η ελληνική γλώσσα μας έχει δώσει διάφορους τρόπους επιρρηματικούς ή επιθετικούς. Είναι τα γαμιάτικα, τα γαμικά, τα γαμιστικά και άλλα τι να.
1: Είναι και το...
2: Μπορώ να συνεχίσω, αλλά άστο καλύτερα.
1: Όχι, όχι, άστο. Άμα θέλεις μετά τις 12 με τσιγάρο και ποτό.
2: Τα απαγορεύουνε. Το τσιγάρο πάει, το πακέτο θα πάει 15 ευρώ, ο μικρός καπνός 30, απαγορεύονται τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, απαγορεύονται τα ατμικά, απαγορεύονται τα παρακαπνικά. Πλήρης απαγόρευση έρχεται.
1: Μόνο ουίσκι θα πίνουμε τότε, αυτό δεν θα μας απαγορεύει.
2: Έχεις καταλάβει ότι το ουίσκι κάποτε ερχόταν σε φιάλι του ενός λίτρου, μετά μας την πήγανε 700-800, μετά 750, τώρα είναι 700, σε λίγο το ουίσκι θα το παίρνεις, πώς το λένε, στο μπουκαλάκι του νερού, το μικρό, και ύστερα θα το παίρνεις στο μπουκαλάκι που σου βάζει το φαρμακείο του ασετών.
1: Ναι.
2: Για μας το κάνουνε. Μπράβο, Αντώνη. Ναι, Αντώνη, για μας το κάνουνε. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, όλα αυτά τα απαγορεύουνε. Τα fast food δεν τα απαγορεύουνε.
1: Όχι, βέβαια, γιατί αφού είναι λαχταριστά μπέργκερ.
2: Τις υπερεπεξεργασμένες τροφές που σε στέλνουν στον τάφο και που κάνουν τα παιδιά μας παχύσαρκα και που σε οδηγούν στο διαβήτη, δεν τα απαγορεύουν αυτά. Αυτά όλα καλά. Κομπλέ. Μια χαρά.
1: Μ' αρέσουν όμως και εμένα, τα χτυπάω, δεν μπορώ να σου το...
2: Ρε φίλε, να σου πω, κι εγώ τα χτυπάω. Τα χτυπάω μια φορά το μήνα, δύο. Όντως,
1: ναι,
2: το γουρούνιασμα είναι ψυχική ανάγκη.
1: Βέβαια.
2: Για εμάς, τέλος πάντων, οι οποίοι δεν είμαστε κουνκφού. Δεν είμαστε κουνκφού μάστερς, δεν είμαστε σαολίν. Είμαστε σαχλίν. Ναι. Λοιπόν, είναι μέσα στη ζωή μας, ρε φίλε, κι αυτό. Αλλά να σου πω κάτι, μπορώ να φάω δύο φορές το μήνα πιτόγυρα. Και δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου να γίνει παχύσαρκος. Αλλά αυτό είναι δική μου απόφαση. Είναι δική σου απόφαση.
1: Δυστυχώς όμως, για να πάω λίγο πίσω, ότι η κουβέντα πριν έχει αλλάξει, όπως είπα και πριν, η νεολαία πάρα πολύ. Δηλαδή πλέον βλέπεις, ρε παιδάκι μου, δεν είναι της εκκλησίας. Έχουμε απομακρυνθεί και εμείς από την εκκλησία και οι ιερείς μας έχουν απομακρύνει από την εκκλησία. Πλέον η θρησκεία μας έχουν γίνει ομάδες. Κακά τα ψέματα, Κωνσταντίνε μου. Έχουν γίνει ομάδες.
2: Ναι.
1: Βλέπεις, ο άλλος κάθεται,
2: ναι,
1: σκοτώνεται. Ο άλλος κάθεται σκοτώνεται για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ. Τη στιγμή που μέσα στα γήπεδα, δηλαδή, επειδή πηγαίνω και εγώ γήπεδο, όχι τακτικά, γιατί είναι μακριά, εδρεύει εμένα η δικιά μου ομάδα, είναι 500 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας.
2: 500 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας, είσαι ΠΑΟΚτζής.
1: Έτσι, ναι, ασπρόμαυρος.
2: Γιατί, ρε φίλε, το κατάλαβα με τη μία, τώρα μπορείς να μου πεις.
1: Καταγωγή, Εύρο και Γρεβενά.
2: Ναι, όντως. Παπάς, μαμά. Όντως είναι και ο Εύρος. Να πούμε μπράβο στους ΠΑΟΚτζίδες που καθάρισαν την πλατεία στο Βόλο και πέρασε στα ψηλά. Το πήρες είδηση αυτό.
1: Έτσι πρέπει, το είδα, έτσι πρέπει.
2: Τελευταία στιγμή πάνε ΠΑΟΚτζίδες, παιδιά, πρέπει να το πω. Τελευταία στιγμή πάνε ΠΑΟΚτζίδες. και λένε στο Δήμο Βόλου εκεί πέρα, θέλουμε μια πλατεία να το παρακολουθήσουμε όσο δεν έχουμε εισιτήρια. Ναι, λέει ο Δήμος Βόλου, θα μου την κάνεις καλοκαιρινή, αλλά πάρτινα. Του λένε οι παροκτήτες, λέει, κοίτα, εμείς μετά την καθαρίσουμε και θα τη δώσουμε όπως την πήραμε. Χάσανε και την καθάρισαν.
3: Λες να γίνουμε Ιάπωνες στο τέλος.
2: Δηλαδή πραγματικά, Japan Japan, είναι φοβερό, Nippon Paok.
3: Ναι.
2: Λοιπόν... Παοκάζι, καμικάζι, δεν έχω, δηλαδή πλέγαμε μέχρι τώρα η συνθηματάρα σας που είναι και πολύ επίκαιρη, Τούμπα Ιράν, Καμπότζι Βιετνάμ.
3: Καμπότζι Βιετνάμ,
2: ναι, έτσι, έτσι. Φίλε, και τώρα θα το πάμε, Χιροσίμα, Ναγκασάκι και δεν ξέρω
3: το... Και το άλλο, το μαγκαζάκι που λέμε.
2: Μπράβο, σου, το μαγκαζάκι, έτσι.
3: Κωνσταντίνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μπαοκ και τα μυαλά στα κάγκελα, αδελφέ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Πολύ ευχαριστούμε κάθε φορά που μιλάμε. Να σου πω το κορίτσι και τα μάτια σου, αδελφέ.
3: Πάντα, κορίτσι και τα μάτια σου.
2: Τίποτα άλλο.
3: Πάντα, δεν έχω να πω.
2: Διότι δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα σπανιότερο στην εποχή μας από τα άξια κορίτσια.
3: Έτσι είναι. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσες και με υποδέχτηκες για άλλη μια φορά.
2: Αστειεύεσαι.
3: Στο σαλόνι της ραδιο. Εκπομπή σου.
2: Φίλε, η εκπομπή αυτή είναι δική σας. Το λέω και το ξαναλέω και το ξαναματαλέω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνετε την τιμή να σας υποδεχόμαστε. Δική μας είναι η τιμή. Γεια σου, Θανέας, καλό δρόμο. Ρίξε μου τους επόμενους κιούρ που έχω βάλει. Μόνο κιούρ θα ακούω σήμερα. Pictures of you.

Cure αυθεντικό, δηλαδή. Καλά, όχι ότι υπάρχουν μη αυθεντικά Cure, αλλά όσο περισσότερο πηγαίνεις προς τέλη δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80, όπου ξεκίνησαν οι Cure, Three Imaginary Boys Time. Μην νομίζετε, ακόμα και εμείς οι προγκρεσιβάδες ή και οι μεταλλάδες έχουμε σεβασμό σε αυτά τα είδη της μουσικής και τα αγαπάμε. Επίσης, άμα έχεις μεγαλώσει με κολλητό το Γιώργο Αρχόντα, δεν γίνεται να μην ξέρεις τους Cure. Pictures of You, λοιπόν, από το Disintegration, το οποίο, τώρα, ποιο άλμπουμ τους είναι αυτό? Έβγαζαν και πολλά. Κάπου μεταξύ του 5ου και του 10ου άλμπουμ είμαι τώρα ακριβής. Αυτά που δεν ξέρω, δεν το παίζω ότι τα ξέρω. Λοιπόν, αλλά μου έχει κάνει τόσο τρομερό φροντιστήριο Αρχόντας, που τους Cure τους ξέρω λίγο καλύτερα από τον μέσο όρο. Disintegration, λοιπόν, είναι κάπου εκεί πέρα. Θα είχαν βγάλει πάνω από 5, λιγότερα από 10.

δεν πήγε ποτέ καλά το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά για κάποιο λόγο δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Οπα, να την Κωνσταντίνα, λέει τι ωραία έκπληξη τα τραγούδια των Cure. Ναι, έχω μπήκα στην εβδομάδα με μια Βρετανίλα στη διάθεση. Αχ, η Μαρία Αντωνία μου, η αγαπημένη. Άμα κάνουν, λέει, αυτό που λες για τα καπνικά, θα γίνω τώρα IRA, μου λέει, ήρα, IPA, Indian Pale Ale. Δεν ξέρω τώρα τι από τα δύο εννοεί. Φιλενάδα τη Σοφία, την λύση μας τη δίνει η Σοφία, λέει, δεν πειράζει, λέει, θα περάσουμε στη Φούντα. Παιδιά, η Φούντα, η αλήθεια είναι ότι θα μείνει ελεύθερη στα περίπτερα, ο μπάφος περιπτέρου, και θα απαγορεύεται το ηλεκτρονικό τσιγάρο και το ατμικό. Αυτή είναι η κατεύθυνση που έχει δώσει και ο Χόκστρα, ο αρμόδιος επίτροπος, και ο Χάρβελι Ζάρβελι, πως λέγεται, ο άλλος ο επίτροπος. Οι bigwigs, οι μεγαλοπερούκες των Βρυξελών, που ξέρετε, πάντοτε γνωρίζουν καλύτερα για μας τι είναι σωστό για εμάς, χωρίς να χρειάζεται καν τώρα να μας συμβουλευτούν. Είμαστε τα ποταπά ανθρωπάρια. Καλησπέρα από τα πω ανθρωπάριο στο αυτοκίνητο που μας ακούς. Καλησπέρα από τα πω ανθρωπάριο στο σπίτι. Καλησπέρα ανθρωπάριο στη δουλειά.

0: Οπότε είναι, δεν ξέρω τι μου λέει η Μάρια Αντωνία, ότι θα γίνει IRA, δηλαδή Irish Republican Army, ή θα γίνει IPA. Δεν ξέρω αν το γράψει στα ελληνικά ή στα αγγλικά. IPA είναι Indian Pale Ale, είναι μια πάρα πολύ ωραία μπύρα. Εγώ σου λέω να γίνει IPA. Να σου πω, κορίτσι μου, ένα πράγμα μόνο θέλω, παρακαλώ. Μην πας να ανατιναχτείς. Δεν σε έχω να σε χαλαλήσω για να ανατιναχτείς στο μπέρλε μου. Άμα είναι βάνετος, πώς το λέγει ο Σιμίτς, λέει έβανα κροτίδες στην Χούντα. Και καλά. Είχαμε Χούντα. Ω, δεν νομίζω. Μια επταετία είχαμε, δεν κάνω λάθος. Ή τέλος πάντων είχαμε στρατιωτική διακυβέρνηση. Θες δικτατορία, δικτατορία. Κανένα πρόβλημα. Χούντα δεν είχαμε στην Ελλάδα. Τα Χούντες είναι λατιναμερικάνικα. Άντρε, άντρε. Να λέγαμε τώρα για το φίλο ο οποίος μου στέλνει μήνα και μου λέει ούτε λέει στρατιωτική δικτατορία είχαμε επανάσταση. Εγώ απλά διαβάζω το μήνυμα, δεν σημαίνει ότι το υιοθετώ. Μπράβο, μπράβο. Ο Αθανάσιος ο Φαράζης για άλλη μια φορά τα λέει τέλεια. Γεια σου ρε Αντωνόπουλε γίγαντα. Φίλε, θα σε πάρω. Το με έχει πάει από το πρωί. Εμπλοκή. Όπως το λέει η χαρά του λαθρεμπόρου. Άμα κρυβούν κι άλλο, θα έρθει λέει το πάκι στο σπίτι να μου τα φέρνει delivery στο 1/10 της τιμής. Ρε να πάρει ευχή, πόσα τηλέφωνα, πολλά τηλέφωνα. Τι να κάνω. Λοιπόν, ακούστε, έχω 4 τηλεφωνικές γραμμές. Κατά νου να πάω μέχρι το τέλος της εκπομπής. Γιατί μου λες, 4 είναι τα λαμπίδια. Λοιπόν, βαρέθηκε, κοιτάξτε να κάνω. Καλά, εγώ θα σου έλεγα να κλείσεις τις παραπάνω. Άκου όμως, δεσμεύομαι ότι μέχρι το τέλος θα βγάλω 4 τηλεφωνικές γράμμες. Εντάξει, όσοι είναι παραπάνω να κλείσουν. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε τώρα, δεν μ' αρέσει να σας ξεπετάω, εκτός αν θέλετε να ξεπεταχτείτε από μόνοι σας, δεν νομίζω, εκεί δεν έχουμε πρόβλημα, ούτε δεν είχαμε πρόβλημα. Μουα! Ναι, Μανταλένα, θες ένα περγαμόντο. Λοιπόν, για να δούμε ποιος να είναι. Λοιπόν, πιο ποταπό ανθρωπάριο στας αρρώστους ορέξεις των Βρυξελών να είναι άραγε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας. Αλλό. Ναι.
1: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Μάλιστα. Κυρία Ιωαννίδου μου, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά. Άκουσα με πολύ σεβασμό και πολύ προσοχή τον κύριο Παναγιώτη. Κοιτάξτε, εργάζεται ο ίδιος, εργάζεται και η γυναίκα του. Επομένως το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Πρέπει να έχει ανθρώπινη βοήθεια. Επτά παιδιά πρέπει να έχει ένα γραμματέα να παρακολουθεί που βρίσκονται. Άλλο στο φροντιστήριο, άλλο στο γυμναστήριο, άλλο δεν ξέρω.
0: Καλά, τα χάνεις και μέσα στο σπίτι. Επτά παιδιά. Λοιπόν. Έχω μια στην τουαλέτα και άλλες 5 στο μπαλκόνι. 3 κιλίων με βαγονέτα. Έχω μια και στο σαλόνι. Μου λέγανε για τις τηλεοράσεις στο Μορμόλι.
1: Άμα είναι βρέφος και το χάνεις, πέφτει πανικός. Το έχω δει σε οικογένειες. Ναι, ναι. Γιατί πάνε κατά από τα κρεβάτια, πάνε κάπου και νομίζεις ότι έχει πέσει από το μπαλκόνι το βρέφος.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, επειδή έχω δουλέψει στην παιδική προστασία, εγώ δεν είμαι ενθουσιώδης υπέρ των πολυτέκνων. Να τους ζήσουν τα παιδιά, δεν λέω, τα έχουν. Εκεί που είμαι ενθουσιώδης είναι στην απόκτηση 2, 3, 4 παιδιών που να ελέγχονται. Διότι και αυτά τα λιτάκια που πιάνονται με τα μαχαίρια, με τα πυρούνια, με τις χατζάρες, τα περισσότερα είναι από όχι διαλυμένες, πολύτεκνες οικογένειες που έχουν ξεχάσει να είναι γονείς. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
0: Μερικές φορές ξεχνούν και να είναι ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Όταν πρωτοάρχισα να δουλεύω στην οργάνωση που δούλευα, μας έστελναν οικογενειακές φωτογραφίες. Τότε τα μάτια μου ήταν καλύτερα από τώρα. Και μην καταπλήξει το γεγονός ότι οικογένειες με 6, 8, 10 παιδιά, όπως ήταν στη σειρά και οι περήφανοι γονείς, ήταν μια φρεσκότατη μάνα και μία γριά πρώτη κόρη.
0: Τι εννοείται? Τώρα, ενώ συνήθως σας παρακολουθώ, δεν έχω δυσκολία.
1: Επιβαρύνονται στις μεγάλες πολύτεκνες οικογένειες, το πρώτο παιδί είναι δούλος. Μεγαλώνει τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα, τώρα
1: γιατί αρχίζουν οι μαμάδες και είναι συνεχώς σε κατάσταση εγκυμοσύνης, λοχίας, έχουν μωρά. Δεν το κάνουν επίτηδες, απλώς δεν το καταλαβαίνουν ότι ένα κοριτσάκι 12 χρονών, τότε δεν τα αφήναν ούτε να πάνε σχολείο, τώρα πάνε υποχρεωτικά. Δεν μπορεί να ασχολείται με το πρώτο δεύτερο βρέφος οικογενείας. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, είναι θέμα οικογενειακής τάξης. Εκείνο που εγώ προτείνω είναι, όπως το κάνουν σε άλλες χώρες, 3 χρόνια η μάνα να μείνει σπίτι, να παίρνει το βασικό από το Ταμείο Ανεργίας και να τις βάζουν έσημα. Ούτε παιδικής, ξέρετε τι γίνεται στους παιδικούς σταθμούς, δεν παίρνουν ούτε τα μισά.
0: 3 χρόνια για το κάθε παιδί.
1: Ναι, ναι. Αν ψάξετε τα αρχεία του ΟΤΕ, το 50 και 60... Όλες οι κόρες των συνδικαλιστών.
0: Με συγχωρείτε, εγώ που είμαι όλα για τις μανάδες. Ναι. Δεν είναι λίγο υπερβολικό το 3 χρόνια για το κάθε παιδί?
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: δεν είναι, κύριε Πογάνο.
0: Ας δίνανε ένα χρόνο.
1: Εάν η μητέρα
0: τώρα
1: δεν έχει καμία
0: μήνες
1: βοήθεια από πουθενά. Καταρχήν εγώ λυπάμαι αφάνταστα όλα τα βρέφη της γειτονιάς που στις 7.30 το πρωί κουτουλώντας πάνε στον παιδικό σταθμό όπου δεν μαθαίνουν τίποτα.
0: Εντάξει μωρέ, βρέφη είναι, τι να κάνουμε, λογικό είναι. Και 7.30 το πρωί θα κουτουλάς. Και εμείς κουτουλάγαμε, όλοι κουτουλάνε στις 7 η ώρα το πρωί.
1: Εγώ δεν κουτούλαγα, πήγα 10 χρόνια σχολείο.
0: Μόνο άμα είσαι ο Αντώνης Ρεπάνης δεν κουτουλάς. Που λέει παιδί της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω το πρωί. Λοιπόν, με τους κυρίως τα κασμίρια τους ντυμένους. Μόνο αυτός. Δηλαδή και από αυτός γυρνάει ουσιαστικά να κοιμηθεί.
1: Έχει πεθάνει ο άνθρωπος τώρα.
0: Ναι, έχει πεθάνει ο άνθρωπος, αλλά προλάβαμε και τον είδαμε στην αστροφεγγιά στα τελευταία του.
1: Ήταν προσωπικότατος.
0: Τεράστιος Αντώνης Ρεπάνης και μάλιστα είχε και μία νεαρά δίπλα, καθώς τραγουδούσε, επειδή ξεχνούσε πράγματα και του θύμιζε τους στίχους.
1: Είχα χρόνια να πάω στο μαγαζί του. Αλλά
0: τους θύμιζε τους στίχους του ίδιου των ίδιων του των καματιών. Έχει γράψει το μισό στράτο Διονυσίου ο Αντώνης Ρεπάνης.
1: Καλά, και ο Φρανκ Σινάτρα είχε υποβολέα. Αυτά συμβαίνουν. Μεγαλώσαμε.
0: Συμφωνούμε, συμφωνούμε.
1: Το θέμα είναι ότι όταν δίνουν 500 ευρώ το κεφάλι, είπατε ο Μαχάμετ έχει 5 παιδιά, 5, 25, 2.500. Ας δίναμε και εμείς 500 ευρώ το κεφάλι.
0: Σωστό.
1: Αφήστε που έχουν βρει και οι τράπεζες και το δημόσιο τη φρικτή έκφραση προσφέρουν υπό προϋποθέσεις και κανόνες. Πήγανε κάτι γνωστά μου ζευγάρια, νέα παιδιά, να ζητήσουν δάνεια. Τα νεαρά ζευγάρια. Το τι τους ζητάνε, το τι τους χρεώνουν τζάμπα, κάτι 300 για το φάκελο και δεν ξέρω τι. Και μετά τους απαντάνε ότι το εισόδημα σας είναι μικρό ή το εισόδημα σας είναι μεγάλο. Έτσι δεν λύνουμε το πρόβλημα. Το ρημάδι το δημόσιο έχει τα μισά

0: δεν το ξέρω αυτό. Έχει ακόμα. Νομίζω ότι δεν έχει πια.
1: Οι
0: δεν ξέρω.
1: Οι παπάδες αποφασίζουν για την Εθνική Τράπεζα.
0: Δεν είμαι βέβαιος. Θα σας πω
1: και δεν έχουν πουλήσει τα ποσοστά τους, ευτυχώς αυτοί.
0: Δεν είμαι βέβαιος, δεν είμαι βέβαιος, αλλά μπορεί να ξέρετε κάτι παραπάνω από μένα.
1: Όποια πέτρα και αν κινήσεις σε μεγάλες επενδύσεις, είναι η Εκκλησία από πίσω.
0: Μου το και πηγαίνατε για ομοιοκαταληξία, μου το χαλάσετε στο το. Όποια τώρα και αν κινήσεις σε μεγάλες επενδύσεις, Εκκλησία θα συναντήσεις. Ορίστε, σας το έκανα. Ιαμβικό 15 σύλλαβο. Σε λίγο θα πάω και σε τροχαϊκό
1: τετράμετρο. Θα έχουν μητροπολίτες πτωχών μητροπόλεων. Γιατί πάνω σε εμά, ας πούμε, να είχε μία ρωσόση.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Θοδωρόπουλος λέει να γιάσει το στοματάκι της κυρίας Ιωαννίδου. Έχετε φαν. Έχετε φαν κλαμπ, πρέπει να σας πω.
1: Μα δεν βρίζω.
0: Σηκώνουν σήμερα. Μα γιατί πρέπει να βρίζετε για να έχετε φαν κλαμπ. Εμείς εδώ πέρα αποδεικνύουμε ότι την δημοτικότητα και την δημοφιλία φωνών οι οποίες είναι αξιοπρεπέστατες. Φοβερό πράγμα αυτήν εδώ την εκπομπή, χαλάμε την πιάτσα.
1: Η υπογεννητικότητα δεν αφορά μόνο αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά. Αφορά όλη τη χώρα.
0: Κυρία Ιωαννίδου μου, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχω πει ότι θα προλάβω 2 ή 3 γραμμές ακόμα
1: καλό
0: μέχρι
1: βράδυ.
0: Το πέρας της εκπομπής. Σας εύχομαι καλό βράδυ.
1: Και να πάψουν να περνάνε οι γιατροί στις κοπέλες την ιδέα ότι πρέπει να γεννήσουμε κεσαρική. Προτού να μείνουν έγκυες.
0: Σωστό κι αυτό. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, je vous remercie, madame. Και allons-y, δεν θα βάλω καν το επόμενο τραγούδι. Έχασες, Μαρία Αντωνία μου, ήθελα να παίξω περισσότερο Cure, αλλά έχω πολύ κόσμο να παρέχει. Πουλάμε πάλι σήμερα. Καλησπέρα σας.
2: Κωνσταντίνε.
0: Μαρία μου.
2: Δεν τα έχουμε πει.
0: Συνάντηση κορυφής. Χριστός Ανέστη.
2: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Να πούμε προσκυνούμεν αυτού την τριήμερον έγερση.
0: Να μας σκέπει και να μας βοηθά.
2: Λοιπόν, εγώ θα βγω από το θέμα. Θέλω να δώσω μια πιο ανάλαφρη νότα. Σήμερα μία συνάδελφός μου, η οποία είναι αρχαιολόγος φιλόλογος και παθιασμένη με τα αρχαία ελληνικά. Εσύ πιθανόν να το ξέρεις, αλλά γνώριζε τη μετάφραση ενός μικρού κουπλέ, στα αρχαία θα το αποδώσω, είναι το τραγούδι «Άστα τα μαλάκια σου ανακατεμένα».
0: Τι λέτε τώρα?
2: Ναι, το ξέρεις?
0: Όχι.
2: Λοιπόν, να το ξεκινήσω?
0: Παρακαλώ.
2: Γι' αυτό είπα, θέλω να ελαφρύνω. Λοιπόν, εκείνη το γνώριζε από φοιτήτρια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το πρώτο. Άστα τα μαλάκια σου ανακατεμένα, είναι μια απόδοση, το λέω αργά για να καταλάβουμε ποια γλώσσα έχουμε χάσει. Άστα τα μαλάκια σου ανακατεμένα, την συν κόμην έασον περιπεπλεγμένην.
0: Αχαμ. Εγώ θα έλεγα λυσίκομον.
2: Λυσίκομον.
0: Θα το
2: μεταφέρω αύριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άστα να ανεμίζουνε στον τρελό νοτιά,
0: ναι.
2: Την συγκόμην έασον νότο μανικό.
0: Πω, δοτική του τρόπου.
2: Δοτική του τρόπου με υπέροχη.
0: Ανατσουρτσούδιασα τώρα. Ναι, για συνεχίστε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ με κάτι τέτοια τη βρίσκω. Ναι.
2: Μα γι' αυτό το ξέρω.
0: Αυτό είμαι ανώμαλος εγώ. Μανομαλιάρης εγώ, με κάτι τέτοια τη βρίσκω. Πες μου κι άλλα.
2: Φτιάξε
0: με, Μαρία. Ναι.
2: Τώρα που τα νιάτα σου είναι ολανθισμένα.
0: Νυν η νεότης. Όχι, πώς
2: είναι,
0: θα το πει.
2: Είναι αρχαίο βαθύ τώρα, μην πάμε στην ελληνιστική κοινή.
0: Σωστό, ναι, δεν θα το πάμε και καθαρεύουσα, ναι.
2: Λοιπόν, τώρα που τα νιάτα σου είναι ολανθισμένα,
0: ναι.
2: Το αποδίδει. Νυν την ήδην έχουσαν άγαν ινθισμένην.
0: Πω, τι παθαίνω τώρα εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Μα το ξέρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, νυν την ήδην έχουσα άγαν ινθισμένην.
0: Ναι.
2: Άστα τα μαλάκια σου ανακατεμένα, την συγκόμην έασον περιπεπλεγμένη ή όπως είπες λυσίκομον.
0: Βέβαια το λυσίκομον εδώ πέρα είναι κάτι.
2: Η λυσίκομον είναι τα ρίχνω κάτω.
0: Όχι, δεν είναι μόνο εδώ πέρα, αλλά έρχεται μια στιγμή.
2: Όχι,
0: έρχεται ως. Ακού τώρα, περίμενε, τώρα θα σε στείλω.

0: Θα σε στείλω αδιάβαστη. Έρχεται ως σύστιχο κατηγορούμενο. Διότι έασον την κόμην λυσίκομον.
1: Ναι, είναι σύστιχο.
0: Είναι σύστιχο κατηγορούμενο.
1: Κατηγορούμενο.
0: Έτσι, δεν είναι σύστιχο αντικείμενο. Είναι σύστιχο κατηγορούμενο ως συνθετικό. Πόρε φίλε!
1: Είδες, λοιπόν.
0: Δεν μπορώ. Τι μου κάνεις.
1: Και κάτι τελευταίο, γιατί με αυτό, εντάξει, εγώ στα ένα λατινικό θα πω. Στα λατινικά δεν είμαι πολύ δυνατή, αλλά θα το πω.
0: Δεν πειράζει, μ' αρέσουν και τα λατινικά, δώσε μου, Μαρία.
1: Πώς λοιπόν θα πούμε το απόψε κάνεις μπαμ? Ένα τώρα. Μα γι' αυτό ήθελα να βγω, δεν άντεχα να τα έχω γραμμένα. Λοιπόν, απόψε κάνεις μπαμ.
0: Δεν ξέρω πώς το λέμε.
1: Λοιπόν, λέει η φίλη αρχαιολόγος Hank Noctem Fakis Bam.
0: Fakis Bam. Hank Noctem, αυτή τη νύχτα, ναι, το μεταφράζει το απόψε.
1: Ναι, ναι, ναι. Noctem, ναι. Fakis Bam.
0: Ναι, διότι δεν μεταφράζει το σήμερα, είναι, το μεταφράζει ως απόψε.
1: Απόψε, ναι, ναι, ναι, απόψε.
0: Όχι, έχει, έχει Hank Noctem. Αυτή τη νύχτα σημαίνει ουσιαστικά.
1: Αυτή τη νύχτα, ναι. Θα συγκεντρώσω κι άλλα.
0: Fakis Bam.
1: Fakis Bam.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό ήταν γνωστό στους φοιτητές της φιλολογίας και λέω μήπως το ξέρεις να μην επαναλαμβάνω τα ίδια.
0: Εγώ περίμενα ότι θα το έλεγε Χόντιε Fakis.
1: Αλλά δεν ήξερα πώς θα πει.
0: Δεν ήξερα πώς θα έλεγε το μπαμ. Δηλαδή το δυσμετάφραστο ήταν το μπαμ. Και επίσης ενδιαφέρον είναι ότι λέει απόψε κάνεις μπαμ και όχι σήμερον. Διότι αλλιώς θα ήταν Χόντιεμ Fakis μπαμ.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Αν το λέγαμε και αρχαία, θα μπορούσαμε να το πούμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε να βρίζουμε στα αρχαία ελληνικά.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, γιατί. Διότι ο άλλος είναι της άλλης, δεν καταλαβαίνεις, αλλά εσύ το άχτσου θα το βγάλεις. Δηλαδή, αντί να του πεις άχτσου, να του πεις είπα γαμηθήνε. Δεν θα καταλάβει Χριστό αυτός, λοιπόν, αλλά εσύ δεν το έχεις πει.
1: Να πω και κάτι. Εάν θα μεταφράζαμε το Hank Noctem στα αρχαία ελληνικά,
0: ναι,
1: μήπως θα το λέγαμε Νίκτορ με ωμέγα, λέω εγώ.
0: Θα μπορούσε. Σε ευχαριστώ και σε φιλό.
1: Θα μεταφέρω και άλλα, Κωνσταντίν.
0: Όχι τώρα όμως, γιατί θέλω να προλάβω τρεις γράμμες.
1: Όχι τώρα, το καταλαβαίνω αυτό.
0: Μαρία μου, σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, τις θερμές μου πραγματικά ευχές και στην υπέροχη οικογένειά σου. Και πάλι Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος. Ακού τώρα μια υπέροχη εκτέλεση.

0: Είναι το Acoustic. Είναι το Acoustic. Το οποίο το έχουν κάνει session στο BBC, η Cure. Love Song. Φτιάχτηκα τώρα από τη Μαρία, φτιάχτηκα. Σωστά λέει, τα λέει η κυρία Ιωαννίδη. Φτιάξε με Μαρία, χαχαχα, ο Τίκο, μα δεν, τι μου κάνεις τώρα. Και στο σεξ μπορείς να μιλάς αρχαία ελληνικά, δηλαδή πάρ' τα μωρία άρρωστη τώρα, τι είναι αυτό, είναι... Τι είναι τόσο κοινό, ενώ λάβε τα αυτά, μωρίνο σούσα. Μωράνο σούσα. Ανεβαίνει και εδώ, το ακορντεανάκι από πίσω, όπως φαίνεται σκιούρ. Που μπορεί να μην είναι ακορντεόν, μπορεί να είναι μελόντικα τώρα, έτσι όπως το ακούω. Μελόντικα, φίλε, είναι. Αυτές που μαθαίναμε στο σχολείο της Χόνερ, μπράβο. Ρε φίλε, κόκκινη και λαχανή. Εγώ είχα τη λαχανή. Είχα και μια μπλε που μου είχε πάρει ο πατέρας μου όταν είχε πάει ένα ταξίδι. Ρε φίλε, τώρα είναι η φάση που δεν θέλω να τελειώσει η εκπομπή και έχω άλλες δύο γραμμές και θέλω να παίξω άλλα 15 τραγούδια. Αλλά τι να κάνεις, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί όλοι πλακώνουν στο τέλος της εκπομπής. Δεν πειράζει. Τράβα τους Cure, αν θέλεις, και να περάσω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Επιτέλους, καλησπέρα.
0: Επιτέλους, τι κάνετε.
1: Τι κάνεις, κύριε Πογκρανή? Είμαι ο Κώστας, μου σε παίρνω μια φορά για κάτι ξεχασμένες μουσικές.
0: Α, Κώστα μου, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Δόξα τον Θεό, τι κάνεις.
1: Σήμερα θα αλλάξω λίγο το θέμα και ίσως θέλω να σε προβληματίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι γνώμη έχεις για τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο?
0: Τον μεγάλο ιστορικό, εννοείται, που έγραψε την ιστορία του ελληνικού έθνους. Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα για τον Παπαρηγόπουλο είναι ότι πρέπει να πούμε ότι αντέκρουσε και κατέριψε τις θεωρίες του Φαλμεράιερ. Και αυτό είναι, αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό.
1: Άκου να δεις. Πέντε γραμμές είναι.
0: Ναι.
1: Διαβάζοντας μία παραπομπή του Παπαρηγόπουλου περί Ιθαγένειας, βέβαια τότε αναφερόταν σε άλλα γεωγραφικά εδάφη, όχι αυτά τα οποία εννοούμε σήμερα για αυτά που θα σου διαβάζω, άκου τι έλεγε ο μεγάλος. Τα μάλιστα μεγαλουργήσαντα των εθνών υπήρξαν προϊόν επιμιξίας. Μη μας παράτη λοιπόν η επιμιξία του νεωτέρου ελληνικού έθνους με τα πολλών ξένων του νάντιον, δυστύχημα ίσως ήθελον είστε, εάν διέμενεν επί το σύτο το σούτο χρόνου, διάστημα άμιχτων και ιδιόρυθμων.
0: Ναι, εντάξει, σου λέει ο Παπαρηγόπουλος τώρα για να το μεταφράσω αυτό στα σύγχρονα.
1: Μία διευκρίνηση, τότε που το έγραψε το 1870, ξέρω εγώ, ήταν σε άλλα εδάφη, έτσι γεωγραφικά, έτσι.
0: Έτσι, και σου λέει ότι τότε ο ελληνισμός εκτείνεται από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τις εσχατιές της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Όλη την Ιταλία.
0: Από τη μισή Ιταλία και κάτω. Και από τον Δούναβη και κάτω όλα τα Βαλκάνια. Μπορούσες να ταξιδέψεις από την Τεργέστη μέχρι, δεν θα σου πω τη Βαγδάτη, σίγουρα όμως θα σου πω το Χαλέπι και τη Δαμασκό, μιλώντας μόνο ελληνικά. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι ξεκινούσες από την Τεργέστη, έπαιρνες όλο το Δούναβι κάτω, γύρω-γύρω τη Μαύρη Θάλασσα, όλη την Ανατολία, αυτό το πράγμα που λέγεται Τουρκία. Λοιπόν, έφτανες στην Αλεξάνδρεια, Κάιρο, Βηρητό, όλη τη Φινίκη, Λίβανο τον σημερινό, μπορούσες να φτάσεις μέχρι την Συρία μιλώντας μόνο ελληνικά. Έτσι το έλεγε τότε ο Παπαρηγόπουλος.
1: Κωνσταντίνε, συγγνώμη που σε διακόπτω λίγο, να τελειώσω με τις δικές γραμμές. Διαβάζοντας και την εγκυκλοπαίδεια του Ήλιου από τον Δημήτριο Πασά, έγραφε τον ορισμό του ελληνισμού και έγραφε ότι η Ελλάς δεν είναι ύλη, ούτε χώρος για να την καταλάβουν και να την εξωτενώσουν. Συμβολίζει και είναι το αιώνιο, το αθάνατο, το αδέσμευτο πνεύμα, το οποίο ούτε συλλαμβάνεται, ούτε υποτάσσεται, αλλά ούτε και αποθνίσκει.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Η Ελλάς είναι ιδέα και τίποτα δεν έχει να φοβείται, απλά το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάς θνίσκει.
1: Θνίσκει, σωστά. Λοιπόν, σε καληνυχτίζω. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε φιλώ, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Και περνάω στην τελευταία τηλεφωνική γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε?
2: Είμαι η Ουρανία.
0: Γεια σου, Ουρανία μου. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε, Ουρανία.
2: Δεν θέλω να ενοχλώ.
0: Κοίτα, και η Άννα Μαρία πρέπει να σου πω δεν θέλει να ενοχλεί, αλλά πήρε ένα τηλέφωνο την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Πήρα τη συνομιλία, την έχω σηκώσει στο διαδίκτυο και πλησιάζει 70.000 θεάσεις. Έχει γίνει υπερ-viral με τίτλο «Δουλεύω σε κλαμπ, έχω φρικάρει». Μας είπε όλη την κατάσταση με τα ναρκωτικά, με την πορνεία, με τα τσιτσίδια, με τα βλαμμένα που δεν μπορούν να αρθρώσουν δύο λέξεις, να βάλουν δύο προτάσεις στη σειρά. 70.000 views.
2: Μάλιστα.
0: Και μιλάμε και για μισή ώρα συζήτηση. Οπότε, τέλος πάντων, δεν μπορώ να σας κατηγορήσω που δεν με παίρνει συχνά και θα ήθελα να σας ακούω όλες και όλους συχνότερα.
2: Να σου πω, Κωνσταντίνε.
0: Πες μου, Γανία μου.
2: Θέλω να σου κάνω μία ερώτηση.
0: Αν μπορώ.
2: Και θέλω σαφή απάντηση.
0: Αν μπορώ.
2: Μπορείς.
0: Για να δούμε.
2: Τα πάντα μπορείς.
0: Για να
2: δούμε. Υπέροχος.
0: Για να δούμε.
2: Μ' αρέσει που έχεις πολύ ωραίες γνώσεις, τα λες πολύ ωραία.
0: Είμαι παραμορφωμένος, όπως συνηθίζουν.
2: Σε χαίρομαι. Να χαίρεσαι το παιδάκι σου, τη γυναίκα σου και να χαίρεσαι και τον εαυτό σου.
0: Αμήν, αμήν, αμήν.
2: Να αγαπάς τον εαυτό σου, να αγαπάς και την οικογένειά σου και τους γύρω σου όσους αγαπάς. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Η ερώτηση αυτή είναι. Είμαι 76 χρόνια βασικά, έτσι. Δεν είχα ποτέ εχθρούς και απέκτησα χωρίς τη θέλησή μου.
0: Γιατί?
2: Λοιπόν, το γιατί το ξέρουν εκείνοι. Okay. Δεν το ξέρω εγώ. Εσύ θα δεχόσουν να μπαίνουμε στο σπίτι σου και να σε καταστρέφουνε?
0: Όχι, αλλά η ερώτηση αυτή είναι πολύ απλή. Είναι
2: φάμιλοι. Μα γι' αυτό σου λέω ότι μπορείς. Εδώ μπορείς να.
0: Θες να είσαι όμορφος και πλούσιος, είσαι άσχημος και φτωχός. Ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του? Ναι, προφανώς δεν θα δεχόμουν να μπουν στο σπίτι μου για να με καταστρέψουν. Και θα μου πεις τώρα για την λάθρο μετανάστευση.
2: Εγώ τι μπορώ να κάνω? Έχει σχέση αυτό που λες. Ναι. Έχει σχέση αυτό που λες. Λοιπόν, δεν έχω πειράξει άνθρωπο στη ζωή μου. Έχω βοηθήσει. Δηλαδή θέλω να τα βγάλω από μέσα μου, να ηρεμήσω λίγο, γιατί κάθε μέρα θα μπουν μέσα και θα με καταστρέψουν. Θα ήθελα να έρθουν κάποια άτομα να τους δείξω τι κάνουνε. Τι κάνουνε. Λοιπόν, θέλω βοήθεια. Πού θα τη βρω? Έχω πάει παντού και έχουν τους δικούς τους που εμάς μας παρατάνε, δεν μας δίνουν σημασία και στηρίζουν αυτούς, τους λαθρομετανάστες. Καταλαβες.
0: Είπαμε,
2: και θέλω τη βοήθεια όλων σας, ρε παιδιά.
0: Κοίτα,
2: δηλαδή
0: ουρανία,
2: δεν μπορεί ένας άνθρωπος του Θεού, ήμουνα στην αλληλεγγύη, βοηθούσα.
0: Πού είσαι, ουράνια μου, σε ποια περιοχή στην Αττική, ρωτάει και ο Θοδωρής, στο Βύρονα.
2: Είμαι στο Βύρονα, στο Βύρονα. Έχω την ανάγκη σας. Θέλω να μιλήσω, αλλά όχι στον αέρα. Έχω να πω πολύ σημαντικά πράγματα και φοβάμαι μη φύγω από αυτό το παλιό κόσμο και δεν τα έχω πει. Δεν θα νιώθω καλά ούτε στον άλογο.
0: Κοίτα, ο Θοδωρής ενδεχομένως ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή, εάν καταλαβαίνω καλά. Η Μαρία ρωτάει ακριβώς τι έπαθες.
2: Με έχουν βάλει στόχο, μου καταστρέφουν το σπίτι, τα πράγματά μου, γενικώς. Και αυτά τα ίδια άτομα κάνουν τερατώδη πράγματα, που αυτά δεν μπορώ να τα πω τώρα.
0: Συγγνώμη, στην αστυνομία
2: έχεις
0: πάει.
2: Θέλω δικηγόρο καλό.
0: Μπράβο.
2: Ένα δικηγόρο
0: καλό. Λοιπόν, άκου λίγο, περίμενε, Ουρανία. Ουρανία, περίμενε μισό λεπτό.
2: Παραδόμπιστο.
0: Περίμενε μισό λεπτό. Ναι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω επί τη ευκαιρία τον κύριο Κατσούλα. Είπα τις προάλλες ότι ο πατέρας μου έπεσε, έσπασε το ισχύο του, πήγε στον Ερυθρό Σταυρό. Να είναι καλά εκεί πέρα οι γιατροί, οι νοσηλευτές κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, να τον πήραμε σπίτι. Ο κύριος Κατσούλας, ο οποίος είναι 37 χρόνια, ήταν 37 χρόνια στον Ευαγγελισμό, φυσικοθεραπευτής, μου λέει να έρθω στο σπίτι να τον δούμε λίγο, διότι πρέπει να γίνουν μερικά πράγματα. Όντως, το Σάββατο ήρθε στο σπίτι ο κύριος Κατσούλας, ήρθε στην πλατεία Βικτωρίας, λοιπόν. Και βοήθησε τον πατέρα μου. Τι με κάνει να σκέφτομαι αυτό? Ότι η εκπομπή μας μπορεί να είναι και μία πλατφόρμα, ένας χώρος αλληλοϋποστήριξης και αλληλοβοήθειας. Οπότε λέω τώρα το εξής.
2: Μάλιστα.
0: Ψάχνω δικηγόρο, θέλουμε δικηγόρο για την Ουρανία. Ουρανία, θα μου κάνεις σε παρακαλώ μια πολύ μεγάλη χάρη?
2: Μάλιστα.
0: Είναι όμως μεγάλη και σημαντική. Για να κάνουμε σωστά τη δουλειά. Αντί να είσαι το τελευταίο τηλεφώνημα της σημερινής εκπομπής, θέλω σε παρακαλώ να είσαι το πρώτο τηλεφώνημα της αυριανής. Πάρε με λοιπόν αύριο, λίγο μετά τις 6. Γιατί? Διότι αύριο θέλω να πω, λοιπόν, προς το ακροατήριο, αν υπάρχουν εκεί έξω δικηγόροι οι οποίοι να θέλουν να βοηθήσουν μια Ελληνίδα, αυτό να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Να το κάνουμε αύριο.
2: Θα σε κάνω κάτι.
0: Να σου πω,
2: νίκιασες
0: νίκιασε στο σπίτι σου σε μετανάστες, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Όχι, όχι, είναι, όχι, το έχω αγοράσει εγώ.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτή. Δεν ξέρω, δεν έχω δώσει δικαιώματα εγώ ποτέ,
0: ναι.
2: Δεν έχω πειράξει, δεν είμαι άνθρωπος να κάνω μπούλικ. Αναγκαστικά τώρα που το είπες εσύ για τους λαθρομετανάστες και σου λέω είναι μια από αυτό,
0: ναι.
2: Δεν έχω πειράξει, δεν έχω προσβάλει,
0: okay.
2: Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος.
0: Να σου πω,
2: βασικά.
0: Θα τα πούμε αύριο.
2: Θα
0: τα πούμε αύριο και θέλω αυτό, το λέω γενικώς προς όλους, με αφορμή τον υπέροχο κύριο Κατσούλα, ο οποίος ήρθε στο σπίτι μου, μπήκε μέσα, τον έβαλα στο σπίτι μου να δει τον πατέρα μου, ο οποίος είναι σε ένα νοσοκομιακό κρεβάτι στο σαλόνι, λοιπόν, και χρειάζεται και αυτός ορισμένες οδηγίες για το πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την ακινησία. Ήρθε λοιπόν αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, καταπληκτικός εντωμεταξύ, λέει ότι είναι 80 χρονών, ούτε 70 δεν μοιάζει. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν αυτός ο υπέροχος άνθρωπος σπίτι και σκεφτόμουν πώς αυτή η εκπομπή μπορεί να γίνει ένας χώρος αλληλοβοήθειας, μια πλατφόρμα αλληλοϋποστήριξης. Λοιπόν, αύριο λοιπόν, πρώτο τηλεφώνημα, πάρε με σε παρακαλώ πολύ, μπας και βρούμε δικηγόρο.
2: Πάρα πολύ,
0: εντάξει.
2: Είναι καλό βράδυ, φιλάκια στις γυναίκες σου.
0: Να σε καλά, σε φιλώ.
2: Γεια, καληνύχτα, γεια.
0: Γεια σου ουρανία μου. Και αυτός είσαι. Τι ωραίο μπάσο όμως ρε φίλε που χάνει και ωραίο. Show me how you do that trick. Έλα.

0: Η ώρα είναι 8. Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Χτύπημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιχείρησε το Ιράν, όπως αναφέρουν οι αρχές των Εμιράτων. Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας τονίζει ότι εκτοξεύθηκαν 4 πύραυλοι από το Ιράν, 3 από τους οποίους αναχαιτίστηκαν, ο ένας έπεσε στη θάλασσα. Νωρίτερα, 2 πύραυλοι του Ιράν, αν λέγεται ότι χτύπησαν πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών στο στενό του Ορμούζ, όταν εκείνο αγνώρισε τις ιρανικές προειδοποιήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το διαψεύδουν. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι 2 εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν ανεμπόδιστα τα στενά του Ορμούζ. Ανέφεραν ακόμη ότι αντιτορπιλικά του ναυτικού επιχειρούν στον Αραβικό κόλπο. Το Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει υπάρξει οριστική ακύρωση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών του σχεδίου που είχε εγκριθεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αναπτυχθεί μια μεραρχία με πυράβλους μεγάλου βεληνικού Tomahawk στη Γερμανία. Η δήλωση αυτή γίνεται αφού το Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γερμανία κατά 5.000 στρατιώτες. Πιστεύω ότι θα δω τον Μάρκο Ρούμπιο στη Ρώμη, δήλωσε σήμερα η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Δεν θα μπορούσα να συμμεριστώ μια απεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών από την άμυνα της Ιταλίας, πρόσθεσε. Η Spirit Airlines, το πρώτο θύμα της κρίσης καυσίμων λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό λουκέτο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθή στα πάθη της ελληνικής κοινωνίας και των εργαζομένων από την ακρίβεια, η οποία οφείλεται μόνο στη δική της αδράνεια και στην εξυπηρέτηση των δικών της καρτέλ, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εσαν Μονέλα βρέθηκε το 80% από τα καταψυγμένα κοτόπουλα που ήρθαν στη χώρα μας από τη Βραζιλία στο πλαίσιο της συμφωνίας Mercosur. Σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και μεγάλη ανησυχία. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία σήμερα το απόγευμα. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες δεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, με τον Αντώνη Αρκουλή και τον Μάκη Ιωαννίδη.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Μια εβδομάδα, ένα Σαββατοκύριακο μάλλον, το οποίο είχαμε αρκετά θέματα και πάλι. Και πάλι μια αγωνιστική των play-off που δεν μας έκανε και ιδιαίτερα σοφότερους. Καθώς πλέον τίποτα δεν έχει κρυθεί, τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα αρκετά ανοιχτά παράθυρα και για την μάχη του πρωταθλητή. Ακόμα και τώρα, μαθηματικά υπάρχουν ελπίδες. Ακλώνει το κεφαλαίο με κεφαλαία γράμματα φαβορεί η ομάδα της ΑΕΚ, αλλά μένουν ζωντανοί τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναθάρισε με την νίκη που έκανε απέναντι στον Ολυμπιακό, με τρεις μόλις αγωνιστικές να υπολείπονται. Ευελπιστούν όλοι ότι η ΑΕΚ στα τρία τελευταία παιχνίδια θα κάνει ό,τι δεν έκανε εδώ και αρκετό καιρό. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα παιχνίδια είναι αίτητη από τον Οκτώβριο, νομίζω 21-23 κάπου εκεί παιχνίδια αίτητη. Όχι μόνο θα πρέπει να σπάσει αυτό το σερί της, αλλά να κάνει διαδοχικές γκέλες. Του τέστην, η ΑΕΚ αν κερδίσει ένα παιχνίδι, τότε κατά 99% το πρωτάθλημα είναι δικό της. Και από την άλλη πλευρά, ίσως να μην χρειαστεί και αυτό, αν φέρουν ισοπαλία την ερχόμενη αγωνιστική Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η ΑΕΚ, η οποία να θυμίσουμε ότι έχει να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην έδρα της, εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ και εντός έδρας τον Ολυμπιακό. Τώρα, έτσι όπως είναι η βαθμολογία, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, θεωρητικά βάσει της εικόνας που υπάρχει των ομάδων, θα λέγαμε ότι δύσκολα θα αλλάξει κάτι, γιατί όταν μια ομάδα αρνείται να χάσει όπως είναι αυτή η ΑΕΚ και απομένουν μόλις τρία παιχνίδια, πόσες γκέλες να κάνει, πόσο δηλαδή θα πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω. Την Κυριακή ίσως να ξέρουμε πολλά περισσότερα, επαναλαμβάνω, γιατί τουλάχιστον σίγουρα θα έχουμε ένα λιγότερο διεκδικητή. Ο χαμένος του ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν θα έχει καμία πιθανότητα πλέον. Ίσως να έχουμε όμως και δύο χαμένους εάν φέρουν ισοπαλία μεταξύ τους. Και από εκεί και πέρα θα κριθεί και το τι θα κάνει η ΑΕΚ. Η λογική λέει ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει. Αλλά η λογική το λέει, γιατί η λογική έλεγε χθες ότι η ΑΕΚ, η πρωτοπόρος ΑΕΚ που έπαιζε με παίχτη παραπάνω για 75 λεπτά, δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και μάλιστα προς το τέλος της αναμέτρησης θα μπορούσε να το είχε χάσει κιόλας. Επομένως, ακόμα το ενδιαφέρον είναι γεμάτο. Το ενδιαφέρον δεν θα έλεγα ότι είναι αμύωτο. Εντάξει, υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε, αλλά η κατάσταση αρχίζει να, τα περιθώρια του χρόνου αρχίζουν πλέον να στενεύουν, επομένως κάθε αποτέλεσμα θα διαμορφώνει πλέον και τις νέες καταστάσεις. Εκεί που ήρθαν τα πάνω κάτω είναι και στην θέσεις για τα play out, με την ισοπαλία του Πανσεραϊκού με την ομάδα της Λάρισας, τη νίκη του Αστέρα Τρίπολης και την νίκη της Κηφισιάς. Η βαθμολογία πλέον είναι η εξής, έχει ενδιαφέρον να τη δούμε. Με έναν Ατρόμητο ο οποίος έχει κλειδώσει, έχει εξασφαλίσει την παραμονή του, νομίζω ότι και η Κηφισιά κατά 95% δεν κινδυνεύει. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε τον Πανετολικό με 31 βαθμούς και 28 βαθμούς πλέον έχει Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης, που θέλουν να βάλουν, κυνηγούν ας πούμε την ομάδα του Αγρινίου, ακόμα την κυνηγούν. Η δυσκολότερη θέση από όλες είναι αυτή της Λάρισας, που είναι πλέον στους 25 βαθμούς, άρα θα πρέπει, είναι στο μείον 3 από Πανσεραϊκό και Τρίπολη και θα πρέπει να υπερβάλλει τον εαυτό της για να το καταφέρει αυτό. Η επόμενη αγωνιστική είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί η Λάρισα, εάν κερδίσει, φτάνει τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Ατρόμητος με τον Πανετολικό, το πλέον αδιάφορο παιχνίδι. Νομίζω μια ισοπαλία δεν θα χαλούσε κανέναν. Και έχουμε και, τον άλλον αγώνα, Πανσεραϊκός και Κηφισιά, που και ο Πανσεραϊκός ψάχνει μια νίκη, την έχει μέσα στην ατζέντα της παραμονής του, απέναντι σε μια Κηφισιά η οποία και με ισοπαλία βολεύεται. Επομένως, και την άλλη αγωνιστική πάλι θα κάνουμε μαθηματικά για να δούμε πώς είναι τα πράγματα για την κάθε ομάδα. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τώρα τι γίνεται, τι έγινε μάλλον το Σαββατοκύριακο. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι, αυτό που έγινε στην Τούμπα. Ένας αγώνας όπου έτσι όπως ξεκίνησε, φάνηκε να είναι ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις, μάλλον να έχει μεν ρυθμό, να μην έχει τις πολλές φάσεις, αλλά ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να προηγείται με το πλέον προβλεπόμενο γκολ. Μια κομπίνα που γίνεται σε πάρα πολλές ομάδες. Η μπάλα στο πρώτο δοκάρι με κεφαλιά πηγαίνει στο δεύτερο, εκεί που προσπαθούν να βγουν οι παίχτες από πίσω για να σκοράρουν. Αυτό και έγινε, με τον Μιχαηλίδη να πετυχαίνει τον γκολ και έτσι να παίρνει το προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός όμως εκεί έδειξε να είναι σε μια συνηθισμένη διαδικασία και προσπάθησε και το διαχειρίστηκε καλά αυτό το κομμάτι του αγώνα. Είχε την ψυχραιμία, βρήκε τις φάσεις, πέτυχε τον γκολ και μάλιστα έδειχνε να έχει και το momentum υπέρ του. Φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός, πέρα από τον γκολ που είχε, είχε κατακτήσει τον έλεγχο του αγώνα, ήταν πολύ καλύτερος στο οργανωτικό κομμάτι, έκανε και κανένα δύο ευκαιρίες, αλλά μετά άρχισαν πάλι να έρχονται τα πάνω κάτω για αυτόν τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έγινε πάλι επιρρεπής στο ανασταλτικό του κομμάτι, με αποτέλεσμα να έρθουν τα λάθη, και έτσι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 2-1. Και εκεί που έλεγες ότι ο Ολυμπιακός τουλάχιστον θα πάει να ψάξει την ισοπαλία, γιατί και η ισοπαλία ήταν υπέρ του, καθώς εάν έπαιρνε ισοπαλία, ακόμα και με ισοπαλία στην επόμενη αγωνιστική στο Καραϊσκάκι, θα είχε από κάτω τον ΠΑΟΚ. Τώρα είναι μαζί. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ σε τυχόν ισοβαθμία στο τέλος του πρωταθλήματος, που δεν φαίνεται να είναι και κάποιο απίστευτο σενάριο, έχει το πάνω χέρι βάσει της συνολικής βαθμολογίας των μεταξύ τους αγώνων στη φετινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός σε 4 μάτς έχει 3 ήττες και 1 ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ και έτσι χάνει αυτή την θέση. Άρα ο Ολυμπιακός, όπως και να έχει, θέλει νίκη πάση θυσία απέναντι στον ΠΑΟΚ για να μείνει ζωντανός. Εντάξει, είπαμε για το κυνήγι του πρωταθλήματος, ok, αλλά για το ρεαλιστικό στόχο, την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει ενδιαφέρον και με έναν Ολυμπιακό ο οποίος θα κληθεί να δείξει διαφορετικό χαρακτήρα σε ένα ντέρμπι, κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει στη φετινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός πέρσι ήταν η ομάδα που κυριαρχούσε στα ντέρμπι. Φέτος είναι η ομάδα που ψάχνει με το δίκανο την νίκη στα ντέρμπι. Και γι' αυτό τον λόγο ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Τώρα, αναφορικά με το συγκεκριμένο παιχνίδι αυτό της Κυριακής, ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος, όπως είπαμε, και εγώ ήταν περισσότερο για την νίκη. Πέτυχε τον γκολ, αλλά δεν έδειχνε. Και πραγματικά πιστεύω ότι μέχρι και το 2-1, ίσως δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στέκονταν καλύτερα βάσει τις συνθήκες του αγώνα. Όχι ότι έπαιξε κανένα τρομερό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός, αλλά στη συνέχεια, όταν έγινε το 2-1, εκεί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός λίγο πολύ πέταξε λευκή πετσέτα, δεν μπόρεσε να αντιδράσει σε κανένα σημείο του αγώνα και έτσι ήρθε το 3-1 και να χάσει αυτό το παιχνίδι και παράλληλα να χάσει και τις ευκαιρίες που είχε. Τώρα, αναφορικά με αυτό που σας είπα για ισοβαθμία, αυτό που σας είπαμε λίγο νωρίτερα αφορά την ισοβαθμία μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, κυρίως για τη δεύτερη θέση. Υπάρχει όμως και ένα τρελό σενάριο να πάνε οι ομάδες σε μια τριπλή ισοβαθμία. Ναι, αυτό όσο και αν φαίνεται παράξενο, δεν είναι απίστευτο να συμβεί και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να βρούμε μπροστά μας. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Χρειάζονται να υπάρξουν αρκετές έτσι συγκυρίες, αν θέλετε, να υπάρξουν αρκετά πράγματα τα οποία να γίνουν προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο για να έρθει αυτή η τριπλή ισοβαθμία, που εκεί τα πράγματα θα είναι αρκετά μπερδεμένα. Λοιπόν, θα σας δώσουμε και το σενάριο αυτό το οποίο αφορά την τριπλή ισοβαθμία μεταξύ των ομάδων και ασφαλώς θα πάμε να δούμε και τι ισχύει μετά και για τις λοιπές ισοβαθμίες μεταξύ των ομάδων, που αν υπάρχουν και διπλές ισοβαθμίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Λοιπόν, σε ενδεχόμενη ισοβαθμία δύο ή περισσότερων ομάδων, θα πρέπει να πούμε, μετράει τα μεταξύ τους παιχνίδια και στην κανονική διάρκεια αλλά και στα play-off. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ πλέον, όπως σας είπαμε, υπερτερεί πλέον του Ολυμπιακού ανεξαρτήτως τι θα γίνει την Κυριακή στο πρωτάθλημα, στον αγώνα του Καραϊσκάκης. Όσον αφορά τώρα την ΑΕΚ, για να υπάρξει ισοβαθμία μαζί της, δηλαδή Ολυμπιακού, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, θα πρέπει πρώτα να νικήσει στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ, και να περιμένει απώλειές της για να τη φτάσει. Και σε αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ θα υπερτερεί μετρώντας 2 νίκες επί της ΑΕΚ φέτος στην κανονική διάρκεια. Ήδη ο ΠΑΟΚ υπερτερεί και απέναντι του Ολυμπιακού, οπότε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το σενάριο θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η πιθανή ισοβαθμία των τριών ομάδων θα είναι στους 67 βαθμούς. 67 για τον ΠΑΟΚ, 67 για τον Ολυμπιακό και 67 για την ΑΕΚ. Αυτά βάσει σεναρίων, έτσι. Δηλαδή, επί της ουσίας, η ΑΕΚ να κάνει 3 ήττες και οι άλλοι 2 να κάνουν 2 νίκες. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Θρελό σενάριο, αλλά υπάρχει. Λοιπόν, αυτά για τον Ολυμπιακό, αυτά για το παιχνίδι της Τούμπας και θα πάμε σιγά-σιγά να ακούσουμε και τις πρώτες δηλώσεις της σημερινής μας ημέρας που θα έρθουν από τον Ολυμπιακό και τον Μιτιλίμπαρ, ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος φέτος προσπαθεί, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρει τον τρόπο, φάνηκε να πηγαίνει σε μια συνταγή που να εμπιστεύεται κυρίως τους παίχτες που βασίζονταν και την προηγούμενη χρονιά, δεν του βγαίνει. Ό,τι και να γίνει φέτος με τον Ολυμπιακό δεν του βγαίνει. Και δείχνει ότι φέτος ο Ολυμπιακός δεν είναι σε καλό φεγγάρι, παρά τις κινήσεις που έγιναν, παρά τους παίχτες που ήρθαν, παρά το έμψυχο δυναμικό το οποίο διαθέτει πολύ καλή ποιότητα, δεν φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός έκανε καλές αναμετρήσεις και όποτε ήθελε αποτέλεσμα το έπαιρνε, το διεκδικούσε, ακόμα και να το έχανε στις λεπτομέρειες. Εδώ βλέπεις έναν Ολυμπιακό τελείως μεταμορφωμένο. Δεν το έχει ο Ολυμπιακός φέτος καθόλου με το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα δούμε πού θα φτάσει αυτό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, José Luis Mitilibar.
1: Bien el partido porque creo que hemos jugado para poder ganar, pero los errores se pagan.
2: Ό,τι είπατε και μόνος σας. Σήμερα πραγματικά νομίζω πως το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα πιο απλά πρώτο ημίχρονο που έχουμε παίξει σε αυτό το γήπεδο. Φαινόταν πως ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί, φαινόταν πως τα πράγματα ήταν στο δικό μας έλεγχο. Ωστόσο, το μόνο που καταφέραμε ήταν να ισοφαρίσουμε τον γκολ που είχαμε δεχτεί ήδη. Και παρόλο που και στο δεύτερο ημίχρονο φαινόταν πως μπορούμε να κερδίσουμε, πως είμαστε η ομάδα που περισσότερο απειλεί, η ομάδα που περισσότερο μπορεί εκείνη τη στιγμή, φαίνεται πως μπορεί να βάλει γκολ, όπως είπατε κι εσείς, χαρίσαμε 2 σημαντικές ευκαιρίες και 2 σημαντικά γκολ. Όταν χαρίζεις τέτοιες ευκαιρίες σε μια καλή ομάδα, αυτή η καλή ομάδα τις εκμεταλλεύεται. Φεύγουμε λοιπόν με την εντύπωση πραγματικά πως κάναμε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν φτιαγμένο έτσι όπως έπρεπε για να κερδίσουμε το παιχνίδι, όμως όταν κάνεις λάθη σε αυτό το επίπεδο, πληρώνονται.
3: Καλησπέρα. Αυτό που περιγράφεται είναι σαν να έχει αδικήσει ο Ολυμπιακός τον εαυτό του σήμερα με τις χαμένες ευκαιρίες. Αν και δεν έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική, ποιος νιώθει ότι είναι ο ρεαλιστικός στόχος της ομάδας με βάση την εικόνα της.
2: Parece que el Olympiacos ha sido
1: injusto con sí mismo. Vamos a hablar del partido. Los objetivos ya vendrán cuando tengan que venir. Vamos a hablar del partido, de que no hemos. Es verdad, pues. Lo que está claro es que el Águila lo tiene en la mano.
2: Θα μιλήσουμε για το σημερινό παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Θα σταθούμε σε αυτό το γεγονός ότι παίξαμε για να κερδίσουμε. Ωστόσο, χαρίσαμε όπως είπαμε το παιχνίδι με την έννοια ότι δεν σκοράραμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις περισσότερες ευκαιρίες που είχαμε και χαρίσαμε τις ευκαιρίες των αντίπαλων μας να σκοράρει. Δεν θα μιλήσουμε για κάτι παραπάνω. Θα ασχοληθούμε με το επόμενο παιχνίδι μας. Αυτή τη στιγμή παίζουν ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ και είναι προφανές πως χτυπάμε χέρι το χιάρι.
4: Για τον Ολυμπιακό, προφανώς ο στόχος είναι πάντα ο τίτλος. Αλλά σε ένα πρωτάθλημα υπάρχουν θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκά εισιτήρια συγκεκριμένα, αλλά καλύτερα, αλλά χειρότερα. Είναι στο μυαλό του ότι η δεύτερη θέση είναι κάτι το οποίο είναι κακό για τον Ολυμπιακό να το διεκδικήσει αυτή τη στιγμή.
2: Pero las posiciones de la Liga regalan entradas para competiciones europeas.
1: Vamos a ver, vamos a dejar pasar hoy por lo menos, para no hablar de posibilidades. El PAOK nos ha empatado. Para mañana, por lo menos.
2: Ας περάσει τουλάχιστον το σημερινό βράδυ. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή το πού θα καταλήξουμε στην ευρωπαϊκή μας πορεία. Είμαστε ισόβαθμοι με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ο οποίος επίσης θέλει να τερματίσει τη δεύτερη θέση. Ας περάσει το σημερινό βράδυ και ας μείνουμε στο σημερινό αγώνα για σήμερα και θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
5: Καλησπέρα. Έχει παίξει η ομάδα του 4 φορές με τον ΠΑΟΚ φέτος και δεν την έχει κερδίσει καμία. Έχει 3 ήττες, 1 ισοπαλία. Μήπως υπάρχει κάτι που δεν κολλάει ως στοιχεία αγωνιστικά του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, όπως έχει κάποιο κάτι που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός. Γιατί όντως φαίνεται ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ υπερέχει φέτος στα ντέρμπι με τους ερυθρόλευκους.
2: Εγώ σου πάω κοτροβέθες κοντρα ο ΠΑΟΚ στα δεμποράδε, ενώ όμως γονάδελμα.
1: Pero yo creo que cada partido es una historia diferente, ¿no? Es verdad, los resultados están ahí y a eso no se puede decir nada, ¿no? Pero el partido de Copa creo que nos ganaron fácil, el último que jugamos contra ellos antes que este, y ahí no hay nada. Son historias diferentes con el mismo rival, ¿no? Pero creo que hoy toca hablar de hoy. Y hoy creo que hemos dado muchas facilidades para que el Pau no ganara.
2: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, τα αποτέλεσματα είναι εκεί, δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει, όμως κάθε παιχνίδι είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Είναι λοιπόν διαφορετικές ιστορίες απέναντι στον ίδιο αντίπαλο. Στο παιχνίδι του Κυπέλλου που ήταν η τελευταία φορά που παίξαμε, πραγματικά ο ΠΑΟΚ μας κέρδισε εύκολα. Στο προηγούμενο παιχνίδι που ήρθαμε εδώ, νομίζω πως για 60 λεπτά ο Ολυμπιακός είχε την υπεροχή, όμως μετά ο ΠΑΟΚ ανέκαμψε. Όλα τα παιχνίδια σήμερα ήταν τελείως διαφορετικό το παιχνίδι, έτσι όπως ήρθε η ήττα μας. Όλα τα παιχνίδια είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Το ίδιο αποτέλεσμα όπως είπατε και εσείς, αυτό δεν το αμφισβητούμε, όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για όλα τα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Πάμε στον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο Ρουμάνος τεχνικός, ο οποίος από τη σειρά του έδειξε κάπως να είναι λίγο αποσυμπιεσμένος. Ήταν πραγματικά σοκαρισμένος ο Ρασβάν Λουτσέσκου, κυρίως μετά τον τελικό, το χαμένο τελικό που υπήρχε με τον Όφη. Γιατί εκεί φάνηκε να καταραίει ο ΠΑΟΚ στην φετινή του χρονιά. Τώρα τουλάχιστον μένει ζωντανός ο στόχος για τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, που αν μη τι άλλο, και αυτό σίγουρα δεν είναι επιτυχία. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι φέτος, λόγω των 100 χρόνων, είχαν στοχεύσει στην κατάκτηση τίτλων στο ποδόσφαιρο σε πρωτάθλημα, κύπελο ή τουλάχιστον ενός από αυτούς τους δύο τους θεσμούς, και μια καλή ευρωπαϊκή πορεία. Μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ μετράει 2-0 ήττα, και τουλάχιστον αυτό το οποίο αναζητά είναι να μπορέσει να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τους, τα προκριματικά του Champions League, μήπως και κάνει το όνειρο πραγματικότητα, ή δάλλον να εξασφαλίσει όσο γίνεται πιο άμεσα και γρήγορα την συμμετοχή του στο Europa League. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Ρασβάν Λουτσέσκου για την νίκη που πέτυχε απέναντι στον Ολυμπιακό.
6: Ο Ολυμπιακός creates a special feeling, a special spirit.
7: Πάντα τα παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό δημιουργούν ένα ξεχωριστό πνεύμα.
6: It is the team that the minimum mistake that you do, they know to be dangerous.
7: Είναι ομάδα η οποία ξέρει να εκμεταλλευτεί το παραμικρό λάθος του αντιπάλου και να γίνει επικίνδυνη.
6: And I would say that for some moments we had the control, for other we lost the control. Not a danger position, but we lost the control of the first half.
7: Θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, με την έννοια ότι κάποιες φορές είχαμε τον έλεγχο εμείς, κάποιες φορές είχε τον έλεγχο ο Ολυμπιακός. Δεν υπήρχε μια συνεχής κυριαρχία κάποιας ομάδας. Είχαμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα μάλλον στο 1-0 να κάνουμε το 2-0 με μια ευκαιρία. Και νομίζω πως δεν αξιολογήσαμε σωστά κάποιες απλές καταστάσεις, τις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε αξιολογήσει διαφορετικά. Από εκεί πέρα ήρθε η σοφάριση του Ολυμπιακού και νομίζω ότι αυτό μαζί με την πίεση την οποία επήλθε εκείνη τη στιγμή στην ομάδα μας έριξε, αν θέλετε, λίγο, αλλά νομίζω πως το πρώτο ημίχρονο κλείνει χωρίς να είναι κάποια ομάδα απόλυτα κυρίαρχη.
6: I have told you a lot of times, in a game there are more games. In one game there are more games. Moments in all these short games to be able to react.
7: Δεν είναι ότι το ανακαλύψαμε εμείς αυτό. Αυτό πάντα υπήρχε. Υπάρχουν στιγμές που η αυτοπεποίθηση μιας ομάδας πέφτει. Υπάρχουν στιγμές στην οποία ανακτάται αυτή η αυτοπεποίθηση. Υπάρχουν μικρές στιγμές, μικρά παιχνίδια στα οποία πάντα θα πρέπει να αντιδράσεις.
6: We reacted in second half, even if the beginning from a reason or another was under, let's say, the control of Olympiakos. Really very, very beautiful actions.
7: Αντιδράσαμε, αν θέλετε, στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος ίσως είχε μια καλύτερη παρουσία από εμάς στο γήπεδο. Μη είχαν το corner, όπως λέτε και εσείς, αλλά και εμείς είχαμε κερδισμένα κορέα. Σκοράραμε από ένα τέτοιο. Ολυμπιακός έχασε κάποιες ευκαιρίες. Και νομίζω πως το πιο σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να αντιδράσουμε σε κάθε στιγμή, και καταφέραμε να σκοράρουμε και δεύτερο και τρίτο γκολ.
6: On other and after second half was under our control. Clear us being up 3-1, them being down, they and we finalized with a nice victory. About
7: νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο από εκεί και πέρα είχαμε τον απόλυτο έλεγχο, δεν ρισκάραμε κάτι. Η αυτοποίθηση του Ολυμπιακού έπεσε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ομάδα ακόμα και τη δεδομένη στιγμή χρειάζεται χρόνο. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι επέστρεψαν χρειάζονται χρόνο για να βρουν βρουν το ρυθμό τους, να βρουν τις αντιδράσεις τους, να βρουν αυτές τις στιγμές του πώς θα αξιολογήσουν οποιαδήποτε ενέργεια. Και νομίζω πως φάνηκε αυτό στο σημερινό παιχνίδι. Βρισκόμενοι στο 1-1, ένα ισόπαλο παιχνίδι, η ισορροπία την οποία είχαμε την χρονική στιγμή εκείνη έδωσε αυτοπεποίθηση περισσότερη στην ομάδα. Οπότε αυτό χρειαζόμαστε, στιγμή με στιγμή, λεπτό με λεπτό, να μπορέσουμε να κερδίζουμε πράγματα όπως και κάναμε σήμερα, καταφέροντας έτσι να κερδίσουμε και ένα παιχνίδι με το σκορ το οποίο ήρθε με μια και με την εμφάνιση την οποία είχαμε.
6: The fate has offered us a black period of 2 months and to analyze because also this is a fact. It's not that I am coming to say stupidities. It's a fact.
7: Η μοίρα αυτό που μας προσέφερε ήταν 2 πολύ δύσκολοι μήνες σε μια περίοδο την οποία πραγματικά παίζαμε καλό ποδόσφαιρο και πιστεύαμε και είχαμε την αυτοπεποίθηση ότι τα πράγματα θα πάνε έτσι μέχρι και το τέλος. Αυτό που μένει σε ένα γκρουπ ανθρώπων, σε ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών οι οποίοι βρίσκονται στον ΠΑΟΚ είναι να παλέψουν απέναντι σε αυτό το που τους προσέφερε η μοίρα, να πάρουμε την αυτοπεποίθηση την οποία θέλουμε να πάρουμε από τα παιχνίδια τα οποία απομένουν με τις εμφανίσεις τις οποίες θέλουμε να κάνουμε και από εκεί και πέρα είναι μια τεράστια ανάλυση η οποία πρέπει να γίνει για το τι συνέβη, για τα τρελά πράγματα τα οποία συνέβησαν, για το πώς εξελίχθηκε αυτή η χρονιά, γιατί αυτά είναι γεγονότα, δεν έρχομαι εδώ να λέω ηλιθιότητες απλά για να τις πω.
6: As if you want the fate, 30 minutes one team not to cross lose, but in any case when the fate is against you,
7: όπως αν θέλετε η μοίρα,
6: so
7: μια ομάδα η οποία δεν περνάει για 30 λεπτά το δικό της μισό να καταφέρει να σκοράρει απέναντί σου. Αυτό προσφέρει η μοίρα, δεν έχει σημασία αν είσαι καλός ή κακός, αν παίζεις καλά ή κακά. Αυτό το μόνο που έχεις να κάνεις σε αυτή τη στιγμή είναι να αντιδράσεις απέναντι σε αυτό.
6: I'm not talking about the game of today.
7: Δεν μιλάμε για το σημερινό παιχνίδι.
0: Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τον αγώνα που έγινε στην Λεωφόρο. Ένα παιχνίδι το οποίο το περιμέναμε με ιδιαίτερη αγωνία, αλλά πολύ γρήγορα ήρθε μια παράμετρος που άλλαξε τα δεδομένα, η αποβολή του παίκτη του Παναθηναϊκού και μάλιστα σε πολύ γρήγορο χρονικό σημείο. Άλλαξε τις ισορροπίες της αναμέτρησης και αυτό, όπως φάνηκε εκ των υστέρων, περισσότερο μπέρδεψε την ΑΕΚ ή, αν θέλετε, την προκάλεσε προβλήματα παρά την βοήθησε. Ένας Παναθηναϊκός που αναγκάστηκε μετά την αποβολή να παίξει με 4 πλέον στην άμυνα, το παραδοσιακό σύστημα το οποίο έχει η ομάδα του Παναθηναϊκού, αντί αυτό το οποίο επιχειρεί το τελευταίο διάστημα ο Μπενίτεθ με τους 3 στην άμυνα. Και από εκεί και πέρα προσπάθησε με αντεπιθέσεις να πετύχει τον γκολ. Μία ΑΕΚ η οποία θα εξηγήσουμε και στη συνέχεια ψιλοέφερνε την μπάλα γύρω-γύρω από την περιοχή, αλλά χωρίς να έχει τη δυνατότητα να γίνει ιδιαίτερα απειλητική. Έκανε ευκαιρίες, όχι πως δεν έκανε, αλλά δεν άσκησε αυτή την τρομερή πίεση να απαιτήσει τον γκολ, να ζητήσει τον γκολ που θα της έδινε, αν θέλετε, πολύ πρόωρα την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τώρα είναι αναγκασμένη να περιμένει στο ακουστικό της και γι' αυτό τρελάθηκε και ο Νίκολιτς, λέγοντας συνεχώς ότι δεν τελείωσε τίποτα. Τώρα, στον αγώνα με την ΑΕΚ, η Ένωση είχε 65% κατοχή. Πολύ καλό ποσοστό. 14 τελικές. Πολύ καλό ποσοστό, θα λέγει κανείς. Το θέμα είναι τι τελικές ήταν αυτές. Είχε όμως 2-3 καλές ευκαιρίες. 3 για την ακρίβεια. Είχε 2-15 expectation goal και 32 επαφές στην αντίπαλη περιοχή. Αυτά θα έλεγε κανείς ότι είναι στατιστικά τα οποία σας τα μεταφέρουμε, που είναι στατιστικά που δίνουν τη νίκη σε μια ομάδα, αλλά η νίκη αυτή δεν ήρθε και ο Παναθηναϊκός δεν κατέρευσε. Αντίθετα ήταν δυνατός, μαχητικός και έμεινε στο παιχνίδι και μάλιστα θα μπορούσε να το είχε πάρει έχοντας μια-δυο καλές ευκαιρίες, νομίζω η μία του Καλάμπρια και μία του Ταμπόρδα, που θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικό το σκορ. Και φάνηκε ότι μια ΑΕΚ η οποία προσπάθησε να φέρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή είχε μόλις 4-21 προσπάθειες στα γεμίσματα που έκανε μέσα στην μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι οι σέντρες που γινόντουσαν, γιατί κάπως έτσι πήγε η ΑΕΚ σε ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού να αντιμετωπίσει την άμυνα των Τρουφιλιού, δεν ήταν αποτελεσματική, ήταν εύκολη λία για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό για την ΑΕΚ. Απ' την άλλη, θα ήταν πολύ, πολύ, πολύ πιο διαφορετικά τα πράγματα εάν κέρδιζε. Ωστόσο, είναι η ομάδα που κρατάει την τύχη στα χέρια της, είναι η ομάδα η οποία έχει το προβάδισμα στο πρωτάθλημα. Και ας μην ξεχνάμε ότι έχει τρία παιχνίδια, εκ των οποίων τα δύο είναι μέσα στο δικό της γήπεδο. Άρα παίζεις, κερδίζεις, τελειώνεις. Απλά τα πράγματα. Εμείς τώρα μιλάμε, κάνουμε θεωρίες, έτσι, ψάχνουμε να δούμε στατιστικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Και είδαμε ότι φέτος η ΑΕΚ στα ντέρμπι βγάζει ψυχή, έτσι. Δηλαδή πρέπει να το καταλογίσουμε αυτό. Είδατε πως έπαιξε με την Ραγιού Βαγιακάνο, είδατε πως έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος που εκεί χάθηκαν οι νίκες στο παραπέντε, αλλά και στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ εντός έδρας. Και με τον Παναθηναϊκό τον έχει κάνει πελάτη. 3 και 4 βάζει. Άρα λοιπόν, okay, όλα αυτά τα οποία λέμε είναι μαθηματικά σενάρια. Αν η ΑΕΚ δείξει το σωστό της πρόσωπο μέσα στην έδρα της και μέσα σε μια έδρα που είναι ιδιαίτερα θερμή, δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα. Τώρα από εκεί και πέρα θα δείξει στην πράξη τι ισχύει και τι δεν ισχύει και πώς θα πάνε τα πράγματα για την ομάδα της Ένωσης. Πάμε να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος αναφέρθηκε για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και κοινός παρανομαστής τον όσο μετέφερε ήταν ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα και νομίζω σωστά ομιλεί ο προπονητής ομάδας της ΑΕΚ.
8: And I want to finish with this. This is a good team. Now we have 1 week to prepare and wait for the boss one more time in our stadium in front of us.
9: Λοιπόν, καλησπέρα. Στο τέλος θα να ξεκινήσω αναφέροντας τα δεδομένα, τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι το θετικό, μάλλον να πω ότι είμαστε ένα βαθμό, διευρύνω μάλλον το προβάδισμα μας κατά ένα βαθμό από τους διεκδικητές. Είμαστε 6 βαθμούς μπροστά. Αυτό είναι το ευχάριστο, το θετικό. Το δυσάρεστο είναι ότι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε την αναμέτρηση. Παρά το γεγονός ότι για περίπου 75 λεπτά είχαμε αριθμητικό πλεονέκτημα, που είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αντιμετωπίσαμε με την ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα, η οποία είχε το κίνητρο, είχε αυτό το μαχητικό πνεύμα σε κάθε μπάλα. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πρόκειται για μια ομάδα την οποία καταφέραμε να την κερδίσουμε 2 φορές φέτος. Άρα είχαν και το κίνητρο, έχουν την περηφάνεια, είναι άνθρωποι του σπορ, του αθλήματος. Οπότε θα έδιναν το καλύτερο του σε αυτό. Ούτως ή άλλως μπορεί να μην διεκδικούν σε κάποια θέση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα δεκόρ στην ανοιχτή στον play-off. Φέρεσαν πολύ καλά και δεν είμαι χαρούμενο στο γεγονό ότι η ενέργειά μα δεν ήταν στα επίπεδα που απαιτούνταν. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες με προεξάγουσα αυτή του Βάργα που δεν στόχησε στα 6-7 μέτρα από το τέρμα. Έπρεπε να κερδίσουμε, έπρεπε να σκοράρουμε για να κερδίσουμε αυτή την αναμέτρηση. Και στο τέλος, και λόγω της περιφοράς μας, κινδυνεύσαμε να τιμωρηθούμε από την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Κάτι επίσης που δεν μου άρεσε αναφορικά με την προετοιμασία, αν θέλετε, της αναμέτρησης σημερινής, είναι ότι όποτε ξεκινάμε από μια ψηλή θέση, τότε συνήθως πληρώνουμε το τίμημα. Φάνηκε ότι δεν είναι ομάδα έτοιμη για κάτι τέτοιο και όπως έχω επαναλάβει και στο παρελθόν, και θα το πω άλλη μια φορά, δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν έχει τελειώσει μέχρι την ώρα που θα τελειώσει. Υπήρξε ενδεχόμενα μια χαλαρότητα σε πιο ψηλό επίπεδο από ό,τι θα απαιτούταν για τη σημερινή αναμέτρηση. Ενώ όταν ξεκινάμε από χαμηλά, τότε έχουμε αυτό το μαχητικό πνεύμα και πετυχαίνουμε πολύ ψηλά επίπεδα απόδοσης. Δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε το ευχάριστο αποτέλεσμα από τη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να κλείσω με αυτό. Είναι κάτι θετικό. Έχουμε ένα βαθμό που έχουμε διευρύνει το προβάδισμά μας και έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα για να προετοιμάσουμε την επόμενη αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό εντός έδρας.
10: If anybody say to us in June when we started that we will have 3 rounds before the end, first place with 6 points, we will sign everybody. So now.
9: Και αν κάποιος ενδεχόμενα μας έλεγε ότι τον Ιούνιο θα ήμασταν στο τέλος περίπου του πρωταθλήματος, τρεις μάλλον αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος, στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και έχοντας και 6 βαθμούς διαφορά από τους δεύτερους, θα το αγόραζα κατευθείαν, θα το δεχόμουν κατευθείαν, θα το δεχόμασταν κατευθείαν. Αλλά κλείνοντας να πω ότι πρέπει να είμαστε απολύτως επικεντρωμένοι. Απολύτως συγκεντρωμένοι, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ακολουθούν αναμετρήσεις που είναι όλες ντέρμπι, είναι δύσκολες αναμετρήσεις και πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα τον αγώνα με απόλυτο σεβασμό προκειμένου να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και πάμε να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Παναθηναϊκός τώρα από την άλλη μεριά, οι δηλώσεις οι οποίες θα ακούσετε, ένα μέρος των δηλώσεων από αυτές που θα ακούσετε, πιο πολύ για απολογισμό μου φαινόταν από την πλευρά του Βάσκου Τεχνικού παρά για τις δηλώσεις μετά από το τέλος ενός αγώνα που προσπάθησε να δικαιολογήσει όλα αυτά τα οποία είπε στην προηγούμενη του συνέντευξη για τοποθέτηση, λέγοντας και να εξηγήσει ότι δεν ήρθε για να φέρει τα πάνω κάτω στο φετινό πρωτάθλημα, ήρθε κυρίως για να δημιουργήσει για την επόμενη χρονιά. Και εδώ τώρα στέλνει και το μήνυμα και το καμπανάκι, αν θέλετε, σε όλα αυτά τα οποία βγαίνουν δεξιά και αριστερά περί υποψήφων προπονητών που θα έρθουν στην ομάδα, με διάφορα ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί, του Μάρτινς, του Ρεμπρόφ. Παρένθεση μεγάλη ανοίγουμε. Ο Μάρτινς, ο οποίος βρίσκεται τώρα σε μια ομάδα στο Κατάρ και ήταν υποψήφος, τουλάχιστον έτσι έλεγαν τα ρεπορτάζ, για την ομάδα του Παναθηναϊκού, προτίθεται και μάλλον δίνει τα χέρια για τριετές συμβόλαιο έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ με την ομάδα του Κατάρ. Οπότε νομίζω σβήσε τον από τη λίστα σας, παιδιά. Δεν πρόκειται να πει όχι σε αυτή την πρόταση ούτε μία στο εκατομμύριο. Κλείνει η παρένθεση και πάμε ξανά στον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ λοιπόν έδωσε την εξήγηση για ποιο λόγο φέτος κινείται έτσι στην ομάδα του Ολυμπιακού, τι σκοπεύει να κάνει και ποιος είναι ο στόχος του γενικότερα στην φετινή προσπάθεια της ομάδας. Okay, σεβαστό και θεμητό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Βάσκο Τεχνικό για όσα δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ.
11: Ένα έχει να κάνει το ζώο του συναισθηματικό, δηλαδή το να μπορέσει να είσαι τόσο δυνατό ώστε να μπορέσει να κερδίσει όλε τι προσωπικέ μονομαχίε, να είσαι πάρα πολύ δυνατό σε αυτό το κομμάτι.
12: The second one is to have an idea, have a plan, follow the plan.
11: Και ο δεύτερο είναι να έχει μια ιδέα, ένα ξεκάθαρο πλάνο και να ακολουθήσει αυτό το πλάνο που και να γίνει.
12: When I came here, they told me that the target was the next year, because this year was quite difficult.
11: Όταν ήρθα εδώ, μου είπαν ότι ο στόχος μου ουσιαστικά είναι για την επόμενη χρονιά, διότι στην παρούσα στιγμή, στην στιγμή μάλλον, που ήρθε, ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει κάτι.
12: And everyone that knows about football and analyzes our squad will see that we have a plan and we are progressing with this plan.
11: Όλοι όσοι ξέρουν από ποδόσφαιρο καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα όταν έχεις ένα ρόστερ πριν, όταν ήρθα 34 ποδοσφαιριστών, τώρα είναι 33 ποδοσφαιριστές, έχοντας κάνει 6 μεταγραφικές κινήσεις παιχτών κάτω των 25 ετών, αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει μια στρατηγική, μια μέθοδος.
12: With a line of 3 in defense, 3 at the back, 4 at the back, and still competing and winning.

0: step is when you try to improve things. The second part of the league, so we were improving. We have improved a lot.
1: Ένα project που δουλεύει με βάση αυτά τα οποία καταφέρνει και βελτιώνει και θεωρώ πως η ομάδα έχει καταφέρει και έχει βελτιωθεί ξεκάθαρα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Είναι η ομάδα που κατέφερε να πάρει τους περισσότερους βαθμούς από τους διαθέσιμους που υπήρχαν έχοντας συμμετεί με τον Όφη αυτό το εξαναβολή μαζί με την ΕΚ. Οπότε αυτό δείχνει ότι υπάρχουν σημάδια πρώτα στην ομάδα.
0: So to improve as much as we improve in the Europa League, to go to the semi-finals of the Cup, and to our target was to be here. We are here, and we are competing.
1: Οπότε δεν θεωρώ αποτυχία το γεγονός ότι η ομάδα έχει καταφέρει αυτά που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, δηλαδή να κάνει αυτή την πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, να φτάσει ημιτελικά στο κήπεδο και να μπορέσει να φτάσει στην τετράδα, στα play-off δηλαδή, που ήταν ο στόχος με βάση τις συνθήκες που είχαμε όταν ήρθαμε.
0: And we came here to improve things and now we have more information, we will improve even better than this year.
1: Είμαστε λοιπόν βελτιωμένοι. Αυτό είναι κάτι που εγώ το βλέπω όσον αφορά την κατάσταση που είχαμε και βλέποντας αυτά τα σημάδια ξέρω πάρα πολύ καλά πλέον όλους τους ποδοσφαιριστές, ξέρω πάρα πολύ καλά τον σύλλογο, πολύ καλύτερα σε σχέση με όταν ήρθα. Οπότε είμαι πεπισμένος ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί και να παλέψουμε για τον τίτλο απέναντι σε αυτές τις τρεις ομάδες που αυτή τη στιγμή το κάνουν.
0: A day like today, when the players they were working so hard and we could draw against the team at the top of the table, future is to prepare the plan. For to be competitive for the next year, not for one game, that's it.
1: Οπότε θεωρώ ότι πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε πιο μακριά, πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα για το μέλλον, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε και να ανανοηνόμαστε δηλαδή συνέχεια στο αν θα παίξουμε με τετράδα ή τριάδα, στο αν θα κάνουμε το ένα ή το άλλο, αν το αποτέλεσμα του ενός ή του άλλου αγώνα. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι το πώς θα μπορέσει η ομάδα να είναι άμεσα ανταγωνιστική από τον επόμενο κιόλας χρόνο ή ακόμα και όταν δούμε στο καινούργιο γήπεδο. Θέλω να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Οπότε αυτό είναι αυτό που έχω στο μυαλό μου και αυτό που προσπαθώ να κάνω από την πρώτη στιγμή που ήρθα μέχρι τώρα. Σκέφτομαι αυτό το project σε αυτή την λογική και θα συνεχίσω να κάνω.
2: Λοιπόν, αφήνουμε τα play-off. Να πω ότι σε εξέλιξη είναι ένας συγκλονιστικός τελικός του πρωταθλήματος στο βόλεϊ. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος είχε σοφαρίσει τις νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό και αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή την ομάδα του Τριφυλιού στον τρίτο ημιτελικό. Στο 1-1 είμαστε μέχρι στιγμής και καταφέρνει μέχρι τώρα να πάρει το προβάδισμα στο σκορ με 1-2 στα σετ. Άρα το επόμενο σετ είναι καθοριστικό για να δούμε αν θα πάμε σε tie break ή αν ο ΠΑΟΚ κάνει το break και καταρθώσει πλέον να φέρει τη σειρά των αγώνων στην έδρα του και μάλιστα με match game, με championship match game, γιατί αν το κερδίσει σήμερα και αν κερδίσει και μέσα στην έδρα του παίρνει αυτόματα το πρωτάθλημα Ελλάδος, το οποίο είναι στις τρεις νίκες. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα άλλα τα παιχνίδια. Το πιο σημαντικό παιχνίδι για το ονόρε περισσότερο και όχι για την ουσία έγινε στο Ηράκλειο, εκεί όπου κυπελούχος πλέον Ελλάδος Όφη αντιμετώπισε τον Άρη. Ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι η κριτική λίγο πολύ έμεινα στις δάφνες της κατάξης του κυπέλου Ελλάδος. Απ' την άλλη πλευρά ο Άρης το ήθελε λίγο περισσότερο το παιχνίδι, θέλει να πάρει αυτή τη δημητική θέση, την πέμπτη θέση του πρωταθλήματος και εν πάση περιπτώσει κατάφερε να πάρει την νίκη με 2-0. Πάμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της ομάδας των Κιτρινόμαυρων, ο Μιχάλης Γρηγορίου.
3: Καταρχήν να ξεκινήσω πάλι δίνοντας χαρακτήρα στην ομάδα του Όφη, στον οργανισμό που λέγεται Όφη, για την κατάκτηση του κυπέλου, στον φίλο μου τον Χρήστο τον Κόντι και στους συνεργάτες του. Εμείς ήρθαμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε λοιπόν μια ομάδα η οποία γνωρίζαμε ότι η ψυχολογία της είναι στα ουράνια, φυσιολογική εξέλιξη μετά την κατάκτηση λοιπόν του τροπέου, έχοντας όμως τον δικό μας στόχο του να μπορέσουμε να πάρουμε τρεις βαθμούς και να συνεχίσουμε αυτό το οποίο είχαμε πει ότι θα πρέπει να κάνουμε και είναι αυτοσκοπός για την ομάδα μας, για την ιστορία της, για τη φανέλα της, να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε την πέμπτη θέση. Από την αρχή νομίζω ότι ήμασταν αρκετά πιεστικοί. Προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε το δικό μας ρυθμό, να βρούμε τις δικές μας ευκαιρίες, πιέζοντας τον αντίπαλο όσο πιο ψηλά γινότανε. Στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού νομίζω ότι το καταφέραμε. Αυτό το οποίο τα παιδιά το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται, δηλαδή ότι μπορούμε να κάνουμε, και είναι και σε θέση για να το κάνουν πλέον. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε και στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να κάνουμε το ίδιο, αν και είχαμε στο πρώτο ημίχρονο ένα περίπου δεκάλεπτο προς το τέλος του ημιχρόνου που οπισθοχωρήσαμε χωρίς λόγο. Το ίδιο προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε και στο δεύτερο ημίχρονο και έγινε και ένα πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω με εκατέρωθαν ευκαιρίες. Ευτυχήσαμε να βρούμε και ένα δεύτερο γκολ, ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Γιάννη και να κλειδώσουμε έτσι τη νίκη και τους τρεις βαθμούς, συνεχίζοντας για τα εναπομείνοντα τρία μάτς να προσπαθήσουμε να κάνουμε το απόλυτο και να τερματίσουμε στην πέμπτη θέση. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια για την προσπάθεια που καταβάλουν καθημερινά, αν και είμαστε λίγο παραπάνω πιεστικοί σύμφωνα με την περίοδο την οποία διανύουμε, αλλά αντιλαμβάνονται και αυτοί ότι θα πρέπει να τερματίσουμε στην πέμπτη θέση και νομίζω ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό.
2: Ακούσαμε τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου. Πάμε αμέσως να περάσουμε και στον προπονητή των κυπελούχων πλέον Ελλάδος, του Όφη, τον κύριο Κόντι, ο οποίος αναφέρθηκε στην χθεσινή αναμέτρηση.
4: Είχα μια ανησυχία, είχα ένα άγχος για αυτό το, για ένα προβληματισμό για το πώς μπορεί να είμαστε μετά από μια τέτοια επιτυχία. Και επιβεβαιώθηκα για αυτό που σκεφτόμουν και δεν το εξέφρασα βέβαια, αλλά το αισθανόμουν ότι μπορεί να συμβεί. Σε ένα παιχνίδι που πραγματικά δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για τα παιδιά, δεν μπορώ να πω, ούτε να κατηγορήσω, ούτε να πω ότι δεν προσπαθήσαν, δεν θέλανε, δεν προετοιμαστήκανε. Το μυαλό δεν ήταν 100% εκεί και φάνηκε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού το πώς μπήκαμε λίγο νοχελικά, νοθρά, έτσι, χωρίς ιδιαίτερη ένταση σε ένα παιχνίδι με μια ομάδα σαν τον Άρη και συγχαρητήρια στον Άρη για την νίκη του σήμερα. Μια ομάδα σαν τον Άρη που έχει και πάρα πολύ ποιότητα και νομίζω ότι και αυτοί για το προσωπικό τους εγωισμό θέλανε πάρα πολύ την νίκη. Ναι, ήταν ένα παιχνίδι που δύσκολα μπορέσαμε να κρατήσουμε το mental κομμάτι, την οτροπία σε ένα επίπεδο τέτοιο για να μπορούμε να σταθούμε εισάξια απέναντί τους σε όλο το παιχνίδι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν κάναμε και ευκαιρίες. Δηλαδή είχαμε τρεις ευκαιρίες, δύο μια νομίζω του Ισέκα κεφαλιά, μια το δοκάρι του ταξιάρχη κεφαλιά του στο πρώτο μήχρονο του Έντι. Είχαμε και τρεις ευκαιρίες που αν έμπαινε ένα γκολ εκεί νομίζω θα ήταν διαφορετικό το παιχνίδι.

0: Πάμε να συνεχίσουμε. Θα πάμε σε λίγο στην Ευρωλίγκα. Να πω ότι το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-2 στα σετ, 4-4 στο τέταρτο σετ. Θα πάμε σε λίγο στην Ευρωλίγκα, αλλά είχαμε παιχνίδι για τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε μέσα στην έδρα του Περιστέρι και το αντιμετωπίζει πλέον την Τετάρτη εκτός έδρας στη σειρά των αγώνων για την συνέχεια του φετινού πρωταθλήματος. Πάμε να ακούσουμε πολύ γρήγορα τον προπονητή της ομάδας του Δικεφάλου, τον κύριο Μπούτσκο, που μίλησε για την νίκη της ομάδας του.
1: Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Το παιχνίδι ήταν δύσκολο για δύο διαφορετικούς λόγους. Πρώτον, γιατί έπρεπε να διαχειριστούμε όλο το συναίσθημα, όλο το πνευματικό άδειασμα και το ενεργειακό από τον τελικό. Και δεύτερον, γιατί απέναντί μας έχουμε έναν πολύ σπουδαίο αντίπαλο με πολλή ποιότητα που έχει παίξει εξαιρετικό μπάσκετ. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Δεν είναι καθόλου εύκολο να διαχειριστούμε τα τόσο έντονα συναισθήματα του τελικού. Πραγματικά έπρεπε να προσεγγίσουμε πνευματικά όλη τη διαχείριση που κάναμε, να καταλάβουμε ότι πρέπει να πάρουμε το μάθημα, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, αλλά αν δεν υποφέρεις, αν δεν νιώσεις τον πόνο, δεν μπορείς να κρυφτείς, δεν μπορείς να τον αποφύγεις, θα πρέπει να το ζήσεις για να αγοράσεις την εμπειρία, να αγοράσεις όλα τα εφόδια που σε κάνουν να εξελιχθείς σαν παίχτης και σαν προσωπικότητα. Σίγουρα, μια και κάνουμε αναφορά στον τελικό, ήταν ένας τελικός στον οποίο διδάξαμε ήθος και πολιτισμό και οι δύο ομάδες, και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, θα πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα, όσο περήφανοι και αν είμαστε για το ευρωπαϊκό μας ταξίδι, ενώ δεν μας υπολογίζαν πάρα πολύ. Είναι η ώρα να κάνουμε, να κοιτάξουμε μπροστά, γιατί πάντα αυτό που έχεις μπροστά σου είναι σπουδαιότερο από αυτό που έχει περάσει από το παρελθόν. Το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν, οπότε εμείς πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα κάνουμε ακόμη να γράψουμε μια όμορφη μπασκετική ιστορία στα play-offs. Το έργο δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί πραγματικά έχω πολύ σεβασμό για το Περιστέρι. Πολύ ποιοτική ομάδα, εξαιρετικό μπάσκετ, πολύ physical στην άμυνα. Τίποτα δεν είναι εύκολο στα play-offs, πρέπει να πολεμήσει για κάθε κατοχή και πρέπει να περιμένουμε μια πολύ σκληρή μάχη στην Αθήνα. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, από τις 21 Μαρτίου παίζουμε κάθε τρεις μέρες και πραγματικά η μόνη ήττα σε όλο αυτό το διάστημα που πραγματικά κόστησε ήταν το τελικού. Πρέπει να σκεφτούμε ενεργειακά το κομμάτι, γιατί ακόμη και τον Μπιλμπάο είχε μια εβδομάδα ξεκούραση να προετοιμαστεί για τον τελικό και φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο ενεργειακά η διαφορά. Το Περιστέρι είχε χρόνο να προετοιμαστεί για μας, ενώ εμείς είμαστε στο τελικό. Πρέπει να κάνουμε για άλλη μια φορά πολύ σωστή διαχείριση και του φορτίου και της ενέργειας και των συναισθημάτων για να ετοιμαστούμε έτοιμοι για μια μεγάλη μάχη την Τετάρτη.
0: Συνεχίζουμε και πάμε στην Ευρωλίγκα, εκεί που οι ελληνικές ομάδες πάνε πλέον για το sweep, να κάνουν τη σκούπα και να βρεθούν παρηγυρικά στο Final Four της Αθήνας. Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός, με το 2-0 που έχουν απέναντι σε Μονακό και Βαλένθια, ψάχνουν από μία νίκη ο καθένας, ο ένας εντός και ο άλλος εκτός. Ο Ολυμπιακός μετά το 2-0 στο σεφ ταξίδεψε για το Μονακό. Η λογική λέει ότι θα επιστρέψει πίσω με την τρίτη νίκη που θα του δώσει και αυτόματα το εισιτήριο. Ο δε Παναθηναϊκός μετά το απίστευτο 0-2 που έκανε μέσα στην Βαλένθια έχει την τύχη στα χέρια του και νομίζω ότι δεν μπορεί να χάσει ούτε μία στο εκατομμύριο δύο παιχνίδια μέσα στην έδρα του, ώστε οι Ισπανοί να πάνε να πάρουν την πρόκριση μέσα στην πατρίδα τους. Και έτσι είναι πολύ πιθανό πλέον το σενάριο να δούμε τις δύο ελληνικές ομάδες να βρίσκονται στο Final Four, και έτσι όπως είναι τα ζευγάρια δομημένα, για πρώτη φορά να τους δούμε και στον τελικό του ευρωπαϊκού μπάσκετ, στον τελικό της Ευρωλίγκας. Και μάλιστα μέσα στην Αθήνα. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός σε περίπτωση πρόκριση αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε, ο Παναθηναϊκός στη Ρεάλ Μαδρίτης, μια Ρεάλ Μαδρίτης η οποία δεν έχει πλέον στη σύνθεσή της και τον Ταβάρες. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε όμως πρώτα τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, του κυρίου Μπαρτζόκα, λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας για το Μονακό.
2: Ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε στο Μοντεκάρλο, έχετε τις αποσκευές σας αυτό το 2-0. Η προσέγγιση είναι σαν να μην υπάρχει το 2-0 ή είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα?
3: Πώς διαφορετικά να είναι? Το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four και έχουμε συγκεντρωθεί στο παιχνίδι αυριανό. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι να αποφύγουμε. Και φυσικά να μην επαναπαθούμε από τις απουσίες που αναφέρονται, που γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι πάντα είναι δύσκολο να παίζει σε αυτό το γήπεδο εκεί. Εμείς έχουμε και άσχημη εμπειρία. Οπότε καλό είναι να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε σοβαροί για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά, αν μπορούμε, αν είναι δυνατόν αύριο. Εννοείται που. Νομίζω πως όχι. Απλώς όταν μπήκαμε στα play-off ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το πιο σοβαρό μας μπάρο, όχι το καλύτερο, γιατί το καλύτερο πολλές φορές παίζει ρόλο, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, αλλά να είμαστε σοβαροί, να είμαστε στο πλάνο και νομίζω ότι όλοι είναι, το καταλαβαίνω και οι αυτοπονήσεις, όλοι είναι πολύ συγκεντρωμένοι. Θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί, οπότε πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί όπως είπατε και εσείς, το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει, θυμάστε πώς, στην τελευταία φάση. Είναι κάτι πολύ σίγουρα θυμόμαστε.
4: Coach, μπορεί να αλλάξει κάτι Μονακό αγωνιστικά όταν παίζει εντός έδρας, μπορεί να διαφοροποιήσει κάπως το παιχνίδι της? Τι είναι μάλλον αυτό που της δίνει η έδρα της? Ενέργεια είναι και άλλα πράγματα?
3: Κοιτάξτε, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Είναι ένα γήπεδο με χαμηλό ταβάνι. Ένα γήπεδο που δεν συνηθίζεται να παίζονται αγώνες επίπεδο Ευρωλίγκας. Και σίγουρα επηρεάζεται ο αντίπαλος. Είναι το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο, παίζει πιο επιθετικά εκεί. Η γκάρτη της, όπως ξέρετε, είναι και δημιουργική και πολύ καλή εκτελεστικά. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, το γεγονός ότι ο Ντιαλό δεν παίζει, τους αφαιρεί κάποιο ποσοστό σκληρότητας, γιατί είναι ο καλύτερος αμυντικός φέτος στην Ευρωλίγκα. Αλλά και από το Τάις, όπως διάβασα. Αλλά παραμένουν. Αν δείτε τους 8 παίκτες που είναι, είναι πολύ ποιοτικοί και δεν πρέπει να μην γίνει κουραστικός, ούτε να χρησιμοποιώ κλισέ, να μην παραπαθούμε καθόλου.
0: Αυτά λοιπόν και με τον προπονητή του Ολυμπιακού. Με τον μπάσκετ δεν είπα, είχε κάτι περισσότερο. Πολύ περισσότερο θα σταθούμε στην αυριανή μας εκπομπή και θα έχουμε αρκετά να πούμε για τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Φυσικά υπάρχει και ο αγώνας της ΑΕΚ απέναντι στο Final Four, μάλλον το οποίο θα διεκδικήσει και αυτή έναν ακόμα ευρωπαϊκό τίτλο, και θα έχουμε αναφορά και στην ομάδα της Ένωσης. Πάμε λίγο τώρα σε δύο ειδήσεις που υπήρχαν σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας και έρχονται η μία από την Θεσσαλονίκη, από τον ΠΑΟΚ, καθώς σήμερα, μάλλον στο χθεσινό παιχνίδι, υπήρχε μία παρουσία η οποία πέρασε απαρατήρητη αρχικά, αλλά σήμερα αποδικοποιήθηκε. Πρόκειται για τον Γευγένη Κοσέλεφ, ο οποίος ήταν μαζί με τη Μαρία Γκοντζάρεβα και τον Γιώργο Σαβίδη σε σουίτα του γηπέδου. Η παρουσία του Ουκρανού δεν πέρασε απαρατήρητη, γιατί έχει παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στο βιογραφικό του συμπεριλαμβάνονται ρόλοι σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους και έχει εργαστεί στην Μαρσέιγ ως Football Operation Manager, στη Zenit Αγίας Πετρούπολης και σε άλλες ομάδες. Νομίζω ήταν και στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά αυτό τροφοδότησε αμέσως σενάρια μετά τα όσα έχει υπευθεί και έχει περάσει το μήνυμα ΠΑΕΠΑΟΚ για νέα πρόσωπα τα οποία θα μπουν, όπως μπήκε πρόσφατα ο κ. Παπαμίγος, και έτσι μεταξύ των άλλων θεώρησαν ότι είναι ένα από τα πρόσωπα αυτά τα οποία πιθανότατα να τα δούμε μπροστά μας στην ομάδα του ΠΑΟΚ στην επόμενη σεζόν. Αυτό. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, σε μια άλλη είδηση που έρχεται και έχει ενδιαφέρον. Θα ξέρετε περισσότεροι από εσάς τον Light, τον γνωστό ράπερ που υπάρχει στο τράπερ μάλλον. Τώρα τράπερ, ράπερ, τέλος πάντων, κάτι από όλα αυτά είναι τέλος πάντων. Ιδιαίτερα δημοφιλής, κυρίως στις νεαρές ηλικίες. Και έγινε έτσι, βγαίνει μια φημολογία έντονη, η οποία λίγο πολύ προέρχεται και από αυτόν, καθώς είχε δηλώσει παλιότερα κάτι, το οποίο θα σας το μεταφέρουμε τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μεταφέρονται, έχει βάλει στο στόχαστρο να αναλάβει την ομάδα του Καμπανιακού, η οποία αποβιβάστηκε από φέτος στην Super League, στην τρίτη εθνική κατηγορία, και γενικά να αναλάβει τη συνανάπτυξη των ακαδημιών, την ενίσχυση της πρώτης ομάδας και να έχει ένα project για να την επαναλάβει επαναφέρει σε επαγγελματικές κατηγορίες. Είχε πει λοιπόν στο παρελθόν ότι εγώ είχα πάει και δοκιμάστηκα στη συγκεκριμένη ομάδα, δεν με ήθελαν, τώρα θα τους αγοράσω. Λέει χαρακτηριστικά τώρα, λέτε να το δούμε τώρα και στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, το light. Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, και με αυτό το gossip φτάνει στο τέλος τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ και σήμερα ήταν μαζί σας Αντώνης Αρκουλής στη ρύθμιση του ήχου, Μάξιο Ανίδη στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Χτύπημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επιχείρησε το Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας των Εμμυράτων τονίζει ότι εκτοξεύθηκαν 4 πύραυλοι από το Ιράν, 3 από τους οποίους αναχαιτίστηκαν, ενώ ένας πέπεσε στη θάλασσα. Παράλληλα, το γραφείο τύπου της Πετρελαϊκής Εγκατάστασης της Φουτζέιρα γνωστοποίησε ότι ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου του Εμμυράτου μετά από επίθεση με ντρόουν από το Ιράν. Νωρίτερα, δύο πύραυλοι του Ιράν λέγεται ότι χτύπησαν πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ στο στενό του Ορμούζ όταν εκείνο αγνώρισε τις ιρανικές προειδοποιήσεις. Οι ΗΠΑ το διαψεύδουν. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν ανεμπόδιστα τα στενά του Ορμούζ. Ανέφεραν ακόμα ότι τα αντιτορπιλικά του ναυτικού επιχειρούν στον Αραβικό κόλπο για την υποστήριξη της επιχείρησης Ελευθερία. Το Υπουργείο Άμυνας Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει υπάρξει οριστική ακύρωση εκ μέρους των ΗΠΑ του σχεδίου που είχε εγκριθεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αναπτυχθεί μια μεραρχία με πυράβλους μεγάλου βεληνικού Tomahawk στη Γερμανία. Η κρίση στα στενά του Ορμούζ ανεβάζει τις τιμές του πετρελαίου στα $110 το Brent, ανησυχία για τα αποθέματα που εξαντλούνται. Η Spirit Airlines το πρώτο θύμα της κρίσης καυσίμων λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή καθώς ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό λουκέτο. Για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι προετοιμάζεται η Ευρώπη με πολλές πτήσεις να κινδυνεύουν να ματαιωθούν λόγω έλλειψης κυροζήνης. Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία σήμερα το απόγευμα. Ο καιρός για αύριο Τρίτη γενικά αίθριος με πρόσκαιρες δεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: μαζί κι αν... Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο ο Αντώνης Σορκουλής. Μια εκπομπή δική σας. Το ράδιο μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο.
1: Καταστρέφουν την Ελλάδα. Έρχεται η αποφράδα. Πολυέθνικες και...
0: Μια εκπομπή όπως το ράδιο μάχη. Κύρις Ελευθερίας.
1: Ξυπνάτε τώρα Έλληνες. Σας παίρνουνε με σούζα.
0: Πάρτε να πείτε τη δική σας γνώμη για οποιοδήποτε θέμα θέλετε. Σεβαστείτε μονάχα, το έχω πει από την πρώτη μέρα, ο ένας τον άλλον. Το έχετε κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε 2-3 κρουσματάκια μόνο. Δεν μου κάνετε σχόλια για άλλον. Έχετε κάποια αντίρρηση σε κάτι, μου λέτε τη δική σας άποψη και μακάρι το μυαλό σας να επισκιάζει τον άλλον στη σκέψη. Όχι να πούμε, είπε ο Βαγγέλης, ο Κώστας Νίκος, η Μαρία, η Ελένη κάτι. Λέτε εσείς αυτό που θέλετε και εμείς δεν είμαστε κουτί. Οι ακροατές δεν είναι κουτί, όπως και εγώ εδώ πέρα. Σκεφτόμαστε, α, αυτό είναι για εκείνη τη θέση κάποιου. Όχι όμως το όνομα τάδε, γιατί το έχετε χρησιμοποιήσει πολλές φορές και το αφήνω. Θα κλείνω την γραμμή άλλη φορά.
1: Τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Ό,τι θέλετε, λέτε ό,τι θέλετε, το έχω πει χίλιες φορές. Μη μου λέτε, μου που ο Βαγγέλης ο Κώστας ο Νίκος είπε κάτι σχετικά με εκείνο που είπε. Όταν πείτε εσείς μια θέση που είναι σε ένα θέμα που έχει θίξει κάποιος, καταλαβαίνουμε, δεν είναι κανένας κουτός. Και δόξα τω Θεώ, αυτό το ραδιόφωνο έχει έξυπνους ακροατές. Καταλαβαίνει. Γιατί μερικές φορές διακρίνω λίγο κακία, διακρίνω λίγο καρφί. Δεν θέλω να αναφέρετε ονόματα άλλων. Πρέπει να σεβόμαστε το καθένα που έχει τη δική του γνώμη. Αν δεν έχει πέσει, έχει πιάσει διάνα, δεν έχει πιάσει στόχο σε ένα σχόλιο, δεν λέει τίποτα. Συμπληρώνετε εσείς. Δεν ανάγκη ο τάδε είπε και επειδή είπε και επειδή κάποιος πριν με καρφί είπε κάποιος που είπε αυτό, τίποτα είπε κάποιος. Λέτε τι θέλετε εσείς.
1: Σας στέλνουμε στημένους ρόλους.
0: 2-10-7-10-8000. 2-10-7-10-8000. Νομίζω πως έχουμε ήδη, Αντώνη, την πρώτη μας γραμμή. Πάμε πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
2: Συνάδελφος Παντελής από Κυψέλη.
0: Καλώς γιατί... τον Παντελή.
2: Καλά είσαι.
0: Καλά, Παντελή μου, εσύ.
2: Πήρα γιατί ξέρεις, εγώ έχω τρέλα με την ιστορία.
0: Ναι.
2: Θα ήθελα να ακούω και κάποιες εκπομπές άλλων σταθμών που είναι σαφέστατες, όπως και ο δικός σου που είναι η δικιά σου εκπομπή και πολλές άλλες εκπομπές του σταθμού που ακούω πάρα πολλές ώρες, πάνω από 10 ώρες ακούω το σταθμό εγώ. Λοιπόν, την Τετάρτη θα γίνει μια παρουσίαση στη ΛΑΕΔ, στη Λέσχη Αξιωματικών, εδώ στη Ριγίλης. Η οποία θα παρουσιάσουν ένα βιβλίο που λέγεται «Αποστολή δεν εξετελέσθη». Ήθελα να πω, είναι, αν την έχεις υπόψη, ότι εμείς τότε είχαμε τα Phantom. Και οι Τούρκοι, ας πούμε, η σύγκριση που ήταν τότε, εμείς είχαμε, ας πούμε, Φόρμουλα 1 και οι Τούρκοι αυτά που είχαν τα αεροπλάνα ήταν Σκαραβαίος. Ήταν τέτοιες οι διαφορές, δεν τα λέω εγώ. Αυτά είναι γεγραμμένα, εγώ τα ξέρω.
0: Όπως είχαμε και πυραυλάκα τους που δεν είχαν αυτοί. Πυραυλάκα τους.
2: Όχι μόνο και τα τέσσερα υποβρύχια που είχαμε.
0: Υποβρύχια, σωστά. Πάμε.
2: Η κακιά δικτατορία τα είχε προμηθευτεί. Όπου βέβαια και τα κορσέρ που πετούσαν μέχρι πριν από λίγο ήταν από την επάρατο εποχή αυτή.
0: Πάμε, πάτε,
2: και θα ήθελα αυτοί που αγνοούν κάποια πράγματα, εγώ θα πάω βέβαια, αν θέλουν να ακούσουν κάποια πράγματα και να πάρουν και το βιβλίο. Δεν έχω καμιά σχέση με το βιβλίο υπόψη. Απλώς άκουσα την εκπομπή σε άλλο σταθμό πολύ έγκυρο. Εγώ θα πάω να το πάρω και το βιβλίο βέβαια και να ακούσω και πράγματα που ξέρω. Εγώ, επειδή ξέρεις ότι με την ιστορία έχω μεγάλη τρέλα. Δεύτερον, ήθελα να σχολιάσω το εξής. Ότι τώρα με τα δάνεια, εγώ είμαι δανειολήπτης. Τόσα χρόνια όπως ακούω αυξήσεις των συντάξεων, δεν ξέρω αν είσαι συνταξιούχος εσύ, αλλά εγώ δεν έχω πάρει ούτε μία δραχμή αύξηση πάνω σε αυτή τη χρόνια τώρα, έτσι. Καλά ότι μου έχουν κόψει τη μισή στα μισά τη σύνταξη, να μην τα ξαναλέμε και είναι κουραστικό. Λοιπόν, δεν έχω πάρει, όπως και τώρα δανειολήπτης που είμαι, οι δόσεις μου έχουν αυξηθεί στο Θεό. Και επειδή κάνω δεύτερη δουλειά μαύρη, και ανταποκρίνομαι. Τι δόσεις θα κόψουν, αυτά είναι όλα μούφες. Έχω πάρει δικηγόρους τηλέφωνο που έχω βάλει για να κάνω διακανονισμούς για να γίνει κάποιο κούρεμα. Όπως μου κουρέψαν εμένα, έχω βάλει 200.000 σε 15 χρόνια. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σχολιάσουν κάποιοι άλλοι που είναι ακροατές. Αν όντως ισχύουν αυτά ότι θα κοπούν τα δάνεια.
0: Σωστά.
2: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, Παντελή μου. Όποιος ξέρει θα μας απαντήσει. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
2: Γεια σου,
0: Παντελή. Πάμε από μια γραμμή, παιδιά. Εν περιμένετε τώρα στην αρχή έτσι και μετά κάνω εγώ σχολιάκι που θέλω να κάνω για την. Πάμε γραμμή και μετά, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς τον.
3: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου Γιώργο.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Να έχεις και σε όλους τους συνακροατές.
0: Να είσαι καλά.
3: Και μπράβο σου για αυτό που είπες. Όποιος μιλάει για τον άλλονα, κόβεται, τελείωσε. Και εγώ να σου πω κάτι, δεν έχω πρόβλημα με κανένα συνακροατή. Πιο πολύ είναι κύριοι και σωστοί. Απλά ένα συγκεκριμένα δεν ξέρω τι έχει μαζί μου. Και τυχαίνει και έχουμε την ατυχία να είναι και στην περιοχή μου. Τέλος πάντων.
0: Ωραία.
3: Δεν θέλω να το συνεχίσω γι' αυτό.
0: Προχωράμε.
3: Θέλω να πω ότι ανησυχώ πάρα πολύ για αυτά που γίνονται στο Ιράν με τους Αμερικανούς και γενικά αυτό το χάλι. Ανησυχώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά έχουν μαζευτεί όλοι εκεί πέρα και μη γίνει το μπαμ και να τυναχτούμε όλοι στον αέρα. Εύχομαι ο Θεός να βοηθήσει, να λήξει και να έρθει η λογική. Αλλά δεν βλέπω από κανέναν, δυστυχώς. Και τι δουλειά έχει η Αμερική στο Ιράν, τι δουλειά έχει. Παντού χώνεται, παντού έχει βάλει τα πλοκάμια της, μία στην Ουκρανία, μία στο Ιράν, μία από εδώ, μία από εκεί. Τι δουλειά έχεις από την άλλη περιοχή της γης. Κάτσε εκεί πέρα στην περιοχή σου. Κάθεται, ανακατεύεται παντού, να πούμε, χωμένη σε όλα.
0: Ωραία Γιώργη, ευχαριστώ. Έγινε, Γιώργο.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Γιώργο μου, ευχαριστώ, ευχαριστώ φίλε. Λοιπόν, πριν πάρουμε επόμενη γραμμή, να φέρω κουβέντα. Τι έχετε πάθει με τη Θόδη, ρε. Ρε κοκλώνει εκεί πέρα που υποτίθεται πως κάνει μια εκπομπή που σου με πει και εδώ ότι 6 ώρες δεν είναι μικρό πράγμα σε μια τηλεόραση να κρατήσεις. Όσο και να είναι, θα πες και το ενδιαφέρον και μπράβο σου. Κάνεις έναν αγώνα κι εσύ. Δεν ξέρω κατά πόσο ερωτηματικά που υπάρχουν γύρω από το όνομα, τι είχαν πει και. Άλλο αυτό. Κάνει μια προσπάθεια. Μην αφήνεις κάποιος εκεί πέρα βγάλει ένα αποθυμένο. Τι έχετε τρελαθεί με τη Θόδη που είναι μια λαϊκή τραγουδίστρια. Οι κουλτουριάρδες έχετε πέσει πάνω να τη φάτε. Πέρα από την Άτζελα που έκανε ψηλό λάθο, τη συμπαθώ ιδιαίτερα, με έχει τιμήσει σε εκπομπές μου η Άτζελα Δημητρίου. Εκεί που έχετε βγάλει κόμπλεξ ηρωτικά είναι, πώς τη λένε αυτή τη στιγουργό που την καταφέρανε εκεί και την βάλανε να τη λήξει σε τα μπιζού τη και να τα βγάλει έξω και να τη τα πάρουν και να τη τα κλέψουν. Χρήματα μυαλά που κάνουν πως έχουν. Η Δρούζα πώς τη λένε. Μετά ο Ζουγανέλης είναι και αυτός με αιχμή εναντίον της κακομοίρας της Στόδη. Η οποία είναι ευγενέστατη, είναι ανθρώπινη, είναι λαϊκό παιδί. Απαντάει κακομοίρα αγνά. Αλλά αυτός ο Φασουλής, σταμάτη Φασουλή. Αρκετά όλα τα χρόνια σε φουσκώσαν λες και σε φουσκωμένο μπαλόνι χωρίς να αξίζεις αυτό που είσαι. Τι έγινε την κακομοίρα αυτό στο σημείο, φυσικά σε μωρή λίγο. Είναι δυνατόν και ο Κοκλώνης έκανε το κορόιδο από δίπλα. Αλλά συνωμοταξία η στόλη. Είναι δυνατόν την Εύφη τη Θόδη που τι σας κάνει, τραγούδι και πάει να βοηθήσει κάποιους που θα λάβουν μέρος, θα διαγωνιστούν. Τι χαιχμές είναι αυτό για τα πανηγύρια, λέει ο Φασουλής. Ποιος ο Φασουλής που έχει παίξει εκεί πέρα σε λανσαρισμένος από τις εφημερίδες, τους κουλτουριάριδες και τους προοδευτικούς. Κάποτε έκανε κάποιες επιτυχίες και θα πει τι είσαι για τα πανηγύρια. Μακάρι να πήγαινε σε κανένα πανηγύρι με 10.000 κόσμο. Φασουλή που έχει πάει Θόδη και γεμίσει γήπεδο όλα τα χρόνια. Τι διάλογο, ζηλεύετε τα λαϊκά παιδιά, τους λαϊκούς ανθρώπους, λαϊκού που έχουν κάνει επιτυχία. Πήγε να τραγουδήσεις. Πήγε να γεμίσει θέατρα, αυτό γήπεδα. Τα πανηγύρια, άρε άσχετη καλλιτεχνικά σε έχουν για κορυφές. Ξέρεις τι είναι τα πανηγύρια. Είναι όπως τα μπουλούκια, τα πάνη ξέρεις από θέατρο που ξέρεις μέχρι ένα σημείο, αλλά όχι όσο σου δείχνουν, σε λανσάρουν ότι ξέρεις. Τα μπουλούκια είναι κατώκεντρικά θέατρα, ρε άνθρωποι. Άσχετη καλλιτεχνικά. Έτσι είναι και το πανηγύρι. Το πανηγύρι είναι 100 πίστες Αθήνας. Με 5.000 κόσμο, με δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί, με απρόπτα. Και τι, να μαντρώνεις τόσο, να βάζεις τόσο κόσμο, να διασκεδάζεις τόσο κόσμο και να σου πω εγώ. Και όχι αυτά τα ταβαντούρια που έχετε εδώ πέρα, που είναι βαράνε όρθιοι και θα είναι κανένα μπούτι καμιανής. Τέτοια έχει περάσει η Θόδη. Κακομοίρη που θα κοροϊδέψεις για τα πανηγύρια, για τα πανηγύρια λέει. Και ο ένας και ο Ζουγανές και ο άλλος και η Γαρμπή άφησε ένα υπονοούμενο λίγο. Είστε τρελαθεί. Αλλά σας κάνει χατήρι που πάει εκεί η Θόδη. Κοκλώνει εσύ έρυπα προστατεύσεις τη γυναίκα. Άκου σκάσε μωρή λίγο. Επιτρέπονται αυτά. Σας είναι πραγματικά το διαφορετικό η Θόδη εκεί. Καλό σας κάνει. Δεν τις κάνετε καλό εσείς. Αυτή σας προσφέρει εκεί. Με μία πήγηση γυναίκα να κάνει τις επιτυχίες της ζωής της και να τις κάνει πληρωμή ποιοι οι κουλτουριάριδες. Ποιος ο Φασουλής. Κάνει τον κριτή ο Φασουλής, ο οποίος αν πραγματικά ήταν με σπουδαίος καλλιτέχνης, θα καταλάβαινε πως όπως έχουμε στα μπουλούκια, που ήταν ιερά τα μπουλούκια. Πού να πας να παίξεις κάπου έξω, να τα καταφέρεις εδώ στα κεντρικά θέατρα. Λαβαίνουμε τα μέτρα, βγαίνουμε από τη μία από αυτό, βγαίνουμε από την άλλη, βγαίνουμε από τη σκηνή, σκιοθετημένο το ίδιο μέρος. Τα μπουλούκια να πας να παίξεις κάπου, να δεις τι δύσκολο που είναι. Πολύ μεγάλη μες το πήγαν να περάσει τα μπουλούκια. Έτσι είναι και τα πανηγύρια. Όσο και αν έχουν ξεφτύσει τώρα τελευταία τα πανηγύρια. Κακομοίριδες. Είναι δυνατόν τόσο πολύ κακία. Βγάζεται εκεί πέρα τη βαρά, την κακομοίρα, απαντάει αυθόρμητα και αγνά λίγο. Μετά πάει να το ό,τι μπορεί να σας απαντήσει, αφού είστε σφικοφωλιά εκεί. Αλλά εκείνος που φταίει είναι αυτός που φέρνει ευθύνη της εκπομπής. Αν θέλει, λέει ο Φασουλής, ας με διώξω, κύριε Σκοκλώνη, με θέλεις? Πω στα μάτια μου, πω σε θέλω. Όχι ρε, και την ώρα κάνε ένα άδειασμα στο Φασουλή, να μην πειράζει την καλεσμένη σου την Θόδη. Λοιπόν, αυτό το σχολείο θα να κάνω, μην την ξεχάσω, για την, για την έφητη Θόδη. Όλοι εκεί πέρα ήρωνες. Τότε ρε Κοκλώνη, τι την κάλεσες εκεί τη Θόδη, για την πειράζουν οι άλλοι? Α, κάνεις τη δουλειά σου να την πειράζουν. Εκτός αν τους έβαλες εσύ. Και έχουν το θράσος να την πειράζουν. Δεν σας έχει πειράξει καθόλου η κακομοίρα. Ήρθε εκεί, πλουτίζει, έχει το παρελθόν, έχει αυτό το φοβερό, πραγματικά από τις καλύτερες δημοτικές μας φωνές, και πέσαν όλοι τότε τα μεσημεριανά που κι εγώ τα δούλεψα προς Θεού. Βλακίες κάναμε, ευτυχώς που κράτησα ένα ύφος λογικό εκεί πέρα, που κοιτάγατε πώς θα εξοντώσω τους ανθρώπους. Αυτό πήγατε να κάνετε με τη Θόδη, τη βάλατε να πάει ακόμη και στο Κολωνάκι με ένα τέτοιο και την κακομοίρα, την ξεγελάγατε μέσα στη δημοσιότητα. Εντάξει, κάποια στιγμή την πατάει και κάποιος άνθρωπος. Αυτό όμως οι εξόντες πήγατε τις κάνετε τότε, κάντε τώρα τις πάλι, θέλετε να την πείτε τις κάνετε κακό. Και δεν το λέω αυτό επειδή μας έχει τιμήσει η Θόδη και έχει βγει εδώ και έχουμε μιλήσει πριν από 5-6 μήνες σε εκπομπή. Το λέω γιατί τη γουστάρω, είναι λαός, είναι λαϊκός άνθρωπος, είναι δικός μας. Και είναι και κουλτουριάριδες από εκεί. Πουλάνε πνεύμα και ο Φασουλής, το Ζουγανέλη το συμπαθώ, είναι καλός καλλιτέχνης, αλλά και αυτός, αν δεν κάνει και αυτός στον αέρα τέτοια, δεν ξεχώριζε. Τρελά πράγματα μερικές φορές. Λοιπόν, για να πάμε σε άλλη γραμμή, μπορεί να το φέρει πάλι κουβέντα για τη Θόδη κάτι. Πάμε, ναι, πάμε γραμμή, παρακαλώ.
4: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
4: Κώστας.
0: Γεια σου, Κώστα μου.
4: Τι κάνεις, αγόρι μου?
0: Καλά, Κώστα μου, εδώ.
4: Λοιπόν, πολύ καλά τα σχολίασες. Πολύ καλά τα σχολίασες τώρα για τη Θόδη. Για τη Θόδη, ποιοι είναι αυτοί, μωρέ, που την κρίνουνε να μου? Ποιοι είναι αυτοί, μωρέ,
0: είναι δυνατόν.
4: Και τρίχες.
0: Δεν μπήκες καλά, λέει ο άλλος και οι άλλοι. Τι να μπεις, μωρέ.
4: Ναι, δεν μπήκες καλά να μου.
0: Κατ' τρελά πράγματα.
4: Αυτές έχουν φάει τα πανηγύρια να με τις έσουλα να μου. Έχουν ενθουσιάσει κόσμο, ας πούμε, με τα τραγούδια τους.
0: Έχουν διασκεδάσει εκατοντάδες χιλιάδες, που είναι στο όνειρό τους αυτοί.
4: Ναι,
0: ο Φασουλής θέλει 5 χρόνια θέατρο, με γεμάτο θέατρο, για να βάλει όσο βάζει 2 βραδιές στη Θόδη.
4: Το ξέρει η μάνα του.
0: Άντε πια.
4: Η μάνα του το ξέρει. Έλα μωρέ, Ηλία, καημένε, κάτσε, ποιος στενοχωριέσαι να
0: μου. Δεν στενοχωριέμαι, ρε Κώστα. Απλώς κοιτάω σε αυτά που κάνουν αυτοί, να κάνουμε ένα, πώς να το πω, ας τους βάλουμε και λίγο χέρι ό,τι μπορούμε υπέρ του δίκαιου.
4: Ναι. Έτσι είναι.
0: Πάμε, δικό σου ό,τι θες, Κώστα, πες μου.
4: Δυστυχώς. Τίποτα άλλο, Ηλία μου, δεν θέλω τίποτα άλλο.
0: Αυτό.
4: Απλώς να σε σχολιάσω, να με σχολιάσω, ότι αυτά που σχολιάζεις είναι πολύ καλά. Και τα λες χίγουα και τσουβαλάτα. Καλά κάνεις.
0: Να σε καλά, Κώστα.
4: Καλά κάνεις. Συγχαρητήρια.
0: Να σε καλά. Καλό σου βράδυ.
4: Γεια σου, Ηλία.
0: Καλό σου βράδυ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να ακούω. Λοιπόν, 12 με 1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, ο Κυριάκος Σοβελόπουλος, στο Ράδιο Μάχη. Και τα απογεύματα 5 με 6 ο Στέφανος, ο Χίου Ράδιο Μακελάρδης, πέρα το Σάββατο που είδατε, 4 με 7 που έχει. Και το μεσημέρι, 1 με 4 ο Σερέτης. Και όλα τα άλλα τα παιδιά που έχω πει πολλές φορές, πολλές εκπομπές, πολλές φορές για διάφορες εκπομπές, όποιες μου έρχονται και εμένα πιο εύκολα στα διαλυματάκια αυτά μεταξύ μας. Δεν είναι, λες και τους τιμηθώ όλους. Έτσι, ό,τι είναι πιο πρόχειρο για μένα και πιο εύκολο. Λοιπόν, να έρθουμε σε 2-10-7-18.000, πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Ναι.
5: Έλα.
0: Καλησπέρα.
5: Γεια σου, Ιάκο. Λεβέντη.
0: Καλώς το.
5: Λεβεντόπεδο. Σ' ακούω κάθε βράδυ και καμαρώνω με το λέγη σου, με την ευπρέπειά σου, με το ήθος σου. Συγχαρητήρια. Μπράβο σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από όνομα.
5: Το πρωί μέχρι το βράδυ παρακολουθώ τη μάχη, γιατί έχω χάσει τη γυναίκα μου και είμαι συνέχεια στο σπίτι και παρακολουθώ.
0: Έχουμε ξαναμιλήσει πάλι,
5: Μία φορά, ναι. Τότε με τη... με την αυτήν της Αγίας Βαρβάρας που έγινε η μάχη με τους κομμουνιστές. Εκεί κάτω στο...
0: Το όνομά σου παρακαλώ να μου λέτε.
5: Νίκος, Νίκος από Άλυμο.
0: Έλα Νίκο, έλα Νίκο, έλα και Νίκο, έλα Νίκο.
5: Ξέρεις, πήρα και εγώ για αυτό το πράγμα, γιατί σ' ακούω κάθε βράδυ, αλλά δεν επεμβαίνω, δεν έχω την όρεξη γιατί είμαι στεναχωρημένος. Τέλος πάντων, να σου πω το εξής για τη Θόδη. Παραδέχομαι το λεβεντόπεδο αυτό το σερέτη που τη βγάζει και της λέει τα καλύτερα λόγια, Ηλία μου, τα καλύτερα λόγια, και κάθεται ο άνθρωπος και ακούει και τα τραγούδια της. Μπράβο. Και τη θαυμάζει. Ποιος? Ένας επιστήμονας όπως είναι ο Σερέτης. Ναι. Με εφράδια λόγου, με εξυπνάδα που δεν μπορεί να τον πλησιάσει κανένας. Οποιονδήποτε να τον βάλεις δίπλα, μορφωμένο, θα τον βγάλει νοκάουτ, Ηλία μου.
0: Ναι, είναι πολύ καλό. Το έχω πει, έχει καταγγελτικό λόγο αυτό το παιδί. Βέβαια, το έχω ξαναπεί.
5: Λιάκο μου, επειδή αλλάξουμε λίγο θέμα για ένα λεπτό,
0: ό,τι
5: δεν
0: θες.
5: Θέλω να καταχρωστώ το χρόνο.
0: Ό,τι θες, Νίκο, μη σε νοιάζει.
5: Λοιπόν, θα σου πω για το ποδόσφαιρο, γιατί δεν θα σου πω ότι έχω παίξει σε μεγάλη αθηναϊκή ομάδα και ήμουνα μπακ απροσπέλαστο.
0: Έλα.
5: Εποχή του 50.
0: Περίμενε τώρα, να μου πεις τώρα πέρα το όνομα, πέρα να το πούμε.
5: Αλλά θα σου πω... Στον Απόλλωνα Αθηνών έπαιζα, τον καημένο.
0: Και τότε ο Απόλλωνας ήταν πολύ ανεβασμένος, ε!
5: Τότε το 50 δεν μπορούσε να μας κερδίσει κανένας, Ηλία μου.
0: Το πιστεύω, να σου πω.
5: Κάτω Νίκο, η μπάλα, Ηλία, κάτω.
0: Ανεξάρτητα πως εγώ μπορεί και σαν όνομα να μην το θυμηθούμε καλά, αλλά η παρουσία σου όμως και το παρελθόν σου, να το πούμε, το επιθετώ.
5: Δεν θέλω, Ηλία, μάσε.
0: Έλα,
5: δεν θέλω να ακουστεί.
0: Μη σε νοιάζει. Καλό θα κάνουμε, δεν κάνουμε κακό. Τι ψέμα.
5: Θα σου πω μόνο το εξής. Έτσι για να γελάσουμε λίγο. Ναι. Ήμουνα μπακ στον Απόλλωνα, ναι, και μπήκα 16,5 χρονών για δύο μάτς επικίνδυνα για τη Β' Εθνική άμα έχανε.
0: Αχα.
5: Και έχω τις εφημερίδες που γράφουν ο πιτσιρίκος αυτός που τον βρήκατε και τι έκανε. Τέλος πάντων...
0: Να σου πω, Νικό, μετά έκανες πορεία στον Απόλλωνα ή έφυγες?
5: Όχι, έκατσα στον Απόλλωνα μόνο 7 χρόνια.
0: 7 χρόνια, ε!
5: Ναι.
0: Πέτυχες πρώτη εθνική?
5: Βέβαια, πρώτη εθνική ήμουνα.
0: Α, αυτό που λες Β' ήταν, πήγατε, ήταν...
5: Όσοι αναλάβανε τον Απόλλωνα για να οικονομήσουνε, τον ρίξανε από τα χρέη στη Β' και στη Β' και στη Β'. Είχαμε έναν πλειοκτήτη, ο οποίος ήταν κύριος, λεβεντόπεδο μαζί με τα παιδιά του, κύριος. Και ο άνθρωπος είχε βάλει 1 εκατομμύριο για τη τρίτη εθνική, 2 εκατομμύρια για τη δεύτερη εθνική, 4 εκατομμύρια για την πρώτη.
0: Και τι,
5: να
0: σου πω, Νίκο, συνόψη διακόπτη, να το κάνω λίγο έτσι για τους θεατές. Και τι, τότε εκατομμύριο, ε?
5: Ναι, τότε, ναι. Ναι, τότε.
0: Μιλάμε για λεφτά.
5: Ναι. Και τέλος πάντων, και βάλανε, τότε επί της τρακτορίας βάλανε τη διοίκηση, βγάλανε τον οικονόμο, τον καλύτερο πρόεδρο που είχε βγάλει η Ελλάδα, τον οικονόμο, τον Κώστα, που είχε την εταιρεία εδώ και δοσορμάτων Φιλελλήνων. Ηλία μου, βάλανε την Χούντα, τότε να την πούμε Χούντα,
0: ναι,
5: αξιωματικούς να διοικήσουν τον Απόλλωνα, επειδή ήταν αριστερός ο οικονόμος, και από τότε κατρακύλησε από το 70 και έπειτα κατρακύλησε η ομάδα.
0: Κάτι τέτοια είναι εγκληματικά της Χούντας τότε. Άλλο το ένα, πλέμε κάτι καλά που έχει κάνει, αλλά
5: ναι,
0: να τώρα τι μου λες. Μπορεί να μην θίξουμε αυτό. Να σου πω, Νίκο, κανένα άλλον.
5: Ηλία,
0: πριν πεις το όνομα, άκου.
5: Να σου πω κάτι. Δεν θα σου πω, Ηλία. Θα σου πω ένα όμως.
0: Ναι.
5: Γελάω. Αντιμετώπισα τον Πανάκη. Δεν έκανε τίποτα όλο τη διάρκεια του αγώνα. Αντιμετώπισα το Σκορδίλι του Πανιωνίου Εξτρέμ. Κανείς δεν πέλαγε. Τον Λάκη τον Εμμανουηλίδη της ΑΕΚ. Τον Κιουρζή, ένα βαρκάνι του ΠΑΟΚ που παίζαμε στο Πανεπιστήμιο του ΠΑΟΚ που τον κερδίσαμε 2-2-1.
0: Ναι.
5: Ναι, γι' αυτό είμαι υπέρ των νέων. Όποιος ο προπονητής βάζει παιδάκια μέσα, να τα βάλει πολλές φορές, Ηλία μου.
0: Σωστό.
5: Για
0: σωστό
5: να στρώσουνε, όχι μία φορά.
0: Σωστό.
5: Όταν έχει κόμπλεξ το παιδάκι και δεν μπορεί. Αφού βλέπεις ότι έχει ταλέντο, βρε ηλίθεια, και δεν τον βάζει συνέχεια, παίρνεται όλους τους σάπιους. Τους σάπιους.
0: Δεν μπορεί να δείξει μία φορά, δύο το παιδί, όταν είναι και μόνο την αγωνία του να πάει να εγκληματιστεί και να παίξει, άκουσε ο Στόβος. Να σου πω κάτι, Νικό.
5: Θα σου πω την πεντάδα που είχαμε.
0: Ναι.
5: Σέντερφορ, ο Γιώργος Καμάρας, αδερφός του Αριστίδη.
0: Αχα.
5: Βάλαγε σουτ και έμπαινε και τροματοφύλακας με την μπάλα μέσα στα δίχτυα.
0: Τι λες μου.
5: Ο Σεραφίδης ο Λάμπης, ο αδερφός του Στέλιου που ήταν στην ΑΕΚ.
0: Αυτός πήγε μετά στην ΑΕΚ.
5: Όχι, ο αδελφός του ήταν στην
0: ΑΕΚ. Αδελφός του τερματοφύλακα της ΑΕΚ.
5: Ναι, ναι. Ο Στέλιος. Ο ναι. Σάββας Παπάζογλου που πήγε στον Ολυμπιακό έκανε καριέρα.
0: Εκεί, ε.
5: Ναι. Ο Σκανδάλης από το πάνω, από το Χολαργό, από εκεί. Ναι. Τέλος πάνω. Κώστα μου, Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Περίμενε κάτι, περίμενε. Εγώ να συνεχίσω. Να σου πλέψω.
5: Ένα σου πω ένα άλλο. Η ΑΕΚ, μην το πω αυτός η ΑΕΚ το πάρει ότι το πήρε. Υπάρχουν διάολοι και τριβών, Ηλία μου.
0: Έτσι λες, ε.
5: Μπορεί να τον κερδίσει ο Παναθηναϊκός και τώρα τρολαλά.
0: Πού να τον κερδίσει, είναι τόσο πίσω, ρε Νίκο.
5: Όχι, για πείσμα, δεν με σωστάζανε χθες οι Παναθηναϊκοί.
0: Ε, ναι, αλλά τι κάναμε και οι Παναθηναϊκάκια σήμερα, αλλά τι κάναμε, τίποτα ρε εσύ.
5: Ε, πώς δεν κάνανε τίποτα, χάσανε και αυτοί γκολ. Τέτα, ένα.
0: Χάσαμε
5: άλλο.
0: Ένα γκολ, ναι, εντάξει. Δεν μου λες τώρα. Παίρνει το επιθετό έτσι για την ιστορία, ρε Νίκο.
5: Θα σε πάρω άλλη φορά, Λίλια, να μιλήσουμε άλλη φορά, σε άλλη εκπομπή.
0: Πολύ σεμνός είσαι, ενώ αν το λέγαμε πριν θα θυμηθούν άλλοι, μπορεί εγώ, κοίτα. Δεν σου κάνω πόπο λέγοντας το επίθετο, γιατί και εγώ δεν πρόλαβα αυτή την... Αυτό που λες τώρα με Πανάκη είναι σαν όνειρο, κάτι φωτογραφίες έβλεπα τον Πανάκη, δεν τον πρόλαβα.
5: Ναι, δεν τον πρόλαβα.
0: Ή ο Σάββας Παπάζουλ πήγε στον Ολυμπιακό, αυτή είναι του 60, του πότε είναι αυτή.
5: Ναι, 60, του 60.
0: Του 60, άρα εσύ εκεί ήσουνα.
5: Ναι.
0: Οπότε θα μου το πεις το επίθετο.
5: Θα σου πω, Ηλία, άλλη φορά. Θα σε ξαναπάρω πάλι να δω πώς κάνεις και τι κάνεις.
0: Εντάξει.
5: Θα σε ευχαριστήσω για τον τρόπο που μιλάς, για την ευγένεια που έχεις και, τα λόγια που λες σε καθέναν με ευγένεια, χωρίς να προσβάλλεις κανέναν.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι πάντα καλά.
5: Λεβεντόπεδο εσύ, Ηλία μου.
0: Να είσαι καλά, Νίκο. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Θυμάσαι που σου είχα πει για τον Κακλαμάνη, που είχε χρυσοκοείο στην Αθηνά, δεν θυμάσαι που σου είχα πει και μου λες δεν τον ξέρω.
0: Ναι, κάτι μου είχες πει, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. Ξέρεις τι, δεν τον ξέρω. Δεν είναι κάτι ξέρεις,
5: ναι,
0: που
5: δεν
0: να τον ξέρω.
5: Ναι. Δεν τον ξέρεις. Ναι. Ναι.
0: Καλό σου βράδυ.
5: Εντάξει, Ηλία μου.
0: Ευχαριστώ.
5: Πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
5: Ο Θεός να σε έχει καλά.
0: Και εσένα και εσένα και εσένα. Τι μου θύμισες τώρα που εγώ είμαι Πανάκης του Παναθηναϊκού. Ένας παιχταράς έχω μάθει. Δεν προλάβα να το δούμε στο Πανάκη. Εντάξει, την ηλικία μου δεν προλάβα. Έλεπα φωτογραφίες Πανάκης. Βουτσαράς που είχε σκοτώσει και έναν και πετάχτηκε στον αέρα να αποκρούσει και σκότωσε εγώ να το θέλει. Και μετά του φωνάζαμε στο γήπεδο, λέει: δολοφόνε Βουτσαρά. Έτσι ένα παιδαράκι πέρα τερματοφύλακα, ο οποίο πάνω το χτύπημα πώς έγινε στο κεφάλι του ανθρώπου. Μπορώ να θυμηθώ το όνομα του ανθρώπου που σκότωσε. Λοιπόν, και τώρα που είμαι Παπάζουγλου, το Ολυμπιακό μετά που Σάββας Παπάζουγλου, παιχταράς και αυτό. Άρα Νίκο δεν μου το πιστεύει, σε περίμενα μια άλλη βραδιά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
6: Να είναι καλά ο άνθρωπος, μας θύμισε πολύ καλές εποχές.
0: Ναι, ναι.
6: Και τώρα έχουν βρωμίσει τα πάντα.
0: Χαμήλωσε λίγο, σου ζητώ συγγνώμη. Πρώτο θα μου λέτε πάντα το όνομά σας, με βοηθάτε, το όνομα, όχι επίθετο.
6: Το έχω κλείσει τελείως, κύριε Ηλία. Έχω κλείσει. Ωραία. Το ραδιόφωνο.
0: Ακούγεσαι, ξέρεις, πολύ καθαρά, πολύ καλά και νομίζαμε ότι είναι δυνατά. Να ρωτήσουμε
6: όχι,
0: κάτι.
6: Όχι.
0: Το όνομα, να ακούσω το όνομα.
6: Καταρχήν, Παναγιώτη, είμαι από Μαρούσι.
0: Εντάξει, Παναγιώτη μου.
6: Λοιπόν, καταρχήν όλες τις ομάδες που ήταν φυτώριο, που βγάζανε παιχταράδες, ναι, τις ξεφτυλίσανε, βγάλανε την Κηφισιά με 150 φιλάδρους τώρα. Απόλλωνας, Πανιώνιος, ωραία, Εθνικός, ήταν οι ομάδες που βγάζανε φυτώριο, βγάζανε παιχταράδες.
0: Ναι, ναι.
6: Και όλα αυτά τα ξεφτυλίσανε για να κάνουν πολιτικά παιχνίδια.
0: Και για να έρθουν οι ξένοι. Και για να φέρουν τους ξένους ακόμη και τους πιο μέτριους.
6: Όλοι πιο μέτριους, όλη τη σαβούρα φέρνουν και τον δηλώνει για 10 εκατομμύρια για αυτά και κονομάνει προέδρη να πούμε. Αλλά και εσείς που άκουσα ότι είσαστε Παναθηναϊκός, όσο έχετε αυτό το πρόεδρο, δεν πρόκειται να δείτε ούτε πρωτάθλημα ούτε τίποτα.
0: Μα Παναγιώτη μου, ποιον πρόεδρο, και αυτό το προπονητή που το λένε πολύ μεγάλο, κάποτε μπορεί να ήταν, δεν κάνει τίποτα κι αυτός.
6: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, είναι πώς το λένε, δεν, η μπάλα δεν παίζεται στα χαρτιά τώρα να πούμε τα πρωταθλήματα, παίζεται στα χαρτιά.
0: Αυτό
6: σας
0: ναι.
6: Είπα, ξεφτυλίσανε όλες τις ομάδες οι οποίες ήταν φυτώρια.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά λες.
6: Εντάξει, από τον Πανιώνιο πόσοι παιχταράδες είχαν βγει, από τον Εθνικό.
0: Πανιώνιος, τι και τι έβγαζε ο Πανιώνιος, παιχταράδες όπως λες, Χάιτας, Δέδες, Σαραβάκο μετά Παναθηναϊκό.
6: Μην το συζητάμε, είχε ένα προπονητή για τους πιτσιρικάδες εκεί, τον Κοστάρα να πούμε, που ήταν, πώς το λένε, και ηθικότατος και αυτά.
0: Σωστά.
6: Είπε μια φορά ένας παίχτης σε έναν άλλον, τον είπε μαλάκα και τον έδιωξε.
7: Καλά έκανε.
6: Δηλαδή τώρα που παίζετε ερασιτεχνικά το λες έτσι. Όταν θα παίξετε επαγγελματικά και θα είναι και το χρήμα στη μέση, θα βγάζεις μαχαίρι να τον εσουμπλίζεις τον άλλον.
7: Σωστό, σωστό.
6: Ηθικότατος.
7: Ναι.
6: Τώρα εντάξει να μην μιλάμε πολύ για αυτά, γιατί έχω ζήσει πολλά και εγώ σε αυτά τα πράγματα.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Εκείνο που θα ήθελα να πω, και το έχω παράπονο, δεν μπορώ να πιάσω το σερέτη στο τηλέφωνο και αυτά να πούμε. Αυτά που κάνουν τώρα και σπάζουν τα πρόβατα και τα αυτά, γιατί τα κάνουν αυτά. Ενώ στην ουσία αυτά, πώς το λένε, ο πυρετός αυτός, πώς τον λένε, είναι μικρόβιο. Εάν ψηθεί καλά το κρέας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η φέτα για να ψηθεί θέλει τουλάχιστον ένα μήνα μέσα στην άρνη. Κανένα μικρόβιο, αυτό δεν είναι δικό μου, είναι από γιατρό επιστήμονα. Κανένα μικρόβιο δεν αντέχει πάνω από 15 άντε 20 μέρες μέσα στην άρνη.
7: Μάλιστα.
6: Το καταλάβατε.
7: Θέλουν να σφάξουν όλο, θέλουν να κάνουν ό,τι μπορούν.
6: Ακριβώς τι κάνουν για αυτό το πράγμα, δηλαδή πού αποσκοπούν, τι γίνεται.
7: Στο κακό μας αποσκοπούν, Παναγιώτη μου.
6: Σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Όχι στο καλό, βέβαια, πονέσανε τους κτηνοτρόφους για τα ζώα τους. Δεν τους πονάνε, αν τους πονάγανε θα βρουν ένα εμβόλιο να τελειώνει το θέμα. Όχι να είναι ένα
6: κοιτάξτε, δεν είναι και θέμα εμβολίου. Παλαιότερα δεν υπήρχαν ούτε εμβόλια ούτε τίποτα.
7: Ακριβώς.
6: Εγώ σας εξήγησα ότι κάποιος γιατρός φίλος μου είχε πει ότι ο αφθόδης πυρετός και αυτά όλα αυτά είναι μικρόβια. Τα μικρόβια ούτε στη δυνατή φωτιά αντέχουν, γιατί ψοφάνε άμα το ψήσεις καλά το κρέας και δεν είναι κόκκινο. Και η φέτα για να ψηθεί μου λέει θέλει τουλάχιστον ένα μήνα μέσα στην άρμη. Μέσα στην άρμη δεν μπορεί κανένα μικρόβιο να αντέξει πάνω από 15 μέρες.
7: Αυτά να τα ακούν οι υπεύθυνοι υπουργοί και της Ευρώπης και της δικής μας. Και μαζί με αυτούς...
6: Κύριε Ηλία, πρέπει να ξεσηκωθούμε να τους πάρουμε απάριζα, αλλά δεν υπάρχει ένας αρχηγός να μπει μπροστά, γιατί έτσι το να λέμε ότι ξεσηκωνόμαστε, όταν δεν υπάρχει μια οργάνωση ή ένας αρχηγός να μπει μπροστά, να κατεβάσει τον κόσμο, να πούμε, να δείτε πόσος κόσμος θα κατέβει, άμα κάνει τέτοια συγκέντρωση.
7: Κύριε Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ.
6: Εγώ ευχαριστώ που με ανεκτήκατε.
7: Σε ευχαριστώ, όχι, γιατί είπες ενδιαφέροντα πράγματα. Καλά λες τώρα. Είναι δυνατόν να έχει ένα άρρωστο πρόβατο και να σφάζουν 600. Λες και πηδάει αυτό που έχει το να προβατά και πηδάει, πάει αντίθετα, πάει, πετιέται πιο. Αυτά είναι γελία πράγματα.
6: Σας είπα τώρα, πάνε
7: όλοι. Να σε καλά. Λοιπόν. Παιδιά, δυστυχώς. Πάμε σε επόμενη πρωτογενής τομέας, είναι όλα. Όλα έτσι πρωτογενή, τι θα πει, ό,τι είναι από αυτό που βγαίνει από το σαν πρώτο το λέει το ίδιο το πρωτογενής, λέξη το λέει. Λοιπόν αυτό κάνουν. Αυτό σκοτώνουν στην Ελλάδα και εμείς υπακούμε, γι' αυτό και εγώ στην αρχή έχω πια Ευρώπη πια παίζει την Ελλάδα μπάλα σε αυτό το τραγούδι που έγραψα βέβαια χρόνια πριν, αλλά που ήταν σαν να ήταν προφητικό για όλα τα χρόνια τα επόμενα. Έτσι δυστυχώς, σαν να μας παίζουν μπάλα και αυτοί αλλά και εμείς. Υπακούμε και κάνουμε. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
8: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
7: Καλησπέρα. Γεια σου, Παρπακώστα.
8: Μας έκανε την καρδιά περιβόλιο και ο Παναγιώτης. Να είναι καλά. Σε εμάς τους Παναθηναϊκούς. Μας έκανε την καρδιά περιβόλιο. Λοιπόν, εγώ πήρα να ευχαριστήσω το Δήμο που είπε τα καλύτερα λόγια για μένα και τις καλύτερες ευχές.
7: Βέβαια.
8: Δήμο μου, άκουσε με να σου πω, εγώ είμαι τιμωρημένος. Με έχει τιμωρήσει ο διευθυντής της εκπομπής 5 αγωνιστικές και μου έβγαλε κόκκινη κάρτα. αλλά δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω.
7: Περίμενε, ποιος διαιτητής?
8: Ο διευθυντής της εκπομπής είπα, όχι ο διαιτητής.
7: Ναι, ο διευθυντής, ποιος?
8: Αυτός που μιλάει τώρα.
7: Εγώ σου έβγαλα κόκκινη κάρτα.
8: Κόκκινη κάρτα, γιατί αποκάλεσα τον καλύτερο πρωθυπουργό των αιώνων, τον Άδωνη, μαλακό άνθρωπο.
7: Όχι, από τότε πια μετά, πάει, το ξέχασα εγώ αυτό.
8: Άμα το ξέχασε, εντάξει. Λοιπόν, Δήμο, σε υπέρ ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπες. Τα μισά από αυτά, τις ευχές και τα καλά λόγια, τα δίνω στον καλύτερο ταξίαρχο που βγαίνει στην εκπομπή, στον στρατηγό των Αυγολέμων, τα αφιερώνω τα μισά. Το 1/4 στο Παπαπαναγιώτη και το άλλο 1/4 το κρατάω για μένα, τον ευχών σου και τα καλά λόγια. Ανησυχώ για τον Παπαπαναγιώτη, δεν ξέρω αν βρίσκεται στη Γερμανία, δεν είναι καλά στην υγεία του.
7: Έχεις δίκιο, δεν μας πήρε κανένα τηλέφωνο, ναι.
8: Δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο, δεν ξέρω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Δήμο για χιλιοστή φορά. Λοιπόν, έχω να πω κάτι για τον 90χρονο με τα 400 ένσημα. Ο 90χρονος δεν είναι τρελός που τον βάλανε εκεί, γιατί αν ήταν τρελός αν το στέρνανε στο δρομοκαίτιο ή στο Δαφνί. Για να το βάλουν στη φυλακή εκεί πρέπει να τα έχει 400. Ο άνθρωπος δεν έκανε καμία παράβαση. Ο άνθρωπος ζήτησε τα 400 ένσημα.
7: Παράβαση του έκανε η πολιτεία.
8: Η παράβαση, ναι, άμπραβο, από εκεί ξεκίνησε το κακό. Η παράβαση δεν εγκρίνω αυτό που
7: σωστά,
8: έκανε.
7: Σωστά.
8: Αλλά αν ήθελε να σκοτώσει το 38η, επειδή ήμουν επαξιωματικός πολυβόλων Μπράουνικ στο στράτευμα, ξέρω από όπλα και έχω κάνει τις βολές με όλα τα όπλα.
7: Ναι.
8: Το 38η το είχε απάνω του γεμάτο. Αν ήθελε να σκοτώσει, θα σκότωνε 6 και θα το γέμιζε να σκότωνε άλλους 6 και μετά θα έφευγε με την ηρεμία του να πήγαινε στην Πάτρα που πήγε. Κατάλαβες, γιατί τέλος πάντων.
7: Ναι,
8: λοιπόν,
7: ναι.
8: Αυτά ήθελα να πω και για να μην σε καθυστερώ, κύριε Ηλία μου. Ακούω τη λέξη λαμόγιο.
7: Ναι.
8: Τι εστί αυτή η λέξη, μπορεί να μου πεις λαμόγιο, την ακούω εδώ και 20-25 χρόνια.
7: Κάθε...
8: Όχι, μην γελάσαι, σε ρωτάω.
7: Κάθε φορά με παίρνεις και μου ζητάς τι εστί μια λέξη μου φαίνεται.
8: Τι να σου πω, Ηλία μου.
7: Είναι ωραίο αυτό. Θα κάνουμε και λίγο τηλεπαιχνίδι, ωραίο, η ανάλυση λέξεων ελληνικών.
8: Ναι, ναι, ναι. Καλό είναι γι' αυτό.
7: Ωραία.
8: Λοιπόν, ναι, τι εστί λαμόγιο.
7: Θα τα πούμε τώρα σε λίγο, αφού φύγεις από την γραμμή.
8: Γιατί να φύγω.
7: Δεν θα φύγεις, έχω λόγο, γιατί και προθέρ με ρώτησες κάτι που δεν υπήρχε αυτή η λέξη.
8: Εντάξει.
7: Ωραία.
8: Εγώ ξέρω να σου απαντήσω τι είναι, αν θέλεις.
7: Ε?
8: Η λέξη λαμόγιο, εγώ ξέρω να σου απαντήσω.
7: Α,
8: αν
7: πες το μου, πες το μου τότε, πες το μου.
8: Λοιπόν, η λέξη λαμόγιο είναι ιταλική λέξη.
7: Ακριβώς.
8: Και όταν παίζανε τον παπά στην Ιταλία, όπως παίζανε εδώ στην Αθηνά, και βάζανε 4 τσιλαδόρους, τότε η αστυνομία πολέων ήταν από τις 3 γέφυρες και κάτω και από τους Αγίους Αναδείους και απάνω ήταν χωροφυλακή αυτά τα χρόνια.
7: Αχα.
8: Ναι, είναι ακριβώς όπως τα λέω.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, και βάζανε οι παπατζίδες 4 τσιλαδόρους. Και εδώ φωνάζανε σύρμα, σύρμα, όταν βλέπανε την αστυνομία.
7: Ναι.
8: Κατάλαβες, σύρμα ήταν το σύνθημα.
7: Ναι, ναι.
8: Στην Ιταλία παίζανε και εκεί τον παπά.
7: Ναι.
8: Και φωνάζανε λαμόγιο, λαμόγιο. Δηλαδή πάω στη γυναίκα μου, πάω στη γυναίκα μου, λέγανε.
7: Πάω, συγγνώμη, λαμόγιο, ναι, που θα πει πάω.
8: Πάω στη γυναίκα μου στα ιταλικά. Λαμόγιο λέγανε, λαμόγιο, να ακούσουν,
7: ναι,
8: οι παπατζίδες να φύγουν.
7: Να φύγουν.
8: Για την αστυνομία.
7: Ναι.
8: Καταλαβες.
7: Ωραία.
8: Λοιπόν, εντάξει.
7: Σε ευχαριστώ, Παρακώστα.
8: Ναι, με έχεις τιμωρήσει, αλλά δεν ξέρω να ξαναβγω πάλι. Γιατί γελάς.
7: Είπαμε, δεν πιάνεσαι εσύ τιμωρία, μπορεί να το καταλάβεις.
8: Άμα δεν είμαι συμμορυμένο θα ξαναβγω, εντάξει, άντε κανείς.
7: Άντε καλώς βράδυ, να είσαι καλά, με το χιούμορ του πάντα, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, περιμένουν 4, γι' αυτό το πανακλήσω να το πούμε μετά. Αλλά μας εξήγησε με αυτό που

0: πόσα πρόβατα έχουν, πόσα πρόβατα έχουν σφαχτεί που έλεγε προηγούμενος.
1: Ναι.
0: Μα τα σφάζουν επίτηδες για να καλύψουν το φαγοπότι του ΠΚΠ. Θα σφάξουν 5-10 χιλιάδες, θα γράψουν στα χαρτιά 150 χιλιάδες. Και καλυφθήκανε τα προβατάκια τα ανύπαρκτα που πήρανε τις επιδοτήσεις οι λεβέντες. Αυτή είναι η απάντηση.
2: Ναι. Ο προορισμός σας βρίσκεται στα δεξιά. Ναι.
0: Τώρα όσο δε για τα ποδοσφαιρικά αυτά,
1: ναι,
0: πραγματικά, τώρα θυμήθηκα τα νιάτα μου γιατί ήμουν στον Ολυμπιακό Πειραιώς και είχα προπονητή τον Μπέμπι Ρωσίδη.
1: Τον
0: Μπέμπι Ρωσίδη.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Στο γνωστό, έτσι. Τον Μπέμπι Ρωσίδη, Ηλία. Τον Μπέμπι Ρωσίδη του Ολυμπιακού, τον είχα προπονητή.
1: Τον παλιό το Ρωσίδη.
0: Ναι, ναι, τον είχα προπονητή, φίλε. Ήμουνα τότε φωτιά και λάβρα στα νιάτα μου.
1: Περίμενε, ρε Σπύρο. Τον το Ρωσίδη, ναι, λέει.
0: Ναι, ναι, τον Μπέμπι
1: Ρωσίδη. Ή τον Ρωσίδη τον παλιό.
0: Το Ρωσίδη τον παλιό.
1: Τον παλιό, τον Ηλία τον Ρωσίδη.
0: Ναι.
1: Α, σωστά, Ηλίας. Ναι, ναι, ναι.
0: Τον είχα προπονητή. Στο Καραϊσκάκι.
1: Αχα.
0: Στο βοηθητικό τότε δεν υπήρχε ρέντι. Πλήσεις. Τα τσικό και η έφηβη εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Ωραία χρόνια.
1: Ναι.
0: Ωραία χρόνια.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, άλλο πράγμα το ποδόσφαιρο. Εγώ το έζησα τον αθλητισμό με υγιής
1: κατάσταση.
0: Ούτε αναβολικά υπήρχαν, ούτε τέτοια πράγματα τότε στα δικά μας τα χρόνια.
1: Έβαια.
0: Τώρα όλα τα αθλήματα δυστυχώς έχουν φυτέψει μέσα στους αθλητές τη φαρμακολογία για να γίνουν ανταγωνίσιμοι.
1: Ναι. Ωραία, Σπύρο. Σπύρο, καλή δουλειά μου λέει. Γεια σου, Σπύρο μου, γεια σου.
0: Να είσαι καλά, Ηλία.
1: Γεια σου, Σπύρο μου, γεια. Όχι μόνο αυτό για το ΠΚΠ, εγώ παιδιά πιστεύω. Εγώ πιστεύω πως είναι η καταστροφή για τους εκτινοτρόφους να τους σκοτώνουν το ζωάκι, να τους σκοτώνουν την περιουσία. Να τους σκοτώνουν. Δεν είδατε για να το πάρεις ένα καινούργιο σε ίδια ηλικία αρνή π.χ. Πρόβατο, ό,τι θέλετε, πες ότι είναι 400-450 ευρώ και τους δίνανε 170. Καταστροφή είναι σε όλα και δεν μιλάω. Μερικές φορές κάνω και μία χρήση που μου λένε γιατί λες κακλαμάνι, λες και δεν θέλω να πειράξεις. Όταν λέω δεν μιλάω πολιτικά, δεν μιλάω κομματικά, δεν μιλάω λες και κάνω αντιπολίτευση. Το λέω ρε παιδιά το ότι δεν βγάζω κανένα αποθυμένο εδώ πέρα να πω εναντίον στη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Σκοτώνεις τα λούν του ανθρωπάκου που έπεθε κεφαλικό και πέθανε, ή πόσοι άλλοι έχουν αυτοκτονήσει σε όλα αυτά που έχουν κάνει. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Πειράζονται κατά τα άλλα όταν τους λέει κάποιος την αλήθεια. Παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Χριστός Ανέστη, Μαγδαληνή από Λαύριο. Τι κάνετε?
1: Γεια σου, κυρία Μαγδαληνή. Αληθώς Ανέστη.
4: Επίσης. Λοιπόν, λαμόγιο σημαίνει απατεώνας, κομπιναδόρος,
1: ναι,
4: διεφθαρμένος.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, όσον αφορά για τα πρόβατα, για μένα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που διέπραξε άνθρωπος. Γιατί ο Μητσοτάκης είναι ανθέληνας και θέλει να καταστρέψει τους αγρότες. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι κτηνοτρόφοι επέτρεψαν, έπρεπε να μην τους αφήσουν μέσα να σφάξουν τα ζώα τους. Όπως έγινε και στη Μυτιλήνη. Κακώς τους επέτρεψαν. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα για να καλύψουν τον ΟΠΕΚΕ. Αυτά. Δηλαδή είναι φοβερή απατεώνας. Φοβερή. Λοιπόν, όσον αφορά γιατί που την κατηγορούν, αυτή είναι φωνάρα. Και στα πανηγύρια πέρασε και η Βιτάλη η Μεγάλη. Οι μεγάλες τραγουδίστρες.
1: Mm.
4: Στα Μπουλούκια η θεία μου η Αλέκα στρατηγού με ανεψιά της Αλέκα στρατηγού εγώ.
1: Ah.
4: Η θεία μου η Αλέκα η στρατηγού η Σπεράτσα Βρανά πέρασε. Η οποία η Αλέκα στρατηγού ήταν ερωβουνιασμένη με τον Ποτίνο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε του Ολυμπιακού.
1: Με τον.
4: Τον παλιό.
1: Του Ολυμπιακού τον.
4: Τον Ποτίνο.
1: Τον Ποτίνο, το φοβερό εξτρέμ, ναι.
4: Ναι, ναι.
1: Επιθετικός ήταν. Ένας ήταν αέρινος, ήταν πολύ γρήγορος αυτός.
4: Ναι, ήταν ερωβουνιασμένος με τη θεία μου και τσακωθήκαμε επειδή ήμουνα και εγώ στο σπίτι, με μεγάλωσε η θεία μου η Αλέκα, του Βοσκόπλο το σπίτι ήμασταν, και επειδή είχε μία σκυλίτσα και την ονόμασε Ποτίνα, αυτός ήταν και ο λόγος χωρισμού.
1: Να σου πω, Μαδαλίνη μου, η Αλέκα ήταν με τον Τόλι.
4: Όχι, η θεία μου, μέναμε.
1: Η αδερφή του, η Στέλλα. Η αδερφή της. Η Στέλλα, λέω, ήταν με τον Τόλι,
4: Η Αλέκα ήταν του Μπάρκουλη.
1: Όχι, η Αλέκα ήταν, ναι, η Αλέκα ήταν που έχει παίξει και περισσότερο, η Στέλλα δεν έπαιξε πολύ.
4: Όχι, όχι, και η άλλη δεν έπαιξε σε κάποιες ταινίες. Όλοι παίξανε και ο Στέφανος, ασφαλώς.
1: Καλά, ο Στέφανος κύριος, τον έζησα τον Στέφανο. Τι ήτανε, θείος σου ήτανε?
4: Αφού είναι αδέλφια, καλέ.
1: Λέω εσένα τι ήταν, ρε Μαγδαλίου.
4: Θείος μου.
1: Δεν μπορεί να καταλάβεις τι κύριος.
4: Εγώ μεγάλωσα με τον Τόλι, τη Στέλλα και την Αλέκα. Βέβαια. Στο σπίτι που ήταν στις 3 Σεπτεμβρίου.
1: Τι κύριος ο Στέφανος στρατηγός, τι κύριος.
4: Μόνο ο Στέφανος. Γιατί η Αλέκα δεν ήταν κυρία, η Στέλλα δεν ήταν κυρία.
1: Άκουσε με. Άκουσε με ο χαρακτηρισμός που είναι. Το να πω εγώ κυρία για να κάνω επίδειξη εδώ τις ξέρω, δεν το κάνω. Το Στέφανο που τον έζησα σε παράσταση, σε σεζόν, είδα τι είναι, γι' αυτό λέω τι κύριος ο Στέφανος.
4: Πολύ σοβαρός, πάρα πολύ σοβαρός και ωραίο παιδί και σοβαρός και μάλιστα μάλλον τις θείες μου να μην λοξοδρομήσουν και αμαυρωθεί το όνομα τους, τόσο ειδικά στοιχεία ήταν,
1: ναι,
4: όλοι τους.
1: Ναι, το πιστεύω.
4: Και ο Τόλης εκπληκτικό παιδί. Ο Τόλης όποτε, γιατί η θεία μου η Στέλλα έκανε το μεραίο λάθος και τον διώξαμε, δηλαδή το ετοιμάσαμε τα πράγματα επειδή ήταν τότε με τη ζωή λάσκαρη,
1: ναι,
4: και είπε ψέματα ο Τόλης ότι συνεχίζει την Τελιανό, είχε τελειώσει. Και ο Γιανακόπουλος μας ενημέρωσε ότι τελείωσε το όλης και ήταν στη λιφάδα με την τέτοια. Τέλος πάντων, όταν χώριζε και λοιπά, έρχονταν πάντα για παρηγοριά στη θεία μου Στέλλα και τη θεία μου την Αλέκα.
1: Ναι.
4: Όπως ήταν ο Νάσης, τη Μαρία Κάλλας.
1: Ναι, σωστά.
4: Εξαιρετικό παιδί ο Τόλης.
1: Ήταν άρχοντα. Να σου ρωτήσω κάτι. Δεν είναι κουτσομπολίστικο αυτό. Απλώς για να είμαι σίγουρος ή όχι, αν με ενημερώσαν λάθος στον χώρο. Ο Τόλης με τη Στέλλα, όταν χωρίσανε, τις άφησε ένα σπίτι.
4: 8 διαμερίσματα.
1: Μπράβο, στην 3 Σεπτεμβρίου.
4: Την 3 Σεπτεμβρίου που ήταν η μόνη.
1: Εντάξει,
4: στο
1: μια πολυκατοικία είχα μάθει, αλλά δεν, ναι, δεν το είπα. Μπράβο.
4: Είχε 2 εισόδους και στην προστινή είσοδος καθόταν ο Μίμης Ιόπυλος. Εξαιρετικός άνθρωπος κι αυτός.
1: Ναι.
4: Γράψανε τραγούδια μας με τον Τόλι.
1: Ποιος ο?
4: Ο Μίμης Ιόπυλος.
1: Τον έχω παρουσιάσει εκπομπή, ναι.
4: Εξαιρετικό.
1: Πολλά τραγούδια έχει γράψει το Τόλι, ναι.
4: Ναι. Και εξαιρετικός ο Τόλις. Ο Τόλις ήταν το καλύτερο
1: παιδί. Καλά, ο Βοσκόπουλος είναι. Δεν έγινε να πει κανείς εύκολα κακιά κουβέντα.
4: Τι κακιά κουβέντα, είναι μύθος.
1: Αυτό δεν το συζητάμε,
4: Όχι επειδή ήταν θείος μου.
1: Όχι.
4: Στην πλευρά της Αλέκας.
1: Όπως τα λες. Όπως τα λες. Και μ' αρέσει που μου με πληροφορεί ένα συγγενής ότι αυτό ισχύει. Ότι στην 3 Σεπτεμβρίου της άφησε εκείνα τα που μου είπες 8.
4: 8 διαμερίσματα στο ισόγειο και κράτησε ένα διάριο στον πρώτο όρφο πάνω από τη Μόμπιλα, από την προστινή πλευρά.
1: Ναι.
4: Γιατί το διαμέρισμα του Τόλι, το μεγάλο, ένα καταπληκτικό διαμέρισμα ήταν από την πίσω μεριά.
1: Ωραία.
4: Και μάλιστα η θεία μου η Ρένα είχε προβλέψει όταν άκουσε τον Τόλι τη φωνή, θα γίνει μέγας και τρανός. Και τον προώθησαν η θεία μου η Στέλλα. Γι' αυτό και αναγνώρισε και ήταν πολύ ευγνώμων άνθρωπος στον πρώτο δίσκο το είπε ότι έγινε χάρη της Στέλλα Τραγουδού. Το αναφέρει στο
1: και ξέρεις, η Στέλλα προϋπήρξε και λίγο στο χώρο εκεί πριν τον Τόλι, πριν το μεγάλο αστέριο Τόλης. Η Στέλλα ήταν ήδη και έκανε δουλειά.
4: Η Στέλλα ήταν ηθοποιός, ο Τόλης ότι ήταν ναυτικός.
1: Βέβαια.
4: Δεν ήταν τίποτα όταν παντρευτήκαμε τη Στέλλα. Μετά έγινε το πρόθυσε η θεία μου η Στέλλα και έγινε το μεγάλο μπάμ όταν είχε έρθει ο Ζαμπέτας,
1: ναι,
4: και με τη θεία μου την Αλέκα γράψαν το καταπληκτικό τραγούδι Αγωνία.
1: Τον έβαλε πάνω στο Λουζιτάνια ο Ζαμπέτας.
4: Ο Ζαμπέτας για μένα μέγας, δηλαδή φοβερό ταλέντο.
1: Βέβαια τι ήταν,
4: τυχαίο. Δεν υπάρχει.
1: Και ξέρεις, κάποιος έφερε αντίρρηση και λέει: αφωνάξε με τον Βοσκόπουλο και του έφεξε γιατί ήταν μεγάλη μορφή ο Βοσκόπουλος σε αυτό που έκανε στην πίστα και απέδειξε παντού που ήταν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Μαγδαλίνη μου.
4: Και
1: καλό σου βράδυ.
4: Επίσης.
1: Καλό σου βράδυ, κύριε Μαγδαλίνη. Τι ωραία που μάθαμε αυτά τα πραγματάκια από πρώτο χέρι. Άλλο να τα λένε και άλλο να τα πιστοποιούμε και να μην λέμε παραμύθια στον αέρα. Το είχα φέρει κουβέντα αυτό. Έχουμε πει πως άφηνε τις γυναίκες από σπίτι ο Βοσκόπουλος, αλλά δεν το είχα. Έτσι αυτό που ήξερα, αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν ισχύει, γιατί δεν μπορεί να πούμε κάτι το οποίο δεν είναι διασταυρωμένο από πρώτο χέρι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Έλα, Ηλία, έλα.
1: Καλησπέρα.
3: Έλα, καλησπέρα.
1: Ναι.
3: Ηλία, εσύ είσαι.
1: Άμα ακούσω όνομα μου κάνει καλό.
3: Χρήστος.
1: Έλα, Χρήστο.
3: Άκου να δεις, αγόρι μου, λίγο. Όλα αυτά που λέμε είναι 80 χρονών. Όλα αυτά που λέμε τώρα τα έχουμε περάσει όλοι.
1: Ναι.
3: Το θέμα είναι το εξής, ότι πρέπει να οργανωθεί ο Έλληνας, γιατί πάμε σε κάρταρα. Αυτά που λέτε είναι πολύ ωραία.
1: Ναι.
3: Δεν λέω ότι δεν είναι ωραία. Αλλά τι κάνουμε τώρα, Ηλία. Τώρα τι κάνω.
1: Ε, μα κάτσε τώρα, κάναμε ένα κουσκούς για Βοσκόπουλο. Τι να οργανωθώ για το Βοσκόπουλο.
3: Συγγνώμη, τώρα αυτή τη στιγμή. Και τον Τόλι Βοσκόπουλο το ξέρουμε.
1: Ρε Χρήστο μου, συγγνώμη. Είπαμε ένα κουσκούς ωραίο, μία συγγενή του. Τι οργάνωση θέλει πάνω σε αυτό που είπαμε τώρα το ωραίο. Μου το χαλάς. Πες μου ότι θες δικό σου.
3: Άκου να σου πω, αγόρι μου λίγο. Αυτή τη στιγμή εγώ παρακολουθώ όλες τις εκπομπές. Πολύ καλές εκπομπές. Εάν έρθει ο καθένας να λέει την ιστορία του Χρήστου, του Τόλι, του Αποστόλη, δεν κάνουμε τίποτα. Με συγχωρείς που μιλάω έτσι.
1: Για παίρνουμε τη δική ιστορία που μπορούμε να κάνουμε.
3: Όχι, είμαι 80 χρόνια. Τους έχω ζήσει σε όλους. Απατεώνες. Όταν λέω απατεώνες, απατεώνες.
1: Ποιος εννοείς από αυτούς που φέραμε κουβέντα για, για Βοσκόπουλους και Ζαμπέτα και τέτοιους?
3: Όχι για Ζαμπέτα. Όχι για
1: Γιατί μπερδεύεις λοιπόν τα καλλιτεχνικά με τα κομματικά? Πες μου λοιπόν ένα σχόλιο που θέλεις.
3: Με το σχόλιο το κάνω. Δηλαδή τι θέλεις να μας πούνε τώρα? Ότι ο Βοσκόπουλος ήταν καθαρός.
1: Σε τι ήταν ακαθαρτός?
3: Βεβαίως. Πόσα λεφτά έφαγε ο Βοσκόπουλος?
1: Από ποιον?
3: Από τις τράπεζες.
1: Άμα έκλειψε τράπεζες, καλό θα ήταν.
3: Καλό. Δεν τα έφαγε ό,τι έχει έκλειψε. Τα έφαγε. Εμένα ρωτάς που είμαι 80 χρονών. Έχω γυρίσει όλα τα βουζουξίδικα. Όλα.
1: Πήγες και στο Βοσκόπουλο, πήγαινες?
3: Βεβαίως πήγαινα.
1: Α, πήγαινες.
3: Επειδή τώρα σε αγαπάω και σε λέω.
1: Ναι. Ναι.
3: Σα λέω και σε αγαπάω.
1: Ήταν όμως μορφή ο Βοσκόπουλος, έτσι.
3: Ορίστε.
1: Ήταν μορφή, λέει ο Βοσκόπουλος.
3: Ναι, αλλά μορφή για την τσέπη του, όχι για μένα.
1: Εσύ πώς πήγαινε, ρε Χρήστο μου? Θα σε έπιθε να πας αν δεν ήτανε.
3: Θα σου εξηγήσω.
1: Ναι.
3: Πήγαινα, τον άφησα μία-δύο φορές. Τον κάθε τραγουδιστή. Εγώ δεν τον χαρακτηρίζω μόνο με τη φωνή.
1: Ναι.
3: Τον χαρακτηρίζω γιατί έχει κάνει στη ζωή του. Έτσι το βλέπω. Δεν μπορώ να βάλω από τώρα τον Ζαμπέτα. Με αυτό ναι, ούτε τον...
1: Τι έχει κάνει, συγγνώμη, εννοείς κάποιους καιρούς, κάποιες χρήσεις ή κάτι άλλο κακό που δεν ξέρουμε?
3: Λοιπόν, εάν ψάξεις πολύ καλά για τον κύριο Βοσκόπουλο, πόσα λεφτά χρώσαγε ο Βοσκόπουλος και πόσα του χαρίσανε. Ψάχτω.
1: Ξέρω, ξέρω το περιστατικό αυτό, γιατί ξέρω και ποιος το κάνανε και ξέρω πώς έγινε. Οπότε δεν είναι λες και έκλεψε, έκανε κάτι το οποίο έκανε μια βλακία. Πήγε και έδωσε μια πιταγή.
3: Δεν είπα τη λέξη έκλεψε.
1: Ναι.
3: Άκουσε να πω τη λέξη έκλεψε. Όχι. Εγώ είπα το εξής. Ένας καλός τραγουδιστής, όπως ήταν ο Διονυσίου, που έβγαλε τα λεφτά τα δικά του. Δεν έβγαλε λεφτά από κανέναν άλλον. Ναι. Ούτε το κυνηγήσαν σε τίποτα.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν τραγουδιστές, Ηλία μου, οι οποίοι άφησαν εποχή και καταστραφήκανε για το δικό τους λόγο.
1: Ε, βέβαια. Αυτό δεν μπορώ να τα κρίνω αυτά, ρε Χρήστο. Δεν μπορώ να τα κρίνω εγώ εάν κάποιος έκανε κάτι εις βάρος του.
3: Όχι, αγόρι μου, όχι, αγόρι μου, να τα κρίνεις εσύ. Όχι. Εγώ δεν σου λέω να τα κρίνω, γιατί αν με βγάλεις με την κυρία αυτή που είπε άφησε σπίτια στα Πατήσια, ποια σπίτια άφησε?
1: Αφού άφησε, ρε Χριστό, τι έκανε τώρα, δεν άφησε?
3: Όχι. Σ' αγαπώ πολύ.
1: Περίμενε, περίμενε, μην κλείσεις. Άφησε ή δεν άφησε στη στρατηγού?
3: Ορίστε.
1: Άφησε ή δεν άφησε στη στρατηγού?
3: Στρατηγού, ποια ήταν η στρατηγού?
1: Δεν με απαντάς αυτό που σου λέω. Πώς ξέρεις εσύ ότι δεν άφησε?
3: Ποια ήταν η στρατηγού?
1: Η γυναίκα του, λέμε.
3: Α, μπράβο. Με την πρώτη γυναίκα.
1: Ναι.
3: Τη δεύτερη.
1: Τη δεύτερη, μωρό Βοσκόπουλος, έφυγε και άφηγε ένα σπίτι κάθε μία.
3: Και τα λεφτά πώς χρεώθηκε στην τράπεζα?
1: Χρεώθηκε γιατί έγινε κάτι το οποίο... γι' αυτό δεν το ξέρεις, γι' αυτό λέω ότι κατηγορείς χωρίς να το ξέρεις.
3: Άκου να δεις, η Λία μου τα ξέρω όλα. Και εγώ είμαι 80 χρονών, ήμουν και της νύχτας.
1: Επειδή είσαι 80 δεν θα πει ότι τα ξέρεις κιόλα. Σε σέβομαι αυτό που λες. Αλλά μην μου λες για το Βοσκόπουλο, λες και έκλεψε κανέναν και δεν μου το λες ανοιχτά, πες μου.
3: Ναι, είπες τη λέξη, άκουσες τη λέξη κλέψιμο.
1: Μα μου είπες πως τα έκανε, τη χαρακτήρα, τι εννοείς για το Βοσκόπουλο?
3: Θα σε εξηγήσω.
1: Έλα.
3: Θα μου αφήσεις να τελειώσω πρώτα.
1: Βεβαίως.
3: Και μετά θα μου πεις ό,τι θέλεις.
1: Σακού.
3: Αυτή τη στιγμή, εγώ όταν ήμουν τραγουδιστής, παράδειγμα, έφυγα με το κεφάλι ψηλά. Δεν με κατέχεις με κανένα. Αυτό είναι γιατί τον κατακρίνουνε.
1: Περίμενε, ήσουν τραγουδιστής?
3: Είπαν, ήμουν τραγουδιστής,
1: ναι.
3: Έφυγα με το καθαρό το κεφάλι αυτή τη στιγμή. Αυτός ήταν καλός, βεντέτα μιλάμε τώρα. Ναι. Τα λέμε βεντέτα μεγάλη.
1: Βέβαια.
3: Αλλά δεν, ναι, δεν έφυγε με το πρόσωπο αυτό που λέμε, έφυγε με το κεφάλι ψηλά.
1: Εγώ δεν μου λες όμως ένα σημάδι που τον κάνει να μην έχει φύγει με το κεφάλι ψηλά.
3: Ένα κεφάλι κάτι για διαλύνε, να είναι τραγουδιστής, να μην τον κυνηγάει κανένας, να μην έκανε βλακίες. Καταλάβεις, αυτό λέω. Τελευταία ποια γυναίκα είχε παντρευτεί.
1: Δεν μου λες όμως τι βλακία έκανε, δεν μου το λες, Χρήστο.
3: Τι να σου πω, μα όλο, οι εφημερίδες βγαίνουν και τα λένε, εγώ θα τα πω.
1: Τι να πούμε, εκείνο και η μονάχα αγώρι, που έγινε
3: το,
1: τότε.
3: Όμως, το... όμως το μπροστιά γυναίκα παντρεύτηκε τελευταία.
1: Βέτε, είτε η Γερέκου.
3: Ε?
1: Την Γερέκου.
3: Ποια ήταν η Γερέκου.
1: Ποια ήτανε.
3: Ναι.
1: Εννοήσαν τι ποια ήτανε.
3: Πού ήταν, σε ποιο κόμμα ήτανε.
1: Ήτανε του Πασόκ τότε, υφυπουργός, τι ήτανε.
3: Ναι, και πώς αγλίτωσε από εκεί αυτός.
1: Εγκλήτωσε ακριβώς με κάποια ειδική που έγινε, λοιπόν, πώς το λένε.
3: Ακού να δεις, ηλία μου, επειδή τα ξέρω. Τα ξέρω. Λένε, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι έκανε ο Βοσκόπουλος. Εμένα μην τον κάνετε και ήρωα, ρε παιδί μου. Μην μου τον κάνετε και ήρωα.
1: Καλλιτεχνικά ήταν κορυφή.
3: Ορίστε.
1: Καλλιτεχνικά ήταν κορυφή.
3: Ο πρώτος.
1: Λοιπόν, αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Τώρα που και πέρα το κράτος. Περίμενε, Χρήστο. Το κράτος μας έχει κλέψει τόσο πολύ που ας κλέψει και κανένας.
3: Όχι, άκου να δεις, εγώ δεν θέλω κανένας να κλέψει. Το κράτος να τιμωρείται και αυτός που έκλεψε να πάνε φυλακή. Δεν θα πω τώρα τι έκλεψε αυτός, θα κλέψω κι εγώ. Μην το πάμε έτσι, Ιλία μου.
1: Έχει για δώσει τόσα κάνει έσοδα στο κράτος, μακάρι να δίναμε κι εμείς όσα έχει δώσει ο Βοσκόπουλος.
3: Άκου, ναι, αλλά από πού τα έδωσε, ρε Ιλία, ρε αγόρι μου.
1: Από την, από την αξία του, τι να κάνουμε τώρα.
3: Ναι, ρε, τι αξία. Εγώ σου είπα κατουρέτα, η Γερέκου πόσα λεφτά του χάρισε. Πες μου.
1: Ξέρω πολύ καλά, ρε.
3: Λοιπόν.
1: Ξέρω πολύ καλά. Μα δεν ξέρει πως υπάρχουν. Και ποιος δεν έχει σε μεγάλα χρέη τέτοια, δεν πληρώνει έναντι που είναι φοβερά λεφτά και συμφέρει το κράτος να τα πάρει.
3: Λοιπόν,
1: μπορούσε να τα κρύψει κιόλας. Έκανε μία. Ξέρεις τι του ρίξανε, ξέρει γιατί του ρίξανε το πρόστιμο.
3: Γιατί, πες
1: το μου. Εσύ δεν μου πεις αφού λες τα ξέρεις όλα.
3: Όχι, εσένα περιμένω εσένα να μου το πεις.
1: Τι έκανε.
3: Εσένα περιμένω να μου το πεις.
1: Α, δεν το ξέρεις.
3: Δεν το ξέρω.
1: Θα σου το πω εγώ τώρα, μόλις πάμε και αλλάξουμε την ώρα. Μείνε και Χρήστο, όχι εδώ. Καλό σου βράδυ και θα με ακούσεις. Περίμενε. Λοιπόν, πάμε παιδιά. Α, ναι, πάμε λίγο. Επιστρέφουμε σε δευτερόλεπτα.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Από κάρφω μου!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
9: Τίποτο! Τίποτο!
10: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο μέσα να διάβασω λίγο παιδιά και τα παιδιά εδώ πέρα. Μην τα καταλείπω με τα μηνύματα. Καλησπέρα, Ηλία μου, καλή εβδομάδα. Με υγεία και αγάπη και τα σέβη μου. Μάρκελος, Μαρία, Κόντι, καλησπέρα. Ουρανία, καλησπέρα, αγαπητέ Ηλία. Πώς είσαι? Καλή ευλογημένη εβδομάδα. Καλησπέρα, Ηλία. Ο Λουκάς, η καλύτερη εκπομπή στο YouTube. Μετά από τα σκάνδαλα θα πάνε να τους ξαναψηφίσουν, να το δείτε. Η Μαρία, η Κόντι. Σε ακούμε, Ηλία, μεγάλη παρέα, 15 άτομα, είσαι το φάρμακό μας. Ευχαριστώ, Λουκά μου, να είσαι καλά, φίλε. Λουκάς Πόντιος. Λοιπόν, φίλε Χρήστο, πριν πάω σε γραμμή, να σου πω βιαστικά ένα πράγμα. Δεν τα ξέρουμε όλα για κάποιους. Σε σέβομαι γιατί είσαι ευγενικός άνθρωπος, 80 χρονών. Εγώ σέβομαι και ειδικά προς τους μεγάλους. Σέβομαι και δεν αντικρούω πολλές φορές και κάνω λίγο το κορόιδο. Ήταν μια μεγάλη μορφή ο Βοσκόπουλος. Ο Βοσκόπουλος έβαζε Όρομερ και Καταρούμπα να είναι δική του. Τόσα λεφτά έφερνε. Τελευταία του δουλειά λοιπόν, τελευταία του. Στο Ρίμπας που έκανε, θα βγάλανε 150 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια πόσο βγάλανε δυο τους. Και τα 50-50. Το Ρίμπας είναι κάτω και στην... Λοιπόν, ο Ρίμπας, ο οποίος νομίζω είχε εγκαινιαστεί και με το Βοσκόπουλο εκεί πέρα, φίλε, πριν κάνει με αυτούς που λες. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν βγάλανε τόσα εκατομμύρια, τα οποία μετά, αυτό θα πω μόνο, χωρίς να το επεκτείνω περισσότερο, μέχρι και η Καρταρόμπα έβαζε όρο ο Βοσκόπουλος. Αφού τα φέρνει ο άνθρωπος, αφού γινόταν χάμο η Καρταρόμπα, ίσως τα περισσότερα λεπτά που υπάρχουν. Κάνει μετά πρόταση, του δίνει 10 εκατομμύρια, κάνει πρόταση ο Τσίριμπας, που είχε το Ρίμπας, γι' αυτό λέγω τα Ρίμπας. Κατσίριμπα, το ξέρω. Γιατί είχε και το ξέσπιο, το Λούνα Πάρκ, το φοβερό που γυρίσαμε και ταινίες, εκεί στο που είναι το σημερινό Ρούμπια, πώς λέγεται τώρα, το μεγάλο κλαμπ που είναι εκεί πέρα, που ήταν πρώην Όστρια, μετά έγινε Ρούμπια, πώς λέγεται μόλα. Στο Ροντέο εκεί ήταν, είναι μεγάλο μαγαζί τώρα εκεί πέρα. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν ήταν αυτό το Λούνα Πάρκ, το οποίο εγώ πήγα να πάρω έναν. Είχα πει τόσο στον Ρότο Καρτζαφέρη μια φοβερή ιδέα, μου λέει: μακάρι στο σφαίρο από την Ιταλία. Να κάνω έναν τάβρο και να βάζω τον κόσμο να ανεβαίνει πάνω, να του δίνω δώρα αν έμενε πάνω, αλλά όσο τραβά τα γκέμια του τάβρου, σε πετάει κάτω ο τάβρο. Οπότε καταλαβαίνετε. Άμα είναι οι χοντρούλες αδυνατούλες, χοντρούλες αδυνατούλες, ψευτό, ή κάποιο που τραβάει πολύ, το πετάει κάτω ο τάβρο. Δεν το κάναμε τελικά, δεν είχε τάβρο ο Τσιρίμπαζ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν άνοιξε το Ρίμπας εκεί πέρα. Εκεί λοιπόν, αγαπητέ μου Χρήστο, Καρταρόμπα του Τόλι, του κάνει πρόταση μετά ο Ρίμπα να πάει στη Θεσσαλονίκη και του λέει ο Βοσκόπουλος, τρελό πρώτα, 10 εκατομμύρια τη βραδιά. Και του λέει, μα εδώ πέρα βγάλαμε τόσα λεπτά, γιατί είναι απέραντο ωραία Τόλι. Εκεί πάνω δεν πρόκειται να μπορέσουμε να βγάλει 10 εκατομμύρια τη βραδιά. Και δέχεται τα λεφτά του Ρίμπας και πάει ο άνθρωπος μία επιταγή και την καταθέτει, χωρίς να έχουν φανεί τα λεφτά. Δηλαδή ήταν από μία απροσεξία του, βλακεία του, κλέψιμο στο κράτος να το πάρουμε έτσι με το που έγινε, αλλά αυτή είναι μεγάλη. Δεν έκανε απατεωνιά, λες και που λέγεται ποτέ έμπορος ειδικά ή να αφήνουμε υπονοούμενα τι έκανε. Έκανε μία ένα κλέψιμο κράτος μέσα από αυτή τη βλακεία. Πήγε και κατέδεσε την επιταγή, την οποία ήταν λεφτά, τα οποία τα είχε δώσει ο άλλος για να ξεκαθαρίσουν τι κάνανε εδώ στην Αθήνα. Κλείνω αυτό και όχι με άλλα στοιχεία που ξέρω πολύ καλά, Χρήστο μου, και μην μου λες το Βοσκόπουλο, ήταν το κορυφαίο, ήταν και τα έφερνε. Κακά τα ψέματα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι η κυρία Μαγδαλή, συγγνώμη που παίρνω τηλέφωνο, αλλά θέλω να παρέμβω για αυτά που είπε ο κύριος. Ο κύριος δεν το γνωρίζει. Δηλαδή με το που πάει στα νυχτερινά κέντρα δεν σημαίνει ότι ξέρει τον Τόλι.
2: Ότι ξέρει τον άλλον.
3: Σπούδασε ο Τόλι, πρώτον. Δεύτερον, όταν παντρεύτηκε τη Μαρνέλα, Ο Τόλης όλες τις γυναίκες τις έφτιαξε ο Τόλης.
4: Έτσι.
3: Έπαιρνε τεράστια μεροκάματα. Το χρήμα δεν το αγαπούσε καθόλου.
4: Βέβαια.
3: Είχε πάρει τη βίλα στη νέα Κηφισιά από την Ένα Βλαχοπούλου και ήμουνα μπροστά. 18 εκατομμύρια. Η Μαρινέλα όμως ήταν κυρία και όταν χωρίσανε χωρίς να του ζητήσει ο Τόλης, ποτέ δεν ζήταγε από τις γυναίκες όσα έχει δώσει.
4: Βέβαια.
3: Και τα επέστρεψε η Μαρινέλα χωρίς να τα ζητήσει ο Τόλης. Ο Τόλης είχε 8 διαμερίσματα και τώρα που πέθανε ο Στέφανος στρατηγός, τα διαμερίσματα τα πήρε ο μικρός ο Στέφανος που είναι ίδιος ο Στέφανος στρατηγός. Αυτά δεν τα γνωρίζει ο κύριος, μόνο η οικογένεια τα γνωρίζει και ποτέ.
4: Έτσι.
3: Δεν υπήρχε απατεώνας. Ποτέ. Και την Κερέκου την έφτιαξε ο Τόλης. Όλες, το λάθος του ήταν με την Τζούλια που του έφαγε τα λεφτά, τον αγκώνανε και το χτύπαγε η Τζούλια. Αυτά που είπε ο Στέφανος Κύος είναι όλα αληθινά. Όλα. Ό,τι είπε ο Στέφανος Κύος. Ήταν καλό ψυχός και ποτέ δεν τον ενδιαφέρε το χρήμα.
4: Ναι. Ναι.
3: Αυτό να το πείτε του κύριου Χρήστου.
4: Ήτανε τέτοια επιτυχία, το ξέρω κυρία Μαγδαληνή. Τέτοιο είπα πως άφηνε σε κάθε γυναίκα, είπα ένα σπίτι πρόχειρα εγώ. Πώς τα λες είναι. Λοιπόν, μη μου λέτε τώρα που έβγαζε τον χρυσοπληρώνανε τον άνθρωπο.
3: Πολλά λεφτά έβγαζε και τα έδινε, δεν κρατούσε.
4: Αφού σου λέω του κάνανε πρόταση, έκανε πρόταση 10 εκατομμύρια τη βραγιά Θεσσαλονίκη.
3: Ναι.
4: Γιατί ήταν μικρό το κέντρο και του λέει τώρα στην Αθήνα φέραμε 200 εκατομμύρια, ξέρω πόσο κυδιώμα. Τώρα εκεί πάνω δεν μπορώ να σε πληρώσω τόσο. Και έτσι τα χάλασε με τον άνθρωπο που είχε το ρήμπας. Λοιπόν.
3: Εξαιρετικό παιδί, όταν έφτιαξε εδώ το σπίτι στην Κερατέα, ήρθα με τη Ρένα τη συγχωρημένη την Κουμιώτη που ήταν φίλη μου αδερφική, με τον Τόλη. Εδώ έγινε χαμό στη γειτονιά. Οι μισοί θέλαν τον Τόλη να δουν, οι άλλοι μισοί τη Ρένα. Και ήρθε και το άρεσε το σπίτι και μου λέει πάρε 20.000 χωρίς να του ζητήσω.
4: Αφού ήταν κορυφαίο, τι να κάνουμε, αφού τα έφερνε και αφού τα πει, τι να κάνουμε, ρε. Ευχαριστώ κύριε Μαγδαληνή.
3: Με όλη τη σημασία τη λέξη. Σα το λέω υπεύθυνα και γυναικά, όχι κάτι άλλο.
4: Το ξέρω.
3: Δεν πήρε λεφτά από το κράτος.
4: Το ξέρω αφού τα είχε μόλις με όλα τα ονόματα του χώρου. Μην πάω και πω τώρα ονόματα και δεν κάνει. Όλα τα ονόματα του χώρου είχε ο Βοσκόπουλος.
3: Όχι, αυτός δεν πήρε ποτέ από το κράτος.
4: Μη μου λες τίποτα για τον Βοσκόπουλο. Όχι επειδή τον πήγαινα, αλλά γιατί ξέρω. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Έτσι είναι, ρε Χρήστο μου, έτσι είναι τώρα. Μη μου λες ποιο, κι αν άφησε 8, κι αν άφησε, κι αν εάν ο Θεός με θυμώνω, δίσκα θυμών. Όλοι οι Έλληνες είμαστε, ρε Χρήστο, δεν το λέω για σένα τώρα. Ξέρουμε πράγματα τάχα για τους άλλους χωρίς καν να τους έχουμε πλησιάσει. Και δεν το λέω για τον Χρήστο που ήταν ευγενέστα, το λέω γενικά. Υπάρχουν κάποια πράγματα που ξέρουμε εκ των έσω εμείς και κάνουμε τους πονηρούς και τα λέμε. Αν δεν τα ξέρουμε δεν θα λέγαμε έτσι. Δεν έκανε καμιά ποτέ. Αντίθετα ήταν και λίγο κορόιδο με τις γυναίκες. Καλά έκανε και λάτρευε τις γυναίκες με τα μεγαλύτερα ονόματα. Πιο κούκλες, αν ακούς τα ονόματα τρελαθείτε. Δεν τα έχω γράψει ποτέ πιεσί και ο Βοσκόπουλος. Έχουν πει κάποια ονόματα. Και από εκεί πέρα γούστα έτσι. Να δεις τις γυναίκες. Γούστα έτσι. Δικά τα δυνατά λεφτά. Δικά μας ήταν και μας τα έπαιρνε ο Βοσκόπουλος. Λοιπόν, έκανε μεγάλες επιτυχίες ο άνθρωπος. Κορυφαίος των κορυφαίων ήταν. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα αποθυμένο για έναν άνθρωπο που τα έφερνε. Τα έφερνε και τα έπαιρνε. Καλά έκανε. Λοιπόν, κάθε μεσημέρι 12:00 πρόεδρος ελληνικής λύσης εδώ, Κυριάκος Αβελόπουλος. Απόγευμα ο Χίος τον έφερε κουβέντα τώρα και η κυρία Μαγδαληνή. 5 με 6. 5 με 6. Έτσι πέρα από το Σάββατο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
5: Ηλία, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Ο Θάνος είμαι, Ηλία.
4: Έλα, Θάνο μου.
5: Περιμένω από τις 10 παρα 20, δεν με πειράζει.
4: Ναι, τι να κάνουμε, ρε Θάνο. Έρπε να γίνει έτσι, δεν μπορούσα καν αλλιώς. Έλα.
5: Όχι, όχι, δεν παραπονούμε. Ίσα-ίσα, περίμενα, σου είπα, διότι με την αναφορά στο Βουτσαρά,
4: ναι,
5: και το παιδί που σκότωσε,
4: ναι,
5: εγώ ήμουνα της δεκαετίας του 50 και του 60, είμαι της γενιάς του 114.
4: Έγινε αυτό το περιστατικό, δεν το είπα με κακία.
5: Όχι, όχι, έγινε με τον Θόδωρο τον Ιωάννου,
4: ναι,
5: τον οποίο με απέκρουσε κεφαλιά του νομίζω ο Βουτσαράς και τον σκότωσε,
4: ναι.
5: Δουλεύαμε μαζί στη Λαύρου Κατσόνη στο Μοσχάτο σε μια βιοτεχνία πλαστικών. Έπιανε την μπάλα ο Θόδωρος ο Ιωάννου,
4: τον Ιωάννου,
5: από το ένα πόδι στο άλλο και δεν παίρναγε ένα τέταρτο για να πέσει κάτω.
4: Τι λες μου.
5: Ένα γλυκύτατο παιδί εξαιρετικός, έχω το πρόσωπό του τώρα μπροστά μου να γελάει ο Θόδωρος. Εξαιρετικός και στη δουλειά του, τότε δεν ήταν επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, και εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. αλλά θυμάμαι την ανθρωπιά του, αυτού του παιδιού.
4: Ναι.
5: Νομίζω τότε εγώ δούλευα και μάλιστα είχα υποστεί αδενοπάθεια, εφηματίωση, αλλά δεν άφησα τις σπουδές. Έγινα δικηγόρος, δημοσιογράφος, ναι, συγγραφέας, ναι, τα έχουμε ξαναπεί. Και θυμήθηκα τώρα τον Ιωάννου και έμεινα κυριολεκτικά. Πρέπει να ήταν το 56-57, δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω έπαιζε στον Εθνικό Πειραιά, έπαιζε ο Ιωάννου.
4: Μου φαίνεται πως ήταν το Εθνικό. Δεν είχα γεννηθεί, τότε γεννιόμουν κι εγώ, δεν ξέρω, ναι. Αλλά,
5: ναι, ναι, καλά.
4: Αλλά ξέρω το περιστατικό αργότερα. Να σου πω, με μπουνιά τον σκότωσε.
5: Νομίζω.
4: Δηλαδή βγαίνοντας έξοδο να κάνει ο άνθρωπος, αυτό είναι... γίνονται ατυχήματα, αλλά αυτό ήταν μεγάλο ατυχή.
5: Εξαμελίες. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να το σκοτώσει.
4: Και τι, ο Βουτσαράς, ένας σοβαρός μεγάλος τερματοφύλακας.
5: Βέβαια, απέκουσε την παλιά.
4: Πέρυσι πέθανε, παιδιά μου, φέτος ο Βουτσαράς. Τώρα φέτος πέθανε.
5: Αλλά ήταν τόσο γλυκύτατος ο Ιωάννου,
4: ναι,
5: που έμεινε στον κόσμο. Η εικόνα του έμεινε στον κόσμο. Όλο το εργοστάσιο που δουλεύαμε τότε, δουλεύαμε καμιά 50 άνθρωποι, αγόρια και κορίτσια. Ήταν στην κηδεία του.
4: Να σου πω, Θάνο μου, και μου φαίνεται, ναι, πως ο Μιχάλη Βουτσαράς πέθανε φέτος, αν δεν κάνω λάθος.
5: Δεν ξέρω, εγώ μικρός ήμουνα Ολυμπιακός και μάλιστα έμενα στο Περιστέρι και έπαιζα στις Αλάνες.
4: Αχα.
5: Και έπαιζε καλά.
4: Ναι.
5: Θέλανε να με πάρουν στον Ατρόμητο. Ναι. Αλλά μετά έμπλεξα με τις δυσκολίες της ζωής, με το βιοπορισμό κτλ. Και ακολούθησα το δρόμο των σπουδών.
4: Ναι.
5: Αλλά δεν άφησα ποτέ δουλειά για δουλειά. Αυτά για τον Θόδωρο, ναι, τον Ιωάννου, που, ναι, ήταν καταπληκτικός, ας πούμε.
4: Ναι, Ιωάννου.
5: Και όσο πάμε πιο πίσω,
4: ναι,
5: με το χάλι που υπάρχει σήμερα σε κάθε τομέα,
4: mm-hmm,
5: βρίσκουμε, ας πούμε, ανθρώπους διαμάντια. Άκουγα τώρα που λέγατε για τον Βοσκόπουλο,
4: mm-hmm,
5: εγώ έμενα τότε στο Περιστέρι,
4: ναι,
5: και κατεβαίνανε με το λεωφορείο στο Περιστέρι ο Μπάρκουλης, ο Ξανθόπουλος,
4: mm-hmm,
5: ο Βοσκόπουλος, και πηγαίνανε στο σπίτι. Τον ήξερα και τον Στέφανο τον στρατηγό, ήμουν συμμαθητής με μια νησιά του.
4: Ναι.
5: Και ο Βοσκόπουλος, μόνο το όνομά του να ανέφερε στο Βοσκόπουλου, είχε τέτοια επικοινωνιακή δυνατότητα μέσω του ταλέντου του, ήταν εξαιρετικός τραγουδιστής. Εκεί δεν περιτριγύριζε ο Ανδρέας Παπαντρέου για να εισπράξει ψήφους. Το Βοσκόπουλο δεν πήγαινε και χόρευε και τραγούδαγε.
4: Ναι.
5: Είναι ανώτερος πάσης υποψίας ο Βοσκόπουλος. Εγώ έτσι τον χαρακτηρίζω.
4: Δεν το ξέρετε, ο Βοσκόπουλο ήξερα για τη Ρίτα που ήταν ο Ανδρέας, πήγαινε στο πρώτα Τσιτσάνι και τέτοια και μετά Ρίτα.
5: Ναι, πήγαινε και στο Βοσκόπουλο.
4: Αχα. Ωραία.
5: Βέβαια.
4: Θάνο. Βέβαια. Σε ευχαριστώ, Θάνο μου, σε ευχαριστώ. Ιωάννη ήταν αυτό που σκότωσε, ναι.
5: Θόδωρος Ιωάννου, ψάξω.
4: Ναι, όχι, Ιωάννη είναι καλά λες. Ιωάννη, δεν θυμόμουν το Θόδωρος, ναι.
5: Πρέπει να ενδιαφερθούν, δεν ξέρω ποιοι φορείς πρέπει να ενδιαφερθούν, να κάνουν ένα μνημόσυνο σε αυτό το παιδί. Το προτείνω εγώ μέσω εσού.
4: Το Ιωάννη.
5: Μέσω της εκπομπής σου.
4: Δεν
5: μπορεί να κάνει.
4: Ο σύλλογός του αποκλείται να μην έχει κάνει, ρε Θάνο.
5: Ο σύλλογός του θα έχει κάνει.
4: Βέβαια.
5: Αλλά να γίνει ευρύτερα το μνημόσυνο από τότε για να ακουστεί στον κόσμο, ας πούμε.
4: Ναι.
5: Από μια αθλητική, από την ΕΠΟ, ποια είναι.
4: Τώρα είναι εκεί πέρα πιο αθλητικοί άνθρωποι, εμείς μην κάνουμε τις πονίες. Σε ευχαριστώ, Θάνο μου.
5: Να είσαι καλά, Ηλία. Να είσαι καλά, Θάνο.
4: Η επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
4: Καλησπέρα.
6: Μιχάλης από Πειραιά.
4: Γεια σου, Μιχάλη μου.
6: Πριν μπω στο θέμα. Κάτω τα χέρια από τον Τόλι. Ήταν μεγάλος. Όταν ακούγαμε τα τραγούδια του λιώναμε.
4: Ήτανε σπουδαίος.
6: Ήτανε αυτός που ήτανε. Ήταν πραγματικά ο μόνος Έλληνας τραγουδιστής του οποίου αγόραζαν δίσκους. Πάμε παρακάτω,
4: ναι.
6: Βλέπω την κατάσταση, κύριε Ηλία, και πραγματικά τρομάζω. Και επειδή διατηρώ, είχα ζήσει 26 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες,
4: ναι,
6: διατηρώ κάποιες επαφές με παλιούς φίλους,
4: mm-hmm,
6: με μεγάλες ηλικίες, με 79 εγώ, καλά να είμαι, 78 μην κλαίγομαι, 79 θα μπω τον Ιούλιο. Τέλος πάντων, διατηρώ κάποιες επαφές με Αμερικανούς φίλους,
4: mm-hmm,
6: με τους οποίους λαμβάνω πολύ ενισχυτικά μηνύματα.
4: Ναι.
6: Η κατάσταση στον Περσικό δεν θα κλείσει έτσι εύκολα.
4: Όχι, το πιστεύω.
6: Και δεν θα κλείσει έτσι εύκολα για, για τους εξής λόγους. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Τραμπ έχουν βάλει, ο οποίος εντάξει είναι η βιτρίνα, πίσω από τον Τραμπ υπάρχει η νομεκλατούρα.
4: Ναι.
6: Έχουν βάλει αμέτη Μοχαμέτη να γίνει η παγκόσμια δύναμη του πετρελαίου. Όχι μόνο με το δικό τους το πετρέλαιο, αλλά και χειριζόμενοι, υποδηγετώντας και τις άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες του κόλπου.
4: Ναι.
6: Από την απέναντι πλευρά έχουμε ένα Ιράν. Το Ιράν, το οποίο έχει εξαντλήσει ουσιαστικά τις πολιτικές που ακολουθούσε από το Σάχη και μετά, δηλαδή αφεντοσιμουλάδες, με τα Ιράνοι, οι φρούροι της Ιρανικής Πανάρας και όλα αυτά,
4: ναι.
6: Έχει βάλει και αυτό αμέτη Μοχαμέντη να ξαναγίνει αυτοκρατορία,
4: ναι.
6: Οικονομική και τεχνολογική, τουλάχιστον στον αραβικό κόσμο. Από πίσω του έχει το χρήμα της Κίνας. Όταν μιλάμε για την Κίνα, μιλάμε για μία από τις σοφότερες πολιτικές ηγεσίες ανεξαρτήτως του καθεστώτος που υπάρχει.
4: Βέβαια.
6: Είτε επί αυτοκρατόρων, είτε επί Μάο Τσε Τούνγκ.
4: Φοβερή δύναμη ήρεμη αυτή.
6: Μάο Τσε Τούνγκ.
4: Πώς το λέμε, κρυφή δύναμη.
6: Είχε θέσει, είχε θέσει, κύριε Ηλία, θεμελιώδη κανόνα στην νομεκλατούρα, στην κυβερνώσα τότε νομεκλατούρα της Κίνας, ότι ό,τι και πολιτικές διαφορές να υπάρχουν μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, η Κίνα δεν έπρεπε ποτέ και κάτω από καμία περίσταση να έρθει αντιμέτωπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο δάσκαλος, γιατί δάσκαλος ήταν στο επάγγελμα ο Μάο Τσε Τούνγκ πριν γίνει επαναστάτης, είχε δίκιο και ήξερε ιστορία. Καταλάβαμε. Λοιπόν, η Κίνα είναι πολύ συντηρητική χώρα, ανεξάρτητα από το καθεστώς που έχει. Ο Σι Πινκ, ο οποίος είναι κυβερνός αδύναμη τώρα, είναι εξαιρετικά συντηρητικός, ακολουθεί πιστά τις θεμελιώδεις οδηγίες που είχε αφήσει ο Μάο, άσχετα αν ο Σι Πινκ έχει σπουδάσει στη Βόρεια Κορέα, έχει τους Αμερικανούς σε πολύ υψηλή προτεραιότητα. Και οι Κινέζοι ξέρουν πολύ καλά γιατί το κάνουν αυτό. Βλέπω όμως την κατάσταση στην Ευρώπη να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πολιτικές ηγεσίες διαμετρήματος. Είναι όλοι και όλες, έχουμε και τις γυναίκες και δεν έχουμε αντιφεμινιστής προς Θεού, αλλά όταν μιλάμε για γυναίκες, μιλάμε για γυναίκες με πολιτική ευφυΐα Μάργαρετ Θάτσερ, έτσι.
4: Δεν είναι τέτοια σορκής, δεν είναι, δεν είναι καμία σχέση.
6: Σε καμία περίπτωση, κύριε Ηλία,
4: το ενδέκατο
6: ούτε
4: είναι.
6: Στα υποδηματά της, ούτε
4: για
6: μη
4: σου πω ανύπαρκτης ουσιαστικού λόγου.
6: Ελάτε τώρα, Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χορεύτρια η Κάλια Κάλλας. Άουα! Όσο για πρόεδρο, Ιούρσουλα Φαντελάιν, για όνομα του Θεού.
4: Η κυβερνάν την Ευρώπη.
6: Τουλάχιστον να υπήρχε στη Γερμανία ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Βίλι Μπραντ. Δεν υπάρχει.
4: Ή του Σμιτ, ή του Σμιτ.
6: Όχι. Πολύ υποδέστερος. Πολύ υποδέστερος.
4: Ο Μπραντ εντάξει ήταν μορφή, εντάξει το λέμε. Ναι.
6: Μορφή, κύριε, γιατί κράτησε την Ευρώπη, τη Γερμανία και την Ευρώπη σε πολύ δύσκολες στιγμές.
4: Ωραία.
6: Οι Αμερικανοί του είχαν βαθιά υποχρέωση, άσχετα αν τελικά κάτω από την ηγεσία του Ρίγκαν κοιτάξανε πώς θα το ξεφορτωθούν.
4: Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ Μιχάλη μου, όχι άλλη ανάλυση, να πάμε στα επόμενα τηλέφωνα. Ευχαριστώ Μιχάλη μου. Ευχαριστώ Μιχάλη μου. Έτσι είναι, πανέξι οι Κινέζοι, τώρα δεν είναι τυχαίο που έχουν κατακτήσει τον κόσμο σε πολλά πράγματα. Καθόλου τυχαίο. Και είναι αυτό που λέμε Και ο κόσμος λέει ήρεμη δύναμη. Πώς δηλαδή δεν δείχνει, δεν κάνει, αλλά δεν είναι τυχαίο τις κατακτήσεις που έχει κάνει. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Η κρυφή δύναμη που θέλετε, πέστε να. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, κύριε Ιδέα.
4: Ναι.
7: Καλησπέρα σας και καλησπέρα μου στον κύριο Αντών.
4: Γεια σου, Κώστα μου.
7: Καταρχά θα ήθελα να πω τα ιερά τέρατα δεν αγγίζονται. Θυμάμαι όταν πεζόταν το έργο οι γραστές στο Ονείο στο Περοκέ εκεί στο μεταξουργείο στην πλατεία Καρασκάκη.
4: Ναι.
7: Η ουρά έφτανε μέχρι την Κολοκυνθούς. Κάθε μέρα ο Τόνης αγόραζε όλα τα κουλούρια του κουλουρά. Δεν τα έπαιρνε βέβαια. Του δίνανε ένα χιλιάρικο εκείνη την εποχή. Ποιος ρέτος δεν πήγε να τον Τόνη και δεν του δίνε. Καταρχήν βγήκε η γιαγιά να υπόλυσε και λέει ότι χάρισε 3 διαμερίσματα 3 Σεπτεμβρίου για το σπίτι του ηθοποιού, το ξέρετε. Ότι χάρισε τα είπε η ίδια για να φόνσου.
4: Ναι. Για να το πει φόνσου είναι δυνατόν να μην ισχύει.
7: 3 σπίτια στο σπίτι του ηθοποιού. Στο νοσοκομείο όταν ήταν σωτηρία την παίρνουν σε 5 εκατομμύρια. Ποιο το έκανα το. Το ωραιότερο σχήμα που πέρασε μετά από τα μπουζούλια ήταν στο Καγκάν. Από κάτω πέρασε ένα μπαρμούδι. Εκείνη την εποχή το 81 ήταν Τόλι Μοσκόπουλος, Ρίτα Σακελαρίου, Στράτου Διονυσίου. Μόλις είχε βγει από την φυλακή. Και να τον κάνει μεγάλο και τρανό ξανά ο Τόλης, του έδωσε το τραγούδι και φιλήλωσε απόψε τα όνειρά μου.
4: Δική του σύνθεση βέβαια.
7: Ενώ μπορούσε να τον πει αυτός. Δεν είχε ανάγκη, αλλά με το φιλαράκι του Διονυσίου, μόλις είχε βγει από την φυλακή, όλοι δεν τον θέλανε, τον διώκανε και τον ξανάγανε πάλι μεγάλο και τρανό τον Διονυσίου. Το είχε και ο Διονυσίου.
4: Βέβαια.
7: Αν δεν είχε ο Μοσκόπουλος, θα ήμουν αμυδένη.
4: Ό,τι λες σωστό.
7: Μετά την φυλακή.
4: Ναι, ναι.
7: Ρωτήσανε κάποτε αν είναι καλός τραγουδιστής τον Άκη Πάνου για τον Μοσκόπουλο.
4: Ναι.
7: Και γύρισε και είπε, μπορεί να μην είναι καλός τραγουδιστής, αλλά με τα λάκια να του δώσει ο Μοσκόπουλος στην Ομόνια να τα πουλήσει. Κανένας άλλος δεν μπορεί να πουλήσει. Καταρχήν ο άνθρωπος να μου ήταν και ηθοποιός την ώρα που τραγούδαγε.
4: Βέβαια.
7: Εκείνη την εποχή και ξεκίναγε ο Μοσκόπουλος την πόρτα να χτυπήσει, κανένα μη ρωτήσει έλα. Σε έπιανε η Ρίτα, είναι γλυκό το πιωτό της αμαρτίας. Και σε τελείωνε ο μεγάλος Στράτος, βρήκα την πόρτα σου κλειστή και το κλειδί παρμένο. Αχ, γιατί καλέ γειτόνισσα. Μιλάμε για ο άνθρωπος ήταν, τι να σου πω τώρα, για Θεό μιλάμε. Εκείνη την εποχή δεν άκουγαν τι να ακούσουν. Μόνο Μοσκόπουλο. Και μόνο που μίλαγε έκανε τους ανθρώπους να παρατηρούνε. Και μόνο που μίλαγε. Δεν χρειαζόταν να τραγουδήσει. Να δεις με τι αρχοντιά στεκότανε στην πίστα. Όχι, δεν κάνανε ποτέ του λεφτά. Και έκανε που μοίρανε λεφτά, σαν πατρίγια έξω του Περοκέ. Λεφτά, πολλά λεφτά. Χιλιάρικα, τελείωτα. Και θα πούνε τώρα για τον Βοσκόπουλο. Ποιος ήταν ο Βοσκόπουλος. Αν είναι δυνατόν. Όσο για αυτό που είπε ο Παρπακώσας για τον Λαμόγιο, είναι ακριβώς έτσι όπως το είπε. Λαμόγιο φωνάταν οι Ιταλοί, οι Παπαντήρες αυτοί που κάνανε να πούνε από πίσω του Τσιλιαδόρου, Λαμόγιο, Λαμόγιο, και από εκεί πήγε η λέξη αυτή. Αυτός είναι Λαμόγιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές και προπαντών τον Παρπακώσα που μαθαίνει γραμματάκια.
4: Καλό βράδυ, Κώστα μου. Καλό βράδυ. Έτσι είναι για τον Βοσκόπου. Δεν έχουμε αρτηματικά παιδιά. Αυτό υποστηρίζουμε. Ούτε συγγενείς μας ήτανε. Αλλά όταν μια μεγάλη μορφή άλλος. Εντάξει, και ούτε έχουμε εναντίον του Χρήστου που αγνά το είπε έτσι. Πήγαινε στο κέντρο και εντάξει, το παιδί είπε έτσι. Δεν αφιβάλλω, αλλά είναι και κάποιοι που λες και ο Θεός τους έστειλε ρε παιδιά για να δίνουν καλού λεφτά. Και ας πω κάτι, Χρήστο μου. Ευτυχώς που αυτή η όποια τύχη είναι όποιος Θεός συσσαγωγικά είναι κάποιος άνθρωπος να τους βοηθάει και να μην τα στέλνει εκεί που είναι τσικούνιδες, δεν πάνε πουθενά τα λεφτά. Ή τα τρώει καλά Λαμόγιο γύρω. Έδινε. Καλό είναι, έπαιρνε λεφτά και σκόρπαγε ακόμη στο φτωχό τον κουλουρά, τον τάδε. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
8: Ναι. Καλησπέρα, Ηλία.
4: Καλησπέρα.
8: Σπύρος.
4: Γεια σου, Σπύρο.
8: Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για αυτόν, γιατί είναι βλάκας αυτός, για τον Τόλι Βοσκόπουλο.
4: Ποιος είναι βλάκας?
8: Αυτός που είπε για τον Τόλι Βοσκόπουλο.
4: Κλείστο, τελείωσε. Κλείστο. Λοιπόν, πριν πάρουμε άλλη γραμμή, να κάνω σχόλιο. Λοιπόν, να κάνουμε ένα-δύο σχόλια. Είδατε πάλι χθες κάποιες φυλακές, έγινε σκοτωμός εκεί πέρα. Πώς διάλογο ξέφυγε των φυλάκων, τι έγινε, τι κάνανε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε και πώς. Σημασία έχει το ότι μέσα στις φυλακές έγινε, τα ξέρετε από τις ειδήσεις, το μακελιό αυτό που σκοτώσανε δύο. Νομίζω πως είναι ένα άλλο που είναι έτσι βιαστικά στις σκέψεις. Μην βγάλεις τον ίδιο κύριο στον αέρα αν πάρει, Αντώνη. Μην τον βγάλεις τον ίδιο κύριο στον αέρα αν το πάρει τηλέφωνο. Έχω πει κάτι το οποίο θέλω να το σέβονται. Δεν υπάρχει τον κύριο αυτό το βλάκας. Δεν υπάρχει κανένας βλάκας. Λέει κάποιος κάτι και λέει μία γνώμη. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, το άλλο το κακό είναι πως δύο παιδιά χθες με πατίνια νοσοκομεία. Το λέμε αυτές τις μέρες και φωνάζουμε συνέχεια. Το λέμε τις τηλεοράσεις και το λένε και καλά κάνουν ειδήσεις. Πατίνια, ίσον θάνατος. Μην φτάσω στο σημείο και μια γυναίκα ένα βράδυ που είπε ένα προχωρημένο στο μυαλό, γιατί εγώ τα μ' αρέσουν αυτά τα αιρετικά. Χωρίς να είναι αυτό ότι το δένω κόμπο να είναι εναντίον της οποιαδήποτε κυβέρνησης. Μην το φτάσουμε στο σημείο της έξυπνης σκέψης μιας γυναίκας, μπορεί να το κάνει επειδή να σκοτώνει την νεολαία μας. Επιτέλους αυτό το παραμύθι να σταματήσει, δεν ξέρω τι. Ας σταματήσουν τα πατίνια, ας αποχωρέψουν όποιον πιάνουν πιτσιρικά στον δρόμο, φώναξε τον πατέρα, πιάσε τον πατέρα. Κάνε τον τίποτε. Να μην σκοτώνει το Κοσμάκης. Δύο συγκρουστήκανε, δύο έχουμε θέματα. Μία έπεσε, μία πάνω στην άλλη νοσοκομείο, ο άλλος έπεσε πάλι αυτό νοσοκομείο. Καινούρια κρούσματα, ή το σκοτωμό του προχθές. Καινούρια. Και φανταστείτε, αυτά τα δύο φτάσανε στις τηλεοράσεις. Φαντάζεσαι πόσα άλλα γίνονται. Έτσι, μου θυμίζει αυτό όπως τη βία στα γυμνάσια. Βάλτε εκεί πέρα, βάλτε κάτι στα γυμνάσια. Αφού λέτε και γίνει μια γάγκρενα και είναι ένα πράγμα σαν ναρκωτικά η βία στα σχολεία. Όχι, μην το βγάλουμε. Δεν βγαίνει, να είναι καλά. Τελείωσε. Όταν λέω κάτι, θα σέβονται τουλάχιστον αυτόν που τους, όπως τους σέβομαι εγώ, θα σέβονται και τους ακροατές μου. Τελείωσε. Δεν θα πει αυτό μου έχει πάρει και είναι ευγενικός και του έχω πει μπράβο ή τάδε και τέτοια. Δεν μου λέει τίποτα. Ας πάρει άλλη μέρα. Σήμερα τίποτα. Λοιπόν. Μα δεν είναι θέμα πόρτα. Είναι θέμα σαν να μην προσέχεις τι λέω. Όπως εγώ σέβομαι τους ακροατές μου. Και δεν θέλω να πειράζει ο ένας τον άλλον, άρα το κάνει επίδες. Άρα δεν μου ακούει. Άρα το κάνω τι. Δεν μου άχρηστος ακροατής. Τι. Το βλάκας δεν είναι βρισιά. Θα ήθελα να το πούμε βλάκα. Κι ας μου είναι από τους ανθρώπους που παίρνει. Δεν μου λέει τίποτα. Δεν μου λέει. Για μένα είναι ισοπεδωμένοι όλοι. Τους εκτιμώ όλους με το ίδιο βάρος. Κι άλλο αν σέβομαι κάποιον. Αχ, τι πιο έξιμο είπε. Αχ, τι πιο καλό. Αχ, τι πιο λογικό. Άλλο αυτό. Κι άλλο να ξεχωρίσω τους ακροατές. Τελείωσε. Λοιπόν. Με τα πατίνια ή το άλλο το φοβερό που είναι στα σχολεία. Πώς θα ελέγξετε τα σχολεία, τα παιδιά που σκοτώνται μεταξύ του κάνουν τσαμπουκά. Έχω ένα κρούσμα το οποίο αύριο θα σας πω. Ένα κρούσμα πάλι στα σχολεία. Τα καλόπαιδα ζητάνε το άπα πλακωθούμε και φωνάζαν τα αγόρια ξύλο, ξύλο. Είναι δυνατόν ρε, έχουμε τρελαθεί τελείως τι κάνουν τα παιδιά. Τι ωραία την πολιτεία, πώς θα το κάνει μέσα στα σχολεία εκεί πέρα. Τους διευθυντές να αλλάζει τα φώτα σε αυτούς οι οποίοι είναι προκλητικοί. Ας βρει τρόπους. Εγώ δεν είμαι πολιτεία. Εδώ θέλω την εξυπνάδα της πολιτείας σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι γάγκρενα. Ή όπως λέμε για τα πατίνια. Λοιπόν. Να πάμε λοιπόν παιδιά, 2-17-18.000, θα περάσουμε σε άλλο σχόλιο. Α, πάμε γραμμή, θα περάσουμε σε μία γραμμή, παρακαλώ, ναι.
9: Ναι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. όνομά σας θέλω.
9: Είμαι ο Νίκος.
4: Έλα Νίκο.
9: Και ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πριν μερικές μέρες,
4: ναι,
9: η άποψή μου για τα πατίνια,
4: ναι,
9: ήταν ότι πρέπει να με διορθώσει κάποιος από τους συνακροατές,
4: ναι,
9: ότι νομίζω ότι πρέπει να απαγορευτούν εντελώς να πάνε σε χωματερές ή να ανακυκλωθούν. Να μην επιτρέπεται η χρήση τους γενικώς, όχι μόνο σε μικρά παιδιά. Γενικώς.
4: Ναι, ναι, ναι.
9: Αυτή ήταν η άποψή μου και παρακαλώ οποιοδήποτε να μου πει ότι δεν είναι, είναι αντιδημοκρατικό αυτό.
4: Σωστά, μα κοίταξε, μπροστά στο θάνατο να σκοτώνονται παιδιά, αυτό που λες είναι μια λύση, ουσίας θα να βοηθήσει την νεολαία.
9: Επίσης κύριε Κακλαμάνη, στο θέμα των παιδιών που σκοτώνονται,
4: ναι,
9: έχω μια προσωπική άποψη σε αυτό, ναι, το θέμα,
4: ναι,
9: θα ήθελα να την εκθέσω. Τα παιδιά, το γεγονός ότι πλακώνονται για να βγουν μετά στο TikTok,
4: ναι,
9: τι δείχνει κύριε Κακλαμάνη?
4: Επίδειξη.
9: Ότι είναι ανώριμα, ανωριμότητα.
4: Αυτό όπως λέω έχεις δίκιο, σε αυτό σαν πρώτο.
9: Αφού είναι ανώριμα, θα έπρεπε να επαναφέρουμε, θυμάστε παλιά, σαν ενηλικίωση το 21ο έτος της ηλικίας. Αλλά και αυτό θεωρείται αντιδημοκρατικό.
4: Ναι, αλλά Νίκο, σωστό γνώμη κύριε Νίκο μου. Νίκος, δεν κάνω λάθος το όνομα, Νίκος είπε ο άνθρωπος.
9: Ναι, ναι.
4: Να σου πω κύριε, αυτό που λες, το να μεταφέρουμε πιο αργά, δεν πάβει να έχουμε το κακό σε κρούσματα, οπότε ναι, δεν μας σώζει από το κακό σαν ρίζα χτύπημα.
9: Να σας πω τι πρέπει. Θα πρέπει τότε να τους χαρακτηρίσουμε ενήλικους, αφού είναι αντιδημοκρατικό. Και να πάνε σε δικαστήρια 13 χρονών, σε δικαστήρια ενηλίκων, κύριε Κακλαμάνη.
4: Α, θέλει να πεις αφού νιώθει, αφού δεν θέλουμε να τα κάνουμε ανήλικα.
9: Με αυστηρές ποινές. Πενταετία και βάλε. Όταν μου πλακώνεσαι, κάνεις bullying στην ουσία. Δεν σου φταίει το φουκαριάρικο το άλλο να το σαπίσει το ξύλο, το συμμαθητή σου για να δείξεις κάτι. Ή είσαι ανώριμος ή είσαι ενήλικας. Και κατά την άποψή μου, επειδή είναι αντιδημοκρατικό το 21ο έτος, mm-hmm, να τους πούμε ενήλικες, γιατί και πάνω από 21 χρόνια υπάρχουν ανώριμοι.
4: Σωστά.
9: Θα πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές. Πενταετής τουλάχιστον για κάτι τέτοια ενέργεια. Και όχι μόνο αυτά. Και αυτά που πάω εγώ και γράφω πίσω από τις πόρτες, ένα τηλέφωνο από κάτω Λάκης, και από κάτω τα κάνω όλα. Και αυτό είναι bullying. Και αυτό είναι bullying. Δηλαδή πρέπει να καταπολεμηθεί κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο.
4: Ναι. Ναι.
9: Νομίζω η αυστηροποίηση ποινών, κύριε Κακλαμάνη. Ναι. Οι γονείς δεν νομίζω να φταίνε σε τίποτα.
4: Ναι, γιατί πολλά παιδιά, ξέρεις, δεν έχουν καμία σχέση με τους γονείς, αυτό είσαι.
9: Δεν είναι γενικό αυτό, μην το λέτε.
4: Όχι γενικό.
9: Στην πλειοψηφία τους οι γονείς πρέπει να καθοδηγήσουν και καθοδηγούν, πιστεύω, από όσο βλέπω στον περίγυρό μου, τα παιδιά τους.
4: Βέβαια. Ότι πρέπει, ναι, απλώς και τα παιδιά δεν ακούνε, κύριε Νικό.
9: Να σας πω, άμα πάει το ο ένας και πει, τι κάνεις ρε που θα πάμε να πλακωθούμε, 5 χρόνια έχει ρε εσύ, άμα μας πιάσουνε. Δεν θα σφίξουνε, να μην πω τι.
4: Ναι, σωστά, σωστά.
9: Θα σφίξουνε τα γάλατα που λέει ο λόγος.
4: Σωστά, σωστά. Ναι.
9: Αυτή είναι η άποψή μου.
4: Σε ευχαριστώ.
9: Να είστε καλά, καλό σου βράδυ.
4: Καλό σου βράδυ. Αυστηρή με ένα, αλλά να σου πω κάτι. Με αυστηρότητα, την οποία την αυστηρότητα εμείς πιστεύω και σαν γονείς, δεν την περνάμε στα παιδιά την αυστηρότητα, παιδιά. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
10: Καλησπέρα, ναι. Ηλία.
4: Καλησπέρα.
10: Μαργαρίτα εδώ. Μαργαρίτα.
4: Γεια σου, Μαργαρίτα.
10: Τι κάνουμε, καλά?
4: Καλά, κυρία Μαργαρίτα μου, εδώ πέρα σας.
10: Καλά είμαστε.
4: Ακούμε ένα τον άλλο.
10: Να πω για το πρώτο θέμα, για τον κύριο Βοσκόπουλο, ότι πρώτον δεν μπορείς να μιλάς για κάποιον που έχει φύγει, είναι η ιεροσυλία, και για έναν τέτοιο μεγάλο καλλιτέχνη. Άραγε ο κύριος, ας πούμε, το επίπεδο ήταν λίγο χαμηλό, νομίζω. Σεβαστές οι γνώμες, αλλά όταν μιλάς για κάποιους μεγάλους, γίνεσαι εσύ πολύ κάτω.
4: Κοίταξε,
10: αυτό θέλω να πω.
4: Να σου πω κάτι. Περίμενε, Μαργαρίτη, άκουσε με. Το να μιλάς για κάπου που είναι κάτω ουσιαστικό, ένα στραβό μεγάλο σε κάτι, ναι, δεν σέβομαι ούτε να έχει πεθάνει κάποιος, αλλά γενικά... Ήταν ένας καλλιτέχνης, παιδί μου, που έδωσε παντού.
10: Έδωσε, άραγε, ας πούμε, τώρα έχει πεθάνει, μιλάμε εναντίον. Οπότε, ας πούμε, εκείνος νομίζω ότι ήταν το επίπεδο χαμηλό. Ο Βοσκόπουλος δεν θα ξαναβγεί δεύτερος, νομίζω,
4: λοιπόν.
10: Στην Ελλάδα. Ήτανε και στις γυναίκες πολύ άνοιχτο χέρις και στην οικογένειά του είχε βοηθήσει, γιατί έχω διαβάσει πολύ, ήμουν λάτρης του Βοσκόπουλου. Άρα και δεν, το να το ακούς αυτό είναι λίγο, δηλαδή, κάπως άσχημο για μας που μας άρεσε.
4: Λοιπόν, άλλο.
10: Αυτό θέλω να πω.
4: Άλλο
10: δεύτερο, ναι. Ένα δεύτερο, για να μην γουράζω κιόλας, είναι ότι περιμένουμε τον Παναθηναϊκό να περάσεις τα μεγάλα τα...
4: Πότε παίζουμε τώρα?
10: Την Τετάρτη,
4: ε.
10: Την Τετάρτη είναι κρίσιμος αγώνας, γιατί όλα εξαρτώνται, είναι καλές οι ομάδες.
4: Να σου πω τώρα, βοήθησέ με σε κάτι, επειδή, Μαργαρίτα, λίγο στο μπάσκετ είμαι λίγο άσχετος, όσο παρακολουθώ το ποδόσφαιρο δεν παρακολουθώ το μπάσκετ. Δηλαδή τώρα εμείς, κερδίζοντας Τετάρτη, έτσι.
10: Έχουμε περάσει. Θα κληρωθούμε στο Final Four με Φενέρμπαξε, Ρεάλ ή Ολυμπιακό, δεν ξέρω.
4: Ναι,
10: θα
4: πέσει. Α, πάμε τέσσερις.
10: Ναι, αυτοί θα μείνουν μετά. Και οπότε τώρα ποιος θα φτάσει στο τελικό δεν ξέρω.
4: Καλά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να σου πω, αν χάσουμε την Τετάρτη.
10: Αν χάσουμε, θα ξαναπαίξουμε άλλους δύο αγώνες. Δηλαδή στους πέντε αγώνες. Πρέπει ο ένας να κερδίσει τρεις φορές.
4: Ναι.
10: Δηλαδή πιστεύω τώρα που θα παίξουν εδώ.
4: Α, έχουμε παίξει. Α, περίμενε, γιατί παίζουμε με αυτοί που παίζαμε προθέστε να πεις.
10: Ναι, που
4: έχουμε κερδίσει εμείς. Κατάλαβα, ναι. Έχεις δίκιο. Ναι.
10: Ναι, έτσι πάει. Και ένα τρίτο που θέλω να πω, γιατί να μην κουράζω,
4: ναι.
10: Είναι ότι πρέπει να ελευθερωθεί η Ελλάδα από αυτό το καρκίνωμα που παίρνει πάνω.
4: Λοιπόν. Να είσαι καλά.
10: Λοιπόν, καληνύχτα και για το Βοσκόπουλο.
4: Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Yeah. Λοιπόν, πω καλλιτεχνικά σήμερα με την Εύη τη Θόδη, αυτά που είπαμε, ξεκίνησα εγώ λίγο καλλιτεχνικά και το πήγαμε πολύ στα καλλιτεχνικά. Την Εύη μας, τη στενοχωρούν κουλτουριάριδες. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
11: Γιώργος από Βατήσια.
4: Γεια σου, Γιώργη.
11: Θέλω να σου κάνω μια πρόταση.
4: Ό,τι θες.
11: Καλλιτεχνική. Έχεις ακούσει για την Υπατία?
4: Υπατία. Ήταν αυτή φιλόσοφος στη Πνευματικό.
11: Ναι. Ήταν και αστρονόμος και μαθηματικός.
4: Βέβαια, σπουδαία.
11: Ναι, και έχει έρθει και στη Ακαδημία του Πλάτωνα στην Αθήνα.
4: Ναι.
11: Κανονικά πρέπει να έχει άγαλμά της εκεί. Στην Ακαδημία του Πλάτωνα ή στην Αθήνα να βρουν ένα μέρος να τις κάνουν. Λοιπόν, αυτή λιτζαρίστηκε.
4: Ναι.
11: Από τρελαμένους καλόγερους. Επειδή ήταν...
4: Αρχαιοελληνίστρια, ας το πούμε έτσι.
11: Η τελευταία ελληνίστρια. Εκεί τελειώνει ο ελληνισμός.
4: Βέβαια.
11: Και σωστά. Ο πατέρας λεγόταν Θέωνας.
4: Θέωνας.
11: Ναι. Λοιπόν, να ανεβάσετε ένα έργο για την Υπατία.
4: Ωραία ιδέα είναι.
11: Δίνει ωραία ιδέα. Θέλει θα πολύ... μου πεις, έχει ακριβά κουστούμια και τέτοια, αλλά εντάξει.
4: Πολύ ψάξιμο θέλει, βέβαια, γιατί να τις βγάλεις αυτό το που ήταν μια μορφή ανεξάρτητα πως και στα σχολεία μας, σιγά μην ξέρει κανείς για την Υπατία, ρε Γιώργο.
11: Δεν ξέρει κανένα για την Υπατία.
4: Δεν ξέρουμε, ναι.
11: Ναι, πάντως επειδή στο διαδίκτυο έχει μεγάλη βιβλιογραφία και για το Θέωνα και για αυτή. Έχει γυριστεί και μια ισπανική ταινία πριν 13 χρόνια.
4: Ναι.
11: Κάτι τέτοιο. Ανέβασε μια για την Υπατία.
4: Να σου πω, οι Ισπανοί κάνανε ταινία για την Υπατία.
11: Ναι, ναι, κινηματογραφική.
4: Και ποιοι θα κάνανε, εμείς οι Έλληνες, πες.
11: Ναι.
4: Τα
11: υπουργοί. Αυτή τη λιτζάρανε, την πετροβολήσανε και θα τη γδάρανε. Κάτι δαιμονισμένοι καλόγεροι. Έχει και ένα σπίτι στη Πατησίων και δεν θυμάμαι, κοντό στο Πολυτεχνείο είναι μια βίλα που έχει μείνει που δεν την κόδωσαν αντιπαροχή.
4: Ναι.
11: Και λέγεται Υπατία, Μέγαρο Υπατίας. Υπήρου και Πατησίων, ένα φοβερό σπίτι, όχι ακριβώς νεοκλασικό, με κήπο.
4: Ναι.
11: Είναι και έχει μέσα και το άγαλμά της από ό,τι έχω δει στο διαδίκτυο.
4: Κάποιος θα ήταν, φαίνεται, λάτρης της Δεν εξηγείται αλλιώς να βάλεις σπίτι με υπατία με το όνομα.
11: Ναι, ναι, ήταν Ελλάδες. Είναι ένα και ανακαινισμένο. Ξέρω και ποιος το έχει τώρα, αλλά δεν θέλω να μιλήσω γιατί του ζήτησα μια φορά να πάω το δω μέσα και ήταν παλιός μου γνωστός.
4: Ναι.
11: Και μου το τρέναρε το θέμα.
4: Ναι.
11: Να μην μιλήσω τώρα.
4: Ψάχνεις ωραία πράγματα, ρε Γιώργο, και σε ευχαριστώ.
11: Πρέπει να το ανεβάσει το Θεώνα. Να είσαι ο Θεώνας.
4: Να σου πω, Γιώργη, να κάνω το. Δεν μπορώ, κοίταξε, αυτό έλειπε την υπατία. Να κάνω.
11: Όχι, το θέλω να κάνεις.
4: Τον πατέρα.
11: Έκανα άλλο φιλόσοφο.
4: Ε?
11: Αυτή κάνει και αποδείξεις σε νόμους γεωμετρικούς. Ήτανε και μαθηματικός.
4: Ήτανε πολυεπιστήμονας αυτή.
11: Ναι, πολυεπιστήμονας. Είχε πάει και στη.
4: Είπανε, πω να την πούμε, πανεπιστήμονας ή πολυεπιστήμονας.
11: Ναι. Ναι. Έχει πάει και στη Σικελία, σε ελληνικές πόλεις και είχε διδάξει.
4: Ναι.
11: Πρέπει να μπει το άγαλμά του στην Αθήνα. Δεν το βάζουν όμως.
4: Ναι.
11: Δεν ξέρω γιατί.
4: Ευχαριστώ.
11: Λοιπόν, αυτό ήθελα να
4: ευχαριστώ,
11: πω.
4: Ευχαριστώ, και μόνο που ακούστηκε το όνομα Υπατία, καλό μου έκανες, οπότε και να μην κάνουμε τίποτα, αυτό μου άρεσε που επέλεξες. Να είσαι καλά, Γιώργη.
11: Γεια.
4: Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Αυτό το παιδί με διάφορα πραγματάκια ωραία πικάντικα και χρησιμοποιούν και το σπίτι που ήταν αφιερωμένο στην Υπατία. Μπράβο, ρε Γιώργο. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
12: Ναι.
4: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, κύριε Γλυά.

0: από εκεί τον έβλεξε μια κοπέλα από το Πέραμα,
1: ναι,
0: η οποία ήταν φιλενάδα του. Μεγαλύτερη αυτή, 4-5 χρόνια, η οποία πέθανε η κοπέλα και άφησε και ένα παιδάκι.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν άφησε παιδάκι με τον ανησιό μου, με κάποιον άλλο που μετά μελλοντικά παντρεύτηκε, δεν ξέρω. Και ναι, αυτή τώρα έμαθα ότι 5 μήνες πέθανε η κοπέλα αυτή. Θέλω να πω στο ζουμί που λέμε τη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Γιατί καλά αυτά τα παλιόπαιδα που παίρνουν τα μαχαίρια και κάνουν το μπούλι και το ένα και το άλλο, γιατί εγώ μεγάλωσα για παιδιά, έχω και μια κόρη και ένα γιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχω και εγγόνια, έχω και 7 εγγόνια, έχω και δισέγγονο.
1: Ναι, ναι.
0: Δισέγγονο εντάξει, είναι μικρό, τα παιδιά άλλα μου, τα εγγονάκια μου, είναι μια χαρά.
1: Να σου είναι
0: μια είναι δασκάλα, η μία είναι εγκληματολόγος, η άλλη είναι χημικός. Δεν μπλέξανε με τέτοια πράγματα. Με μπούλι, με το ένα,
1: ναι,
0: με μαχαιρέματα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με αυτά,
1: ναι, ναι,
0: με φιλίες,
1: ναι,
0: και με αυτά.
1: Ναι.
0: Άρα κάποιος παίρνει από την οικογένεια, κύριε Ηλία μου.
1: Ναι.
0: Κάποιος οικογένεια. Λοιπόν, ο Χρήστης αυτός ο ανησιός μου, τον διάσανε στο αστυνομικό τμήμα στην Κοκκινιά, του δώσανε τόσο ξύλο, με συγχωρείς φύγανε και τα κακά του ακόμα. Και τα κακά του πάνω στο παντελόνι πήγε η αδερφή μου να πληθεί το παιδί και να αλλάξει ρούχα.
1: Ναι.
0: Σε έναν ήλικο. Δεν είχε λυκωθεί και τον δίνα και τον δίγανε στην Αυλώνα μετά.
1: Ο, πριν πόσα, πόσα χρόνια.
0: Να πάθω κεφαλικό. Διασκέφτα πάνω όλα που γίνονται και οι άλλοι με την καθηγήτρια, με βιβλία που τα ακούμε, μπουγιαλώματα λέει μέχρι καρνέσιο της έρχεται. Γιατί δεν τα πιάνουν αυτά να κλείσουν μέσα. Να πάνε στην Αυλώνα.
1: Ναι. Να σου πω.
0: Γιατί το Χρήση το πιάνω, ο Χρήσης είναι άρρωστο. Έτσι μας έχουν πει ότι ο Χρήσης, όταν πήγαμε στην Νόσο και μας κάναν τα μαθήματα, σαν πια και εγώ και στην αδερφή μου, ο Χρήσης είναι άρρωστος. Χρήση δεν ήταν έμπορο ναρκωτικών. Χρήση είναι.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα είναι ακόμα. Και την έπρεπε δεν το χάσουμε κιόλα.
1: Να σου πω. Να σου πω κάτι,
0: λοιπόν,
1: έχει βγει από τη φυλακή.
0: Καλά, έχει μπει 10 φορές στην φυλακή και έχει βγει.
1: Τι λες μου.
0: Χρήστης είναι. Δεν είναι πολύ ναρκωτικά. Του έχουμε κάνει φιλτάρισμα αίμα. Το πήγαμε σε ιδιωτική κλινική και του φιλτάραμε το αίμα. Το πήγαμε σε μια κλινική ψυχιατρική. Το ένα το άλλο. Πάρα πολλά πράγματα. Άρα σε ένα ανήλικο παιδί, ήταν τότε ανήλικο, στα 17 του χρόνια, τον πήγανε στην Αυλώνα. Γιατί έχουν τα παλιόπαιδα όλα που κάνουν ένα σωρό πράγματα, δεν τα πάρε στην Αυλώνα. Πες του μου τι.
1: Πόσο το αφήσανε, και... πόσο κάθισε στην Αυλώνα.
0: Κάθισε κανένα χρόνο.
1: Κάνα χρόνο, Όταν βγήκε, δεν του έγινε κανένα μάθημα λίγο. Εντάξει, δεν αφιβάλλω ότι είναι άρρωστο.
0: Θα το χάσουμε το παιδί, κύριε Βία. Λυπάμαι που το λέω. Και δεν είναι από παιδιά που λένε τα παιδιά των χωρισμένων γονιών που άκουσα μια εκπομπή σας. Δεν θέλω να γίνουμε κουραστικοί.
1: Όχι.
0: Τα παιδιά των χωρισμένων γονιών μπλέγουν. Η αδερφή μου έφτιανε και ο πατέρας ήταν αρχικαμαρότος σε αποστάλια το μεγάλα τα καράβια.
1: Ναι.
0: Και η αδερφή μου και εκείνη δούλευε σαν καθαρίστρια εδώ σε ένα γυμνάσιο στο Μυριά, στο Βεντούλη, σε ένα μεγάλο γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το παιδί έμπλεξε, τον έξανε φίλοι. Φίλος έμπλεξε, ένας φίλος.
1: Όπως συνήθως, όπως συνήθως.
0: Αυτή η γκόμενα που πέθανε τον έμπλεξε.
1: Όπως συνήθως, ναι.
0: Τον έμπλεξε. Ένα παιδί χαμηλών τόνων. Χαμηλών τόνων.
1: Μα τα καλά
0: παιδιά. Όταν έγινε ένα δικαστήριο, κύριε Κακλαμάνη, τον έγινε ένα δικαστήριο, γιατί είχα πάει. Ας σου πω ότι είχα πάρει μαζί μου ένα ψαλίδι. Και όταν πέρασε η τσάντα μου πάνω που έγινε στο, πώς το λένε, που πέρασε η τσάντα μου από εκεί που περνάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι στο ψαλίδι, κύριε Δήμα. Α, εγώ ξέχασα το βλέπω και να πονάει τα νύχια μου, να κλέβω κανένα λουλούδι. Που κλέβω κανένα λουλούδι, λέω από εδώ και από εκεί.
1: Εσύ
0: εγώ
1: το πάρει
0: για άλλο.
1: Το είχες πάρει για να πάνε τη σκοτώσεις.
0: Ναι. Τη σκότωνα.
1: Το λες με τέτοια πίστη το ναι που καταλαβαίνω το εννοείς.
0: Ναι.
1: Το εννοούσες.
0: Ναι. Πέθανε. Την πήρε ο Θεός και σήκασε και η κοινωνία. Για να μην ειλικρινείς. Αυτή τον έμπλεξε, κύριε. Ήταν παιδί χαμηλών τόνων. Ένα παιδί που ο πατέρας ήταν αρχικαμαρότος. Ο πατέρας τον είχαν γράψει τα ποστάλια επικαιρότητα στα βιβλία. Ο Βουλγαράκης ήταν το δεξί χέρι των καμαρότων και των καπεταναίων. Τον πατέρα του.
1: Ναι.
0: Και η μάνα του μια κυρία που λένε παιδί χωρισμένο.
1: Ήταν χωρισμένο παντού είναι, τι λες σωστά.
0: Γιατί δεν πέθανε το παιδί εδώ πέρα του Βεγγελίου, ο γιος του δήμαρχος, του Σαλαμίνα που είμαι εγώ. Πέθανε.
1: Από ναρκωτικά.
0: Από ναρκωτικά. Του Βεγγελίου. Δήμαρχος ήταν ο Βεγγελίου τότε. Και πέθανε.

0: παρέλυση και πέθανε ο γιος του.
1: Oh.
0: Που λένε ότι βλέπουν τα παιδιά το χωρισμένο αγωνιό, κάποιο το είπε κάποια, τα παιδιά το χωρισμένο αγωνιό. Ήθελα εκείνο το βράδυ να βγω.
1: Δεν πειράζει, κοίταξε.
0: Και δεν βγήκα. Το λέω όμως σήμερα. Δεν θέλω να το ξανακούσω. Τα παιδιά το χωρισμένο γονιό δεν.
1: Δεν λέει τίποτα χωρισμένο ξεχωρισμένο. Σωστά. Άστο.
0: Εμένα η κόρη μου χωρισμένη είναι.
1: Τι θα πει
0: αυτό. Δεν έχει που είναι μπλέξει η κατέρευση. Σε μία είναι εγκληματολόγος, σπουδασμένη, 30 χρονών και η άλλη είναι χημικός.
1: Τι θα πει αυτό χωρισμένο.
0: Κυρία Κακραμάνη, επειδή ξέρει το χωριανό μου. Ο χωριανός μου και με ξέρει. Από ρόδο βγαίνει αγκάθι και από αγκάθι βγαίνει ρόδο.
1: Βέβαια. Το έχω πει 10 φορές. Έχουμε την ίδια γνώμη.
0: Από ρόδο βγαίνει αγκάθι.
1: Μη μου λες για χωρισμένους και ξεχωρισμένους, σωστά.
0: Τα παιδιά της κόσμου χωρισμένα είναι. Και είναι κούκλες. Οι δύο είναι μικροί μας. Η μία είναι λίγο εγωιστή. Έχει ένα ψηλό άμα ναι. Αλλά η μικρή μας είναι γεά Μαρία.
1: Και βλέπεις και κάποιους γονιούς.
0: Είναι γόναμ 26 χρονών χημικός.
1: Ναι.
0: Δουλεύει, σπουδάζει στο Τουρκολίμανο. Είναι σε ένα μαξικάνικο εστιατόριο 6 χρόνια.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ κύριε Τρίβα.
0: Εγώ. Λέω γιατί δεν κρυγίνουν τα παιδιά αυτά μέσα.
1: Όχι. Α, ναι, σε αυτό. Μα δεν είδες χθες. Δεν μου λες τρεις ξένοι δεν βιάσανε μία και τραβάγανε και βίντεο την ώρα που τη βιάζανε και σήμερα βγαίνανε χαρούμενοι. Έμειναν, βγήκαν έξω ελεύθεροι. Σήμερα κάπου που έγινε.
0: Εγώ από το πρωί από τις 6 ώρα βάζω το σταθμό.
1: Να είσαι καλά. Κυρία Ρίβα, ευχαριστώ.
0: Μιλάω με τον Μιχάλη πάρα πολύ. Εσάς φέρνετε τον Μιχάλη το βράδυ τα τραγούδια.
1: Ό,τι θες
0: καλά. Έχω δώσει και την Βελόπουλου πολλούς χαιρετισμούς και το τηλεφωνό να με πάρει.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Όχι, έχει δίκιο η γυναίκα. Και δεν πρόκειται εγώ να μου είπατε κάτι τέτοιο και να το άφησα να πέρασε η κυρία. Έχετε ακούσει πολλές φορές μου λένε αχωρισμένο. Τι χωρισμένο μόνο. Χωρισμένων και αχώριστων έχουμε παραδείγματα χωρισμένων που να είναι αστέρια τα παιδιά που βγήκανε και κολλητών, ζευγαριών να έχουν βγει ζυζάνια, αγκάθια. Δεν μου λέει τίποτα χωρισμένων και ξεχωρισμένων. Προς Θεού, εγώ δεν πρόκειται. Τι να βγαίνει εσύ, κυρία. Το έχω πει 10 φορές οπότε μου λένε χωρισμένων. Δεν υπάρχει χωρισμένων και ξεχωρισμένων. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Παναγιώτης και εγώ από Σαλαμίνα.
1: Γεια σου Παναγιώτη.
2: Άκουσα που είπατε για την Ιππατία.
1: Ναι.
2: Και να κάνουμε κάτι και ξέρω εγώ. Λέω, η γνώμη μου είναι ότι θα υπάρξει αντίδραση από το σημερινό ιερατείο, ας το πω έτσι.
1: Καλά, δεν είναι τόσο το ιερατείο τώρα ρε Παναγιώτη που να κάνει αντιδράση αν έκανε κανείς καμία κίνηση σε τέτοια πράγματα να γίνεται η θύμηση. Άλλο τώρα, μην το κάνω. Δηλαδή, είμαι εναντίον των παπάδων, των τυπικών παπάδων που δεν έχουν καμία σχέση με την φιλοσοφία του Χριστού και την πίστη και όλα. Αυτό το διατάφτα. Αλλά όχι όμως το όταν κάνει κάποιο σήμα που μπουν οι παπάδες στη μέση και απούνε μην κάνετε. Όχι.
2: Έτσι μου φάνηκε εμένα, ρε Ηλία.
1: Όχι, ρε όχι, έχουμε συντηρητικούς. Συντηρητικό κατεστημένο παπά, όμως δεν πρόκειται κανεί να πάει να κάνεις κάτι και να σου πέσουν.
2: Μακάρι. Μόνο.
1: Είναι δυνατόν, όχι προς Θεού.
2: Αυτά τα άτομα έπρεπε να τιμηθούν, έπρεπε να τα ξέρει ο κόσμος. Και εγώ δεν ξέρω πολλά, αλλά.
1: Στο σχολείο να κάνανε
2: όχι,
1: πέντε πράγματα.
2: Εγώ δεν τα κάνω στο σχολείο. Εγώ είμαι μεγάλος, γιατί να το.
1: Όχι, κάνουμε. Παιδί μου, να τα κάνανε και στα παιδιά μας, λέω κάποιος πραγματικά.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα τι, προτιμήσαμε να τους κάνουμε θρησκευτικά για τον Αβραάμ και την Σάρα και ξέρω ναι. Τώρα αν αυτό είναι λογικό.
1: Τη Σάρα και την
2: Μάρα. Για μένα, Ηλία, η θρησκεία είναι διαζύγιο με τη λογική. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να βάζει μόνο στις παροπίδες εκεί πέρα. Εκεί εστιάζω εγώ το πρόβλημα.
1: Ας πιστεύω ότι θέλει ο καθένας. Ωραία Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ Παναγιώτη.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία. Κωνσταντίνος. Γεια σου Κωνσταντίνε. Α, μπράβο. Πεναρούμπια. Ναι ρε παιδιά, λέγεται στο καλαμάκι. Μπράβο, σε ευχαριστώ Κωνσταντίνε. Που λέω εκεί πρώην Όστρια και τέτοια που ήταν μπράβο στο Λούνα Πάρκ. Καλά λες. Για να δούμε άλλο κανένα μήνυμα. Καλησπέρα Ηλία, το διαβάσαμε. Μεγάλη παρέα. Να είσαι καλά Λουκά εκεί με όλους τους ανθρώπους, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, ωραίες κουβέντες, ωραία ψεξίματα και μαθαίνουμε διάφορα. Ακούμε γνώμες, τα πιο έξυπνα τα σεβόμαστε περισσότερο, τα μέτρια τα ακούμε, τα πληροφοριακά μας ενημερώνουν και 12 με 1 τα μεσημέρια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ ο Κυριάκος Οβελόπουλος και Σερέτης 1 με 4, 5 με 6 Στέφανος Χίος και όλες οι άλλες εκπομπές οι ωραίες. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο ο Αντώνης Σαρκουλής και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και αν θα πάρουμε καμιά ακόμη γραμμή, πόση ώρα έχουμε ακόμη, Αντώνη? 7 λεπτά, 3 λεπτά μόνο. Αχα, 3 λεπτά. Και μπορούμε να κάνουμε ένα, 2-3 σχολιάκια. Απλά πραγματάκια, να μην απλωθούμε σε κανένα μεγάλο, δεν θα προλάβουμε μετά. Για να ακούσουμε και λίγο τραγουδάκι. Να πούμε 2-3 από αυτά που είναι τα πρόχειρα και από αυτά που είναι τα καθημερινά. Δεν ξέρω. Κυρία Δικαιοσύνη, τι τελειώνουμε, ένα λεπτό. Αγραμμή, αγραμμή πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Βασίλης από το Ντάβρο είναι.
1: Γεια σου κύριε Βασίλη μου, γεια σου Βασίλη.
2: Όσο για αυτό που είπανε για την υπατία.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς κάποια πράγματα δεν τα τιμούμε.
1: Ναι.
2: Τιμούμε μόνο τους απατεώνες. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτοί είναι οι κυβερνώντες που μας κυβερνάνε. Οι ίδιοι οι απατεώνες μας κυβερνάνε.
1: Ναι.
2: Πώς να το κάνουμε? Γιατί την πετροβολήσαν οι καλόγεροι. Αφού και αυτοί το ίδιο ήταν. Βέβαια όχι ότι όλοι είναι το ίδιο.
1: Ναι.
2: Ο κλήρος.
1: Όχι, όχι, κάποιοι που είναι σκοταδιστές. Κάποιοι σκοταδιστές.
2: Α, μπράβο. Να μην βάζουμε όλο τον κλήρο σε ένα καζάνι.
1: Όχι, φυσικά έχουμε και λαμπρούς ιεράρχες, όπως ο τελευταίος μας και ας εύχεται ο νέος Χριστόδουλος.
2: Ο Χριστόδουλος. Πολύ μεγάλος.
1: Βέβαια.
2: Δεν υπάρχει άλλος ιεράρχης τέτοιος.
1: Έχω αναρωτηθεί, Βασίλη μου, έχω αναρωτηθεί αν η Εκκλησία είναι και αγαπάει πραγματικά το δρόμο του Χριστού, χωρίς να είναι εχμές για την Εκκλησία που είναι τώρα πάνω, γιατί δεν τον έχουν ανακηρύξει ήδη Άγιο το Χριστόδουλο? Πρέπει να περάσουν κανένα καταστή χρόνια, να το ξεχάσουν, ε?
2: Όχι.
1: Ένα χρόνο.
2: Όχι αυτό. Σας είπα και πάλι, ποιος θα τον αγιοποιήσει?
1: Ναι, ποιος θα τον
2: αγιοποιήσει? Ο Ιερώνυμος.
1: Ποιος θα τον
2: με
1: αγιοποιήσει?
2: Τι.
1: Σωστά. Ωραία, είναι... γάτα έχεις, ωραία γάτα έχεις εκεί.
2: Είναι η γατούρα με εδώ που
1: την ακούω, θέλει να μιλήσει κι αυτή.
2: Ναι,
1: να την αφήνω να μας πει ό,τι θέλει. Βασίλη μου, επειδή
2: να
1: κλείνουμε,
2: καλά,
1: πόσο μας μένει ακόμη? Είσαι
2: καλά, Ηλία μου.
1: Τέλειον.
2: Και ο Θεός να τον βοηθήσει την Ελλάδα μας.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ, μια γατούλα εκεί πέρα. Λες και θέλει να μιλήσει και αυτή, να ακουστεί η φωνή της. Δεν ξέρεις τι συμβαίνει, παιδιά. Όλα είναι, μπορεί κάποιο να η επιστήμη να, πώς να δούμε, να εξακριβώσει πως και αυτά τώρα μπορεί να έχει καταλάβει το γατί ότι μιλάει στο ραδιόφωνο. Τα αφεντικό της και θέλει να μιλήσει και αυτή. Δεν ξέρεις. Και κάποτε λέγανε πως η γη δεν γυρίζει. Γαλιλαίους και τέτοιους. Λοιπόν, παιδιά, από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, ο Ντόνης Σαρκουλής εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο και στον ήχο, να σας ευχαριστήσουμε όλους όσους βγήκατε και μιλήσατε και όλους όσους μας τιμήσατε να μας ακούσετε έστω και μισό λεπτό. Να δίνουμε ραντεβού το βράδυ 9 με 11. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.

Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: ήταν η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

βρώμα στη ζωή μας. Πρέπει και επιβάλλεται να βάλουμε και να βάζουμε πάντα χρώμα στη ζωή μας. Ξεκινήσαμε και την Πρωτομαγιά που είπαμε είναι ο μήνας των λουλουδιών. Δεν είναι απλά να προσφέρεις ένα λουλούδι, να μυρίσεις ένα λουλούδι, να ποτίσεις ένα λουλούδι. Είναι μεγάλη η έννοια. Καλή εβδομάδα να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Σε όλες και σε όλους να έχουμε υγεία. Να είναι όντως καλή και δημιουργική η εβδομάδα που διανύουμε. Κομμάτι της μουσικής και της ψυχαγωγίας στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Για να αυτοσυστηθώ και λίγο, έτσι. Τώρα γνωριζόμαστε. Φωτίζουμε τα λουλούδια για να ανθίζουμε και όχι για κάτι άλλο. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Αρκουλής, ο Γλυκούλης. Εδώ θα τα πούμε, ανανεωμένο τον άκουσα, τον βλέπω. Μια χαρούλα, μια χαρά. Είναι οι ήρωες πίσω από εμάς, έτσι, αν και ήταν μπροστά από εμάς, αλλά τέλος πάντων. Η δουλειά του επαγγέλματος. Έτσι, Αντώνη μου. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Γιατί η συνήθεια έγινε λατρεία. Η συνήθεια μας έχει γίνει λατρεία. Πάμε στα καλά τώρα, είπαμε. Πάντα σας έχουμε στα καλύτερα. Το πιστεύω ακράντακτα. Και το αποδεικνύουμε καθημερινά. More than tax, είπαμε, είναι η εποχή με τις φορολογικές δηλώσεις. Δεν είναι μόνο οι φορολογικές δηλώσεις, αυτά τα ε9 και όχι μόνο. Πολλά, πολλά. Εμείς σας πάμε στα καλύτερα με τους καλύτερους. More than tax. Ό,τι αφορά τα φορολογικά σας και όχι μόνο, το τονίζω. Καλυψούς 110 με τη Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Δεν είναι τυχαίο το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στο νομό Αττικής. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο. Μαζί μας επίσης είναι η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη. Ζεάκης Πιτσαρία, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου, θα τα σηκώσουμε. Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη να ακούσουμε τραγουδό.

παιδάκιων. Αυτό τώρα που λέει το τραγουδάκι, τελευταίοι στίχοι κρατάμε πάντα, έτσι. Δεν είναι γεγονός για τα παιδάκια. Σε όλους, σε όλες έχει τύχει και ο έρωτας και η αγάπη. Πρώτα το ένα, μετά το άλλο ή και αντιστρόφως ανάλογα. Κάπως έτσι είναι και δεν είναι το γλυκό. Γιατί αν δεν δέσει το γλυκό, δεν είναι και πετυχημένο. Δεν βγαίνει. Για φανταστείτε τώρα να φτιάξετε ένα κέικ, έτσι, αν δεν φουσκώσει και λίγο. Να είναι φουσκωμένο από ό,τι στα φουσκώματα το πάμε τελευταία. Δεν θα είναι πετυχημένο. Λοιπόν, Διονυσία μου, καλησπέρα. Θα τα πούμε τα κέικ μετά. Άνοιξα συζήτηση τώρα μεγάλη εγώ αρχή της εβδομάδας. Στην Διονυσία μας εκεί με το τρελό της το αγόρι. Καλησπέρα στο μαράκι μας, πλατεία Αμερικής. Με τον Γιώργο της. Είναι η μικρή στουνφίτα που λέμε. Δώρα μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε στα κορίτσια από τον Ταύρο. Την περιοχή του Ταύρου. Ένα τραγούδι ή τα πολλά μάλλον τραγούδια, τα πολλά τραγούδια κάνουν πάντα καλό στον άνθρωπο. Μην το παρεξηγείτε αυτό που λέω. Αυτά είναι επιστημονικές έρευνες, δεν είναι του Μιχάλη, δεν είναι εξερευνητής ο Μιχάλης. Ούτε μαθηματικός έτυχε να γίνω, ούτε φυσικός, ούτε βιολόγος. Για διευκόλυνση δικά σας, διευκόλυνση δική σας μάλλον, έτσι, μπορείτε στα μηνυματάκια, τα μηνυματάκια να έρχονται και στο Viber και τα απλά. Στο 693-84-00-856. Εδώ να δούμε ποιος αντέξει. Είναι βαριά η φανέλα του Μάχη 99,8, ειλικρινά. Έτσι κύριε Αρκουλή Αντώνη, είναι βαριά η φανέλα. Ο καθένας ή καθεμιά ζει το δικό τους όνειρο. Το δικό τους όνειρο, το δικό μας όνειρο, να το βάλουμε μαζί. Όνειρο ζώο, μην με ξυπνάτε. Πάμε με την Ελένη της Αραγούδα να ακούσουμε σε ένα όνειρο ζώο.

Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο όλο αυτό, έτσι. Φανταστικός ο στίχος με την Ελένη Τσαράκουδα. Φτύνουμε προς τα πάνω, έτσι. Δεν θα γυρίσουν προς τα κάτω μετά, σε εμάς. Δεν κοροϊδεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Λοιπόν, καλησπέρα Διονυσία μου, καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Υδραυλικό. Τον Παναγιώτη τον Υδραυλικό, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, θα το κοιτάξω μάλλον, να δω αν υπάρχει. Πάμε στο κορίτσι με τα λουλούδια από την Φιλαδέλφια. Πάμε και η νέα Φιλαδέλφια. Με τα λουλούδια της είχε την πρωτομαγιά, το μεγάλο πανηγύρι που είχαμε κόσμο εκεί και χορεύανε. Εδώ με το μάχη. Είναι η Λένα μας εκεί, το Λενάκι μας εδώ, το δικό μας το κορίτσι, το Λενάκι. Καλή εβδομάδα, Λένα μου. Υγεία πάνω απ' όλα και εύχομαι τα καλύτερα. Και το πιστεύω αυτό που λέω, τα καλύτερα. Λοιπόν, στην Μαρία μας από την Πετρούπολη, το 531. Μαράκι μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, γεμάτη θετική ενέργεια. Το λέμε όμως γεμάτη θετική ενέργεια, αλλά να το πιστέψουμε, όχι να το διαβάσω εγώ σε ένα μήνυμα. Το Ξωτάκι, Χριστέ μου! Έτσι, να φωνάξουμε και λίγο δυνατά, παιδάκια, να συνέλθουμε, έτσι. Έτσι, για να συνέλθουμε και λίγο. Αμάν! Λοιπόν, ζωηρό. Τώρα το να πω ότι έχεις άδικο. Τον έχω το φίλο μου τον Γιώργο, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Γιώργο μου, καλησπέρα στα παιδιά με το ταξί. Στον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο και βοηθειά μας ο Άγιος Δημήτριος. Ίσως είναι αρχή της εβδομάδας, αλλά εδώ Τσαγκαροδευτέρα δεν είναι. Θα τα πούμε. Ζωηρότητα. Φαίνεται, ότι τύχη μου τη μαύρη. Και δεν μπορώ να κρυφτώ. Και να θέλω να κρυφτώ, δεν μπορώ.

αποφεύγουμε πάνω απ' όλα αυτό που λέμε τα σιδερικά, που λέμε τα μαχαίρια. Έτσι, να μην βγάλουμε μαχαίρια τώρα. Εντάξει, αυτά τα πράγματα τώρα δεν επιτρέπονται στον 21ο αιώνα. Θα μου πεις ποτέ, μη λες ποτέ. Μια κακή στιγμή τι μπορεί να φέρει. Λοιπόν, για πάμε σε μια μεγάλη παρέα που είναι στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη του Ρέντι, έτσι. Είναι το 895, δεν μου γράφεται συνήθως ονοματάκι, αν και είναι γνωστό βέβαια, να πω καλησπέρα στον Τάκη, στον Ανέστη και τον Σωτήρη. Καλησπέρα, εύχομαι καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα το δω το μηνυματάκι. Γιώργο μου, όλα πάνε καλά και όλα πάνε ρολόι. Λίγο η κούραση, προβληματάκια πάντα υπάρχουν. Δεν υπάρχει να μην έχουμε πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα στη Δανάη μας, καλή εβδομάδα Δανάη. Καλησπέρα, καλή και όμορφη δημιουργική εβδομάδα να έχουμε. Η Περιστεριώτησα. Αν και επισκέφθηκα το Πιτσούνι City, το Περιστέρι Σαββατοκύριακο εκεί με τον Ολυμπιακό και εγώ. Αλλά πού τέτοια τύχη, δεν θέλω να το αναφέρω καν. Δεν θέλω να το αναφέρω καν αυτό με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και στην Εύη μας. Στην Εύη μας από την Ελευσίνα μεριά, το 585, Εύη μου, καλή εβδομάδα. Είναι τη μπαλκόνι. Σιγά σιγά, παιδάκια, περάσαμε ένα. Την προηγούμενη εβδομάδα, ένα κρυουλάκι, έτσι. Αφού έριξε με χιόνια και στην Πάρνηθα, σε πολλά βουνά. Χιόνι σε πολλά βουνά. Το είχαμε πει βέβαια και την Παρασκευή, ψύχρα. Σιγά σιγά τώρα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Α, βάλουμε και κανένα ξόφτερνο, κοντομάνικο. Λοιπόν, μπαλκόνι, έτσι. Έλα, εντάξει, είναι ωραίο. Μπαλκονάκι τώρα. Κρασάκι, μπυρίτσα, ποτάκι, τέλος πάντων.

Λοιπόν, να θυμούμαστε πολλά πρέπει. Πρέπει να τα θυμούμαστε. Επενθυμίζουμε τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-008-56 Viber, απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, η Μαρία μας στην πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο της που να είναι πάντα καλά. Λοιπόν, το τραγουδάκι Μαρία μου αυτό δεν είναι ολόκληρο. Λοιπόν, Γιώργος Νταλάρας και Βασίλης Πάπα Κωνσταντίνου. Να είναι τα χρόνια τα ωραία, είναι πολύ λίγο, έτσι. Είναι ναι, από συναυλία που έχει πραγματοποιηθεί. Εγώ θα τα αφήσω να τα ακούσεις. Είναι πάρα πολύ λίγο, δεν είναι ολόκληρο. Γιατί είναι σε ζωντανή ηχογράφηση. Λοιπόν, χαμογελάμε.

0: όμορφο τραγουδάκι, αλλά Μαρία μου είναι πολύ λίγο. Ειλικρινά το λέω, δεν ξέρω το λόγο και το γιατί. Το επελέξαμε, το τραγούδι. Λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου, υπάρχω σε σένα για την Μαρία μας από την Πετρούπολη το 531. Νικολάκη μου, καλή εβδομάδα, Λεβέντη μου. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Σπύρο. Έκασα να δούμε γιατί έχουμε προξενιά, παιδιά, εδώ, έτσι. Το 1472 είναι φίλο Σπύρο από την Αρτέμιδα, την Λούτσα. Υπάρχει μια καλή την έννοια τώρα. Μια απαγωγή με τον Παναγιώτη, με την Ασημίνα, θέλει να τον παντρευτεί.
1: Με κάνει
0: ο πόμπλεξίματα με παντριέ. Γάμι, δώρα. Δώρα, γάμι. Βέβαια, είναι ο καιρός τώρα το καλοκαίρι. Εσύ Γιώργο μου, τι λες με το ταξί, Λεβεντάκο μου. Τσικλάω καταστάσεις εγώ. Αμάν, οικονομό μου. Αμάν, οικονομό μου, λέει αμάν.

Άκου τι λέει το Μητσοτάκη. Άκου τι λέει. Πάμε πάλι να τα στα Θεοδωρίδου. Εδώ είμαστε. Είπαμε τραγουδάκι. Λένα μου, γιατί δεν τα πιστεύεις στα προξενιά? Δεν πιστεύεις στα προξενιά, μόνο τα με την αγάπη. Θα το διευκρινίσω μετά το τραγούδι.

κάποιος λόγος πρέπει να υπάρχει. Κάτι έτσι χωρίς λόγο δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Θα το διευκρινίσουμε αυτό, Λένα μου, που είπαμε. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του, πιστεύω. Τραγουδάκι που έχουν ζητήσει η παρέα από το Ρέντε, από την περιοχή του Αγίου Ιωάννη του Ρέντε, όπως είναι γραμμένο, το 895. Τον Τάκη, τον Ανέστη και τον Σωτήρη, μεγάλη παρέτσα. Κοιτάξτε το τραγουδάκι, έρχεται, έτσι. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο. Τα μυστήρια είναι πολλά, ξέρετε πόσα είναι, έτσι. Τι κάνουμε σε αυτά τα μυστήρια? Δεν τα λύνω τώρα, έτσι. Ειδικά όταν είναι γάμοι, βαφτίσια. Πάμε στα δύο. Το κοτσομπολιό, τι πάει σύννεφο τώρα? Μια και μου λέτε τώρα και δεν έχουν ρωτήσει. Θα πείτε, αυτό γίνεται και το Πάσχα, την Ανάσταση. Τα φορέματα. Τι έχει φορέσει ο άλλος, τι έχει φορέσει η άλλη? Πιο πολύ αυτό είναι γυναικείο. Αλλά και οι άντρες νομίζω ότι δεν πάνε πίσω. Δεν πάνε πίσω, ακολουθούν με γοργά βηματάκια. Πάνε βεντούζα, πάνε από πίσω, έτσι. Πώς παντρευτήκανε, πού γνωριστήκανε? Πώς παντρευτήκανε, πού γνωριστήκανε? Με τα αγάπης λέγανε κάποτε, έτσι. Ήταν η αγάπη, με τα αγάπης. Α, με προξενιό λέει, γνωριστήκανε, είχε πάει σε εκεί το μέρος, εκεί την είδε και έστειλε προξενιό. Αναφέρομαι τώρα σε μια κοπέλα που δεν τα πιστεύει που λέει. Λοιπόν, πάμε, ο καθένας έχει το δικό του παράδεισο, έχει το δικό του θέλω. Το τι πιστεύει η καρδούλα του, έτσι. Θανάη μου, θα ακούσουμε, μη μου αγχώνεσαι, και δικό σου τραγουδάκι να διευκρινίζουμε κάθε τι θέμα.

0: 2-10-710-8000 παράδεισέ μου. 2-10-710 τηλεφωνικό μας κέντρο με τον Αντώνη τον Αρκούλη. Χαμογελάει πάντα.
1: Ως που ήρθες εσύ να γεμίσεις χαρά τη ζωή μου την.
0: Είπα, το έλεγα για τον μπαλκόνι και το επαναλαμβάνω πάλι. Χριστέ μου!
1: Έτσι βρήκα στα αστέρια θέση.
0: Ωραίο το μπαλκόνι για κρασάκι.

Λοιπόν, έχω μία και εγώ τα δικά μου κουσούρια, έτσι. Δεν υπάρχει άλλο κουσούρια τώρα, μην φανταστείτε τώρα. Κουσούρια πολλά. Το κουσούρι, το γοσίν είναι και με το θυμητικό, έτσι. Μαρία μου, θα τα αναφέρουμε και με την γαρδένια. Και δεν έφαγα ούτε παγωτάκι τώρα Σαββατοκύριακο. Οτιδήποτε. Πολλές φορές μπορεί έτσι ένα παγωμένο, ένα ψυχτικό μπορεί λίγο να μας επηρεάσει. Λοιπόν, θα σας πω και κάτι άλλο τώρα με τα λουλούδια που αναφέραμε με την φίλη μας την Μαρία, τον Γιώργο της Πλατεία Αμερικής. Με τα λουλούδια. Αγαπημένο τους λουλουδάκι είναι η γαρδένια. Ναι, είναι ένα ιδιόμορφο λουλούδι η γαρδένια. Έχει ένα άρωμα πολύ φανταστικό, αλλά είναι ιδιόμορφο. Θέλει μεγάλη φροντίδα. Είναι σαν το άλλο σου μισό. Το ένα που λέμε, και το λέω πολλές φορές το ένα, το λέω πάντα με κεφαλαίο, να το λέτε όταν γεμίζει το στοματάκι σας, να λέτε το λέω το ένα με κεφαλαία, να το γεμίζουμε. Να μην το λέμε έτσι, το κάνουμε αγκαρία, έτσι. Θα το πω έτσι γιατί όντως είναι και εμένα αγαπημένο. Η γαρδένια έχει ένα ιδιόμορφο, αλλά θέλει μια προσοχή. Έχει ένα έτσι να βγάζει τα λουλουδάκια, να ανθίζει. Γιατί είπε ο Σέξπιρ, τι είχε πει ο Σέξπιρ, θα τα αφήσω αυτό λίγο πιο μετά. Ή να τα αφήσω για το Σέξπιρ, τι είχε πει, έτσι, ωραίος στην ωραία. Άτε, το είπα, ωραίος στην ωραία. Λεβεντάκο μου, θα πω για τον μπαλκόνι γιατί το πήρα σε μηνυματάκι. Κλείνουμε κάθε κύκλο που ανοίγει, έρχεται ένα μηνυματάκι με τις απαντήσεις, τις ερωτήσεις μας. Δεν αφήνω τίποτα αναπάντητο. Αυτό είναι το κουσούρι μου. Ότι δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω, τίποτα αναπάντητο και ψιλοθυμάμαι. Λοιπόν, στον φίλο μου το πήρα σε μηνυματάκι από την Εύη, με το ή το ποτηράκι Εύη, από την Ελευσίνα, ότι κάτι το η κοπελιά στο μπαλκόνι απολαμβάνει. 14 βαθμοί, έτσι. Αν και το φέρνει από πάνω λίγο η πάρνηθα, γιατί χιόνισε. Εντάξει, 14 βαθμοί, αύριο θα είναι πολύ καλύτερα. Αύριο θα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Στέφανο. Στεφανάκο μου, Κοκοτάκι, τι κάνεις Λεβεντάκο μου? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Περιμένετε μωρά, θα το σηκώσω. Καλή εβδομάδα να έχουμε Λεβέντη μου, είναι η νεολαία μας εδώ. Φιλιά πολλά Λεβέντη.

0: λοιπόν στον, να πω καλή εβδομάδα στο φίλο μου τον Νίκο τον Καλλιέργη Νικολάκη μου. Πάντα λαϊκά, έτσι. Τώρα το... Τι συμπληρώνω, τι συμπληρώνουμε. Αυτό είναι δικό μας. Θα τα πεις, Λεβεντίνο, θα βγάλουμε και έγινα μου, στον αέρα θα βγάλουμε, όχι σήμερα βέβαια, έτσι. Που είχα πει το απαρέμφατο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Δίνουμε πάντα το χρόνο. Έτσι, το μοναδικό ραδιόφωνο που δίνει πάντα στον ακροατή σε πολλά τηλεφωνήματα που βγαίνουν πάντα στον αέρα είναι ο Μάχη. Τα οποία δεν είναι, είναι δικά σας, είναι πάντα αυθόρμητα. Θα το κλείσουμε τον κύκλο αυτό, έτσι, πάντα αυθόρμητα και τυχαίνει. Λοιπόν, Στεφανάκο μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, παλικάρι μου, στην Μαρία μας από το ήλιο με το λουλουδάκι. Εξαφανιστεί, Μαρία μου, το λουλούδι. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Το λουλουδάκι από τη φωτογραφία έχει εξαφανιστεί. Δεν το βλέπω. Λοιπόν, καλή εβδομάδα στον φιλαράκο μας, τον καλό, τον Γιώργο. Όλοι καλοί είμαστε. Γιώργο μου, Πειραιώτη, έχω στενοχωρηθεί κι εγώ. Μαθηματικά, βέβαια, δεν έχει τελειώσει. Πήγαινα στο γήπεδο, λέγανε, σήκωνα και κάνει φωτογραφία από το γήπεδο, λέγανε τώρα τι, γιατί πας, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, κάντε μια. Έχω και ένα φίλο εδώ. Δεν έχω και ένα φίλο εδώ, από τον Άγιο Δημήτριο είναι, που τα λέγαμε. Τώρα που δεν είναι εκτός έδρας και δεν πάμε, πάλι τα ίδια αποτελέσματα φέρνει η ομάδα μας, Λεβεντάκο μου. Τι, δεν είμαστε ενοχωρημένοι. Είμαστε ενοχωρημένοι. Λοιπόν, στην Μαρία μας που ανέφερε λίγο τις γαρδένιες θέλω να πω, το λούδι. Μαρία, έχω προσφέρει. Ξέρεις τι είναι ο άνθρωπός σου, το ένα που λέγαμε, το δίνεις ένα λουλούδι, το προσφέρεις. Άλλοι το πετάνε, το κρατάνε λίγο, φεύγουνε, το ξεχνάνε, πας ένα καφέ, πας ένα λουλουδάκι στο άλλο σου μισό, που δεν θεωρώ πάντα τη γυναίκα ευαίσθητο φίλο. Το ξαναλέω πάλι και το τονίζω, ευαίσθητο φίλο τη γυναίκα σαν Μιχάλης Οικονομόπουλος, όχι, δεν τη θεωρώ. Θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα, ότι είναι η κολόνα. Εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Που κάποτε την είχαν και δεν ψήφισε η γυναίκα. Τέλος πάντων, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, οι εποχές έχουν αλλάξει. Δεν είναι. Αλλάξανε για κάποιο σκοπό και για κάποιο λόγο όλα αυτά τα δεδομένα με τη γυναίκα. Δεν είσαι ένα λουλουδάκι. Οτιδήποτε λουλούδι, είτε γαρδένια, είτε γαριφάλο, τριαντάφυλλο, οτιδήποτε είναι. Το κόβεις, το δίνεις. Σκοπός είναι να το κρατήσει. Και όπως το είπαμε και στο τηλέφωνο με την Μαρία, από την πλατεία Αμερικής εννοώ, έτσι. Το να δίνεις και να το κρατάνε, αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αποξηραίνεται στα χέρια κάποιου ή κάποιας ένα λουλούδι. Λέει πολλά. Λέει πολλά. Θα πω και ένα ανέκδοτο μετά, έτσι. Θέλω να το κρατήσετε. Θα πω και ένα ανέκδοτο γιατί εσείς μου το δώσετε το λόγο. Λοιπόν, τραγουδάκι. Πάμε να τα ακούσουμε για τον Τάκη, τον Ανέστη, τον Σωτήρη, για τη μεγάλη παρέα από τον Άγιο Ιωάννη του Ρέντι. Δίνουμε τη μάχη στο Μάχη 99,8. Χριστέ μου!
1: Απόψε θέλω να πιω
0: καπνιστάκι.

φορές κάτι μας έχει λαχταρίσει, κάτι μας έχει φοβήσει, έτσι. Με φοβίζεις, με τρομάζεις τώρα πιο πολύ. Κοντοζυγώνω. Λοιπόν, Λεβεντάκο μου, το μπαλκόνι, σου είπα πως το πήρα. Λοιπόν, πάμε να απαντήσω και λίγο πάλι στην φίλη μου την Λένα. Μαρία, μου θα τα αφήσουμε, δεν ξέρω γιατί δεν το βγάζεις, πραγματικά, έτσι, θα το κοιτάξουμε αυτό, αν και δεν έχω θεματάκι. Για την Μαρία μας από το ήλιο να αναφέρω, άκου να δεις, Λενάκι, τώρα που δεν πιστεύεις στα προξενιά. Είμαι της αγάπης που λένε. Ζευγάρι τώρα, έτσι, μετά από καιρό, ζευγάρι. Τώρα δεν ξέρω, είναι παντρεμένοι, δεν είναι, τώρα αυτά είναι τυπικά. Για μένα τουλάχιστον αυτά είναι τυπικά με τα συμβίωσης, τους γάμους, τα μυστήρια. Έχει βγει ζευγάρι για φαγητό. Είχε παραγγείλει η κοπελίτσα εκεί πέρα, η κοπελιά. Τότε είχε παραγγείλει μοσχαράκι. Τέλος πάντων, ο καθένας και σηκωτάκι. Το σηκωτάκι που το πάμε, που είχαν παραγγείλει με πατατούλες. Ο σηκωτάκι συνοδεύεται με πατατούλες τηγανιτές. Και μοσχαράκι η κοπελιά. Σε κάποια φάση, όταν στείλανε τον λογαριασμό να πληρώσουν, πάει ο σερβιτόρος και ρωτάει. Αρχίζει πρώτα πάντα από την γυναίκα. Πώς το βρήκατε, λέει, το μοσχαράκι? Α, λέει, είχα πάει σε ένα πάρτι. Και μία φίλη μου, λέει, μου τον σύστησε τον κύριο, λέει, και δεν είχε καταλάβει κάτι, σε έκανε νόημα για το πιάτο. Αυτή εννοούσε για το διπλανό. Το καταλάβατε? Άμα δεν το καταλάβατε, το ξαναπαναλάβω μετά. Στεφανάκο μου, πάει να ακούσουμε τον ίδιο δρόμο. Φίλος μου Στέφανος πήγε στην φανταστική την Βόνιτσα. Ωραία η Βόνιτσα, έτσι. Νεολαία. Λοιπόν, και θέλει να ακούσει με τον Βασίλη τον Τερλέγκα. Έχω για τον Παναγιώτη τον υδραυλικό ένα τραγουδάκι που χρωστάω, αλλά η Διονυσία, η φίλη μας η καλή, πρέπει να μου το υπενθυμίσει. Γιατί με τα φαγητά, με το σηκωτάκι, με το μοσχαράκι. Πώς το βρήκατε το μοσχαράκι, λέει? Είχαμε πάει σε ένα πάρτι, λέει, και μου το σύστησε μία φίλη μου και άλλος έδειξε το πιάτο. Χριστέ μου! Πρέπει να χαμογελάμε πάντα, έτσι. Δεν θέλω να παραξηγηθεί κάποιος, παιδιά. Τίποτα φαγητό είναι. Απλά η κοπελιά δεν το έπιασε. Το IQ του καθενός.

Διονυσία μου, στείλε μου και το τραγουδάκι λίγο για τον Παναγιώτη τον Υδραυλικό. Τον έχουμε ανάγκη. Θέλουμε τέτοια επαγγέλματα. Σπανίζουμε. Ηλεκτρολόγητα, ακούσουμε το τραγουδάκι. Στεφανάκο μου πάλι, λεβέντη μου, έχεις έχει από Βόνιτσα. Πήρες μυρωδιά από επαρχία. Βόνιτσα κιόλα, τι λες. Αμάν, αμάν οικονομόπουλε, αμάν. Πώς το είδατε το Μοσχαράκι, πώς το βρήκατε το Μοσχαράκι. Ένα πάρτι λέει, το σύσε μια φίλη.

έχει ένα πανέμορφο φεγγάρι, έτσι. Πανέμορφο φεγγάρι έξω. Δεν ξέρω αν και το τραγουδάκι συνοδεύεται. Φίλε μου καλέ, φίλε μου καλέ, ερωτευμένο παιδί. Λοιπόν, είχα πάρει ένα μηνυματάκι και από τον φίλο μου τον Σπύρο, είπα, ταξί στη Λούτσα. Με τον Παναγιώτη και την Ασημίνα, εγώ να τους ευχηθώ ό,τι το καλύτερο μέσα από τη ζωή μου, έτσι. Μέσα από την καρδιά μου. Ζωή μου μέσα από την καρδιά μου. Έχετε μπλέξει με τα μηνύματα. Να τους ευχηθώ ό,τι το καλύτερο. Να είναι πάντα καλά. Για τους 23 του μήνα κάτι κανονίζουν. Αν και τώρα οι γάμοι, τα μυστήρια που είπαμε, αρχίζουν, ναι, μετά το Πάσχα και ξεκινάνε. Σε ευχηθώ ό,τι το καλύτερο. Μανώλη μου, τι κάνεις, καλή εβδομάδα. Τον φίλο μου τον Μανολάκη από την Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Μπλέξαμε τα μυστήρια σήμερα πολύ, παιδάκια. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα στην φίλη μου την Δώρα από τον Πειραιά. Δώρα μου, θα διαβάσω και τα μηνυματάκια σας, το μηνυματάκι ολόκληρο και το τραγουδάκι. Για την Κέρκυρα την πανέμορφη.

πω, παιδιά, ειλικρινά, θα βγείτε. Δεν ξέρω το κορίτσι τώρα, η Εύη μας από την Ελευσίνα, το 585 που είπαμε βγήκε έξω για κάποιο λόγο να δει το φεγγάρι, έτσι. Πανέμορφο το φεγγάρι, έτσι. Είναι γεμάτο, έτσι λέγανε στο χωριό μου, έτσι. Γεμάτο το φεγγάρι, έχει γεμίσει. Και είναι πανέμορφο. Τον φίλο μου τον Θανάση. Θανάση με γυρίζει αρκετά χρόνια πίσω, λεπτάκο. Αρκετά χρόνια πίσω με την κούπα με το κρασί. Τον φίλο μας τον Θανάση με το ταξί. Και θα ακούσουμε και το τραγουδάκι. Δεν το συζητάμε. Χριστάκο μου, τι κάνεις, λεβέντη μου. Καλή εβδομάδα στον φίλο μου τον Χρήστο. Από Πετράλωνα City. Πετράλωνα μεριά. Ανακατοσούρα τα Πετράλωνα, λεβέντη μου. Μεγάλη ανακατοσούρα τα Πετράλωνα. Να καλησπερίσω μετά από πάρα πολύ καιρό. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα στον φίλο μου τον Δημήτρη από το Παγκράτη. Παρακαλώ να ακούσουμε μια κούκα. Κατερίνα Κούκα, πιστεύω ότι είναι αυτό. Πόσα είναι τα τσεκάπ που περνάω. Ξέχαρα από τον καρδιολόγο, έτσι. Πού δεν ήτανε δικός μου να ξέρω. Καθένας λέει έχω το γιατρό του. Πάω στο γιατρό μου, θα πάω στο γιατρό μου. Ο καθένας όντως και καλά κάνετε. Έχετε το γιατρό σας. Τι γιατρό σας. Είτε γυναικολόγο, είτε καρδιολόγο, είτε οτιδήποτε. Εγώ σε έναν άγνωστο πήγα και με εξέτασε. Το έβγαλα το καρδιογράφημα. Έδειξε, φώναξα. Και ερχόμαστε να πάρουμε το κερασάκι στην τούρτα. Ερχόμαστε και στη Σκαλοπατάκια να πάρουμε το κερασάκι στην τούρτα που λέει να κοιτάξουμε τα χρόνια εργασίας μας. Αν έχουμε βαρέα, τι βαρέα, πώς είναι τα βαρέα. Χριστέ μου! Πάμε να ακούσουμε το λαγουδάκι, έχουμε να κάνουμε πολλά σχόλια. Άκου να κοιτάξεις τα βαρέα. Ο σεισμογράφος δεν έφτανε, γιατί ήρθε ο σεισμογράφος. Πρέπει να κοιτάξουμε τα βαρέα και τα αντιγυνά, αν υπάρχουνε. Ολαλά, δεν φτάνει, δεν φτάνει. Να. Άκου να τα κοιτάξουμε τα βαρέα και τα αντιγυνά. Να κοιτάξουμε τα βαρέα. Ποιος εγώ, έλεος.

Από ό,τι κατάλαβες και κατάλαβες πάρα πολύ καλά, φίλε μου καλέ. Καλέ μου φίλε, που με καταλαβαίνεις, που με νιώθεις με το ταξί στον Άγιο Δημήτριο. Ναι, δέρνται με γεσόνι να κοιτάξουν τις καρτέλες εκεί. Να πηγαίνω. Πηγαίνω με τα λεωφορεία τώρα για καμιά εκδρομούλα και το ένα και το άλλο. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Και το είπα. Και το είπα σε κάτι σκαλοπατάκια, τα οποία για μένα αυτά τα σκαλοπάτια είναι, λένε πάρα πολλά. Λοιπόν, να πω καλησπέρα και καλημέρα, γιατί έχει απόλυτο δίκιο το παλικάρι μας, ο φίλος μου ο Μάκης, το 588. Μάκη μου, καλή εβδομάδα να έχουμε, λεβεντάκο μου. Να διευκρινίσω λίγο στον Παναγιώτη, τον Υδραυλικό και την Διονυσία. Διονυσία, τώρα χαλάμε όλο το suspense εδώ, ρε κορίτσι μου. Να το λέω τώρα, τι έχετε για αυρισούλες. Ακούσα τραγουδάκια τώρα. Ο Αντώνης λέει όχι, δεν το έχει. Τώρα έχετε για αυρισούλες τι. Να πάμε πάνω στο ζάλογο, δηλαδή να πέσουμε. Δεν τώρα, Διονυσία. Τώρα ταιριάζει, όσο και να θες να περάσεις κάποιο μήνυμα κάπου με ένα τραγουδάκι, έρχεται για βρυσούλε, δεν ταιριάζει, ρε κορίτσι μου. Είναι μια εκπομπή, είπαμε. Αν και τώρα με τα καπί. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Ο Κώστας είναι εδώ και με πάει βεντούζα. Θα το αναφέρω, αν και το έχω αναφέρει το χωριό μου, Λεβέντη μου, πολλές φορές τα μέρη μου, τα έχω αναφέρει. Θα στο πω να το δεις στο Google.

0: Λοιπόν, έτσι πρέπει να το λέμε. Το τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, Χαρούλα μου Σιγκυρσέλη, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και καλημέρα. Είναι τα μηνυματάκια τώρα λίγο κάπως καθυστερημένα. Είπαμε και τα ανέκδοτα εδώ στον Φιλαράκο που το καλό. Στον στρατή μας από την Ικάριστο που θα πάμε και για Ρίγανη, θα πάρουμε και για Ρίγανη. Το έχουμε πει, έτσι, Λεπεντάκο μου, έτσι, στρατή. Με τη Ρίγανη, όλα και όλα, φάρμακο, φάρμακο. Δεν το συζητάμε. Στην Μπέκη μας εδώ, το 672. Καλή εβδομάδα, Μιχαλάκη μας. Καλή εβδομάδα και σε ένα κορίτσι μου. Υγεία πάνω απ' όλα, τα καλύτερα, δημιουργική εβδομάδα να την έχουμε. Και έχουμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Όλα τα τραγουδάκια είπαμε θα ακουστούμε. Θανάση μου ταξί, που απολαμβάνεις με το κρασάκι σου, τον φίλο μου τον Θανάση τον ταξιτζή. Είναι το επόμενο τραγουδάκι, έτσι, Λεβέντη μου. Και το διευκρινίζεις ρε παιδάκι μου, λες. Λες ρε παιδάκι μου, ξέρεις τι, εγώ εκείνο, εγώ το άλλο. Είσαι σκαλοπατάκια. Τι να κοιτάξω. Πάρω τώρα τα λεωφορεία που πάνε εκεί στα κέντρα. Δεν τα αμφισβητώ όλο αυτό εγώ. Καθόλου. Και πηγαίνεις τώρα εκδρομούλες με τα λεωφορεία. Εκδρομές είναι το καλύτερο. Διονυσία μου, αυτό το τραγουδάκι δεν ήταν, γι' αυτό το είπα, έτσι. Να είναι καλά ο Παναγιώτης, ο φίλος, ο υδραυλικός. Τώρα μην τον στείλουμε τον άνθρωπο τώρα στο Ζάλογο. Έρχεται και αυρισούλες. Μάλλον τον έχεις απελπισμένο τον Παναγιώτη που του λες έχετε για βρυσούλες να πάει στο Ζάλογο να βουτήξει από κάτω. Επίσης πολλοί πέφτουν από την Ακρόπολη και βρίσκουν πορτοφόλι. Τέτοια τυχερά υπάρχουνε. Υπάρχουνε, σπανίζουνε άλλα. Πάμε να ακούσουμε ένα Νατάσα Θεοδωρίδου. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-850-6. Βάιμπερ, απλό μηνυματάκι. Μάκη μου, πάμε να τα ακούσουμε το 588 με Νατάσα Θεοδωρίδου. Ωλαλά. Το μετρήσουμε έτσι. Ωλαλά.
1: Η καρδιά μου σπάει.
0: Σε καλό δρόμο είμαι.
1: Ματιά σου.
0: Ωλαλά.
1: Η σιωπή ουρλιάζει. Το μαχαίρι βγάζει. Ποιος θα μ' αγκαλιάζει όταν τον.
0: Παναγιώτη μου ήταν ένα στήλι. Αδιάβαστο. Έχετε για βρυσούλες.

παιδής μας ξέρω. Λέμε πολλές φορές, έτσι, και το έχουμε αναφέρει. Επειδή λέει μας ξέρω, και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές έρχονται στιγμές και δεν ξέρουμε, δεν πιστεύουμε στον ίδιο μας τον εαυτό μας. Δεν είναι και τα ρούχα που φοράμε. Το ανέφερα και την προηγούμενη εβδομάδα. Θα είναι μια διαφορετική εβδομάδα, το πιστεύω. Στον φίλο μου τον Βαγγέλη τον ντράμερ. Βαγγέλη μου, καλή εβδομάδα από Νίκαια. Να ακούσει τώρα φίλος μου ο Θανάσης με το ταξί που όλο απολαμβάνει, έτσι. Ίνος σε φρένει καρδία. Ίνος, και το ανέφερα και σήμερα σε ένα σούπερ μάρκετ, πήγαμε για κάτι ψωνάκι, έτσι λίγο, ψώνια. Πάμε στη φίλη μας τη Ρένα τώρα από τις πανέμορφες Πέτσες, μια γλυκιά. Καλημέρα γλυκό αγόρι, λέει, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, Ρένα μου από τις Πέτσες, θυμάσαι που σε ρώτησα κάτι την Παρασκευή, ήταν ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή νομίζω, έτσι. Σε αυτά που μου είχες γράψει σε εστιατόριο πήγανε. Λοιπόν, θα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Πάμε για τον φίλο μου, τον Θανάση που απολαμβάνει. Θανάση μου ταξιτζή, της Αφίτης Μελάς. Γιώργο μου Ελευσίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε εγώ λέει. Και εγώ πάμε. Και εγώ πάμε. Ελάτε να τα ακούσουμε. Ζαφίρης Μελάς, θα είμαι εγώ. Καλύτερα καψούρα, καλύτερα από καούρα. Τι προτιμάτε, καούρα ή καψούρα? Εδώ σας θέλω. Χριστέ!

Πάμε γκολ, λέει. Απορρίπτουμε τις φωνές. Φωνές που κάποτε ξυπνάγανε, που κάποτε δεν υπήρχε ύπνος, που κάποτε τώρα η φωνή φέρει νη ύπνο, προκαλεί ηρεμία, ηρεμία πάνω απ' όλα. Αυτό λέμε το α το κεφαλαίο και το ωμέγα, α και ωμέγα. Λοιπόν, δεν ξέρω, Λεβεντάκο μου, αυτό το αν έχω καούρα. Καούρα όχι, δεν έχω με το Λοτζέσκι, που μου λες, φέρω Λοτζέσκι. Το ίδιο παίρναμε, ειλικρινά, είναι αυτό το κουτάκι. Για το στομάχι είναι το χαπάκι αυτό, έτσι. Είναι άσπρο και πράσινο, να δεις ότι το ξέρω. Δεν πρόλαβα να δω κάτι, αν και δεν μεταχειρίζομαι τον AI, ούτε καν, έτσι. Λοιπόν, ένα φιλαράκι καλό που είχε φέρει κάποτε ένα γαλακτομπούρικο, αυτό με τις τρίχες. Πώς το λένε αυτό πάνω, μωρέ, το καταήφτελο με τις τρίχες, εντάξει. Μας είχε κάνει καλό, είχε καταλαγιάσει λίγο στο στομάχι μας, έτσι. Εντάξει, τώρα έπεσε καταραμένη φτώχεια, τι να κάνουμε τώρα. Άλλοι περιμένανε, δεν περιμένανε λεφτά, θα πάρετε, δεν θα πάρετε. Η δουλειά πεσμένη είναι, ανάπτυξη δεν υπάρχει. Οι λεγόμενοι αυτοί που επομίζονται οι κυβερνώντες εδώ δεν υπάρχει. Να είμαστε τώρα για να τα λέμε. Αλλά λέμε και το στραβού το δίκιο. Λοιπόν, πάμε στο security μας, πάμε στο security μας που περιπολούνε. Βαρδιούλα, Στεφανάκο μου, καλή εβδομάδα, λεβέντη μου. Θα πάνε όλα καλά. Όλα θα πάνε καλά. Και εσύ τραυματισμένος μου είσαι. Πού έχω πέσει σήμερα, ρε παιδάκια? Πού πέσαμε σήμερα? Εγώ καλά τα λέω. Λοιπόν, Ρένα μου, θα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Έρχεται, έρχεται. Μη μου αγχώνεσαι. Πάμε, γιατί αυτά τα μάτια. Άτσε, έλα, Δημητρίου. Λοιπόν, χωρίς Λοτζέσικ. Έτσι, δεν κάνω διαφήμιση στο φαρμακάκι, αλλά μια και μου το στείλετε. Το φάρμακο το καλύτερο είναι μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Να λέμε και του στραβού το δίκιο. Όλα και όλα. Καλημέρα και πάλι και καλή εβδομάδα στην φίλη μας την Αναστασία. Αναστασία μου, δεν το είδα. Χίλια συγγνώμη. Δεν το είδα, ρε κορίτσι, τώρα εδώ πέρα. Συγχώρεσέ με. Αν και δεν έχω αμαρτίες.

Λοιπόν, θα το διαβάσω πιο μετά το μηνυματάκι σου, Βαγγέλη μου, με το ταξί θα το διαβάσω. Ήταν λογικό αυτός ο υπουργός εκεί μεταφορών, υφυπουργός, τι είναι, αυτό το πεθαρέλι. Δεν ξέρω, σας έχει πάει κόντρα. Να μην το πω λίγο διαφορετικά, σας πάει με το γούτο κεφαλαίο. Δεν ξέρω τι. Ειλικρινά το λέω. Και λυπάμαι όντως για αυτό το πεδαρέλι, έτσι. Να βγει στην κοινωνία, να δει πώς βγαίνει το μεροκάματο, τι κάνουνε, πώς το κάνουνε, γιατί και πώς, να καθίσει στο κάθισμα και να χειρίζεται ένα τιμόνι και κάτι άλλο. Ίσως δεν το έχει καταλάβει. Δεν έχουν δουλέψει. Δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Εγώ αυτό θέλω να πιστεύω. Να καλημερίσω όμως τον φίλο μου, θα το διαβάσω το μηνυματάκι. Δεν έχω θεματάκι κανένα, λεβέντη μου, και με τα κάψιμα, με τα δελτία. Να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Ηλία. Ηλία μου, θυμάμαι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θυμάμαι αρκετά καλά. Ουρχόσαστε, είχατε πάει τη Βολτούλα, καλά κάνατε να πηγαίνετε. Να καλημερίσουμε όμως και την φίλη μας, την Έφη από το Εγάλαιο που είχε κρυάδες. Κρύωνε, καλέ, τι κρύο ήταν αυτό. Έφη, τώρα εσύ αν ξέστρωσες, δεν σου φταίει κανένας. Εάν ψήφισες εσύ κάτι διαφορετικό και έφερε Μάη μήνα να ρίχνει χιόνια στην Πάρνηθα ή κατεμιά του, δεν φταίω εγώ ρε κορίτσι, αν και ξέρω ήσουν από την αποκείμερια. Να βάλεις μυαλό. Να βάλεις μυαλό. Βαγγέλη μου, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι σου για τον Βαγγέλη μας από την Νίκαια. Πιστεύω ότι είναι αυτόν, δεν κάνω λάθος το τραγουδάκι. Και μετά να ακούσει και η φίλη μας η Ρένα. Έδωσε πληροφορίες για τις πέτσες, σπετσιώτισσα, καλά το λέω, το κορίτσι από τις πέτσες. Πολύ κρύο ρε παιδάκι μου έμαθα στις πέτσες, έτσι, κρύο. Ποια πάνε ρε παιδί μου βαρέα με τα ανθυγίνα, για να διευκρίνησε τον, ποια πάνε μαζί Βεντούζα. Καλημέρα στα Μέγαρα, καλημέρα. Καλημέρα Γεωργιά μου, καλημέρα λέει. Καλή εβδομάδα Μιχάλη και μαχόμενοι φίλοι. Κοίτα να δώσεις τη μάχη, να αλλάξεις πολλά Γεωργία και έστω αυτά. Γεια σου Μεγαρά.

Αυτός ο έρωτας είναι μοναδικός. Αυτός ο έρωτας είναι μοναδικός. Μεγάλος, δυνατός και παντοτινός. Δώρα μου, εύχομαι πραγματικά, στο λέω όπως έχω πάρει το μηνυματάκι από την Δώρα το 707, να είσαι πάντα ανεβασμένη. Υπάρχει το τραγουδάκι για την Κέρκη να το ακούσουν για να κοιμηθούν. Λοιπόν, είναι για τον Παναγιώτη και για τον Ιωσήφ. Δηλώνει η φίλη μας η Δώρα ότι είναι πάρα πάρα πολύ ανεβασμένη. Τώρα, κοτσομπόλης δεν είμαι. Δεν ήμουνα, δεν είμαι. Τώρα, άμα θέλεις, μας λες για το ανεβαστικό για να ανέβουμε κι εμείς. Είναι κάποιο φάρμακο, είναι κάτι, κάποιο βοτάνι. Λοιπόν, γεια σου Χαρούλα μου από την Κυψέλη μας μεριά, από την Κυψέλη μεριά. Λοιπόν, καλημερίζω και καλή εβδομάδα στην φίλη μας την Βιβί. Βιβί μου Χαϊδάρη. Καλημέρα, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι Δώρα για τον Παναγιώτη και για τον Ιωσήφ και για όλη την Κέρκυρα. Κόρφου, ένα πανέμορφο νησί.

Ποιον τώρα, το κρυάδες τώρα, ένα μηνυματάκι δεν είναι τώρα, έτσι, μηνυματάκι δεν είναι για να ανέβουμε και λίγο, έτσι, Παναγιώτη μου στο κουκάκι, τι κάνεις, καλή εβδομάδα λεβέντη μου, καλημέρα, πολλές πολλές όμορφες καλημέρες, πολλά στα χάη μας βλέπω παιδάκια, δεν πάω πίσω, αν και το παλικάρι το άλλο μου είπε για το Λοτζέσικ εκεί πέρα, εγώ δεν είπα ότι έχω καούρα, δεν το είπα, δεν το δήλωσα, είπα καλύτερα να είσαι καψούρα παρά καούρα. Λοιπόν, για τον φίλο μας τον Ευαγγέλη, να το κλείσουμε το κομματάκι, λεβέντη μου, δεν το διαβάσω το μηνυματάκι. Ας το κυραλάκι, ωραίο, ωραίο με καταληξία, το τέτοιο, έτσι. Θα αρχίσω και θα γράφω κι εγώ. Θα αρχίσω κι εγώ σιγά σιγά να γράφω. Τώρα μια και ένα βιβλίο δεν ολοκληρώνεται, τώρα για κάποιο λόγο, για κάποιο σκοπό, τώρα δεν λέμε οτιδήποτε. Δεν λέμε το οτιδήποτε. Ρίτα μου, τι κάνεις, πάμε στο Εγάλιο πάλι, το 477, είναι η φίλη μας η Ρίτα, για να ανέβουμε. Βαγγελή, να μην το σβήσεις το μηνυματάκι, λεβέντη μου, προς το παρόν, αν και δικαίωμά σου είναι και δεν το διάβασα, πάντα ρωτάω. Πάντα ρωτάω και δεν λέω κάτι στον αέρα όταν δεν είναι κάτι σίγουρο. Λέω τα δικά σας. Η ψυχή και η καρδιά του μάχη, να ξέρετε ότι είστε πάντα εσείς. Λοιπόν, η Μαρία μας. Το 1472 λέει καλή εβδομάδα. Είναι η Μαρία από το σχιστό του Κορυδαλλού. Καλή εβδομάδα, μαράκι. Πάντα χαμογελάμε και θα χαμογελάμε. Όσο μας το επιτρέπει το άλλο μας μισό. Το ένα.

Χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι. Θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι που είστε πάντα συντονισμένοι, Κέρκυρα. Και για τα πρωινά που ακούτε και με τον Καψαμπέλη και τα αυτά που μου λέτε το μηνυματάκι εδώ πέρα, χαίρομαι πραγματικά εδώ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, θα πάνε όλα καλά. Έτσι νομίζω. Ανατρέπονται τα πάντα όλα. Τι να πεις τώρα, εσύ, έφυγε μου το εγάλεο με τις κρυάδες.

να το κουνήσουμε, την Cross. Με να ζούμε χωριστά, μα σε θέλω και με θέλει μάλλον. Από εκείνη τη στιγμή που σ' είχα δει. Έκανε κρύο πολύ στις πέτσες, ναι. Ναι, λεβέντη μου, πάρα πολύ. Πολύ κρύο.

Ορίστε αυτό τον φίλο μας τον Νίκο Νικολάκη μου. Τι κάνεις Λεβεντάκο μου? Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μια παραγγελιά από ένα τιμόνι, λέει, ξενύχτη, λέει, πικραμένο. Λοιπόν, βλέπω και το δικό στο 529, πρώτη φορά το μηνυματάκι. Βεβαίως θα ακούσουμε, Λεβεντάκο μου, τα πάντα όλα. Δεν το συζητάμε. Καλημέρα. Μια παραγγελιά από ένα τιμόνι. Να ακούσει και η Ρένα το τραγουδάκι. Θα τα ακούσουμε, Ρένα μου, στις πέτσες για το δικό σου το τραγουδάκι, για το Σπυράκο. Όλα αυτά γίνονται για το Σπύρο.

0: άλλα τα πυροτεχνήματα, παιδιά. Πολλά τα πυροτεχνήματα. Αυτά μεν σβήνουνε τα πυροτεχνήματα. Να έχουμε λίγο το νου μας. Πάμε σε μεταμόρφωση στο 293. Δήμητρα και Κώστας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να καλημερίσουμε να... στη βάση μας, λέει, το 2409. Λοιπόν, και είναι η φίλη μας η Μαργαρίτα. Α, ναι, Μαργαρίτα μου, τώρα θυμάμαι. Που είχες πάει στο νησί, στην Αίγινα, νομίζω είναι. Στην Αίγινα. Τώρα, κάθε κατεργάρης λέει στον πάγκο του. Τώρα, μέσα τα κεφάλια. Μέσα τα κεφάλια. Όμορφο είναι. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου, να κοιμηθούμε αγκαλιά. Φίλη μας η Ρένα από τις Πέτσες, για τον Σπύρο μου λέει. Το μου ήταν δικό μου. Εγώ την προέτρεψα να το γράφει. Τώρα το Σπύρο πήγαινε φίλος, συμμαθητής, δάσκαλος, έτσι, Ρένα μου. Λοιπόν, η φίλη μας η Ρένα από τις Πέτσες, να ακούσει Πάπα Κωνσταντίνου, να κοιμηθούμε λέει αγκαλιά. Πανέμορφο τραγουδάκι, έτσι, τι δεν είναι. Γιατί αναστενάζω εγώ? Γιατί αναστενάζω? Ολαλά! Ολαλά! Και όταν περνάει η ώρα, η επόμενη κίνηση είναι να πεταχτεί το ρολόι. Νικολάκη μου, τον φίλο μου τον Νίκο που είναι και δουλεύει σε ταξί. Νίκο μου, θα τα ακούσουμε, λεβέντη μου. Φίλε μου Νίκο με ταξί, θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι σου, αμέ!
1: Σου χέρια
0: όλα
1: με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται.
0: Καλά, μιλάμε, είναι τέλειο, έτσι. Να ακούσουμε στίχους, πάμε λίγο από την αρχή, έτσι. Στη βροχή τα μαλλιά. Ω Παναγία μου. Ανατριχιαστικό, ανατριχιαστικό. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο πάντα δίπλα.

0: να βρέχονται.
1: Τέλεια!
0: Τα φεγγάρια στο χρώμα σου να πηγαίνουν, έρχονται.

0: Φανταστικό. Τέλειο, τέλειο τραγουδάκι. Αλλά η τελειότητα όμως δεν τελειώνει μόνο εδώ, έτσι. Μια και είναι αρχή της εβδομάδας και λέμε και καλή εβδομάδα. Και όπως είπε και ο φίλος μου, ο Στρατής από την πανέμορφη την Κάριστο, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ρίξουμε μια ματιά τι λέει το πλανητικό του σκηνικό για αύριο, παιδιά. Γιατί ο Ερμής στον Ταύρο, έχουμε πάρει και μηνύματα, έτσι. Ο Ερμής είναι αύριο στον Ταύρο σε τετράγωνο με τον Πλούτονα. Τώρα, γιατί τα λέω τέτοια ώρα, έτσι. Τα λέω μία ώρα πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Είχα το λόγο μου. Λοιπόν, αύριο ο Ερμής με στον Ταύρο, με τετράγωνο με τον Πλούτονα, φέρνει αποκαλύψεις, έντονες συζητήσεις, παρασκήνια, μυστικά αποκαλύπτονται σχέσεις, δοκιμάζονται. Για να το έχουμε λίγο κατά νου αυτό, έτσι. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι θα το ακούσουμε είναι με τον Θέμη τον Καψή. Είναι φανταστικό, είπα και εγώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής ένα κάτι δικαιούμαι, έτσι. Λοιπόν, να καλημερίσω και το 9353, είναι ο φίλος μας ο Κώστας από την Καλυθέα. Να κάνουμε μία μικρή επαλήθευση για το πλανητικό του σκηνικό. Ο Ερμής βρίσκεται στον Ταύρο, σε τετράγωνο με τον Πλούτονα. Φέρνει αποκαλύψεις, έντονες συζητήσεις και παρασκήνιο. Μυστικά αποκαλύπτονται και σχέσεις δοκιμάζονται. Λοιπόν, να έχουμε λίγο την προσοχή μας. Να έχουμε λίγο την προσοχή μας, δεν το συζητάμε. Αμαλία μου, δεν έχω να συζητήσω, κορίτσι, κάτι για τον Ολυμπιακό, ειλικρινά. Έχω απογοητευτεί τόσο πολύ. Λοιπόν, το 942 είναι η φίλη μας η Αμαλία, να την καλημερίσω και πάλι. Έχω εντελώς απογοητευτεί. Και να είμαστε πραγματικά και ειλικρινείς, έτσι. Γιατί είναι και δική μου ομάδα, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Φέτος ένα ντέρμπι. Ειλικρινέστατα, ένα. Λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο μου τον Νίκο, τον Διαγούπη από την Αγίου Νικολάου, το παλικάρι εκεί στην ΕΚΟ απέναντι. Φανταστικά και φτεβάκια, θα το δοκιμάσουμε.
1: Πώς σε περίμενα, σαν στόμα διψασμένο.
0: Λοιπόν, δεν θα το σηκώσω αν πάρει.
1: Ρωτήσεις και να ανθίσει.
0: Λοιπόν, εσύ μη φύγεις ακόμα, εσύ με το Μερσεντές στο δεξί. Ξανά και ο Δημήτριο. Ωλαλά!
1: Πώς σε περίμενα, σαν στόμα διψασμένο. Να με ποτίσεις και...
0: Αγαπημένο, έτσι. Τραγουδάκι με τον Θέμη τον Καψή. Πού δεν το...

Λοιπόν, για το κορίτσι μας εκεί από το Χαϊδάρι που είπαμε να ακούσει Μήτρο Πάνω, θα ακούσουμε και Μήτρο Πάνω. Χρωστάω, ψάχνω τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Νίκο. Αν στο παιδί συντονίσουμε το γαλακτομπούρικο, Νικολάκι μου, δεν έχεις να χάσεις, Λεβέντη. Αν και με το γαλακτομπούρικο έχει φέρει, δεν το συζητάμε. Φίλε μου Νίκο, κοιτάζω το τραγούδι. Κοιτάζω το τραγουδάκι σου, Βιβί μου, θα τα ακούσουμε το τραγούδι σου, κορίτσι μου, θα τα ακούσουμε με τον Μητροπάνο, αλλά κοιτάζω και τον φίλο μου τον Νίκο με το ταξί. Πικραμένο χτες το βράδυ στην ταβέρνα. Νίκο μου, το ψάχνω, μη μου αγχώνεσαι. Όλοι

Λοιπόν, τέλειο το τραγουδάκι με το Μητροπάνο, έτσι. Καλό, βιβί μου, αγαπησιάρικο. Δεν το συζητάμε, Νικολάκη μου, για τον φίλο μου, τον Νίκο. Το τραγουδάκι που ακολουθεί, Νικολάκη μου, δεν ξέρω. Αν κάνω λάθος, ειλικρινά το λέω, είναι με τον Στέλιο το Καζατζίδη αυτό που ζήτησες. Αυτό που ζήτησες. Στον συνονοματό μου, τον Μιχάλη, το 1021, να στείλω καλημέρες. Μιχαλιό μου, καλημέρα, Λεβέντη μου. Όμορφες καλημέρες. Λοιπόν, έχω και την φίλη μας εδώ που έχει αργήσει. Η Φωτεινή από το Ρέντι. Φωτεινούλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε για το φίλο μου τον Νίκο και πιστεύω να είναι αυτό Νίκο το τραγουδάκι. Καινούριος εδώ στην παρέα, συστημένος από τον φίλο τον Βαγγέλη με τα γαλακτομπούρικα.

Λοιπόν, Λεβέντη μου, μπορεί να κάναμε λάθος ένα τραγουδάκι. Να κάναμε λάθος ένα τραγουδάκι, θα το διορθώσουμε. Φιλαράκι μου, καλέ, φίλε μου Νίκο. Θα το διορθώσουμε. Πάμε για το Εγάλιο μεριά που είχαν κρυάδες Σαββατοκυριακό. Είχαν κρυάδες. Θα καλημερίσω τον φίλο μου, τον Άρη. Αρούλη μου, καλημέρα, Λεβέντη μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Καλημέρα στα Πετράλωνα. Καλημέρα στα κάτω Πετράλωνα, καλημέρα στην Ειρήνη. Δεν ξέρω αν το γιορτάζει η Ειρήνη σήμερα, κουμπάρα που λένε. Ειρήνη μου, δεν ξέρω αν το γιορτάζεις. Γνά στο λέω στα κάτω τα Πετράλωνα για την Ειρήνη, κουμπάρα. Κουμπαριές εδώ. Ου, Παναγία μου.

Νέφη μου, άσε τα ντέρμπι, άσε τα ντέρμπι, ειλικρινά το λέω, εγώ το ανέφερα, δεν έχω θέματα για κανένα. Εγώ με την ομάδα ξέρω ότι είσαι Παναθηναϊκός εσύ. Το ανέφερα και το είπα για τον Ολυμπιακό, θεματάκι, ου Παναγία μου.

τον Νίκο μου να διορθώσουμε λίγο το λάθος με το τραγουδάκι. Δεν το ήξερα, δεν το γνώρισα. Είναι το επόμενο με τον Στράτο τον Διονυσίου που μου είπες. Διευκολύνουμε λίγο την κατάσταση. Δεν έχει σημασία τώρα, είτε με το ταξί είτε οτιδήποτε. Καμία σημασία δεν έχει. Θα κρατήσω, θα είσαι λέει καλή παρέα λέει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης είχε κάνει την εμφάνισή του. Είχε φέρει ένα γαλακτομπούρικο. Δεν το συζητάω. Τότε ήταν από τα καλύτερα. Μία φανταστική έκπληξη. Μία τέλεια έκπληξη. Τέλεια, όπως το λέω. Όπως μου το έχουν μάθει το τέλεια. Δεν είναι δικό μου. Ξυλοκλέβω λίγο τις ατάκες, γιατί αυτά τα πιο πολλά είναι δικά σας. More than tax, φορολογικά, φοροτεχνικά. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, προτείνουμε το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στο νομό Αττικής. Ναι, το προτείνουμε. Έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, είναι το πρώτο. Το πρώτο, έτσι, με χρυσό γραφείο, τα οποία θα τα δείτε, έτσι. Αναρτηθεί καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα, με την Μαρία μας την Λιαράκου και τους φανταστικούς συνεργάτες. Να τα λέμε και αυτά. Να ακούσει το κομμάτι Λεβεντάκο μου. Φτιάξε, άμα περάσει ο δρόμος σου από εκεί, αν περάσει λέμε ο δρόμος σου. Λοιπόν, στην φίλη μου την Μαργαρίτα από τον Ταύρο. Μαργαρίτα μου, δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν είπα κάτι. Αλλά κάθε κατεργάρης ρε στον πάγκο του. Κάποτε όλα τελειώνουν. Τις διακοπές εννοώ, έτσι. Λοιπόν, χρόνια πολλά και πάλι στις Ειρήνες που γιορτάζουμε.

Ωραίο τραγουδάκι, Λεβέντη μου. Είδες, το βρήκαμε, το διορθώσαμε. Να πούμε καλημέρα, χυλάω με ένα μηνυματάκι πραγματικά το φίλο του Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, θα σου εξηγήσω και θα σου πω το γιατί. Λοιπόν, καλημέρα στην φίλη μας την Έλενα που έχει βαρδιούλα το 5615. Ελενάκη, καλή εβδομάδα. Εύχομαι καλή εβδομάδα, καλή σας βάρδια, να πάνε όλα καλά. Θα είναι ήσυχη η εβδομάδα. Όχι ότι το λέω ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος, έτσι, τα γεγονότα και τα ζώδια. Εκτός αν είσαι ερωτευμένη και κρύβεις κάτι. Εκεί θα υπάρχουν αποκαλύψεις. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Στέφανο τον Φοιτητάκο, Στεφανάκο μου, καλή ξεκούραση, Λεβεντάκο μου, εύχομαι με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Πάμε λίγο στα Πατήσια τώρα. Εκεί είναι το πολεμικό το ναυτικό. Εκεί είναι το πολεμικό το ναυτικό. Έχουμε κουβέντες να πούμε. Ζευγαράκι, τι κάνετε? Είναι ο Γιώργος με τη Δήμητρα. Δήμητρα και Γιώργος από τα Πατήσια που θέλουν το τραγουδάκι στο τραπέζι, λέει, που τα πίνω. Θα τα ακούσουμε, είναι το επόμενο. Θα διαβάσω όμως ένα μηνυματάκι από το φίλο του Βαγγέλη που τσιγκλάει. Και ξέρεις τι μου είχε πει Βαγγέλη μου? Μου λέει, πολύ καλός για παρέα. Λοιπόν, αυτή, λέει, αυτή ήρθε, έφερε, λέει, το φως. Εγώ ήρθα, λέει, και έφερα γαλακτομπούρικο. Λοιπόν, δεν το συζητάμε, Λεβέντη μου. Και ήρθες από τα καλύτερα γαλακτομπούρικα και φρέσκο, φρέσκο, φρέσκο. Λοιπόν, αυτή, λέει, ήρθε και έφερε το φως. Εγώ ήρθα, λέει, και έφερα γαλακτομπούρικο. Λοιπόν, είναι στην παρέα, μας ακούει. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Αν και το μεγαλύτερο κομμάτι το έφαγε ο Πέτρος, έτσι. Να λέμε την αλήθεια. Και μετά το πειραγώ. Λοιπόν, Δημητρούλα. Δήμητρα και Γιώργος είναι τα παιδιά από το πολεμικό το ναυτικό. Το ποινί που μας ακούνε. Ποινί, πολεμικό ναυτικό. Τι είπε το φως και εγώ έφερα το γαλακτομπορικό. Ωραίο. Και ξέρεις τι μου είπε? Ειλικρινά στο λέω, Βαγγέλη, δεν έχω να κρύψω κάτι. Μου λέει, πρέπει να είναι τύπος, μου λέει, καλός για παρέα. Και αυτό μου το αποδεικνύεις τώρα με μηνυματάκι. Άμα φέρεις άλλο ένα γαλακτομπορικό, θα σου πω κι άλλο. Πάμε στο τραπέζι, λέει, που τα πίνω. Δεν τον έλεγες Άγιο τον Πέτρο? Όπα, όπα, Λεβέντη μου, σβήσε το μηνυματάκι. Ο Άγιος Πέτρος, σβήσε το μηνυματάκι. Το έγραψε με κεφαλαία για τον Άγιο Πέτρο. Άγιο δεν τον έλεγες. Ούτε καν φωτοστέφανο δεν έχει. Γεια σου Θεμιστοκλή μου, Μεγαρά, Θερμοπύλες. Καλημέρα, μόνο μάχη.

Λοιπόν, να πω μια όμορφη καλημέρα στο φίλο μου το Λαστικάκι στην Πειραιώς. Παραπάνω λεβεντάκο μου δεν μπορώ να πω. Καλημέρα σε όλη την παρέα σας. Ειλικρινά το λέω, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Καθένας δίνει τη δική του μάχη με έναν διαφορετικό τρόπο. Καλημέρα στον φίλο μου από τα Καλάβρητα, τον Καλαβριτινό. Τι κάνεις, Δανιλό? Τι κάνεις, ωραία ψυχούλα? Λοιπόν, δεν πιστεύω να μην έριξε χιόνια εδώ στην Πάρνηθα πάνω, παιδάκια. Άσπρησε, να δούμε μια άσπρη μέρα. Μένω μόνο από το χιόνι. Άσπρη μέρα βλέπουμε μόνο από το χιόνι. Από όλα τα άλλα, αν θα περιμένετε, από κυβερνήσεις. Από οτιδήποτε, έτσι. Άρχοντες, τοπικούς άρχοντες τώρα. Τι τύχη μου τη μαύρη. Δεν το αναφέρω. Να δούμε άσπρη μέρα, είμαστε γελασμένοι. Μπορεί, Λένα μου, μπορεί να μου έχεις κάνει προσπέραση πάνω σε αυτό. Δεν το συζητάω. Καλημέρα. Καλημέρα στα Σεπόλια, στην Φραουλίτσα. Καλημέρα στη Γλυκιά Τσιρίδα. Πιτσαρία Ζεάκης. Μοναδική, εξαιρετική. Με αγνά παρθένα υλικά φτιαγμένα από τα χεράκια του σε γη. Γιατί η διαφορά την κάνουν τα υλικά, παιδιά. Να είναι γνήσια, αγνά. Πιτσαρία Ζεάκης, γιατί δεν είναι απλά μία πίτσα, είναι πολλά άλλα. Πολλά άλλα. Ό,τι θέλετε, εκεί στην πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Λοιπόν, έχω μάθει ότι οι σπέτσες έχουν και λαγοκέφαλα. Έχω μάθει, το λέω για την Ρένα, έτσι, το ομορφόσογο, ότι έχουν κυκλοφορούνε πολλά. Κυκλοφορούνε στη θάλασσα, ρε παιδάκι μου, κυκλοφορεί ένα. Και αυτά δεν τα ξέρω, ψαράς δεν ήμουνα. Δεν το έχω με τη θάλασσα, τι να το κάνουμε. Μιχαλάκι πατώνει. Λοιπόν, λαγοκέφαλους πολλούς, ρε να μου. Ο Βαγγέλης ήτανε. Ο Βαγγέλης ήτανε, λεβέντη μου, ο δικός ο Βαγγέλης.

0: Θα μπούμε τώρα στα άδυτα, όχι, θα μπούμε. Δεν μπορούμε να μπούμε στα άδυτα της καρδιάς, έτσι. Εάν η καρδιά με το μυαλό δεν είναι αυτές οι συντεταγμένες που έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το αναφέρω πάρα, όσο ζω θα το αναφέρω, δεν συντονίζονται. Στραβώνουν λίγο οι συντεταγμένες. Χάρακα ρε παιδάκια, πάρουμε ένα χάρακα. Δεν είναι και ό,τι και ό,τι. Πάμε τώρα στα ισόγεια του Ιπποκράτιου. Δεν πιάνουμε πτέρυγες και όλες οι πτέρυγες, έτσι. Εντάξει, λίγο κάπως έτσι, αλλά αυτό ήταν τα άδυτα. Και μακριά έτσι. Εφημερεύει, Λιτσάκι μου. Καλημέρα. Καλημέρα στο Ιπποκράτιο, καλημέρα στα ισόγεια. Τώρα εφημερεύει, δεν μας ενδιαφέρει. Καλημέρα, καλή σας βάρδια. Καλή βάρδια να έχετε, να πάνε όλα μα όλα καλά. Λοιπόν, τον φίλο μου τον καλό, το Λαστιχάκι, θα ακούσουμε το τραγουδάκι έτσι, θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Λαστιχά μου, δεν μπορώ να τα αναφέρω, λεβέντη μου, έτσι. Ξέρω ότι μπορεί να στέλνεις το μηνυματάκι για να ακουστεί κάτι. Δεν μπορώ να τα αναφέρω, συγγνώμη που το λέω, έτσι.
1: Που πας φωτιά, που πας φωτιά, που πας φωτιά.
0: Γαλακτομπούρικο φίλος μου ο Γιώργος, τον Άγιο Δημήτριο, ποιος τη χάρη σου.

Εισπερά Σαπόλα. Θανατηφόρα ομορφιά, Γιώργο, με εισπερά Σαπόλα. Ειλικρινά σου λέω. Να το απαντήσω το μηνυματάκι. Δεν αφήνω τίποτα αναπάντητο, έτσι. Είπα πάνω απ' όλα να είναι κόσμιο και είναι. Το τι. Περνάμε, ο καθένας στη ζωή περνάει πολλά πολλά στάδια. Περνάει πολλά στάδια, γιατί να ενημερώσω μισό λεπτάκι τον φίλο μου τον Γιώργο, γιατί είναι και τα παιδιά που θέλουν να ακούσουν το τραγουδάκι. Θα είναι το επόμενο φιλαράκι μου στην Πειραιώς με τα ελάστικα. Θα είναι το επόμενο με τον Τάσο τον Κρυστάλλι, το παιδί της νύχτας. Έχω και το φίλο μου τον Νίκο εδώ με το βαρύ τιμόνι. Δεν είναι θέμα οι τίτλοι, ο τίτλος. Έτσι. Για διάφορους λόγους. Αρκεί είναι που η καρδιά γέρνει και πάει. Που αφιερώνεις το χρόνο σου. Πολλά μπορεί να είναι. Να μην τα αναφέρουμε τώρα. Θα έρθει κάποια στιγμή, έχω πει πολλές φορές, έτσι. Δεν είμαστε πάντα για τα πάντα. Κι εγώ, εδώ. Είμαστε, δεν είμαστε. Και με τον, το έχω ακούσει από πάρα πολλά παιδιά και συναδέλφους στα ραδιόφωνα. Όλα έχουν ένα όριο. Όλα. Κάποια στιγμή βάζουμε το όριο και λέμε τέλος. Όσο και να το αγαπάς και να το εκτιμάς αυτό, έρχεται κάποια στιγμή που λες, ξέρεις τι, εδώ τελειώνω. Πιάνουμε άλλοι. Εγώ πριν παραδώσω, πάντα θέλω να εξηγώ. Καλές εξηγήσεις κάνω τα καλύτερα. Στην Γιώργο με έχεις καταλάβει. Λοιπόν, έχω πάρει μηνυματάκι που λέει μοναδικότητα. Λέει να με έχεις πάρει πολλές φορές πίτσα από το ΣΕΑΚΙ, έτσι, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω, αυτά είναι και θέμα γούστου, παιδάκια, στο στοματάκι μας, στη γεύση μας. Πολλά τα μηνυματάκια. Λεμονιά μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Μιχάλη, καλή εβδομάδα, λέει. Καλά το πας. Παλικάρι μου, σε ευχαριστώ. Το 991 που τα είχα μπερδεύσει λίγο εκεί με την καλή πολύ του Πειραιά, έτσι. Μεγαλώνω και μαθαίνω, Λεβεντάκ, το 9-9-1 το πάω καλά. Δημήτρη μου, από την καλή πολύ του Πειραιά, όσο μεγαλώνω αποκτώ και την εμπειρία. Και εμένα μου πάνε και τα ένσημα. Χριστέ μου! Ορίστε, το πήρα. Εδώ που έλεγα να κρεμάσω τα ακουστικά μου...

0: Πας στον Πέτρο. Γράψ' το καλά, ρε Αστέρι μου. Γράψ' το καλά, πας στον Πέτρο. Τώρα με τρόμαξε. Σαν καρδός δρόμος, πως περπατά. Βλέπω ένα μηνυματάκι εδώ πέρα και λέει πάω τον Πέτρο. Λέω ποιο Πέτρο τώρα, αν τα ακούσουμε τα λογοδάκι πάλι για τα παιδιά που είναι στο Βενιζινάδε, στο Βουλκανιζαντέ. Πάω Πέτρο.
1: Βρέχει νύχτα το κορμί σου με
0: φοβίζει.
1: Και να ρωτιέσαι πώς να ζούμε μες στο...
0: Πας τον Πέτρο, ακούει και ο Πέτρος.

Τη νύχτα ο Πέτρο, έτσι. Δικό μα ο Πέτρο. Δικό μα. Λοιπόν, για μαράκι μου, θέλω να προσέξει λίγο το stop, έτσι. Του έχει καθίσει αυτό με το stop. Του έχει καθίσει. Πέρασε το ή άφησε τον πριν το stop. Εντάξει, έχει δίκιο. Έχει δίκιο το παλικάρι. Έχει μία φοβία. Δεν το συζητάμε. Βαγγέλη μου, τι κάνει, Λεβεντάκο, που στο Μενίδη. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φιλαράκι μου, το καλό. Καλό βράδυ στον φίλο μου το Μάκη. Μάκη μου, καλό βράδυ, να απαντήσω και στο δικό σου μηνυματάκι βεβαίως και αύριο. Πρώτα ο Θεός εδώ. Έχουμε να ακούσουμε και Οικονομόπουλο για τα παιδιά που είναι στη Μάνδρα, στην Μαγούλα, το άκουσα. Λοιπόν, στην φίλη μου τη Λένα που μου λέει, στέλνει το μηνυματάκι και λέει, γιατί είμαστε αληθινοί. Ναι, πήγα λέει, στο μαγαζί, λέει, έφαγα, Λενάκη, κακός που δεν ανέφερες. Γιατί δεν το έπαιρες στον Σουσεάκη, εντάξει. Κακός, πήγε στο μαγαζί, έπρεπε να του πει τι και πώς. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία δεν έχει.

Voglio sto pezzuglio. A dopo. A dopo sto pezzuglio. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας. Στην Κατερίνα μας από το Χολαργό. Έχει απόλυτο δίκιο και να ζητήσω χίλια συγγνώμη. Κατερινάκη, ειλικρινά χίλια συγγνώμη, έτσι. Μυαλό είναι. Έχω αδιάβαστα μηνυματάκια. Δεν μπορώ να πω με τα τραγουδάκια, έτσι. Προσπαθώ να καλύψω τα πάντα όλα. Προσπαθώ. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την Κατερίνα μας από το Χολαργό. Καλή εβδομάδα. Υγεία, χαμόγελο. Αν τις άκουσα, Ντούρασελ. Ντούρασελ, έτσι, δεν θέλω να ματιάσω. Δεν θέλω να ματιάσω. Στον φίλο μου το Μινά. Μινά μου 461. Πολλές και όμορφες καλημέρες, ρε παιδάκο μου, και καλή εβδομάδα να έχουμε. Όταν οδηγούμε δεν σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα, λέει παιδί μου. Όταν μπορούμε να οδηγήσουμε, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Εγώ το στόπ που το είπα, είχα κάποιο λόγο που το είπα.

να πάω στο φίλο μου τον Πέτρο λίγο. Παπάκια, έχουμε χρόνο. Πέτρο μου, να σταματήσω για τις πίτες. Λεβέντη μου, θα σου απαντήσω. Έχω γαλήσει εγώ τη ρινίτιδα που λένε, έτσι. Με ποιο δάσκαλο οι παροιμίες στη ζωή μας τελικά είναι βγαλμένες. Το κόλλησα τώρα αυτό με την ρινίτιδα. Δεν είναι τυχαίο που το είπα. Αλλά θα απαντήσω και στον Πέτρο. Και με το δάσκαλο, ποιο δάσκαλο καθίσεις, λέει, τέτοια γράμματα θα μάθεις, είναι η παροιμία που δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Και είναι γεγονός. Λοιπόν, χρωστάω τραγουδάκι με τον Νότο Σφαγιανάκη. Το δάνειο ζωής είναι το επόμενο για τον χρόνο. Πετράκο μου, με τις πίτες που έφτιαξες, μπράβο, χρυσοχέρης, έτσι θα σε συγκαταλέγω. Στους χρυσοχέριδες, αν και έχω πει πολλές φορές και έλεγα για κάποια κυρία χρυσοχέρα, θα συγκαταλέγεσαι, Πετράκο μου, τώρα πλέον στους χρυσοχέριδες, αλλά κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις δεν. Και το είδες, έτσι, όταν με πήρες για τα κλαδέματα, δεν. Θα σχολιάσω και τα υπόλοιπα, και τα υπόλοιπα μετά. Και με την ξυπόλυτη, τρέχουμε. Είναι πράγματα που πολλές φορές δεν είναι εμφανές στον κόσμο, έτσι, το τι μπορεί να υπάρχουν. Λοιπόν, άλλο ένα μηνυματάκι και άλλο, όχι άλλο ένα. Έχω πει πολλές φορές, αυτά που είναι κόσμια πάντα θα βγαίνουν και θα διαβάζουμε. Για τον κύριο Χίο, λέει. Κύριε Χίο, λέει. Θέλουμε μία ώρα παραπάνω, λέει, για τον κύριο. Ναι. Αρχίζει, λέει, και μεγαλώνει το ακροατήριο. Εσύ, Λεβέντη μου, να σου πω τον... τον Άγιο, όπως τον λένε, ο Νούφριο, το ξέρεις. Έχει αγιάστον, έχω ακούσει τον Άγιο Νούφριο. Θες να γίνω έτσι, δηλαδή, για...

0: Εμένα ήταν το μηνυματάκι. Ωραίο. Αν μου φέρνεις κάθε βράδυ γαλακτομπούρικο, θα το πω κι εγώ στο Στεφάνο το Χίο. Λοιπόν, έχω και μία φωτογραφική διάταξη εδώ για την αντιπολίτευση. Πέτρο μου, τα έχω πει και εγώ με τις φωτογραφικές διατάξεις και με την αντιπολίτευση. Κάνει όντως αντιπολίτευση. Πραγματικά, κάνει το τελευταίο καιρό μου, κάνει μια αντιπολίτευση. Ειδική διάταξη για τα βαρέα και τα αρθυγινά. Βέβαια, έχει τα μέσα τώρα. Έχει τα μέσα τώρα. Δεν να πάει στη Βουλή, πάει.
1: Ζωή πικρή, πες μου λοιπόν τι έχω κάνει.
0: Εδώ έχουν βουήσει φωτογραφίες όλες στο διαδίκτυο. Πάμε, δάνειο ζωής. Φωτογραφική διάταξη. Δεν ταυτίσου, Λιγνά, ταυτίσου. Χριστέ.

Λοιπόν, φανταστικό, το ακούσαμε και αυτό το τραγουδάκι. Πάμε με ένα Πλούταρχο. Ο έρωτας λέει, ακούει το όνομά σου. Δημητρούλα μου, δεν το προλαβαίνουμε το τραγουδάκι Πατήσια, αλλά όσο αυτό που λες τώρα με το Μιτζανάκι θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, και για τον φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρη μου, καλή πολύ στον Πειραιά. Εύχομαι τα καλύτερα. Βαγγέλη μου, να σε καλά, λεβεντάκο μου. Δεν ξέρω, σου άρεσε στον φίλο τον Βαγγέλη. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θα το ακούσουμε το λαγουδάκι. Εντάξει, απομένουν 5 λεπτάκια ακόμα, ναι. Καλή συνέχεια, καλή βάρδια, αστυνόμε. Δεν το αναφέρω. Δεν το αναφέρω. Δεν θες να το αναφέρω, δεν το λέω.

Ο έρωτάς μου λέει ο Γιαννάκης ο Πλούταρχος είναι και είσαι εσύ. Λοιπόν, Δημητρούλα μου. Λοιπόν, για την φίλη μου την Δήμητρα, έτσι. Με τα πατήσια το πολεμικό το ναυτικό δεν το προλαβαίνω, έτσι. Σχεδόν δεν είναι ούτε τρία λεπτά, ούτε τρία λεπτά ο χρόνος για να κλείσουμε. Και είναι αυτό το τραγουδάκι προγραμματισμένο. Δεν θέλω να χαλάω χατήρι. Ειλικρινά στο λέω όσον αφορά για το Μελιτζανάκι. Μια και είναι αγαπημένο και πρέπει να φαγωθεί, θα το πάρω, θα το παραλάβω. Θα το πάρω, τα ρίξαμε πολλά σαν γλυκίσματα, έτσι. Τώρα έχουμε υπογλυκαιμίες. Έχουμε, κάποιος είπε αγάπη μου, υπάρχουν και υπογλυκαιμίες. Τι να κάνουμε τώρα. Να πω και πάλι καλή εβδομάδα, δεν έχω χρόνο, όπως είπα και στην κυρία Δήμητρα. Με όλο μου το σεβασμό, έτσι, το πολεμικό ναυτικό με τον Γιώργο της. Θα πάρουμε παράτα. Θα πάρουμε παράτα και θα ακούμε περισσότερα τραγουδάκια και περισσότερα θα λέμε. Καλή εβδομάδα σε όλους, σε όλες. Εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Μπροστά μας είναι τα καλύτερα. Εμείς επιλέγουμε στο χέρι μας να επιλέξουμε τα καλύτερα. Και να είστε πάντα εδώ, στο Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Δεν είναι μόνο η καλή νύχτα, με τρουλά. Λοιπόν, μαζί μας, η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, φανταστική, εξαιρετική. Τέλεια. Γιατί δεν είναι απλά μία πίτσα και το συνιστώ. Και δεν ξεχνάμε την εποχή των φορολογικών δηλώσεων. More than tax, φορολογικά, φοροτεχνικά. Καλυψούς 110 με τη Μαρία μας στην Λιαράκο. Με τις πλακέτες, όχι την, πήγα να πω το χρυσό. Αλλά δεν είναι μόνο μία πλακέτα, είναι πολλές. Το χρυσό είναι χρυσό. Πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στο νομό Αττικής. Είναι μαζί μας. Εύχομαι καλή αυριανή την αγάπη μου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
2: Δεν σε σταματάει.
1: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειάς του.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν αυτή την εκπομπή και τις μεταμεσονύχτιες ώρες της πολιτικής δρακουλίας του τόπου. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο ο Μιλών. Στην κονσόλα του ήχου ο κύριος Αντώνης Αρκούλης. Το τραγούδι που ακούμε είναι του αγαπητού φίλου Νίκου, ο οποίος το έχει χαρίσει στην εκπομπή και εγώ το χαρίζω σε όλους εσάς που αγαπάτε το φως και μισείτε το σκοτάδι. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7.

Φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, προτιμώ ως πρόλογο σήμερα να σας δώσω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιό που κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδος. Τρόπος του λέγει. Γιατί για να μπορέσει να κυκλοφορήσει στα περίπτερα όλης της Ελλάδος, πρέπει ο ολιγάρχης ο κύριος Μαρινάκης. Καλησπέρα κύριε Μαρινάκη. Καλησπέρα κύριε Βρέτζο. Καλησπέρα κύριε Καραπαπά. Καλησπέρα σε όλη την Τριανδρία της μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού. Καλησπέρα στους κυρίους Αγγελόπουλους που μου έστειλαν εξώδικο και διαμαρτύρονται. Γιατί λέει βγάλαμε ότι οι πρόγονοί τους ήταν δοσύλλογοι της κατοχής. Γιατί είναι αποδεδειγμένο και τεκμηριωμένο, ειδικά από μεγάλους ιστορικούς συγγραφείς, ότι οι πρόγονοί σας κύριοι, όχι εσείς, γιατί θίγεστε τόσο πολύ. Τα τρία αδέρφια των Αγγελοπουλέων στην κατοχή συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και μου έστειλαν εξώδικο. Πρόβλημά σας. Εμείς δημοσιοποιήσαμε το εξωδικό σας και από εκεί και πέρα να πάτε κι εσείς να κόψετε το κεφάλι σας. Δεν μας ενδιαφέρει. Να πάτε να βρείτε τις ρίζες σας. Εγώ έχω στα χέρια μου ιστορικές εκδόσεις που λένε ότι οι πρόγονοί σας ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Αν θέλετε να πάμε στα δικαστήρια. Πολύ ευχαρίστως. Και να πάμε στα δικαστήρια να αποδείξουμε βάσει των ιστορικών πηγών, γιατί εμένα δεν με τρομάζουν τα δικαστήρια, ότι όντως αυτά που επικαλούμε εγώ ως ιστορικές πηγές είναι ακριβείς. Και όχι μόνο ακριβείς, αλλά είναι και διασταυρωμένες ειδήσεις. Γιατί λοιπόν η σημερινή ολιγαρχία του τόπου φοβάται τόσο πολύ και κατατρομοκρατείται με το παρελθόν της? Έχετε κανένα πρόβλημα? Μα εσείς δεν κάνατε τίποτα. Δεν διαπράξατε εγκλήματα. Οι πρόγονοί σας διέπραξαν σοβαρότατα ηθικά και ποινικά παραπτώματα. Και πρέπει να περάσουν από το ειδικό δικαστήριο δοσυλλόγων. Αυτά λοιπόν για να μην πουλάτε τσάμπα μαγκές. Τη τσάμπα μαγκές να πάτε να τις πουλήσετε στην Αμερικανική Πρεσβεία. Όχι σε μένα. Εντάξει κύριε Αγγελόπουλη. Και κοιτάξτε να μαζέψετε τα μυαλά σας. Γιατί ο άλλος το βλέπω πολύ επιθετικό, πολύ μαχητικό. Και θα σας φάει το... θα σας πιει το μεδούλιο για να κόμπουλος. Λοιπόν, κοιτάξτε λοιπόν να φέρετε την κούπα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί, αφού μιλάμε και αθλητικά, μία από τις δύο ομάδες, ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν φανατίζομαι κύριε. Εγώ δεν είμαι φανατήλα. Ούτε κοπρίτης. Ούτε από αυτούς τους... τα κοπρόσκυλα που γυρνούν από εδώ και από εκεί. Τους πληρωμένους φιλάθλους και οπαδούς, οι οποίοι κάνουν σαματάκια την ομάδα. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Κοιτάξτε και οι δύο, και η οικογένεια των Αγγελόπουλων, θα είναι ευχής έργων για τους Έλληνες φιλάθλους και οπαδούς, αλλά πάνω απ' όλα για το φιλάθλο πνεύμα. Θα είναι σημαντικό μία από τις δύο ομάδες να πάρει την κούπα. Ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Εμείς θα στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες με όλη μας την δύναμη. Θέλουμε ένα από τα δύο μεγάλα συγκροτήματα της χώρας, άσχετα αν έχετε καλές ή κακές σχέσεις μεταξύ σας ως διοικητικοί παράγοντες που έχετε λεφτά τα οποία τα καρφώνετε στον τοίχο, όπως λέω εγώ. Λοιπόν, να κοιτάξετε λοιπόν, αφού έχετε λεφτά που τα καρφώνετε στον τοίχο, να μας φέρετε την κούπα. Και εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα βγούμε από εδώ χωρίς οπαδικά συναισθήματα και θα πούμε μπράβο στον Ολυμπιακό, μπράβο στον Παναθηναϊκό. Άλλο όμως να συζητάμε για αθλητισμό, για υγιή αθλητισμό και για υγιές μπάσκετ, και άλλο να μου στέλνετε εξώδικα γιατί έγραψε η εφημερίδα μας ότι οι πρόγονοί σας από διασταυρωμένες ιστορικές πηγές συνεργάζονται με τους Γερμανούς. Τι να κάνουμε τώρα, να το παλύψουμε αυτό? Σας παραπέμπω σε όλα τα βιβλία των οικονομικών μεγαλοδοσυλλόγων της κατοχής και ειδικά ενός από τους πιο σημαντικούς ιστορικούς συγγραφείς, εκδότες και δημοσιογράφους της χώρας που δυστυχώς μας άφησε και αυτός νωρίς. Το Μακαρίτη Δημοσθένη Κούκουνα. Όταν ζούσε ο Κούκουνας δεν τα λέγατε αυτά. Τα λέτε τώρα που πέθανε. Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι που κρατάνε τα αρχεία του. Και αυτά τα αρχεία
θα παρεμβληθούν. Αυτά τα αρχεία θα παρασταθούν. Αυτά τα αρχεία θα αναγνωστούν σε οποιαδήποτε αίθουσα ακροατηρίου θέλετε. Αυτό να το ξεκαθαρίζω. Δεν μ' αρέσουν αυτού του είδους τσαμπουκάδες και οι απειλές. Δεν μ' αρέσουν αυτού του είδους οι απόπειρες λογοκρισίας και φήμωσης. Όταν εγώ επικαλούμε διασταυρωμένες ιστορικές πηγές, θα τις ελέγχετε, κύριε Αγγελόπουλη. Θα τις ελέγχετε. Και για το αν η Χαλιβουργική χρωστάει ή όχι στο ελληνικό δημόσιο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μπορούμε να το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Και στον αέρα και δημοσίως και όπου θέλετε. Δεν μ' αρέσουν οι τσαμπουκάδες. Δεν μ' αρέσει η τρομοκρατία και δεν μ' αρέσουν οι αγωγές ΛΑΠ, όπως λέμε. Οι οποίες καταδικάζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα δικαστήρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα, παρακαλούσα πάρα πολύ, τη συγκεκριμένη οικογένεια να είναι πολύ προσεκτική. Όταν καταφέρετε εναντίον ανεξάρτητων δημοσιογραφικών φωνών που θα έπρεπε να τις ενισχύετε εσείς. Και απειλείτε με αγωγές, μηνύσεις και στέλνετε εξώδικα. Παρακαλώ πολύ λοιπόν. Παρακαλώ πολύ. Μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ.

Κυρίες, κύριοι, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μία πρόταση με ερωτηματικό. Γιατί η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες φτάσαμε ως εδώ? Γιατί λοιπόν φτάσαμε ως εδώ? Γιατί φτάσαμε το 30 με 40% του πληθυσμού της χώρας, και θα κάνουμε μια από τις εκπομπές που γνωρίζουμε εμείς να κάνουμε, και ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ δεν συμπαθώ πάρα πολύ τους καλεσμένους. Δεν βγάζω τηλέφωνα καλεσμένων. Δεν δίνω λόγο, βήμα λόγου, παρά σε πολύ λίγους και καλούς. Δεν συνηθίζω να βγάζω τηλεφωνικές γραμμές με καλεσμένους. Έχω αυτή την πεποίθηση. Έχω αυτή την άποψη. Σήμερα λοιπόν θα δούμε με ιστορικά τεκμηριωμένα στοιχεία γιατί φτάσαμε ως εδώ. Γιατί η πατρίδα από το 1974 και μετά μέχρι το 2026 έφτασε σε αυτό το άθλιο χάλι να κυκλοφορούμε έξω και να ρίχνουμε βενζίνη με 2.30. Να είμαστε από τους πιο φτωχοκακομύριδες Έλληνες πολίτες, πίσω και από τη Βουλγαρία. Η οικονομία της Βουλγαρίας αυτή την ώρα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την ελληνική. Το λένε τα στοιχεία. Γιατί φτάσαμε ο κατώτατος μισθός να είναι 9-20 μεικτά, δηλαδή γύρω στα 7-20, 7-30 καθαρά, και αν είναι 7-40. Γιατί φτάσαμε να μας εκμεταλλεύονται και να μας δουκοροϊδεύουν οι Έλληνες πολιτικοί, και ως αφορμή για αυτή τη σημερινή εκπομπή θα ακούστε πραγματικά σοκαριστικά ηχητικά ντοκουμέντα. Ποιοι μας κατάτησαν, ποιοι μας έφεραν σε αυτό το χάλι. Και δράτωμα της ευκαιρίας να προβάλλω το σημερινό πρωτοσέλιδό μας για τα 510 δισεκατομμύρια ευρώ, το λιγότερο, που είναι τα κατοχικά δάνεια, τα οποία κανένας από τους ανεπρόκοπους πολιτικούς που κυβέρνησαν την Ελλάδα δεν τα διεκδίκησε. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που έχει γίνει, και επικαλούμε πάλι τον ιστορικό Δημοσθένη Κούκουνα, σε πραγματικά μία σοκαριστική υπολογιστική προσπάθεια οικονομικών μεγεθών για να δούμε πόσο τελικά είναι αυτά τα κατοχικά δάνεια. Μην τα μπερδεύετε με τις αποζημιώσεις, με τις κατοχικές αποζημιώσεις. Είναι άλλο το κατοχικό δάνειο και άλλο κατοχικές αποζημιώσεις. Το κατοχικό δάνειο είναι το δάνειο που έπαιρναν οι αλήτες φασίστες και Γερμανοί στην Ελλάδα, αποψηλώνοντας την Τράπεζα της Ελλάδος και δημιουργώντας αφενός υποχρεωτικά ένα γερμανικό νόμισμα που έφεραν, και αφετέρου χρησιμοποιώντας τη χρυσή λίρα της εποχής με τους 5 γιώργηδες. Κάντε μια γρήγορη, ένα γρήγορο ψάξιμο στο διαδίκτυο να δείτε ποιοι ήταν οι 5 γιώργηδες. Οι 5 γιώργηδες που ανεβοκατέβαζαν την τιμή της λίρας. Άλλη ήταν η τιμή της λίρας το βράδυ, άλλη η τιμή της λίρας το πρωί. Και επίσης, ποιοι ήταν αυτοί οι δοσιλογαράδες της κατοχής? Ποιοι ήταν αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς? Ποιοι είναι αυτοί που ακόμα και σήμερα οι απογονοί τους συνεργάζονται με τους Γερμανούς? Και βάσει των σοκαριστικών υπολογιστικών μεγεθών, τα κατοχικά δάνεια αυτή την ώρα είναι πάνω από 510 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ακριβές ύψος των κατοχικών δανείων υπερβαίνει τα 510 δισεκατομμύρια, γιατί η Γερμανία και υπολογίζεται με 2,5% επιτόκιο από το 1946. Οπότε κατέστησαν λήξη πρόθεσμα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ειρήνης στο Παρίσι το 1946. Είναι λοιπόν καθήκον μας, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από εκεί.
Μετά την απελευθέρωση, ο αρμόδιος θεσμικός φορέας, η Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των σχετικών λογαριασμών που τηρούσε, προσδιορίσε το σύνολο των καταβολών που δόθηκαν από την αρχή στους κατακτητές σε όλο το διάστημα της κατοχής. Το συνολικό ποσό που αφορά τη Γερμανία ανέρχεται περίπου σε ένα τετράκις δισεκατομμύρια δραχμές. Μετά την αφαίρεση των κατά τα διεθνή νόμιμα εξόδων κατοχής, όπως αυτά συμφωνήθηκαν με τους κατακτητές, η Γερμανία έλαβε πέραν αυτών ως προκαταβολές 1/3 και η Ιταλία αντίστοιχα 157 δισεκατομμύρια. Η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να έχει την εποχή εκείνη μια αρχική εκτίμηση, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της αντιστοίχησης στην τιμή της χρυσής λίρας. Προσδιορίστηκε έτσι ότι η συνολική οφειλή της Γερμανίας ως προς τα κατοχικά δάνεια, τα οποία δεν τα διεκδίκησε κανένας πρωθυπουργός, όλοι τους προδότες, όλοι τους μειοδότες, και για να μπούμε στην αριθμολογία, διότι δεν θα τελειώσουμε ποτέ, το ακριβές ποσό, κατά την ίδια έρευνα την οποία επικαλούμαστε σήμερα, δεν θέλει κανένας να μιλάει γι' αυτό. Διότι το πολιτικό σύστημα, το βρώμικο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, έχει χειροπέδες. Είναι χειροπεδιασμένο από τους Γερμανούς, οι οποίοι μέσω του Σόιμπλε, του Μακαρίτη και μέσω της αποχωρούσας κυρίας Μέρκελ μας έχει βάλει εδώ και μισό αιώνα, παραπάνω, 70 χρόνια, τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Οι κύριοι αυτοί, ζώντες και νεκροί, είναι οφειλέτες. Είναι μεγαλοφιλέτες του ελληνικού δημοσίου. Αν φανταστείτε ότι το δημόσιο χρέος έχει φτάσει περίπου τα 600 με 620 δισεκατομμύρια, τα 510 με τα 550 δισεκατομμύρια ήταν ικανά για να αποσβέσουν το δημόσιο χρέος της χώρας. Και αυτό οι ξένοι δεν το ήθελαν. Ένας από τους λόγους που δεν επιστρέφουν τα κατοχικά δάνεια, τα οποία οφείλουν, κατέστρεψαν τη χώρα. Αυτά τα δάνεια, για να καταλάβετε, τα βούταγαν οι Γερμανοί σαν τους γήπες από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, να δημιουργήσουν ένα φοβερά πληθωριστικό νόμισμα την εποχή της κατοχής και να ακούσω ότι μία κονσέρβα έκανε 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια μια κονσέρβα. Ένα κιλό ψωμί έκανε 10 εκατομμύρια. Κατάτησαν λοιπόν την Ελλάδα, μία χώρα στην οποία απάνω ήρθαν οι γήπες και μας κατέφαγαν, μας κατασπάραξαν. Και τώρα αυτοί, οι ίδιοι οι Γερμανοί, οι οποίοι καθόρισαν τις μνημονιακές καταστάσεις, οι οποίοι χαρτζηλίκωσαν τους Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι κορόδεψαν τον ελληνικό λαό με τα μνημόνια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έφτασαν στο σημείο αντί να μας χρωστάνε να τους χρωστάμε. Ουδής πρωθυπουργός διεκδίκησε τα κατοχικά δάνεια. Εάν τα είχαν διεκδικήσει, τώρα αυτοί θα ήταν οφειλέτες. Μα είναι οφειλέτες. Είναι χρεοφειλέτες ένα του ελληνικού λαού. Έκανε μεγάλες καταστροφές και λαϊλασίες εις βάρος του ελληνικού λαού. Και όλη αυτή η ιστορία πάγωσε. Και πάγωσε εξαιτίας συγκεκριμένων πολιτικών. Καραμαλής, Μητσοτάκης, μιλάω για τους γέρους. Σιμίτης, ο χειρότερος όλων. Και μετά ήρθαν οι μεταγενέστεροι. Σαμαράς, μέγας προδότης. Μέγας προδότης του έθνους. Και μετά ήρθε ο Τσίπρας και μετά ήρθε ο Μητσοτάκης. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βλέποντας αυτή την πορεία των κατοχικών δανείων, η συνολική οφειλή της Γερμανίας ως προς τα κατοχικά δάνεια ανερχόταν σε 3.670.610 χρυσές λίρες. Της δε Ιταλίας
σε 835.616 χρυσές λίρες. Για να μην τα πολυλογούμε, σε μια εξαιρετική έρευνα που δημοσιεύουμε σήμερα στην εφημερίδα μας, τα κατοχικά δάνεια έχουν φτάσει πάνω από 510 δισεκατομμύρια. Η εκτίμηση του καθηγητή Αγγελόπουλου ήταν ένας εκ των τριών Αγγελοπουλέων, ο οποίος δεν μπήκε στη διαδικασία της εξυπηρέτησης μέσω των βιομηχανικών εταιριών που είχαν ανοίξει την εποχή εκείνη και συνεργάζονταν αποδεδειγμένα με τους Ναζί. Ήταν ακαδημαϊκός ο Άγγελος Αγγελόπουλος. Ο Άγγελος Αγγελόπουλος λοιπόν έκανε τους δικούς του υπολογισμούς

0: με τη διάσκεψη ειρήνης του 46 και από τότε όλα αυτά τα δάνεια είναι έντοκα δάνεια, ώστε το αρχικό κεφάλαιο των 100 δισεκατομμυρίων να ανέρχεται σήμερα με χαμηλό επιτόκιο 2,5% στα 510 δισεκατομμύρια 0,33-165.000 ευρώ. Αυτός είναι ο υπολογισμός για το τι οφείλουν οι Γερμαναράδες στο ελληνικό έθνος. Βεβαίως, χρόνια μετά τη διάσκεψη ειρήνης του 1946, εφευρέθηκε από τους μετακατοχικούς νοσηλόγους το επιχείρημα ότι η Γερμανία δεν ήταν σε θέση να υπογράψει την τελική συνθήκη ειρήνης, ενώ ήταν διαμελισμένη. Αν ήταν καλόπιστος ο φιλέτης η Δυτική Γερμανία στο διάστημα των 44 ετών που μεσολάβησα μέχρι να ενοποιηθεί, θα μπορούσε να είχε καταβάλει το μερίδιο που της αναλογούσε έστω και σταδιακά. Κλέφτες λοιπόν οι Γερμαναράδες. Απέφυγε να το πράξει, όπως απέφυγε και στα επόμενα χρόνια, αφού πλέον ήταν ενοποιημένη και δεν μπορούσε να επικαλεστεί παρόμοιες αιτιάσεις. Το υπόλοιπο ρεπορτάζ μπορείτε να το διαβάσετε, κυρίες και κύριοι, στη σημερινή εφημερίδα Μακελιό. Όπως επίσης, το σημερινό περιοδικό MAC TV έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Ο τίτλος είναι «Η αποκαθήλωση των βρώμικων ειδόλων του αμαρτωλού κοινοβουλευτισμού». Στη φωτογραφία υπάρχει μια οικογενειακή στιγμή του Γεωργίου Παπανδρέου, του γνωστού γέρου της Δημοκρατίας, με το γιώκα του, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και μέσα στο περιοδικό υπάρχει μια φοβερή μαρτυρία κόρης εισαγγελικού λειτουργού, πρώην εισαγγελικού λειτουργού, τον οποίον σκότωσε η 17 Νοέμβρη. Αυτή η γυναίκα λέει φοβερά πράγματα. Για να δείτε πόσο βρωμιάριδες, και θα το διαπιστώσετε και στη συνέχεια, ήταν οι Έλληνες πολιτικοί που κυβέρνησαν την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, γιατί δεν είναι μία η μαρτυρία, ο περιβόητος ή περίφημος γέρος της Δημοκρατίας, αυτός που τον σκούπισε ο Βρικόλακας Μητσοτάκης το 65 με την Αποστασία, με τα Ιουλιανά, που πλησιάζουμε, θα κάνουμε και σε αυτά αφιέρωμα, την περίοδο που ήταν νομάρχης στην Εύβοια, πριν γίνει πρωθυπουργός, η ελληνική χωροφυλακή εκείνης της εποχής, κατά μαρτυρίες, κυνηγούσε το γέρο, τον περιβόητο γέρο της Δημοκρατίας. Γιατί ο συγκεκριμένος πολιτικός είχε κάποιες αδυναμίες και οι αδυναμίες αυτές αφορούσαν το κυνήγι που έκανε σε κάποια νεαρά αγοράκια. Εγώ δεν λέω τίποτα τυχαία. Είναι όλα δεσταυρωμένα. Και επειδή έχω και τη μαρτυρία της κόρης εισαγγελικού λειτουργού που δολοφονήθηκε από τη 17 Νοέμβρη και όχι τυχαία, μου είχε εκμυστηρευτεί σε πρώτερο χρόνο ότι ο πατέρας της, μακαρίτης εισαγγελέας, δολοφονηθής εισαγγελέας 17 Νοέμβρη, της είχε εξιστορήσει, γιατί ήταν εισαγγελικός λειτουργός τότε. Ήταν και αυτός χαμηλός στο αξίωμα και στην επετηρίδα εισαγγελικός λειτουργός. Και κατά διαβολική σύμπτωση έτυχε να είναι εισαγγελικός λειτουργός εισαγγελέας στην περιοχή που ήταν ο μάρχης, ο γέρος της Δημοκρατίας, ο πατέρας της Δημοκρατίας, ο μεγάλος Γιώργος Παπανδρέου της Ενώσεως Κέντρου, ο οποίος κυνηγούσε μικρά αγοράκια. Αυτός είναι ο κοινοβουλευτισμός. Αυτή είναι η διαφορά. Θα μου πεις τώρα, πηγαίνεις 70 χρόνια πίσω και... Ναι! Γιατί από εκεί ξεκινάει όλο το ρεσιτάλ της βρώμας, της δυσοδείας, της διαφοράς, όλων των τότε πολιτικών και των απόγονών τους. Συνεργασία με τους κατοχικούς Γερμανούς, παιδεραστία με τα αγοράκια, αξιώματα ως πρωθυπουργοί οι κεντρικοί τραπεζίτες της χώρας, αποστάτες, εφιάλτες και μετά τη μεταπολίτευση ξαναφέραμε τον Καραμαλή για να μας πει, κυρίες και κύριοι, ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, για να μπορέσει να υποτάξει όλους τους Έλληνες πολίτες και πατριώτες στο περιβόητο δόγμα Τρούμαν και Μάρσαλ. Από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη κατάρα του έθνους.
1: Αληθεία!
0: Από εκεί! Μόνο αληθεία! Μόνο αληθεία! Από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη κατάρα του έθνους. Από τον μετανάστη που το φέραμε στην Ελλάδα για να σώσει τη δημοκρατία. Αυτοί λοιπόν ήταν οι μετανάστες, οι αυτοεξόριστοι των Παρισίων, οι οποίοι πήγαν στο Παρίσι και περνάγανε ζωή και κότα, και όταν έπεσε η δικτατορία ήρθαν στην Ελλάδα να μας το παίξουν σωτήρες. Και όχι μόνο αυτό, προσπάθησαν να επιβάλλουν στη χώρα αυτό το πείμα το οποίο το είχαν μάθει καλά και τους το είχαν πει οι ξένοι. Οι ξένοι, ο ξένος παράγων, αυτός ο οποίος κατέστρεψε την Ελλάδα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, αφού πρώτα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Να ξεκινήσουμε για ποιο λόγο φτάσαμε μέχρι εδώ. Αυτή είναι σήμερα η μπεπτουσία της εκπομπής μας. Ποιοι μας έφτασαν μέχρι εδώ. Με ντοκουμέντα, με αποδείξεις, με ηχητικά. Ποιοι κατάντησαν την Ελλάδα σαν τον ποπό τους, τον οποίον γυρνούσαν από εδώ και από εκεί για να αξιοικονομούν συμμάχους του ξένου παράγοντα, για να εκβιάζονται από τον ξένο παράγοντα και για να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Ότι κυρίες και κύριοι, όταν έχεις αδυναμίες, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, κυνηγούσε παιδάκια, εδεραστής, παιδόφιλος, είναι γνωστό αυτό. Και στους κύκλους της παλιάς ελληνικής χωροφυλακής και στους παλιούς εισαγγελικούς λειτουργούς. Το θυμούνται καλά. Μετά φτάσαμε στον Καραμαλή με τις δικές του προσωπικές αδυναμίες και πάθη, εκβιάσιμος κι αυτός, και μετά ξεκινήσαμε στην αντιστοιχία μέχρι να φτάσουμε στο σημείο μηδέν, όπως είμαστε τώρα, με 600 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος. Που ακούστηκε αυτό? Με κανένα πολιτικό να μην διεκδικεί τα γερμανικά κατοχικά δάνεια και τις γερμανικές αποζημιώσεις. Έχει βαλτώσει αυτή η ιστορία. Όταν ήρθε η Μέρκελ στην Ελλάδα, αν θυμάστε, σε μια συζήτηση που είχε και με τον Σαμαρά και με τον Τσίπρα και με τον Μητσοτάκη, η απάντησή της ήταν: ξεχάστε τα. Δεν πρόκειται να τα πάρετε ποτέ πίσω. Σας τα οφείλουμε, αλλά ξεχάστε τα. Δεν θα τα πάρετε ποτέ πίσω. Και καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να σηκώσει το ανάστημά της και να πει: οπ, για έλατε εδώ. Λαιλατίσατε και καταστρέψατε τον τόπο. Είστε υποχρεωμένοι να μας γυρίσετε πάνω από 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όμως κανένας από αυτούς τους πρωθυπουργούς δεν τόλμησε να σηκώσει το ανάστημά του. Διότι όλοι ήταν παπατζίδες. Όλοι μας πουλούσαν τον παπά. Ήταν κλέφτες, απατεώνες, λοποδίτες και παπατζίδες. Εξού και το τραγούδι που ακούμε.

0: Κυρίες, κύριοι, ο πρώτος μετακατοχικός δοσύλλογος, ο οποίος αποδεδειγμένα συνεργαζόταν με τους Γερμανούς και σε επίπεδο οικονομικών δοσοληψιών, αλλά και σε επίπεδο πληροφοριών, άλλωστε το βγάλανε, φορά παρτίδα του Καραμαλή. Μη μου λέτε δεν σας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Αυτά πρέπει να σας ενδιαφέρουν. Αυτή είναι η ρίζα του δοσυλλογισμού στην Ελλάδα. Από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο κακό. Ο Μητσοτάκης, ο σημερινός. Ο Τσίπρας, ο σημερινός. Μεγάλος θαυμαστής του Ανδρέα Παδρέου, μέχρι και τη φωνή του. Μέχρι και τη φωνή του είχε καπακώσει. Άκουγες τον Τσίπρα στη Βουλή και έλεγες, τι είναι με τον σάρκο του Ανδρέα Παδρέου, πως θα δώσει να μιμηθεί τον Τσίπρα. Τον Παπαδρέου. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να το μιμηθεί και στα αγγλικά του, διότι ο Ανδρέας Παδρέου ήταν δεινός ομιλητής της αγγλικής γλώσσας. Ενώ ο άλλος. Ένας μονόχαβλος, ο οποίος έβγαλε και... Αυτό μου αρέσει. Έβγαλε χτες το ιδεολογικό μανιφέστο. Θέλει να έρθει να μας ξανακυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα το επιτρέψουμε. Θεωρώ ότι οι Έλληνες πολίτες είναι πια έξυπνοι για να καταλάβουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν το καλό τους και ποιοι το κακό τους. Ο πρωτοστάτης της εφαρμογής, γιατί από εκεί ξεκίνησε η ρίζα του κακού, του σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα, του σχεδίου Τρούμαν, της αμερικανικής βοήθειας, του προσκολλήματος από την Ελλάδα στον αμερικανικό και στον βρετανικό παράγοντα, στον διάδοχο αμερικανικό παράγοντα μετά τους Βρετανούς, ο μεγαλύτερος θειασότης αυτής της ρίζας δοσυλλογισμού ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο σημερινός ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα ανερυθρίαστα, ο μεγάλος Κωνσταντίνος Καραμαλής, που τον αποκάλεσαν και εθνάρχη, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι γαλάζιοι, τα γαλάζια παιδιά της Νέας Δημοκρατίας, που προσπάθησαν να το παίξουν δεξιοί, πατριώτες και πολλά άλλα. Είχαν θεοποιήσει τον Καραμαλή. Θυμάστε, κυρίες και κύριοι, τι έγινε? Εγώ τα θυμάμαι. Εσείς δεν τα θυμάστε, γιατί είσαστε πιο μικροί. 1974. Βγήκαν όλοι με τις εφημερίδες και τα κεριά. Βγήκαν με τα κεριά στους δρόμους και τις λαμπάδες. Έρχεται, φωνάζανε. Και κορνάρανε σε όλη την Ελλάδα. Και ήρθε ο Μεσσίας, ο οποίος μας κλάβωσε. Κατέστρεψε οικιστικά και περιβαλλοντολογικά την Ελλάδα. Και ήρθε να πουλήσει μούρι και παπατζηλίκι ότι θα φτιάξει τον τόπο. Όταν μαζί με τον Παπαλιγούρα ουσιαστικά εθνικοποίησαν όλες τις μεγάλες βιομηχανίες του τόπου και απομάκρυναν τους πιο σημαντικούς Έλληνες επιχειρηματίες. Το Στρατή Ανδρεάδη, το Σοφιανόπουλο, το Μακαρίτη και μια πλειάδα ακόμα ικανών επιχειρηματιών, οι οποίοι κρατούσαν στις ιδιωτικές επενδύσεις στην οικονομία της χώρας. Εδώ έφτασε στο σημείο ο ίδιος ο Καραμαλής να αρπάξει όλη την περιουσία του Στρατή Ανδρεάδη μέσα σε μια νύχτα και να καταστρέψει έναν από τους πιο σημαντικούς Έλληνες εφοπλιστές. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στη Βουλή είχε βγει ανερυθρίαστα και είχε σηματοδοτήσει το τι θα γινόταν στον ελληνικό λαό από το 1974 και μετά. Ακούστε το.
1: Και θα επαναλάβω μου ότι γνωρίζω ότι θα ενοχλήσω τον πρόεδρο του Πασόκ. Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.

0: διαπραγματεύεται. Δεύτερον, διαπραγματεύεται την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ευρώπη. Γιατί με την ένταξη αυτή κατοχυρώνει τη δημοκρατία της, ενισχύει την ασφάλειά της και επιταχύνει την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη. Η πολιτική δε αυτή και από αυτού θα ευχαριστώ ιδιαίτερα την προσοχή της Πτέρυγου Σακίνης. Η πολιτική άλλωστε αυτή, λέω, είναι συνεπής προς την επιδίωξή μας να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ευρώπη, με την οποία κατά ανάγκη θα ταυτίσουμε την τύχη μας και αμυντικό.
1: Μ' αρέσει που βάραγε και το χέρι πάνω στο τραπέζι. Βάραγε και το χέρι πάνω στο τραπέζι. Ναι, διότι έτσι του είχαν πει να λέει. Οι πιο παλιοί θυμούνται τη Συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου, όταν ξεπουλήθηκε η ιδέα της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Οι πιο παλιοί θυμούνται τον προδοτικό ρόλο του Ευάγγελου Αβέροφτο Σίτσα, όταν ήταν ο ίδιος υπεύθυνος για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Οι πιο παλιοί θυμούνται τους διπλωμάτες που πήραν μέρος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Οι πιο παλιοί θυμούνται το ξεπούλημα της Ελλάδος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και μετά, κυρίες και κύριοι, το 1974, που υποτίθεται ότι έγινε ο εκδημοκρατισμός του τόπου. Ο εκδημοκρατισμός των ενόπλων δυνάμεων. Αυτή είναι η ρίζα του κακού, ναι. Γιατί όπως μου λέει ο αγαπητός Στέλιος Ραπτάκης, σήμερα πέφτει ξεβράκωμα από τη ρίζα του κακού. Δυστυχώς όμως πολλοί συνάνθρωποι μας και γυρεότεροι, ειδικά γυρεότεροι, εξακολουθούν να εμπιστεύονται τα ίδια πρόσωπα. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Ραπτάκη. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες και πατριώτες που συμφωνούν ότι η ρίζα του κακού ήταν εκεί. Από εκεί υπήρξε η σπορά. Η σπορά της διαφθοράς στη ρίζα του κακού. Δεν τα πιάνουν αυτά τα θέματα. Τι να συζητήσω σήμερα, για ποια επικαιρότητα? Για οικοτολογίες? Για τις μπούρδες που διαβάζω στο διαδίκτυο? Για το γεγονός ότι έχουμε μείνει ακόμα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, ενώ η χώρα και η οικονομία διολυσθένει, ενώ κανείς δεν μας λέει αυτή την ώρα, και πρέπει να τα ακούσουμε, ότι η Ελλάδα έχει καύσιμα μέχρι τον Ιούνιο, ότι η Ελλάδα έχει καύσιμα μέχρι το τέλος Μαΐου, γιατί δεν βγαίνουν οι κύριοι των δηληστηρίων? Τα δηληστήρια με τα οποία έκανε πρικοδοτήσεις ο προδότης της Νέας Δημοκρατίας, ο προδότης της ΕΡΕ, ο μέτικος, ο αυτοεξόριστος με το όνομα Τριανταφυλλίδης, ούτε με γνήσια ταυτότητα δεν μπορούσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Η κολομπαρία της Νέας Δημοκρατίας. Η κολομπαρία, βεβαίως. Οι κολομπίνες της Νέας Δημοκρατίας. Που έπρεπε να έχουν έναν Εφταξία από πίσω τους. Ή να είναι αυτοί πίσω από τον Εφταξία. Για να σπρώχνουν την οικονομική πολιτική της Ελλάδος. Με δανεικά, με δημόσιο χρέος. Εκεί είναι η ρίζα του κακού.

0: ξεφτεί σε μια ασπρόμαυρη τηλεόραση. Μετά από αυτήν την ατυχέστατη γενική επιστράτευση που είχε γίνει από τον Ιωαννίδη, αυτό το άθλιο υποκείμενο. Το άθλιο υποκείμενο αυτό. Αυτό το άθλιο υποκείμενο που του φέρνανε κούκλες από τη Μεγάλη Βρετανία για να ικανοποιεί τα σεξουαλικά του. Ανώμαλα. Βίτσια. Ναι. Του αγόρα. Ναι, μου το έχουν πει αυτό, μπάτσι αστυνομική. Του φέρνανε κούκλες από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτού του ανώμαλου τύπου. Γιατί είχε πρόβλημα με τις γυναίκες.
1: Δώστε πόνο.
0: Είχε πρόβλημα με τις γυναίκες ο Ιωαννίδης. Και του φέρανε πλαστικές κούκλες για να ικανοποιεί τα σεξουαλικά του βίτσια. Για να εκτονώνει τα σεξουαλικά του πάθη. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που μας κυβέρνησαν. Όσο για τον Καραμαλή, μην το συζητήσουμε. Έχω το βιβλίο «Εκάδος των Ελευθερίων». Ας το διαβάσω μετά. Να δείτε τι ντοκουμέντα υπάρχουν για τον Καραμαλή. Γιατί σας το είχα υποσχεθεί και δεν το έκανα. «Εκάδος των Ελευθερίων». Να διαβάσετε μετά ντοκουμέντα για τον Καραμαλή. Και μετά ήρθε η κοιμωμένη του Χαλεπά. Ο άλλος μεγάλος απατεώνας. Ο Ανδρέας Απανδρέου. Αυτό το τομάρι. Το οποίο προσεπάθησε, πλάνεψε, εξευτέλισε τη λέξη της λαϊκής ετιμιγορίας. Ο λαός στην εξουσία. Ποιος λαός στην εξουσία, ρε παπατεώνα, παπατζή, σεξομανή. Δεν είχε αφήσει σερνική γάτα. Ανώμαλος. Πήρε το κούμπουρι μες στο σπίτι του να σκοτώσει το γιο του. Τα είχε διοικηθεί αυτά. Ο στενός του σωματοφύλακας και συνεργάτης. Πήρε το κουμπούρι να σκοτώσει το ραμολιμέτο του άλλο, το Γεωργάκη του Παπανδρέου. Επειδή είπε πατέρα, μήπως το παράκανες με τις γκόμενες, την εποχή της Λιάννη. Και τα πήρε στο κρανίο άλλος και μπήκε μες στο γραφείο και πήρε το κουμπούρι να το σκοτώσει. Τα έλεγε ο προσωπικός του σωματοφύλακας σε βιβλίο που είχε γράψει ο Κεραμάς. Αυτός ο μανιοκαταθλιπτικός. Είναι γνωστό ότι ο Ανδρέας Απανδρέου, σύμφωνα και με τις διηγήσεις του κρεμαστινού, του γιατρού, του προσωπικού γιατρού του, είχε μανιοκατάθλιψη. Μανιοκατάθλιψη. Ήταν σκληρός χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Σκληρός χρήστης ψυχοφαρμάκων. Ο Ανδρέας Απανδρέου έπασχε από σοβαρής μορφής μανιοκατάθλιψη. Μία έτσι ήταν και μία αλλιώς. Και τώρα έρχονται στις γυναίκες. Ματρονικόλα, τη Βάσο Πανδρέου. Είχε τρυπήσει και τους τοίχους στο καστρί. Δεν μαζευότανε με τίποτα. Και μπήκε μέσα ο γιος του μια μέρα και του λέει: «Το παράκανες. Έχεις χιλιοκερατώσει τη μάνα μας. Σκάσε κολόπεδο», του λέει. «Σκάσε βρωμιάρι. Αλίτη», του είπε κι άλλα. «Θα σε κάνω, θα σε διάξω κλπ. Και πήρε το κουμπί να το σκοτώσει». Σε αυτόν εμπιστευόταν ο λαός στην τύχη του. Και για τον Θράσος να βγει τότε στη Βουλή και να πει στον Καραμαλή. Ακούστε τι είπε.
2: Συμφωνούμε με την κυβέρνηση μόνον σε ένα σημείο. Ότι η απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει πάρθει για το έθνος, η οποία πάρθηκε στον βωμό του ανήκομεν ή στην Δύση.
3: Δεν το απαλαμβάνετε αυτό, με συγχωρείτε, δεν το απαλαμβάνετε, το αρχίζετε με αυτό. Η Ελλάδα ανοίξει την υπόβαση. Θέλετε από παράδοση, θέλετε από συμφέροντα, ανοίξτε την υπόβαση. Όταν λοιπόν απαλαμβάνεστε από αυτό, ανήκομαι στην Δύση. Και βέβαια ανήκομαι στην Δύση. Όπως άλλοι λαοί ανήκουν στους Αντασμεύτους, ανήκουν στους Ανατολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς, υποτε ένα αυτοί να ανήκουμε στην Δύση.
2: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
0: Και τον χειροκροτούσαν, τον αποθέωναν. Μέχρι που φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο Μαύρο 1989, όταν αποδείχθηκε ότι ο Ανδρέας Απανδρέου ήταν μυζολύπτης. Από τότε τραπεζίτη, τον πανίσχυρο Έλληνα τραπεζίτη, τον Γιώργο Κοσκοτά. Ότι του βάζανε τα εκατομμύρια μέσα στα πάπερς. Αλήθεια ήταν όλα. Αλήθεια ήταν. Και μάλιστα ένας εκ των σωματοφυλάκων του Κοσκοτά ένα πραγματικό παλικάρι τότε, ο Ηρακλής Φακάκης, ο οποίος ήταν σωματοφύλακας του Κοσκοτά, ήταν αυτός που πήγε και κατέθεσε, κυρίες και κύριοι, στο δικό δικαστήριο ότι ναι, ο Παπανδρέου έπαιρνε τα λεφτά μέσα στα πάμπερς. Έπαιρνε τα λεφτά μέσα στα πάμπερς. Με ενδιάμεσο το Λούβαρη και το Μένιο Κουτσόγιοργα, ο οποίος είχε πάρει χρήματα για το λεγόμενο κουτσονόμο. Πού να τα θυμάστε σε αυτά? Συγκριτάτε να παίξετε με κανένα κινητό τηλέφωνο, να μπείτε σε κανένα TikTok, αλλά δεν έχετε καταλάβει το πολύ το τακατάκα κάνει το παιδί μπιπ.
4: 100% μαλακία. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
0: Έχετε μπλέξει τη βούρτσα με τη λούτσα. Και μιλάω για τους πιο νέους. Πού να τα ξέρετε αυτά? Ακούστε λοιπόν Μάχη FM. Γι' αυτό τις κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Εμείς τα ξέρουμε. Τα ζήσαμε, τα βιώσαμε. Εσείς ούτε τις γκόμενες δεν ξέρετε να ρίξετε. Δεν ξέρετε να πλησιάσετε μια γυναίκα. Για τους νέους μιλάω. Και αν έχετε τα ούμπαλα, να μην γίνετε να μου πείτε, να με διαψεύσετε. Πόσο καιρό κάνετε να ρίξετε μια γκόμενα στο κρεβάτι? Ανάθεμα κι αν μπορείτε. Και μιλάω για τους νέους που μου το παίζουνε μάγκες. Που καβαλάνε τα μηχανάκια και σκοτώνονται. Δεν τα έχω με τη νεολαία. Αλλά δυστυχώς η νεολαία σήμερα είναι μπούλιδες, γαλακτομπεμπέδες. Λίγα είναι τα παιδιά που πιάνουν και στίβουν την πέτρα. Που δουλεύουν, που πιστεύουν στο Θεό, που οδηγούν σωστά, που δεν πεκροπίνουν, που δεν παίρνουν ναρκωτικά. Είδατε τι έγινε με την κοπελίτσα στην Κεφαλονιά. 19χρονη. Πήγε άκλαυτη σαν το σκυλί στα μπέλη. Σαν το σκυλί στα μπέλη πήγε. Διότι μέσω λογαριασμών από το διαδίκτυο και τα social media, και θέλω να σεβαστώ τη μνήμη της και να μην πω περισσότερα πράγματα, είχε φτάσει στο σημείο, κυρίες και κύριοι, μέσα στα δωμάτια με χρήση κοκαΐνης, σεξουαλικών υποβοηθημάτων. Δεν θέλω να πω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Και το κοριτσάκι πήγε άκλαυτο. Γιατί, κυρίες και κύριοι, δεν βρέθηκε ένας πατέρας, μία μάνα. Αλλά ακόμα και οι πατεράδες και οι μανάδες δεν επαρκούν για να γυρίσουν τα παιδιά μας στα μυαλά τους. Χρειάζεται παιδεία. Χρειάζονται πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, καθηγητές, οι οποίοι δυστυχώς έχουν φύγει από τον ίσιο δρόμο. Πολλοί από αυτούς μπορεί να με ακούνε. Σφοδρότατα παράπονα έχω για τη διδασκαλία που γίνονται σήμερα στα παιδιά μας. Η ρίζα του κακού λοιπόν είναι η κληρονομικότητα των μεγαλύτερων αμαρτημάτων από το πολιτικό και κοινοβουλευτικό βίο της χώρας. Και όταν έχει, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα τέτοιους πολιτικούς, σε καμιά περίπτωση η νεολαία δεν μπορεί να πάρει τον ίσο δρόμο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένα κατακάθι της κοινωνίας, της πολιτικής κοινωνίας. Και θέλω να μου τον πούνε ήρωα. Βεβαίως, γιατί να μην είναι ήρωας? Όταν άνοιξε την κάνουλα με τα δάνεια, την κάνουλα με τα φέσια, και έφτασε στο σημείο το 1989 για να κερδίσει τις εκλογές, να φωνάξει έναν μακαρίτη υπουργό οικονομικών και να του πει «Τσοβόλα, δώσ' τα όλα!» Και τα έδωσε ο Δημητράκης ο Τσοβόλας και πήγε φυλακή. Και ο Κουτσόγιοργας πέθανε μέσα στο ειδικό δικαστήριο. Αποδεδειγμένα ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάρει εκατομμύρια στα πάμπερς. Μέσω του Λούβαρη και του Κουτσόγιοργα. Και έβγαινε μετά η συλληπούμενη Μιμή, που την είχε ξεφτυλίσει ο Κουρίς με τις φωτογραφίες του Έσχους. Η κυρία που μπήκε στην Ολυμπιακή και έγινε μετρέσα. Αυτή που έριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου στη θάλασσα, στα παγωμένα νερά. Αφού πρώτα βεβαίως τους είχε φάει η χρήση αλκοόλ και άλλων πολλών ζαρζαβατικών. Για να μην το συνεχίσω. Στο σκάφος του Κόκαλη, Σοκράτη Κόκαλη, εκεί ήταν πάνω. Η τέλεια διαπλοκή της πολιτικής εξουσίας με τα οικονομικά τζάκια, με τους πράκτορες της Ανατολικής Γερμανίας, Αυτή ήταν η Ελλάδα του χθες. Και σε λίγο θα ακούσετε και την Ελλάδα του σήμερα. Η ρίζα του κακού εκεί ήταν. Στις ψεύτικες σοσιαλιστικές εξαγγελίες. Στα έσχη και στα παραμύθια του Καραμαλή. Και μετά ήρθε ο άλλος εφιάλτης του τόπου. Το άλλο το κατακάθι της ελληνικής ιστορίας. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο μεγαλύτερος λαθρέμπορος των Βαλκανίων. Αλλά βέβαια, δεν θέλετε να τα ακούτε αυτά στις πολιτικοί κυρίως. Γιατί από εσάς ξεκίνησε το κακό. Έτσι σκλαβώθηκε η Ελλάδα. Έτσι διαλύθηκε ο δημόσιος τομέας. Έτσι καθιερώθηκε το Ρουσφέτη ως εγκληματικό προϊόν προνομίων. Τραγούδι και break, κύριε Ρακουλή, και επανερχόμαστε.

Ένα και ένα τα τραγούδια σήμερα. Ρίτα Σακελαρίου, γεννήθηκες για την καταστροφή. Τρελοκόρης ο τίτλος, έτσι για να μην μπερδευόμαστε. Το χαρίζω σε όλους. Σε όλους τους λάτρεις του σοσιαλισμού και του Ανδρέα Παπανδρέου. Να ψήσεις τον Τσίπρα τώρα. Αυτό το κολοπέδι που έρχεται πάλι να τα γυρίσει όλα ανάποδα. Αυτό το λούστρο. Το μαϊτανό. Το ψεύτη. Αγγλικά εμάς ρε. Εμάς αγγλικά. Και να δείτε από εκεί.